όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάγη.
6: Καλημέρα.
7: Θωμάς από Στουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάο.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
3: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
2: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
3: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
2: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ολυμπιακός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός.
7: Τιτάνιος.
8: Υπεύθυνος.
9: Φιλαλήθης.
10: Χαίρε.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

που την είδα στεκότανε. Τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνάω.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα αύξηση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και στο φυσικό αέριο έχει πυροδοτήσει η κλιμάκωση των επιθέσεων στο στενό του Ορμούς. Το Brent εκτινάζεται κοντά στα $102 το βαρέλι. Ανησυχία στα ελληνικά νοικοκυριά την ώρα που η άνοδος του πληθωρισμού επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,12 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,07 το λίτρο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πορεία του πετρελαίου θέρμανσης. Οι εκτιμήσεις θέλουν τη τιμή του να προσεγγίζει κατά την έναρξη της χειμερινής περίοδου ακόμη και το 1,90, όταν πέρυσι βρισκόταν στο 1,10. Τόσα έχουμε, τόσα μπορούμε να δώσουμε, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, περιγράφοντας τη δημοσιονομική λογική πίσω από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιπλέον μέτρων εφόσον προκύψουν πρόσθετα έσοδα χωρίς νέους φόρους. Το σύστημα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη ηγείται μόνον την κερδοφορία των ολιγοπολίων σε βάρος της κοινωνίας, απαντά το ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας στην ΔΕΘ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας χαρακτήρισε ανεπαρκή τα κυβερνητικά μέτρα, λέγοντας ότι τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ των εξαγγελιών δεν καλύπτουν τις απώλειες εισοδήματος των τελευταίων ετών. Με αστερίσκους, ηλικιακούς κόφτες και αδικίες σε συνταξιούχους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενστόλους, δεν κάνεις οικονομική, φιλολαϊκή πολιτική, αλλά κοπτοραπτική, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της πλουτοκρατίας και των καρτέλ, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στον εισαγγελέα σήμερα το πρωί, δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Φαίνεται, όπως προκύπτει, ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλάσμα αφαίρεσης, ενώ η γιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε νωρίτερα. Φως τα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή. Υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό στην Κέρκυρα. 50χρονος φέρεται να βίαζε συστηματικά εδώ και καιρό την 8χρονη εγγονή του. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα από που ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα Παρασκευή, ο καιρός με ηλιοφάνεια. Στην ηπειρωτική Ελλάδα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Θεσσαλονίκη με αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι 3 με 4 μπουφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στη συνέχεια κοντά σας ο Στέφανος Δαμιανίδης. Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Βέρεια.
3: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
4: Καλημέρα από Καρδίτσα.
5: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
7: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
9: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
9: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το να κασάργησε, λέει. Δεν άργησα. Η αλήθεια είναι εδώ. Βρίσκομαι από νωρίς το πρωί. Απλά τρέχουν κάποια πράγματα και προσπαθώ να τα προλάβω και να τα συντονίσω. Από χθες μαλώνω, να ξέρεις. Από χθες μαλώνω. Κόσμια πάντα. Γιατί συμβαίνουν κάποια πολύ, πολύ έτσι μυστήρια πράγματα. Θαυμαστά, οφείλω να ομολογήσω, και θα είμαι συγκεκριμένος. Εντός ολίγου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους φίλους ακροατές του Focus FM 103,6. Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Δεν έχει άλλο. Έρχεται ο Ερμές από Δευτέρα. Ωραία, μάλιστα. Άρα τελευταία μέρα σήμερα που είμαστε μαζί από τις 7 η ώρα το πρωί. Όχι ότι δεν το διασκεδάζω και ότι δεν μου αρέσει, το διασκεδάζω εισαγωγικά. Εννοώ, είναι τιμή για μένα να συμμετέχω στην πολύ πρωινή ζώνη του Focus FM 103,6 και να κάνουμε παρεούλα. Απλά επειδή η μέρα μου δεν ξεφόρτωσε, όλη η υπόλοιπη μέρα εννοώ, είναι κομμάτι δύσκολο αυτό το επιπλέον, η επιπλέον μία ώρα, και όσο και αν το διασκέδασα, πραγματικά με την ψυχή στο στόμα, από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Δεν πειράζει όμως. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι η τελευταία μέρα που σήμερα θα έχουμε τετράωρη εκπομπή. Από Δευτέρα ερχόμαστε στα ίσα μας με καθημερινό τρίωρο από τις 8 μέχρι τις 11. Συνεπώς εδώ θα είμαστε να βγάλουμε και τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, έχουν συμβεί πάρα πολλά. Καταρχάς να ξεκινήσω να στείλω λίγο τις καλημέρες μου σε όλο τον κόσμο, όπου και αν είστε, όπως και αν ακούτε τον Focus FM 103,6, μέσα από τη συχνότητά μας, μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr και μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε Facebook, YouTube και TikTok, σε TikTok, YouTube και Facebook μπορείτε να μας παρακολουθείτε και να μας βλέπετε και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και να ανταλλάσσουμε καλημέρες. Βλέπω τώρα μερικές καλημέρες. Η Έλενα λέει ότι είναι δύσκολο το πρωινό, όντως είναι δύσκολο. Η Τάλια, αν το λέω καλά, στέλνει και αυτή την καλημέρα της. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Φλωρίτα που και σήμερα είναι εδώ. Η Ειρήνη στέλνει την καλημέρα της επίσης στο TikTok. Δίνω μερικές καλημέρες και στο YouTube. Καλημέρα στη Γιάννα, καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στην Ελισάβετ, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Μιχάλη από την Αυστραλία μας ακούει ο Μιχάλης, καλημέρα στην ομογένειά μας όπου και αν βρίσκεσαι, στην Κύπρο μας καλημέρα, στη Βόρεια Ήπειρο καλημέρα, Μάκη καλημέρα και σε σένα, Δώρα καλημέρα και σε σένα, καλή σχολική χρονιά να πούμε σήμερα στα παιδάκια, πολλοί γονείς ενδεχομένως να με ακούτε τώρα και να έχετε ήδη ξυπνήσει τα παιδάκια σας ή να τα ξυπνήσετε σε λίγο. Ούτως ή άλλως σήμερα είναι και ο αγιασμός, είναι λίγο πιο αργά τα πράγματα. Ξεκινάνε τα σχολεία, μικρά, μεγάλα, δημοτικό, παιδική σταθμή, νηπιαγωγεία, γυμνάσια, λύκεια. Εμένα η μεγάλη μου θα πάει Δευτέρα Λυκείου, η μικρή μου πρώτη γυμνασίου, συγγνώμη. Άρα έχουμε μία που οδεύει στην τελική ευθεία του σχολείου και μία άλλη που μπαίνει στα βαθιά και πηγαίνει στο γυμνάσιο. Γερά να είναι τα παιδάκια μας. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από τη Λακωνία. Κούκλος λέει σε καμάρωσα το βράδυ. Είδες τι όμορφο παλικάρι μου. Βγήκα τηλεόραση χθες με τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, με τον οποίο σήμερα θα έχουμε ραδιοφωνική συζήτηση. Τον έχω καλεσμένο εγώ στην εκπομπή. Ανταποδίδω την πρόσκληση. Κατάλαβες. Έτσι πάει. Είναι ένας καλύτερος τον άλλον. Λοιπόν, όχι, είναι ένας αξιόλογος συνάδελφος ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Και νομίζω σήμερα θα κάνουμε μια ωραία δημοσιογραφική συζήτηση μεταξύ άλλων συζητήσεων που θα κάνουμε σήμερα, γιατί έχουμε new entry σήμερα στην εκπομπή. Θα έρθει ένας επιχειρηματίας Έλληνας, ο οποίος όμως έχει σχέσεις με Ρωσία, και θα μιλήσουμε για την εκτέλεση των εμπορικών σχέσεων Ελλάδος-Τουρκίας, για την εκτέλεση των τουριστικών σχέσεων Ελλάδος-Τουρκίας και το αποτύπωμα το οποίο έχει αυτό. Και επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει, έρχεται συχνά στην Ρωσία και εργάζεται στην Ελλάδα, νομίζω ότι θα πούμε πολλά πολλά πράγματα, συνεπώς μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρα στη φίλη τη Μαρία, η οποία μας ακούει από Κατερίνη. Bonjour, καλημέρα και σε σένα Εύα μου. Η Κατερίνα επίσης μας στέλνει την καλημέρα της. Τα κορίτσια βλέπω έχουν τη μερίδα του Λέοντος. Τη μερίδα του Λέοντος. Εντάξει, ωραία.

0: Επέστρεψε και αυτό το λιονταράκι. Ο Ντάρη είναι στην άλλη άκρη της κονσόλας, του στούντιο. Ντάρη, εντάξει χθες, όλα καλά? Καλά πήγες. Εντάξει, πάντα καλά. Πάντα καλά, αδελφέ μου. Λοιπόν, σήμερα η μέρα είναι συμβολική. 11 Σεπτεμβρίου, γεια. 11 Σεπτεμβρίου είναι σήμερα, παιδιά. Μάλιστα. Καταρχάς, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες της ευαθίας της μάρτυρος και του Εφροσύνου, του Μαγείρου και της Θεοδόρας της Οσίας. Χρόνια πολλά λοιπόν στις εορτάζουσες και, και στους εορτάζοντες. 11 Σεπτεμβρίου 2001, η ημέρα που άλλαξε τον κόσμο. Αυτό το οποίο ζούμε σήμερα εν πολλής έχει την πηγή του σε όλα όσα έγιναν στη Μητρόπολη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τη Νέα Υόρκη, στους δίδυμους πύργους, στο Πεντάγωνο, αλλά και πέριξ του Λευκού Οίκου. Όλοι ξέρουμε τι έγινε 11 Σεπτεμβρίου το 2001. Ήμουν νέος δημοσιογράφος. Είναι 2 η ώρα περίπου το μεσημέρι και ψιλοτελείω να τη βάρδια σε ένα πρακτορείο ειδήσεων στο οποίο εργαζόμουν, στο Net News, όπου κάναμε αποδελτίωση των εφημερίδων τότε, γιατί τότε ακόμα η εφημερίδα ήταν στη ζωή μας, και ενημερώναμε τους πελάτες με τους οποίους συνεργαζόμασταν με φαξ. Και στέλναμε διάφορα δελτία τύπου με φαξ. Έτσι. Με φαξ. Με κάτι κάμερες ασήκωτες. Betacam. Κουρσούμια, 12 κιλά η κάμερα. Έτσι, ναι, ναι. Έπρεπε οι κάμεραμεν είχαν μπράτσα. Είχα έναν κάμεραμαν, τον Άγγελο, και κάναμε αποστολές μαζί. Είχε κάτι μπράτσα. Κανονικά. Θα σου πω ιστορίες για τότε. Λοιπόν, νέος δημοσιογράφος τότε, και πληροφορούμαστε ότι ένα αεροπλάνο έχει πέσει πάνω στο εμπορικό κέντρο, στο World Trade Center. Χτύπησε ένα αεροπλάνο. Ρε αμάν, τι είναι αυτό το πράγμα? Το βάζουμε να το δούμε. Και την ώρα που το παρακολουθούσαμε, σαν τώρα το θυμάμαι, βλέπω ένα δεύτερο αεροσκάφος να έρχεται και να πέφτει στο δεύτερο τον πύργο. Μπαμ! Κατάρρευση των δύο πύργων, 100 νεκρών, και κάπου εκεί αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε ότι ο κόσμος θα αλλάξει. Τώρα, επειδή πολλά έχουν γραφτεί, πολλά έχουν υποθεί για το αν και κατά πόσο αυτό που είδαμε ήταν αυτό το οποίο έγινε, ακόμη και για το πώς είναι δυνατόν να γίνει όλη αυτή η επιχείρηση τρομοκρατική από αμερικανοαναθρεμένους τρομοκράτες της Αλ-Κάιντα, η αλήθεια είναι αυτή, πώς φτάσανε στο σημείο δηλαδή να πιλοτάρουν και να ρίξουν τα αεροσκάφη πάνω στο World Trade Center, στους δύο πύργους, πάνω σε μια πτέρυγα του Πενταγώνου. Είχαν βάλει και στο στόχο το Λευκό Οίκο, και όλα αυτά να είναι συντονισμένα. Είναι απορίας άξιο. Γιατί ενδεχομένως η παγκόσμια ελίτ να έψαχνε ένα τέτοιο αφήγημα προκειμένου να αρχίσει να εφαρμόζει αυτά τα οποία είχε εξηφάνει πριν από αρκετά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι από τότε μέχρι και σήμερα, και ακόμα δεν το έχουμε δει να ξεδιπλώνεται όλο το παραμύθι του ελέγχου, του απόλυτου ελέγχου, ακόμα, η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει τα πάντα. Σε επίπεδο μετακινήσεων, σε επίπεδο παρακολούθησης, στο όνομα της τρομοκρατίας και της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, έχουν εφαρμοστεί ολοκληρωτικές πολιτικές σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες του Focus FM 103,6, η 11η Σεπτεμβρίου δεν είναι μόνο ή 11η Σεπτεμβρίου 2001. Όχι. Η 11η Σεπτεμβρίου είναι και η 11η Σεπτεμβρίου 2004, που ενδεχομένως κάποιοι νεότεροι να μην θυμούνται τι έγινε την 11η Σεπτεμβρίου του 2004. Ο Μάνος, για παράδειγμα, που είναι απέναντί μου, με κοιτάει απορριμμένος. Τότε, λέει, γεννήθηκα. Και είναι λογικό ο Μάνος να μην ξέρει, και ο κάθε Μάνος και το κάθε νέο παιδί. Αλλά θα πρέπει να μάθει. Και θα πρέπει να τα πούμε αυτά στα παιδιά μας. Γιατί ξέρετε, η Ελλάδα είναι αλληλένδετη με την Ορθοδοξία. Η Ελλάδα είναι αλληλένδετη με την Ορθοδοξία στο πέρασμα των αιώνων. Και αν στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να έχουμε σήμερα μια καλύτερη κατάσταση, θα έπρεπε να έχουμε επενδύσει σε φωτισμένες μορφές ιεραρχών. Πόσες φορές έχουμε πει ότι αν ζούσε ο Χριστόδουλος, τα πράγματα δεν θα ήταν έτσι όπως έγιναν την περίοδο του κορονοϊού. Πόσες φορές έχουμε πει ότι εάν ζούσε ο Χριστόδουλος, δεν θα είχαν καταφέρει να περάσουν ούτε τις ψηφιακές ταυτότητες, ούτε τον προσωπικό αριθμό, και φυσικά δεν θα είχαμε μία εκκλησία μουγκή, μία εκκλησία υποτελή, ηγεσία της εκκλησίας. Δεν θα είχαμε μία ιεραρχία να εξαγοράζεται με 5.000 ευρώ μισθό, προκειμένου να μην μιλάει και να σκύβει το κεφάλι. Πόσες φορές έχουμε πει ότι αν ζούσε ο Χριστόδουλος, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Τον Χριστόδουλο, τον οποίο τον φάγανε. Και εδώ έχουμε κάνει συζητήσεις επί συζητήσεων στον Focus FM με διάφορους καλεσμένους για τον τρόπο με τον οποίο εμφανίστηκε ο καρκίνος στο μακαριστό Χριστόδουλο, τι είδους καρκίνος ήταν και ποιοι άλλοι παρουσιάζουν αυτόν τον καρκίνο. Ο καρκίνος που έφαγε το Χριστόδουλο είναι καρκίνος που το συναντάμε σε πράκτορες μυστικών υπηρεσιών, οι οποίοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τους βγάζουν από τη μέση. Τέτοιο καρκίνο είχε ο Χριστόδουλος. Ξέρετε όμως, ο Χριστόδουλος δεν είχε καμία σχέση με την 11η Σεπτεμβρίου το 2004. Διότι την 11η Σεπτεμβρίου του 2004, πάλι νέος δημοσιογράφος ήμουν, φίλε Μάνο, 3 χρόνια μετά όλα όσα έγιναν στη Νέα Υόρκη ή όλα όσα δεν έγιναν στη Νέα Υόρκη, γιατί ξαναλέω, όπως πολλοί από εσάς, έτσι και εγώ έχω διαβάσει και έχω διαβάσει και έχω δει και δεν έχω δει για πράγματα της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, νέος δημοσιογράφος ήμουνα, έκθεση είχαμε και τότε και ήμουνα στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Και τότε ήταν να επισκεφτεί το Άγιον Όρος ένας ιεράρχης που μπορεί να μην το γνώριζαν πάρα πολύ. Δεν είχε δηλαδή τη φήμη, να το πω έτσι, του Χριστοδούλου. Παρ' όλα αυτά, ο Αλεξανδρίας Πέτρος ήταν μια πολύ δυναμική μορφή της Ορθοδοξίας. Δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί του σε θέματα πίστης. Ήταν από αυτούς τους ιεράρχες που κάτι οικουμενιστές, όπως ο Βαρθολομαίος στο Φανάρι, κάτι γατάκια της ιεροσύνης, όπως ο μετέπειτα στη μετά Χριστόδουλου εποχή αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, αυτός ο χλιαρός έως ανύπαρκτος αρχιεπίσκοπος και θρησκευτικός ηγέτης της χώρας μας. Ο Πέτρος λοιπόν της Αλεξανδρίας ήτανε πολύ δυνατή μορφή. και κάποιοι τον φοβόντουσαν. Και συμπτωματικός εκείνο το μεσημέρι της 11 Σεπτεμβρίου 2024, το Σινούκ που μετέφερε τον ίδιο και άλλα 16 άτομα, αν θυμάμαι καλά, προς το Άγιον Όρος, συνετρίβει. Συνετρίβει. Και οι άνθρωποι αυτοί οδηγήθηκαν στον υγρό του στάφο. Τεχνική βλάβη. Ήταν, λέει, τεχνική βλάβη. Συμβαίνουν αυτά, μωρέ. Αυτά συμβαίνουν. Ωραία δικαιολογία. Όπως συμβαίνουν κι άλλα δυστυχήματα, έτσι συνέβη και αυτό. Και ακολούθησε ένα μπάζωμα της υπόθεσης. Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν όχι ενδείξεις, αποδείξεις για το ότι έχουμε ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση. Όπως σας το λέω, δεν ήτανε, σύμφωνα με τους ανθρώπους που ορίστηκαν από το ελληνικό δημόσιο να κάνουν αυτή την πραγματογνωμοσύνη. Ορίστηκαν άνθρωποι και αυτοί οι άνθρωποι κατέληξαν σε συμπεράσματα. Και αυτός ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της πραγματογνωμοσύνης ήταν η Αποστολία η Ακριβούση, φίλες και φίλοι. Η ιατροδικαστής που πολλά χρόνια μετά μας βοήθησε να καταλάβουμε από τους πρώτους επιστήμονες που μίλησαν, γιατί ήταν, παρά το γεγονός ότι απαγορευόντουσαν οι νεκροψίες, νεκροτομές την περίοδο του κορονοϊού, η Αποστολία η Ακριβούση ως προϊσταμένη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Λαμίας διενεργούσε νεκροτομές, νεκροψίες και μιλούσε. Και φυσικά την έδιωξαν. Μία από τις πιο παλιές στο χώρο της ιατροδικαστικής, επιστήμονας με τεράστια εμπειρία, επειδή μιλούσε, εκδιώχθηκε. Όπως είχε εκδιωχθεί και το 2008, 4 χρόνια μετά το 2004 που έπεσε το Σινούκ και ανέλαβε την πραγματογνωμοσύνη, πήγε με τα ευρήματα που είχε εντοπίσει στον Άριο Πάγο και 2 μέρες μετά την έδιωξαν από την Λάρισα όπου βρισκόταν και την πήγανε στη Λαμία, αν θυμάμαι καλά. Θα πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω να μείνω εδώ και να κάνω αυτή την αναφορά, γιατί της αξίζει της Αποστολίας Ακριβούση αυτή η αναφορά. Γιατί η Αποστολία η Ακριβούση, χωρίς να έχω κανένα λόγο να πλέξω το εγκόμιό της, ούτως ή άλλως δεν έχουμε μιλήσει εδώ και καιρό. Δεν χρειάζεται, κάποιοι μαχητές δεν χρειάζεται να μιλάμε συχνά. Είμαστε πάντα έτοιμοι για πόλεμο. Και αν κάποιος είναι μαχητής, αυτός είναι η Αποστολία η Ακριβούση, στην οποία στερήθηκε και η εμπλοκή της. Κοιτάξτε πώς κάνει κύκλους η ζωή. Τη στέρισε ο Φλωρίδης, ενώ διορίστηκε αρχικά να κάνει την εκταφή της γυναίκας του Χρήστου Κωνσταντινίδη που σκοτώθηκε στα Τέμπη μαζί με άλλους 56 ανθρώπους. Παρενέβην η κεφαλή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και την έδιωξαν. Άρα, προσέξτε λίγο. Μίλησε η Ακριβούση για τον Πέτρο και το Σινούκ το 4, την έδιωξαν. Μίλησε η Ακριβούση για το έγκλημα του κορονοϊού και για τους ρακόμορφους τρόμβους που εντόπιζε στις νεκροτομές, την έδιωξαν. Πήγε να μιλήσει με την εκταφή που θα έκανε σε θύμα του Τεμπών, αλλά επειδή ήξεραν τι σημαίνει η Αποστολή Ακριβούση, την έτζασαν πριν καν μπορέσει να μιλήσει. Οπότε θα πάμε να πάρουμε ένα πρώτο διάλειμμα, αλλά δεν θέλω να φύγει κανείς, γιατί θα ακούσετε μια συνέντευξη που έχω κάνει. Ένα σπάνιο ντοκουμέντο είναι αυτό το οποίο θα ακούσετε, για να μάθετε οι καινούργοι όπως ο Μάνος, αλλά και να θυμηθείτε οι παλιοί ενδεχομένως, ή και να μάθετε οι παλιοί τι πραγματικά έγινε με εκείνη την υπόθεση του μοιραίου Σινούκ, το οποίο μετέφερε τον ιεράρχη αυτόν που ήθελαν να τον φάνε. Ποιοι? Ας βάλουμε λίγο το μυαλό μας να δουλέψει. Γιατί αυτός θα μπορούσε να είναι οικουμενικός, θα μπορούσε να είναι ένας μπροστάρης της Ορθοδοξίας, για να μην πω τι θα μπορούσε να είναι, και να μην έχουμε τον Ελπιδοφόρο Αμερικής, να μην έχουμε τον Βαρθολομαίο, αλλά να έχουμε ιεράρχες ή τον Ιερώνυμο, να έχουμε ιεράρχες οι οποίοι θα χτυπούσαν το χέρι στο γραφείο όταν ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης τους έλεγε προσωπικός αριθμός, ψηφιακή ταυτότητα, γάμος ομοφιλόφιλων, υποτέλεια στην Τουρκία. Αυτούς οι ιεράρχες θα θέλαμε, αλλά δυστυχώς πού. Δώστε μου 2 λεπτά να κάνω ένα διάλειμμα και θα επιστρέψω με ένα σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο, μια συνέντευξη με την Αποστολή Ακριβούση. Εδώ την έχω κάνει εγώ. Και της είχα ζητήσει να μου μιλήσει για το τι είχε συμβεί το μακρινό 2004, 11 Σεπτεμβρίου με το Σινούκ. Πάμε διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για την σημερινή τελευταία τετράωρη εκπομπή της σεζόν, εύχομαι, για να επιστρέψουμε κανονικά στα δικά μας τα λιμέρια 8 με 11. Έλεγα νωρίτερα ότι θα ακούσετε τώρα, και αν έχω χρόνο ενδεχομένως και προς το τέλος εκπομπής θα το ξαναβάλω αυτό το σπάνιο ντοκουμέντο το ηχητικό, γιατί είναι μια συνέντευξη την οποία την έχω αποθηκεύσει στο προσωπικό μου αρχείο. Και είναι κακός κιόλας που δεν την έχω δημοσιοποιήσει αυτούσια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ίσως να το κάνω σήμερα, γιατί αυτό το οποίο θα ακούσετε είναι ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο για να δείτε πώς μπαζώνει η ελληνική πολιτεία ό,τι δεν θέλει να βγει προς τα έξω και να πάει κόντρα, στο επίσημο αφήγημα. Ποιο ήταν λοιπόν το επίσημο αφήγημα σαν σήμερα πριν από 22 χρόνια? Βλάβη, τεχνική. Τεχνική βλάβη οδήγησε το Σινούκ που μετέφερε τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και άλλους 16 ανθρώπους στο Άγιον Όρος. Και όλοι βρέθηκαν στο βυθό της θάλασσας για να συναντήσουν τον δημιουργό τους. Τεχνική βλάβη. Αμέλα που δεν ήταν τεχνική βλάβη. Η πραγματογνώμονας Αποστολή Ακριβούση μου μίλησε για όλα όσα η ίδια είχε εντοπίσει και εξομολογήθηκε στη συνέντευξη που θα ακούσετε τι συνέβη όταν πήγε με ολοκληρωμένο τον φάκελο, με ευρήματα που τεκμηρίωναν επιστημονικά την πιθανότητα τρομοκρατικής ενέργειας που οδήγησε σε έκρηξη στο αεροσκάφος, στο ελικόπτερο, για να είμαι ακριβής, και το οδήγησε στη θάλασσα, τι συνέβη όταν πήγε και παρέδωσε αυτό το φάγγελο στον αντισαγγελέα τότε του Αρείου Πάγου. Ακούστε λοιπόν τι είπε σε εμένα η Αποστολία η Ακριβούση.
9: Καταρχήν, εγώ είμαι ιατροδικαστής που είχα την ιατροδικαστική διερεύνηση των 7 σωρών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν την 11η Σεπτεμβρίου στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας. Τότε ήμουν ιατροδικαστής Λάρισας. Μάλιστα. Και φυσικά ήμουν και μέλος της Κρατικής Επιτροπής Πραγματογνωμόνων για τα αίτια πτώσεως του ΣΥΝΟΚ, και με όρισε ο εισαγγελέας στρατοδικείου Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα. Να ισχύει ότι σε αυτές τις 7 σωρούς που εξετάσατε βρήκατε ενδείξεις από έκρηξη?
9: Ισχύουν, δεν είναι ενδείξεις, είναι αποδείξεις, άποψη, είναι γνώμη και υπάρχει επιστημονικό κριτήριο και πείραμα. Οπότε αυτό δεν προσπερνιέται.
0: Όταν λέτε πείραμα, τι εννοείτε για να το καταλάβουμε?
9: Εννοούμε ότι υπάρχει πειραματική απόδειξη για την ύπαρξη των χημικών εγκαυμάτων και όλων των υπολείπων.
0: Μάλιστα. Ισχύει επίσης αυτό που είπα ότι υπάρχει ορφανός πομπός, καλά το θυμάμαι?
9: Κοιτάξτε, μεταξύ άλλων, που ανεβρέθησαν κατά την ανέλκυση, γιατί δεν ανελκύθηκε όλο το ΣΥΝΟΚ, έτσι, ορισμένων κομματιών του ΣΥΝΟΚ, ναι, υπάρχει, αν θυμάμαι καλά, πομποδέκτης άγνωστος. Όχι πομπός, πομποδέκτης.
0: Πομποδέκτης. Ακόμα χειρότερο. Ναι, σωστό. Ναι, θυμόμουν κάτι για πομπό, αλλά αυτό είναι πομποδέκτης. Ναι, καταλαβαίνετε όλοι τώρα τι λέμε, έτσι. Πομποδέκτης σημαίνει ότι μπορεί να πάρει ένα οποιοδήποτε μήνυμα και
10: μπαμ,
0: καμπούμ. Τι θυμάστε από αυτή την... φαντάζομαι εσείς προσπαθήσατε τότε να τους πείτε, ρε παιδιά, πρέπει να το διερευνήσουμε, γιατί αυτό το συμβάν έχει καταγραφεί ως ένα μηχανικό πρόβλημα που οδήγησε το ΣΥΝΟΚ στην πτώση.
9: Κοιτάξτε, η πραγματογνωμοσύνη, λοιπόν, η οποία υπεγράφει από όλους μας της Επιτροπής, με διαφοροποίηση και με ξεχωριστή τη δικιά μου η ιατροδικαστική γνωμοδότηση, η πραγματογνωμοσύνη, διότι εγώ είχα τα ευρήματα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, εννοείται, ήταν τα συμπεράσματα καταρχήν από το 2004, πριν προχωρήσουμε στην πραγματογνωμοσύνη, η οποία ολοκληρώθηκε το 2007. Και μετά, ας πούμε, και την, θα λέγαμε, τα αποτελέσματα ερευνών και πειραμάτων που γίνανε στο εξωτερικό. Τότε είχε, πώς να το πούμε, είχε αιτηθεί και από μένα διεθνής δικαστική συνδρομή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν κάποια ευρήματα για πρώτη φορά βγήκαν στο εξωτερικό, δηλαδή έξω από την πιστοποίηση την πειραματική των ελληνικών εργαστηρίων, ζητήθηκε και πειραματική, θα λέγαμε, πειραματικός έλεγχος επί εργαστηριακών ευρημάτων, επί των πνευμάτων από ξένες χώρες. Άρα λοιπόν, γι' αυτό σας είπα πριν, δεν μιλάμε για άποψη, μιλάμε για επιστημονική γνώμη, η οποία βασίζεται σε πείραμα αποδεικτικό.
0: Εγώ καταλαβαίνω, κυρία Κρυβούση, μετά το χαμό ενός ιεράρχη, ο οποίος θα μπορούσε να έχει διαμορφώσει πολύ διαφορετικά την ιστορία από τότε μέχρι σήμερα. Έτσι, γιατί δεν ήταν τυχαίος ο Πατριάρχης ο Πέτρος της Αλεξανδρίας.
9: Σαφέστατα.
0: Έτσι. Κύριε Ακριβούση, δεν έχουμε μάθει την αλήθεια. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ σκοτεινά σημεία.
9: Κοιτάξτε, να σας πω τώρα, θα σας εκφράσω τη θεσμική μου άποψη επί της επιστημονικής μου άποψης. Θεωρώ ότι 11 Σεπτεμβρίου του 2004 συνηγορεί υπέρ, να χρησιμοποιήσω και ιατροδικαστικό όρο, της απαρχής της 11 Σεπτεμβρίου της Ελλάδος, ό,τι ακολούθησε. Αυτή είναι η θεσμική μου ιατροδικαστική άποψη.
0: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, ό,τι ακολούθησε μετά το 2004, άρχεται, έχει, θα λέγαμε, τα αίτια, υπάρχει αιτιώδη συνάφεια μεταξύ, θα λέγαμε, του της πτώσεως του Σινούκα και, του θανάτου, θα λέγαμε, των μελών, των επιδενόντων στο ελικόπτερο Σινούκ, με ό,τι ακολούθησε μετά.
0: Μάλιστα. Πείτε μου λίγο, κυρία Κρυβούση, ισχύει ότι εσείς τότε είπατε ήσασταν στη Λάρισα, ναι?
9: Ναι, ναι.
0: Ισχύει ότι πήγατε να τους ανοίξετε λίγο τα μάτια και ότι πληροφορηθήκατε κάποια στιγμή από τα μέσα της εποχής ότι έγινε μετακίνησή σας από τη Λάρισα στη Λαμία?
9: Κοιτάξτε, αυτό συνέβη.
0: Συνέβη.
9: Okay. 1η Απριλίου του 2008.
0: Ναι.
9: Μετά.
0: Τέσσερα χρόνια μετά, δηλαδή.
9: Τέσσερα χρόνια μετά. Και γιατί συμβαίνει, γιατί μιλάω για την 1η Απριλίου του 2008.
0: Ναι.
9: Διότι το 2007, όπως είπαμε, υπεγράφει η πραγματογνωμοσύνη της Επιτροπής που είχε ορίσει ο Εισαγγελέας Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης στο Μάρτιο του 2007.
0: Ναι.
9: Κατόπιν τούτου, για να φτάσουμε δηλαδή στο 2008, υπήρξαν κάποιες δικαστικές ενέργειες, θα λέγαμε, από την πλευρά και της στρατιωτικής δικαιοσύνης και της πολιτικής δικαιοσύνης, οι οποίες ήταν τον αέρα σε δημοσιογραφική εκπομπή τον Μάρτιο του 2008.
0: Μάλιστα.
9: Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε δημοσιοποιηθεί.
0: Όπου συμμετείχατε ούτε... κι εσείς σε αυτή την εκπομπή.
9: Ορίστε.
0: Ήσασταν κι εσείς, δίνατε
9: όχι,
0: τα...
9: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, οπότε, όταν είδα αυτή την εκπομπή, κατόπιν μάλλον αυτή της εκπομπής, η οποία, θα λέγαμε, ήταν συγκλονιστική αφενός, αφετέρου θεώρησα χρέος μου, στην ενάσκηση των καθηκόντων μου, να ενημερωθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Άρα 1η Απριλίου του 8, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι η πρώτη φορά που δημοσιοποιείται μέσω δημοσιογραφικής εκπομπής η επιστημονική μου άποψη. Λοιπόν, γίνεται αντιληπτό ότι όταν έχουμε ένα θέμα εθνικής σημασίας ή πιθανόν ενδεχομένως και εθνικής ασφάλειας, και όταν έχουν γίνει προσπάθειες από το 2004 μέχρι το 2007 που ολοκληρώνεται και η πραγματογνωμοσύνη, τεκμηρίωσης επιστημονικής με πάρα πολλά εμπόδια, πιστέψτε με, σε ό,τι με αφορά. Λοιπόν, και ξαφνικά έχουμε μία δημοσιογραφική εκπομπή που αρχίζει να βγάζει τη δικογραφία, καθότι στο στούντιο της δημοσιογραφικής αυτής εκπομπής ήταν παρόντες δικηγόροι που ήταν ενασχολημένοι με την υπόθεση. Nice. Και συγγενείς, αν θυμάμαι καλά.
0: Nice.
9: Λοιπόν, οπότε 1η Απριλίου του 2008 εξοικειωθήκαμε τον εισαγγελέα του Αριού Πάγου, τον κύριο Σανιδά τότε, λοιπόν, για να του παραδώσω κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ ότι ή δεν έχουν ληφθεί υπόψη ή δεν ξέρω τι έχει συμβεί.
0: Περισσότερα από αυτά τα οποία ήδη έχουμε πει, όλο το πακέτο δηλαδή των ευρημάτων σας.
9: Όχι, δεν ήταν μόνο τα ευρήματα,
0: ναι,
9: ήταν και κάποια άλλα πραγματάκια.
0: Άρα υπάρχουν, λοιπόν, και άλλα πράγματα τα οποία φαντάζομαι δεν μπορείτε να μας τα πείτε τώρα στον αέρα, έτσι. Από ό,τι κατάλαβα, μετά το συνάντηση που έχει κάνει με τον...
9: ακολούθησε η μετάθεση.
0: Ακολούθησε η μετάθεση. Κατάλαβε τι έγινε.
9: Τρεις μέρες μετά.
0: Τρεις μέρες μετά. Δηλαδή.
10: Μάλιστα.
0: Και σύμπτωση τώρα. Και μιλάμε σε έναν επιστήμονα ο οποίος είναι ιατροδικαστής. Φαντάζομαι δεν πολύ πιστεύετε στις συμπτώσεις, κυρία Ακριβούση.
9: Όχι, βέβαια. Επειδή είμαι μαθηματικό μυαλό και η ιατροδικαστική είναι μαθηματική σκέψη και ακολουθείται η σειρά μελετώ, παρατηρώ, πείραμα, απόδειξη, συμπέρασμα.
10: Σωστά.
9: Ώστε να ελαχιστοποιήσουμε έστω και στο ελάχιστο το error. Λοιπόν, του συμπεράσματος, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μακάρι να είχαμε τέτοια μαθηματική σκέψη και όταν πηγαίναμε να ψηφίσουμε τόσα χρόνια, λέω εγώ, αλλά δεν την έχουμε αυτή τη μαθηματική σκέψη. Λοιπόν, αυτά από την αποστολή την Ακριβούση για την υπόθεση του Σινούκ, για να δείτε πως κάποια πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Όπως επίσης δεν αλλάζει και η ανακαίνιση η οποία συνεχίζει να γίνεται για όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Κάποια στιγμή θα τους στείλουμε την αστυνομία, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει. Είμαστε 10 μέρες και ακούμε να βαράνε τρυπάνια και κομπρεσέρια πάνω από το κεφάλι μας. Ε? Καλά, ναι, τι ήθελα να ξέρω τόσο καιρό τι κάνουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, λοιπόν. Είχαμε κυβέρνηση Καραμαλή τότε. Αν δεν καταλάβατε, μέσα στο Σινούκ, στο οποίο επέβαινε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο Πέτρος, βρέθηκε, είπε η κυρία Ακριβούση, πομποδέκτης, αγνώστου προελεύσεως. Δεν είχε καμία δουλειά μέσα στο Σινούκ να βρίσκεται αυτός ο πομποδέκτης. Πομποδέκτης σημαίνει κάποιος μπορεί να πατήσει το κουμπί κάπου μακριά και εκεί που βρίσκεται ο πομποδέκτης ενδεχομένως και με κάποια εκρηκτικά να γίνει το μπαμ. Γύρω από αυτή την ιστορία βέβαια είχανε τότε βγει πολλές και διάφορες ιστορίες. Μία εξ αυτών ήταν ότι στο εν λόγω ελικόπτερο επρόκειτο να επιβιβαστεί και ο Πούτιν και κάποιοι τον Πούτιν τον θέλανε όπως και σήμερα τον θέλουν νεκρό. Τον θέλανε και τότε, δεν έχει επιβεβαιωθεί προφανώς κάτι τέτοιο. Κάποιοι άλλοι ήθελαν και πίεζαν τότε τον Καραμαλή για να αγοράσουμε καινούργια ελικόπτερα και να καθυλωθούν αυτά τα παλιά Σινούκ, γιατί τότε ξέρετε έβγαιναν η μία μίζα μετά τον άλλον, μετά την άλλη, ήτανε η μετά Άκη Τσοχατζόπουλου εποχή εκείνη. Είχε φύγει το Πασόκ, είχε έρθει ο Καραμαλής, ο Κωστάκης. Λίγες μέρες πριν είχε γίνει η τελετή λήξης της Ολυμπιάδας της Αθήνας και πίεζαν, λέει, κάποιους για να πάρουμε καινούρια ελικόπτερα. Και έριξαν αυτό το ελικόπτερο. Μάλιστα. Ούτε αυτό έχει επιβεβαιωθεί. Και πώς να επιβεβαιωθεί όταν η δικαιοσύνη τότε μπάζωσε αυτή την υπόθεση. Τιμής ένεκεν, λοιπόν, η αναφορά σε αυτό το μοιραίο Σινούκ το οποίο κατέπεσε και εντοπίστηκε μέρος αυτού στη θαλάσσια περιοχή της Ιθωνίας Χαλκιδικής νοτίως του Αγίου Όρους. Για μένα θέλανε να φάνε τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρο, ο οποίος ήταν μια φωτισμένη μορφή της Ορθοδοξίας, αντιοικουμενιστής, ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι αν δεν τον είχαν φάει, σε συνδυασμό με τον Χριστόδουλο, τον οποίο επίσης αν δεν είχαν φάει, θα μπορούσαμε να αλλάξουμε, να έχουμε ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο στη χώρα μας. Παρ' όλα αυτά όμως, τα πράγματα δεν κύλησαν προς τη σωστή κατεύθυνση και είμαστε εδώ στο σήμερα. Στο σήμερα που θα το συζητήσουμε λίγο μετά τις 8, όταν θα μπούμε στα κανονικά μονοπάτια της εκπομπής μας. Στο σήμερα που ξεκινάνε τα σχολεία και πολλά παιδάκια ενδεχομένως να έχουν σηκωθεί, γιατί σήμερα είναι ο αγιασμός. Τώρα πού να τα μαζέψεις αυτά τα πλάκια κάνεις? Πού να τα μαζέψεις αυτά? Έβγαινες στις πλατείες μέχρι, ξέρω εγώ, 12 η ώρα και έβλεπες πιτσιρίκια να τρέχουν. Και τα κοιτούσες και τα έλεγες, τώρα ποιος θα σε φέρει εσένα να σε βάλεις? Μέχρι να τα φέρεις αυτά στα ίσα τους τώρα. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Μετά θα γυρίσουν από τα Χριστούγεννα, θα προσπαθείς να τα φέρεις στα ίσα τους από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Μετά μέχρι να... Τι καλό χειμώνα ρε, τι καλό χειμώνα βρεντάρι τώρα. Λοιπόν, θα κλείσει την πρώτη ώρα με το τραγούδι σου. Η πρώτη ώρα θα κλείσει με το τραγούδι, να υποδεχτούμε τη Δέσποινα την Ποτίτση να έρθει να μας πει δελτίο ειδήσεων, και μετά να ξεκινήσουμε την εκπομπή, γιατί θέλω να σας μιλήσω για ένα θαύμα. Ναι, πιστεύεις στα θαύματα, Ντάρι? Τι έτσι και έτσι. Δεν πιστεύεις στα θαύματα? Θα σε κάνω εγώ να πιστέψεις τώρα. Θα σε κάνω, θα αναφωνάξεις. Θα αναφωνάξεις, θα αναφωνήσεις. Θαύμα θα πεις. Γιατί μόνο ως θαύμα μπορεί να εξηγηθεί αυτό το οποίο θα σας περιγράψω σε πολύ πολύ λίγο, όταν θα γυρίσω. Μέχρι να έρθει η Δέσποινα Ποτίτση, ο Ντάρι, το λιοντάρι του Focus FM, θα μας βάλει το τραγούδι του να το ακούσουμε όλο τώρα αυτή τη φορά, αφού έχουμε το χρόνο να έρθει η Ποτίτση, να ακούσουμε όλο τον Ντάρι, το λιοντάρι, όπως το εκτελεί μια συμπεθέστατη κυρία. Δεν ξέρω το όνομά της, να με συγχωρέσει. Γράφει το όνομά της, λέει πώς λέγεται. Πώς, δεν λέει, δεν μπορεί να μην λέει. Σοφία. Η κυρία Σοφία. Η κυρία Σοφία θα πει τον Ντάρι, τον λιοντάρι.
11: Ο Ντάρι το λιοντάρι. Τη ζούγκλα αρχηγός, με χέτι φουντωτή. Άγριος βρυχισμός, ουρά έχει τριχωτή. Πολύ καλά κατάλαβες, είναι το λιοντάρι. Που το λένε Ντάρι, ο Ντάρι το λιοντάρι. Ντάρι, Ντάρι, Ντάρι, Ντάρι το λιοντάρι. Ο βασιλιάς των ζώων περνάει με καμάρι. Περνάει με καμάρι, ο Ντάρι το λιοντάρι. Ο βασιλιάς των ζώων, Ντάρι το λιοντάρι. Από όλους πιο σκληρός, τα λάθη δεν συγχωρεί. Δικαίως δυνατός, τους τέκτες τιμωρεί. Πολύ καλά κατάλαβες, είναι το λιοντάρι. Που το λένε Ντάρι, ο Ντάρι το λιοντάρι. Ντάρι, Ντάρι, Ντάρι, Ντάρι το λιοντάρι. Ο βασιλιάς των ζώων περνάει με καμάρι. Περνάει με καμάρι, ο Ντάρι το λιοντάρι. Ο βασιλιάς των ζώων, Ντάρι το λιοντάρι. Ντάρι, Ντάρι, Ντάρι, Ντάρι το λιοντάρι. Ο βασιλιάς των ζώων περνάει με καμάρι. Περνάει με καμάρι, ο Ντάρι το λιοντάρι. Ο βασιλιάς των ζώων, Ντάρι το λιοντάρι.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Focus στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία της χώρας με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και σοβαρές ελλείψεις. Για το σχολικό έτος 2026-2027, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην κατάργηση 75 σχολικών μονάδων, εκ των οποίων 43 είναι νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά. Χωρίς ενεργές αιστείες, η φωτιά στην περιοχή Πλαγιά του Κιλκής που ξέσπασε χθες το βράδυ. Νέα αύξηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στο φυσικό αέριο έχει πυροδοτήσει η κλιμάκωση των επιθέσεων στο στενό του Ορμούζ. Ανησυχία στα ελληνικά νοικοκυριά την ώρα που η άνοδος του πληθωρισμού επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,12 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,07. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πορεία του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη της έναρξης της χειμερινής περίοδου. Οι εκτιμήσεις θέλουν την τιμή του να προσεγγίζει το 1,90 ευρώ το λίτρο, όταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο βρισκόταν στο 1,10. Τόσα έχουμε, τόσα μπορούμε να δώσουμε, τόνισε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην ΕΡΤ. Άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο επιπλέον μέτρων εφόσον προκύψουν πρόσθετα έσοδα. Το σύστημα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη εγγυάται μόνον την κερδοφορία των ολιγοπολίων σε βάρος της κοινωνίας, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, χαρακτήρισε ανεπαρκή τα κυβερνητικά μέτρα για εργαζόμενους και λαϊκά στρώματα. Με αστερίσκους, ηλικιακούς κόφτες και αδικίες σε συνταξιούχους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ένστολους, δεν κάνεις οικονομική, φιλολαϊκή πολιτική, αλλά κοπτοραπτική, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της πλουτοκρατίας και των καρτέλ, τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ενώ ο ιατρός στην κατάθεσή της είχε υποστηρίξει ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε νωρίτερα. Αποτροπιασμό προκαλεί υπόθεση που αποκαλύφθηκε στην Κέρκυρα, όπου 50χρονος φέρεται να βίαζε συστηματικά εδώ και καιρό την 8χρονη εγγονή του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Καλός ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην ηπειρωτική Ελλάδα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα τους 34. Καλός ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στη συνέχεια Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη την μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα! Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
7: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
6: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
7: Tamaria Shoes. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 3035.

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ήμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο Θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς,

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Για τους πρωινούς ήδη είστε εδώ και σας ξανακαλωσορίζω. Για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας, σας εύχομαι μια μεγάλη, μεγάλη καλημέρα. Παρασκευούλας σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο πράγμα και για τα μικρά μας τα παιδάκια που ξεκινάνε το σχολείο. Καλή σχολική χρονιά. Ίγκυκεν η ώρα. Ίγκυκεν. Για όσους έχετε μείνει. Α, ακόμα περίμενε. Σήμερα είναι αγιασμός. Δεν έχουν ανοίξει. Δεν είμαστε σε κανονικά ωράρια ακόμα. Αλλά λογικά τα παιδάκια θα έχουν σηκωθεί. Κάτι σε 9.30. 9.30 εκεί είναι οι αγιασμοί. Αλλά σίγουρα οι μανάδες πλέον είναι στο πόδι. Έτσι, ή οι πατεράδες τέλος πάντων, για να μην μας κατηγορούν για... Όλοι είμαστε στο πόδι. Τα παιδιά δεν θα ήθελαν να είναι στο πόδι, θα ήθελαν να είναι μονίμως καλοκαίρι, αλλά τι να κάνεις. Καλή σχολική χρονιά να έχετε. Μακάρι να μην συνοδευτεί με όλα τα ωραία, σε εισαγωγικά τα ωραία, τα οποία βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Και εν πολλής αυτά τα ωραία που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια οφείλονται σε αυτά τα οποία παρακολουθούμε σε μικρές ή μεγάλες οθόνες. Εύχομαι να μην έχουμε άλλα περιστατικά bullying, να μην έχουμε ξυλοδαρμούς και εύχομαι να έχουμε εκπαίδευση και σωστή παιδεία. Γιατί δυστυχώς η εκπαίδευσή μας είναι σε πολύ λάθος μονοπάτια. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα σε όλους. Θα διαβάσω μερικά από τα μηνύματά σας έτσι για το ξεκίνημα της εκπομπής. Θα πούμε πολλά πράγματα σήμερα. Χρωστάω, όπως είπα και ενημέρωσα νωρίτερα, το λέω για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Σας χρωστάω ένα θαύμα. Πρέπει να πείσω τον Τάρι του Λιουντάρι που είναι στην απέναντι άκρη του στούντιο, στην κονσόλα του ήχου, ο Μάνος ο Ασλάνογλου. Πρέπει να τον πείσω ότι γίνονται τα θαύματα. Σε πολύ πολύ λίγο θα πιστείς. Άπιστε Μάνο. Λοιπόν, και θέλω να πω και 2-3 πραγματάκια για όλη αυτή την παραφιλολογία που γίνεται κάθε φορά που ένα θέμα πουλάει στα κανάλια και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή η παραφιλολογία λειτουργεί ως τρόπος παραπλάνησης, αποπλάνησης της κοινής γνώμης. Συνεπώς προσδεθείτε, γιατί θα ξεκινήσω να πω 5 πράγματα τώρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στον Focus FM 103,6. Καλημέρα, ανέλησα στην πρώτη ώρα της εκπομπής και θυμηθήκαμε όλοι μαζί λίγο τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στη Νέα Υόρκη, με την τρομοκρατική επίθεση, για αυτά τα οποία λέει η κυρίαρχη άποψη, για αυτά τα οποία λένε άλλες φωνές οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως συνωμοσιολογικές, αλλά τα τελευταία χρόνια με αυτά τα οποία βλέπουμε να βγαίνουν μπροστά μας και τα οποία ήταν καλυμμένα ή μπαζωμένα πίσω από το αφήγημα της συνωμοσιολογίας, ποτέ δεν ξέρεις αν τελικά αυτό το οποίο είδαμε με την πτώση των δίδυμων πύργων, αφού είχαν πέσει πάνω τους αεροσκάφη γεμάτα πολίτες, αν τελικά ήταν τα πράγματα έτσι. Το σίγουρο είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εκτέλεσαν αυτή την τρομοκρατική επίθεση ήταν Αμερικανοαναθρεμένοι, ή της Αλ-Κάιντα ή του Μπιν Λάντεν, όπως και ο ίδιος ο Μπιν Λάντεν. Φυσικά στάθηκα και στο γεγονός της πτώσης του μοιραίου Σινούκ 11 Σεπτεμβρίου του 2004 και ακούσαμε 22 χρόνια μετά τον τρόπο με τον οποίο η τότε ιατροδικαστής που ανέλαβε την πραγματογνωμοσύνη να διερευνήσει το τι ακριβώς είχε γίνει στο Σινούκ, να μας λέει ότι εντόπισε μέσα στο Σινούκ έναν πομποδέκτη που δεν άνοικε στο ελικόπτερο, που σημαίνει πομποδέκτη σημαίνει ότι εκεί υπήρχε αυτός ο πομποδέκτης ζωσμένος ενδεχομένως με εκρηκτικά και κάποιος πάτησε το κουμπί και ανατείναξε το ελικόπτερο. Προσπάθησε να μιλήσει τότε η γυναίκα και όταν προσκόμισε στην εισαγγελία τα αποδεικτικά στοιχεία και την τεκμηριωμένη επιστημονική της γνώση,
την έδιωξαν. Άρε Ελλάδα, δεν αλλάζεις ποτέ. Δεν αλλάζεις ποτέ. Δεν αλλάζεις ποτέ.

με τον καρκίνο που το συναντάνε σε πράκτορες μυστικών υπηρεσιών που θέλουν να εξοντώσουν. Τα έχουμε πει αυτά, δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι, αλλά δυστυχώς κάποιοι δεν θέλουν να τους χαλάμε το ροζ συννεφάκι πάνω στο οποίο βρίσκονται. Και εκεί δεν βρίσκονται τυχαία. Εκεί βρίσκονται μετά από σοβαρότατη εκπαίδευση. Και θα είμαι πολύ αναλυτικός. Είμαστε, όχι όλοι, αλλά μια πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού της χώρας, εκπαιδευμένοι ειδονοβλεψίες. Όπως σας το λέω, εκπαιδευμένοι ειδονοβλεψίες. Θέλω να σας ρωτήσω αλήθεια. Πόσες φορές πιάνετε τον εαυτό σας να παρακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων σε ένα κανάλι ή να διαβάζετε κάποια site ή να ακούτε καλή ώρα κάποια ραδιόφωνα και να λέτε, μα είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με πρώτη είδηση αυτό το θέμα? Ένα θέμα το οποίο δεν έχει να μας πει κάτι επί της ουσίας. Είναι ένα θέμα τυρόπιτα. Ενώ μπορούμε να τη φάμε κάθε μέρα, δηλαδή, αυτό το θέμα. Δεν είναι ένα θέμα χαβιάρι, δεν είναι ένα θέμα κυρίως γεύμα, είναι ένα θέμα τυρόπιτα. Και να παρακολουθείτε λοιπόν αυτή την τυρόπιτα, να την αναλύουν και να την αναλύουν. Δηλαδή, πόσο μπορείς να αναλύσεις μια τυρόπιτα, για πείτε μου. Τυρόπιτα. Την τρως και σ' αρέσει, τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή, άμα φας τυρόπιτα και δεν σ' αρέσει, φαντάσου πόσο μάπα είναι η τυρόπιτα. Αλλά δεν θα μπορέσεις να μεγαλώσεις με τυρόπιτα. Τα παιδιά μας δεν τα ταΐζουμε συνέχεια τυρόπιτες. Πόσες φορές, αλήθεια. Μα είναι δυνατόν. Μα τόση ώρα να ασχολούνται με αυτό το θέμα. Τις τελευταίες μόνο ημέρες βλέπουμε στη δημόσια σφαίρα του διαλόγου να γίνεται κακός χαμός, να βλέπουμε, να παρακολουθούμε ένα αδιάκοπο ειδονοβλεπτικό σύριαλ με θέμα τον θάνατο του Μαζονάκη. Εγώ δεν θα αμφισβητήσω ότι είναι ένας λαοφιλής καλλιτέχνης και ότι είχε πάρα πολύ ωραία τραγούδια ενδεχομένως. Αλλά βλέπουμε να μετατρέπεται στιγμιαία από μια θλιβερή απώλεια, γιατί είναι θλιβερή απώλεια ενός ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, σε ένα ούτε λίγο ούτε πολύ βιομηχανοποιημένο θέαμα. Βιομηχανοποιημένο θέαμα. Λες και το έχουν βάλει σε γραμμή παραγωγής για να το παρουσιάσουν. Τα πάνελ. Λεπτομερείς. Δηλαδή, ας πω, μέχρι και κοντινό στην κάρτα των λουλουδιών που άφησε στην πόρτα του σπιτιού του Μαζονάκη η γειτόνισσα, που το γειτόνισσα το έγραφε με ωμέγα και ανορθόγραφα. Δεν το σχολίασαν βέβαια ότι η γειτόνισσα το έγραψε ανορθόγραφα το γειτόνισσα, αλλά έπρεπε να το δείξουν κοντινό. Μέχρι και ανάλυση των στυλιστικών προτιμήσεων του γιατρού που ήταν σε εκείνο το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου. Εκεί δεν έχει γραφείο η Γρατσία. Έχει. Στον αριθμό 12 είναι το ιατρείο που έσβησε ο Μαζονάκης. Καρνεάδου 11. Ρε και αντισυμπτώσεις. Είναι το γραφείο της Γρατσία. Και νομίζω ότι επί της Καρνεάδου και η Καριστιανού θέλει να κάνει ιατρείο, ολιστικό ιατρείο κτλ. Σαν αυτό, και αυτό ολιστικός γιατρός είναι αυτός. 11 είναι το ένα, 12 είναι το άλλο. Τώρα εντάξει, δεν θα κάτσω να το αναλύσω ιδιαίτερα που είναι, αλλά σύμπτωση, ρε παιδί μου, σύμπτωση. Δεν λέω κάτι άλλο. Ρε, κάτι συμπτώσεις που γίνονται. Δεν είπα κάτι άλλο. Σύμπτωση είπα. Μη με αυτό. Όχι. Τρομερές λεπτομέρειες. Κάμερες παντού. Έξω από ιατρία. Τι ρούχα φοράει ο γιατρός. Τι αυτοκίνητο έχει ο γιατρός. Ποιοι ήταν οι άλλοι πελάτες του γιατρού. Κανονικό, δηλαδή κάμερες ζωντανά έξω από τα ιατρία, έξω από τα νοσοκομεία. Και όλη αυτή την υπερβολή της λεπτομέρειας, πολλές φορές υπερβολική λεπτομέρεια, τη βαφτίζουμε τι? Ενημέρωση. Το κοτσομπολιό, η κίτρινη δημοσιογραφία, η ροζ δημοσιογραφία,

0: έχουν γίνει ενημέρωση. Αφού όλα τα κανάλια πρώτη είδηση. Ο θάνατος του πάνελ. Βρήκαν ευκαιρία. Η παγόνη. Ας θα πει η παγόνη για το πλασμαφαίρεση. Η παγόνη, η παγόνη. Πρόεδρος είναι η παγόνη του Ιατρικού Συλλόγου. Μας μιλάει για την πλασμαφαίρεση. Θα σας πω τι είναι η πλασμαφαίρεση. Για να καταλάβετε λίγο, ασχολούμαστε. Ξεπλένουν το αίμα τους. Για να ζουν περισσότερο. Είναι αντιγυραντικές θεραπείες. Πηγαίνουν όλοι αυτοί οι φραγκάτοι σε κάτι ολιστικούς γιατρούς και τα κουμπάνε για να τους ξεπλένουν το αίμα με κορεάτικες ή με ιαπωνικές πατέντες. Δεν πρόκειται να κάτσω να στεναχωρηθώ. Αλήθεια στο λέω. Μη με πείτε σκληρό. Αλλά η θελέστα και παθέστα, αδελφέ μου. Η θελέστα και παθέστα. Εμένα με εκνευρίζει αυτοί οι τύποι που το κοτσομπολιό αυτό το ονομάζουν, το βαφτίζουν ενημέρωση. Και ουσιαστικά αυτή η ενημέρωση είναι μια βασική εκπαίδευση. Η βασική εκπαίδευση ή η επανάληψη μήτρ πάση μαθήσεως. Είναι η βασική εκπαίδευση του νέου τηλεοπτικού ειδονοβλεψία. Γιατί έχουμε νέες γενιές. Έρχεται η νέα γενιά τηλεοπτικών ειδονοβλεψιών ή ο βετεράνος τηλεοπτικός ειδονοβλεψίας ως τζάνκι, ως εξαρτώμενος από το ναρκωτικό της τηλεόρασης, στείνεται με κάθε φορά που βλέπει ένα τέτοιο θέμα, στείνεται μπροστά στην τηλεόραση να ρουφήξει, να εισπράξει, να καταπιεί ό,τι του πλασάρει το κουτί, το τάμπλετ ή το κινητό, γιατί είναι βετεράνος αυτός, έχει πολλές πηγές. Έτσι, είναι βετεράνος τηλεοπτικός ειδονοβλεψίας. Εντάξει. Και μαζί με το ειδονοβλεπτικό έρχεται και ο αυνανισμός. Ναι. Δηλαδή, θες να αυνανιστείς, βάλε μια τσόντα. Τι τη βρίσκεις με το μαζονάκι. Ενέρε φίλε δηλαδή. Ο αυνανισμός είναι δικαίωμα. Είναι και αμαρτία. Αλλά έχεις κάθε δικαίωμα. Με την πισπυρίγκου θα αυνανιστείς. Με το ρέμο, με το μαζονάκι, με τον δολοφόνο τον έναν, με τον δολοφόνο τον άλλο. Εφτάνει πια. Κανονικό, όπως σας το λέω. Έχουμε νέες γενιές τηλεοπτικών ειδονοβλεψιών, αλλά έχουμε και τους βετεράνους οι οποίοι θέλουν τη δόση τους. Τζάνκι ρε παιδί μου, λες και περιμένει ο άλλος να σφάξει κανένας καμιά ή καμία κανέναν και να στηθεί να τον ενημερώσει ο Ευαγγελάτος, ο οποίος θα κάνει ειδικό γράφημα, θα μπει μέσα στο κελί της πισπυρίγκου, θα μπει μέσα στο ιατρείο που πήγε αυτό, θα μπει μέσα στο αίμα του μαζονάκι που το ξεπλένανε σε λίγο. Θα δούμε τον Ευαγγελάτο με αιμοπετάλια. Θα τρελαθώ τελείως δηλαδή. Ο Ευαγγελάτος μέσα στην πλασμαφαίρεση. Ή ο Κουσουλός, ξέρω εγώ, ή οποιοδήποτε. Τρελαίνομαι. Και βλέπω κάθε κυράτσα ή κάθε χάπατο να κάθεται εκεί και να λέει: α, το είπε ο Κουσουλός. Σόπα. Τι είπε? Πώς έκανε ενημέρωση για το μαζονάκι. Όπως γινόταν τότε με τον Παντελίδη. Τα ίδια. Τα ίδια. Στείνονται εκεί να πάρουν την ανθυγίνη, τους δώσει. Δεν μπορούν αλλιώς. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το αν ο Μαζονάκης ξέπλαινε το αίμα του για να φαίνεται πιο νέος, γιατί αυτό έκανε. Και παρακολουθεί ατελείωτα δακρύβρεχτα ρεπορτάζ που επιχειρούν τι? Την προτυποποίηση και το ξέπλυμα στην προκειμένη περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος όσο λαοφιλής και να ήταν, όσο καλλιτεχνάρα και να ήταν, είχε μία ζωή γεμάτη εξαρτήσεις, είχε μία ζωή γεμάτη καταχρήσεις, που είναι κάποιος γιατρός κανονικά από αυτούς που βγαίνουν στα κανάλια και μιλάνε για την πλασμαφαίρεση, που ξέπλαινε το αίμα του για να έχει περισσότερη ζωή, να κάνει αντιγύρανση, γιατί αυτός ο γιατρός που του έκανε αυτή τη διαδικασία βγαίνει σε βιντεάκια και λέει ότι με αυτή την κορεάτικη πατέντα που έχει στο γραφείο του, που ήταν γεμάτο με εικόνες κομποσχήνια και πανοπλίες σαμουράι, okay, από αυτή τη διαδικασία λέει, τα στοιχεία λένε ότι κερδίζεις μέχρι και 8 χρόνια ζωής. Τα έχω σε βίντεο. Τα έχω σε βίντεο. Ο ίδιος τα λέει. Ο οποίος έχει συλληφθεί τώρα βέβαια. Και αν έχει κάνει κάτι, εννοείται να συλληφθεί. Και αν δεν έπρεπε στο ιατρείο να γίνονται τέτοιες διαδικασίες πλασμαφαίρεσης, Εννοείται να συλληφθεί αυτός και όλοι οι άλλοι γιατροί που στα ιατρεία τους κάνουν αυτά τα πράγματα. Και όχι να συλληφθεί γιατί απλά έγινε η στραβή με το μαζονάκι έναν επώνυμο. Δηλαδή, ο εξαδάχτυλος, ο οποίος στο γραφείο του Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που τώρα κάθεται στρογγυλοκαθισμένη η Ματίνα Επαγώνη, αφού την έχει τοποθετήσει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, δεν έκανε ιατρικές εξετάσεις στο γραφείο του, μέσα στο γραφείο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, γιατί έχει κατηγορηθεί γι' αυτό. Άλλοι γιατροί, πλαστικοί χειρουργοί, παθολόγοι, χειρουργοί, λένε στον ασθενή, έλα μην τρέχουμε στην κλινική, έλα να την κάνουμε στο ιατρείο την... Είναι εύκολο αυτό, τακ τακ θα σε κάνω, θα φύγεις. Θα γλιτώσουμε και τα του νοσοκομείου, τα της κλινικής. Με λίγα μαυράκια παραπάνω, μια χαρά. Κουνουμάνε αυτοί και κινδυνεύει η δική μας ζωή. Οι μαλθάκες. Αλλά άμα θα πάω εγώ ή κάποιος άλλος, ο οποίος δεν είναι τόσο επώνυμος όσο ο Μαζονάκης, ξέρω εγώ, ή κάποιος άλλος, και έχουμε μια περίπτωση ιατρικού λάθους, δεν θα το κάνουν θέμα τα κανάλια, γιατί δεν πουλάει ο Ντάρι, πουλάει ο Μαζό που είναι λιοντάρι. Κατάλαβες, αυτή είναι η αλήθεια. Ήταν. Γιατί ο Ντάρι είναι εδώ και ζωντανός. Ο άλλος είναι οι γιατροί που βγαίνετε στα κανάλια, όλοι εσείς οι τηλεειδικοί. Θα έπρεπε να λέτε ότι ο Μαζονάκης με τη ζωή που έκανε και τις καταχρήσεις που έκανε είναι θαύμα που έζησε τόσο όσο έζησε. Αυτό είναι το θαύμα. Όχι, έχω άλλο θαύμα να σας πω μετά. Δημοσκοπικό. Περιμένετε. Λοιπόν, συμφωνεί και το κομπρεσέρ. Ξεκίνησαν. Λοιπόν, θαύμα είναι που ο Μαζονάκης έζησε όσο έζησε. Και πήγαινε να ξεπλένει το αίμα του για να ζήσει περισσότερο. Και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, από τη μια ασχολούμαστε με αυτό, από την άλλη έχουμε τον ντόρο στη Θεσσαλονίκη. Ξέσπασε ντόρο στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Σε πρώτο πλάνο, για να φέρουμε έτσι λίγο και την πόλωση του κοινού, η συναυλία, η αυριανή, του Αντώνη του Ρέμου, μιας και οι σκαλοσιές από την παραγωγή που έστησαν γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το έχουμε ξεχάσει εδώ και δύο εβδομάδες. Δεν φαίνεται το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τον ντύσανε με σκαλοσιές για να έρθει να τραγουδήσει ο Ρέμος. Έχουν ανοίξει μια υποκριτική συζήτηση για το αν πρέπει ένα ιστορικό μνημείο να υποβάλλεται σε αισθητικές προσαρμογές για τις ανάγκες μιας μουσικής παράστασης. Τρίχες κατσαρές. Καταρχάς, το Υπουργείο Πολιτισμού μας έστειλε επίσημη ενημέρωση στους δημοσιογράφους για να δείτε ότι είναι στημένο από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Μέχρι και το Υπουργείο Πολιτισμού απάντησε στο σάλο. Δεν είναι, λέει, ιστορικό μνημείο. Δεν έχει καμία υποχρέωση να δίνει άδειες του Υπουργείου Πολιτισμού, αφορά μόνο το Δήμο. Να σου πω, ρε εσύ, Αγγελούδη, μ' ακούς. Σου δείξω μια φωτογραφία, ρε εσύ, Αγγελούδη, λίγο να μου πεις άμα συμφωνείς με αυτή τη φωτογραφία, ρε αδελφέ. Ρε αδελφέ. Αδελφέ είπα, δεν είπα αδελφή. Αδελφέ είπα. Τι έγινε, κόλλησε το κινητό μου. Αρνείται το κινητό μου να δείξει αυτές τις φωτογραφίες. Εδώ. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Αυτό εσάς σας θυμίζει Μέγα Αλέξανδρο. Αυτή είναι μία φωτογραφία από μία πρόβα, της αυριανής συναυλίας του Ρέμου, πρόβα στα φώτα. Σκάσε επιτέλους. Ρε φίλε, δεν μπορώ να κάνω εκπομπή, αλήθεια σου λέω. Θα ανέβω πάνω και θα του βάλω το τρυπάνι εκεί που ξέρει. Αυτή είναι η εικόνα. Ο Μέγας Αλέξανδρος φωταγωγημένος στα χρώματα της ΛΟΑΤΚΙΣ σημαίας. Ρε Σιρέμο, άντε μου και. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ρε Σι Αγγελούδη, δήμαρχε Θεσσαλονίκης, αλήθεια τώρα. Ποιον τιμά αυτό το πράγμα. Αυτό τι είναι, διαφήμιση για τον μεγαλύτερο στρατιλάτη όλων των εποχών. Για έναν εκ των μεγαλύτερων Ελλήνων. Ένα από τα σύμβολα της Θεσσαλονίκης, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μου το βάζετε με τα χρώματα της ΛΟΑΤΚΙΣ σημαίας. Υποκριτική όλη η συζήτηση. Και το λέω υποκριτική γιατί εγώ προπολού Έχω καταδυναστεύσει όλους αυτούς οι οποίοι πήγαν να εκμεταλλευτούν και να πάρουν κάτι από την έγκλη του μεγάλου Μακεδόνα στρατηλάτη. Από τον Μητσοτάκη τον ίδιο που έστησε προεκλογική ομιλία. Καλά, αυτός δεν μπορεί να πάρει από την έγκλη του μεγάλου Αλεξάνδρου. Πήρε από την έγκλη των αχαμνών του Βουκεφάλα. Ούτως ή άλλως μέχρι εκεί έφτανε με το ζόρι. Έτσι πως είχε τοποθετηθεί η κάμερα, το κεφάλι του Μητσοτάκη ήταν λες και έξινε τα αχαμνά του Βουκεφάλα. Έν και μεγάλα, εντάξει, λογικό. Του Βουκεφάλα είναι μεγάλα. Του άλλου του Κεφάλα δεν ξέρω. Μας πει κανένας άλλος που ξέρει. Άλλος, άλλοι, τέλος πάντων, κάποιος που ξέρει. Να μιλήσει μαρέβα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Ή το ίδιο πράγμα δεν έλεγα εδώ, δεν ήμουν που φώναζε για τον Αργυρό. Σας το είπα και χθες. Ο Αργυρός είχε ολόκληρο βίντεο κλιπ στο YouTube ανεβασμένο με πολλά εκατομμύρια views. Μια Θεσσαλονίκη ξημερώματα που όλο το βίντεο κλιπ είναι γυρισμένο από τη συναυλία που έκανε στο ίδιο σημείο που αύριο θα πάει ο Ρέμος. Αλλά τότε δεν ήμασταν σε προεκλογική περίοδο. Δεν ενοχλούσε κανέναν. Τώρα κάτι θέλουν να μας δείξουν ότι κινείται. Τι κινείται, βρε γκρουπούσκουλα. Τι κινείται. Μας τον κάνατε πολύχρωμο το Μέγα Αλέξανδρο και τον Βουκεφάλα. Θα τρίζουν τα κόκαλά τους. Όλο αυτό είναι στημένο. Στημένο. Και το έχω ξεκαθαρίσει εδώ και πολύ καιρό. Και δεν θα έπρεπε να πάει εκεί ο Ρέμος. Αν θέλετε την άποψή μου. Γιατί συμβαίνει όμως αυτό. Και όχι γιατί πήγαν να κάνουν την αυλή εκεί. Για ποιο λόγο δίνεται έκταση σε αυτά τα θέματα. Είναι η τακτική του αποπροσανατολισμού. Όταν λοιπόν η κοινωνία πιέζεται και πιέζεται από πολλά θέματα και από την ακρίβεια και από τα θεσμικά ελλείμματα, δικαιοσύνη. Τεράστιο ζήτημα η δικαιοσύνη. Όταν υπάρχουν γεωπολιτικές εντάσεις και υπάρχουν γεωπολιτικές εντάσεις, όταν στείνεται και προγραμματίζεται να γίνει κάποιο θερμό επεισόδιο για να έχουν κέρδη και ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν, τότε τι θέλουμε. Θέλουμε ένα φτηνό τηλεοπτικό προϊόν το οποίο να λειτουργήσει ως ναρκωτικό. Ως όπιο. Το όπιο του νεοέλληνα είναι ακριβώς αυτό. Ο εντυπωσιασμός του μέσα από ιστορίες ειδονοβλεπτικά εύπεπτες για να τις παρακολουθεί στην τηλεόραση. Αυτό γίνεται. Γι' αυτό τα προβάλλουν όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτή η τακτική της προπαγάνδας είναι αρχαία τακτική. Στην αρχαία Ρώμη το έλεγαν άρτο και θέαμα. Πεινούσαν οι Ρωμαίοι, πήγαινε ο αυτοκράτορας, έβαζε τους χριστιανούς μέσα στην αρένα στο Κολοσσέο, έβγαζε τα λιοντάρια, έβγαζε τους λεγιονάριους, έσφαζαν τους χριστιανούς, πετούσαν καμιά κατοστή καρβέλια στο κοινό και τέλος. Αυτή λοιπόν η αρένα στο Κολοσσέο, σύγχρονα, με σύγχρονα δεδομένα, γίνεται αυτή η δήθεν ενημέρωση η οποία έχει ξεκάθαρα στοιχεία κανιβαλισμού. Και θυμηθείτε, σας προκαλώ, πόσες τέτοιες υποθέσεις τις έχουν αναγάγει σε σύριαλ όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι. Από την Πάτρα με την Μουρτζούκου, από τις εκατοντάδες υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας που φτάνουν οι δημοσιογράφοι σαν τα κοράκια να πηγαίνουν και να βάζουν το μικρόφωνο σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν συγγενείς ή γνώριζαν, πείτε μας ήταν καλό παιδί. Τι καλό παιδί, ρε, την έφαγε την Άλυνα. Τι καλό παιδί, δολοφόνησε, το δηλητηρίασε τον Άλυνα. Τι το καλύτερο παιδί. Μια κοινωνία η οποία έχει τις ευθύνες της γιατί σιωπά. Αντί να τους πούμε εσείς γιατί δεν μιλούσατε. Εφόσον τους ακούγατε. Γιατί δεν μιλούσε η γειτονιά στην Κυψέλη. Πήγαινε το παιδάκι από κάτω 5 ώρα το πρωί και φώναζε μπαμπά δώσε μου τα κλειδιά. Και ένας κερατάς δεν είπε τι κάνει το παιδάκι 5 ώρα το πρωί έξω. Το πήγαινε το άφηνε ο δίθεν πατέρας για να το βιάζουν αρρωστημένα μυαλά. Και κανένας δεν μιλούσε. Μία κοινωνία χάμπαρη. Μία κοινωνία μουγκή. Μία ειδονοβλεπτική κοινωνία. Μία κανιβαλιστική κοινωνία. Που το μόνο που τους αρέσει είναι να παρακολουθούμε πάνελ να στείλονται γύρω από τέτοιες υποθέσεις. Να βγαίνουν όλοι οι τηλεμαϊντανοί κανονικοί. Οι δίθεν τηλεγιατροί. Αυτός ο Καλιακμάνης, πρόεδρος αστυνομικών λέει. Σόπαρε μεγάλε. Πρώην αστυνομικός, πρώην πρόεδρος. Για όλα μιλάει. Λες και ήταν κολλητός του Μαζονάκη. Μία φορά είχε πάει, τον είχε δει. Έχει γίνει μαζονακολόγος. Άλλες φορές έχει γίνει σε κάθε έγκλημα. Σε όλα μέσα είναι ο Καλιαχμάνης. Όλα τα ξέρει. Όπως ο άλλος της Ποεδίνη των γιατρών, ο Γιανακός. Τα πελατάκια. Τα πελατάκια των τηλεδικαστών. Αυτό γίνονται οι δημοσιογράφοι. Τηλεδικαστές. Δώσε στο πόπολο, δώσε στο πόπουλο θέαμα. Αίμα, σπέρμα, κίτρινο τύπο, ροζ τύπο. Να ασχολούμαστε με αυτά. Δημοσιογράφοι μετατρέπονται σε δικαστές. Τηλεθεατές συμμετέχουν ως ένορκοι, λες και είναι σε δικαστική αίθουσα. Και τα πραγματικά δομικά αίτια αυτής της κοινωνικής βίας μένουν στο απόλυτο σκοτάδι. Έτσι είναι. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που τα μέσα ενημέρωσης δεν καθοδηγούν απλώς την προσοχή μας. Την καταναλώνουν, μας ρουφάνε. Ο τηλεθεατής Τζάνκι, ο οποίος στείνεται στη τηλεόραση για να τον ενημερώσει ο Ευαγγελάτος που με το ειδικό τμήμα γραφικών του Μέγκα θα μπει μέσα στα αιμοπετάλια του Μαζονάκη για να ξεπλύνει το πλάσμα, να βγάλει τα stem cells και να βάλει το ειδικό υγρό, το ζουμί, για να γίνει σαν τον Αστερίξ δυνατός. Έχει από κάτω στην αρένα τους τηλεθεατές, οι οποίοι είναι τηλεθεατές ειδονοβλεψίες, τηλεθεατές οι οποίοι οριακά αυνανίζονται όταν ακούνε τέτοιες υποθέσεις και τους καταναλώνουν. Τους ρουφάει το μεδούλι. Εκμεταλλεύονται το συναίσθημα, την περιέργεια και δεν αφήνουν τον παραμικρό χώρο για ουσία. Και ποια είναι ουσία, ρε παιδιά? Η κριτική σκέψη. Κλείστε τις ρημάδες. Μη δίνετε σημασία σε αυτά τα θέματα. Οι δολοφονίες θα είναι πάντα δολοφονίες. Στο αίτιο πρέπει να φτάσουμε. Γιατί έχουμε δολοφονίες? Γιατί έχει γυαλίσει το μάτι μας? Τι έχει γίνει? Όχι στο να εξηγήσουμε τις λεπτομέρειες της κάθε δολοφονίας. Αν συμπεριφέρεις ως ζόμπι, δεν θα την αλλάξεις την κοινωνία. Απλά θα γίνεις κι εσύ σαν ένα από τα άλλα ζόμπι. Πρέπει να πάψουμε να καταναλώνουμε παθητικά. Πρέπει να σταματήσουμε να δεχόμαστε οτιδήποτε μας σερβίρει αυτό το εστιατόριο της τηλεόρασης. Και όταν μιλάω για κριτική σκέψη και όχι για δανεική σκέψη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολυτέλεια, παιδιά. Δεν είναι πολυτέλεια να λέω ότι εγώ έχω κριτική σκέψη. Άμυνα είναι. Άμυνα. Και πρέπει να παίξουμε άμυνα απέναντι σε αυτή την αποπλάνηση που επιχειρεί να επιβάλλει στην καθημερινότητά μας η τηλεόραση. Και ξέρετε ποιοι είναι πίσω από την τηλεόραση? Καναλάρχες. Και ξέρετε ποιοι είναι πίσω από τους καναλάρχες? Ολιγάρχες. Και ξέρετε ποιους ελέγχουν οι ολιγάρχες? Τα αφεντικά, τα πολιτικά, τους πρωθυπουργούς, τους υπουργούς. Λοιπόν, απαιτήστε από τον εαυτό σας να ενημερώνετε. Όχι να λειτουργεί ως ειδονοβλεψίας. Κόψτε το αυτό το ναρκωτικό. Βλάπτη. Συγγνώμη που το παρατράβηξα. Πρέπει να αποδείξω και ένα θαύμα τώρα στο Μάνο. Αλλά θα πάω πρώτα σε διάλειμμα. Διάλειμμα και έρχομαι με το θαύμα. Πάμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ.
7: Για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
7: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
11: Καλά, η Παπαδόπουλη έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
12: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
7: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
13: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αφιένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρωτοποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310 94 26 70.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
14: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές τίμιες, το σερβίς άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
15: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Παρασκευούλα σήμερα. 9 παρά 12 πρώτα λεπτά. Να σας πω ότι θα είναι ζωντανά μετά το τέλος της εκπομπής της δικής μου ο Κυριάκος Βελόπουλος εδώ στο στούντιο του Focus FM 103,6. Θα τον έχουμε live εδώ. Φαντάζομαι έχει να πει πολλά και ενδεχομένως και αυτό το οποίο θα σας αναλύσω τώρα να το σχολιάσει και ο ίδιος ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Έχει ενδιαφέρον. Θυμάστε πριν από λίγες ημέρες, το ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας, που σας έλεγα για μια διαδικτυακή δημοσκόπηση και στην οποία πολλοί από εσάς ψηφίσατε στο site εκλογικό-παύλα-κέντρο.gr. Θυμάστε? Αυτή λοιπόν, αυτό το site τέλος πάντων, είχε ξεκινήσει μια δημοσκόπηση όπου μπορούσες να ψηφίσεις για τα κόμματα και για τον Πρωθυπουργό. Για να δω λίγο για τον Πρωθυπουργό τι συμβαίνει, μισό λεπτό να δω. Ναι, τα έχουν κλειδωμένα. Ωραία. Ακούστε λοιπόν τι έχει γίνει. Τώρα. Έχω να πω κάτι προς το εκλογικό-κέντρο.gr. Σας έδωσα την ευκαιρία λοιπόν να μου αποδείξετε κάποια πράγματα. Δεν το κάνατε, συνεπώς τώρα κάτσε να ακούσεις. Εσύ, υπεύθυνε τη site του εκλογικού κέντρου.gr και γράφτε το αυτό. Στο ξεκίνημα λοιπόν αυτής της εβδομάδας, σας λέω για αυτή τη δημοσκόπηση, όπου ο καθένας μπορούσε να μπει και να ψηφίσει ό,τι θέλει. Σε αυτή τη δημοσκόπηση λοιπόν, 9/9 το Σωτήριο Νέτος 2026, δηλαδή πριν από 2 μέρες, η εικόνα έλεγε ότι στην πρώτη θέση με 18,6% και 4.447 ψήφους ήταν η Ελληνική Λύση. Σε κάποια φάση 9/9. Η Ελληνική Λύση, για να είμαι και ακριβής κιόλας, μισό λεπτό να το πάω λίγο, γιατί υπάρχουν και καλύτερα νούμερα από αυτά τα οποία σας είπα, καλύτερα εννοώ πιο πολλά νούμερα από αυτά τα οποία σας είπα. Μισό λεπτό να τα εντοπίσω αμέσως και θα σας τα, να τα πω, να, είμαι, να πάω στα ψηλότερα, δηλαδή για να, μην, για να καταλάβετε τι θέλω να πω. Να καταλάβετε το μέγεθος του θαύματος. Άσε, εδώ τα βρήκα, εδώ τα μπροστά μου τα έχω. Μπροστά μου τα έχω. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Ας πάμε να δούμε αυτή την εικόνα. Λοιπόν, 9-9 προχθές, έχοντας ψηφίσει στη δημοσκόπηση στο εκλογικό κέντρο.gr, παρακαλώ μην μου στέλνετε μηνύματα τώρα, στο κινητό μου, τώρα βρήκατε να μου στείλετε μηνύματα. 9-9 η δημοσκόπηση στο εκλογικό κέντρο.gr, ένα site το οποίο κάνει αυτές τις δημοσκοπήσεις online, έχει λάβει σύνολο ψήφων 25.100. 25.100 στην ερώτηση ποιο κόμμα σκοπεύετε να ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές. Το ποσοστό των κομμάτων με σειρά προτεραιότητας είναι Ελληνική Λύση 19,9% με 5.002 ψήφους. Νέα Δημοκρατία 16,8% με 4.207. Ελλάς 15,4% 3.853. ΠΑΣΟΚ 9,8 με 2.451 ψήφους. Και μετά πάει παρακάτω. Ιδού το αποδεικτικό. Screenshot. Βλέπετε εκλογικό κέντρο πάνω στη φωτογραφία. Οι ψήφοι οι οποίοι είναι εδώ, 25.100. Εδώ είναι η ψήφη 25.100. Και τα ποσοστά Ελληνική Λύση. Πρώτο κόμμα 19,9 με 5.000 ψήφους. Το βλέπετε, το βλέπετε. Δεύτερη, η Νέα Δημοκρατία, 16,8. Τρίτη, το Τσιπριστάν. Εντάξει, το βλέπετε, το έχετε. Ωραία. Άκου τώρα το θαύμα. Αυτό προχθές. Εχθές λοιπόν, η κατάσταση πάει ως εξής. Πόσες ήτανε, οι ψήφοι αρχικά ήταν 25%. Ξαφνικά οι ψήφοι εμφανίζονται 22.834. Εξαφανίστηκαν ψήφοι. Και ξαφνικά τα αποτελέσματα χτες εμφανίζουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το Ελλάς και τρίτη την Ελληνική Λύση. Η Ελληνική Λύση, η οποία φαίνεται εδώ πέρα σε αυτό το 11,1%, από εκεί που είχε 19,9, την πάνε στο 11,1. Ξαφνικά. Ούτε η Singular δεν τα κάνει αυτά. Και από εκεί που είχε 5.000 ψήφοι, έχει 2.518. 2.518, 11,1 από 19,9, 11,1, 2.518. Θαύμα! Θαύμα! Θαύμα! Ούτε η Singular Logic, δηλαδή τόσο πολύ σας πονάει ο Βελόπουλος που αναγκαστήκατε να του κόψετε τις μισές ψήφους που απλοί πολίτες έμπαιναν και ψήφιζαν. Εσείς πήρε ένα κόμμα σε μια διαδικτυακή δημοσκόπηση η οποία έχει 25.000 ψήφους. 5.000 ψήφους παίρνει το κόμμα αυτό από ανθρώπους οι οποίοι ψήφισαν. Εντάξει. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, όπως μπορούν να ψηφίσουν όλοι. Είσαι ένα site. Είσαι ένα απλό site. Αυτό είναι αλητεία. Είσαι σκουπίδια που συμπεριφέρεστε έτσι. Ειδικά σε μια προεκλογική περίοδο. Ένα κόμμα το οποίο έχει ανθρώπους οι οποίοι το υποστηρίζουν, το αγαπάνε. Δεν το εξετάσουμε αυτό. Το μόνο κόμμα το οποίο έχει, δηλαδή πρόσεχε, το Πασόκ ήτανε 9,8, πήγε 10,8. Η Νέα Δημοκρατία ήτανε 16,8, πήγε 18,8. Ανέβηκαν όλοι, ε. Η Ελλάς πήγε, ήτανε 15,4, πήγε 17%. Η Ελπίδα για Δημοκρατία ήτανε, ναι, αυτό το Γρατσιανού, ήτανε 6,9, πήγε 7,6. Κατάλαβες, όλοι πήγαν πάνω. Η Νίκη πήγε, ήταν 6,3, πήγε 7%. Όλοι ανέβηκαν και έκοψε μόνο το Βελόπουλου. Μόνο την Ελληνική Λύση, τρομερό. Θαύμα! Θαύμα! Λοιπόν, εγώ δεν το ανέχτηκα αυτό το πράγμα. Δεν το ανέχτηκα. Και λέω, θα επικοινωνήσω με το site. Θα του στείλω ένα email. Να τους πω, ρε Χουντίνι. Ρε Χουντίνι από το πανέρι. Πώς το καταφέρατε αυτό? Πώς είναι δυνατόν να αφαιρείτε μέσα σε μία μέρα έτσι, γεια σας, 2.500 ψήφους? Και τους γράφω. Συγγνώμη. Να το email εδώ. Εγώ θα με αποδείξω να απαντήσω. Συγγνώμη. Πώς γίνεται να προηγείται χτες τη δημοσκόπηση στην πρόθεση ψήφου η Ελληνική Λύση με 5.000 ψήφους και σήμερα να είναι με 2.500 ψήφους λιγότερες στην τρίτη θέση? Θα ήθελα μία απάντηση, γιατί θα ασχοληθώ με αυτό το θαυμαστό φαινόμενο στην εκπομπή μου αύριο. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν screenshots από όλες τις προηγούμενες ημέρες, οπότε θα ήθελα μία απάντηση με εκτίμηση Στέφανος Δαμιανίδης. Λέω εγώ αυτό που έπρεπε να κάνω, το έκανα. Θα περιμένω. Όχι, απάντησαν. Απάντησαν. Απάντησαν και νόμιζαν ότι με κάλυψαν. Η απάντησή τους λοιπόν είναι η εξής. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Κάτσε λίγο να το κάνω έτσι να μπορώ να διαβάζω. Λοιπόν, να τη η απάντηση. Εντάξει, η απάντηση. Η απάντησή τους από το εκλογικό κέντρο. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Το εκλογικό κέντρο GR είναι μια αριστεχνική ανοιχτή διαδικτυακή ψηφοφορία. Τα αποτελέσματά του δείχνουν μόνο τις προτιμήσεις όσων συμμετέχουν και δεν μπορούν να συγκριθούν με τις επίσημες δημοσκοπήσεις με αντιπροσωπευτικό δείγμα. Okay. Τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύτηκαν στα social media καλέσματα υποστηρικτών κομμάτων να ψηφίσουν στον ιστότοπό μας. Καλέσματα υποστηρικτών κομμάτων. Άρα, όλα τα κόμματα έκαναν κάλεσμα να ψηφίσουν στον ιστότοπο. Μάλιστα. Και στη συνέχεια καταγράφτηκαν μαζικές υποβολές ψήφων. Δηλαδή, όλα τα κόμματα, εφόσον είναι μια διαδικτυακή δημοσκόπηση, μπήκαν σε μια διαδικασία να ενημερώσουν το κοινό τους για να ψηφίσουν. Νορμάλ. Είναι μια διαδικτυακή δημοσκόπηση. Νορμάλ. Με έλεγχο που εφαρμόζεται σε όλες τις ψήφους, αφαιρέθηκαν ψήφοι που είχαν υποβληθεί με διαφορά λίγων δευτερολέπτων και με πανομοιότυπα στοιχεία, δηλαδή με βοτίβο που δεν αντιστοιχεί σε ξεχωριστές ψήφους. Spam votes. Δηλαδή, ψηφίζω εγώ και τα ίδια δευτερόλεπτο ή λίγο μετά από μένα ψηφίζει ο Μάνος. Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι spam vote? Και πώς μπορώ να ψηφίσω? Εγώ που προσπάθησα να ψηφίσω και τρίτη φορά δεν μπόρεσα. Από κάθε συσκευή μία φορά. Max 2. Και στην κρατάει αποθηκευμένη την ψήφο. Πού το είδε στο spam vote? Περίμενε. Ο έλεγχος δεν λαμβάνει υπόψη το κόμμα. Πριν σας είπα ότι το μόνο κόμμα το οποίο του αφαιρέθηκαν ψήφοι ήταν η Ελληνική Λύση και το αποδεικνύω με screenshots. Γιατί εδώ μου λένε ψέματα στη συνέχεια. Εντοπίστηκαν spam votes που αφορούν κυρίως την Ελληνική Λύση και την Νίκη. Ενώ ο μικρότερος αριθμός εντοπίστηκε και αφαιρέθηκε και από άλλα κόμματα. Τρίχες, κατσαρές. Φτιάξαμε, λέει, το εκλογικό κέντρο.gr για να δώσουμε στον κόσμο ένα χώρο έκφρασης της άποψής του. Τις επόμενες ημέρες θα ενισχύσουμε την προστασία του website από μαζικές spam υποβολές. Με εκτίμηση, το εκλογικό κέντρο. Και τους απαντάω ξανά. Η απάντησή μου παρακάτω. Αυτό μπορείτε να το αποδείξετε? Γιατί αφαιρέσατε τις μισές ψήφους από την Ελληνική Λύση? Αν δεν μπορείτε να το αποδείξετε, τότε απλά αερολογείτε. Παρακαλώ να μου αποστείλετε τα στοιχεία που αφορούν σε όλα τα κόμματα για τις ανάγκες του ρεπορτάζ μου. Απόδειξέ το μου. Απόδειξέ μου ποιον αποκαλείς spam vote. Ποιον αποκαλείς ψεύτικη ψήφο? Δεν μου απάντησαν ποτέ. Αυτό το site, το οποίο εγώ έμαθα σε ποιον ανήκει, ξέρω ποιος είσαι εσύ που το έχεις αυτό το site. Σε προκαλώ λοιπόν σήμερα που είναι Παρασκευή, μέχρι τη Δευτέρα, να μου έχεις αποδείξει για ποιο λόγο έκανες αυτή τη διαδικασία. Γιατί μπαίνω σήμερα στο site σου και το site λέει: τα αποτελέσματα δεν εμφανίζονται προσωρινά όσο αναβαθμίζουμε τους ελέγχους της πλατφόρμας. Δεν αναβαθμίζετε τίποτα. Μαγειρεύετε. Έχετε πάρει την κουτάλα. Τέτοιοι είστε. Τέτοιοι κολοχαρακτήρες είστε. Σκουπίδια του διαδικτύου. Χειρότεροι από το Secure Logic. Και επειδή ξέρω ποιοι την ξεκίνησαν αυτή την υπόθεση, το γνωρίζω ποιοι την υπόθεση ξεκίνησαν. Είναι αμαρτία το ψέμα. Όπως εκφράστηκαν όλα τα κόμματα που ενημέρωσαν τους ψηφοφόρους τους, έτσι εκφράστηκε και η Ελληνική Λύση. Και δικαίωμά της η τελική ανάλυση. Και έρχεστε σε μια δημοσκόπηση και αφαιρείτε 2.500 ψήφους. Ποιοι είστε, ρε? Αντί να ευχαριστείτε τα κόμματα που πήρανε το παλιό site σας και το κάνανε και διαφήμιση, αντί να τους ευχαριστείτε, τους κόβετε τους ψήφους σε αυτούς οι οποίοι εκφράστηκαν μαζικότερα. Γιατί κουβαλάνε τρέλα. Οι άλλοι κουβαλάνε τρέλα. Τι έγινε, τρομοκρατηθήκατε? Δεν σας άρεσε το 20% που έγραψε στην πρωτιά? Το 20%. Πήρε το 1/4 των ψήφων η Ελληνική Λύση. Μόνη της. και αναγκαστήκατε να μειώσετε και τις ψήφους. Το έχετε πάει από εκεί που ήταν 25.000 οι ψήφοι, σήμερα αυτή την ώρα που σας μιλάω είναι 22.700. Πώς το κάνατε αυτό? Θαύμα! Πίστηκε και οντάρι! Πίστηκε και οντάρι το λιοντάρι! Τρόμος! Τρόμος! Μέχρι τη Δευτέρα ή μου αποδεικνύεις αυτό το οποίο λες ή κανονικά για μένα θα πρέπει να πέσουν μηνύσεις. Τα ακούς, παλικάρι μου? Γιατί ξέρω ποιος είσαι. Τα ακούς? Ή αποδεικνύεις αυτό που λες, ότι ο Δαμιανίδης ψήφισε με spam vote, ή θα πέσουν... Κανονικά θα έπρεπε να πέσουν μηνύσεις. Κάποιοι τρομοκρατήθηκαν. Κάποιο κακόψυχο αφεντικό σου λέει, κάτσε ρε φίλε, το ξεκινήσαμε εμείς για να δείξουμε ότι είμαστε λίγο πάνω. Και βγήκε ο Βελόπουλος το 20%. Πώς γίνεται αυτό? Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Αυτά, βρε γατάκια, αυτά τα βλέπουν και οι δημοσκόποι που βγάζουν δημοσκοπήσεις στις τηλεοράσεις. Αλλά αυτή την κουτάλα τη βγάζουν πριν να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα. Όταν έχεις ανοιχτά τα αποτελέσματα, φαίνονται αυτά τα πράγματα. Φαίνονται. Φαίνονται. Και πάτε τώρα να μαζέψετε τα σημάζευτα με θεωρίες για spam votes. Απόδειξε το. Απόδειξε το εκλογικόκεντρο.gr. Άιντε, εμάς βρήκατε. Εμάς βρήκατε. Το 13.000 που λες είναι για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Εκεί τι κάνανε άλλοι, άραγε, δεν το είδα. Για να δω λίγο. Καταλληλότερος για πρωθυπουργό. Α, δεν μπορώ να δω τα αποτελέσματα. Προβολή αποτελεσμάτων. Δεν σε αφήνει. Δεν σε αφήνει. Τα αποτελέσματα δεν εμφανίζονται προσωρινά όσο αναβαθμίζουμε τους τεχνικούς ελέγχους πλατφόρμας. Αν μπορείτε τέλος πάντων να ξαναψηφίσετε, γιατί πολύ πιθανόν εσείς που με ακούτε, η ψήφος σας να χαρακτηρίστηκε ως spam vote. Για κάποιο μαγικό λόγο. Μπείτε να ξαναψηφίσετε, ξέρω τι άσχημα. Αν και. Μπείτε, όχι, μπείτε να ξαναψηφίσετε. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν μπορούν να ξαναψηφίσουν. Τι θα κάνετε, θα ξαναφαιρέσετε? Δηλαδή εμείς θα βάζουμε και εσείς θα φερείτε? Ούτε η singular. Ούτε η singular. Από τις 5.000 ψήφους που πήρε το κόμμα του Βελόπουλου, του αφαίρεσαν 2.500 ψήφους. Δεν γίνεται. Από το 20% το πήγανε στο 11%. Θαύμα. Θαύμα. Χουντίνι. Ξέρω ποιος είσαι. Ή θα μου προσκομίσεις αποδεικτικά στοιχεία για το spam votes που λες, ή για... εγώ αν ήμουν Βελόπουλος για παράδειγμα θα σου πατούσα μια μήνυση. Γιατί αυτό είναι δυσφήμιση που κάνεις. Αυτό που κάνεις είναι δυσφήμιση. Και επειδή σου μπήκε το αυγό στον πισινό, γι' αυτό έχεις κλειδώσει τώρα τα αποτελέσματα να μην φαίνονται. Και τα αποτελέσματα λέει δεν θα εμφανίζονται προσωρινά όσο αναβαθμίζουμε τους ελέγχους πλατφόρμας. Τρίχες κατσερές. Διάλειμμα, Δέσποινα Μποτίτση, και επιστρέφω να κάνουμε κουβεντούλα. Έχουμε δυνατές συζητήσεις. Το φίλο μου συνάδελφο, τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, θα βγάλω. Για να κάνουμε μια πολιτική κουβέντα. Θα μιλήσουμε και λίγο για δημοσκοπήσεις. Θα το ρωτήσω, λέτε, για το Μαζονάκι. Ποια είναι η άποψή του? Για το Ρέμο. Το ρωτήσω. Τι άλλο να το ρωτήσω? Το ρωτήσω, ξέρω εγώ, κάτι, ρε παιδί μου, κάτι κοτσομπολίστικο. Όχι, ρε παιδί μου, κάτσε. Θα έχει κανένα θέμα. Μισό λεπτό να βρω ένα κοτσομπολίστικο θέμα. Περίμενε λίγο να ανοίξω. Αχ, κοτσομπολίστικο θέμα. Στο πρώτο θέμα, για παράδειγμα, θα πάω. Τι είναι αυτό? Να, αυτό θα ρωτήσω. Για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται οι γιατροί Γάκα και Θοδρόπουλος. Αυτό. Του συνέλαβαν, λέει, για θανατηφόρα έκδοση. Α, ωραίο κοστούμι φοράει ο γιατρός. Φοράει, είναι μοντελάκι. Μοντελάκι ο Θοδρόπουλος. Μοντελάκι. Τα κουμπάνε αυτοί που πηγαίνουν εκεί, να ξέρεις. Χοντρά. Γυάλιμα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 102,6. Νέα αύξηση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου με το Brent να ξεπερνά ακόμη και τα 107 δολάρια, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον μηνών. Η κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή αναζωοπυρώνει το φόβο του πληθωρισμού εκτείναξης της αποδόσης των ομολόγων σε ΗΠΑ και Βρετανία, νέα αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Χθες προχώρησε στη δεύτερη διαδοχική αύξηση επιτοκίων κατά 0,25%, ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο στο 2,5%. Ανησυχία στα ελληνικά νοικοκυριά. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,12 ευρώ το λίτρο. Το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,07. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πορεία του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη της έναρξης της χειμερινής περίοδου. Οι εκτιμήσεις θέλουν την τιμή του να προσεγγίζει ακόμη και το 1,90 ευρώ το λίτρο. Τόσα έχουμε, τόσα μπορούμε να δώσουμε, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην ΕΡΤ. Άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο επιπλέον μέτρων εφόσον προκύψουν πρόσθετα έσοδα. Το σύστημα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη εγγυάται μόνο την κερδοφορία των ολιγοπολίων σε βάρος της κοινωνίας, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ανεπαρκή χαρακτήρισε από την Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας τα κυβερνητικά μέτρα. Με αστερίσκους, ηλικιακούς κόφτες και αδικίες σε συνταξιούχους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενστόλους, δεν κάνεις οικονομική φιλολαϊκή πολιτική, αλλά κοπτοραπτική, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της πλουτοκρατίας και των καρτέλ, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία με χιλιάδες κοινά εκπαιδευτικών και σοβαρές ελλείψεις στα σχολεία. Την ίδια στιγμή η δημογραφική συρρήκνωση και η μείωση του μαθητικού πληθυσμού αποτυπώνονται πλέον και στον σχολικό χάρτη, με δεκάδες νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία να καταργούνται την φετινή χρονιά. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. 24 ώρες λειτουργία σήμερα και αύριο στο μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της διεθνούς εκθέσεως.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός, στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά, πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπηρετική Ελλάδα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα τους 34. Καλός ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη νότιο-δυτική 3 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Η συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 8.11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐα στο κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
6: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
5: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Καραγιάννη τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Πίσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εσείως έχουμε περάσει στην τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Νεράκι κυλάει ο χρόνος όταν είμαστε στον αέρα του Focus FM 103,6. Καλημέρα σε όλους, τα μηνύματά στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε και μας παρακολουθείτε με εικόνα και ήχο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου κάνουμε ζωντανές μεταδόσεις. Καλημέρα σε όλους σας. Καλή σχολική χρονιά, παιδιά. Καλή σχολική χρονιά. Τώρα σε λίγη ώρα ξεκινάνε και οι αγιασμοί. Πληροφορήθηκα πριν από λίγη ώρα ότι στον αγιασμό ενός σχολείου στα Άνω Λιώσια πήγε ο Μητσοτάκης. Με το δεξί θα ξεκινήσει εκεί η σχολική χρονιά. Τι να πω, παιδιά, κουράγιο. Κουράγιο εκεί στους μαθητές και στις μαθήτριες στο δημοτικό σχολείο των Λιωσίων. Τι να πω, κουράγιο στους μαθητές και κουράγιο στους γονείς. Συμβαίνουν αυτά. Κατά τα άλλα, η Ελλάδα, το Ζουρλαδιστάν, γιατί έχουμε ζουρλαθεί, δεν πάει καλά. Πλακώθηκαν στο ξύλο κάτι οδηγοί μιας μηχανής με κάτι οδηγούς ενός οδηγό και επιβάτες ενός αυτοκινήτου εκεί στην Πέτρου Ράλι και κατέληξε σε ένα καυγά. Πλακώθηκαν στο ξύλο. Τραυματίες είχαμε, 5 προσαγωγές είχαμε. Υπάρχει και βίντεο που τους δείχνει να παίζουν ξύλο, σαπακιάστηκαν. Τι καδρόνια, τι μπουνιές, τι μπουκέτα, τι ροχάλες, τι κλωτσιές. Από όλα είχε το σκηνικό. Δεν πάμε καθόλου καλά. Λοιπόν. Σε περίπτωση που θέλετε με City, ο Γιάννης ο Πεσιρίδης είναι αυτός τον οποίο θα πρέπει να απευθυνθείτε και στην ομάδα του. Περισσότεροι από 20 μεσίτες άντρες και γυναίκες, ακροβολισμένοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας μας, αναλαμβάνουν να σας εξυπηρετήσουν για τις κτηματομεσητικές σας υποθέσεις και για τους ακροατές του Focus FM. Κάθε εκτίμηση ακινήτου είναι εντελώς δωρεάν. Αν θέλετε λοιπόν να συνεργαστείτε με κάποιον μεσίτη για να βρείτε ένα φοιτητικό σπίτι, να βρείτε να νοικιάσετε, να βρείτε να πουλήσετε κάποιο ακίνητό σας, να αγοράσετε αν θέλετε να κάνετε κάποια αγορά ακίνητου. Από Έλληνες για Έλληνες αποκλειστικά και μόνο. Από Έλληνες για Έλληνες. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο επικοινωνίας, σημειώστε, είναι αυτό το οποίο θα σας δώσω. 6940 66 70 71. 6940 66 70 71. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, οι καλύτεροι μεσίτες εδώ στον Focus FM 103,6 για μία ακόμα ημέρα. Θέλετε κινητό με 18 ευρώ και 12 λεπτά? Έπεσε κι άλλο η τιμή, παιδιά. 18 ευρώ και 12 λεπτά τελική τιμή για ένα κινητό συμβόλαιο με τα πάντα περιόριστα. Απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστες κλήσεις προς κινητά, απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά, απεριόριστα τηλέφωνα προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και 500 λεπτά επιπλέον χρόνος ομιλίας για να μιλάτε σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή θέλεις να μιλάς με Αλβανία για παράδειγμα, 500 λεπτά δωρεάν. Θες να απαντάς να μιλάς με Ηνωμένο Βασίλειο, 500 λεπτά επιπλέον χρόνος ομιλίας. Με Κίνα, γιατί ξέρω εγώ έχεις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα, 500 λεπτά επιπλέον χρόνος. Και όλα τα άλλα περιόριστα, περιόριστο ίντερνετ, τα περιόριστα τηλέφωνα. 18 ευρώ και 12 λεπτά τελική τιμή, μόνο ο Focus FM μπορεί να προσφέρει αυτό το συμβόλαιο. Είναι το κινητό Focus FM. Και έχω να σας πω ότι τη Δευτέρα θα σκάσει προσφορά και για σταθερό τηλέφωνο που θα είναι συνδυαστικό με αυτό το νούμερο που θα πάρετε στο κινητό και θα έχετε και ωφέλη τα οποία δεν θα τα πιστεύετε, αλλά σας είπα, κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για εσάς. Εγώ έχω αυτό το συμβόλαιο, τρία τέτοια συμβόλαια έχω εγώ προσωπικά. Και πάρα πολλοί, εκατοντάδες άλλοι φίλοι ακροατές του Focus FM. Γίνε και εσύ ο επόμενος που θα πάρεις το κινητό Focus. Δεν θα το βρεις πουθενά τόσο φτηνά. 18 ευρώ και 12 λεπτά το φθηνότερο συμβόλαιο που κυκλοφορεί στην αγορά το εξασφάλισε ο Focus FM για όλους εσάς. Το μόνο που θα κάνετε είναι να καλέσετε στο νούμερο το οποίο θα σας πω και θα τους πείτε το συνθηματικό. Focus FM 103,6 και θα πάρετε αυτή την προσφορά. Ή αν δεν θέλετε να περιμένετε γιατί είναι πολλά τα τηλέφωνα και υπάρχει αναμονή, θα του στείλετε ένα μηνυματάκι, είτε SMS είτε μέσω Viber, και οι δύο υπάρχουν αυτές οι επιλογές, και θα τους γράψετε απλά Focus FM 103,6. Ποιο είναι το νούμερο στο οποίο θα πρέπει να επικοινωνήσετε? Σημειώστε το. Είναι μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, για ευνόητους λόγους δεν λέω το όνομα. 6951 957 332. 6951 957 332. Ή καλείτε και τους λέτε Focus FM, ή θα τους στείλετε μηνυματάκι SMS ή απλό μήνυμα μέσω Viber και θα τους γράψετε Focus FM 103,6 και θα πάρετε αυτή την προσφορά. Εντάξει, 6951 957 332. Πάμε να ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις για σήμερα. Εσείς λοιπόν είμαστε, περπατάμε την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Θέλω να υποδεχτώ στο στούντιο έναν πολύ καλό, εξαιρετικό, εκλεκτό συνάδελφο, ο οποίος δίνει και αυτός το δημοσιογραφικό του αγώνα από το μετερίζι του σε ένα κανάλι εδώ της Βόρειας Ελλάδας, της Θεσσαλονίκης μας. Είναι το Γνώμη Τηλεόραση, το τηλεοπτικό σπίτι του Γιώργου του Παπαδόπουλου, του καλού συναδέλφου, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και χθες το βράδυ είχαμε μια πολύ δυνατή εκπομπή, θέλω να πω, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον ότι ήταν δυνατή εκπομπή από πλευράς δημοσιογραφικού σχολιασμού. Παίξαμε αυτό το ωραίο δημοσιογραφικό πινκ-πονκ, που όταν οι δημοσιογράφοι μιλάνε με ειλικρίνεια και λένε τις αλήθειες έτσι πως πρέπει να τις λένε και να κάνουν τη δουλειά τους δηλαδή, και όχι απλά να προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν, πριν που έλεγα για τον αποπροσανατολισμό που γίνεται σε θέματα τα οποία δεν θα πρέπει να παίρνουν τέτοιο, να καλύπτουν τόσο μεγάλο τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό ή διαδικτυακό χρόνο και χώρο. Νομίζω ότι δίνουν στον κόσμο τροφή για σκέψη. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους θα πρέπει να δομήσουμε την δημοσιογραφία, η οποία έχει πάρει πολύ λάθος δρόμο. Να βοηθήσουμε τον κόσμο, να τον ενημερώσουμε σωστά και να τον βοηθήσουμε να έχει κριτική σκέψη. Όχι από την Κρήτη, να έχει κρίση. Να μην έχει δανεική σκέψη, να μην ζει με σκέψεις που του βάζει στο μυαλό κάποιος ο οποίος θέλει να τον παραπληροφορήσει και να του δώσει άρτο και θέαμα σε αυτή την τηλεοπτική αρένα που έχει δυστυχώς διαμορφωθεί τα τελευταία αρκετά χρόνια. Ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος με ακούει, να πολυλογώ, είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο Παπαδόπουλε, καλή σου ημέρα, καλώς ήρθες στον Focus.
10: Καλή σου μέρα, Στέφανε, καλημέρα και στους πολυπληθείς ακροατές σου. Σε ακούω προσεκτικά από το πρωί. Καταρχάς θα πρέπει να σε ευχαριστήσω εγώ για την χθεσινή εκπομπή και να σε ευχαριστήσω και δημοσίως, έτσι, χθεσινή εκπομπή και να σε ευχαριστήσω και δημοσίως,

0: Σε πληροφορώ, αγαπητέ μου φίλε, λόγω εμπειρίας και καλέ μου συνάδελφε, ότι θα πρότεινα στους εκλεκτούς ακροατές σου αυτή τη στιγμή που σε ακούνε σε όλη την Φίλιο και μέσω ίντερνετ, αλλά και βέβαια σε όλη τη Μακεδονία μας εδώ, ας κοιτάξουν και περισσότερο τα περιφερειακά κανάλια και να ακούνε και τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, τους περιφερειακούς, δηλαδή on focus και ίσως και κάποια άλλα ραδιόφωνα σαν τον focus, έτσι. Να μην κατακρίνουμε και τους άλλους αγαπητούς συναδέλφους. Ωραία. Λοιπόν, μόνο έτσι μπορούν να πάρουν μια αντικειμενική ενημέρωση. Έτσι και περιμένουμε από τα μεγάλα, αγαπητέ μου συνάδελφε Στέφανε, νομίζω ότι τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου μα καθόλου καλά.
1: Συμφωνώ.
0: Άκουγα λοιπόν το πρωί για τον κύριο τον Τέος, έτσι, αστυνομικό, ο οποίος είναι επιπαντός επιστητού. Δηλαδή από έναν φόνο, από μια δολοφονία, από έναν βιασμό, μέχρι και το τελευταίο διαστημικό πρόγραμμα της NASA για τον Άρη. Ωραία. Λοιπόν, συγγνώμη δηλαδή που τα λέω χαριτολογώντας και θα με συγχωρέσεις ίσως για την λαϊκότητα και την ομότητά μου.
1: Αυτά θέλουμε εμείς.
0: Ναι, δεν μπορώ, αγαπητέ μου συνάδελφε, να ακούω τέτοια πράγματα. Και εσένα σε εκτιμώ και το γνωρίζεις, αλλά αν ακούσω ότι έχεις άποψη για το πώς θα πάει το διαστημόπλιο στον Άρη, απλά δημοσιογράφος είσαι, δεν είσαι αστροφυσικός, δεν είσαι αστροναύτης, έτσι.
1: Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι για τις αποστολές της NASA στον Άρη είναι να μεταδώσουμε το ρεπορτάζ. Όχι να πούμε πώς θα πετάξουμε το διαστημόπλιο, προς Θεού δηλαδή, έτσι.
0: Έτσι, μπράβο, μετάδοση ρεπορτάζ, αυτό είναι.
1: Λοιπόν, έχεις δίκιο, συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ σε αυτό που λες.
0: Και με συγχωρείς για την πολυλογία μου.
1: Όχι. Εδώ έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο και απλώνουμε τα θέματα, γιατί το κοινό θέλει να πληροφορείται και να πληροφορείται επαρκώς. Πες μου λίγο, Γιώργο Παπαδόπουλε, έλεγα νωρίτερα ότι γυαλίζει το μάτι της ελληνικής κοινωνίας. Οι άλλοι πλακώθηκαν στο ξύλο, έπεσε ξύλο τώρα, καλό, έτσι. Απλά και μόνο για μια διαφωνία στον δρόμο. Το παρατηρείς και εσύ στα ρεπορτάζ τα οποία κάνεις, γιατί δεν είσαι από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κλεισμένοι μέσα σε ένα στούντιο. Είσαι και στο στούντιο, κάνεις εκπομπές σου, αλλά βγαίνεις έξω και κάνεις ρεπορτάζ. Τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και γυαλίζει το μάτι του Έλληνα?
0: Έχω δει περιπτώσεις, φίλε Στέφανε, για ένα πάρκινγκ, γιατί μου πήρε τον χώρο που θα παρκάρω, και όταν μιλάμε ήταν αυτό ακριβώς όπως έλεγες και εσύ, άγριο ξύλο. Τα πράγματα έχουν αλλάξει, Στέφανε, επειδή βγαίνω στους δρόμους, είναι αυτό που λες, δηλαδή μπορεί να είμαι στο στούντιο αλλά βγαίνω, είμαι στην κοινωνία, είμαι στο ρεπορτάζ γενικά. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά. Βλέπεις ανθρώπους στον δρόμο να παραμιλάνε. Βλέπεις ότι ίσως έσπρωξες κάποιον κατά λάθος στο ασανσέρ και σε κοιτάει με έναν τρόπο, λες και του πείραξες κάποιο συγγενικό του πρόσωπο. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και πάλι δυστυχώς που το λέω, δεν νομίζω να πάμε καλύτερα, Στέφανε. Άκουγα σήμερα 30.000 παιδιά, πρωτάκια που λέγαμε, δηλαδή παιδιά που πάνε πρώτη φορά στο σχολείο, 30.000 μείον είναι φέτος. Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά.
1: Αυτό ακουμπάει πάνω στο δημογραφικό μας, έτσι ξεκάθαρα.
0: Το δημογραφικό μας, σοβαρότατο θέμα.
1: Το θέμα.
0: Άκουγα
1: το απόλυτο
0: σήμερα για το πετρέλαιο. Είμαστε καλά, οι θερμοκρασίες σήμερα είναι πολύ καλές. Άκουσα λοιπόν από τους εξειδικευμένους μετεωρολόγους ότι από Δευτέρα τέλος πάντων μπαίνουμε σε ένα φθινοπορεινό τοπίο, τουλάχιστον αυτό είναι οι μετεωρολόγοι. Θα μπούμε λοιπόν και στο χειμωνιάτικο. Πες μου, αγαπητέ μου φίλε Στέφανε, τι θα γίνει με το πετρέλαιο?
1: Σου δώσω τώρα μία πληροφορία την οποία θα τη μεταφέρω με επιφύλαξη. Με έχει ενημερώσει γι' αυτό ο άνθρωπος εδώ πέρα του Focus FM και φίλος, ο Γιώργος Κομνηνός, ο οποίος έχει πάρει μία πληροφορία από ένα βενζινάδικο από τα μεγάλα της Θεσσαλονίκης, από ό,τι καταλαβαίνω, που λέει ότι σήμερα το βαρέλι το πετρέλαιο ανέβηκε 9 δολάρια. Και ακριβώς, θα ανέβει η τιμή του μέχρι και 15 λεπτά μέχρι την Παρασκευή την επόμενη. Τώρα μιλάμε για τραγωδία. Μιλάμε για τιμή πετρελαίου θέρμανσης, η εκκίνηση κοντά στα 2 ευρώ. Το κίνηση θα πάει 2,5, θα πάει 3. Ο χειμώνας αυτός που έρχεται είναι πάρα πολύ δύσκολος, Γιώργο Παπαδόπουλε.
0: Έχεις δίκιο. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Και δεν ξέρουμε πραγματικά, Στέφανε, πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Ειλικρινά δεν ξέρω κι εγώ πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Αυτά τα ψίχουλα, τα λέγαμε και χθες στην εκπομπή. Τα ψίχουλα αυτά, πραγματικά ψίχουλα που έδωσε ο Μητσοτάκης στην έκθεση της προάλλες, για όνομα του Θεού, αυτά είναι να κοροϊδεύει ο ένας τον άλλον. Λυπάμαι πάρα πολύ που
1: θεωρείς και εσύ ότι ο Μητσοτάκης στην έκθεση εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων?
0: Κατώτατος.
1: Σαν τον κατώτατο μισθό, 1000 ευρώ το 28.
0: Σαν τον κατώτατο μισθό, μπράβο, ναι. Ονόνοητο, τι να πω άλλο, Στέφανε. Μα τα είδες και εσύ και τα άκουσες και εσύ.
1: Ναι, ισχύει.
0: Τι άλλο να πούμε.
1: Η άποψή σου για τον Γκουμπαρά που είπε, γιατί πολύ καλά έκανες και έθεσες

0: το δημογραφικό ως ένα τεράστιο ζήτημα. Μας είπε ότι θα βάλουμε τον κουμπαρά και ότι θα μπορεί να τσοντάρει ο γονιός 1200 για το παιδί το χρόνο και άλλα 1200 θα βάζει το κράτος. Πώς το ακούσεις αυτό το μέτρο?
1: Πολύ ωραία. Να σου πω την άποψή μου βεβαίως και σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Λοιπόν, τα 1200 ευρώ αυτά που θα τα βάλει ο μπαμπάς, η μητέρα, ο παππούς, η γιαγιά, ο θείος, δεν μας ενδιαφέρει. Ωραία. Στα 18 έτη, μέχρι τα 18 έτη που θα τα πάρει το παιδάκι, το οποίο σήμερα μπορεί να είναι 5, 6, 10 ετών, θα τα χρησιμοποιούν μια χαρά αυτά τα εκατομμύρια, δηλαδή, και θα το πω λίγο λαϊκά και άκομψο, όποιος ψαρώσει και το κάνει, βεβαίως θα είναι μια εξαιρετικά μεγάλη βοήθεια στις συστημικές τράπεζες. Τίποτα παραπάνω. Μέχρι τα 18, δηλαδή αυτά τα 1200 ευρώ που και εσύ, που μακάρι να μην τα χρειάζεσαι, ναι, έτσι, ναι. Μακάρι να μην τα χρειάζεσαι αυτά τα χρήματα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που αυτά τα 1200 ευρώ μπορούν να βάλουν πετρέλαιο στο Λέβητα, να έχουν ζέστη το χειμώνα. Ωραία. Ναι, αυτά τα 1200 ευρώ λοιπόν είναι μια πολύ ωραία ανάσα και ωραία βοήθεια σε αυτές τις φτωχές, τις καημένες τράπεζες που εμείς, εγώ και εσύ δηλαδή, και οι συνάδελφοι που είναι εκεί μέσα που σε ακούνε τώρα και μας ακούνε, εμείς τις χρηματοδοτήσαμε. Και αυτές τι κάνουν, δίνουν τα σπίτια στα fans. Και δεν τρέχει τίποτα. Δεν κουνιέται φίλο, αγαπητέ μου συνάδελφε Στέφανε.
0: Άλλο μεγάλο
1: και δεν άκουσα, και δεν άκουσα, επίτρεψέ μου, ναι, και ολοκληρώνω. Βεβαίως. Δεν άκουσα απολύτως τίποτα, ενώ ήλπιζα, θα μου πεις, ελπίδα θα είναι τελευταία, δεν είναι κακό αυτό. Ναι. Ότι κάτι θα πει ο Μητσοτάκης, ρε παιδιά για τα φανς, μαζέψτε τους. Μαζέψτε τους.
0: Πες μου λίγο, γιατί είσαι πάρα πολύ έμπειρος δημοσιογράφος, με πολλά χρόνια σου κουρμπέτη.
1: Όσο γίνεται.
0: Ναι. Τα φαντ συνεργάζονται με πολιτικούς και δικηγόρους.
1: Λοιπόν, αυτό είναι αυτονόητο. Πριν από λίγο καιρό, και θα το πω, δηλαδή, επίτρεψε μου, ήρθε κάποιος κύριος, ένας πολύ μεγάλος επιχειρηματίας της Βόρειας Ελλάδας, για κάποια συνέντευξη, είναι συνδικαλιστής και λοιπά, κάναμε μια συνέντευξη στην τηλεόραση. Βγαίνοντας λοιπόν έξω, μου λέει, κύριε Παπαδόπουλε, επειδή λέει, σε συμπαθώ, θες να βγάλεις 1 εκατομμύριο ευρώ. Τον κοιτάω. Λέω, τι λέτε κυρία μου, λέω, έναν έξω να πάρουμε, λέω, το συνεργάτη μου, λέω, έξω και του πει ότι θέλει 1 εκατομμύριο, ναι, θα σας πει. Λοιπόν, και μου λέει, πολύ ωραία, θα σας δώσω 1 εκατομμύριο ευρώ εγώ, απλά θέλω να μου βρείτε τα ονόματα των πολιτικών που είναι μέτοχοι στα funds. Εγώ, λέει, θα βγάλω 100 εκατομμύρια, εσείς θα πάρετε ένα, λέει, και είστε μια χαρά. Κατάλαβες τώρα γιατί μιλάμε?
0: Άρα είναι αυτό που λέμε, είναι η τριγωνική συναλλαγή.
1: Τριγωνική συναλλαγή είναι, καλέ μου συνάδελφε. Τι λέμε τώρα.
0: Εγώ οφείλω να ομολογήσω, Γιώργο Παπαδόπουλε, και ξαναπροτείνω στους φίλους ακροατές του Focus FM να τις παρακολουθούν τις εκπομπές σου, γιατί βγάζεις πολύ ωραία θέματα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάντως. Να σε ευχαριστώ.
0: Αλήθεια το λέω, ειλικρινά το λέω και θα σου εξηγήσω ευχαριστώ. Για ποιο λόγο το λέω. Τσίμπησα λοιπόν ένα θέμα από τη δικιά σου εκπομπή και έναν από τους καλεσμένους σου τον έβγαλα και εγώ εδώ στην εκπομπή για να μου πει αυτά που είπε και σε σένα. Αναφέρομαι στον επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Δέλτα.
1: Τον κύριο Δημητριάδη.
0: Ιορδάνης, αν θυμάμαι καλά.
1: Ιορδάνης Δημητριάδη, σωστά.
0: Ο οποίος ήρθε εδώ πέρα και μας είπε για ένα σκάνδαλο το οποίο φτάνει τα 14,5 εκατομμύρια ευρώ, τέλος πάντων, από απευθείας αναθέσεις. Και το σκάλιξα λίγο παραπάνω. Δηλαδή, μου έδωσε έναυσμα. Το σκάλιξα λίγο παραπάνω για να δω λίγο τι γίνεται με αυτή την ιστορία των απευθείας αναθέσεων. Και ανακάλυψα το εξής. Πρόσεξε τώρα. Έτσι, πρόσεξε.
1: Με συγχωρείς που μην δει, αλλά ξέρω. Θα καταλαβαίνω τι γίνεται.
0: Γιώργο Παπαδόπουλε, ρεκόρ! Πώς το λένε το παλικάρι αυτό που πηδάει μαζί με τον Καράλι, τον Ντουμπλάντης, που πηδάει συνέχεια και κάνει το ένα παγκόσμιο ρεκόρ μετά το άλλο. Αυτό, αν υπήρχε άθλημα, ολυμπιακό άθλημα απευθείας αναθέσεων, το είχαμε στο τσεπάκι μας το χρυσό. Δηλαδή θα μας το δίνανε χωρίς να κατέβουμε. Η Νέα Δημοκρατία από το 19 μέχρι σήμερα, αν έχεις το Θεό σου, έχει κάνει 1.056.000 απευθείας αναθέσεις. Δεν γίνεται.
1: Με συγχωρείς δηλαδή για το μηδίασμα. Πες μου, αγαπητέ φίλε, είναι δυνατόν αυτό που μου λες και αυτό που έχει και έχει βγει επίσημα αυτό?
0: Αποδεδειγμένα.
1: Είναι 1 εκατομμύριο, όχι ευρώ. Ας τα ευρώ, okay, εντάξει. 1 εκατομμύριο απευθείας αναθέσεις.
0: Τεντόγλου.
1: Τι στο καλό, ρε παιδιά.
0: Τεντόγλου, το τέντωσε, έχει πηδήξει.
1: Άντε και τεντόγλου, να σου πω κάτι, είναι και παλικάρι και μπράβο του, έτσι. Μας κάνει και περήφανος.
0: Δεν μας νοιάζει τεντόγλου. Εδώ πήδηξε η Νέα Δημοκρατία και έφεγε πάνω από το σκάμα. Πήγε 4 σκάματα παρακάτω, βγήκε και.
1: Το ξεπέρασε.
0: Απογειώθηκε από το βατήρα και πήδηξε και πάνω από το Ντουμπλάντη.
1: Τσάμπα παιδεύεται το παλικάρι και κάνει προπονήσεις δηλαδή.
0: Είναι τρομερό. Κοιτάξτε τώρα, το διακομωδούμε, γιατί τώρα μιλάμε για δισεκατομμύρια, πολλά δισεκατομμύρια.
1: Αγαπητέ μου Στέφανε, θα σου πω κάτι που το έψαξα. Ναι. Στη Μακεδονία, θες να επικεντρωθούμε λίγο στη Μακεδονία?
0: Παρακαλώ, βεβαίως, γιατί όχι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, γνωρίζουμε όλοι τον Φόβσα. Είναι ο φορέας διαχείρισης απορριμμάτων περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Μάλιστα,
1: έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Ο συγκεκριμένος λοιπόν φορέας έκανε μια διαφημιστική καμπάνια για εμάς τους απλούς πολίτες, για τον καφέ Κάβο. Στον καφέ Κάβο πηγαίνουν τα, τα αποφάγια, να το λένε έτσι, για τους ακροατές, ναι, με συγχωρείτε.
0: Οργανικά, τα οργανικά.
1: Τα οργανικά, ναι. Μπράβο. Δεν ήταν ό,τι περισσεύει από τρόφιμο. Λοιπόν, 1.000.000, όπως το ακούς, 1.200.000 ευρώ ανάθεση σε μια εταιρεία της Αθήνας. Λες και εμείς εδώ στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη, τέλος πάντων, μην το εστιάζω μόνο στη Θεσσαλονίκη, φαίνεται ρατσιστικό. Στη Μακεδονία δεν έχουμε μια εταιρεία με άξιους ανθρώπους, μορφωμένους, καταρτισμένους, να κινήσουν αυτά τα χρήματα. Αυτά λοιπόν ήταν να πάνε στον Focus, ήταν να πάνε στη γνώμη τηλεόραση, στην εφημερίδα, στο site κτλ. Να ενημερωθεί ο πολίτης. Τι είναι αυτό, ρε φίλε, ο καφέ Κάδος.
0: Ο καφέ Κάδος.
1: Λοιπόν, από αυτά τα χρήματα, αγαπητέ μου φίλε και συνάδελφε Στέφανε, από αυτά τα χρήματα ξοδεύτηκαν 250.000 ευρώ. Ερωτώ λοιπόν εγώ, ο οποίος, ωραία, δεν είμαι καλός στα μαθηματικά, εσύ είσαι πολύ ανώτερός μου.
0: Μπα, χάλια είμαι κι εγώ, αλλά τα υπόλοιπα θα ρωτήσω που πήγανε. Ό,τι θα ρωτήσεις κι εσύ.
1: Ακριβώς αυτό. Πού πήγαν τα υπόλοιπα, φίλε μου Στέφανε,
0: έλατε,
1: για πες μου.
0: Έλατε.
1: Και αυτά γίνονται, πρόσεξε με, στη Μακεδονία. Γνωρίζουμε λοιπόν ποιος είναι ο πρόεδρος του συγκεκριμένου φορέα. Θα μου πεις, κάτσε βρε Γιώργο, έχει και δημοτικό, έχει διοικητικό συμβούλιο. Συμφωνώ. Ποιος είναι ο πρόεδρος, ποιος κάνει κουμάντο, αφού τα ξέρουμε αυτά. Ωραία. 1.000.000 απευθείας αναθέσεις που πήγανε. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Και δεν πάω και μακριά, ας πούμε, σε μεγάλα έργα.
0: Γιώργο,
1: σου λέω, εδώ δίπλα μας, στη Μακεδονία, δίπλα μας.
0: Γιώργο Παπαδόπουλε, μιας και πιάσαμε την Μακεδονία.
1: Γειτονιά σου είναι το γραφείο.
0: Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω, το γνωρίζω. Το γνωρίζω πολύ καλά που είναι. Μιας και πιάσαμε την Μακεδονία και μιας και η Θεσσαλονίκη είναι η έδρα μας, και ζητώ συγγνώμη από τους φίλους οι οποίοι μας ακούνε σε άλλες πόλεις, αλλά επειδή και εγώ κάνω ρεπορτάζ και μιλάω με μικρομεσαίους επιχειρηματίες, μιλάω με ανθρώπους όπως είναι η υδραυλική.
1: Γνωρίζω και το κάνεις και άριστα.
0: Ναι. Ποια είναι η άποψή σου για το flyover, για αυτή την ταλαιπώρια την οποία υπόκειται ο Θεσσαλονικιός?
1: Το flyover, από ό,τι έχω μιλήσει με κάποιους ανθρώπους, θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα και πολύ πιο φτηνά, μας βγήκε 400 εκατομμύρια επιπλέον, 700 κάπου εκεί.
0: Κάτσε λοιπόν, να δούμε με τις ρήτρες.
1: Θα μπορούσε να γίνει μια διαπλάτηση και να αποφύγουμε όλη αυτή την ιστορία. Ξεκίνησε γιατί λέμε, ρε παιδιά, έχουμε ένα safe show. Δεν το συζητάμε ότι το safe show πρέπει να παραμείνει έτσι. Αυτό είναι αυτονόητο, δεν χρειάζεται να το συζητάμε καθόλου. Θα χαθούν δέντρα κλπ. Γιατί τώρα δεν χάθηκαν δέντρα.
0: Βέβαια χάθηκαν. Έχουν πλαγιές ολόκληρες. Έχουν κατεβάσει πλαγιές ολόκληρες.
1: Πλαγιά, μπράβο, μπράβο, ακριβώς. Πλαγιές ολόκληρες. Γιατί δεν έκαναν μια διαπλάτανση και θέλαμε τα αυτοκίνητα να ύπτανται του δρόμου, δηλαδή.
0: Θα σου δώσω τώρα ένα ρεπορτάζ και θα το πω και για τους φίλους ακροατές και θέλω να το σημειώσετε αυτό το πράγμα. Επειδή καταγράφω και έχω και μιλήσει και με συγκοινωνιολόγους, έχω μιλήσει και με ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται τα ύδατα όταν βρέχει. Η Θεσσαλονίκη, όταν βρέχει, έχει τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα ούτως ή άλλως. Με τα βουλωμένα φρέατια, πόσες φορές έχεις κάνει, Γιώργο μου?
1: Στα δικαστήρια και έτσι. Στη ΧΑΝΦ θέλεις γαλότες και βάρκα.
0: Δεν θες βάρκα, θες κανονική. Για να μην πω θες κανένα υποβρύχιο. Δηλαδή, τα δικαστήρια ειδικά είναι για να κάνει το ειδικό τμήμα γραφικών του Μέγκα ένα υποβρύχιο, να βάλει μέσα τον Ευαγγελάτο και να κάνουν.
1: Τον Ευαγγελάτο, μπράβο, ναι, να κάνει τον καπετάνιο. Ναι. Σωστά. Ναι.
0: Λοιπόν, με συγκοινωνιολόγο εμπειρότατο με τον οποίο μίλησα, μου είπε ότι όταν ολοκληρωθεί η ιστορία στο flyover, με τα έργα τα οποία έχουν γίνει και τα οποία ουσιαστικά έχουν απαγορεύσει τα χώματα τα οποία υπήρχε εκεί στο Σέιξου, με τις πλαγιές που φάγανε, δεν θα μπορεί να συγκρατηθεί νερό εκεί που συγκρατούσαν μεγάλος όγκος νερού επειδή υπήρχαν χώματα εκεί πάνω, και θα φεύγει, θα γίνει τσουλήθρα. Όχι τσουλήθρα, θα γίνει χύμαρος από το περιφερειακό.
1: Όλη λάσπη, όλη λάσπη.
0: Όλο από τον περιφερειακό τρέιλερ θα καταλήγει θερμαϊκό. Αυτό. Θα το δούμε. Μακάρι να μην το δούμε, αλλά να ξέρετε, θα το δούμε μπροστά μας. Απορώ ποιος το σχεδίασε αυτό όλο το έργο. Απορώ πραγματικά. Γιώργο.
1: Περιμένουμε να γίνει κάτι καλό. Τρώμε όλη την ταλαιπωρία. Δεν ξέρω, χρησιμοποιείς την περιφερειακή οδό καθόλου, εσύ?
0: Όχι, το αποφεύγω.
1: Είσαι τυχερός τότε.
0: Όπως ο διάολος ο Λιβάνης.
1: Δυστυχώς εγώ τη χρησιμοποιώ.
0: Όχι, είναι ταλαιπωρία μεγάλη. Ταλαιπωρία.
1: Στιέβεσαι, αυτό και αν είναι. Αυτό και αν είναι. Και μη σου τύχει και κανένα μικρό ατύχημα.
0: Τι ατύχημα? Χάλα, πες, έπαθες λάστιχο. Πού θα σταματήσεις?
1: Τελείωσες.
0: Ατύχημα? Έχει κλείσει. Τέλος.
1: Έχει κλείσει, μπράβο, ακριβώς.
0: Άμα συμβεί, ξέρω, καμία μυστήρια ώρα, θα φύγεις μεθαύριο. Άμα πέσει κανένα χιόνι.
1: Φαντάσου, σβήσαμε τον κινητήρα του αυτοκινήτου και κατεβήκαμε κάτω και πιάσαμε κουβέντα με τους ανθρώπους.
0: Εντάξει τώρα, ζούμε στην Ελλάδα που πριν από μερικά χρόνια έπεσε μέρα μεσημέρι χιόνι. Φαντάσου, μέρα μεσημέρι να πέσει χιόνι. Πώς γίνεται αυτό πραγματικά? Και έκλεισε η Αττική Οδός.
1: Το θυμάμαι, έχει 2-3 χρόνια.
0: Σε αυτή τη χώρα ζούμε.
1: Ναι, την Αττική Οδό, πρόσεξε, την έχει ιδιώτης, έτσι, ο οποίος όφιλε να είναι εκεί με χιονιστικά με τα πάντα.
0: Ναι. Γιατί την Εγνατία τι την έχει, δεν την έχει ιδιώτης. Τα τούνελ γιατί είναι με μια λωρίδα και πηγαίνουν. Και βγαίνει ο Μητσοτάκης, έχει το θράσος να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να λέει ότι η απόσταση Αθήνα Φλόρινα είναι 4,5 ώρες. 6 ώρες στην καλύτερη. 6 ώρες
1: είναι, εντάξει. 4,5 ώρες είπε ο Μητσοτάκης.
0: 4,5 ώρες, ναι, και κάτι ψηλά.
1: Ωραία. Με τι το κάνει, με τι μέσον?
0: Με αεροπλάνο.
1: Α, με αεροπλάνο, μάλλον λέει αλήθεια. Ναι, με αεροπλάνο ή με ελικόπτερο κάπου εκεί.
0: Τώρα που πάει αεροπλάνο.
1: Με αυτοκίνητο δεν είναι.
0: Τώρα που πάει αεροπλάνο, Γιώργο Παπαδόπουλε, 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, έτσι. Είναι η μέρα που άλλαξε ουσιαστικά τη ζωή μας έτσι όπως την ξέραμε, από θέμα ελέγχου, ασφάλειας, επίβλεψης. Εσένα, οι δικές σου σκέψεις σε αυτή την επέτειο, να το πω έτσι εισαγωγικά, ποιες είναι, Γιώργο Παπαδόπουλε?
1: Είναι μια αποφράδα ημέρα, την οποία θέλουμε όλοι να ξεχάσουμε. Το 2001 έγινε συγκεκριμένα, 11 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είναι μια μέρα που άλλαξε πραγματικά όλο το σκεπτικό μας. Δηλαδή, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περάσει η τρομοκρατία, και όχι τέτοιου είδους μόνο, Στέφανε, τρομοκρατία. Έτσι, όχι η δολοφονική τρομοκρατία, αλλά και η οικονομική τρομοκρατία, εγώ θα την αποκαλέσω έτσι, την οποία βιώνουμε τώρα. Έλεγαν λοιπόν κάποιοι κάποιοι σοφοί, να το πω έτσι, και αρχαίοι, αλλά και πιο νεότεροι, ότι αν θες να κάνεις πλέον κάτι κακό στο λαό σου, δεν χρειάζεται να πάρεις τα όπλα και να σκοτώνεις. Κάντε τους έναν οικονομικό πόλεμο και τελείωσε. Πιστεύω, φίλε Στέφανε, ότι βρισκόμαστε, δυστυχέστατα που το λέω, στεναχωριέμαι που το λέω, αλλά τι να κάνω, βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο. Ναι. Και επανέρχομαι στην αρχική σου τοποθέτηση, ότι ο χειμώνας αυτός, θα το πω πολύ άκομψα και λαϊκά, θα είναι βαρύς και ασήκωτος για πολλά ελληνικά νοικοκυριά.
0: Δεν βλέπω δίχτυ ασφαλείας. Δεν βλέπω δίχτυ ασφαλείας. Και το φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Πτώση στο κενό χωρίς αλεξίπτωτο.
0: Μιλάμε ποιος είναι ο λόγος να έχουμε φόρο πάνω στο φόρο στα καύσιμα? Ποιος είναι ο λόγος? Για να κερδίσει ποιος, ο Μητσοτάκης, να κερδίσουν. Εμείς θα φτωχοποιηθούμε. Δεν θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Δηλαδή, θα πάμε μόνοι μας σε lockdown. Θα μπούμε από μόνοι μας σε lockdown.
1: Με 2 και 2,5
0: ευρώ. Εγώ με 3 ευρώ βενζίνη θα πάρω το σερέτη και θα του πω, αδελφέ μου, Γρηγόρη μου, τηλεργασία θα κάνω.
1: Φαντάσου. Ή ελάτε, ρε παιδιά, να μαζευτούμε 5 άτομα σε ένα αυτοκίνητο και να μοιραζόμαστε το καύσιμο. Όπως κάναμε, αυτό μου θυμίζει. Όταν ήμασταν νεαρά, πεπιτσιρίκια που ήμασταν 17 χρονών, τέλος πάντων, και μοιράζαμε τη βενζίνη να πάμε στην δίσκο εμείς τότε. Εσύ δεν τα πρόλαβες, βέβαια, γιατί είσαι πολύ.
0: Εντάξει, τώρα εσύ πρόλαβες άλλες δίσκο, αλλά και εγώ πρόλαβα τις δίσκο.
1: Α, πρόλαβα. Εντάξει, είσαι πολύ μικρότερος μου. Μπράβο γι' αυτό. Τέλος πάντων, θα είναι δύσκολα τα πράγματα, πιστεύω. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι η απάτη. Έχουμε ένα κράτος, Ελλάδα, το οποίο δεν έχει ένα δηληστήριο, το οποίο είναι δημόσιο, να κάνει λίγο κουμάντο.
0: Γιατί για τα ιδιωτικά.
1: Βγαίνει ο Στέφανος, βγαίνει και ο Γιώργος εκεί, επιχειρηματίες είναι οι άνθρωποι, λεφτά θέλουν να βγάλουν.
0: Συγγνώμη, τα καρτέλ των καυσίμων, τα καρτέλ των σούπερ μάρκετ τα ελέγχει κανένας?
1: Καλά, το σούπερ μάρκετ τώρα, άλλη απάτη αυτό,
0: Γιατί το λες απάτη?
1: Θα σου πω, εδώ είναι για να γελάς.
0: Παρακαλώ.
1: Εκτοξεύθηκαν οι τιμές, Στέφανε, τον Ιούλιο μήνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα μακάρονια, λέω εγώ τώρα, ένα είδος καθημερινής χρήσης. Δηλαδή και εσύ μπορεί να έχεις το σπίτι σου και εγώ. Ωραία. Ναι. Και χωρίς να τα χρειαζόμαστε, άστα να βρίσκονται που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ήταν ας πούμε 1 ευρώ. Στην τύχη ήταν 1 ευρώ. Εκτοξεύεται στο 1,40 τον Ιούλιο, αρχές από μέχρι 15 Αύγουστο εκεί.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ο Μητσοτάκης και το Υπουργείο Ανάπτυξης και μου λέει, εμένα το μειώνουμε. Δηλαδή από το 1, τι κάνανε? Ήταν 1 ευρώ, το πήγαν 1,40 και το κατέβασαν 1,35.
0: Θαύμα.
1: Ρε παιδιά, ποιος κοροϊδεύει ποιον?
0: Μπράβο,
1: δηλαδή, για όνομα του Θεού.
0: Μπράβο το οικονομικό επιτελείο της κυβερνήσεως. Τελευταία ερώτηση και σε αποδεσμεύω, Γιώργο, γιατί έχω κάνει υπέρβαση χρόνου. Παρακολουθείς και εσύ τις δημοσκοπήσεις, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι εγώ δεν τις έχω σε εκτίμηση. Προσπαθούν να κρατήσουν διασωληνωμένο το Μητσοτάκη στο 30% με διάφορα έτσι κολπάκια μαθηματικά. Το πιστεύεις αυτό? Βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή στο 30% όπως παρουσιάζουν κάποιες δημοσκοπήσεις?
1: Εγώ σε κάποιους ανθρώπους που μου είπαν 30% σε μια συζήτηση καλή ώρα που είχαμε, τους είπα σας παρακαλώ μην πίνετε πρωί-πρωί, δεν είναι εφρουστό να πίνετε πρωί-πρωί και κόψετε τα ναρκωτικά. Δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο να φτάσει μια δημοκρατία το 30%.
0: Μάλιστα.
1: Και τα γνωστά τα πράγματα ξέρεις τώρα. Οι γνωστές συμφωνίες με τον... Δεν θα το πω το κόμμα, θα το πω Τσίπρας, γιατί Ελλάς με δύο Λάνδα είναι η Ελλάδα και Ελλάς εγώ έμαθα... Από εκείνα τα χρόνια που ήμουν στη σχολή μου, έμαθα ότι είναι η ελληνική αστυνομία. Ναι. Έτσι, θα λέω το κόμμα του Τσίπρα.
0: Δηλαδή,
1: εγώ. Θα μου επιτρέψει να το λέω έτσι.
0: Ελεύθερα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Βλέπει
1: μια
0: κολλιά...
1: ωραία συνεργασία και τελείωσε. Τώρα, ο πόλεμος που δέχεται ο Κυριάκος ο Βελόπουλος,
0: ναι.
1: Καλά, αυτό είναι τώρα κλασικά εικονογραφημένα δηλαδή. Ναι, είναι για γελάς.
0: Ναι.
1: Είναι εντάξει, για μεγελάς,
0: ο Βελόπουλος έχει μια πολύ ισχυρή κομματική βάση. Το αποδεικνύει γιατί έχει περάσει από διαπυρώσεις και σιδήρου, δηλαδή από διάφορα δεκανίκια τα οποία πήγαν να ρίξουν δεξιά και αριστερά. Και λέω δεξιά και αριστερά γιατί σε έναν βαθμό κάποιοι προσπάθησαν να ταυτίσουν τον αντισυστημικό χώρο, τον οποίο εκφράζει και τον εκφράζει με συνέπεια ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, με την Κωνσταντοπούλου. Αν έχεις το Θεό σου, δηλαδή. Τώρα έτσι...
1: Αν έχεις το Θεό σου.
0: Πραγματικά. Τι σχέση έχει η Κωνσταντοπούλου με τον Κυριάκο τον Βελόπουλο? Καμία απολύτως.
1: Όχι, παιδιά. Ο κύριος Βελόπουλος τουλάχιστον δεν θα το κάνει αυτό, πιστεύω.
0: Ναι. Ο Σαμαράς πώς το βλέπεις?
1: Κοίταξε, ο Σαμαράς πατάει σε δύο βάρκες.
0: Εντάξει, είναι προσωπικό, είναι προσωπικό το ζήτημα. Είναι,
1: τι θα γίνει, δηλαδή είναι θα βρέξει, θα χιονίσει ή θα κάνει λιακάδα, να ξέρω τι να κάνει.
0: Είναι βεντέτα, λοιπόν, είναι βεντέτα προσωπική νομίζω εγώ του Σαμαρά.
1: Ακριβώς αυτό. Ο Σαμαράς είναι ένα, αν κάνει κόμμα, περίμενε λίγο. Αν κάνει κόμμα, ναι, το τονίζω αυτό, ναι, γιατί με τα στελέχη που έχει τουλάχιστον στη Μακεδονία που ξέρω δεν νομίζουν να κάνει κόμμα, είναι ένα κόμμα αντιμητσοτακικό. Δεν είναι ένα κόμμα για τον ελληνικό λαό, για τον Στέφανο, για τον Γιώργο, για τον Δημήτρη, για την Μαρία.
0: Πολύ σωστό αυτό που είπες. Αντιμητσοτακικό κόμμα πάει να κάνει ο Σαμαράς. Συμφωνώ μαζί.
1: Ακριβώς. Αντιμητσοτακικό κόμμα. Βεντέτα προσωπική είναι, Στέφανε.
0: Άρα σκασίλα μας. Μεγάλη και 10 παπαγάλη που λέγαμε στο δημοτικό. Λοιπόν,
1: μπράβο,
0: Γιώργο,
1: μπράβο.
0: Δεν έχω άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ θερμά. Να τον παρακολουθείτε, κυρίες και κύριοι, τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Κάθε μέρα, 9 η ώρα το βράδυ, γνώμη τηλεόραση και νομίζω 1 η ώρα επανάληψη.
1: Και 1 επανάληψη.
0: Το βράδυ, 1 τα ξημερώματα. Ναι, 1 τα ξημερώματα.
1: Στέφανε, σε υπέρ ευχαριστώ που με τίμησες, να είσαι καλά. Και καλημέρα σε όλους τους ακροατές σου και καλό Σαββατοκύριακο. Παρασκευή είναι σήμερα.
0: Καλά να περάσουμε. Έρχεται και ο Ανδρουλάκης. Μην το χάσεις. Μην τον χάσει τον Ανδρουλάκη. Έχει σημαντικά να πει. Είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε περίπτωση που το έχεις ξεχάσει, το λέω γιατί. Στο λέω γιατί μπα και το ακούσει και ο Ανδρουλάκης, γιατί το έχει ξεχάσει και ο ίδιος.
1: Να σου πω, Στέφανε, θα φάμε λίγο χρόνο παραπάνω από τη ζωή μας, αλλά τι να κάνουμε, δημοσιογράφοι είμαστε. Αν δεν έκανα αυτή τη δουλειά, στο λόγο της τιμής μου δεν θα το παρακολουθούσα.
0: Τέτοιο αυτομαστίγωμα. Και άσε, το έχω κι εγώ αυτό το χούρ.
1: Αλλά να σου πω και κάτι. Μα και εσύ θα το δεις, δηλαδή.
0: Ναι. Τραβάτε μια σκλέω. Κι εγώ τρελός είμαι. Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Στέφανε. Να είσαι καλά.
0: Έξι. Φύγαμε διάλειμμα, επιστρέφω σε λίγο με τον κύριο Παύλο Αζωίδη, επιχειρηματίας Έλληνας που έχει όμως πολύ συχνές επαφές με Ρωσία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί πολύ με το ελληνορωσικό επιχειρήν και νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό το κομμάτι γιατί θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πάμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες του Focus FM 103,6. Καλή σχολική χρονιά να πούμε στα κοριτσάκια μας και στα αγοράκια μας, τα οποία σήμερα επέστρεψαν στο σχολείο μετά από τις σύντομες. Όχι και τόσο σύντομες. Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Πιο μεγάλη διάρκεια διακοπές δεν υπάρχουν. Οπότε άκυρο το σύντομες. Θέλω λίγο να πάμε τώρα να κάνουμε μία κουβέντα. Συγγνώμη. Να πάμε να κάνουμε μία κουβέντα γύρω από αυτό το οποίο κι άλλες φορές έχουμε προσεγγίσει εδώ στην εκπομπή μας και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι από την πρώτη στιγμή του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και από την πρώτη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέβαλε εμπάργκο και ουσιαστικά ναρκοθέτησε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία, σχέσεις αιώνων έχω να σας πω, από την πρώτη στιγμή με συνεντεύξεις, με καλεσμένους, με αναλύσεις που κάναμε, είχαμε εστιάσει σε αυτό το σημείο ότι πυροβολάμε τα ποδάρια μας. Θυμάμαι τότε τις πρώτες μέρες από την εφαρμογή του εμπάργκο να ασκούμε με τον Δημήτρη Τολιάτσο, ο οποίος είναι συνάδελφος δημοσιογράφος στη Μόσχα, δρυμία κριτική προς την επιλογή της κυβέρνησης να παγώσει τις πτήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας και να οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες Ρώσων τουριστών που ερχόντουσαν στην Ελλάδα σε άλλους προορισμούς, κυρίαρχα στην Τουρκία. Μετά από λίγο καιρό κάναμε αντίστοιχη κριτική για το γεγονός ότι κατέστρεψε τις δενδροκαλλιέργειες. Δενδροκαλλιεργητές οι οποίοι είχαν επενδύσει πάνω σε αυτό το κομμάτι και στέλνανε τα προϊόντα τους, τα εξαιρετικά ελληνικά προϊόντα που τα αγαπάνε πάρα πολύ οι Ρώσοι, πάρα πολύ οι Ρώσοι. Τα λατρεύουν τα ελληνικά προϊόντα οι Ρώσοι και το ελαιόλαδο και τα προϊόντα, τα φρούτα και πάει λέγοντας. Πάγος. Τέλος. Το καθαρίσαμε. Μετά βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε: είμαστε σε πόλεμο, λέει, με τη Ρωσία. Από πού και ως πού. Επιχειρηματίες Έλληνες που δραστηριοποιούνται, οι γουναράδες, απίστευτες συνέπειες. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το επιχειρήν μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας, μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας, Έλληνας, και Πόντιος, ο κύριος Παύλος Αζωίδης. Κύριε Αζωίδη, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στον Focus FM.
1: Καλημέρα σας, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Εγώ πραγματικά, γιατί θέλω λίγο, εσείς φοράτε τα παπούτσια, τώρα λογοπαίγνιο, γιατί ο κύριος Αζωίδης είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται πίσω από την εταιρεία την Ταμάρια Σούς, την οποία διαφημίζουμε με τα εξαιρετικά υποδήματα εδώ στον Focus FM, θα τα πούμε αργότερα, αλλά επειδή εσείς έχετε φορέσει τα παπούτσια του επιχειρηματία μεταξύ Ελλάδος και Ρωσίας και έχετε καταγράψει πολλά χιλιόμετρα σε αυτή τη διαδρομή, θέλω σας παρακαλώ πολύ να μπορέσουμε να κάνουμε σήμερα ένα ταμείο για όλα όσα έχουμε χάσει από αυτή την δαιμονοποίηση της ελληνορωσικής σχέσης και φιλίας.
1: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, σας ακούω.
1: Καταρχάς, να αρχίσουμε από το ότι εμάς με τη Ρωσία δεν είναι πάρα πολλά πράγματα. Είτε αρέσει στην κυβέρνηση είτε όχι, ελληνικός και ρώσικος λαός είναι πάρα πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους. Ακόμα και τώρα που ο πρωθυπουργός μας κήρυξε πόλεμο στη Ρωσία, ο ελληνικός λαός και η Ελλάδα αγαπάει πολύ, ρώσικος λαός και η Ρωσία αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά στη Ρωσία ποιοι είναι πίσω από τις δηλώσεις του κυρίου πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα.
1: Απελευθέρωση της Ελλάδας, να θυμίσω, ξεκίνησε από τη Ρωσία, από τον Οδυσσό. Το 1814 ιδρύθηκε φιλική εταιρεία. Και ο Οδυσσός ήταν μέρος της Ρωσίας, όχι Ουκρανίας, γιατί δεν υπήρχε Ουκρανία.
0: Σαφώς.
1: Λοιπόν, οι Ρώσοι ξεκίνησαν να ταξιδεύουν πάρα πολύ στην Ελλάδα μαζικά την δεκαετία του 90, 94, 5, 6 κάπου εκεί. Και το 96 εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με το τουρισμό από τη Ρωσία. Τότε το 1996 η Ελλάδα ήταν αρκετά καλός προορισμός, ενώ η Τουρκία δεν υπήρχε στο χάρτη σαν τουριστικός προορισμός. Δυστυχώς τώρα η Τουρκία μας έχει προσπεράσει 100 χρόνια. Για παράδειγμα,
0: χρόνια.
1: Φέτος
0: ναι.
1: Θα πάνε πάνω από 7 εκατομμύρια Ρώσοι στην Τουρκία διακοπές.
0: Φέτος θα πάνε πάνω από 7 εκατομμύρια Ρώσοι οι οποίοι θα ερχόντουσαν στην Ελλάδα.
1: Ναι. Όχι, στην Τουρκία πάνε φέτος.
0: Όχι, αυτό λέω, θα ερχόντουσαν. Δηλαδή,
1: δεν θα ερχόταν όλοι, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό θα ερχόταν.
0: Επειδή έχετε ασχοληθεί με τον τουρισμό, ωραία, μάλλον κάτι τέτοιο θέλετε να πείτε. Επειδή έχετε ασχοληθεί με τον τουρισμό, πόσοι περίπου Ρώσοι ερχόντουσαν στην Ελλάδα.
1: Στις καλές εποχές μόνο το δικό μας το γραφείο το 2014 είχε δεχτεί 330.000 Ρώσους.
0: Απίστευτο.
1: Σε ένα σεζόν.
0: Απίστευτο.
1: Οι Ρώσοι καταρχάς είναι οι καλύτεροι τουρίστες, ξοδεύουν πολλά λεφτά, αυτό το ξέρει και η Καστοριά. Γενικά είναι τουρίστες υψηλού επίπεδου. Εμείς διώξαμε τους Ρώσους με κάθε τρόπο, παρόλα αυτά και σήμερα ακόμα έρχονται Ρώσοι.
0: Ναι.
1: Έρχονται μέσω Τουρκίας, μέσω Ερεβάν, μέσω Τυφλίδας, πληρώνοντας τριπλάσια εισιτήρια από παλιά. Και δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση η Ρωσία. Η Ρωσία το ίδιο βλέπει με καλό μάτι την Ελλάδα, αγαπάει την Ελλάδα, αγαπάει οτιδήποτε ελληνικό. Δεν υπάρχει σπίτι στη Ρωσία να μην έχει βιβλίο μύθι αρχαίας Ελλάδας. Σήμερα στη Ρωσία ζουν δεκάδες χιλιάδες Έλληνες και περισσότεροι από αυτούς ζουν πάρα πολύ καλά και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Και να δηλώσεις στη Ρωσία ότι είσαι Έλληνας, είσαι περήφανος να το δηλώσεις.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι, κύριε Αζουίδη. Έχει περάσει, έχει μπολιαστεί στην κοινή γνώμη ότι οι Ρώσοι ζουν κάτω από ένα καθεστώς δικτατορικό. Είναι δικτάτορας ο Πουτίν?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Καταρχάς, αν δεν έχεις πάει στη Ρωσία και δεν έχεις ζήσει στη Ρωσία, δεν μπορείς να έχεις γνώμη. Όπως και δεν μπορείς να έχεις γνώμη αν δεν έχεις ζήσει στο Ζιμπάμπουε, για παράδειγμα.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Όταν ο ρώσικος λαός πραγματικά ψηφίζει τον Πούτιν, το ξέρω πολύ καλά γιατί έχω και συγγενείς εκεί, έχω ζήσει εκεί, έχω πάει εκεί, κάθε χρόνο πηγαίνω πολλές φορές, τι μας νοιάζει εμάς στην Ευρώπη γιατί ψηφίζουν τον Πούτιν? Ο ρώσικος λαός θέλει τον Πούτιν και πραγματικά 70-80% του ρώσικου λαού επιλέγουν τον Πούτιν. Και εγώ μπορώ να σας πω ότι εμείς, δημοκρατία ή η Ρωσία, όταν ψηφίζεις μια κυβέρνηση, όπως εμείς εδώ ψηφίζουμε τη Νέα Δημοκρατία δυστυχώς, θέλουμε αυτή η κυβέρνηση να μας κάνει τη ζωή καλύτερη, να φέρει ανάπτυξη, όχι οι λαθρομετανάστες, και να ψηφίζει νόμους που θέλει ο κόσμος. Αυτό γίνεται στη Ρωσία, όχι εδώ. Εδώ μας ψηφίζουν νόμους ΛΟΑΤΚΙ, ξέρω εγώ, μας φτιάξανε Υπουργείο Μετανάστευσης, λες και θέλουμε μετανάστευση. Ή Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, λες και Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να σταματήσει την κλιματική αλλαγή, η οποία δεν υπάρχει βέβαια. Ο Πούτιν κάνει αυτά που θέλει ο λαός σε μεγάλο βαθμό και πραγματικά πάει τη Ρωσία μπροστά. Εμάς τι μας νοιάζει τι κάνει ο ρώσικος λαός, μας ρωτάει. Δηλαδή δεν είναι δική μας δουλειά αυτό. Ο λαός ψηφίζει τον Πούτιν. Αρέσει δεν αρέσει. Και κάτι άλλο, στην Ελλάδα πολλές φορές πολιτικοί λένε κατηγορώντας κάποιοι, είσαι φιλορώσος. Ναι, είμαι φιλορώσος, είναι κακό? Είναι καλό να είσαι φιλοαμερικάνος, ας πούμε?
0: Έχει δαιμονοποιηθεί αυτό με όποιος δηλώνει και
1: πει. Και να ρωτήσω και κάτι.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Με το πόλεμο της Ουκρανίας, η Ελλάδα και η Κύπρος είχαν τρομακτική ευκαιρία να ζητήσουν κυρώσεις κατά της Τουρκίας, η οποία μπήκε στην Κύπρο, στη Λιβύη, στη Συρία. Ζητήσανε, όχι. Μπορούσαν να πούνε ότι ναι, κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Αν δεν βάζετε κυρώσεις κατά της Τουρκίας, δεν ψηφίζουμε κατά της Ρωσίας. Αμερική, Ισραήλ, έχει μείνει μέρος στο πλανήτη που δεν έχουν επέμβει? Ζήτησε κανείς κυρώσεις? Αλλά το δικό μας το elite, σε αντίθεση με το λαό, πάει, δεν ξέρω, δεν είναι ανεξάρτητη η Ελλάδα καταρχάς, δυστυχώς.
0: Αυτό που λέει η φίλη Μάγδα τώρα, ρωτάει, δηλαδή αν ο Πούτιν είναι δικτάτορας, εμάς εδώ ο δικός μας τι είναι?
1: Έχω πάει στη Ρωσία τελευταία πριν ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Και έλεγα ότι κακά πράγματα για τον Πούτιν και τον κριτήκαρα. Δεν με έβαλε κανένας στη φυλακή.
0: Α, μπήκατε στη Ρωσία εσείς και κάνατε κριτική στον Πούτιν?
1: Βέβαια.
0: Εκεί σε δημόσιο
1: μέχρι
0: χώρο.
1: Και τον έβρισα, μέχρι και τον έβρισα.
0: Το βρίσατε τον Πούτιν σε δημόσιο. Δηλαδή στη Μόσχα πήγατε και βρίσατε τον Πούτιν. Και είστε όλα καλά.
1: Κάνε όλα καλά. Είναι ακριβώς το ίδιο ελεύθερη ζωή όπως και στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς η εξουσία στη Ρωσία είναι λίγο πιο σκληρή από την άποψη ότι δεν είναι μπάχαλο όπως σε κάποιες χώρες της Ευρώπης.
0: Ναι. Ναι.
1: Αν έκανε έγκλημα, θα τιμωρηθεί.
0: Καταρχάς,
1: δεν λέω ότι είναι τέλεια χώρα, έτσι.
0: Καταρχάς,
1: δεν λέω ότι κάνει τα πάντα σωστά.
0: Καταρχάς, κυρία Ζωήδη, υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες δεν θυμίζουν Ευρώπη πλέον. Δηλαδή, άμα πας στο Λονδίνο ή αν κατέβεις στην Αθήνα στο κέντρο, είναι κάτι μεταξύ. Ναι, είναι κάτι
1: και
0: μεταξύ.
1: Εμείς προς τα εκεί πάμε.
0: Ναι. Τουλάχιστον το κέντρο της Αθήνας.
1: Υπάρχουν χώρες όπως Πολωνία που δεν παίρνουν ούτε έναν μετανάστη.
0: Ναι. Ναι.
1: Πήγε ο γιος μου πρόσφατα Κρακοβία. Και λέει, δεν είδαμε ούτε έναν λαθρομετανάστη.
0: Ναι, για πάτε στις Βρυξέλλες να δείτε τι ωραία που είναι.
1: Έχω πάει.
0: Ή στη Μασσαλία ή στο Παρίσι, στο Λονδίνο.
1: Θέλω να πω ότι πρέπει να σταματήσουμε να δαιμονοποιούμε τη Ρωσία. Mm-hmm. Η Ελλάδα έπρεπε να κάνει αυτό που κάνει η Τουρκία. από την πρώτη μέρα του πολέμου να προσπαθήσει να μπει ανάμεσα και να τους χωρίσει.
0: Τον όταν επιτίδιο ουδέτερο.
1: Όταν σκοτώνονται, έτσι. Δεν ρίχνει βενζίνη στη φωτιά.
0: Να είναι ο επιτίδιος ουδέτερος δηλαδή. Έτσι, αυτό, αυτό.
1: Σαν ορθόδοξος λαός μπορούσαμε να προσεγγίσουμε τη Ρωσία και να δούμε εκεί που ήταν Πούτιν normal 20 χρόνια, 15 ξέρω εγώ, ξαφνικά έγινε δικτάτορας και φασίστας.
0: Μα ακόμη και σε
1: για
0: επίπεδο...
1: Για μέρα ξύπνησε και να επιτεθώ στην Ουκρανία.
0: Κυρία Ζωήδη, ακόμα και σε επίπεδο ορθοδοξίας να το δούμε, έχουμε ταχθεί αναφανδόν υπέρ του ουκρανικού νεοορθόδοξου σχηματισμού. Ουσιαστικά,
1: και φασισμού μπορείτε να το πείτε.
0: Ναι, έχουμε βάλει απέναντι τη Μόσχα σε όλα τα επίπεδα. Βέβαια. Θρησκευτικό, επιχειρηματικό, πολιτιστικό. Δηλαδή έχουμε απαγορεύσει να παίζονται τέτοια έργα Ρώσων συνθετών.
1: Ρώσικη γλώσσα απαγορεύεται στην Ουκρανία που μισός πληθυσμός, παραπάνω μισός είναι ρωσόφωνη.
0: Είναι ρωσόφωνη. Είναι μισό...
1: Εγώ το 2013 πήγα στο Κίεβο.
0: Αυτό ακούστε το. Ακούστε αυτό, που λέει, ακούστε αυτό που λέει ο κύριος Ζωήδης. Το γνωρίζω ότι θα πει γιατί μου το έχει πει κατηδίαν και αξίζει τον κόπο να το ακούσετε.
1: Το 2013 πήγα στο Κίεβο.
0: Ναι.
1: Δεν είδα ούτε έναν άνθρωπο να μιλάει ουκρανέζικα και δεν είδα ούτε μία επιγραφή στα ουκρανέζικα.
0: Ήταν όλα ρώσικα.
1: Τον 9ο αιώνα ιδρύθηκε ένα κράτος που λεγόταν Κιεθική Ρουσία. Αυτό τι σημαίνει?
0: Ναι, ότι ήταν Ρωσία. Ποιο, δεν υπάρχει
1: ότι
0: Ουκρανία.
1: Κίεβο είναι Ρωσία.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει Ουκρανία.
1: Απλώς οι Αγγλοσάξονες βρήκαν ευκαιρία και βάλαν τους Ρώσους να σκοτώνουν τους Ρώσους.
0: Να σας ρωτήσω λίγο κάτι, κυρία Ζωήδη, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τη σήμερα ημέρα είναι αυτό το ξεπούλημα το οποίο γίνεται σε ακίνητη περιουσία των Ελλήνων μέσω της Golden Visa που έρχονται οι Ισραηλοί, Τούρκοι, Βούλγαροι, Σκοπιανοί και παίρνουν και αγοράζουν ακίνητα. Εάν υπήρχαν στην εξίσωση οι Ρώσοι, θα ήταν καλύτερο, δηλαδή θα σέβονταν περισσότερο.
1: Ήρθανε Ρώσοι. Οι Ρώσοι έχουν αγοράσει πάρα πολλά ακίνητα
0: ναι.
1: στην Ελλάδα ναι. και τώρα τους αναγκάζουν να τα πουλάνε. Και εγώ ρωτάω τον Έλληνα, οποιονδήποτε Έλληνα, τι προτιμάτε, να έχει ακίνητο στην Ελλάδα Ρώσος ή ο Τούρκος ή ο Ισραηλινός?
0: Ο Έλληνας θα σας απαντήσει ξεκάθαρα, ο Ρώσος. Ναι, δεν ξέρω, το Μαξίμου,
1: το
0: Μαξίμου τι θα απαντήσει.
1: Εδώ η Ντόρα με τον Μητσοτάκη βγήκαν και είπαν ότι είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία. Δηλαδή από πού προς πού? Κηρύσεις μονομερός πόλεμο με τη Ρωσία?
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο, τι σε έχει κάνει η Ρωσία?
0: Ναι.
1: Κάτι τελευταίο θέλω να πω.
0: Παρακαλώ.
1: Ο ελληνικός λαός έχει μια πολύ βαριά αρρώστια, καρκίνωμα, που λέγεται κόμματα.
0: Mm.
1: Τρία κόμματα, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να συνέλθει ο λαός, να καταλάβει ότι δεν υπάρχει καμία ιδεολογία πίσω από αυτά τα κόμματα και αυτοί οι άνθρωποι μας καταστρέφουν κάθε μέρα, το μέλλον μας καταστρέφουν. Αυτό το πράγμα είμαι δεξιός από πάπου προς πάπου, είναι αρρώστια. Πρέπει να φύγει αυτό. Δεν πάμε πουθενά έτσι.
0: Συμφωνώ μαζί
1: πρέπει
0: σας.
1: Πρέπει να ξυπνήσει ο λαός. Δεν ξυπνάει.
0: Συμφωνώ μαζί σας. Ένα τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω και να σας αποδεσμεύσω, κύριε Ζωήδη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα, πολύ ωραία ενδιαφέρουσα και καθαρή τοποθέτηση. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ πολύ, πόσο καιρό, αν πούμε τώρα, ας πούμε ότι γίνεται αύριο, πατάμε ένα μαγικό κουμπί και στην κυβέρνηση υπάρχει ένας πατριώτης ο οποίος λέει: παιδιά, εγώ θέλω να ξαναβάλω στη σωστή βάση τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να επανέλθουμε εκεί που βρισκόμασταν?
1: Από την μεριά της Ρωσίας μία μέρα.
0: Θέλουνε δηλαδή, έτσι δεν υπάρχει.
1: Η Ρωσία και τώρα δεν κάνει τίποτα αρνητικό προς την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και ο μόνος για μένα που μπορεί να κάνει αυτό που λέτε είναι ο Βελόπουλος. Δεν λέω να γίνουμε σαν Ελλάδα φιλορώσικη και να είμαστε μόνο με τη Ρωσία. Να κάνουμε αυτό που συμφέρει εμάς.
0: Τη γέφυρα, να ρίξουμε τη γέφυρα ξανά.
1: Ναι, την Ελλάδα συμφέρει η συνεργασία με τη Ρωσία. Μάλιστα. Δεν μας έχει κάνει τίποτα κακό η Ρωσία.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζωήδη. Μας δίνει
1: τζάμπα αέριο, ξέρω εγώ, φτηνό.
0: Ναι.
1: Μας στέλνει τουρίστες. Γιατί να είμαστε εναντίον της?
0: Ναι.
1: Πόσο σας... λόγος, επειδή μας δίνουν εντολές από κάπου, δεν ξέρω. Το δικό μας το ελίτ, δεν ξέρω. Πουλημένο είναι, ηλίθι είναι, βλαμμένο είναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να εξηγήσω.
0: Κύριε Ζωήδη, ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Σας εύχομαι.
1: Και εγώ για την ευκαιρία να μιλήσω. Γεια σας.
0: Είστε καλά. Και συγχαρητήρια για το εξαιρετικό μαγαζί που έχετε με τα παπούτσια.
1: Ευχαριστώ,
0: είναι πραγματικά
1: πολύ,
0: υπέροχα και πολλοί ακροατές έρχονται και αγοράζουν. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ, γεια σας. Γεια.
2: Focus 103,6.
0: Το μαγαζί το οποίο σας λέω είναι το Ταμάρια Σουζ, 12ανίσου 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θα βρείτε εξαιρετικά πραγματικά παπούτσια από όπου θα μπορείτε να πάτε και να τα αγοράσετε. Και οι άνθρωποι του Ταμάρια Σουζ, ο κύριος Αζωήδης που τον ακούσατε, θα σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα σας δώσουν τη δυνατότητα, αγοράζοντας ένα παπούτσι, να πάρετε. Ένα παπούτσι, ένα ζευγάρι παπούτσια. Ένα παπούτσι μπορείς να αγοράσεις. Παίρνετε ένα ζευγάρι παπούτσια και έχετε δώρο δεύτερο ζευγάρι παπούτσια. Από μια πολύ μεγάλη γκάμα, 100 και πλέον παπούτσια. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων και θα μπορέσετε να βρείτε εκεί πέρα και αντρικά και γυναικεία και γόβες και πέδιλα και μουκασίνια και sneakers, τα πάντα όλα για να εκμεταλλευτείτε αυτή την προσφορά. Ένα αγοράζεις και ένα ζευγάρι παίρνεις δώρο. Δική σου επιλογής. Έτσι. Και αν θέλετε να κλείσετε και ένα ραντεβού, το ωράριο είναι από τις 7 μέχρι τις, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μπορείτε να καλέσετε κιόλας στο 2310 78 30 35. Και θα κάτσετε και θα κάνετε και μια ώρα συζήτηση με τον κύριο Ζωήδη. Είναι εξαιρετικός τύπος. Εγώ δηλαδή που πήγα και παπούτσι ωραίο πήρα. Και ένα για τη σύζυγο. Το δώρο, κατάλαβες. Ένα και ένα. Ένα και ένα. Εγώ μόνο οι ακροατές θα εκμεταλλευτούν την προσφορά. Και κάτσαμε και κάναμε μια ωραία κουβέντα και του λέω: αυτά πρέπει να τα πει στο ραδιόφωνο. Και να τους. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα δελτίου ειδήσεων, Δέσποινα Μποτίτση, και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο για τη συνέχεια της εκπομπής. Έχω μια πληροφορία για κάτι το οποίο είπανε ο Πλεύρης, ο Κικίλιας και ο Πατούλης σχετικά με τους γιατρούς οι οποίοι είχαν το λειτουργείο, είχαν το ιατρείο στο οποίο ξεψύχησε ο Μαζονάκης. Έχει ενδιαφέρον γιατί τώρα αυτό αποκτά πολιτική προέκταση και γι' αυτό λίγο θέλω να το ακούσω λίγο τώρα αυτό και θα επανέλθω και ευχαριστώ τη φίλη μου τη Μάρκα που μου το έστειλε, τη Μαρκέλα. Σε ευχαριστώ, Μαρκέλα. Πάμε, διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 106 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτήν την ώρα η τιμή του Brent, ενώ η κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό στο επίκεντρο και η νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για τη δεύτερη διαδοχική αύξηση επιτοκίων κατά 0,25% ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο στο 2,5%. Ανησυχία στα ελληνικά νοικοκυριά. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,12 ευρώ το λίτρο. Το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,07. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πορεία του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη της έναρξης της χειμερινής περίοδου σε περίπου ένα μήνα. Οι εκτιμήσεις θέλουν την τιμή του να προσεγγίζει ακόμη και το 1,90 ευρώ το λίτρο. Τόσα έχουμε, τόσα μπορούμε να δώσουμε, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο επιπλέον μέτρων εάν προκύψουν πρόσθετα έσοδα. Το σύστημα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη εγγυάται μόνο την κερδοφορία των ολιγοπολίων σε βάρος της κοινωνίας, τονίζει το Φασόκ. Ανεπαρκή χαρακτήρισε από την Θεσσαλονίκη τα κυβερνητικά μέτρα για εργαζόμενους και λαϊκά στρώματα ο Δημήτρης Κουτσούπας. Με αστερίσκους, ηλικιακούς κόφτες και αδικίες σε συνταξιούχους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ένστολους δεν κάνει οικονομική φιλολαϊκή πολιτική αλλά κοπτοραπτική κομμένη και ραμμένα στα μέτρα της πλουτοκρατίας και των καρτέλ, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Πρωτοκουδούνι σήμερα στα σχολεία με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και σοβαρές ελλείψεις στα σχολεία. Την ίδια στιγμή η δημογραφική συρρήκνωση και η μείωση του μαθητικού πληθυσμού αποτυπώνονται πλέον και στο σχολικό χαρτί. Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην κατάργηση 75 σχολικών μονάδων, εκ των οποίων 43 είναι νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάτη. Μαζονάκη σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροτομή παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Σε ύφεση η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά του Κιλκής. 24 ώρες λειτουργία σήμερα και αύριο στο μετρό Θεσσαλονίκης λόγω διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Στην ηπειρωτική Ελλάδα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα τους 34. Έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έλα, τι με είπες?
6: Θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα. Γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες. Το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρδάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
7: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
10: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
13: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα! Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
14: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
13: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
14: Tamaria Shoes. 12ανίσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 3035.

Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τα τρυπάνια και τα κομπρεσέρια. Focus FM 103,6 στην εκπομπή Ανακαινίζω. Ανακαινίζω, όχι γιατί χωρίζω, ανακαινίζω και σε ζαλίζω. Έτσι θα λέγεται η εκπομπή. Η εκπομπή λέγεται Ανακαινίζω και σε ζαλίζω. Μας έχετε ζαλίσει, να μην σας πω. Ζέπελιν μας τα κάνατε τα σκότια. Ζέπελιν, τα σκότια. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έχουμε μία ακόμα ώρα εκπομπή. Τώρα αυτή την ώρα που είναι και το κλείσιμο της εβδομάδας και η ολοκλήρωση των τετράωρων εκπομπών για τις τελευταίες δύο εβδομάδες, θα κάνουμε αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία. Αφού πρώτα σχολιάσω δύο θέματα, καταρχάς να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Energas Group για όλους όσοι θέλετε να βάλετε λέβητα φυσικού αερίου στο σπίτι σας ή στην επιχείρησή σας. Σπεύσατε, γιατί μέχρι τις 15 του μηνός είναι τα τέλη κυκλοφορία, τα τέλη σύνδεσης για το λέβητα φυσικού αερίου είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν, τα αναλαμβάνει για εσάς η Energas Group. Η Energas Group θα σας δώσει πολύ καλή τιμή, θα σας δώσει δυνατότητα αποπληρωμής σε δόσεις, θα σας εξυπηρετήσει με ταχύτατο ρυθμό και έχετε τη δυνατότητα να κάνετε όσα σέρβις θέλετε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Θα συνονιστείτε με τους ανθρώπους της Energas Group. Από εκεί και πέρα. Η γραφειοκρατία που θα πρέπει να αντιμετωπίσει κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει αυτή τη σύνδεση δεν θα σας απασχολήσει εσάς που θα επιλέξετε την Energas Group, γιατί η ομάδα της Energas Group θα αναλάβει και τα γραφειοκρατικά. Και όπως είπα και πριν, δωρεάν τα τέλη σύνδεσης τα αναλαμβάνει για εσάς η Energas Group. Σπεύσατε λοιπόν, τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα Καλαμαριάς 2310-486-684, 2310-486-684 και το τηλέφωνο στην Περαία 2392-400-400, 2392-400-400. Θέλω να μάθω πού ζει αυτός ο οποίος έχει πάνω από το κεφάλι μου τον κομπρεσέρ τόση ώρα, για να πάω εκεί που θα κοιμάται ή εκεί που θα μιλάει για παράδειγμα ή εκεί που θα βλέπει τον Ευαγγελάτο, γιατί σε βλέπω για τηλεθεατή Ευαγγελάτο εσένα με το κομπρεσέρ. Να έρθω να σε κουπανάω με το κομπρεσέρ. Να μην πω τώρα και τίποτα άλλο που έχω την πληροφορία την εσωτερική. Τι άλλο μπορεί να βλέπεις. Και αυτοί βλέπουν. Άντε με το κομπρεσέρ. Άντε. Τυράνια. Καλό, καλό. Τυράνια. Τυράνια. Πες ρε, καλό ρε φίλε. Τυράνια, λέω, δεν το πιάσες, το πιάσες, το πιάσες, αυτό παίζουμε. Λοιπόν, μαζί μας επίσης είναι η AG Economy, η οποία αναλαμβάνει όχι να σας ανακαινήσει, αναλαμβάνει να σας εξυπηρετήσει στις πολύ δύσκολες υποθέσεις που έχετε με fund, με τράπεζες, αν έχετε χρέη, είτε είστε ιδιώτες, είτε έχετε κάποια επιχείρηση και θέλετε να τα βάλετε στη σειρά τα χρέη σας. Η AG Economy έχει βοηθήσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές του ραδιοφώνου μας και τους έχει βοηθήσει να κουρέψουν το δάνειο, να δώσουν, να σταματήσουν διαταγές πληρωμών, πληστηριασμούς και πάει λέγοντας. Εσύ που με ακούς και είσαι ιδιώτης και χρωστάς ένα στεγαστικό, ένα καταναλωτικό και σε απειλούν, σου κάνουν τη ζωή δύσκολη, ζητάνε υπέρογκα ποσά, δεν δέχονται μια αντιπρόταση που τους κάνεις, πρέπει να έχεις στο πλευρό σου ειδικούς. Είτε είσαι ιδιώτης είτε είσαι επιχειρηματίας. Θέλει τους ειδικούς της AG Economy. Η AG Economy είναι μια εταιρεία η οποία έχει πολλά χρόνια εμπειρία, έχει βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους, έστω και σε συμβουλευτικό επίπεδο εντελώς δεν είναι να τους κάνετε μια επικοινωνία. Θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν όπως το έχουν κάνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας για όλη την Ελλάδα για να αντιμετωπίσετε δύσκολα θέματα με χρέη 210 μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό, έτσι. 210-3250-652. Είναι αυτοί οι άνθρωποι, γνωρίζουν τα fund, ξέρουν ποιοι κάνουν τα κουμάντα και μπορούν να τους κάνουν αντιπροτάσεις και να σας απαντάνε. 210-3250-652. 210-3250-652. Ρωτάει, μα καλά διάλειμμα δεν κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Κάτσε να δεις, να έρθει ο Βελόπουλος εδώ πέρα, γιατί θα έρθει ζωντανά μετά, και να τους κάσει πίτι κανένα κομπρεσέρ. Γιατί εμείς δεν έχουμε ασφάλεια, κατάλαβες. Εμείς δεν έχουμε αστυνομικούς. Έχουμε το λιοντάρι. Τι να στείλω, το λιοντάρι. Θα τους τραγουδήσει. Θα τους πει ντάρι. Εσύ θα του πει ντάρι. Ντάρι. Έτσι θα του πει. Συγκεκριμένα θα του πει ντάρι. Θα του πει ντάρι. Εσύ είσαι. Ντάρι. Εσύ είσαι. Και θα πεις. Εγώ είμαι. Ντάρι, ντάρι, ντάρι. Ντάρι, το λιοντάρι.
Ντάρι, το λιοντάρι. Δεν γελάς, γιατί δεν γελάς? Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Έχω 4 ώρες τους ακούω από το κεφάλι μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σχεδόν. Γιατί νομίζεις αυτά θα σταματήσουν? Στις 11 η ώρα θα σταματήσουν. Να δεις, με το Βελόπουλο θα σταματήσουν. Στο λέω εγώ, να το ξέρεις. Στάνταρ, να το ξέρεις. Κάνω εκπομπή, εγώ βαράνε. Κάνει εκπομπή ο Σερέτης, ο Σερέτης βγαίνει και φωνάζει. Θα φέρετε αστυνομία! Να. Σκασίλα του μεγάλη. Ντάρι. Ντάρι. Κανόνισε. Λοιπόν, και να πω και αυτό, ότι επειδή ακριβώς το καρτέλ ενέργειας και οι ασύλληπτες αυξήσεις δυστυχώς έχουν σταματήσει τα σταθερά προγράμματα, ευτυχώς έχουμε μαζί μας τη Vulcom, η οποία πραγματικά έχει ένα κομπρεσέρ να και διαλύει τις αντιστάσεις των παρόχων ενέργειας και ξέρει ποιες είναι οι εταιρείες αυτές οι οποίες έχουν και δίνουν τη δυνατότητα να κάνετε σταθερό πρόγραμμα. Να πάτε σε σταθερό πρόγραμμα και να κάνετε σταθερό πρόγραμμα για ρεύμα αλλά και για φυσικό αέριο. Δύο εταιρείες υπάρχουν μόνο. Η Vulcom μπορεί να σας εξυπηρετήσει. Πανελλαδική κάλυψη. Για όλους όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε με τη Vulcom, θα σας δώσω ένα τηλέφωνο. Είναι εξαιρετική ομάδα. Η ομάδα με επικεφαλής τον Δημήτρη τον Βούλτσιο και η Λαζαρούλα που είναι η καρδιά της επιχείρησης. Καλημέρα και στους δύο. Εξαιρετικοί άνθρωποι και Focuer έχουν βοηθήσει πολλούς ανθρώπους. 2-31-0-208-808. 2-31-0-808. Η Vulcom είναι η εταιρεία που δωρεάν θα σας βοηθήσει για να έχετε όσο το δυνατόν πιο φθηνή και πιο οικονομική οικονομικό πρόγραμμα για ρεύμα και για φυσικό αέριο. Λοιπόν, δύο πραγματάκια θέλω να πω σε αυτό το δεκάλεπτο και μετά θα γυρίσω από το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και θα πάμε σε ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές για να μιλήσουμε έτσι ένα 35 λεπτό γεμάτο μεταξύ μας και οι φίλοι που είστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θέλετε να καλέσετε στον αέρα και να βγείτε, να το κάνετε. 2-31-0-506-76, 2-31-0-506-77. Μετά το επόμενο διάλειμμα θα μπορέσουμε να βγάλουμε γραμμές και θα παρακαλέσω τους φίλους οι οποίοι βγαίνουν συχνά στο ραδιόφωνο να δώσουν λίγο χώρο σε νέες φωνές που ενδεχομένως να θέλουν να τοποθετηθούν. Δύο πράγματα θέλω να πω. Πρώτον, επειδή έχω μιλήσει πολύ για υποκρισία σήμερα.

0: υγειονομικός τουρισμός. Μιλάνε για... είναι σε ένα διεθνές meeting, το οποίο έγινε το 2023, παρακαλώ, εντάξει, το 2023, στο οποίο συμμετέχει η ΓΑΚΑ, αυτή η γιατρός, και θα την ακούσετε τώρα, δεν θα το βάλω όλο το βίντεο γιατί μιλάει κανένα εξάλεπτο η συγκεκριμένη, θα την ακούσετε τώρα τι λέει σε αυτό το συνέδριο και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο θα βάλω αυτό το ηχητικό, για να ακούσετε τι λέει στο συγκεκριμένο συνέδριο η συγκεκριμένη κυρία και θα σας πω λίγο παρακάτω τι γίνεται. Ακούστε λίγο για αρχή αυτό.
1: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμε τα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε.
0: Άρα λοιπόν η κυρία αυτή, για να μην πολυλογώ γιατί είναι και χαμηλά το βίντεο, η κυρία αυτή σε αυτό το συνέδριο παρουσιάζει κανονικά τα μηχανήματα τα οποία έχει στο ιατρείο και τα οποία είναι μηχανήματα τα οποία κάνουν detox, αποτοξίνωση. Εντάξει. Άρα λοιπόν η κυρία αυτή ενημερώνει, και μιας και μιλάνε για ιατρικό τουρισμό, για ανθρώπους οι οποίοι δηλαδή πηγαίνουν είτε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα για να κάνουν διακοπές, είτε από το Βέλγιο στην Αθήνα για να κάνουν διακοπές, είτε από το Ντουμπάι στην Αθήνα για να κάνουν διακοπές, είτε από τα Σκόπια στην Αθήνα για να κάνουν διακοπές, και να εκμεταλλευτούν μια ιατρική πράξη, όπως στην προκειμένη περίπτωση διαφημίζει η κυρία στο συνέδριο αυτό που έγινε 4 με 5 Μαΐου το 2023, πρώτο Health Travel International Conference, εντάξει, και βλέπω πάρα πολύ μεγάλους χορηγούς, βλέπω φαρμακοβιομηχανίες και άλλη φαρμακοβιομηχανία φυσικά, γιατί όλα αυτά έχουν από πίσω και φάρμακα, εντάξει, η κυρία αυτή σε αυτό το συνέδριο διαφημίζει την πραμάτια της, την πραμάτια στην οποία πηγαίνει και συνδεότανε και ο Μαζονάκης, αλλά και άλλοι επώνυμοι της καλής κοινωνίας εκεί στην οδό Καρνεάδου 11, γιατί στο 12 είναι το γραφείο της Γρατσία με την Καρισιανού. Τέλος πάντων, συμπτώσεις είναι αυτά. Αυτή η κυρία λοιπόν παρουσιάζει, την ακούσατε, παρουσιάζει την πραμάτια της. Και το έχω αυτό το μηχάνημα και εδώ έρχονται και οι πελάτες κτλ. Κτλ. Επόμενος που μιλάει από την κυρία, ο επόμενος που μιλάει από την κυρία στην ίδια εκδήλωση, θα ακούσετε τη φωνούλα του, είναι ο εξής. Για ακούστε λίγο, σας λέει κάτι η φωνή αυτού του παλικαριού.
2: Μια μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει και πιστεύω ότι άμα μπούμε σε αυτές τις βάσεις έχουμε τις δυνατότητες με κάποιες αλλαγές.
0: Είναι ο Θανάσης Πλεύρης. Αυτός ο οποίος μιλάει στο συνέδριο μετά τη ΓΑΚΑ που έλεγε για αυτά τα detox συστήματα που τώρα τα κράζουνε. Τώρα βγαίνουν πολιτικοί και τηλεαστέρες και κράζουν. Επόμενος από τον Πλεύρη, ποιος κύριος είναι?
3: Ο μέσος Γερμανός ή ο μέσος Βρετανός.
0: Ο κύριος Κικίλιας. Ο κύριος Κικίλιας.
3: Ξέρει ότι αν πλήρωνε για την ασφάλεια ζωής.
0: Υπάρξει υπουργός υγείας και ο κύριος Κικίλιας. Ο Πλεύρης μιλούσε ως υπουργός υγείας. Ο Κικίλιας καλεσμένος ως πρώην υπουργός υγείας. Άρα και ο Κικίλιας γνώριζε το προϊόν της κυρίας ΓΑΚΑ. Στην ίδια εκδήλωση. Και να σας το κάνω και λίγο καλύτερο. Επόμενος που συμμετέχει στην ίδια εκδήλωση με την κυρία ΓΑΚΑ είναι ο εξής.
4: Σας ευχαριστώ που πιστεύουμε όλοι από κοινού ότι η Ελλάδα αξίζει.
0: Ο κύριος Πατούλης, ο οποίος κύριος Πατούλης, τώρα μπροστά μου τον έχω στο Sky να μιλάει και να λέει στο μικροσκόπιο τα τελευταία λεπτά στην κλινική της Καρνεάδου.
4: Ταξιδιωτικό χώρο.
0: Ο Πατούλης που καταγγέλει τώρα τη χρήση, την παράνομη χρήση των ιατρείων αυτών, τέλος πάντων, που κάνουν διάφορες εξετάσεις που δεν θα έπρεπε να γίνονται σε ιατρία αλλά σε κλινικές, ήτανε ομοτράπεζος της μίας εκ των δύο γιατρών που είχαν το ιατρείο στην Καρνεάδου. Την σε εισαγωγικά κλινική που δεν ήταν κλινική. Και που πήγαιναν πάρα πολλοί και επώνυμοι και ανώνυμοι και ακουμπούσαν αδρά τα λεφτά τους και το διαφήμιζαν στα ίδια συνέδρια που καθόταν ο Περιφερειάρχης Αττικής και νυν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γεώργιος Πατούλης, που βγαίνει σήμερα και κατακρίνει αυτά τα ιατρία.

0: ότι δεν έχουν τις απαραίτητες άδειες για να κάνουν αυτά τα οποία κάνουν. Και δεν ξέρω αν μια λανθασμένη χρήση αυτών των μηχανημάτων οδήγησε στο θάνατο του Μαζονάκη. Αυτό να το εξετάσουν αυτοί που πρέπει να το εξετάσουν. Την υποκρισία θέλω να καταδείξω. Η υποκρισία αυτών των ανθρώπων. Αυτοί πρέπει να είναι φυλακοί όλοι, ρε. Αυτοί πρέπει να είναι φυλακοί. Είναι παράνομο να κάνεις ιατρική πράξη στο γιατρείο σου και εσύ μέσα και ο άλλος μέσα και οποιοδήποτε γιατρός κάνει τέτοιου είδους αρπαχτές. Οποιοδήποτε γιατρός κάνει τέτοιου είδους αρπαχτές μέσα. Αλλά όχι τώρα να μου βγαίνεις και να μου το παίζεις αδέκαστος κριτής και να μου βγαίνουν οι πολιτικοί και να μου λένε αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα, δεν μπορούν να γίνονται αυτά πράγματα. Και να σε βλέπω, να σε πιάνω με την κίδα στην πλάτη, να είσαι στα ίδια συνέδρια με αυτούς οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα και εσύ βγαίνεις και τους κατακρίνεις. Και είσαι ομοτράπεζος μαζί τους. Την καταλαβαίνετε την υποκρισία? Αλλά πού θα τα ακούσετε αυτά, ρε παιδιά? Πού θα τα ακούσετε αυτά? Πού θα τα... Και αν τα ακούσετε αυτά, δεν θα τα ακούσετε έτσι όπως σας τα λέω. Θα τα ακούσετε λίγο ωραιοποιημένα. Έτσι απ' έξω να το πιάσουμε ότι ξέρεις τι, κάποιοι ήταν κοντά τους κτλ. Άμα το αναλύσουμε λίγο περισσότερο, όλοι αυτοί οι γιατροί και οι γιατρέσες και πολιτικούς, εγώ σου λέω, έχουν πελάτες. Πολιτικούς που θέλουν να πάνε να καθαρίσουν το αίμα τους. Όχι για ιατρικούς λόγους, γιατί η πλασμαφαίρεση ως πρακτική δεν είναι κομογιαννήτικη. Έχει μία βάση, έτσι. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι, ιδιαίτερα άμα μιλάμε για μεταμοσχεύσεις κτλ., μπορεί να ευεργετηθούν από αυτή τη διαδικασία σε μία κλινική, σε ένα νοσοκομείο. Και στο δημόσιο γίνονται τέτοιου είδους διαδικασίες. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για Ινστιτούτα, τα οποία στο βωμό του κάλους και στο βωμό των υποσχέσεων για αντιγυραντικές θεραπείες κάνουν ό,τι αριά μπορείτε να φανταστείτε. Σε ακατάλληλους χώρους. Ινστιτούτα ομορφιάς έχουν μέσα ένα πλαστικό και σου λέει έλα να σου κάνω μια πλαστική, αλλά δεν χρειάζεται να πάμε στην κλινική. Το κάνουμε εδώ. Το κάνουμε εδώ, είναι απλό. Ξέρω εγώ, πας σε κάποιον, λες έχω τα αυτιά μου πεταχτά. Έλα, δεν χρειάζεται να πάμε. Θα κάνω εδώ πέρα, θα ράψω λίγο. Ρε μα, έλα, δεν χρειάζεται να πληρώσεις λιγότερο. Με το που ακούς θα πληρώσεις λιγότερο, είτε είσαι πλούσιος είτε είσαι φτωχός, με το που ακούς θα πληρώσεις λιγότερο, εντάξει. Εντάξει, να. Μία φορά θα στραβώσεις, δεν στραβώσεις 10. Μία φορά θα στραβώσεις. Εδώ θέλει σκούπα κανονική, όλους αυτούς. Όλους όσοι κάνουν, σκούπα. Αλλά δεν ελέγχουν τους γιατρούς. Ξέρουν να ελέγξουν το μεροκαματιάρι και να του πάρουν το κινητό, να του πάρουν το δίπλωμα γιατί μιλούσε στο κινητό, λέει, για ένα μήνα και να του βάλουν και 350 ευρώ πρόστιμο. Ρε, άντεσα, δεν τρέπεστε. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. 2 και 3 ταχύτητες. Και κάτι ακόμα. Να φύγω από την υποκρισία και να πάω στην απανθρωπιά. Και θα κάνω και μία ευχή σε λίγο. Θέλω να ακούσετε ένα παλικάρι πολύ συμπαθητικό, ο οποίος ήταν το ζουμπουρλούδικο της ομάδας αλήθειας, το Μαρινάκι λέω, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Στο μεταξύ, αυτός ο τύπος, άμα το δεις στο Μαρινάκι, είναι λες και είναι από το Ισλαμαμπάντ, σαν Πακιστανός είναι. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι κάλλιστα υπουργός της πακιστανικής κυβέρνησης, που το Πακιστάν είναι σοβαρή χώρα, δεν θα τον έβαζε υπουργό αυτόν τον τύπο. Θα τον είχε, για παράδειγμα, κλητήρα σε ένα υπουργείο, ούτως ή άλλως το χρωματάκι έχει. Θα μπορούσε να περάσει κάτω από τα ραντάρ ότι δεν είναι Πακιστανός. Θα μπορούσε να τον προσλάβει κάποιος, του βάλει κάποιο κλητήρα, κάνα οδηγό, κάτι ρε παιδί μου, κάτι. Υπουργό δεν τον έκαναν με τίποτα στο Πακιστάν, παρά το γεγονός ότι το χρώμα του παραπέμπει στο πακιστανικό χρώμα. Για το Μαρινάκι μιλάω, νομίζω το καταλάβατε. Τι δεν το καταλάβατε? Μαρινάκι. Αφού είπα, ζουμπουρλούδικο της ομάδας αλήθειας, δούλευε στην ομάδα αλήθειας. Αυτός και ο Κυρανάκης ή κάτι άλλο. Ήταν στην ομάδα αλήθειας. Το μαγαζί το οποίο επεφημεί ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Λοιπόν, αυτός ο τύπος δίνει συνέντευξη και τον ρωτάνε κάτι για το επίδομα ανεργίας. Ακούστε τι λέει ο απάλευτος Μαρινάκης. Ακούστε τον λίγο.
1: Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση.
0: Ναι.
1: Που θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
2: Ναι.
1: Και θα την υπερασπιστώ την προεκλογική περίοδο. Ναι, ας πούμε το επίδομα ανεργίας. Θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
2: Όταν λέτε πρέπει λίγους μήνες, τι θα λέει?
1: Η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
2: 2 μήνες μόνο.
1: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση.
0: Όχι, Παναγία. επίδομα ανεργίας μέχρι 2 μήνες. Φοβερό. Από πού να το πιάσω τώρα? Από το ότι αυτοί οι άεργοι και βολεμένοι λένε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θέλει να βρει δουλειά και δεν βρίσκει. Σε αυτή τη χώρα, πού νομίζουν ότι είμαστε, στο Λουξεμβούργο? Ή νομίζουν ότι ανήκουμε σε κανένα βασίλειο, έχουμε βασιλιά, ξέρω, τον πρίγκιπα Τζαμούντα, και ότι μπορούμε να έχουμε πλουσιοπάροχες εργασίες? Πώς είναι δυνατόν, βρε απάλευτε Μαρινάκι, να λες αυτές τις απίθμενες μαλθακίες? 2 μήνες επίδομα ανεργίας. Σου εύχομαι και σε σένα, όπως και σε πολλούς άλλους συναδέλφους σου, που δεν θα σας ψηφίσει ο λαός και θα μείνετε άνεργοι, γιατί τέτοιοι είστε, άεργοι, άνεργοι, ανίκανοι, να μην σου δώσει κανένας επίδομα ανεργίας για όλη τη ζωή. Αλλά έχεις κάνει τα κουμάντα σου. Έχετε και τα σπιτάκια σας, έχετε και τα επενδυτικά σας προγράμματα, τα έχετε κάνει τα κουμάντα σας. Γι' αυτό λοιπόν θα σου ευχηθώ κάτι καλύτερο. Δήμευση της περιουσίας σου, και αν δεν μπορείς να τα δικαιολογήσεις αυτά τα οποία έχεις, καγκελάκι. Αγγελάκι, καγκελάκι, Μαρινάκι. Διαλυματάκι.
3: Focus FM 103,6% ελληνικός.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αυχένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρωτοποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-942670. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για την τελική ευθεία αυτής της εβδομάδας. Από Δευτέρα 8 με 11 θα είμαστε ξανά μαζί. Παρ' όλα αυτά όμως ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές 231-0576-76, 231-0576-77. Θα παρακαλέσω τους παλιούς να δώσουν λίγο χρόνο στους νέους, να βγουν νέες φωνούλες. 231-0576-76, 231-0576-77. Και να σας πω επίσης ότι σε περίπτωση που θέλετε να απολαύσετε δωρεάν θερμικό μασάζ, εγώ χρειάζομαι στον εγκέφαλο τώρα αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, μετά τόσο κομπρεσέρ που τράβηξα σήμερα, θα πάτε στη Unispine Ελλάς. Η Unispine Ελλάς είναι στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Διστόμου 28, στην κάτω Τούμπα, και είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό σαλόνι με πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους, οι οποίοι σας δίνουν τη δυνατότητα να κάνετε δωρεάν θερμικό μασάζ, να ξαπλώσετε για μία ωρίτσα πάνω σε ειδικά μηχανήματα, σε κρεβάτια. Να βάλετε εκεί κάτι ωραία γυλαίκα και με αυτή την υπέρυθρη θερμότητα που περνάει μέσα στο σώμα να μαλακώσουν οι αρθρώσεις σας, οι πόνοι που έχετε στο σώμα σας. Αν έχετε κανένα πιάσιμο, αν έχετε θέματα με τα γόνατα, με τους αγκώνες, με τη μέση, θα βρείτε ανάπαυση εκεί πέρα, θα αναπαυθείτε πραγματικά και είναι μια πολύ ωραία ομάδα ανθρώπων η οποία σας περιμένει και δικαιούστε να το κάνετε αυτό εντελώς δωρεάν. Και πρωινά τμήματα έχει και απογευματινά τμήματα έχει και όλες τις πληροφορίες θα τις πάρετε στο νούμερο το οποίο θα σας δώσω, ένα τηλέφωνο θα κάνετε και θα τους ζητήσετε να κάνετε αυτό το, να κλείσετε το ραντεβού και να πάτε να κάνετε δωρεάν μασάζ. Όχι μία φορά, όσες φορές θέλετε. Μία ώρα τη μέρα δικαιούστε να κάνετε μασάζ. Και αν μας ακούτε από μακριά και έρθετε, ξέρω εγώ, από Κατερίνη ή έρθετε από την Αθήνα, θα κανονίσουμε, θα τους πείτε ότι είμαστε ακροατές του Focus FM, ερχόμαστε από Αθήνα να κάνουμε δύο ώρες, να κάνουμε δύο ρίτσες μαζεμένες. Θα το δεχτούν οι άνθρωποι, είναι εξαιρετικοί. Καλέστε τους και κλείστε το ραντεβού σας για δωρεάν θερμικό μασάζ. 2-31-0-94-26-70. 2-31-0-94-26-70. Unispine Ελλάς, ψάξτε τους και στο διαδίκτυο και θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες πληροφορίες για αυτό το θερμικό μασάζ με ειδικά πετρώματα. Πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, να το δοκιμάσετε, το έχω κάνει 3-4 φορές. Είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό. 2-31-0-94-26-70. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Τα τηλέφωνά μας στην διάθεσή σας 2-31-0-500-676-500-677. Ο Βασίλης μου έχει στείλει ένα κατεβατό με μηνύματα. Τι να πρωτοδιαβάσω, αδελφέ, τι να πρωτοδιαβάσω. Η ανοχή εξαντλήθηκε για τον ΒΟΑΚ, παρέμβαση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης. Καλημέρα. Τόσα χρόνια τι κάνουνε. Ο Μαρινάκης Στέφαν είναι άλλης εποχής, απόγονος, αν αφήσει το γέννη του αξίριστο λίγο πριν τον Homo sapiens. Το κατάλαβα, το πιάσα. Μπινελίκια έχουμε για το βολεμένο σκυλί του Μητσοτάκη. Έτσι τον αποκαλεί. Τι είπε ο Μπιπ, Μπιπ, Μπιπ, φωτιά και λαύρα ο αδερφός από τη Γερμανία, από το Άχεν. Είδες, το μιλάω και γερμανικά. Άχεν. Ο άλλος ηρέμησε, τι έγινε. Τι έμαθα ότι έρχεται ο Βελόπουλος και... Τι τελείωσε ρε φίλε, τώρα που τελειώνει εγώ η εκπομπή, τώρα τελείωσε με, από, τις 8 παρα, από τις 8 παρα 10 βαράει. Τι ηρεμία ρε φίλε, έχει γίνει το μυαλό μου μαρμελάδα τώρα, πλάκα κάνεις. Τι λέει, καλημέρα Στέφανε από τον Τζίσελτοφ. Στείλε μου, λέει, την ομιλία του Προέδρου του Βελόπουλου όταν αρχίσει, γιατί δεν μου έρχεται. Σιγάρε, η Δήμο. Θέλει να σου στείλω και προσωπικό μήνυμα από ό,τι ξεκινάει να τον ψάξει το Βελόπουλο. Δηλαδή, θε να το πάρει στο προσωπικό μήνυμα. Ψάξου λίγο. Ρε φίλε. Έτοιμο μασημένο φαγητό. Τι είναι αυτό, νέα δημοσκόπηση. Ρίξε μια ματιά εδώ, έχει ενδιαφέρον. Ναι, τι, τα έλεγα νωρίτερα. Θαύμα. Θαύμα. Αφαίρεσαν από την ελληνική λύση 2.500 ψήφου. Ούτε η Singular δεν τα κάνει αυτά. Αλλά ξέρω ποιο είναι το μαγαζί. Σας τα είπα πριν. Εσύ, αδελφέ, που είσαι αυτό το εκλογικό κέντρο.gr, το διάβασα το μήνυμα που μου έστειλες και σου διάβασα και την απάντηση που σου έστειλα. Αυτά που λες είναι μηνύσιμα. Μηνύσιμα. Κατηγορείς ανθρώπους ότι είναι τρολ και bots. Εντάξει. Επειδή λέει έχουν μερικά δευτερόλεπτα. Δεν κατάλαβα. Μόνο σου το παραδέχεσαι. Ότι και άλλα κόμματα δημοσιοποίησαν τη διαδικτυακή δημοσκόπηση που έκανε εσύ σε. Όπου μπορούσε στου ψηφοφόρου του. Γιατί να μην το κάνουν. Λοιπόν, άμα και εγώ τη δημοσιοποιήσω και εκείνη τη στιγμή μπουν 7 άτομα με διαφορά 2 δευτερολέπτων και πατήσουν από μία ψήφο, τι. Και στη τελική ανάλυση, γιατί έκλεισε τα αποτελέσματα να μην μπορούμε να τα δούμε από εκεί που τα έχει ανοιχτά. Άντε, άντε μάγειρα, μάγειρα. Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη. Τι λέει εδώ πέρα, Ρεκούλη, μία ελπίδα είχαμε να σωθούμε και εσύ. Πα και ανακοινώνει, ο Μητσοτάκης λέει ανακοίνωσε την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα. Όχρε φίλε. Πάει. Να είναι καλά το παλικάρι να μπορέσει να γυρίσει πίσω. Ρε άνθρωπε, θα πας στο διάστημα. Τι τον θες τον Μητσοτάκη δίπλα σου. Είσαι αστροναύτης. Έχεις πολεμήσει όλη τη ζωή να γίνεις αστροναύτης. Το Μητσοτάκη, τι τον θες δίπλα σου που πήγε σήμερα να κάνει αγιασμό σε σχολείο και άρχισαν να έχουν επιληπτικές κρίσεις οι καθηγητές και οι μαθητές. Μεταφορικά το λέω. Λοιπόν, 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Καλημέρα στην πρώτη γραμμή. Τι έγινε. Τώρα τις άνοιξες. Καλά ρε, έχει 5 λεπτά έχει που τα λέω. Τώρα τις άνοιξες. Λέω εγώ ότι έχουμε ανοιχτές γραμμές και τώρα τις άνοιξες. Πάμε, καλημέρα. Τώρα εδώ σου σπάσα λέει. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Άτε πάλι με τότε.
0: Ρε Βασίλη, να σου πω λίγο κάτι. Να σου πω λίγο. Δεν θέλω να μαλώσω μαζί σου. Έχω μαλώσει και άλλες φορές στο παρελθόν. Βαριέμαι να μαλώσω. Θα παίρνεις και θα με λες κάθε φορά που θα παίρνεις τι φοράω.
5: Να ανοίξεις το πάνω κουμπί, είναι καλοκαίρι.
0: Να ανοίξεις το πάνω κουμπί. Fashion πολύ.
5: Γιατί
0: Ο στυλίστας.
5: Αυτό επιτάσσει η μόδα.
0: Δηλαδή τώρα άμα το ανοίξω το παίρνει καλύτερα. Έτσι είναι καλύτερα.
5: Πρώτο κουμπάκι.
0: Κουμπάκι. Ανοίξω.
5: Δεν είπες όμως στην εκπομπή σου μέρες τώρα για την επιβεβαίωση που είχαμε για το Phantom.
0: Τι επιβεβαίωση είχαμε πάλι για το Phantom?
5: Όταν είχα αναφέρει... Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα.
5: Η Δέσποινα είναι εκεί.
0: Βρε, ας τη Δέσποινα τώρα, πάμε παρακάτω, έχει ο κόσμος που περιμένει να βγει στον αέρα. Πες.
5: Είχαμε πει την περασμένη Δευτέρα ότι το Phantom έσκασε στον αέρα.
0: Ναι.
5: Σε επίσημο δημοσίευμα του sky.gr,
0: ναι,
5: ήρθε να μας επιβεβαιώσει την Τετάρτη το μεσημέρι ότι το Phantom έσκασε στον αέρα. Σου έχω μία μεγάλη είδηση για την εκπομπή σου.
0: Για πες.
5: Μου τη μετέφερε χθες ένας μεγάλος έμπορας χειροκομείου.
0: Ναι.
5: Υπάρχει μία μεγάλη εταιρεία που πρόσκειται στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι,
5: που αυτή τη στιγμή έχει καβατζωμένο εμπόριο στις αποθήκες, στις τεράστιες αποθήκες, και θέλουν τώρα το αμέσως επόμενο διάστημα να κάνουν αύξηση στο πρόβιο γάλα. Αν μας ακούνε οι αγρότες που εκεί έχει φιλοξενήσει πάρα πολλούς κατά καιρούς, Στέφανε.
0: Ισχύει.
5: Ρώτησε τους, σε παρακαλώ, γιατί πάλι θα επιβεβαιωθούμε ότι είναι έτοιμη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να κάνει αύξηση στο πρόβιο γάλα από 15% στο 17%. Είναι ανάστατο τα μικρά καταστήματα.
0: Αυτό που λες Βασίλη είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εύχομαι να μην συμβεί, αλλά όταν μιλάμε για αύξηση 2% πάνω έτσι γιατί γουστάρουμε, είναι πραγματικά τραγικό. Τραγικό, πραγματικά τραγικό.
5: Γι' αυτό σου είπα ότι σου έχω μεγάλη είδηση, να, γιατί αυτός ο τυρέμπορας που μίλαγα εχθές είναι μεγάλος τυρέμπορας στην, εδώ κάτω στην...
0: Επειδή γνωρίζω, εγώ γνωρίζω από Χαλκιδική ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την τυροκομεία, πολύ μέσα στο χώρο, οπότε θα κάνω μια ερώτηση για αυτό που λες, γιατί είναι πραγματικά από το να πάει δηλαδή 2% πάνω, μάλιστα.
5: Είναι ανάστατος ο κόσμος, Στέφανε,
0: σε ευχαριστώ,
5: τα μικρά
0: Βασίλη,
5: μαγαζιά, για την επικείμενη αύξηση 2%.
0: Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Λάτε, καλημέρα σας.
6: Στέφανε, καλημέρα.
0: Μ' αρέσει που είπα, μ' αρέσει που είπα να μην βγαίνετε. Ναι, για πες.
6: Μ' ακούς.
0: Έλα, σ' ακούω. Σ' ακούω, τι έκανα, αφού βγήκες.
6: Όχι, πήρα, δεν θα έπαιρνα, αλλά πήρα λόγω του θέματος αυτού,
0: ναι,
6: που προέκυψε και προηγουμένως που συζητάς,
0: ναι,
6: να πω το εξής.
0: Ποιο θέμα?
6: Και να ψάξεις κι εσύ σαν δημοσιογράφος, τώρα μας ακούσει και κάποιος γιατρός να μας απαντήσει, γιατί κάποτε είχα πάει σε έναν γαστρεντερολόγο, ο οποίος με ένα μικρούτσικο γιατράκι, με ένα δωματιάκι, και μου πρότεινε να κάνουμε κολονοσκόπηση στο ιατρείο του, για οικονομικότερους λόγους. Και το ερώτημα είναι τώρα αυτό που θέτω, ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα σε ένα μικρούτσικο ιατρείο, γιατί ξέρουμε ότι μετά πήγα σε κάπου, σε κλινική, κάναμε γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση, με αναισθησιολόγο και τα ρέστα.
0: Μάλιστα.
6: Κατάλαβες, εδώ είναι το ερώτημα. Επευκαιρία τώρα της περιπτώσεως αυτής που προέκυψε με το Μαζονάκι.
0: Ευχαριστώ, Παναγιώτη.
6: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ, λέω, σε ευχαριστώ. Θα το ψάξουμε. Το ξέρουμε ότι γίνεται. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, Στέφανε. Πάντως, κοίταξε, σωστά είπες για Αργυρό, για Κούλη που μίλησε εκεί στο άγαλμα στο παρελθόν. Ναι. Αλλά τέτοια υπερκατασκευή, φίλε, να έχουν στρίψει μέχρι τις ασπίδες για να χωρέσουν τα αλουμίνια, να έχουν περιτυλίξει 20 μέτρα οθόνες γύρω-γύρω. Την τέταρτη πλευρά, ξέρεις γιατί την άφησαν ανοιχτή? Για να μπορεί να περνάει ο κόσμος και να μυρίζει τα κατουριά, φίλε. Βάλαν τις τουαλέτες στα καμαρίνια από την πίσω πλευρά. Τέτοιο χάλι. Ελπίζω η οικογένεια του Ευάγγελου Μουστάκα να καταφέρει σήμερα ασφαλιστικά μέτρα. Έστω και την τελευταία ώρα να ακυρωθεί αυτό το έκτρωμα.
0: Ναι,
7: ό,τι και να γίνει στο παρελθόν, αυτό που έγινε τώρα δεν έχει ξαναγίνει. Σαν να κάνουν τελετή
0: Εδώ βρε τον φωταγώγησαν, το φωταγώγησαν με χρώματα ΛΟΑΤΚΙ.
7: Και βέβαια μάθαμε και το υπέροχο ότι το Υπουργείο Πολιτισμού με μια απαξία για το μνημείο, δεν είναι μνημείο, αρχαιολογικός χώρος, μετά την εκδήλωση, Στέφανο, όπως και θα έχουν πάει τα πράγματα με 100.000 τζαμπατζίδες, που πολύ μπορεί να είναι και Πακιστάνοι, γιατί ο Μέγας Αλέξανδρος είχε φτάσει μέχρι το Αφγανιστάν τότε. Μήπως διαμαρτυρηθούν αυτοί στον όχλο των 100.000, έτσι, για κάποια μπύρα, για κάποιο...
0: Εγώ δείχνω για ακόμα μία φορά, τον χρωματιστό
7: να
0: στα χρώματα.
7: Να δω και την αστυνομία αν θα καταφέρει το πλήθος να το έχει ασφαλές αύριο. Καλησπέρα.
0: Καταρχάς, καλημέρα σε όλη την αστυνομία που ακούει, την υγιώς σκεπτόμενη αστυνομία. Ξέρω ότι με ακούτε πάρα πολύ αστυνομικοί και ξέρω ότι δεν σας αρέσει καμιά φορά που ταχώνουμε και σας πιάνει και σας παίρνει όλους η μπάλα. Αλλά ξέρω ότι πολλοί από εσάς αυτά που βλέπετε τα αντιδράτε. Αυτό σας αρέσει, ρε αδέλφια. Είτε είστε αστυνομικοί, είτε είστε νοικοκυρές, είτε είστε συνταξιούχοι, είτε είστε εργαζόμενοι, είτε είστε οδηγοί ταξί, είτε οτιδήποτε τέλος πάντων. Αυτό που σας δείχνω τώρα σας αρέσει. Αυτή η εικόνα με τον Μέγα Αλέξανδρο φωταγωγημένο στα χρώματα ΛΟΑΤΚΙ. Τι θα δουν τα μάτια μας πάλι, ρε φίλε. Δύο εβδομάδες έχετε τον Μέγα Αλέξανδρο σε μια τέτοια κατάσταση για να στήσετε την εξέδρα που θα τραγουδήσει ο Ρέμος. Να μην σας πω που τον γράφουμε το Ρέμο, οι Έλληνες. Γιατί ο Ρέμος, πέραν των τραγουδιών που κάποιοι μπορούν να σας αρέσουν και okay, να το δεχτώ, δεν μπορούμε να ξεχωρίζουμε. Κάποιοι το κάνουν, κάποιοι λένε ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε τον καλλιτέχνη από τον άνθρωπο. Άλλο το τι πρεσβεύει και άλλο το αν είναι καλός τραγουδιστής. Okay. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ. Όταν ακούω έναν τραγουδιστή, μπορώ να κάνω το ανάποδο όμως, έτσι. Μπορεί να μην συμπαθώ ιδιαίτερα έναν τραγουδιστή και να τον ακούσω να εκφέρει μια άποψη για κάποιο θέμα και να πω μπράβο του. Μπράβο του. Και να τον δω λίγο με άλλο μάτι και να προσπαθήσω λίγο να δεχτώ και τα τραγούδια. Δηλαδή η Δέσποινα Ιβανδύ, όταν έφτισε τους Τούρκους που της ζήτησαν να τραγουδήσει κάτω από τον Μουσταφά Κεμάλ, εγώ τη χειροκρότησα τη Βανδύ. Και μπράβο στη Βανδύ. Μπράβο. Γιατί έβγαλε κάτι κάκαλα, ποντιακά, σαν του Βουκεφάλα. Που τα κρύψαν τα κάκαλα του Βουκεφάλα για να πάει να τραγουδήσει ο Ρέμος. Ο οποίος Ρέμος, τον Μουσταφά Κεμάλ, τις έκανε τις δηλώσεις θαυμασμού απέναντι στο σφαγέα των Ελλήνων του Πόντου. Και άλλα πράγματα έχει κάνει. Και κάτι συναντήσει με το Μητσοτάκη. Ναι, μπορεί να φωνάξει το Μητσοτάκη να τον προλογίσει στην συναυλία. Ξέρω εγώ τώρα τι να πω. Πάμε, γραμμούλα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα, αδελφέ μου.
8: Ο Σπύρος από Σπάρτη είμαι.
0: Γεια, Σπύρο.
8: Πρώτη φορά μιλάμε.
0: Να σε καλά.
8: Λοιπόν, να σου πω και το θέμα που λες, που αναφέρεις συχνά για το θέμα της αποχής από τις εκλογές.
0: Ναι, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, να το αναλύσουμε λίγα. Να σου το πω ότι σε ένα λεπτάκι, να σου το αναλύσω. Καταρχήν, όταν λες ένα κόμμα ότι έχει όφελος η Νέα Δημοκρατία από την αποχή, έχουν όλα τα κόμματα εξίσου, έτσι. Απλώς το πρώτο κόμμα αναφέρεις ότι έχει την... το δικαίωμα να κυβερνήσει, οπότε είναι το άμεσο ωφελημένο. Αλλά αναλογικά όλα τα κόμματα έχουν...
0: Ανεβαίνει το ποσοστό του...
8: την αύξηση του ποσοστού τους από την λόγω της αποχής. Το πρώτο. Και το άλλο, καταρχήν, έχεις δει στους καταλόγους πώς είναι εγγεγραμμένοι.
0: Οι κατάλογοι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τώρα. Τι θες να πεις για
8: τους νεκρούς... Από τις προηγούμενες εκλογές.
0: Κοίταξε, για τους νεκρούς τώρα θες να μου πεις.
8: Όχι μόνο γι' αυτό.
0: Για ποιο?
8: Είναι γραμμένοι πώς είναι στους κατάλογους. Είναι γύρω στα 9800, να σου για να μην το...
0: Ναι.
8: 9800. Ο κόσμος που είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια 1500, έτσι, χοντρικά.
0: Ναι.
8: Ωραία. Από αυτούς γύρω στα 1,5 με 2 εκατομμύρια είναι τα παιδιά που δεν ψηφίζουν.
0: Οκ. Okay.
8: Βάλε και τους αλλοδαπούς οι οποίοι καταγράφονται στη χώρα και έχουν άδεια παραμονής, οι οποίοι είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο. Οι νόμιμοι που έχουν άδεια παραμονής, μιλάμε για Αλβανούς, Πακιστανούς που έχουν άδεια παραμονής.
0: Εσύ λες το 10500 είναι μαζί με τους αλλοδαπούς. Γιατί εγώ νομίζω ότι ναι, τους αλλοδαπούς...
8: Όχι, άλλο. Άλλο σου λέω.
0: Ναι.
8: Το 10500 είναι οι εγγεγραμμένοι Έλληνες που μπορούν να ψηφίσουν, που έχουν δικαίωμα ψήφου.
0: Ναι, αυτό το κατάλαβα.
8: Ναι.
0: Για τον πληθυσμό, λέω. Οι
8: που μένουν στην Ελλάδα είναι γύρω στα 10500 περίπου, έτσι.
0: Ωραία.
8: Ναι. Άλλο θέλω να σου πω. Τώρα θέλω να δούμε, τα 2 εκατομμύρια τα φέρουμε αμέσως τα παιδιά που δεν ψηφίζουν, έτσι.
0: Ωραία.
8: Άλλο 1 εκατομμύριο είναι αυτοί που, οι αλλοδαποί που επίσης καταγράφονται στη χώρα, στην απογραφή και δεν ψηφίζουν κι αυτοί. Άρα αμέσως πάμε στα 7 εκατομμύρια που μπορούν να ψηφίσουν, έτσι. Που μπορεί να ψηφίσει τη
0: αυτό
8: χώρα.
0: Αυτό σου είπα και πριν και το ξαναπήγαμε από την αρχή, ότι εγώ θεωρώ ότι οι αλλοδαποί, με τους αλλοδαπούς μαζί είμαστε περισσότερο από 1500.
8: Ναι, εντάξει. Όχι, τους νόμους που είναι παραμονής, λέω. Όχι αυτούς που έρχονται για 9 μήνες για οι παράνομοι.
0: Δεν ξέρω πόσοι έχουν καταγραφεί από την. Ωραία, τέλος πάντων. Ναι,
8: έχω ρωτήσει την υπηρεσία αλλοδαπών και ξέρω.
0: Ναι, ναι.
8: 1 εκατομμύριο είναι οι Αλβανοί, οι Πακιστανοί που έχουν άδεια παραμονής και την ανανέωνα. Αυτοί δεν έχουν δικαιώματα ψήφου στα παιδιά τους που όταν γίνουν 18 μπορούν να ψηφίσουν και έχουν παρέλθει και τα γένεια. Ναι. Λοιπόν, οι εγγεγραμμένοι είναι κυρίως αυτοί που έχουν, οι νέοι που έχουν φύγει από το 2010 και μετά λόγω της κρίσης, έτσι. Οι οποίοι και είναι και πάρα πολλοί Έλληνο-Αμερικάνοι, οι Αυστραλοί, οι οποίοι είναι Έλληνες, οι αδελφοί της πεθεράς μου, οι θείοι μου κτλ. Που είναι εγγεγραμμένοι και οι οποίοι μένουν έξω στο εξωτερικό. Και αυτοί είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους και δεν ψηφίζουν κι αυτοί.
0: Έχουν δικαίωμα ψήφου όμως.
8: Έχουν δικαίωμα ψήφου. Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους. Αυτό σημαίνει ότι η αποχή που λέμε 60-70% είναι πλασματική. Δηλαδή ξεκινάμε με μια βάση 30% αποχής 35% που.
0: Άρα εσύ αυτό το οποίο προτείνεις, εσύ
8: όλοι
0: αυτό.
8: Όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, αν γίνονται την Κυριακή εκλογές και, το... και πάνε και ψηφίζουν όλοι, θα είναι πάρα από 7 εκατομμύρια.
0: Άρα εσύ αυτό που προτείνεις ποιο είναι, να είναι μόνο σε εκλογικούς καταλόγους οι άνθρωποι που είναι κάτοικοι της Ελλάδας.
8: Όχι, αλλά απλώς.
0: Θα ήταν μια λύση αυτό, όχι, αυτό που σε ρωτάω, θα ήταν μια λύση.
8: Μιλάμε για την αποχή.
0: Ναι, για
8: την αποχή.
0: Θα πρέπει να ψηφίσουν και αυτοί που είναι στο εξωτερικό.
8: Ναι, εφόσον γίνεται με την επιστολική ψήφο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για ανοθεία.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα γεγονός.
8: Ναι, άρα στην καταμέτρηση των ψήφων στην αποχή μετράει το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων. Άρα όλοι των Αμερικάνων, όλοι των Αυστραλών, όλοι στην οικογένειά μου είναι.
0: Άρα πρέπει να ψηφίσουν όλοι.
8: Ναι,
0: και θα πρέπει να διασφαλίσουμε.
8: Πρακτικά δεν γίνεται.
0: Θα πρέπει να διασφαλίσουμε. Γιατί δεν γίνεται πρακτικά, δεν το δέχομαι. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε την επιστολική ψήφο να προσμετρηθεί χωρίς αλλοιώσεις.
8: Ναι, αυτό αν γίνει με κάποιο τρόπο, ναι.
0: Αυτό.
8: Αλλά έτσι όπως γίνεται τώρα, το έχεις πει και εσύ ότι.
0: Υπάρχει πρόβλημα στην επιστολική ψήφο, υπάρχει πρόβλημα.
8: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό, αν διασφαλιστεί αυτό, ναι.
0: Σπύρο, να είσαι καλά.
8: Μιλάμε σύν τους νεκρούς που υπάρχουν γραμμένους εκλογικούς καταλόγους, οι οποίοι προσμετρούνται για αυτοί. Δηλαδή, ξεκινάμε αμέσως με 30-35% αποχή από άτομα που δεν μένουν στην Ελλάδα.
0: Νομίζω ότι είναι υπερβολικό το 30-35%. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Σπυράκο μου. Σε ευχαριστώ. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν περίμενε, το τεντώσαμε. Τα ξέρω, ρε αδελφιά, τα ξέρω. Τους πέρασα πριν ο Κορδέλα νωρίτερα. Λοιπόν, καλημέρα. Είχα ψηφίσει, λέει, όταν το πρωτοείπες. Τώρα δέχτηκε ξανά την ψήφα μου. Από το κινητό μου δεν μ' άφηνε, ούτε μ' αφήνει. Άρα, τι είναι, θεωρήθηκε η ψήφο σου, εσύ που μου το στέλνεις, ο 374, θεωρήθηκε η ψήφο σου χωρίς να είναι σπαμ. Άκου εσύ που έχεις το εκλογικό κέντρο.gr. Έχεις χαρακτηρίσει ως spam ανθρώπους οι οποίοι ψήφισαν. Γιατί για να έχουν δικαίωμα ξανά να ξαναβάλουν ψήφο σε αυτή τη δημοσκόπηση, σημαίνει ότι τους στέρισες το δικαίωμα χωρίς να είναι οι άνθρωποι spam. Η ψήφη ήταν κανονική και στέρισες 2.500 ψήφους. Ντροπή, ρε. Ντροπή. Τι είναι αυτά εδώ πέρα, τι μου στέλνετε ηχητικά, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να βάλω ηχητικά τώρα. Λοιπόν. Να μην προστίθετε το ποσοστό αποχής μπόνους των ψήφων από το εξωτερικό στο πρώτο κόμμα. Παιδιά, αυτό είναι στατιστική. Όχι, παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber. Εγώ, λέει, δεν μπορώ να ξαναψηφίσω. Δεν ακύρωσα όλες τις ψήφους Κυριακή. Κάλεσε το Σπύρο Σούλη να δώσει κατευθύνσεις για την ανακαίνιση. Θα καλέσω τώρα τον Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος ξέρει και από ανακαινήσεις. Έρχεται σε λίγη ώρα ζωντανά ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, παιδιά. Για να κάνει ζωντανή εκπομπή εδώ πέρα στο Focus FM. Καλημέρα, αστυνομικός από Ηράκλειο Κρήτης. Γεια σου, ρε αδελφέ. Δεν λέω το όνομά σου για ευνόητους λόγους. Καλά κάνετε και μας ταχώνετε. Η λύση για να σώσουμε ό,τι σώζεται είναι στις επόμενες εκλογές. Περιφρούρηση και άγρυπνο βλέμμα κατά τη διάρκεια τους. Να είσαι καλά, θα συμφωνήσω μαζί σου, αδελφούλη μου. Δεν λέω το όνομά σου, όχι γιατί το στομπάρω, απλά επειδή είναι λίγο συγκεκριμένο. Μήπως δεν θες να γίνει στόχος. Δυστυχώς το σύγχαμα της Νέας Δημοκρατίας και του Δημάρχου της Θεσσαλονίκης έσχος. Το σύγχαμα αυτό που έχουν δημιουργήσει, εννοείς. Και πού να έλεγες να πάρουν οι παλιοί. Ναι, σας το είπα τώρα, εντάξει. Ζητάω να μην παίρνουν οι παλιοί και παίρνουν τρεις, βγήκανε. Τρεις, back to back. Έχω γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
9: Μιλάω από Τούμπα, αγαπητέ.
0: Παρακαλώ.
9: Και δεν μπορώ να σας πιάσω γιατί έχει μονίμως παράσιτα η συχνότητά σας.
0: Δεν ξέρω αν το ραδιόφωνο σας έχει κάποιο πρόβλημα.
9: Όχι, όχι. Όχι. Όλους τους άλλους τους πιάνω.
0: Τέτοιοι είμαστε εμείς.
9: Ακόμα και όταν βάζω ψηφιακό ραδιόφωνο,
0: ναι?
9: Πάλι και εκεί έχει παράσιτα.
0: Σήμερα έχει παράσιτα η εκπομπή μας.
9: Ορίστε.
0: Σήμερα τώρα που μας ακούτε έχει παράσιτα.
9: Με παράσιτο.
0: Μάλιστα. Στην Τούμπα. Κάτω Τούμπα ή άνω Τούμπα.
9: Κάτω
0: Τούμπα.
9: Να σου πω, να πω και κάτι
0: παρακαλώ,
9: άλλο.
0: Παρακαλώ.
9: Μεταξύ σοβαρού και αστείου.
0: Ναι.
9: Με αυτό το άγαλμα του Αλεξάνδρου, τι θα γίνει ρε παιδιά. κάθε τόσο έχουμε παρεξηγήσεις.
0: Ναι.
9: Δεν το ξυλώνουμε από εκεί να
0: εισηγάσουμε. Μα τώρα δηλαδή, τώρα καθόμαστε.
9: Και να πάμε μπροστά.
0: Πού να το βάλουμε, το πάρουμε από εκεί, πού το πάμε.
9: Κάπου, σε
0: καμία αποθήκη. Αποθήκη, ναι. Θέλουμε λίγο μια μεγάλη αποθήκη. Κάτι θα βρούμε. Θα βρούμε, να νοικιάσουμε μια. Κάτι θα βρούμε. Να πάρουμε και τον λευκό τον πύργο. Μην ενοχλεί τώρα, να ανοίξει λίγο ο χώρος.
9: Με εκεί δεν έχουμε παρεξηγήσεις.
0: Ακούστε λίγο τι θα κάνουμε, αγαπητέ μου κύριε. Θα πάρουμε κάπου το λευκό πύργο. Πώς και εκεί έχουμε παρεξηγήσεις.
9: Να πάμε μπροστά.
0: Ναι, να πάμε μπροστά. Αυτό, τον μπροστά θέλουμε.
9: Αυτό
0: να πάρουμε και την Καμάρα. Γιατί και η Καμάρα ενοχλεί, είναι λίγο μεγάλη, αλλά κάπου θα βρούμε να τα βάλουμε.
9: Να πάμε μπροστά, κύριε.
0: Έτσι πρέπει. Πρόοδος. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Πρόοδο, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Λοιπόν, τέλος. Εγώ δεν ξανάρχομαι 7 η ώρα, σας το λέω, το ξέρετε. 8, done, θα είμαι εδώ. Τρέχω εγώ τώρα, τρελαίνω με το μετρό πρωί. Τι θες, ναι. Κοίταξε, άκου λίγο. Επειδή το έχω μαζεμένα του Κωστάκου. Δεν σου έδειξα, Τάσο, δεν σου έδειξα φωτογραφία. Κάτσε, Τάσο, λίγο, σου δείξω μια φωτογραφία. Το είδες, την είδες. Καλά, μεγάλη ιστορία. Ελλάδα, φίλε. Ελλάδα. Ό,τι δηλώσεις. Τέλος. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Focus FM 103,6. Καλό Σαββατοκύριακο, σας εύχομαι. Μείνετε συντονισμένοι. Εδώ θα είμαστε παρεούλα. Έρχεται και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Φαντάζομαι έχει να πει πολλά. Να δω να του τζικλίσει λίγο η μποτίτση για την δημοσκόπηση. Κάτσε, φίλε. Του αφαίρεσαν τις μισές ψήφους. Δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Αυτό είναι θαύμα. Και ο άλλος λέει είναι spam, λέει, γι' αυτό του βγάλαμε. Πού το ξέρεις, ε? Πού το ξέρεις εσύ? Πού ξέρεις εσύ ότι είμαι εγώ? Γεια σας!

μήτρα που γέννησες. Κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και λυρική σε ίμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 106 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή το Brent, ενώ η κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό στο επίκεντρο και η νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβδης ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο. Το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,07. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πορεία του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη της έναρξης της χειμερινής περίοδου. Οι εκτιμήσεις θέλουν την τιμή του να προσελκύσει ακόμη και το 1,90 ευρώ το λίτρο. Τόσα έχουμε, τόσα μπορούμε να δώσουμε, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιπλέον μέτρων, εάν και εφόσον προκύψουν πρόσθετα έσοδα. Το σύστημα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη εγγυάται μόνον την κερδοφορία των ολιγοπολίων σε βάρος της κοινωνίας, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Ανεπαρκή χαρακτήρισε τα μέτρα ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, λέγοντας ότι τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ των εξαγγελίων δεν καλύπτουν τις απώλειες εισοδήματος των τελευταίων ετών. Με αστερίσκους, ηλιακούς κόφτες και αδικίες σε συνταξιούχους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενστόλους, δεν κάνεις οικονομική φιλολαϊκή πολιτική, αλλά κοπτοραπτική, κομμένη και ραμμένα στα μέτρα της πλουτοκρατίας και των καρτέλ, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία, με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και σοβαρές ελλείψεις στα σχολεία. Στο παραένα βρέθηκε λύση στο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών στην Θεσσαλονίκη. Όπως τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας, έχουν ξεκινήσει ήδη το 50% των δρομολογίων κανονικά. Από Δευτέρα μέχρι και Τρίτη θα έχει καλυφθεί το 90%, το υπόλοιπο 10%. Είμαστε σίγουροι, όπως είπε, θα καλυφθεί μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Στον εισαγγελέα σήμερα οι δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Σε ύφεση η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά του Κιλκής.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Καλός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία έως 32 βαθμοί Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Focus με τον Βελόπουλο. Καθημερινά στις 11, μια ώρα γεμάτη επικαιρότητα μέσα από την πολιτική ματιά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο στους 103,6 από την Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Εκπέμπουμε στα στούντιο του ραδιοφώνου, βρίσκεται ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Καλή σας ημέρα κύριε Βελόπουλε. Τι κάνετε Πρόεδρε, είστε...
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Από το πανηγυράκι της ΔΕΘ. Δεν είμαστε στην ΔΕΘ.
0: Η οποία συνεχίζεται.
1: Το πανηγύρι.
0: Το πανηγύρι συνεχίζεται.
1: Τσίρκο. Το τσίρκο, ε. Τσίρκο δεν είναι. Τσίρκο πολιτικό. Μιλάμε για τσίρκο κανονικό. Έχουν καταντήσει τη ΔΕΘ. Τσίρκο, ρε παιδί, μα ιδιάζω. Παζάρι. Πολιτικό παζάρι.
2: Τσίρκο δεν έχουν ζώα πλέον.
0: Έχει χάσει το χαρακτήρα τη.
1: Γιατί απαγορεύονται σαν τσίρκο να έχουν ζώα.
2: Ναι.
1: Και
2: πλέον,
1: τι έχουν.
2: Πλέον μόνο ακροβάτες.
1: Μόνο ακροβάτες.
2: Ναι.
1: Πάει και το τσίρκο.
2: Έχει,
1: έλα, έλα. Το ξεχυλώσατε.
0: Είδες τα άμπο, όχι.
1: Το ξεχυλώσατε τώρα.
0: Δεν είδα. Άγρια εταιρεία.
1: Πραγματικά, παιδιά. Τι να συζητάω, παιδιά. Δεν είναι... Καραγκιοσλίκια. Δεν είναι χώρα αυτή, παιδιά. Μόνο ο Θεός μας κρατάει όρθιους. Πραγματικά το λέω αυτό. Δηλαδή, μόνο τη ΔΕΘ την έχουν μόνο οι Αθηναίοι. Του παρακάτω του Κορονακίου ως ΔΕΘ. Οι Θεσσαλονικείς. Μόνο κάτι βολεμένοι από τη Νέα Δημοκρατία και το σύστημα. Ανοίγουν περίπτερα εκεί. Κάτι υπουργεία, οργανισμοί.
0: Άρα εξυπηρετεί άλλους στόχους.
1: Κάτι λέτε. Κανάλια. Κάτι δημοσιογραφίσκοι. Βολεμένοι στο σύστημα. Γλύφτες του συστήματος. Κάναν κοκαλάκι να πάρουν το παρακράτος της Αθήνας. Του Κορονακίου. Δηλαδή πραγματικά. Και σήμερα αυτό θα κάνω το ερώτημα. Πώς έχετε πάει στη ΔΕΘ. Ωραίο ερώτημα, ε. Και τι είδατε, μπράβο. Ετοιμαστείτε να μου πείτε πώς έχετε πάει στη ΔΕΘ και τι είδατε. Γιατί παλιά θυμάμαι. Προετοιμαζόμαστε να πάμε στη ΔΕΘ.
0: Το γεγονός.
1: Παιδιά, ήταν γεγονός.
0: Για την πόλη.
1: Ναι. Είχε μηχανήματα, τηλεοράσεις, πλυντήρια, αυτοκίνητα, έκθεση κανονική. Τώρα έχει βλαμμένα, έχει βλαγιοκομμένα, έχει κομματόσκυλα, έχει κομματάνθρωπους, έχει σφουγκοκολάριους. Τι είναι σφουγκοκολάριος? Όχι, αγόρι μου. Είδες, μου τα γυρίζει μία-μία. Τι σκουπίζει, σφουγγαρίζει. Τι σφουγγαρίζει?
2: Τα σάλια,
1: ξέρω. Λέμε λέξεις τις οποίες...
0: Ετοιμολογία ζητάει ο πρόεδρος.
1: Όχι, ναι. Χρησιμοποιούμε εκφράσεις τις οποίες δεν ξέρουμε τι είναι.
0: Πολλές φορές, ναι, πολλές φορές, ναι.
1: Ο σφουγκοκολάριος ήταν ένα πολύ σεβαστό επάγγελμα στο Βυζάντιο. Έτσι. Ήταν από τα... Για να έχεις αυτό το επάγγελμα έχει εμπιστοσύνη ο αυτοκράτορας. Μόνο σε αυτοκράτορες ήταν σφουγκοκολάρι. Ήταν αυτοί που σφουγγάριζαν τον κόλλο του αυτοκράτορα όταν αφόδευε. Τι γελάστε. Σφουγκοκολάριος. Είχε σφουγγάρι. Μην γελάς. Ξέρετε πόσο φουγκοκολάριους έχει Θεσσαλονίκη? Π.χ. η ΕΡΤ. Είναι γεμάτα από φουγκοκολάρια. ΕΡΤ3 αυτή το παραμάγαζο. Εγώ το λέω ευθέως. Θα την κλείσω την ΕΡΤ3. Έτσι όπως λειτουργεί. Να λιβανίζει τον κάθε πρόεδρο, πρωθυπουργό. Θα κλείσω τα παραμάγαζα του παρακράτους. Να πληρώνω εγώ 3.000, 4.000 σε τεμπελχανάδες. Οι οποίοι το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι σφουγκοκολάρι του κάθε υπουργού ή πρωθυπουργού.
0: Ή μπορεί να γίνει καλύτερη.
1: Μα σου λέω. Αυτό σου λέω. Θα γίνει πραγματικό μέσο. Για τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θράκη. Όπως πρέπει να είναι. Να βλέπουν όλοι οι Βορειοελλαδοί στο κανάλι αυτό.
0: Θα κάνω restart λοιπόν.
1: Τι restart?
0: Στην ΕΡΤ3.
1: Τι εννοεί ο ποιητής?
0: Το πάμε ξανά από την αρχή. Το στείλουμε ξανά.
1: Όχι ρε μαύρο, ρε.
0: Το στείλουμε ξανά από την αρχή. Το στείλουμε ξανά από την αρχή.
1: Όπως είχα πει, θα κλείσω την εφορία.
0: Όχι, για να μην
1: κλείσω την εφορία. Δεν θα κλείσω την εφορία. Θα την κάνω να λειτουργεί καλύτερα. Θα κλείσω αυτή την εφορία.
0: Ακριβώς.
1: Που κυνηγάει τον φορολογούμενο, λες και είναι ο Βαρυπινίτης του Κορυδαλού, ο Κακούργος.
0: Όχι σε αυτήν την ΕΡΤ3, είπε ο πρόεδρος. Δηλαδή με λίγα λόγια, για να μην δημιουργούνται.
1: Τι καημό με την ΕΡΤ4.
0: Όχι για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Εγώ δεν πέρασα, δεν πέρασα από την ΕΡΤ.
1: Εσύ είσαι στο Μακεδονία.
0: Εγώ δεν πέρασα, ναι. Απλά το τόσο γίνεται, τόσο παρερμηνεύεται.
1: Ήταν ωραίο, ρωτάζει τον Άγιο Παΐσιο.
2: Βέβαια.
1: Είχες κάνει ολόκληρο ωραίο ντοκιμαντέρ. Να δείτε πέρα το ντοκιμαντέρ της Δέσποινας Μποτίτση για τον Άγιο Παΐσιο. Φυγόκεντρος.
0: Ευχαριστούμε για τη διαφήμιση, αλλά πάει η εκπομπή, η άκλευτη έφυγε.
1: Είναι στο YouTube, ρε παιδιά.
0: Στο YouTube, ναι.
1: Ναι, ρε.
0: Στο YouTube.
1: Στο YouTube, εγώ την εκεί την είδα.
0: Ναι. Ό,τι καλό κρατάει λίγο.
1: Βοήθησε και αυτό εδώ. Ήτανε.
0: Όχι, τότε δεν είμαστε.
1: Εσύ ήσουν με τον άλλον, τον Πλάτωνα, τον Σόλων, όπως το λέγανε. Ναι.
0: Δεν συνεργαζόμασταν τότε. Νωρίτερα στο δελτίο μα.
1: Αυτό
0: είναι στο
1: Βαλκανικό ακόμα. Γραφείο τύπου εκεί.
2: Από αυτό ξέρω.
1: Καλά είναι. Εντάξει, να είναι καλά ο άνθρωπος. Λέω λοιπόν τούτο. Για να ξεκαθαρίσουμε και τις θέσεις μας. Αυτή η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να έχει κάνει η Θεσσαλονίκη. Ό,τι χειρότερο, παιδιά. Με έναν μικρό υπολογισμό δαπανώνται για αυτή την κομματική φιέστα πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Τρελά νούμερα, έτσι. Τρελά νούμερα. 50 εκατομμύρια, θα πετάμε έτσι από το παράθυρο. Με 50 εκατομμύρια ευρώ μπορείς να κάνεις μια έκθεση πραγματική Θεσσαλονίκης που θα σφυρίζει, ρε παιδιά. Και όχι την κομματική φιέστα του κάθε γραφικού. Δηλαδή έβλεπα τώρα, ρε παιδιά, εντάξει, είναι δυνατόν. Άντε να πάει ο πρωθυπουργός, το καταλαβαίνω. Να πάει ο αρχηγός εξαρτηματικής πολιτεύσης, το καταλαβαίνω. Να πηγαίνει ο γυρολόγος, ο προεδρός της Μακεδονίας, ο Τσίπρας, δεν το καταλαβαίνω, αλλά πάση τόση. Να πηγαίνουν και κάτι γραφικοί τύποι που το παριστάνουν τους προέδρους κομμάτων, παιδιά, είναι να πέφτει από τις καρέκλες. Να πούν τι αυτοί, ρε παιδιά. Τι να μου πούν αυτοί, ρε εσείς. Τι να μου πούν τα ανδρίκελα που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δηλαδή, το μόνο σοβαρό κόμμα είναι η Ελληνική Λύση. Που λέει επιχειρηματική οικονομική έκθεση. Πάρα πολύ ωραία. Τι δουλειά έχει ο Βελόπουλος εκεί? Καμία. Θέλει να πάει ως επισκέπτης, να πάει. Να μαζεύει τους 500 κλακαδόρους του, να τους κλείνει σε μια αίθουσα και να τους μιλάει και καλά, ούτε καν συνεντεύξεις. Δηλαδή, γέλια, για γέλια. Για γέλια. Δεν είναι χώρα, παιδιά, αυτή. Ούτε χώρος είναι πλέον. Ούτε χώρος. Ναι, για τη ΔΥΠΑ, ας πούμε, δώσαν 300 χιλιάρια για το περίπτερο. ΔΥΠΑ. Η γνωστή ΔΥΠΑ, ε. Με 150 χιλιάρια έχει απόλυτο δίκιο. Μπορείς να κουράσεις δύο σπιτάκια. Και να τα δώσεις σε ανθρώπους που δεν έχουν σπίτι. Λέω τώρα, πετάω μια ιδέα. Με 30 ή 50 εκατομμύρια που κόστησε η συγκεκριμένη διαίρεση για 200 χιλιάρικα. Τι αρέστε, ρε παιδιά. 50 εκατομμύρια. Έτσι. Διαιρέστε, για 200 χιλιάρικα. Σας βάζω ένα ωραίο ποσό. Δεν σας βάζω 100 χιλιάρικα. 200 χιλιάρικα. Πόσα σπίτια μπορεί να πάρεις? Άντε, ρε. 2.500 σπίτια θα μπορούσαν να δώσουν σε νέα ζευγάρια που δεν έχουν σπίτι. Απλά πράγματα. Και πού θα τα κάνεις? Μα έχουμε κάτι στρατόπεδα εγκαταλελειμμένα. Σε όλοι οι δήμοι, οι κοινότητες έχουν χώρους. Τζάμπα για το οικόπεδο. Καταλάβατε, σας λέω τώρα. Το αντιλαμβάνεστε. Αλλά ποιος το κάνει, ρε παιδιά? Ποιος το κάνει? Τα παρτάλια που ήταν τα λεφτά του κρατικού κορβανά δεξιά και αριστερά. Και πάει και χειροκροτάτε. Δεν τα βλέπετε? Μα δεν τα βλέπετε?
0: Και επίσης ήταν και η καταγγελία που ζητήσαν από εθελοντές, διασώστες, να καταβάλουν, να πληρώσουν χρυσή την παρουσία τους, ενώ τα προηγούμενα
1: 250...
0: χρόνια...
1: με κολλάς τώρα κι εσύ!
2: 250.
1: Τον διέρεσε, ξέρει καν κανείς.
0: Ενήκει 1.500 από τους εθελοντές, διασώστες. 1.500
1: Κοιτάξε,
0: ευρώ.
1: Άκουλε ευρώ. Ναι. Αν πραγματικά το κράτος λειτουργούσε επιχειρηματικά, για να ξέρουμε τι λέμε, ένα σπίτι κοστίζει 100-150 χιλιάρικα. Καλό σπίτι. Σου εξηγώ. Και όταν κάνεις μαζικά τα σπίτια, δηλαδή δεν παίρνεις ένα σπίτι, κάνεις πολλά σπίτια. Βγαίνει και χαμηλώνει τιμή περισσότερο. Κατάλαβες, σου λέω τώρα εγώ. Για να ξέρουμε τι λέμε. Γιατί πραγματικά απορώ με τον νέο Έλληνα που δεν θέλει να καταλάβει τι του λέει η Ελληνική Λύση. Τι σας λέμε τόσο καιρό, ότι σας κατακλέβουνε. Και πραγματικά απορώ με αυτούς τους τυφλούς κομματικά που τους λέω ότι ο fly over, σ' άκουα το πρωί, είναι ένας επικίνδυνος δρόμος. Θα αποδειχθεί στην πορεία ότι από εκεί πάνω θα πέφτουν πολλοί, ειδικά τα βράδια.
0: Με την ολοκλήρωση λέτε του...
1: Αφού είναι από πάνω ψηλά. Θα πέφτουν. Θα βουτάνε μέσα. Αν δείτε τον περιφερειακό ή τους δρόμους δεξιά και αριστερά, χτυπημένα αυτοκίνητα. Τα οποία δεν πάνε όμως στον κρεμό, ούτε πέφτουν κάτω. Καταλαβαίνεις?
0: Κατανοητό, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό και στην Αμερική, σε πολλές πολιτείες, αν βάλεις το AI και ρωτήσεις, οι flyover στην Αμερική απαγορεύονται, τους αλλάζουν, θα το βγάλει. Ναι, τους αλλάζουν. Γιατί θεωρούνται απαρχαιωμένες επιλογές, θεωρούνται επικίνδυνες επιλογές και αλλάζουν και γκρεμίζουν τις από πάνω δρόμους. Γιατί βουτάνε πολύ από πάνω με τα αυτοκίνητα. Ένα λάθος να κάνεις την αποδηγής, έχεις φύγει κάτω. Και από κάτω περνάει ο άλλος. Θα δούμε πράγματα και θάματα, σας λέω. Εγώ τους το είχα πει από την αρχή. Είναι επικίνδυνος ο δρόμος. Αλλά είπαμε. Μυτιλινέος είναι. Αξιαγάπητος Μυτιλινέος. Έτσι δεν είχε πει. Αξιαγάπητος. Αξιαγάπητος. Μάλιστα. Ναι.
0: Τα υπόλοιπα, πρόεδρε.
1: Και σήμερα θα δείτε όλα τα κανάλια να λένε το εξής. Πήγε ο πρωθυπουργός στο τάδε δημοτικό σχολείο των Άγιων Λεωσίων.
0: Ήδη, ναι.
1: Δεν πήγε σε γυμνάσιο. Μην γελάς. Ούτε σε λύκειο. Την ψηλιάστηκε ο Πτσιρικάς. Γιατί αν πήγαινε σε κανένα γυμνάσιο και λύκειο.
0: Παρακολουθούν. Παρακολουθούν τα μεγαλύτερα.
1: Θα λέγανε Μητσοτάκη. Έτσι. Αγαπιέσαι. Και από ό,τι σου λέει, πάμε σε ένα δημοτικό που τα παιδάκια είναι παιδάκια. Και τελείωσε η ιστορία. Και σας λέω τώρα πράγματα που να φανταστείτε εσείς, θα πούτε. Για να κρίνετε επιλογές, δεν είναι τυχαίες. Και όλα τα κανάλια θα μας λένε, πήγε εκεί, τα οποία δημοτικό σχολείο, όλοι θα τα πούνε. Δείξτε μου ένα κανάλι που το απόγευμα θα το πει. Έγινε με δωρεά των τραπεζών Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς. Θα το λένε όλοι. Σας το λέω, όλοι. Αυτό που δεν θα λένε είναι ότι αυτές οι τράπεζες είναι οι τοκογλύφοι νόμιμοι. Αυτοί που πίνουν το αίμα του ελληνικού λαού. Αυτοί που κερδίζουν, ακούστε το νούμερο, πόσα κερδίζουν από τα πώς καθημερινά οι τράπεζες. Που πληρώνονται συναλλαγές.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρετε. Δεν βλέπετε Βελόπουλο κοντά και ρίξει. Δεν βλέπετε στο Open που τα είπα χθες, αγαπητέ μου, που όλα τα βλέπεις, όλα τα σφάεις, όλα τα μαχαιρώνεις. Όλα. Μετά δεν έχει YouTube. Βιντεάκια δεν έχει που ανεβάζουν κάποιοι και λένε τα βλέπω όλα.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ την είδα την
1: εκπομπή. Πλημελώς ασκείτε τα καθήκοντά σας. Όπα, άπαντες. 1,8 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα κερδίζουν από τις συναλλαγές των ΠΟΣ οι τραπεζίτες. Που υποχρέωσαν τον Έλληνα να πληρώνει με ΠΟΣ. Και όταν ο Έλληνας πληρώνει 100 ευρώ με ΠΟΣ, τα 100 του ευρώ δεν είναι 100 ευρώ,

0: Yes. 0,30, 0,40 στην Ελλάδα, 0,10, 0,15 στην Ευρώπη. Αυτούς υπηρετούν τις εντάξεις. Τώρα μου λένε εμένα ότι κάνουν τα σχολεία. 1.800.000 την ημέρα είναι 4-5 σχολεία την ημέρα. Δημοτικά να κάνεις. 3 σχολεία την ημέρα. 3 σχολεία την ημέρα. Ρε, 600.000 σου λέει, δεν κάνεις ένα σχολείο, ένα δημοτικό σχολείο. Ένα δημοτικό σχολείο, μικρό.
1: Χωρίς
0: υπερκοστολόγηση. Γιατί το ελέγχεις σωστά. Για να καταλάβετε πώς θα στρώνε τα λεφτά οι ακρίδες. 1.800.000 την ημέρα είναι από τις συναλλαγές των πόσας. Που πληρώνετε με την καρτούλα, λιμάθα την καρτούλα. Εγώ δεν ξέρω να τη χειρίζομαι, έχω γίνει ζήλη μια φορά. Μια φορά πρέπει να χρησιμοποιήσω και δεν ξέρω πώς το βάζει το. Αφού δεν χρησιμοποιεί, με τριτά πήγα. Τι έκανα. Δεν ξέρω τι κάνει, το κάνει έπαφα. Με 1.800 την ημέρα, ακούστε λίγο το νούμερο. Αρχίζει διαιρέσει όλα αυτά. Δεν χρειάζεται πολύ πολύ. Να βάλουμε λοιπόν το σπίτι 150.000. Γιατί δεν κάνει ένα σπίτι. Έτσι. Κάνει 10 σπίτια, 12 σπίτια την ημέρα. Σε ένα χρόνο, αυτό είναι πρόταση καλή. Σε ένα χρόνο, για βάλε. Βάλε. 10 την ημέρα. 1.800 με 150.000, σας λέω, κάνεις 10. Πάει 200.000. Κάνεις 10 σπίτια την ημέρα. Το χρόνο μπορείς να κάνεις πόσα σπίτια. Άντε, ρε, 3.650 είναι.
1: 3.650.
0: Και βάλε και τα 12 που σου είπα. Μιλάμε για 5.000 σπίτια σε ένα χρόνο μόνο από τα πώς που πληρώνουμε.
2: Λύθηκε το πρόβλημα.
0: Σε μένα το λες. Πρόταση της ελληνικής λύσης. Και μόνο από τη μείωση του ποσοστού του πώς. Το επαναλαμβάνω γιατί μπορεί να γίνει. Πώς θα δώσουμε σπίτια στους Έλληνες. Σας το λέω με αγάπη τώρα. Τα πώς είναι 0,50 τα περισσότερα. Σας παίρνουν 0,50. Έτσι. 1,8 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, κερδίζουν οι τράπεζες από τα πώς. Όταν το σπίτι για να το χτίσεις σοβαρός, όχι τώρα, κάνει 150.000, τόσο κάνει. Ένα ωραίο σπιτάκι. Γιατί δεν κάνεις, να κάνεις πολλά. Σημαίνει ότι την ημέρα μπορούμε να χτίσουμε 10 σπίτια τουλάχιστον. Ναι ή όχι. Τουλάχιστον. Με 15 σας λέω εγώ. 15 σπίτια. Το χρόνο, μόνο από τα πόσα σας λέω, από το 1,8 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα που κερδίζουν οι τραπεζίτες, μπορούμε να κάνουμε 4.000 σπίτια σε ένα χρόνο. Προτάζεις δεν θέλετε. Προτάζεις δεν θέλετε. Ορίστε η πρόταση. Κάνεις και τον ΟΕΚ από πάνω για να παίρνεις και φθηνά τα υλικά και να κατασκευάσεις φθηνά με μια μόμα, με μηχανικούς του στρατού, να κάνεις τα σπίτια. Που σημαίνει θα κάνεις 5.000 σπίτια, 6.000 σπίτια. Χώρο που θα βρω από δήμους και χώρους του δημοσίου υπάρχουν να χτίσεις τα σπίτια. Στρατόπεδα πάρα πολλά. Εγκαταλελειμμένα. Σε ένα χρόνο. Άντε γιατί μου λένε πού είναι οι προτάσεις. Το θα την πάω θα την κλέψουν οι άλλοι. Θα την κλέψουν, θα την αντιγράψουν. Όπως αντιγράφουν ό,τι λέμε. Από το 2019 και πριν έλεγα ότι επιτέλους θα σταματήσει ο ανταγωνισμός στα σχολεία των παιδιών να φορούν επώνυμα ρούχα. Μία φόρμα, απλά πράγματα. Φόρμα για τα παιδιά. Φόρμα για τα παιδιά, έτσι απλά πράγματα. Φόρμα το έλεγα. Με μια ελληνική βιοτεχνία υπόθεση παράγει. Δεν με ενδιαφέρει. Έτσι. Να στηρίξω και τη βιοτεχνία να δουλέψει. Συγκεκριμένη αφίεση. Φόρμα. Να παίρνει η μάνα 2-3 φόρμες και τελείω ιστορία. Όχι να πηγαίνει ο άλλος με το. Πώς λέγεται, ρε. Ο ας Νάικ, άλλος φοράει Λόρο Πιάνα, ο άλλος φοράει Μονκλέρ και μου πιέζει σχολείο. Και κοιτάει ο ένας τον άλλον. Όχι. Ενιαία αφίεση. Τελείωσε. Τελείωσε. Και εγώ δεν λέω ποδιά σώνει και καλά. Ενιαία αφίεση. Για να μην πληρώνει η κακομοίρα η μάνα που δεν έχει το παιδί της τα χρήματα να πάρει το Λόρο Πιάνα ή το Μονκλέρ, μη στεναχωριέται το παιδί και δημιουργείται συμπλέγματα στην ψυχή του. Είναι φτωχό, παιδό. Καταλάβατε. Αυτά τα λέω εδώ και καιρό. Δεν τα λέω τώρα, γιατί έχουμε προτάσεις εμείς ως ελληνική λύση. Δεν κοροϊδεύουμε κανέναν. Και σας είπα, μόνο από τα πώς μπορείς να κάνεις 4.000 σπίτια το μήνα. Αν βάλουμε και τις προμήθειες που είναι πολλαπλάσιες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, σας λέω 0,50, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι 0,10, 0,15, 0,20, και από αυτό μπορείς να βγάλεις και άλλα σπίτια. Και έτσι λύνεις το στεγαστικό σου πρόβλημα.

0: Πώς και πώς και πώς.
1: Ναι, σήμερα άκουσα εγώ προσωπικά, δεν ξέρω αν ήταν σημερινό το βίντεο ή χθεσινό βραδινό, υπάρχει πρόταση παρόμοια. Πρόεδρε.
0: Οχ, έλα.
1: Υπήρξε σήμερα πρόταση παρόμοια για αμφίεση.
0: Έλα, μην με πας τώρα, δεν ασχολούμαι με γραφικούς τώρα, δεν...
1: Εν τω μεταξύ είναι πολύ σωστό, γιατί θα εξαλειφθούν και οι κοινωνικές ανισότητες με όλη αυτή την ιστορία τώρα με τα παιδιά, με όλη αυτή την οικονομική κρίση. Δεν το συζητώ. Σε κάθε περίπτωση, μόνο στη σωστή κατεύθυνση είναι αυτό. Μα και εγώ είμαι υπέρ. Και στα κολέγια εκεί, ναι, γιατί. Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, μπορείτε να και ήδη στέλνετε μηνύματα και, στα, και στο Viber, το Viber του Focus 6907483484. Δεν ξέρω αν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ανοίξουμε και γραμμές, Πρόεδρε. Έχετε σήμερα, φαντάζομαι, θα θέλετε, θα θέλετε.
0: Απλά να πω το εξής,
1: ναι.
0: Γιατί πραγματικά προσπαθώ συγκροτημένα να καταθέσω προτάσεις.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή το ότι θα δημιουργήσω κρατική τράπεζα, δεν το λέω τυχαία. Υπάρχει η κρατική τράπεζα αναπτυξιακή, η οποία υπολειτουργεί στη χώρα μας επίτηδες για να κονομάνε οι τραπεζίτες και οι τράπεζες. Η κρατική τράπεζα θα οδηγήσει στον ανταγωνισμό. Ανταγωνισμό. Θα αναγκάσει όλες τις άλλες τράπεζες να κατεβάσουν και τα επιτόκια δανεισμού, να ανεβάσουν και τα επιτόκια χορηγήσεων, να ανεβάσουν και τα καταθέσεων, να ανεβάσουν και τα επιτόκια, να κατεβάσουν και τα επιτόκια δανεισμού. Είναι σημαντικό αυτό. Και από τα πώς και από παντού. Άντε. Λοιπόν,
1: εγώ θα ήθελα και εδώ να το σχολιάσετε λιγάκι, γιατί παρακολουθούσαμε, παρά τα όσα αντίθετα υποστηρίζετε ότι δεν παρακολουθούμε τις συνεντεύξεις σας και τις ομιλίες σας, κύριε Πρόεδρε.
0: Ναι, ναι.
1: Λέγατε λοιπόν για τον πολιτικό εκβιασμό μετά τις δηλώσεις υπουργών από το Μαξίμου, ότι θα κάνουν ντου οι Τούρκοι αν έχουμε κυβερνησία και όλα αυτά. Βολεύει όλο αυτό, βολεύει αυτή η ένταση Μητσοτάκη Ερντογάν. Θέλετε να το σχολιάσουμε και εδώ?
0: Εντάξει, τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε έτσι, Δέσποινα.
1: Εγώ τα
0: βάλε
1: ξέρω.
0: Τη λογική, βάλτε τη λογική να δουλέψει. Κάνει το ψευτονταΐ ο Πρωθυπουργός και πάει στο Καστελόριζο, λέει. Ωραία. Γιατί πάει στο Καστελόριζο? Για να αποδείξει το Καστελόριζο είναι Ελλάδα. Μάλιστα. Λες και δεν είναι Ελλάδα. Για να αποδείξει στους Τούρκους τι? Ότι δεν φοβάται. Ωραία, αφού δεν φοβάται, αύριο το πρωί ΑΟΣ με την Κύπρο και 12 ναυτικά μίλια. Όχι τα ηλίκια, άκου τώρα θα σου πω, συμβιβασμού με τον Ερντογάν, γιατί βολεύεται και ο Ερντογάν στο να ανεβάσει τους τόνους, βολεύεται και ο Μητσοτάκης στο παίξει ψευτονταΐς. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Και διακινήθηκαν και στο διαδίκτυο κάτι
0: τέτοιες
1: fake ειδήσεις, ότι ναι, σηκώσαμε ανάστημα, ορθώσαμε... ξεκινάμε, πάμε για τα μίλια, για επέκταση. Μάλιστα. Μηνύματα. Θέλετε να διαβάσουμε μηνυματάκια από παντού? Και πολλά παράπονα. Εκ των προτέρων θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τα διαβάσουμε όλα, γιατί δεχόμαστε έντονη κριτική, Πρόεδρε, ότι δεν μείνανε στο αδιάβαστο. Είναι τόσα πολλά τα μηνύματα που φτάνουν. Δεν νομίζω ότι θα προλάβουμε και σήμερα. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, είστε ο επόμενος Πρωθυπουργός. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απογοήτευση η έκθεση, πήγε η κόρη μου κάθε χρόνο και ένα σκαλοπάτι πιο κάτω.
0: Ποια έκθεση?
1: Δεν θα πάμε,
0: πήγε.
1: Ναι. Στη δε θα πάμε όταν θα γίνεις Πρωθυπουργός, κύριε Βελόπουλε.
0: Πότε?
1: Γιατί τότε θα έχουμε την κανονική διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης που μας αξίζει.
0: Μιλούσα,
1: γράφουν.
0: Ερχόμουν με το αεροπλάνο χθες.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Και μιλούσα με έναν μεγαλοδημοσιογράφο της χώρας. Έτσι το θεωρούν οι Έλληνες.
1: Θεσσαλονίκη, Αθήνα.
0: Αθήνα, Θεσσαλονίκη ερχόμουν.
1: Όχι,
0: μεγαλοδημοσιογράφος.
1: Άρα μιλάμε.
0: Μέγαλο.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι, οκ. Okay.
0: Συστημικός. Όχι, ρε, έτσι ευγενικά του μιλάω κι εγώ. Εντάξει, δεν έχω χωρίσει τίποτα. Και στην κουβέντα την πεντάλεπτη που είχαμε, μου το πετάει κιόλας. Εγώ λέω, βάζω στοίχημα ότι είσαι το λιγότερο τρίτο και κόμμα αυτή τη στιγμή. Λέω, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ προσπαθώ να είμαι συγκροτημένος και συγκρατημένος στο λόγο μου. Όχι, μου λέει, γράψτο, άσχετα τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Είδαμε αυτά τα παρτάλια, το εκλογικά, πώς λέγονται αυτό, τα παρτάλια που κάνουν και δημοσκοπήσεις. Παρτάλια για μένα. Τι.
1: Πώς γίνονται να εξαφανίζονται.
0: Σήμερα τα έκρυψαν τα αποτελέσματα.
2: Δεν φαίνονται.
1: Υπάρχει αναβάθμιση.
2: Εγώ τα αποκάλυψα.
0: Δηλαδή, ρε, εσείς εκεί στο
1: στην πλατφόρμα, γι' αυτό.
0: Εκλογικό κέντρο, όπως λέγεστε, Μαξίμου και Αγίου Βαλεντίνου.
1: .gr.
0: Και Αγίου Βαλεντίνου.gr. Να σας πω κάτι, ρε. Γιατί ξεφτιλίζεστε μόνοι σας. Πραγματικά. Κατάλαβες γιατί σου λέω ότι. Εντάξει, ρε παιδιά, μία εργασία μου, γιατί στο μεταπτυχιακό μου έκανα επικοινωνία και δημοσιογραφία. Μία από τις μεγάλες εργασίες που κάναμε ήταν δημοσκοπήσεις και δημοσκοπικά ευρήματα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν. Αφού το έχω σπουδάσει το αντικείμενο, το έχω, ξέρω πώς γίνονται δημοσκοπήσεις. Έχετε δει ποτέ να σχολιάζω δημοσκοπήσεις εγώ? Ποτέ δεν θα τις σχολιάσω. Δημοσκοπήσεις είναι λαϊκές. Τετάρτη, Πέμπτη θα είμαι στην Αθήνα σε λαϊκές. Αρχίζω, περιοδίες, λαϊκές. Λαϊκές. Αυτή είναι η δημοσκόπηση. Εκλογικό κέντρο, πώς λέγεται, ρε.
2: .gr.
0: Ποιος είσαι εσύ, ρε μεγάλε, να σου πω, εσύ στο εκλογικό κέντρο, πώς λέγεται, .gr, ποιος νομίζεις ότι είσαι? Πες μου, ποιος νομίζεις ότι είσαι? Τι νομίζεις ότι είσαι? Τι νομίζεις? Επειδή πήγες να εξυπηρετήσεις ένα υποκομματίδιο της Νέας Δημοκρατίας και δεν σου βγήκε η δημοσκόπηση? Ποιος νομίζεις ότι είσαι, ρε Μαραφέτη? Πώς σε λένε, Μαφέτη?
2: Από τις 2.500 ψήφους που έδωσα, που σου κόψανε.
0: Ναι.
2: Δεν το άνοιξα.
0: Ναι.
2: Έχετε πάρει πίσω τις 700-800.
1: Είχαμε επιστροφή.
0: Δηλαδή κόψατε 2.500 ψήφους. Και τις ξαναδώσετε 700.
2: Δεν τις δώσανε.
0: Τι.
2: Μπήκε ο κόσμος, ξαναψήφισε.
0: Α, ξαναψήφισε.
1: Αυτό.
2: Μα τους απέκλεισαν χωρίς λόγο.
1: Το θέμα είναι όμως.
0: Ωραία, ρε, εσείς τώρα σου κάνω πλάκα, ρε μεγάλε. Όσοι ακούτε, μπείτε στο εκλογικό κέντρο.gr και ψηφίστε, ρε. Να του διαλύσουμε τη δημοσκόπηση. Γιατί επειδή ήμασταν πρώτοι στη δημοσκόπηση, γιατί είναι μια ελεύθερη δημοσκόπηση. Ψηφίζουν όσοι θέλουν. Είτε είναι κουκουέ, είτε είναι Ελληνική Λύση, είτε είναι Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Πήγαν και ψηφίσανε. Επειδή δεν του άρεσε το αποτέλεσμα, αφαιρέσανε μόνοι του σταυρού.
1: Έχει γίνει αυτό ποτέ στο παρελθόν σε άλλη δημοσκόπηση? Όχι.
0: Γίνεται δημοσκοπήσει των τηλεοράσεων.
2: Ναι, αλλά δεν το λένε.
1: Ναι, δεν φαίνεται.
0: Όχι, δεν φαίνεται.
1: Ήταν εμφανέ. Δηλαδή υπήρχε ο αριθμό και εξαφανίστηκε.
0: Ποιο νομίζει ότι είσαι, ρε μεγάλε? Για πε μου τώρα. Ποιο νομίζει ότι είσαι? Μικρή είναι η Ελλάδα. Έμαθα για σένα. Για εσά μάλλον. Την παρέτσα. Έμαθα πολλά. Εκλογικό κέντρο.gr. Μπείτε και ψηφίστε τώρα. Διαλύστε του τη δημοσκόπηση. Διαλύστε του. Αφού το πας έτσι. Αντικειμενικά ήμασταν πρώτοι. Αφού το θες υποκειμενικά, θα σε διαλύσουμε. Δεν γίνεται. Τι να πω, ρε παιδί. Τι να πω, ρε. Τι να πω.
1: Να ρωτήσω κάτι. Να επανέλθω στο προηγούμενο.
0: Ό,τι και να κάνετε, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.
1: Πρόεδρε, στη συνάντηση κατά τη διάρκεια τη συζήτηση με τον μεγάλο δημοσιογράφο. Το παρουσίασε ως δεδομένο.
0: Να το ξαναπώ, ρε παιδί, για την ΕΡΤΡΙΑ. Να το ξαναπώ γιατί πια δεν το καταλάβατε. Δεν θα κλείσω την ΕΡΤΡΙΑ ως κανάλι.
1: Μα γι' αυτό είπα εγώ να μείνουμε σε αυτό.
0: Δεν θα κλείσω την ΕΡΤΡΙΑ ως κανάλι. Να το ξεκαθαρίσω ακόμη μια φορά. Όπως είπα, θα κλείσω την εφορία. Η λειτουργία των καναλιών των κρατικών, δεν είναι κυβερνητικών, θα είναι λειτουργία αντικειμενική. Αυτό λέω. Θα λειτουργούν ως τηλεοράσεις. Ανταγωνιστικές με τις άλλες τηλεοράσεις. Μπορεί ο κάθε δημοσιογράφος να έχει την ευαισθησία ή να έχει, αν θέλετε, την επιλογή υποκειμενικά να στηρίζει ένα κόμμα από το κουκουέ, λέω εγώ. Δεν θα το κάνει προπαγάνδα όμως μέσα από τις εκπομπές. Δεν γίνεται αυτό. Ή να μην θέλει ένα άλλο κόμμα. Δεν θα το κάνει με μίσος και με φθόν εναντίον του κόμματος. Καταλάβατε. Να λειτουργήσουμε σοβαρά ως κράτος κάποια στιγμή. Αυτό ισχύει για όλη την ΕΡΤ. Όχι μόνο για την ΕΡΤ3. Ισχύει για όλη την ΕΡΤ. Θα λειτουργεί ως τηλεόραση κρατική. Το τονίζω. Κρατική τηλεόραση. Το κράτος έχει μέσα όλους θεσμούς και οργανισμούς και όλα τα κόμματα. Κατανοητό νομίζω.
1: Γι' αυτό επέμεινα και εγώ, πρόεδρε, γιατί διαστρεβλώνουν συνεχώς τα λεγόμενά σας. Δεν είπατε θα ρίξω μαύρο στην ΕΡΤ.
0: Μαύρο έξω Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν είπατε. Ναι, τα θυμόμαστε αυτά, δεν τα ξεχνάμε.
0: Έτσι.
1: Και ο Τάσος εδώ.
0: Τον οποίο τον ψηφίσανε οι Δημοκράτες τότε.
1: Δεν είπατε θα απολύσουμε κόσμο. Είπατε θα λειτουργήσει σωστά όπως πρέπει η ΕΡΤ3 σε κάθε περίπτωση. Και βεβαίως θα καλύπτει και τα γεγονότα, πρόεδρε, της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, όπως. Πρέπει επίσης να συμπληρώσω έτσι και ένα δικό μου σχόλιο.
0: Και άλλο
1: σχόλιο.
0: Μου στείλαν και άλλο. Για άλλο θέμα. Για δες το λίγο. Ναι. Θέλω να πω το εξής, για να ξέρουμε τα βασικά. Τα βασικά, παιδιά. Ποια είναι τα βασικά? Ότι πρέπει να επανιδρύσουμε το κράτος μας. Ένα κράτος το οποίο είναι ξεχαρβαλωμένο από παντού. Από παντού. Και όταν λέω από παντού, το εννοώ. Από παντού είναι ξεχαρβαλωμένο. Πρέπει να το ξαναφτιάξουμε από την αρχή, τα παιδιά μας. Για τα εγγόνια μας. Αν έχουμε εγγόνια. Εγώ δεν έχω. Κάποιοι μπορεί να έχουν. Για όλους τους Έλληνες. Όχι επειδή η κυβέρνηση είναι ο Τσίπρας, ελέγχει το μαγαζί που λέγεται ΕΡΤ με λεφτά του ελληνικού λαού. Αφού όλοι πληρώνουν ΕΡΤ. Όλων των κομμάτων οι άνθρωποι πληρώνουν ΕΡΤ. Άσχετα αν βλέπουν ή αν δεν βλέπουν. Ωραία, αφού όλοι πληρώνουμε, θα είναι για όλους η ΕΡΤ. Όχι για κάποιους μόνο. Κατανοητό. Κατανοητό. Δείτε πόσες φορές πήγα εγώ στην ΕΡΤ. Δείτε πόσες φορές πήγα. Και επειδή χθες πέτυχα και ένα ρεσί, Δέσποινα, και μου λέει: να, λέει, σ' άκουσα που είπες για το Open, λέει ότι δεν καλούν τους βουλευτές σου, αλλά εγώ σε βλέπω, λέει, εκεί πέρα να είσαι κάθε εβδομάδα και τι είναι αυτά που λες. Του λέω: είσαι με τα καλά σου, λέω. Τι κάθε εβδομάδα είμαι στο Open? Για τις τελευταίες μέρες το Open έχει κάνει λαθροχειρίες πολλές. Πάρα πολλές. Περιέργως. Το Open του Ιβάν Σαββίδη.
1: Οι παρουσίες είναι συγκεκριμένες, έτσι δεν είναι?
0: Περίμενε, ρε παιδάκι μου. Ημερομηνία από τις 10 Ιουνίου του 26 μέχρι 19 του 26. Πόσοι μήνες είναι? Τρεις.
1: Από τον Ιούνιο είπατε.
0: Τρεις μήνες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχω πάει 2, 4, 6 φορές. Κατάλαβες, λέω.
1: Και εγώ τόσο υπολόγισα. Ναι.
0: Ανδρουλάκης πήγε 8 φορές. Mm-hmm. Για να καταλαβαίνομαστε, έτσι. Βέβαια, η παρουσίαση στο δελτίο του Ανδρουλάκη και στα δελτία ειδήσεων σε σχέση με την ελληνική λύση δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Φορτσάρουν όλοι για Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Σαμαρά. Στην εκπομπή του Χαριτάτου, δύο φορές την εβδομάδα καλούν βουλευτές της ελληνικής λύσης. Κάθε μέρα έχουν της Ελλάς. Κάθε μέρα. Του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας. Το δε χειρότερο που κάνουν είναι οι υποψήφιους βουλευτές του Σαμαρά, τους έχουν μόνοι τους να μιλάνε εκεί. Μόνοι τους όμως. Όχι σε παράθυρα, 3 λεπτών, 4 λεπτών. Το Open τώρα. Του Σαββίδη. Για να ξέρουμε τι λέμε. Που εγώ για το λιμάνι Θεσσαλονίκης, όχι για το Σαββίδη. Δεν με ενδιαφέρει ο Σαββίδης, γι' αυτό λέω δεν με νοιάζουν αυτοί. Είπα ότι ναι, έδωσε λεφτά στη Βόρεια Ελλάδα, θέση εργασίας κτλ. Αλλά είπα, δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να πάει σε Τούρκο το λιμάνι Θεσσαλονίκης. Και η κυβέρνηση που το επιχειρεί, δια της πλαγίας οδού, να πάει σε τουρκικά συμφέροντα το λιμάνι Θεσσαλονίκης, μαζί με αυτόν τον συνέτερο του κ. Μιστακίδη, εγώ είμαι απέναντί τους. Δεν με ενδιαφέρουν τα οπαδικά. Το λιμάνι με νοιάζει. Η πατρίδα μου με νοιάζει. Τα οπαδικά του θα τα κρατήσουν.
1: Αυτό το ξεχωρίσατε από την πρώτη στιγμή, το είπατε.
0: Δεν με νοιάζουν τα οπαδικά. Mm-hmm. Όπως χθες με τον Παναθηναϊκό, πάλι είπε Αλντάρα. Την ομάδα του. Άσε ρε τώρα, ρε. Άσε που μάθατε όλοι τώρα κάθε αγώνα και ένα πέναλτι. Άσε τώρα. Άσε πιο. Α, το βάρ, ναι, ναι, το βάρ. Έλα, Γιώργο, μ' ακούς. Ήμουσε ρε, το βάρ, ρε, το βάρ, ρε. Δώσε μου την εικόνα, ρε. Άσε ρε, αγόρι μου τώρα. Αλαφουζάρα, ολέ, ρε. Αλαφουζάρα. Μπα και πάει κάνα πρωτάθλημα Παναθηναϊκό. Πρόξτε, πρόξτε, πρόξτε. Μου το έλεγε ο Πετρουλάκης, θα συμμετείχαμε μαζί του με τον Νίκο και μου λέει: τι είναι αυτό το πράγμα, ρε πρόεδρε. Λέω: γιατί, ρε. Και μου τα εξηγούσε εκεί. Του λέω: ρε, εσύ. Το ποδόσφαιρο είναι πολιτική και γεωπολιτική, παιδιά. Δηλαδή, του λέω: η κόντρα Μιστακίδη ή Σαββίδη δεν είναι μια κόντρα που αφορά τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι το όχημα. Το λιμάνι είναι το πρόβλημα. Ο Μιστακίδη θέλει να φάει το λιμάνι από το Σαββίδη. Και το εξήγησα και μου λέει: το έχω ακούσει, λέει, το ξέρω, αλήθεια στη Βουλή. Ναι, το έχω πει και στη Βουλή. Εγώ δεν με ενδιαφέρει, λέει ο Σαββίδης. Αν και είναι πόντιος και του πόντιου γουστάρω εγώ. Έτσι. Ποντιάρα είναι. Ο Μιστακής δεν είναι πόντιος. Από την πόλη είναι. Κωνσταντινοπολίτης είναι. Είναι άλλη πάστα. Πιο γκλαμουριά. Πολίτες. Θα πω όμως το εξής. Αυτό με ενδιαφέρει είναι η Ελλάδα. Η πατρίδα μου. Η πατρίδα μας. Λοιπόν, αυτά για να ξεκαθαρίσουμε ρόλους και αυτά, έτσι. Για να τελειώνω το παρελθόν.
1: Γιατί προτιμάτε τις λαϊκές αντί για τοπικές? Τοπικές, μικρές συγκεντρώσεις.
0: Θα κόψουν το βίντεο για την ΕΡΤ τώρα, δεις. Ναι.
1: Μα εγώ γι' αυτό επέμενα, το ξέρω.
0: Δεν με νοιάζει, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Όπως με την εφορία.
1: Το διευκρινίσατε όμως μετά.
0: Όχι μετά, το είπαμε την αρχή. Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, επανήλθατε και τα είπατε αναλυτικά εννοώ.
0: Το θα κόψω την ΕΡΤ σημαίνει τον τρόπο λειτουργίας της ΕΡΤ. Όχι τη λειτουργία της ΕΡΤ. Να ξέρουμε και τι λέμε.
1: Τα είπαμε. Και άλλες φορές τα είπατε, αλλά.
0: Δεν πειράζει.
1: Υπάρχει και η κοπτόρα πτυχή.
0: Επανάληψη μη τρυπάς μαθήσεως, αλλά για τους ηλίθιους δεν υπάρχει.
1: Σε τοπικές συγκεντρώσεις θέλουν να σας βλέπουν, όχι μόνο στις ελληνικές. Γιατί λέει.
0: Θα σου εξηγήσω γιατί.
1: Ρωτούν.
0: Και θέλω να καταλάβετε. Στις τοπικές συγκεντρώσεις που γίνονται από το Πασόκ, το ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνουν οι ίδιοι άνθρωποι. Οι Πασόκοι μετακινούμενοι και όχι μόνο οι τοπικοί που είναι του κόμματος. Όχι, εγώ θέλω να πάω σε αυτούς που διαφωνούν μαζί μου. Mm-hmm. Στις λαϊκές θα βρεις και κομμουνιστή, θα βρεις και νεοδημοκράτη, θα συνομιλήσεις και μαζί του, θα ανταλλάξεις απόψεις.
1: Δεν θέλετε να τους αποφύγετε, θέλετε να συνομιλήσετε μαζί τους.
0: Ναι, βέβαια. Εκεί είναι. Ακούστε, αυτή είναι η διαφορά του ανθρώπου που θέλει να ηγηθεί της χώρας. Ακόμη και με τους αντιπάλους κομματικά, να μπορείς να κάνεις διάλογο και να αντιπαρατεθείς με επιχειρήματα.
1: Κόσμια, ναι.
0: Αυτό θέλω να κάνω. Γι' αυτό και πηγαίνω στις λαϊκές. Αλλιώς δεν πάω στις λαϊκές.
1: Σας απάντησε λοιπόν ο Πρόεδρος, κύριε Κώστα.
0: 2-3-10, όχι. 2-3-10, έτσι δεν είναι.
1: 23-10.
0: Γιατί αλλιώς το πάγω.
1: 500-676-677.
0: Τηλέφωνο στον αέρα. Έχετε πάει στη ΔΕΘ και σας άρεσε. Και τι είδατε. Αυτό είναι το ερώτημα. Και ό,τι θέλετε, άλλο πασέτο. Λέγε, τι έπαθες εσύ.
2: Βλέπω διάφορα τρόλ εδώ πέρα.
1: Να καταλάβω.
0: Τι κόμμα είναι αυτά τα τρόλ.
2: Ξεκίνησαν από Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, τα γόρια μου.
2: Και μετά μπήκανε τα ΟΓ.
0: Α, έχει τα ΟΓ του ΚΑΣ. Ρωτήστε τη λίγο να πω κάτι. Εγώ δεν ψήφισα να μπορούν να πάρουν οι Τούρκοι βραχονισίδες πάντως. Ούτε ψήφισα να πάρει η Πειραιώς στην αγροτική. Για να ξέρουμε τι λέμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τη δουλειά σας εσείς, τη δουλειά μας εμείς. Δεν σας δίνουμε σημασία. Είστε για μας άτομα τα οποία γράφουν το Έλληνοι αντί για Έλληνες.
2: Έγραφε ένας, είμαστε πρώτοι. Και το πρώτο έχει με ήττα.
0: Είναι πρώτοι με ήττα. Εντάξει, πρώτοι δημοτικού εννοούσε, ρε. Είναι πρώτοι δημοτικού. Στο σχολείο ξανά, παιδιά. Μάθετε να γράφετε πρώτα και μετά μιλάμε.
1: Εκλογικόκέντρο.gr είναι η διεύθυνση, γιατί ρωτούν, θέλουν να μπουν να ψηφίσουν. Και
0: μάλλον... Μπείτε εκλογικόκέντρο.gr. Μπείτε εκεί μέσα, του διαλύσουμε το μαγαζί.
1: Εκλογικό παύλα κέντρο.
0: Εκλογικό παύλα κέντρο, λέει.
1: Ναι, εκλογικό παύλα κέντρο.
0: Μπείτε παύλες, τελείες, παύσεις, αναπαύσεις, διάλυση τη δημοσκόπηση. Αφού πήγε να την πλαστογραφήσει, δεν το έβγαινε.
1: Έχουμε ακροατή στον αέρα. Έχουμε γραμμή, ναι. Ναι, γεια σας, είστε στον αέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, σας ακούει ο Πρόεδρος.
3: Πρόεδρε, καλημέρα. Περιμένω από σένα μια διπλωματική απάντηση. Σε ένα λεπτάκι να πω κάτι που θέλω, που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ξεκίνα, ρε παιδί μου, έχεις φάει 1,5 λεπτά, μου λες τις εισόδους. Κάνε τον πρόλογο, πάμε παρακάτω, λέγε.
3: Λοιπόν, το πρόβλημα ποιο είναι. Αν μιλάμε για σύσταση της χώρας, που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε πολίτες. Λοιπόν, εγώ σαν πολίτης δεν είμαι κατά της ταυτοποίησης. Ούτε έχω διαβατήριο, έχω τραπέζι.
0: Ρε, πες μου τι θες τώρα,
3: δεν έχουμε τίποτα.
0: Ναι.
3: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι όλα μου τα στοιχεία, η υγεία, η τράπεζα, η φόροι μου, ακόμα και το αν παίζω ένα παιχνίδι στον υπολογιστή μου, κρέμονται από έναν αριθμό πλέον. Τότε μια παραβίαση δεν κοστίζει απλά ένα λογαριασμό για μένα, κύριε Πρόεδρε, κοστίζει τη ζωή μου. Λοιπόν, και τα βιομετρικά μου δεν
0: υπάρχουν. Βρε παλικάρι μου, τι θες να πεις τώρα, εξήγησε μου, κάνεις ολόκληρη ανάλυση. Τι, πού, τι υποθετικά και μου λες, πες μου.
3: Ναι, λοιπόν, η ελληνική υποδομή με τα data centers, τα οποία φτιάχνονται, είναι μια ψευδέστηση. Τα κέντρα αυτά. Μπορεί να είναι στην Ελλάδα, αλλά...
1: Το ερώτημα ποιο είναι.
0: Ρε παιδάκι μου, άκου λίγο τώρα. Λέω ένα θέμα για τη ΔΕΘ, με πας στα data center, μου λες θα κάνω μια ερώτηση, δεν μου κάνεις ερώτηση, απάντησέ μου, πες μου την ερώτησή σου τουλάχιστον.
1: Γιατί ο χρόνος...
0: Αλλιώς πάνε στον Στέφανο Ντονιανίδη, στο πρωί, στο Γρηγόρη Σερέτη, βγες και πες ό,τι θες.
3: Πρόεδρε, αν οι πολίτες δεν έχουν ασφάλεια, δεν υπάρχει εθνική κυριαρχία. Τι να πω από εκεί πέρα. Δηλαδή πώς θα ξεκινήσουμε. Βασικά όλα είναι διπλωματικά. Δεν είπα, θα βγούμε.
0: Δεν κατάλαβα, καλημέρα. Δεν κατάλαβα. Συγγνώμη τώρα που το λέω, αυτό δεν κατάλαβα τι μου λες. Ασφάλεια εννοείς ότι είναι ταυτότητα που θα βγάλεις, αυτό είναι ασφάλεια.
1: Ήταν πολλά τώρα που ήθελα να θέσει δεν, ο Αγκροατής.
0: Πάμε στις γραμμές. Ζητώ συγγνώμη, αλλά όταν. Ακούστε, αν δεν αλλάξουμε οι ίδιοι, δεν αλλάξει η Ελλάδα. Βάζουμε ένα θέμα για τη ΔΕΘ. Αν έχετε πάει και τι έχετε δει και αν σας άρεσε. Και λέω, πείτε και κάτι αν θέλετε. Ξεκινάει να κάνει ερώτηση ο άνθρωπος και δεν μου κάνει ερώτηση. Μου κάνει τοποθέτηση.
1: Μη φεύγουμε μακριά από το. Από το θέμα.
2: Το 20% πέσατε στο 11,1. Τώρα είστε στο 13,3.
1: Ανέβηκε μέσα σε λεπτά.
0: Εκλογικό παύλα center, πώς λέγεται, ρε. Εκλογικό παύλα κέντρο.gr. Ψηφίστε, ρε παιδιά. Έτσι. Για να μας κάνει και μαγκές ο τύπος. Αφού το πάει έτσι, τι θα κάνουμε τώρα. Πάει να νοθεύσει το αποτέλεσμα. Πάμε στις γραμμές.
1: Γεια σας. Γεια σας, σας ακούει ο Πρόεδρος στον αέρα, είστε.
4: Καλημέρα, Πρόεδρε.
0: Καλημέρα.
4: Από Αλεξάνδρεια, Γιδά.
0: Α, το Γιδά, το αγαπημένο.
4: Αγαπημένο. Σε έχω πιάσει χειροψία όταν ήρθες. Ναι. Και είναι μεγάλη μου τιμή. Και μεγάλη μου τιμή είναι που μιλάω τώρα απευθείας με τον πρόεδρο.
0: Να σε καλά.
4: Σας αγαπάμε πάρα πολύ και θέλουμε να γίνεις πρωθυπουργός.
0: Προσπαθούμε.
4: Ακούς Κυριάκο?
0: Ακούω.
4: Συγγνώμη που μιλάω στον Ανικό.
0: Καλά κάνεις.
4: Αλλά σε ακούμε κάθε μέρα και σε έχουμε στο σπίτι μας και νομίζουμε ότι είσαι δικός μας. Αλλά ένα παράπονο έχω, πρόεδρε.
0: Πες το.
4: Αν ξέρω ότι θα γίνεις πρωθυπουργός. Καλά, το ξέρω. Αλλά ποιος θα μας κάνει μαθήματα που έχω μορφωθεί από σένα. Είμαστε 12 λουγκατζίδες. Από σένα μορφωθήκαμε. Όταν θα γίνεις πρωθυπουργός, θα μας διαβάλεις ξανά αυτά που κάνεις τώρα. Για τον Μέγα Αλέξανδρο, για ιστορίες.
1: Θα παίζουν σε επανάληψη.
0: Ακούω, να είσαι καλά.
4: Και λένε, αν θα γίνει πρωθυπουργός, θα μας τα λέει αυτά.
0: Άκουσε με.
4: Θα μας τα λέει.
0: Θα τα κάνουμε τότε. Να είσαι καλά. Θα τα κάνουμε τότε, λέω, να είσαι καλά. Θα βρούμε κάποιον άλλο να κάνει κάτι πανεφεσσακούλα. Δεν γελάσαι, επειδή δεν βλέπει κοντά και ρίξη. Η εκπομπή είναι επιμορφωτικού περιεχομένου. Πέρα από. Άσε που τα ξέρει όλα τώρα. Δεν βλέπει, πάω και λέω στο Open. Στο κοντά και ρίξη, μιλάμε για ιστορία, μιλάμε για πολιτισμό, μιλάμε για αρχαία Ελλάδα, για Βυζάντιο, για 1821. Μιλάμε για διάφορα πράγματα. Είναι αυτά τα κομμένα βίντεο που σου λέω. Είπα για τον Καραϊσκάκη ότι μπήκα στα καλάπιντα και έκανε ολοκαύτωμα και το κόψαν και άρχισαν να με βρίζουν όλοι εκεί. Καραϊσκάκη, ο μεγάλο στρατηγό. Διαβάστε λίγο παραπάνω ιστορία. Για το 1821 έχω άποψη, γιατί έχω διαβάσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι από όλους αυτούς που γνωρίζετε, ως άνθρωποι έκαναν και εγκλήματα και λάθη, οι μεγαλύτερες μορφές του 1821 είναι αυτοί που δεν ξέρουμε οι περισσότεροι. Δηλαδή, ο Ρυσδίκης, ναι. Ο Εμμανουήλ Παπάς, έτσι, η Μαντώ Μαυρογένους. Την ξέρουμε ως όνομα για γυναίκα, αλλά όλη την περιουσία της τα έδωσε στον αγώνα. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Κολοκοτρώνης. Από τους επιβανείς, λέω, ο Νικηταράς ήταν δεύτερο-τρίτος. Μην φαντάζεσαι, μιλάμε για αυτούς που ξέρουμε, τους πολύ μεγάλους. Ο Νικηταράς ήταν δεύτερο-τρίτος. Αυτοί ήταν οι μεγάλοι άντρες του 21. Οι υπόλοιποι, μιαούλιδες, κουντουριώτιδες, μαυροκορδάτι, κανάριδες, παπαφλέζες, που εξηλώθηκε με το Μανιάκι, ήταν πολιτικάντες, παιδιά. Καραϊσκάκης ήταν με τον Κολέτ και τον Μαυροκορδάτο. Μα βασικά πράγματα της ιστορίας. Πάμε στις γραμμές. Χαίρετε.
1: Ναι, γεια σας.
4: Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλημέρα. Πήγες στη ΔΕΘ.
4: Πρόεδρε.
0: Έλα, ρε.
4: Εγώ στη ΔΕΘ πήγαινα στη δεκαετία του 70. Α. Τότε που υπήρχε το τρενάκι του τρόμου. Που υπήρχε η μαύρη μπύρα.
0: Ναι.
4: Τα λουκάνικα και τα έτσι.
0: Έξω από το Πολέντε Σπορ.
4: Μπράβο. Υπήρχε και τα τραγούδια, το φεστιβάλ και αυτά. Λοιπόν, αυτό δεν είναι έκθεση. Τέλος πάντων, είναι ένα εμπορικό εγχείρημα. Και νομίζουν ότι αυτοί μπορούν να κερδίσουν κάτι με αυτό. Η ΔΕΘ δεν είναι αυτή που ήταν. Αυτό είναι τελεία και παύλα. Εγώ έζησα τη δεκαετία του 70 και λίγο παραπάνω στη Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς κατά καλή μου τύχη γύρισα στην επαρχία μου, στο χωριό μου, το οποίο είναι η τρίτη πόλη του νομού Πέλλας.
0: Αρδαία.
4: Ποια είναι.
0: Αρδαία, βέβαια. Όχι, κρύα βρίσκεται.
4: Όχι, αρδαία δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι.
4: Τα πρώτα, τα χωριά
0: είναι Γιαννιτσά, Έδεσα.
4: Γιαννιτσά, Έδεσα, Κρυαβρύση.
0: Α, μπράβο, αυτό πήγα από. Κρυαβρύση και μετά πάμε.
4: Η τρίτη πόλη, η τρίτη σε πληθυσμό, έτσι, για τον κόμμα, είναι
0: η Αλμοπία είναι στην Αρδαία, ρε. Αρδαία είναι Αλμοπία.
4: Η Αρδαία έχει 43 χωριά, πώς θα έχει.
0: Ναι.
4: Άσο, σαν Αρδαία μόνο. Σαν Αρδαία, πώς, είναι πιο μικρότερη από την Κρυαβρύση.
0: Είναι μικρότερη, ναι.
4: Πώς σε παρακαλώ τώρα.
0: Να σε χαρά. Εντάξει, δεν σε θέσει, δείξαμε το χωριό. Εντάξει. Εγώ από τον Αξό και αν τσόμι, ένα μικρό χωριουδάκι. Και παλιό μιλότοπο.
4: Πότε θα σου δούμε.
0: Θα τα δούμε, παιδιά, να είστε καλά. Θα πάω στις λαϊκές, θα τα ανακοινώσουμε κιόλα. Μην βιάζεστε, ξεκινάμε από 15 Σεπτεμβρίου και μετά. Και περιφέρεια θα πάμε. Τώρα θα πάμε Αθήνα αυτή τη βδομάδα. Σκέφτομαι να πάω, ας πούμε, και Κατερίνη, να πάω και Γιαννιτσά, να πάω και Έδεσα και Βέρεια. Θα πάω στις λαϊκές. Χαλκιδική. Θα πάμε μια Χαλκιδική, δεν κάνουμε. Δεν ξέρει τι γίνεται. Το πρόβλημα μου είναι και στη Βουλή. Όπα. Μα την πέσανε.
1: Ξεκινήσαν.
0: Δεν πειράζει.
1: Έχουμε γραμμή.
0: Μπορεί να πάει κάποιος, ενημέρωσε να πάει.
1: Πήγαμε, έχουμε πάει νομίζω.
0: Να ξαναπάει τώρα, μην στείλουμε κανένα καλό παιδί εκεί πέρα και κάνε. Πάμε στις γραμμές. Έλα, Παναγία μου.
1: Γεια σας.
5: Τι κάνατε?
0: Έχω ένα του Μητσοτάκη από κάτω με το τρυπάνι για κάτι θόρυβο.
5: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω, ναι.
5: Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, διανομέας σε πλατφόρμες.
0: Ναι.
5: Υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει για να γλιτώσουμε λίγο από τους λάθρο και από αυτές τις μειώσεις που μας έχουν κάνει και δεν μπορούμε να βγάλουμε τα έξοδα μας.
0: Τώρα, λάθρο. Φοροδιαφυγή. Υπάρχουν βίντεο μέσα στο διαδίκτυο, για να μην κάνω ανάλυση όλοι, τι λέμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
5: Σε παρακολουθώ ιδιαίτερα.
0: Άρα υπάρχει πρόταση. Υπάρχει πρόταση. Την έχουμε πει. Να είστε καλά, διαβάστε την. Όσο και στο μετανάστε, το έχουμε πει ξεκάθαρα. Δεν θα μπαίνει κουνούπι. Και όσοι ήρθαν, αλέπασε σπίτι. Σπίτι.
2: Κρήτη.
0: Δωδεκάνησα.
2: Καβάλα.
0: Καβάλα. Λέγε γρήγορα γιατί ακούγεται το τρυπάνι.
2: Όχι, για να πάτε.
0: Α, να πάμε. Θα πάμε, θα πάμε, θα πάμε. Θα πάμε. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ.
6: Γεια σας. Πρώτη φορά μιλάω μαζί σας. Σας πέτυχα επιτέλους.
0: Να είστε καλά.
6: Δεν ξέρω. Κύριε. Τόσο αυτό. Λοιπόν, για αυτή την ερώτηση που κάνετε.
0: Α, πού τηλεφωνείτε.
6: Σας απαντήσω. Εγώ πήγα προχθές, είχα να πάω χρόνια και δεν μου άρεσε καθόλου. Mm. Ήταν απέσια, ήταν όλο βλάχη, καράβλαχη, ερχόντουσαν να πω. Πολύ χάλια ήταν.
0: Έλα και τώρα και εσύ. Εντάξει, επειδή είμαι από τα χωριά, άνθρωποι δεν είναι κακοί άνθρωποι. Το
6: όχι, δεν είναι κακοί, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου. Γιατί κάποτε πήγαινα πιο μικρή. Λοιπόν, και σήμερα που πήγα, ανέβηκα στο μετρό, να σας αυτό να πω και αυτό λίγο ανακουστεί. Mm. Ανέβηκα πρώτη φορά στο μετρό για να πάω κάτω, κάτω προς την Γαμάρα. Ναι. Όταν πήγαμε, καλά πήγαμε. Στην επιστροφή μας σταμάτησε δύο στάσεις προτού εκεί που θα κατηβαίναμε και μας είπε καθίστε να περιμένετε λόγω τεχνικών λόγων.
1: Ναι. Είχε πρόβλημα.
0: Να πάτε με τα πόδια.
6: Είχε και λέω και εγώ, έλεος, λέω, μήπως, και μου λέει μία, μήπως είσαι εσύ γκαντέμα. Μου λέει, όχι, δεν είμαι εγώ γκαντέμα.
0: Μπήκε ο Μητσοτάκης.
6: Το είπα.
0: Άλλο
6: είναι ο Γκαντέμις και άγριο, κοίταξε αυτή. Λοιπόν, άλλο είναι ο Γκαντέμις και μα δύο στάσεις πριν και μας έκανε να ξεκινήσει μισή ώρα.
0: Το μετρό στη Θεσσαλονίκη, να είστε καλά, έχει ένα πρόβλημα. Είναι αντίγραφο της Δανίας, της Κοπιχάκης, αν δεν κάνω λάθος, που λειτουργεί ηλεκτρονικά. Με το παραμικρό ηλεκτρονικό θέμα σταματάει. Έτσι δεν είναι, Στέφανη, κάνω λάθος. Είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε εμείς και η Κοπιχάκη αυτή την κατάσταση με το μετρό.
2: Άλλα είναι τα προβλήματα, όχι μόνο ηλεκτρικό. Το πρόβλημα είναι το αυτό που λέτε.
0: Και πάρκινγκ. Και δεν πάει στο αεροδρόμιο και δεν πάει στη Σύνδο και
1: δεν θα πάει δυτικά.
0: Έτσι. Πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλημέρα.
7: Εγώ ήθελα να συζητήσω για ένα θέμα που δεν το συζητάει κανένας.
0: Ναι.
7: Όσον αφορά το ΚΙΑ. Μας είχαν υποσχεθεί μια αύξηση τα Χριστούγεννα. Δεν τη δώσαν. Την αναβάλαν για το Πάσχα.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, από το Πάσχα μας είπανε Σεπτέμβριο και στην ομιλία ο Μητσοκάκης δεν ανέφερε τίποτα για μας. Εμείς, πρόεδρε, είμαστε κάτω από τον πάτο του βαρελιού.
0: Όλη η Ελλάδα είναι, παιδιά, να ξέρετε. Όλη η Ελλάδα.
7: Ναι, αλλά εμείς είμαστε με 200 ευρώ το μήνα. Mm. Δεν φτάνει να πληρώσουμε ούτε το ρεύμα μας. Ούτε το ρεύμα μας. Δηλαδή 200 ευρώ το μήνα όταν έχεις 70-80 ευρώ ρεύμα, τηλέφωνα, νερά, το ένα το άλλο. Δεν βγαίνουμε.
0: Θα σου το πω έτσι πιο ομά, όσο μπορώ να σου το πω. Δεν τους ενδιαφέρει. Ναι. Είμαστε πλεμπαίοι. Οι φτωχοί για αυτούς είναι πλέμπες. Ναι. Στο λέω για να καταλάβει. Οι φτωχοί για το σύστημα, για το παρακράτος του Κορονακίου, Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα, είναι πλέμπες. Άσχετα τι λένε. Δηλαδή δεν μπορείς, δε Τσίπρα, να πηγαίνεις στα κότρα της Παναγοπούλου με τα πουρά σου. Δεν μπορεί να είσαι άεργος και να κάνεις εκδηλώσεις των εκατομμυρίων ευρώ. Κάτι δεν πάει καλά εδώ, παιδιά.
7: Εγώ βλέπω ότι δεν μας δίνει σημασία κανένας και δεν το κάνει θέμα κανένας.
0: Όχι τώρα, μην μας αδικείς, μας αδικείς, μας αδικείς.
7: Λίγο να αναφερθούμε και σε...
0: Άκου λίγο, για σένα το ειδικό είναι σημαντικότερο. Για μένα το γενικό είναι το σημαντικότερο. Επιλύοντας τα γενικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας μπορείς να δώσεις χρήματα. Έλεγα προηγουμένως πως μπορεί να έχουν σπίτια οι Έλληνες. Το γεγονός ότι το ρεύμα σου είναι 80 ευρώ και όχι 30 οφείλεται στην κλοπή που σου κάνει η Νέα Δημοκρατία, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Όχι, δεν είναι έτσι. Το έκανα και σε βίντεο αυτό. Το είπα στην εκπομπή. Θέλω να με ακούσετε, να είστε καλά. Γιατί έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη. Άκου. Αγοράζουν ρεύμα πριν δύο μήνες με συμβάση χαμηλή τιμή. Και το πουλάνε όποτε θέλουν μετά από δύο μήνες στην υψηλότερη τιμή του χρηματιστηρίου. Είναι όπως το πετρέλαιο. Το αγοράζουν δύο μήνες πριν και μόλις πέφτει μια σφαίρα στο Ιράν, η τιμή εκτοξεύεται, αλλά το έχουν πάρει με 50 δολάρια το βαρέλι και το πουλάνε με 100. Και τη διαφορά την καρπώνονται αυτοί. Η πάροχη ενέργειας και τα δηληστήρια. Τα έχω πει αυτά. Και στο Open τα είπα που δεν είδες. Τα είπα. Παρακαλώ. Το Open, το οποίο έχει μια λαγνία με Σαμαρά, με Τσίπρα, με Ανδρουλάκη. Πολύ λαγνία. Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Εμείς τον πόλεμο τον κάνουμε και μόνοι μας. Πάμε στις γραμμές. Ναι.
8: Ναι.
0: Χαίρετε, κύριε.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
8: Ήθελα κάτι να σας αναφέρω.
0: Α, μπορώ να απαντήσω.
8: Λοιπόν, για το προξενείο στο Βέλγιο. Πήγα τα χαρτιά για να δηλώσω τα παιδιά και θέλουν να κάνουν μετάφραση τα χαρτιά.
0: Ναι.
8: Επίσημα χαρτιά. Για να τα κάνω εγώ μετάφραση πρέπει να πληρώσω στο δικηγόρο 500 ευρώ την ώρα που θα τα κάνει μετάφραση. Οπότε τα δύο τα εγγόνια τα δηλούσα το 2000.
0: Άκου λίγο Τεμέτερον. Άκου λίγο Τεμέτερον.
8: Τώρα τα άλλα τα έξι τα εγγόνια δεν μπορώ
0: ναι,
8: να τα
0: πεστά, ναι πεστά. Πόντια. Άκου λίγο. Θα πάρεις μετά την εκπομπή τηλέφωνο τον κύριο Δαμιανίδη. Μέσα πρέπει να είναι ο Στέφανος. Η ναι. Δέσποινα την Ποτίτση στο 2310 500.
8: Κάτι άλλο ακόμα έχω να πω.
0: Κάτσε να σου πω, δεν γράφει το τηλέφωνο, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.
8: Για την τηλεόραση.
0: Για τηλεόραση.
8: Γιατί να πληρώνω εγώ την τηλεόραση και να βλέπω τις διαφημίσεις. Βάζει ένα έργο ελληνικό και μια μισή ώρα το έργο του κάνουν τρεις
0: ώρες. Να σε καλά, δύο πόντι δεν μπορούμε να συνεννοηθούν. Έχεις δίκιο, αλλά δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Είπες ένα θέμα με το προξενείο. Σου λέω πάρε τον Στέφανο Δαμιανίδη μετά την εκπομπή στο 2310 500. Τι. 5-30. Πόσο? 6. Μιλήστε να λύσουμε το πρόβλημα. Και εσύ μου πήγες στην τηλεόραση μετά. Νοηματικά άλλα τα λέγονται αυτά. Δεν γίνεται να μιλάμε παντός του επιστητού. Και από την άλλη, ναι, πληρώνεις τηλεόραση, δεν πληρώνεις τα ιδιωτικά κανάλια εσύ. Έτσι, τα ιδιωτικά κανάλια πληρώνουν από τις διαφημίσεις. Και από το κράτος, βέβαια, τα οποία δίνουν διαφημίσεις.
1: Πρόεδρε, ακούτε τίποτα. Ησυχία.
0: Πήρα
1: τα τρυπάνια από τα χέρια, αλλά περιμένουμε την προϋπόθεση να πάτε, λέει, από εκεί. Θέλουμε να το γνωρίσουμε.
0: Στα τρυπάνια.
1: Κάνουν διάλειμμα τώρα.
0: Αν θα πάω, θα πάω στα γεωτρύπανα για τα πετρέλαια. πάμε στις γραμμές. Ναι. Ναι. Παρακαλώ, κυρία μου.
9: Ναι, προηγουμένως σας πήρα πρώτη φορά που σας έπιασα και μας διάκοψα. Ποιος μπήκε μέσα στη μέση δεν ξέρω. Μου λέγαμε για το μετρό που είπατε για τη Δανία.
0: Τα πάμε. Πάλι θα ξαναπούμε για το μετρό.
9: Όχι, που μου είπατε γιατί κάτι που σας είπα ότι σταμάτησε δύο στάσεις πριν και δεν μπορεί για τεχνικούς λόγους και δεν μας κατέβαζε.
0: Σας εξήγησα.
9: Και εσείς μου είπατε κάτι για τη Δανία, μου λέγατε και διακόπη.
0: Ναι, λέω ότι δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη το μετρό λειτουργεί με ηλεκτρονικό τρόπο και το παραμικρό έχουν ευαισθησία αυτά. Με το παραμικρό σταματάνε.
9: Ναι. Ακόμη δεν έγινε να αρχίσουν τέτοια, αργότερα τι θα γίνει, θα μας κατεβάσει και στο.
0: Μην ανεβαίνετε, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να σας πω τώρα, ρε παιδιά. Δεν μου λέτε πράγματα τα οποία. Τι να σας πω,
1: στα μετρό πείτε... προς Καλαμαριά, εκεί ήταν.
0: Τι να σας πω, η Θεσσαλονίκη καταρχάς δεν χρειαζόταν μετρό. Το έχω πει κι άλλη φορά εγώ. Χρειαζόταν μια υποθαλάσσια κάτω από την παραλία, να βγαίνεις από πριν ακόμα, από τα σφαγεία, έτσι, από κάτω από εκεί, να περνάς μέχρι την Καλαμαριά. Και από εκεί παραλία στο αεροδρόμιο. Έτσι. Τέτοιο μετρό η Θεσσαλονίκη δεν χρειαζόταν. Να ξέρουμε και τι λέμε. Το μετρό γίνεται για την πολυπληθή περιοχή. Για τη δυτική περιοχή που θα πηγαίνει μέχρι το αεροδρόμιο, βασικά. Έτσι. Να ξέρουμε και τι λέμε. Αλλιώς δεν είναι μετρό. Αλλιώς είναι γούντιο τρυποκάριδος. Άρα λέει. Του άρεσε μου. Και η διαπλάτηση π.χ. της παραλίας προς τα μέσα, προς τη θάλασσα, με ένα ωραίο πάρκινγκ κτλ. Και θα είμαστε όλοι καλά. Θα είμαστε όλοι καλά.
1: Μελέτες για έργα που δεν γίνονται, πόσο κοστίζουν, τι χρήματα πετάγονται έτσι.
0: Είπαμε και να το ξαναπώ. Έτσι. Μόνο για την υποθαλάσσια που ξεκίνησε και δεν έγινε ποτέ, πληρώσαμε 90 εκατομμύρια στην εταιρεία, έτσι για τις μελέτες.
1: Να είχαμε να.
0: Όχι. Αποζημίωση στον εργολάβο, όχι για μελέτες. Οι μελέτες είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Πληρώθηκαν και άλλα λεφτά για τις μελέτες.
1: Οι μελέτες είναι εξτρά χρήματα.
0: Ναι, ξεχωριστά είναι. Ναι.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Okay. Εντάξει. Λοιπόν.
1: Ζάκυνθο σας περιμένουν.
0: Παντού περιμένουν. Θα πάμε. Θα πάμε σε λαϊκές, θα πάμε όπου μπορούμε και όπου μπορούμε να βρεθούμε. Έτσι. Δεν είναι εύκολο για μένα. Γιατί φανταστείτε να πάω μια περιόδια στην Κρήτη. Χρειάζομαι 3-4 μέρες. Εγώ δεν με έρχομαι σχολείο στο Ανδρουλάκι, τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη.
1: 3 μέρες δεν φτάνουν, Κρήτη.
0: 3-4 μέρες είπα, μην με κόβεις. Κάτσε. 3-4 μέρες είπα.
1: Δεν φτάνουν, λέω.
0: Τις πρωτεύουσες θα πάω, ρε Συνδέσποινα. Δεν θα πάω στα χωριά. Πού να πρωτοβολάω να πάω
1: στα σφαγιά.
0: Πού να πάω στα χωριά.
1: Παντού θα σα πω.
0: Λέω λοιπόν. Θα χρειαστεί 4 μέρες. 4 μέρες σημαίνει απουσία από τη Βουλή. Σημαίνει απουσία από τις επιχειρήσεις μου, κυρίως από τη Βουλή, γιατί εκεί είμαι πολλές ώρες. Λοιπόν, μετά θα λένε: α, δεν πάει ο Βελόπουλος στη Βουλή. Παίρνει το μισθό του ο Βελόπουλος και δεν πάει στη Βουλή. Ό,τι και να κάνεις, εκτεθειμένος είσαι στα όρκς. Έτσι. Δηλαδή, αν καταλάβεις τώρα. Εγώ από ό,τι με ξέρω, δίνομαι ωραία, έχω τα ωραία γαλάκια μου, έχω τα ωραία κινητάκια μου από πριν, πολύ πριν. Πολύ πριν.
1: Σας θυμόμαστε χρόνια. Ναι.
0: Αν κυκλοφορήσω με παντόφλα σκισμένη, θα λένε: καλά, ρε, αυτός δεν λέει ότι έχει λεφτά, γιατί κυκλοφορεί με παντόφλα σκισμένη. Κυκλοφορεί με ωραίο παντελόνι, το βλέπει το φέρνο προφορά 150, 200, 300 ευρώ παντελόνι. Είναι καλό. Ναι, ξέρω να βάφω. Ναι. Έχεις φωτογραφίες, ξέρω.
10: Όχι, εγώ δεν έχω
0: φωτογραφίες. Ναι. Βάφω πόρτες, παράθυρα, ό,τι θες.
1: Εγώ κάνω τα κοψίματα, είμαι το τζιράκι. Άντε, όλοι μαζί να κάνουμε μια εταιρεία εδώ. Στο εξωτερικό, όλα έχουν.
10: Κάτσαμε τη δημοσκόπηση.
1: Πώς πάμε στη δημοσκοπικά, ναι, ναι, ναι. Α, καλημέρα. Είχα ψηφίσει, λέει, στο εκλογικό κέντρο.gr. Ψήφισα Ελληνική Λύση. Σήμερα, μόλις μπήκα στην σελίδα, έχει αλλάξει την ψήφο.
0: Έτσι πρέπει. Να μάθει, η πολυδημοκρατία βλάπτει, λένε. Έτσι δεν λένε αυτοί στο εκλογικό παύλα, πώς λέγεται, center, κέντρο.gr. Πώς λέγονται αυτοί, εκλογικό παύλα, κέντρο της
11: Ελλάδας.
1: Πόσο?
11: 13,7.
0: Μπείτε στο εκλογικό παύλα κέντρο.gr, έτσι λέγεται. Μπείτε όλοι τώρα που ακούτε και ψηφίστε, ρε παιδιά. Να το κάνουμε τώρα χαλάστρα. Να ξαναπάμε δεύτερη. Πρώτη.
11: Δεν θα τους αρέσει.
0: Θα το κατεβάσουν γι' αυτό.
1: Τώρα είναι μάρτυρες και οι ακροατές. Γίνεται live αυτό.
0: Δεν όχι, υπάρχει. Κάνω αυτό πλάκα τώρα. Θα το θέσω το θέμα στη Βουλή.
1: Δεν υπάρχει.
0: Πρέπει να βρεθεί φραγμός σε αυτήν την ιστορία.
1: Κάποιος δεν πρέπει να τα
0: βγαίνει ο κάθε ανόητος. Κάνει μια κάρτα και λέει πρώτο κόμμα είμαστε εμείς. Κάτσε ρε μεγάλε. Εντάξει, είπαμε. Ορφανά, να μου πω κανένα κουβέντα.
1: Επηρεάζουν την κοινή γνώμη τα αποτελέσματα.
0: Ορφανά γεμιστά. Ξέρεις τι είναι ορφανά γεμιστά, ε?
11: Τα καλύτερα.
1: Τα καλύτερα.
11: Ορφανά,
1: ορφανό. Ναι. Είναι το καλύτερο. Ναι. Μάλιστα.
0: Αλλά να έχει λάδι ωραίο όμως. Ναι. Γιατί άμα είναι ξερό δεν μ' αρέσει εμένα.
1: Σας καλύπτει μόνο το λάδι το ωραίο.
0: Εσύ, τι θες, γιατί η συγχωρεμένη μάνα μου η κούλα τα βάζε και με τυρί, τα έκανε και με γεμιστά, ξεχωριστά με κοιμά.
1: Με κοιμά, ναι. Εσύ φάει ορφανά. Εντάξει, να κάνουμε.
0: Ορφανά είναι ωραία.
1: Θέλει.
0: Ντομάτα μου αρέσει περισσότερο.
1: Θέλει τέχνη. Θέλει τέχνη. Στην Κρήτη έχω φάει τα καλύτερα ορφανά. Εκεί να ήταν.
0: Αν και το φρικασέ τη χορεμένη τη κούλα ήταν όλα τα λεφτά. Φρικασέ.
1: Νούμερο ένα.
0: Ναι, ναι. Συγχωρεμένη. Ναι. Τώρα θα πάω στην ΕΡΤ και εγώ να δουλέψω. Που αύριο. Την καθαρίστρια. Ξέρω να καθαρισμό.
1: Εκπομπή μαγειρική.
0: Εκπομπή μαγειρική. Μαγειρεύουν τα τη Νέα Δημοκρατία εκεί. Δεν είναι. Αυτό λέω. Θα μαγειρεύω και τη Νέα Δημοκρατία.
11: Μην τα λέτε αυτά, θα λέτε για συγκυβέρνηση πάλι.
0: Τι συγκυβέρνηση?
11: Ξέρω εγώ.
1: Α, λες πάλι.
0: Τι να πούνε, μωρέ. Τι να πούνε, δεν άκουσες τι είπε ο.
1: Δεν άκουσες. Το μεταδώσαμε.
0: Καταρχάς βγαίνει δύο φορές ο Πορτοσάλτε και λέει για συγκυβέρνηση Σαλόνια. Από τη Νέα Δημοκρατία διάψευση δεν υπάρχει. Ούτε ένας να το διαψεύσει. Δηλαδή, για να καταλάβετε τώρα τι παιχνίδια παίζονται, έτσι. Γιατί σε Σαλόνια των Αθηνών. Εκεί στα βόρεια προάστια των ολιγαρχών, στείνεται το σκηνικό μεταξύ Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία για συγκυβέρνηση. Το λέω. Είτε με τους δύο, είτε με τους τρεις. Στείνεται κανονικά. Μοιράζονται και λεφτά, μοιράζονται και απ' όλα. Αυτή θα είναι συγκυβέρνηση. Και επειδή είναι τρομοκρατημένοι, πρέπει, να το πω ευθέως, να βρουν κι άλλα υποκομματίδια, είτε δεξιά είτε αριστερά, για να σπάσουν ένα μέτωπο εθνικό, κοινωνικό, λαϊκό, πατριωτικό που υπάρχει και λέγεται Ελληνική Λύση. Και θα το δείτε στην πορεία. Όποτε το σύστημα χρειάζεται, πετάνε ψευτοπατριώτες φακής μπροστά, ψευτοπατριώτες, οι οποίοι είναι χειρότεροι από τους προδότες που ξέρουμε, για να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ένωση του χώρου του ελληνοκεντρικού. Για μένα και ο αριστερός και ο δεξιός, αν πιστεύει στην Ελλάδα, την πατρίδα, την ιστορία, τον πολιτισμό και αγαπάει τους Έλληνες και την Ελλάδα και τη σημαία, είναι ο αριστερός και ο δεξιός, είναι πατριώτες. Τέλος. Είναι μαζί μας. Είναι με την ελληνική λύση. Απλά είναι τα πράγματα.
11: Τι πάθανε και σκοτώθηκαν στην Δημοκρατία.
0: Τι έγινε?
11: Δένδιες, μακάρι.
0: Έλα μου να ασχοληθώ τώρα εγώ.
11: Μαλλιοτράβημα.
1: Κάνει αίσθηση, λέει, η παρουσία σας, γι' αυτό μπερδεύονται και νομίζουν ότι εμφανίζεστε συχνά στα κανάλια.
0: Λοιπόν, για να καταλάβετε, στο εκλογικό κέντρο παύλα.gr, πώς λέγεται αυτό το εκλογικό παύλα κέντρο.gr, μπείτε και ψηφίστε, ρε παιδιά, τους κάνουμε πλάκα. Μπείτε για να τους κάνουμε πλάκα τώρα. Βάζει πρώτο Μητσοτάκη, μετά τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη, την άλλη, την κυρία Κάρη, πώς τη λένε, την Κωνσταντοπούλου, την Λατινοπούλου, πώς λέγεται, Κουτσούμπα. Ναι, και τελευταίο με εμένα.
1: Ψάξτε προς το τέλος.
0: Εκλογικό παύλα κέντρο, όπως λέγεται.gr. Θα σας πω εγώ στη Βουλή τώρα τι θα γίνει. Για να τελειώνει η πλακίτσα. Μου το παίζετε και μάγκες. Κύριε Λέισον είστε. Κύριε Λέισον, μνημόσυνο θα σας κάνω. Έτσι, όχι βιολογικό, αλλά πλακίτσα. Στην πλάκα σας έχω. Για πλάκα. Μα από πρώτο Ελληνική Λύση, πρώτο ο Βελόπουλος, πήγατε τρίτους. Σπάτε και πέμπτους τώρα. Έτσι είναι αυτά. Μπείτε τώρα σε κανιά ώρα και βγάλετε κι άλλους σταυρούς. Κάνε κρίση ότι πολλά εσύ. Μπείτε και ξανακατεβάστε. Ξανακατεβάστε αν θέλετε. Άντε. Για πλάκα είστε όλοι, βρε. Δημοσκοπήσεις
1: και
0: παραμύθια.
1: Για τα μέτρα εδώ του Πρωθυπουργού. Εντάξει, τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος με τα χρονολογημένες επιταγές, δεν είπατε?
0: Και επισήμως κιόλας. Και επισήμως και γενικώς. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, πρώτα Θεός.
1: Και εγώ θα είμαι εδώ αύριο.
0: Δουλεύω στο δημόσιο και σε
1: δουλεύουν non-stop. Τώρα δεν θέλω να απαντήσω. Υπάρχει σεβασμός.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Τι είπες.
0: Είναι δυνατόν. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Εγώ ό,τι έχω να πω θα το λέω. Ό,τι έχω να πω θα το λέω. Και ό,τι έχω να μην πω πάλι θα το λέω.
1: Σας περιμένουν οι τεχνίτες κάτω εδώ, ανακαίνιση.
0: Πάνω ή κάτω είναι.
1: Κάτω είναι, κάτω θα πάτε. Κάτω. Σας περιμένουν.
0: Τι να κάνω, αφού το υποσχέθηκε.
1: Γιατί έχουν, ακούσατε, τα παιδιά κάνουν διάλειμμα τώρα και οι συνθήκες δεν είναι και οι καλύτερες.
0: Να πάμε και να πάμε. Έχουμε σήμερα πολύ κόσμο.
1: Αύριο λοιπόν.
0: Να δω πολύ κόσμο αναγκαστικά. Γιατί τώρα αυτές οι μέρες είναι πολλά ραντεβού. Πολλά, πολλά, πολλά.
1: Αλλά αύριο θα είστε εδώ το πρωί κανονικά.
0: Κανονικό. Κανονικά με τον νόμο.
1: Ωραία,
0: Δευτέρα πάλι λογικά θα κάνω εκπομπή. Τρίτη πρωί μιλάω στη Βουλή. Πρωί 11 η ώρα μιλάω στη Βουλή. Τετάρτη λαϊκή πρωί και Βουλή μετά. Πέμπτη πρωί μέγα και λαϊκή μετά. Και Βουλή
1: ταυτόχρονα.
0: Και εκπομπές μετά και ραδιόφωνα μετά.
1: Εντάξει, και εδώ θα χορτάσετε Βελόπουλο. Θα είναι συνεχόμενες οι παρουσίες. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπημένοι μου, και μετά συνεχίζουμε μαζί.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
3: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
4: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
5: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
6: Μακριά από σας.
7: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
8: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
1: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
9: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως.
10: Αφού ήρθαμε με Seajets.
1: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
11: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Levita σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης. Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
12: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Ταμάρια Shoes δίνει ένα συν ένα.
14: Τι εννοείς?
13: Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
14: Μα το Ταμάρια Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
13: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! Ένα συν ένα και για ανδρικά παπούτσια.
14: Ταμάρια Shoes. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 30 35.
15: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
16: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
17: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
18: Καλημέρα από Σέρες.
19: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
20: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
21: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
15: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
22: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
15: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
25: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
26: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
25: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
26: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
25: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
26: Πίσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
25: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
27: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Εδώ είμαστε αγαπημένοι μου, σας χαιρετώ και πάλι στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας, Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο μέχρι και τη μία η Δέσποινα Μποτίτση, απέναντί μου Μάνος Ασλάνογλου στην παραγωγή της εκπομπής, τον ευχαριστώ πολύ. Το Viber του σταθμού μας στέλνετε γραπτά μηνύματα 6907-483-484. Καλή Παρασκευή σας εύχομαι αγαπημένοι μου, 11 του Σεπτέμβρη σήμερα. Καλοκαιράκι θυμίζει η σημερινή μέρα, έως 36-37 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο αλλάζει από αύριο λοιπόν το σκηνικό. Δυστυχώς θα έχουμε, δυστυχώς, ναι, προσωπικά δεν μου αρέσουν και πολύ οι βροχές, αλλά θα έχουμε όχι μόνο βροχές αλλά και καταιγίδες. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι αυτόματα έτσι αλλάζουμε σελίδα και μπήκαμε από τη μία μέρα στην άλλη στο φθινόπωρο, αλλά είναι η πρώτη έτσι πώς να το πω, καλή οργανωμένη αλλαγή του καιρού, που από το καλοκαιρινό σκηνικό περνάμε σε φθινοπορεινό. Βέβαια σταδιακά και σιγά σιγά περνάμε και σε φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή. Εβδομάδα ΔΕΘ εδώ στην Θεσσαλονίκη, με την κίνηση. Η κίνηση είναι ένα από τα προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζουμε ούτως ή άλλως. Βέβαια καθημερινά το πρόβλημα το μόνιμο είναι ένα και είναι στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης.

Τώρα από ό,τι μπορώ να δω έχουμε εκεί στο ύψος της Τούμπας και σήμερα κατεύθυνση Δυτική Θεσσαλονίκη, εκεί έχουμε ένα σταμάτημα και στο 424 από δυτικά προς ανατολικά. Στα Πεύκα βλέπω στο κατέβασμα για περιφερειακή στην λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Μέσα στην πόλη αυτήν την ώρα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος έχει αποχωρήσει από το στούντιο, οπότε τα μηνυματάκια δεν μπορώ να του τα μεταφέρω. Αύριο πάλι, όπως ακούσατε, θα είναι εδώ. Αλλά εξακολουθείτε να ψηφίζετε για την δημοσκόπηση αυτή από ό,τι βλέπω. Σε άλλους δεν ανοίγει, μου γράφεται η σελίδα. Αφού έχει προηγηθεί ό,τι προηγηθεί, νομίζω πως αξίζει να επιμείνετε. Από την Ολλανδία μας στέλνει ο Στάθης. Επιτέλους έχουμε Παρασκευή, χαλαρή στη δουλειά. Μπορώ να ακούσω όλη την εκπομπή. Έχετε την πιο ταιριαστή, του αρέσει η μουσική. Ναι, να είσαι καλά. Εδώ και ο Πασχάλης μας ο αγαπημένος, ο Δημοσθένης, ο Κωνσταντίνος. Από την Βέρεια μας ακούτε, σας ευχαριστούμε πολύ. Τους χαιρετισμούς μας στο Κιλκί, στην Κύπρο, στη Γερμανία, μας ακούτε και από Γερμανία, στους Έλληνες ομογενείς, την αγάπη, τα φιλιά μας. Από Χαϊδάρι ακούτε, βλέπω και δράμα.

πίστηκε. Το θέμα είναι ότι περίπου 40 λεπτά ταλαιπωρηθήκε ο κόσμος στη γραμμή της Καλαμαριάς. Τώρα διεξάγονται κανονικά. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Αργότερα δεν ξέρουμε, δεν θα πάρω και ορκό. Υπέροχη που είναι η ζωή. Είναι, αρκεί να την ζήσουμε όπως πρέπει, χωρίς εγωισμούς, χωρίς αλαζονία, με αγάπη κυρίως προς τον συνάνθρωπο, με πίστη προς τον Θεό μας. Και αισιοδοξία. Διαφορετικά δεν μπορούμε να πορευτούμε. Δεν πάμε πουθενά. Εν τω μεταξύ τα τρυπάνια ξεκίνησαν πάλι καλά. Η αλήθεια είναι ότι τους παρακάλεσα όσο είναι η εκπομπή, γιατί και αυτοί πρέπει να βγάλουν το μεροκάματό τους. Οι άνθρωποι το σεβάστηκαν και τους ευχαριστούμε πολύ πολύ, αλλά βλέπω ότι ξεκίνησαν τα μασίν ξανά. Έχουμε και μια άλλη υπόκρουση σήμερα. Δεν πειράζει.

Καλημέρα στον στην 539. Θα ήθελα και το όνομά σας, εάν μπορείτε, κάτω από το μήνυμα. Από τα Γιάννενα μας ακούτε. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ, Μιχάλη. Σύντομα σκέφτομαι να τα επισκεφθώ. Καλημερίζουμε, καλωσορίζουμε και τον Στέλιο, τη Γιάννα μας που μας ακούει από την Κομωτινή, την Κατερίνα από Αμβούργο, από το μακροχώρι Βέρειας. Τους χαιρετισμούς μας στο Άργος. Από Γεωργία ο Λεωνίδας. Λεωνίδα μου, να είσαι καλά. Ο κύριος Γιώργος από Αμβούργο. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ, κύριε Γιώργο. Και εγώ έχω τα δικά σας στυλό. Από την Πάτρα μας ακούει ο Ανδρέας. Καλημέρα σας, κυρία Ποτίτση. Ο Θανάσης μας γράφει από το Νέο Ηράκλειο Αττικής. Όμοι παρέμβαση στο εκλογικό σώμα πραγματοποιήθηκε από τον κύριο Φλωρίδη. Δεν έχουν καταλάβει οι δυνάστες και αλαζόνες της Νέας Δημοκρατίας ότι παραπάνω από το 20% και πολύ είναι το 20%. Τι άλλο γράφετε? Αυτό με τις εγκυμονούσες είναι ένα θέμα που πονάει. Τα έχω περάσει και εγώ και είναι πραγματικά θλιβερό. Είναι αυτό που λέμε η στήριξη προς την οικογένεια. Δεν υπάρχει, Θανάση μου, δεν υπάρχει. Τώρα αυτά από κυβερνητικούς, από υπουργούς είναι όμως εκβιασμός. Κοιτάξτε καλά, σου λέει, γιατί διαφορετικά θα μας την πέσουν οι Τούρκοι. Δεν μου βγάζει τη σελίδα, λέει ο Ευάγγελος, για την δημοσκόπηση. Γιατί? Ευχαριστούμε την αγάπη μου στο Κιλκής. Εγώ, λέει, είμαι με τα κοπρεσέρ μου. Έδωσε επιδότηση για ανανέωση ο πρωθυπουργός για να ενοχλώ στις εκπομπές σας, Δημοσθένη, με αίσθηση του χιούμορ. Νότιγκεν Γερμανίας, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ πολύ. Το Βαλεντινάκι εδώ, υγεία, δύναμη και σε εσένα. Η Χαλκίδα μας ακούει, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Ενεργού σας βλέπω Παρασκευή. Κάποιος είναι στα χωράφια. Ο Χρήστος ο Τσιρανίδης όχι πάντως, γιατί προετοιμάζεται, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο Αλέξανδρος είναι και στέλνει τη φωτογραφία από την Άουσα. Ροδακινιές είναι. 7 χρονών δέντρα.

Καλό κουράγιο, Αλέξανδρε. Αύριο ερχόμαστε Ελλάδα, γιατί όχι, να σας υποδεχθούμε και εδώ στον Focus FM, αγαπημένοι μου, να είστε καλά.

Αύριο Σάββατο 12 Σεπτέμβρη η ΔΕΗ παρουσιάζει στις 9 το βράδυ τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης με ελεύθερη είσοδο. Μπείτε στο energyoutloud.gr για να ζήσετε πολιτιστικά δρόμενα. Θα βρείτε προσκλήσεις για τα μεγάλα, τα μεγαλύτερα events της χώρας και πολλά μοναδικά δώρα από τη ΔΕΗ, σπουδαία events και αξέχαστες στιγμές που μας χαρίζει για άλλη μια φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud.

Βέβαια ο Οικονομόπουλος ακύρωσε την συναυλία του. Αντίθετα ο Ρέμος προχωρά κανονικά. Θα τιμήσει, λέει, την μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη. Θα ερμηνεύσει τραγούδια του με αυτόν τον τρόπο. Εκτός από τις αντιδράσεις πάντως του κόσμου, έχουμε μεγάλες αντιδράσεις και από την οικογένεια του δημιουργού του αγάλματος. Αναμένεται να κινηθεί νομικά από ό,τι ακούγεται. Μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει αύριο.

Μάλιστα, και έχουμε νεότερα για τον ξαφνικό ευνίδιο θάνατο από ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη, του αγαπημένου τραγουδιστή. Ολοκληρώθηκε η νεκροψία, νεκροτομή, αλλά δεν φαίνεται να βγήκε κάτι, λέει, απροσδιόριστη αιτία της ανακοπής. Οπότε τώρα περιμένουμε τις τοξικολογικές.

0: Οι αρχές έχουν συλλάβει τους δύο γιατρούς. Το ιατρείο φαίνεται πως δεν διέθετε άδεια για να γίνει αυτή η ιατρική διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Εγώ προσωπικά δεν την γνώριζα, αλλά δεν φαίνεται να είναι και κάτι απλό. Το θέμα είναι, αγαπημένοι μου, ότι αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης, αυτή η μοναδική έτσι ξεχωριστή φωνή, γιατί μια κατηγορία από μόνος του ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, δεν θα την ακούσουμε, δυστυχώς. Πάμε σε διαφημίσεις και 31 και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου εδώ, Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, που κινείται σε ρυθμούς Death. Από τη Μακεδονία μας, από τη Βόρεια Ελλάδα 103,6. Σας ευχαριστώ πολλά πολλά τα μηνυματάκια σας σήμερα. Δέσποινα Μποτίτσι, Μάνος Ασλάνογλου στην παραγωγή της εκπομπής μέχρι και τη μία. Στην Κύπρο έχουμε ένα επεισόδιο που προκάλεσε συναγερμό και αναστάτωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, γιατί υπήρξε απειλή για βόμβα σε αεροσκάφος. Που θα πραγματοποιούσε πτήση προς την Ιταλία, μαθαίνουμε. Αποβιβάστηκαν οι επιβάτες από το αεροσκάφος. Είναι σε εξέλιξη έρευνες, αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο, οι αρμόδιες υπηρεσίες. Θα σας ενημερώσουμε εάν υπάρχουν νεότερες εξελίξεις. Πάντως ο κόσμος έχει αποβιβαστεί.

Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά μας, στα πρωτάκια κυρίως. Μια νέα σχολική χρονιά λοιπόν ξεκίνησε σήμερα με τον καθιερωμένο αγιασμό και με πολλά προβλήματα δυστυχώς. Το πρώτο κουδούνι με κενά, με ελλείψεις. Όλα αυτά οδηγούν στις 30 του Σεπτέμβρη σε απεργία. Ακόμη δεν άνοιξαν τα σχολεία. Και φυσικά με λιγότερους μαθητές, με πολλά σχολεία να μην έχουν ανοίξει σήμερα, να μην έχει ακουστεί το κουδούνι. Στη ρήγνωση της χώρας μας είπαμε, 75 σχολικές μονάδες καταργούνται, 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά στην Ελλάδα μας. Γιατί δεν υπάρχουν μαθητές. Και το θέμα είναι ότι αυτή η θλιβερή εικόνα δεν αφορά μόνο χωριά, απομακρυσμένες έτσι, περιοχές, νησιά. Αυτή η μείωση καταγράφεται και σε μεγάλα αστικά κέντρα. Κάτι που δείχνει τι, ότι η δημογραφική κρίση έχει απλώσει τα πλοκάμια της σε όλη τη χώρα μας. Κατά τα άλλα, έδωσε το παρόν ο Πρωθυπουργός σήμερα σε δημοτικό σχολείο. Θέλω να δω πού κινείται και το πετρέλαιο, το Brent, αυτήν την ώρα. Γιατί τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. 104,29 τιμούλα. Αλλά χθες ξέφυγε ένας πανικός στις αγορές. Δεν το συζητώ, πανικός και εδώ στη χώρα μας. Γιατί αυτό που έρχεται είναι τσουνάμι. Και είχαμε και αύξηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα των επιτοκίων στο 2,5% από 16 Σεπτέμβρη. Περαστικά μας. Και από την άνοδο αυτή, από την αύξηση, φυσικά πρόβλημα στα δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Αυτοί που θέλουν, που σχεδιάζουν τώρα να πάρουν στεγαστικό, καταναλωτικό δάνειο, τα πράγματα δυσκολεύουν. Μια δύσκολη χρονιά. Θα έχουμε προβλήματα στις μετακινήσεις αν συνεχιστεί όλη αυτή η θύελα. Θα έχουμε πρόβλημα με την θέρμανση τα νοικοκυριά, κυρίως όσοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή για μισό τόνο θα θέλουμε 1000 ευρώ. Ναι, ο τόνος γύρω στα 2000, ναι, 2000 ο τόνος. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Ξέρω τι θα καίει ο κόσμος φέτος. Μέχρι και τις γλάστρες θα ξεριζώσουν τα λουλούδια. Φυσικά αύξηση και στο φυσικό αέριο και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Και δεν ξέρω τι παρέμβαση, εάν το επιτρέπουν λέει τα αποθέματα, εάν μπορέσουμε και αν και αν και αν θα κάνουμε κάποια παρέμβαση εξτρά με το πετρέλαιο θέρμανσης, με το επίδομα, να δούμε τι ακριβώς σκέφτονται και πού θα καταλήξουν. Και μιλώντας για ενέργεια, με όλες αυτές τις ασύλληπτες λοιπόν αυξήσεις, ως γνωστόν έχουν σταματήσει και τα σταθερά προγράμματα. Οπότε, όπως είπα και νωρίτερα, ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, πολύ δύσκολος και πανάκριβος, εκτός αν καλέσετε, επικοινωνήσετε με την Vulcom
διότι προς το παρόν υπάρχουν ακόμη δύο εταιρείες που έχουν σταθερά προγράμματα με σχετικά συμφέρουσα τιμή. Οπότε επικοινωνία με Vulcom 2310 208 808 για να ενημερωθείτε για αυτά τα δύο προγράμματα και να γλιτώσετε τις υπερχρεώσεις και αυξήσεις που επιβάλλουν οι εταιρείες ενέργειας. Επικοινωνία με την Vulcom στο 2310 208 808, αγαπημένοι μου. Και θα αγριέψουν, εκτιμάται, και άλλο τα πράγματα. Έτσι φαίνεται. Μακάρι να πέσουμε έξω. Σαν σήμερα, σωστά, Δημοσθένη, ήταν η επίθεση στους δίδυμους πύργους, Πεντάγωνο. Ήταν αυτές οι σκηνές που πάγωσαν έτσι το αίμα μας. Πόσα χρόνια έχουν περάσει, δεν θα το ξεχάσω. Ήμουν πρωινή τότε, ραδιόφωνο, γυρίζω στο σπίτι, ανοίγω τηλεόραση και πέφτω και λέω, okay, τι ακριβώς παρακολουθώ τώρα. Το θυμάμαι με κάθε λεπτομέρεια, έτσι, όλα όσα μεταδίδονταν. Είχαμε το Λιγνίτη και ο τρελός θα έκλεισε να τεινάζοντας τα μηχανήματα. Άλλο αυτό. Καλή σχολική χρονιά, έχουμε δημοτικό. Έχουμε παιδιά, έχετε σε δημοτικό, γυμνάσιο και πανεπιστήμιο. Βαλετινάκη, εύχομαι καλή πρόοδο στα παιδιά, καλή δύναμη σε εσάς.

0: Δεν ξέρω, κυρία Μαρία μου, τι ακριβώς μαγειρεύουν. Μαγειρεύουν συχνά τα τελευταία χρόνια. Τίποτα ουσιαστικό δεν ακούσαμε για τους τρίτεκνους από τον Πρωθυπουργό. Τίποτα, γράφει με κεφαλαία ο Τάκης από Αγίους Αναργύρους. Τίποτα, επαναλαμβάνω κι εγώ. Το απορολόγητο 20.000, ναι. Γενικότερα υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια με τις ανακοινώσεις εν ώψη ΔΕΘ. Άνθρακες ο θησαυρός. Σε μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης προεκλογική. Που παίζουν τα ρέστα τους στην τελική, έτσι. Πάντως αυτό που λένε και οι αγρότες μετά τις εξαγγελίες, τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, είναι ότι η κυβέρνηση γύρισε οριστικά την πλάτη στους αγρότες και μάλιστα από την Πέλα στέλνουν ένα μήνυμα ότι τους τελειώνουν. Δηλαδή, με λίγα λόγια, Χρήστο Τσιρανίδη, να σε καλησπερίσω, ουσιαστικά με αυτά και μετά, αλλά είναι σαν να σας λένε σταματήστε να παράγετε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές του Focus FM, τους συναδέλφους που αυτή την ώρα εργάζονται είτε στα κοράφια, είτε στα μαντριά, είτε στα σκάφη τους, στα αλλιευτικά. Είναι δύσκολη κατάσταση.
0: Και για τους, και για τους μελισσοκόμους συμπληρώνω εγώ, επίσης δύσκολα τα
1: και
0: πράγματα.
1: Και για τους μελισσοκόμους.
0: Ο πρωτογενής είναι... τομέας, λέγαμε στο χείλος του κρεμού, δεν ξέρω, έχει αλλάξει.
1: Εμείς τα είχαμε πει από εδώ, από το Focus, πριν ξεκινήσουν, ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να υλοποιήσει την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να γίνουμε 2% οι αγρότες, και ότι η εκτίμησή μας ήταν ότι η κυβέρνηση δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα, ίσα ίσα θα προσθεθούν και άλλα προβλήματα. Και μέχρι σήμερα δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε γι' αυτό.
0: Οπότε συγκεντρωθήκατε, τα συζητήσατε και πού καταλήξατε, δηλαδή τι ακριβώς, δεν μπορεί να μην πήρατε κάτι, κάτι πήρατε, Χρήστο. Το θέμα είναι αυτό το κάτι, είναι ικανό να σας κρατήσει στον πρωτογενή τομέα, αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι μόνο δεν πήραμε κάτι, αλλά έχουν προσθεθεί και άλλα προβλήματα.
0: Όπως...
1: Θα δώσω ένα παράδειγμα, ναι. Ας πούμε, πριν από λίγες ημέρες είχαν ανοίξει οι δηλώσεις όσοι που κάνουν οι αγρότες και έλεγε ότι όποιος θέλει να κάνει κάποια μεταβολή, γιατί έκανε μια δήλωση και ένα τιμολόγιο δεν ήταν σωστό, διορθώνει στο τιμολόγιο και ξεκλειδώνει χρηματοδότηση.
0: Ωραία.
1: Πολλοί αγρότες πήγαν να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Όμως αδίκως χιλιάδες αγρότες είναι σε έλεγχο. Η κυβέρνηση λέει 88.000, ανεπίσημες πληροφορίες μιλάνε για 150.000 αγρότες είναι σε ελέγχους.
0: Και γιατί λες άδικα, Χρήστο, ανοίγουμε μια παρένθεση.
1: Θα το εξηγήσω.
0: Ναι.
1: Οι αγρότες που είναι σε ελέγχους, το σύστημα δεν τους αφήνει να κάνουν κάποια αλλαγή. Και έχουν συγκεκριμένη περίπτωση αγρότη, ο οποίος για μια ημερομηνία τιμολογίου που δεν μπορεί να την διορθώσει, έχασε 60.000 ευρώ επιδότηση, γιατί είναι και καλλιεργεί και πολλά στρέμματα.
0: Τεράστιο πρόβλημα αυτό, λοιπόν.
1: Λέω και δεν θα του δοθεί ευκαιρία, γιατί είναι σε έλεγχο. Όταν θα γίνει ο έλεγχος και θα αθωωθεί αποδεδειγμένα γιατί είναι νοικοκύρης, μετά δεν θα μπορεί να κάνει αυτή τη δήλωση για να πάρει τα 60.000. Έχει περάσει προθεσμία.
0: Χάθηκε, μάλιστα.
1: Γιατί λέμε άδικα. Ωραία. Το πρόβλημα είναι, όπως έχουμε πει, με το δορυφόρο, με το monitoring. Είναι η κρατική υπηρεσία, γιατί τα λέω, γιατί πήγα, την βρήκα στην έκθεση και θα πούμε για την έκθεση. Η Ελλάδα διαχειρίζεται 7 δορυφόρους. Από αυτούς τους δορυφόρους παίρνουν φωτογραφίες όλες οι υπηρεσίες. Το πρόβλημα, από ό,τι φαίνεται, παρουσιάζεται στην ταυτοποίηση της δήλωσης του χωραφιού με τη φωτογραφία. Και τι εννοώ. Έχουμε ένα χωράφι το οποίο είναι 20 στρέμματα. Αν στα σύνορα του έχει δέντρα, στη φωτογραφία από το δορυφόρο λείπουν κάποια στρέμματα. Δηλαδή μπορεί να λείπει μέχρι και ένα στρέμμα. Ή αν είναι επικλινές, λείπουν κάποια τετραγωνικά. Οπότε, όταν εμείς δηλώνουμε 20 στρέμματα,
0: ναι,
1: και μέσω δορυφόρου φαίνεται 19 στρέμματα ή 19.500, το σύστημα δεν εξετάζει αυτές τις λεπτομέρειες και αυτομάτως πετάει τον αγρότη με έναν αλγόριθμο στον έλεγχο. Ο έλεγχος τώρα γίνεται με αυτοψία από τους υπαλλήλους του ΥΠΟΚΕΠΕ που δεν είναι πάρα πολύ, είναι ελάχιστοι, μετά από 1-1,5 χρόνο.
0: Οπότε θα πρέπει να περιμένει δηλαδή.
1: Ακριβώς, γι' αυτό έχουμε καθυστερήσει και τις επιδοτήσεις και φυσικά ο Υπουργός, να μην χαρακτηρίζει τη δήλωσή του, όλους αυτούς που είναι σε έλεγχο, μέσα σε εισαγωγικά, τους χαρακτηρίζει μη νοικοκυρέους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Όλα αυτά μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα μιλάμε για, για θράσος, Χρήστο.
1: Όχι μόνο θράσος. Και το γεγονός ότι ακόμη ξεκινήσαμε τόσο αργά τις δηλώσεις σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση που τελειώσανε τον Απρίλιο, είναι θέμα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η χώρα μας έπρεπε κανονικά μέχρι 15 Οκτωβρίου να παραδώσει τα στοιχεία. Και εμείς τώρα αρχίσαμε και δεν μπορούν να οριστικοποιηθούν οι δηλώσεις, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο όγκος των δηλώσεων. Mm-hmm. Θα φτάσουμε Δεκέμβριο. Oh. Άλλη μια καταστροφή για τους αγρότες θα είναι αυτό. Θα την αναλύσουμε τους επόμενους μήνες. Δέσποινα, να μου επιτρέψεις, αυτό που θέλω να πω είναι λίγο όσον αφορά το περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Ναι. Πήρες χαρτί και μολύβι, έκανες κάτι
1: υπολογισμούς. Πήρα χαρτί και μολύβι.
0: Ναι.
1: Και να πω ότι στην έκθεση Θεσσαλονίκης είναι λιγότερα τα έξοδα από όσα κάνει το Υπουργείο όταν γίνεται η αγρότικα. Εκεί είναι περισσότερα.
0: Τι προέκυψε λοιπόν από την έρευνά σου?
1: Για να πρώτη φορά πήγα Σάββατο πρωί στα εγκαίνια της έκθεσης στην έκθεση. Mm-hmm. Αυτό που διαπίστωσα ήταν ότι όλοι ήταν σχεδόν κουστομαρισμένοι με τουαλέτες. Είδα και λεωφορεία με κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που τους κουβαλούσανε. Γιατί συνέβαινε αυτό? Επειδή τη γύρισα σχεδόν όλη την έκθεση, τουλάχιστον 6-7 περίπτερα είναι μόνο υπουργεία. Άλλο ένα περίπτερο είναι μόνο επιμελητήρια και άλλο ένα περίπτερο είναι μόνο πανεπιστήμια. Τώρα σε μια έκθεση τόσα πολλά περίπτερα, δηλαδή όλη η κυβέρνηση. Όλοι οι υπουργοί ήταν στα περίπτερά τους, μαζί με τους υπουργούς, υποψήφιοι βουλευτές, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, στελέχη. Ένα χαμός.
0: Είπαμε, προεκλογική δέσποινα. Ναι, ναι.
1: Οι μπουφέδες δέσποινα ήταν τεράστιοι. Με και παγωτό έφαγα στο Υπουργείο Λαθρομετανάστευσης. Σε κάθε Υπουργείο ήταν και ένας υπουργός. Στην πραγματικότητα, έτσι όπως το είδα εγώ, ήταν μια εκδήλωση της κυβέρνησης, μια εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας προεκλογική.
0: Ακριβώς.
1: Και πάμε τώρα πιο συγκεκριμένα στο περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Λοιπόν, για την ενοικίασή του 195 τετραγωνικά, 40.670. Σε αυτό το περίπτερο υπήρχαν άλλα 9 υποπερίπτερα, ΕΛΓΑ, ΕΛΓΟ, ΕΦΕΤ, ΓΕΟΤΕ, ΙΓΕ, Μπενάκιο, ΣΥΣΙΚΑΠ και ΠΑΠΛΙΘ και Υπηρεσία Διαχείρισης Ταμείου Ανάκαμψης. Το κάθε ένα από τα υποπερίπτερα που ήταν μέσα στο περίπτερο πλήρωνε έξτρα. Ας πούμε, ο ΕΛΓΑ έχει πληρώσει 6.200 για ένα επιπλάκι που από πίσω κάθονται 3 υπάλληλοι.
0: Συν ήταν αυτά, επιπλέον τα χρήματα.
1: Η Ειδική Επιτροπή του Ταμείου Ανάκαμψης για τη Διαχείριση Έργων για το επιπλάκι αυτό πλήρωσε 36.580 για να πάρει 55 τετραγωνικά μέσα στα 195 που είναι τα αρχικά.
0: Ναι.
1: Το ΠΑΠΛΙΘ που είναι για τους αλληλείς, τα 52 τετραγωνικά, 37.200. Εδώ βλέπουμε τα λίγα τετραγωνικά τα χρήσαν λίγο παραπάνω. Κάνουμε και λίγο χιούμορ. Επίσης, για βιντεάκια, για 3 βίντεο, το ένα είναι, παίρνει 3.700, είναι δεκάλεπτο με γραφικές απεικονίσεις όπου προβάλλονται προγράμματα και βασικά στοιχεία της ΚΑΠ. Δηλαδή 3.700 για 10 λεπτά βίντεο ένα. Ένα πεντάλεπτο βίντεο αξίας 2.500 ευρώ για ανθισμένες κερασίες και περικοκές και ένα 7 λεπτό βίντεο 3.700 όπου εκεί το βίντεο αυτό δείχνει ό,τι δράση έχει κάνει ο Υπουργός, ό,τι επισκέψεις έκανε, ό,τι δηλώσεις έκανε, προσωπική προβολή. Άρα 9.200 σύνολο. Πάμε τώρα στις εκδηλώσεις. Υπάρχει η εκδήλωση η οποία κοστίζει 22.000 για την αναθεώρηση της κοινής αλλιευτικής πολιτικής, η οποία έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου, 22.000 του Κουστούμάκη.
0: Δηλαδή τι παρουσιάστηκε σε αυτή την εκδήλωση, βρε Χρήστο μου, δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως.
1: Θα κάνετε λίγο υπομονή. Οργάνωση και υλοποίηση προβολής ελληνικών προϊόντων 34,5 χιλιάρικα και προχωράμε. Έχουμε και ταβερνάκι, ξέρεις, την πρώτη μέρα για 35 άτομα που έγινε μια εκδήλωση και στο ταμείο. Μια ταβέρνα έφερε για 35 άτομα ένα φαγητό, έτσι να...
0: Ναι.
1: Ένα κουλατσό, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι,
1: επίσης
0: ναι.
1: Έχουμε τεράχι μη 2 χιλιάρικα, 3.000 σημειωματάρια 4.500 ευρώ, 6.000 πάνιες τσάντες 11.000 ευρώ, 500 ευρώ σημαίες, λουλούδια γλάστρες 2 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Έχουμε επίσης προσκλήσεις 3.000 ευρώ για 200 επίσημα προσκεκλημένους, αλλά και 60 κάρτες εισόδους υπαλλήλων που στελεχώνουν μόνο το ΙΠΑΤ. Πάμε τώρα λίγο στο γενικό σύνολο.
0: Για κάνε ταμείο τώρα.
1: Αυτά βγαίνουν μέχρι στιγμής 210 χιλιάρικα. Αλλά από τα 9 υποπερίπτερα έχουμε στοιχεία μόνο για τα 3, μας λείπουν τα άλλα 6.
0: Οπότε ανεβαίνει και άλλο.
1: Έχουμε 3 υποπερίπτερα, ΕΛΓΑ 6.200, ΑΛΙΙΑ 37 και ΣΥΣΤΙΚΑΠ 36. Μας λείπουν τα νούμερα από 6 περίπτερα τα οποία θα δημοσιοποιηθούν και θα τα δούμε. Και επίσης, μόνο σαν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πηγαίνουν 60 μόνιμοι υπάλληλοι. Μόνο σαν ΕΛΓΑ πηγαίνουν 20 υπάλληλοι. Οπότε κάθε υποπερίπτερο έχει τους υπαλλήλους.
0: Mm-hmm.
1: Αυτοί οι υπάλληλοι, όσοι έρχονται από Αθήνα, εγώ πιστεύω είναι περίπου πάνω από 150 υπάλληλοι, όσοι έρχονται από Αθήνα κοστίζουν περίπου 1.500 ευρώ το κεφάλι
0: και
1: το
0: λίγα,
1: άτομο,
0: και
1: γιατί
0: λίγα...
1: είναι έξοδα μετακίνησης, ξενοδοχείο, μισθός εκτός έδρας.
0: Νομίζω πως είναι μικρός ο αριθμός που ανέφερες, αλλά ας το προσπεράσουμε.
1: Υπολογίζω, Δέσποινα, ότι κάτω από 350 χιλιάρικα δεν κοστίζει η παρουσίαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην έκθεση, που κατά την άποψή μου δεν έχει καμία χρησιμότητα. Καμία απολύτως.
0: Την ώρα...
1: καμία απολύτως, όπως και τα υπόλοιπα υπουργεία.
0: Την ώρα που ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο μελισσοκόμος, ο Ηλίας δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Ναι, είναι προκλητικά.
1: Ναι, είναι δηλαδή πάνω από 300.000 τα έξοδα. Απαράδεκτο. Απλώς να μάθει ο κόσμος λίγο πώς ακριβώς στείνεται. Στην ουσία όλα αυτά είναι μια προβολή των συγκεκριμένων και προφανώς και της κυβέρνησης. Μόνο προβολή της κυβέρνησης.
0: Είπαμε, είναι προεκλογική χρονιά. Θα μου πεις, γίνονται μόνο φέτος αυτά? Δεν έγιναν πέρυσι, δεν έγιναν την πιο προηγούμενη χρονιά? Κάθε χρόνο τα ίδια. Απλά φέτος νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε και προς την μετράμε αντίστροφα προς τις εκλογές, θα βλέπουμε έτσι μεγαλύτερη σπατάλη. Μάλιστα.
1: Επαναλαμβάνω, είναι λίγα τα έξοδα. Όταν ας πούμε είναι η αγρότικα και το κυρίαρχο Υπουργείο είναι το δικό μας, αυτό πιστεύω ότι ξεπερνάει τα 500 χιλιάρικα. Γιατί μετά κάθε περίπτερο έχει διαφορετικό χώρο.
0: Ναι. Μία απορία, ένας ακροατής, άλλο θέμα βέβαια αυτό.
1: Ναι.
0: Πόσα στρέμματα, λέει, πρέπει να καλλιεργεί ο αγρότης για να πάρει επιδότηση 60.000 ευρώ? Γιατί κάποιοι άλλοι με 100 στρέμματα...
1: Που αναφέραμε, είχε περίπου 600 στρέμματα σπανάκι, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μηχανική η καλλιέργεια.
0: Για τεράστια έκταση.
1: Ναι, ο συγκεκριμένος καλλιεργεί κοντά στα 2.500 στρέμματα.
0: Μάλιστα.
1: Οι αρωτρέοι, ο πιο μικρός, θεωρείται κοντά στα 600 στρέμματα. Ένας μεσαίος είναι κοντά στις 2.000.
0: Ναι, γιατί τώρα ένας αγρότης λέει, εγώ ας πούμε με πάνω από 100 στρέμματα παίρνω περίπου 2.000. Πώς προκύπτει αυτό το νούμερο?
1: Η επιδότηση πάει ανάλογα και με την καλλιέργεια. Ας πούμε, αν ήταν βιοκαλλιεργητής, θα έπαιρνε μέχρι και 100 ευρώ το στρέμμα, ανάλογα την καλλιέργεια.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως τώρα, δώσανε μια αποζημίωση μέσω de minimis σε λεβάντες, 100 ευρώ το στρέμμα, που τις έχουν παρατήσει όλοι σχεδόν.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Ναι. Δηλαδή, είναι αυτοί που την διαμορφώνουν την πρόταση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι αγρότες. Και οι λίγες φωνές που υπάρχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης της Νέας ΚΑΠ δεν εισακούγονται. Στην ουσία, για μένα, οι ίδιες οι εταιρείες ορίζουν πώς θα δοθούν τα χρήματα.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς θα πρέπει να βάλουμε μια άνω τελεία. γιατί έχουμε και άλλα πολλά να πούμε, αλλά από εβδομάδα ενδεχομένως, Χρήστο. Πάντως και αυτά που μας είπες, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ για όλα τα στοιχεία που παρέθεσες στην εκπομπή. Δεν ξέρω αν στο κλείσιμο θες να προσθέσεις σύντομα κάτι ακόμη.
1: Όχι, εμείς ευχαριστούμε γιατί δίνουμε την ευκαιρία να εξηγήσουμε τον κόσμο πόσο σπατάληση γίνεται σε άλλες δραστηριότητες και όταν εμείς ζητάμε μία αποζημίωση για να επιβιώσουμε που την δικαιούμαστε,
0: σου λένε ότι όλο
1: μας λένε λεφτά δεν υπάρχουν. Περιθώρια. Όπως και για τα κεράσια έχουμε πολύ σημαντική εξέλιξη. Στο τέλος τα λεφτά θα είναι ελάχιστα. Αλλά θα τα αναλύσουμε γιατί είναι ολόκληρο κεφάλαιο.
0: Σε
1: είναι
0: ευχαριστώ.
1: Δύο χρόνια
0: δυστυχώς.
1: Ιστορία.
0: Περιμένατε, κάνουν τόσο υπομονή. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Που μας δίνει αυτό το βήμα.
0: Τους χαιρετισμούς μας στη Σκίδρα.
1: Να είστε καλά.
2: Focus 103,6.
0: Αυτά λοιπόν με την ΔΕΘ και τον πρωτογενή τομέα. Ένα λεπτό πριν από τη μία, οπότε έρχεται κόντρα στο σύστημα ο Γρηγόρης Ερέτης. Από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Μάνο Ασλάνογλου, φιλιά, καλή συνέχεια. Και εσύ Μάνο θα είσαι εδώ αύριο το πρωί, ναι. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 9 το πρωί θα είμαστε εδώ. Καλό μεσημέρα και αγαπημένοι μου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, από

0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394-0-2566. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Πιλ Ελλάς κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
6: Και αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσιν να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι. Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1.000.000 στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα δίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού, και τότε καθώς καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
7: Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Πάμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Plus Κρήτη στους 95,8. Νότος News στους 97,8. Νέο FM στη Θεσσαλία 103,3. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Πάμε δυνατά.

Λοιπόν, ακούστε. Δεν γίνεται να βγαίνει ο καθένας και να λέει ότι του κατέβει στο κεφάλι. Έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Σας έχω βαρεθεί. Δεν μπορώ άλλο να ακούω μακακίες. Δεν μπορώ. Βγαίνει ο καθένας και λέει. Και βγαίνουν και κάποιοι που είναι ρόμπες, ξεκούμποτες. Άντε να μιλήσει κάποιος, ας πούμε, που έχει σπουδάσει κάτι και πάνω στον κλάδο έχει μία άποψη ή έχει γνώσεις, να πω ναι ρε φίλε, να ακούσουμε τον καθηγητή να μιλάει για ιατρική. Ναι, να τον ακούσουμε. Αφού είναι γιατρός ο άνθρωπος, να τον ακούσουμε. Να ακούσουμε για παράδειγμα κάποιον αθλητή να μας εξηγεί τι πρέπει να κάνουμε όταν ξεκινάμε τις διατάσεις ή αν είμαστε αθλητές. Ναι, να τον ακούσουμε τον αθλητή, εννοείται να τον ακούσουμε. Ξέρει ο άνθρωπος. Να ακούσουμε τον τραγουδιστή να μας πει τι κάνει για τις φωνητικές του χορδές. Βέβαια, έχει εμπειρία ο άνθρωπος. Θα τον ακούσουμε. Γίνεται να ακούμε τώρα τον αποτυχημένο μπασκεμπολίστα να μας λέει τι να κάνουμε με τους εφοπλιστές και με τα καράβια. Γίνεται να ακούμε τον άλλον που έχει τα ψεύτικα πτυχία και παριστάνει τον εαυτό του ως κάτι που δεν είναι. Γίνεται να έχουμε υπουργό ψυχικής υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θέλετε ρε να μας τρελάνετε. Υπουργός ψυχικής υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Υπουργός προστασίας του πολίτη ο Χρυσογοΐδης. Πραγματικά πρέπει να υπάρξει επιτέλους μια επιτροπή. Εγώ είμαι νέος άνθρωπος, κρίνεται το μέλλον μου. Μπορεί άλλοι να κάθονται άνετοι και ωραίοι και να πίνουν το καφεδάκι τους και να απολαμβάνουν την κατάσταση και να απολαμβάνουν τη διαφθορά. Εγώ όμως είμαι νέος άνθρωπος. Αύριο μεθαύριο ξημερώνει μια νέα μέρα. Κοιτάω μπροστά. Πρέπει να υπάρξει μια επιτροπή η οποία θα κάνει έλεγχο πρώτα απ' όλα για το αν έχει γνώσεις αυτός που αναλαμβάνει το Υπουργείο, αν έχει τα κατάλληλα χαρτιά. Ο ΑΣΕΠ, γιατί υπάρχει ένας θεός ξέρει, άστον όμως τον ΑΣΕΠ τώρα, σε δεύτερη φάση, τον θυμήθηκα κι αυτόν. Ο ΑΣΕΠ τζάμπα υπάρχει, αφού διορίζουν όποιον να είναι, όπου να είναι, ό,τι να είναι κάνουν. Τα αρουσφέτια πάνε σύννεφο. Μια επιτροπή λοιπόν να δούμε τι γνώσεις διαθέτει ο καθένας και πώς παίρνει καρέκλες και πώς παίρνει θέσεις εξουσίας και πώς κάνει κουμάντο σε συγκεκριμένους κλάδους. Και δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή να ελέγχει αν αυτοί οι άνθρωποι είναι ψυχικά καλά. Αν παίρνουν ψυχοφάρμακα. Αν παίρνουν ναρκωτικά. Αν σκέφτονται με το σωστό τρόπο. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι είμαστε σε ένα καράβι. Βασικά, όχι, είμαστε σε ένα αυτοκίνητο. Και ο οδηγός του αυτοκινήτου πίνει ψυχοφάρμακα ή παίρνει ναρκωτικά ή είναι τοξικομανής. Πού μας πάει? Πού? Επίσης μπορεί ο οδηγός να τα παίρνει κιόλας από κανέναν για να μας οδηγήσει σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Ελέγχεται ο υπουργός αν τα παίρνει. Ελέγχεται ο υπουργός άμα παίρνει ψυχοφάρμακα. Ή λεφτά ή οτιδήποτε. Ελέγχεται αυτός ο άνθρωπος αν είναι ικανός. Αν μπορεί να τα απεξέλθει. Ή βάζουμε ένα τοποθετημένο πρόσωπο που εξυπηρετεί, ας πούμε, συγκεκριμένες οικογένειες, συγκεκριμένα συμφέροντα και όλα καλά. Δεν είναι τρομερό? Στον αυτόματο πιλότο. Εδώ τώρα δεν είδατε τι έγινε με το Μαζονάκι? Πήγε, λέει, στο Κολωνάκι σε ένα γραφείο και έκανε θεραπεία. Οι μισοί ξέρανε ότι υπήρχε, άλλοι μισοί δεν ξέρανε ότι υπήρχε. Τρέλες. Οι μισοί λένε καλά έκανε, οι άλλοι μισοί λένε καλά δεν ήταν καλά. Εκεί πέρα βγαίνει ο Άδωνης, λέει ήταν παράνομο. Βγαίνει η Παγώνη, λέει δεν το ξέραμε. Εμπιστευόμαστε εμείς τώρα τον Πατούλη και την Παγώνη? Ακούστε λίγο να εξηγήσουμε κάτι για αυτό το ιατρείο. Γιατί το παίζουν αγανακτισμένοι τώρα. Πριν 11 μήνες είχε γίνει έλεγχος από τον ΙΣΑ, από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, που πρόεδρος είναι ο Πατούλης, που ακόμα δεν μας έχει πει τι σχέσεις είχε με τον Ηλία Μίχο, και δεν βρέθηκαν, λέει, μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο αυτό. Με ποιον ακριβώς μηχανισμό δεν είδαν τα μηχανήματα οι υπάλληλοι και κάναν έλεγχο τον περασμένο Νοέμβρη? Κοροϊδευόμαστε? Ο άνθρωπος ανεβάζει βιντεάκια εδώ και χρόνια που λέει ότι στο γραφείο του εκεί πέρα κάνει τέτοιες θεραπείες και ότι έχει ελιξίρια. Λένε ότι πήγανε άνθρωποι και πήρανε τα αρχεία το ιατρείο με τις ιατρικές πράξεις
Και αυτό το έκαναν χρόνια. Και ο Μαζουνάκης πηγαίνει εκεί εδώ και 7 χρόνια, λέει ο γιατρός. Ο ίδιος ο γιατρός λέει 7 χρόνια έρχεται. Ο Θεοδωρόπουλος ο ίδιος δηλώνει σε βίντεο του δημόσιο ότι ασχολείται με αυτό 28 χρόνια. Υπάρχουν διαφημίσεις στο διαδίκτυο από τον ίδιο που μαρτυρούν. Και είστε βαριά εκτεθειμένοι όλοι εσείς. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε αυτή την ανακοίνωση για να βγάλει την ουρά του απ' έξω. Το ίδιο κάνει και η Παγώνη και ο Πατούλης και όλοι. Και ξέρω πολλές φορές ότι πέφτει και τηλεφωνάκι σε κάποιες περιπτώσεις πριν τον έλεγχο. Είστε ανίκανοι, το καταλαβαίνετε, είστε ανίκανοι. Παίζετε με την υγεία των ανθρώπων. Κανονικά θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί και ο Πατούλης και η Παγώνη. Αν υπήρχε λίγη τσίπα που δεν υπάρχει και κουνάτε και το δάχτυλο από πάνω. Αλλά δεν ξέρετε και τι άλλο να κάνετε με την αποτυχία σας. Δεν ντρέπεστε καθόλου. Πραγματικά δεν ντρέπεστε. Και αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό. Καλά, θα μου πεις τώρα εδώ, Άδωνης ανέβασε για τον εορτασμό, λέει, της εβραϊκής πρωτοχρονιάς του Ρος Ασανά. Και στέλνω, λέει, τις ειλικρινείς μου ευχές και τα χαιρετίσματά μου στον εβραϊκό λαό. Και γράφει, το Ρος Ανάς αποτελεί μια περίοδο πνευματικής ανασυγκρότησης, ελπίδας και αναλογισμού. Και λέει, ως Υπουργός Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας, εύχομαι το νέο έτος να φέρει σε κάθε σπίτι το πολυτιμότερο αγαθό. Γιορτάζει την εβραϊκή πρωτοχρονιά ο Άδωνης Γεωργιάδης αυτές τις μέρες. Και λέει να φέρει σε κάθε σπίτι το πολυτιμότερο αγαθό και λέει να φέρει και την υγεία. Ποια υγεία να φέρει? Βλέπεις τι γίνεται στους διαδρόμους στα νοσοκομεία? Το ασθενοφόρο το κατεστραμμένο στη μάνη το είδε? Είσαι τυφλός. Εύχομαι, λέει, να φέρει σταθερότητα και πολυπόθητη ειρήνη. Ποια ειρήνη? Ο κακός χαμός γίνεται, δεν βλέπεις? Πόλεμος εδώ, πόλεμος εκεί. Υβριδικός πόλεμος στην Ελλάδα, οικονομικός πόλεμος στην Ελλάδα. Από ποιους? Από εσάς τους ίδιους. Οι οποίοι είστε διαχειριστές οικονομίας και έχετε λαιλατήσει τα κρατικά ταμεία με συμβάσεις και απευθείας αναθέσεις. Έχετε νομιμοποιήσει την παρανομία σας. Αλλά στο τέλος σε βλέπω να αλλάζεις και όνομα, Άδωνη Γεωργιάδη. Βλέπω να σε δίνουν εβραϊκό όνομα και είσαι ικανός να λες ότι και πάντα, ότι πάντα ήσουν Εβραίος. Μπορείς να φτάσεις σε αυτό το σημείο, το πιστεύω. Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα στη Νέα Δημοκρατία τι κάνετε, μαλλιοτραβιέστε μεταξύ σας? Τι έχουμε, έχουμε μαλλιοτραβήγματα? Τραβάει ο ένας στα μαλλιά του αλουνού. Τι είστε, γυναικο, τι είστε? Βγαίνει εδώ ο Μακάριος Λαζαρίδης και γράφει, πήρα τηλέφωνο τον Δημήτρη Περδίκη, τον Διευθυντή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, για να καταλάβετε, λέει, την έπαρση και την αλαζονία κάποιων ανθρώπων. Τον τηλεφώνησα χθες στις 11:39 και δεν το σήκωσε. Γιατί ο Μακάριος Λαζαρίδης νομίζει ότι είναι και ο Πάπας της Ρώμης. Και όταν παίρνει τηλέφωνο πρέπει όλοι να στέκονται προσοχή και να σηκώνουν τηλέφωνα. Την ίδια στιγμή, τώρα άκου τι κάνει, κράζει, ανέβασε δημοσίευση και κράζει τώρα αυτόν που δεν του σήκωσε το τηλέφωνο. Άκου εδώ τι κάνει τώρα ο Λαζαρίδης. Του απέστειλα, λέει, και SMS να επικοινωνήσει μαζί μου, καθώς ήθελα να συνεργαστούμε, μιας και την άλλη εβδομάδα είμαι εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας σε δύο κυρώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μέχρι αυτή τη στιγμή, λέει, που κάνω την ανάρτηση, ο κύριος Περδίκης δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας. Ρε, τι είναι αυτές οι καταστάσεις? Είστε σοβαροί? Είστε σοβαροί? Κάθε το άλλος κάνει δημοσίευση στο X για να κράξει τον υπάλληλο, τον άνθρωπο του ελληνικού λαού που είναι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και δεν του σήκωσε το τηλέφωνο και τον δίνει στεγνά πού, στο Δένδια? Γιατί? Για να τον μαλώσει ο Δένδιας? Και εσείς όλοι είστε στο ίδιο κόμμα? Εσείς όλοι είστε μαζί?
Δείτε εδώ πρόσωπα, δείτε εδώ μάπες, δείτε εδώ κάτι τύπους που έχουν αναλάβει πόστα. Αυτή είναι η εικόνα της Ελλάδας. Καμία σοβαρότητα, υπήρχε ποτέ περίπτωση στέλεχος του Πούτιν να κράζει κάποιον που είναι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και να ανεβάζει αυτά τα πράγματα και να λέει δεν με πήρε τηλέφωνο και δεν με έκανε και να κλαίγεται και να σου φέρουμε ένα μαντήλι ρε Λαζαρίδη. Δώστε ένα χαρτομάντιλο στο Λαζαρίδη ρε να του φύγουν τα δάκρυα. Ο Νταλγκάς του είναι γιατί είναι και ο Πάπας της Ρώμης, δεν του σηκώνει το τηλέφωνο τα στελέχη στα Υπουργεία. Κατάλαβες, πήρε αέρα τώρα, την είδε καουμπόις. Σου λέει εμένα δεν μου σηκώνει τηλέφωνο, εμένα το Λαζαρίδη. Εμένα, ποιος είσαι ρε, σιγά ηρέμησε, ένας βουλευτής είσαι. Επειδή εξυπηρέτησες το σύστημα 2-3 φορές και σου δώσανε λίγο αέρα και επειδή σε κάναν και υπουργό και έμαθε όλη η Ελλάδα τι γίνεται με το πτυχίο σου, που αυτό με τα πτυχία έχει παραγίνει. Και καταλαβαίνω εγώ για ποιο λόγο κάποιοι συγκεκριμένοι τύποι σκούζουνε. Και έχω να πω και για μια γυναίκα. Εδώ μαθαίνω ότι ένα στέλεχος, ένα πρόσωπο νέο, έχει πάρει πτυχίο χωρίς να έχει πατήσει στο Αριστοτέλειο και είναι στέλεχος του Τσίπρα. Εδώ πέρα μου έχουν έρθει κάτι έγγραφα για ένα στέλεχος του Τσίπρα που το είδαμε τις τελευταίες μέρες να κυκλοφορεί. Η γυναίκα είναι, η οποία μιλάει κιόλας για το επάγγελμά της. Δεν έχει πατήσει στη σχολή, στο Αριστοτέλειο και έχει πάρει όλες τις υπογραφές. Και έχει πάρει πτυχίο. Πώς το πήρε το πτυχίο? Υπάρχουν συμφοιτητές της οι οποίοι έχουν κάνει καταγγελία για αυτό το πράγμα και λέει ήμασταν στο ίδιο έτος και δεν έχει πατήσει το πόδι της. Πώς πήρε πτυχίο αυτή πριν από εμάς? Πώς, όταν υπάρχουν υποχρεωτικά εργαστήρια, υποχρεωτικά μαθήματα, πώς έπεσε κανένα τηλέφωνο στον Πρίτανη? Έπεσε κανένα τηλέφωνο στον Πρίτανη και μπήκαν υπογραφές Ζούλα Κατσίκα βράδυ? Και παίρνουν τα πτυχία να πούμε χωρίς να έχουν πατήσει το πόδι τους. Γιατί? Γιατί είναι κόρη υπουργού? Γιατί ο πατέρας της ήταν υπουργός? Τι μου λέτε ρε? Άλλοι φτύνουνε αίμα και όλη μέρα τρέχουνε με έξοδα για να βγάλουν ένα πανεπιστήμιο. Και άλλοι φεύγουν στην Κωνσταντινούπολη και κάνουνε ζωάρα και επειδή είναι παιδιά υπουργού πέφτουν οι υπογραφές έτσι χωρίς να πατάνε. Αυτά γίνονται στην Ελλάδα, κατάλαβες? Αυτά γίνονται στην Ελλάδα και παίρνουν τα πτυχία και μας το παίζουν να πούμε επιστήμονες χωρίς να έχουν πάει στη σχολή και στα υποχρεωτικά. Γιατί έχουν τα κονέ. Και άντε, αυτοί πέρασαν και στο Αριστοτέλειο. Ο Λαζαρίδης από πού το πήρε το πτυχίο? Από πού? Και μου λέει τώρα και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης ότι είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Κατά είμαστε ξεκάθαρα και το λέει και το Σύνταγμα. Ότι οι σπουδές και τα πανεπιστήμια είναι δημόσια. Είναι δικαίωμα του καθενός. Και όχι μόνο των ανθρώπων που έχουν πορτοφόλι. Ρε τι ζούμε ρε φίλε. Έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα έτσι. Πάρα πολύ άσχημα. Έχουμε και τους παλαμάκηδες. Ανεβάζει χθες ο άλλος, πήγα στη συγκέντρωση του τάδε πολιτικού, της τάδε πολιτικού και γράφει και δεν τρέπεται, άκου τώρα τι γράφει. Πόνεσαν λέει τα χέρια μας από τα παλαμάκια, από το χειροκρότημα. Άκου τι γράφει, πόνεσαν λέει τα χέρια μας από τα παλαμάκια ρε παιδιά, από τα χειροκροτήματα. Πόσο σαρδανάπαλος μπορεί να είσαι, για πες μου τώρα. Πόσο. Καλά να μην μιλήσω τώρα για το Μαζονάκη, τα είπαμε χθες. Για εμένα ήταν ένας άνθρωπος πληγωμένος, ένας άνθρωπος προδομένος, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μπλέξει σε μια κατάσταση, προσπαθούσε να καταπολεμήσει τα πάθη του και τρέξανε όλοι να τον κρίνουν, να τον κατακρίνουν χωρίς να κοιταχτούν στον καθρέφτη.

0: τα κρίνεις. Εσύ τι είσαι? Ο αλάνθαστος είσαι, ο τέλειος είσαι, ποιος είσαι? Και πώς έφτασες εκεί που έφτασες, να πούμε. Σιγά την τεράστια μορφή της ελληνικής σκηνής. Και το Ρέμο, Ρέμο, ήρθες εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Έχεις πει όσα έχεις πει για τον Κεμάλ Ατατούρκ, φιλότουρκε. Πήγες, έβαλες πίστα στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου, παρέα με τα φιλαράκια στους νεοδημοκράτες. Και τώρα βάζεις από πάνω και τα χρώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας από πίσω. Δηλαδή, είπες ό,τι είπες για τον Κεμάλ. Ήρθες εδώ, έχτισες την πίστα πάνω στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου και βάζεις και τα χρώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή, να πούμε μπράβο? Για να καταλάβω. Δεν νιώθεις ότι προσβάλλεις? Δεν το καταλαβαίνεις? Αλλά θα μου πεις, όταν έρχεται ο Μητσοτάκης και πας και πίνεις καφεδάκια μαζί του στη Θεσσαλονίκη, εδώ στις γωνίες, στα μαγαζιά και τρώτε μακαρονάδες, καλά είναι. Όταν τα χρέη πάνε και έρχονται ανάλογα με το ποιος είναι και διαγράφονται, καλά είναι. Γι' αυτό πας και στις παρουσιάσεις. Τα έχουμε πει 10.000 φορές. Πήγε ο Ρέμος τώρα σε παρουσίαση βιβλίου. Από πότε σε ενδιαφέρει εσένα να πας σε παρουσίαση βιβλίου, νεοδημοκράτη? Ας μην κάνανε τι κάνανε, θα σου λέγω αν θα πήγαινες. Τώρα θα μου πεις, είναι και ο μόνος? Πάνε και κάτι αρχιμανδρίτες. Πάνε και κάτι άλλοι περίεργοι σε αυτές τις εκδηλώσεις. Τους βλέπουμε, μην αγώνεστε, τους βλέπουμε. Βάλε λίγο να ακούσουμε όμως τον πατέρα του πιλότου που τον στείλανε σε ιδιωτική εταιρεία να κάνει ελιγμούς με το αεροπλάνο, να κάνει σόου με το αεροπλάνο. Από πότε ρε οι πιλότοι μας, οι οποίοι εκπαιδεύονται για τον πόλεμο, οι οποίοι εκπαιδεύονται για να καταπολεμούν, ας πούμε, κάποιους εχθρούς, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, είναι λογικό να δέχονται εντολές να πηγαίνουν σε ιδιωτικά σόου? Από πότε? Είχαμε μία τη Λιβύη με τα λάθη του στα τραγικά, με τους αρχηγούς ΓΕΘΑ και με τους υπουργούς Εθνικής Άμυνας. Είχαμε 1.002 προβλήματα, 1.002 λάθη. Έχουν καταστρέψει τις ένοπλες δυνάμεις, όλοι παρετούνται. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Έχουν δώσει όπλα στην Ουκρανία. Έχουν και τι δεν έχουν κάνει. Και χάνουν τη ζωή τους δύο πιλότοι με το πιο αισχρό τρόπο, χωρίς κανένα λόγο. Για ποιο λόγο να πάνε εκεί? Βάλε να ακούσουμε τον πατέρα, σε παρακαλώ πολύ, τι λέει. Βάλε τον πατέρα του πιλότου, του αδικοχαμένου πιλότου.
1: Τι δουλειά έχει ο πιλότος ο γιος μου να κάνει? Εγώ δεν έστειλα να κάνει επιδείξεις στο τσίρκο Μεντράνο. Τι δουλειά έχει ο πιλότος ο γιος μου να κάνει? Εγώ δεν έστειλα να κάνει επιδείξεις στο τσίρκο Μεντράνο και στο τσίρκο Ζολέ. Εγώ τον έστειλα να υπερασπιστεί την πατρίδα. Θα σκοτωθεί. Και κάτι άλλο, πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πού τους στέλνεις να κάνει επιδείξεις? Στην Τανάγρα. Η Τανάγρα είναι σπουδαιότερη βάση, μία από τις σπουδαιότερες βάσεις στην Ελλάδα. Έχει μέσα Ραφάλ, μοιράζ έτσι, μοιράζ αλλιώς, και πόσα άλλα όπλα και τι άλλο που δεν ξέρω. Και στέλνεις εσύ χιλιάδες κόσμο να μπει μέσα στη βάση, και άμα είναι Τούρκοι πράκτορες, και θα ψάξουν μέσα εκεί, δίνω τις μηνύες και γυρίζουν. Τι είναι κέντρο διεχομένων η Τανάγρα για όλο τον κόσμο? Εγώ δεν έχω πει ποτέ σε μοίρα.
2: Σωστά. Πολύ σωστά. Έχετε πάρα πολύ ποτέ δίκιο.
1: Δεν έχω πει σε μοίρα εγώ.
2: Πάρα πολύ δίκιο έχετε.
1: Του είπα του γιού μου, άσε με να πω, είχα πάει να το αφήσω κάτι ρούχα στην 117 στην Αδραβίδα, και του λέω άσε με να δω μια απογείωση. Μου λέει, τι γράφει εδώ? Σας ορκίζομαι σε αυτό που σας λέω, στην τιμή του. Και μου λέει, τι λέει 117. Άστομα καλά το νούμερο, πτέρυγα μάχης. Μου λέει, αφού λέει πτέρυγα μάχης, θα πεις εσύ μέσα, μου λέει. Του λέω, να δω μια απογείωση. Όχι, μου λέει, κάτσε έξω από το συμβατόπλευμα, είστε κάτι, εκεί είχε κάτι αραποσίτια, και κάτι, να μας φάνε και τα φίδια δηλαδή. Και πήκαν όλοι αυτές οι χιλιάδες, ο κόσμος, μπήκαν στην Τανάγρα, όλοι παρατρεχάμενοι, κι εγώ, και βάζω τον εαυτό μέσα, γιατί παλιά είχα πάει κι εγώ. Να κάνουν τι, να δούμε δηλαδή τα μαχητικά σε επιδείξεις? Άμα θέλουν να δουν επιδείξεις, ας πάνε στην Ιταλία. Αυτοί που έχουν και λεφτά πάνε να δουν και επιδείξεις. Σας πάνε στην Ιταλία, στο Βέλγιο, κάνουν ειδική επιδείξεις. Και πολύ ωραίες επιδείξεις κάνετε.
2: Ναι,
1: οι Ιταλοί δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, δεν έχουν κανένα φυσικό εχθρό, ψάσουν και κανένα πιλότο.
2: Σωστά.
1: Λέω.

0: Ναι.
1: Δεν το εύχομαι. Λέω να χάσω κανένα, δεν έχω κανένα φυσικό εχθρό. Εδώ ήρθαν την άλλη φορά στο Αιγαίο να βάλουν ένα καλώδιο ιταλικά. Και γιατί σήμερα το λέω, γιατί πήγαν να υπογράψουν για τις Μπερναντίνι, κάτι φρεγάτες. Καλά κάνανε. Το Υπουργείο ξέρει. Ήρθαν λοιπόν οι Ιταλοί να ποντίσουν ένα καλώδιο τους. Βγήκαν οι Τούρκοι, τους κάνανε α! Παρατήσαν και τα πλοία και τα καλώδια και φύγανε. Αυτή είναι η γειτονιά. Και δεν θα σε βοηθήσει καθόλου έτσι σε περίπτωση πολέμου. Κοίτα να καταλήξει.
2: Βλέπεις για την Κάσο που είχαμε αποκαλύψει το σκηνικό εδώ πέρα με τον άνθρωπο που πήρε τηλέφωνο με το καέκι που ήτανε. Χαμός! Βλέπεις φίλε μου. Οι ίδιοι οι γονείς των ανθρώπων λένε γιατί, για ποιο λόγο το παιδί μου εμένα να το στείλω σε ιδιώτες να κάνουν επιδείξεις. Υπάρχουν τόσα πράγματα που δεν αποκαλύπτονται, τόσα πράγματα που δεν ξέρετε. Και δεν σας τα λένε αυτά τα συστημικά μέσα μαζικής εξαπάτησης. Δεν σας τα λένε. Εσύ και εμένα δεν σας τα λένε. Ξέρουν αυτοί γιατί δεν σας τα λένε. Γιατί δεν τους συμφέρει να σας τα πούνε. Τόσο απλό είναι. Τόσο απλό. Εδώ πέρα αποκαλύπτεται και κάτι από το παρασκήνιο όμως, διότι σήμερα αυτό της μάρτυρας ενημέρωσε ότι κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος και πασίγνωστος δημοσιογράφος ήρθανε στα χέρια σε έναν σασέρ και έπεσαν λέει και μπουκέτα. Ο δημοσιογράφος ήταν σε έξαλλη κατάσταση, ακούστηκε λέει να λέει στο κυβερνητικό θα σε μαμίσω, θα σε κάνω, θα σε ράνω, έγινε ο κακός χαμός εκεί πέρα από ό,τι μαθαίνω. Ο κακός χαμός! Εγώ θα σας πω κάτι που δεν ξέρει κανένας μέχρι στιγμής. Θα σας μιλήσω για τον Κωστή Χατζηδάκη. Ο Κωστής Χατζηδάκης είναι πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος μόνος του δεν έχει καταφέρει τίποτα. Τον στηρίζανε άλλοι και τα κατάφερε. Είναι... Ξέρετε ποιος είναι ο Κωστής ο Χατζηδάκης, που το παίζει μαγιά. Είναι αυτός που θάσπαγε αυγά για να μειώσει την τιμή στο ρεύμα και σας κορόιδευε. Είναι αυτός που έκλεισε την Ολυμπιακή, είναι αυτός που έχει μια συγκεκριμένη πορεία. Από το 87 μέχρι το 89 ήταν γραμματέας της ΔΑΠ, της Φοιτητικής Παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, από μικρός στο κομματικό σωλήνα. Μετά το 92 με το 94 έγινε πρόεδρος της ΟΝΕΔ. Μετά ήταν ευρωβουλευτής για πόσα χρόνια. Μετά έγινε βουλευτής στην Ελλάδα. Μετά με την κυβέρνηση Καραμαλή ανέλαβε κάποιες θέσεις στον τομέα των μεταφορών. Μετά το 12 με το 14 ήταν το Σαμαρά, υπουργός ανάπτυξης. Τώρα με το Μητσοτάκη ήταν υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας. Μετά έγινε υπουργός εργασίας. Μετά έγινε υπουργός εθνικής οικονομίας. Και σήμερα είναι και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωστής ο Χατζηδάκης, ο οποίος μεγάλωσε μέσα στο κομματικό σωλήνα. Δηλαδή είναι οικότροφος του κόμματος. Και φυσικά τον ταΐζουμε και τον ποτίζουμε εμείς τόσα χρόνια. Γιατί για να κλείνει οτιδήποτε κρατικό και να το μεταβιβάζει σε ιδιώτες φίλους της κυβέρνησης και των δημοκρατών. Αυτή είναι η δουλειά του. Πότε βοήθησε ο Κωστής Χατζηδάκης στον Έλληνα πολίτη? Ποτέ. Και πραγματικά είναι αστείο για εμένα να βλέπω αντιπρόεδρο στη Νέα Δημοκρατία τον Άδωνη και τον Χατζηδάκη. Είναι αστείο. Δείτε εδώ πρόσωπα που το παίζουν και καουμπόιδες. Οι πιασμένοι. Εγώ το δηλώνω ξεκάθαρα. Ξεκινάει η πτώση σας. Θα με λέτε προφήτη. Γιατί ξέρω ο κύριε Χατζηδάκη για την υπόθεση Siemens. Ξέρω για την υπόθεση υποκλοπών. Ξέρω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι κάνατε. Ξέρω για το σκάνδαλο Ερίκος Δινάν. Ξέρω για τον ειδικό λογαριασμό ανεργίας επιστημόνων και για την μηνυτήρια αναφορά. Ξέρω για τυχείο για τις πυρκαγιές του 2012 πώς εμπλέκεστε. Ξέρω πολλά, πιο πολλά από όσα νομίζετε. Έρχεται η πτώση σας. Και αυτό γιατί τα βάζετε με ραδιοφωνατζίδες. Γιατί νομίζετε ότι επειδή κάτσατε σε μια καρέκλα εξουσίας μπορείτε να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Δεν έχετε καταλάβει καλά. Δεν έχετε καταλάβει καθόλου καλά. Είστε υπάλληλοι μας. Και όταν παίρνετε αέρα, εμείς θα σας ξεφουσκώνουμε. Γι' αυτό μαζευτείτε, καθίστε στα αυγά σας και κοιτάξτε να κάνετε τη δουλειά σας Και κοιτάξτε να σώσετε την Ελλάδα που την έχετε καταστρέψει. Κοιτάξτε να ξεχρεώσετε το κόμμα σας που δεν μπορείτε να το ξεχρεώσετε. Και στην τελική, αφού είστε τόσο ανίκανοι, να σηκωθείτε να φύγετε. Εγώ προτιμώ να περάσετε και από ένα ειδικό δικαστήριο και να κρίνει μετά μια αντικειμενική δικαστική εξουσία, όχι τα τοποθετημένα πρόσωπα που έχετε βάλει, για το αν πρέπει να πάτε στη φυλακή, για το αν πρέπει να υπάρχει δίμευση περιουσίας και για το αν εσείς σαν πρόσωπα ευθύνεστε ή δεν ευθύνεστε. Και να δούμε μετά ποιος θα γελάσει τελευταίος. Να δούμε μετά ποιος θα γελάσει και ποιος θα κλαίει. Αλλά βλέπετε όλες αυτές οι συστημικές απεικιοκρατίες, όλες αυτές οι συστημικές απεικιοκρατικές δυνάμεις συγκεκριμένων ανθρώπων, οι οποίοι λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο και δεν σέβονται, δεν εκτιμάνε και πάνω απ' όλα δεν ακούνε. Δηλαδή έχουμε υποστεί τόσα και τόσα. Δεν μπορώ. Θέλετε να σας το πω έτσι όπως το νιώθω? Θέλετε να σας το πω? Και να πάμε του γρου για πρόστιμο? Και να πάμε του γρου για να μας έρχονται να πούμε εδώ οι μηνύσεις? Θέλετε να το πω, να μου φύγει από μέσα μου? Τόσα χρόνια αυτό το πολίτευμα το εκμεταλλεύονται για να μπορούν να τοποθετούν σε συγκεκριμένες θέσεις όλα τα χαϊβάνια που μπορούν να τα χειραγωγούν και να τα κάνουν ό,τι γουστάρουν. Όλους αυτούς τους φιλάργυρους, τους φιλόδοξους, οι οποίοι δεν το έχουν σε τίποτα να ξεπουλήσουν μέχρι και την οικογένειά τους για να μπορούν να είναι σε εισαγωγικά κάποιοι για το χαζό κόσμο. Γιατί μόνο ένας χαζός θαυμάζει πρόσωπα τέτοιου είδους. Μόνο ένας χαζός. Δεν γίνεται ρε φίλε να θαυμάζεις τέτοια πρόσωπα. Εγώ ας πούμε λέω θαυμάζω τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Θαυμάζω τον ένα τον καθηγητή μου. Θαυμάζω τον άλλο τον καθηγητή μου. Γιατί έχει γνώσεις, γιατί με έχει βοηθήσει. Γιατί έχει περάσει σε μένα κάτι που μου έχει μείνει και το εκτιμώ. Με έχει κάνει σοφότερο ή με έχει κάνει πιο όριμο ή πιο έξυπνο. Και τους λέω ευχαριστώ και τους θαυμάζω. Αυτοί τι σας έχουν προσφέρει και θέλετε να βγαίνετε μαζί στις φωτογραφίες και θέλετε να τους αγκαλιάζετε και θέλετε να τους φύγει το χέρι και περήφανοι ας πούμε που έχετε μια φωτογραφία. Τι σας έχουν προσφέρει, ίσα ίσα κακό έχουν κάνει. Δεν έχουν κάνει καλό. Δηλαδή πόσο χαζός μπορεί να είναι κάποιος? Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχω φτάσει στο αμήν παιδιά. Δεν πάει άλλο ρε. Η βλακεία του Έλληνα δεν έχει φτάσει βαράει κόκκινο. Τρέχει ο άλλος, τρέχει να βγει φωτογραφία με το Μητσοτάκη ας πούμε. Για ποιο λόγο, θέλω να καταλάβω για ποιο λόγο. Να μου πεις ότι το θαυμάζεις γιατί χαιρετάει τις βιτρίνες, τις κούκλες στις βιτρίνες. Να πω ναι ρε φίλε, είναι ο μόνος αυτόν τον κόσμο που χαιρετάει κούκλες σε βιτρίνες. Είναι ο μόνος που χαϊδεύει ένα σκύλο ρομπότ. Να πω ναι ρε φίλε, θες να βγεις φωτογραφία με το μόνο άνθρωπο που πάει και δένει τα κορδόνια του μπροστά σε άγημα. Θα το καταλάβω. Έχω ενσυναίσθηση, θα καταλάβω. Θα πω θέλει ο άνθρωπος να βγει φωτογραφία με αυτόν εδώ πέρα που κάνει ό,τι να είναι. Βάλε να τον ακούσουμε λίγο. Ήθελε να γίνει και γιατρός παλιά. Θα κουφαθούμε τελείως. Δώσ' τον και αυτό τον τρελό επιστήμονα.
0: Σε ομολογήσω κάτι που δεν το έχω ξαναπεί δημόσια. Μέχρι και την ηλικία των 16 ετών περίπου ήθελα να γίνω γιατρός.
2: Αυτό μας έλειπε. Μόνο εσύ μας έλειπες. Μόνο εσύ μας έλειπες.
0: Σε ομολογήσω κάτι που δεν το έχω ξαναπεί δημόσια. Μέχρι και την ηλικία των 16 ετών περίπου ήθελα να γίνω γιατρός. Είναι κάτι το οποίο το ήθελα πολύ έντονα. Στη συνέχεια με κέρδισαν άλλα γνωστικά αντικείμενα και κατέληξα να κάνω τη δουλειά την οποία κάνω σήμερα. Εξακολουθώ όμως να διατηρώ ένα πολύ έντονο ερασιτεχνικό ενδιαφέρον για την ιατρική και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα. Αυτό το οποίο ξεχωρίζει την ομοιοπαθητική από την κλασική ιατρική και αυτό το οποίο εγώ προσωπικά βρίσκω ιδιαίτερα συναρπαστικό ως γνωστικό πεδίο είναι ακριβώς αυτή η ιδέα της εξατομικευμένης θεραπείας. ότι κάθε άρρωστος, κάθε ασθενής, κάθε άνθρωπος, κάθε ανθρώπινο σώμα είναι διαφορετικό και κάθε θεραπεία θα πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες του συγκεκριμένου ασθενή. Υπάρχουν προκαταλήψεις ακόμα γύρω από την ομοιοπαθητική στην χώρα μας. Κάποιες είναι δικαιολογημένες, αρκετές πιστεύω ότι είναι αδικαιολόγητες. Εγώ γι' αυτό θα πω μόνο μία φράση. Θεωρώ αναφέρετο δικαίωμα του κάθε ασθενή, του κάθε ανθρώπου να επιλέγει την θεραπευτική μέθοδο που την ταιριάζει.
2: Άκου τώρα, με τα εμβόλια, υποχρέωση στους συνταξιούχους να τρέξουν και να κάνουν αυτό που δεν θέλανε να κάνουν και τους έβαλες και πρόστιμο. Και καθώς σου και έλεγες αυτά τα πράγματα, έχουν άποψη ακόμα και για τον κλάδο της υγείας, ενώ δεν είναι γιατροί. Είναι αυτό που σας έλεγα στο ξεκίνημα. Το ότι όλοι μιλάνε για όλα σε αυτή τη χώρα. Όλοι! Να αρχίσω κι εγώ να λέω, ας πούμε, για το τι είναι σωστό να κάνει κάποιος ισοβήτης. Για να βγει από τη φυλακή, ενώ δεν είμαι δικηγόρος. Θα τον δίνω εγώ συμβουλές. Πώς σας φαίνεται? Συνέχισε, έχει κι άλλο. Δεν σταματάει αυτός. Αυτός να πάρει μπρος. Με τίποτα! Μόνο τελειώσει από καύσιμο.
0: Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να αμφισβητήσουμε θεραπείες οι οποίες για λόγους που ενδεχομένως για κάποιους από εμάς να είναι ανεξήγητοι, να μην μπορούμε να τους αντιληφθούμε, αλλά στο βαθμό που έχουν αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα το κρίνει τελικά ο ίδιος ο ασθενής, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την λογική και την πιστικότητα αυτής της πολύ συγκεκριμένης προσέγγισης. Κι όμως στην χώρα μας η ομοιοπαθητική αντιμετωπίστηκε με αρκετό σκεπτικισμό και από την κλασική ιατρική, αλλά και όχι μόνο. Αλλά παρά τα αυτά υπάρχει ακόμα ένα έλλειμμα όσον αφορά την επίσημη αντιμετώπιση της οργανωμένης πολιτείας απέναντι στο ζήτημα της ομοιοπαθητικής. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν πάρα πολύ σοβαροί επιστήμονες που ασχολούνται με την ομοιοπαθητική. Πρέπει να παρέμβει το κράτος. Θα πρέπει να βρει έναν τρόπο αναγνώρισης της ομοιοπαθητικής ως μια εναλλακτική θεραπεία και θα πρέπει κυρίως και το σημαντικότερο για μένα να βρει έναν μηχανισμό πιστοποίησης των γιατρών εκείνων, ναι, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα, ναι, να παρέχουν ομοιοπαθητική υποστήριξη στους ασθενείς.
2: Εσύ σαν τι μιλάς τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Εσύ ρε άνθρωπε μου, ρε Κυριάκο Μητσοτάκη, εσύ έχεις γεννηθεί μεσίτης. Εσύ είσαι γεννημένος μεσίτης και το έχεις αποδείξει. Ο μεσίτης της Ελλάδας. Αυτός είναι ο τίτλος σου. Μη μας το παίζεις τώρα γιατρός κάθε μέρα και κάτι καινούριο. Προχθές μιλούσε με την Τούνη. Άλλο κι αυτό. Δηλαδή δεν τράπηκες κιόλας. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Εδώ παρακαλάει πόσος κόσμος. Να υπάρξουν κάποιες λύσεις. Και εσύ σχολιάζεις το κρουασανάδικο της Τούνης. Και λες ότι δεν θα πας εκεί για κρουάσα. Το παίρνει μετά κι άλλο και το κάνει θέμα. Και είναι θέμα ρε φίλε. Είναι θέμα. Ο κόσμος καίγεται και τον ηνύχτενίζεται. Εδώ σου λέω εγώ για τις εκλογές που σε συμφέρει αυτό. Για τις νοθευμένες εκλογές. Ποιος μπορεί να βγει απέναντί μου να μιλήσουμε για εκλογές? Θέλετε να φέρετε εδώ το εκλογοδικείο το ίδιο? Φέρετε το εδώ πέρα. Το εκλογοδικείο δεν έχει αυτιά, δεν έχει μάτια, δεν έχει κανένα τίποτα. Όλοι είναι στη μούγκα. Όλοι είναι στη γαργάρα. Γιατί πέφτει το πακέτο, πέφτει το κομπόδεμα. Τέλος του μήνα πάνε στο ATM, παπ, κομπόδεμα. Αυτοί δίνουν σε λαστιχάκια όσα παίρνετε εσείς μισθό, χαϊβάνια. 500 εκατομμύρια ευρώ. 650, συγγνώμη, εκατομμύρια ευρώ δώσανε πέρσι Singular Logic. Πόσα δισεκατομμύρια, πόσα τρισεκατομμύρια έχουν φάει όλα αυτά τα χρόνια, να ρωτιέστε. Που ακούμε να πούμε ένα δισεκατομμύριο, δύο δισεκατομμύρια και το λέτε έτσι, λες και είναι καραμέλες. Ξέρετε πόσα λεφτά είναι δύο δισεκατομμύρια? Καταλαβαίνετε για τι λεφτά μιλάμε, για πόσα λεφτά μιλάμε. Και δεν έχουν, λέει, να δώσουν 13η και 14η σύνταξη. Και ήρθε ο Μητσοτάκης να μας πει ότι δεν έχει να δώσει 500 ευρώ το 2027 και θα τα δώσει το 2028. Πόσες απευθείας αναθέσεις έχουν κάνει, πόσες έχουν δώσει σε συμβάσεις. Τι νομίζετε ότι είμαστε χαζοί? Δεν είμαστε χαζοί, απλά οι θεσμοί δεν λειτουργούν. Γιατί? Γιατί έχουν τοποθετήσει ακόμα και στις ανεξάρτητες αρχές δικά τους πρόσωπα. Τόσο απλό. Γι' αυτό σας λέω, είμαστε όμοιροι. Όμοιροι. Πού να το καταλάβετε όμως. Και μου λέει ο άλλος, και τι να κάνουμε μωρέ τώρα, όλα καλά. Αυτό λένε όλοι οι Έλληνες και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Εδώ μεταξύ, ξέρετε, μπροστά στις κάμερες υπάρχουν άλλες μάσκες και πίσω από τις κάμερες όλοι είναι διαφορετικοί. Δύσκολα θα βρεις έναν άνθρωπο ο οποίος θα έρθει να σου πει ότι ξέρεις κάτι ρε φίλε, εγώ είμαι αυτός. Και αν σου αρέσει, όλοι υποκρίνονται. Και μου τη σπάει όταν είναι υπόδουλοι. Μου τη σπάει πάρα πολύ. Φίλε, τρελαίνομαι με τους υπόδουλους. Τρελαίνομαι με αυτούς που είναι άνανδροι. Που δεν έχουν τα κότσια να πούνε ότι ξέρεις κάτι ρε μεγάλε, τέλος, αυτό είναι. Αυτός είμαι. Εγώ στη ζωή μου έχω κάτσει με διάφορους ανθρώπους. Και από την παρανομία και από τη νύχτα και νόμιμους και ηθικούς και πανεπιστημιακούς από όλες τις τάξεις. Δεν έχω κόμπλεξ. Μπορεί να με δεις με τον πιο φτωχό και με τον πιο πλούσιο. Μπορεί να με δεις με τον πιο χαζό και με τον πιο έξυπνο. Κάθομαι και τους ακούω όλους. Όλους. Γι' αυτό έχω ονομάσει και την τηλεοπτική εκπομπή Ανάλυση Σκέψης. Γιατί θέλω να δω πώς σκέφτεται ο άλλος που κάθεται απέναντί μου. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Δεν μπορώ να ανεχτώ το ψέμα. Έλα και πες μου, ξέρεις κάτι, είμαι ληστής. Έλα και πες το, είμαι ληστής. Έζησα αυτά τα πράγματα ή βαριόμουν να πηγαίνω να δουλεύω και ήμουν ληστής. Δεν θα σου πω ότι είναι ηθικό, δεν θα σου πω ότι είναι νόμιμο, δεν θα σου πω τίποτα. Αλλά τουλάχιστον θα εκτιμήσω την ειλικρίνειά σου. Το πώς θα σκεφτώ εγώ είναι δικό μου πρόβλημα. Θα εκτιμήσω την ειλικρίνειά σου. Και θα πω ότι ξέρεις κάτι, ο Τάδε μιλάει ειλικρινά. Δεν είναι παπατζής. Και τα επόμενα που θα μου πεις θα τα ακούσω. Όταν έρχεται ο άλλος και μου πουλάει φούμαρα, και τα επόμενα που θα μου πει δεν τα δίνω σημασία. Και το χειρότερο για μένα είναι ο άλλος να πέσει στα μάτια σου γιατί δεν μετράει ο λόγος του. Γιατί δεν μετράει ο λόγος του, έτσι όπως σας το λέω. Όταν ο άλλος μιλάει ειλικρινά, γεννιέται στους υπόλοιπους ο σεβασμός. Σεβασμός όχι για το τι έχει κάνει, για την ειλικρίνειά του. Δεν μπορείτε εύκολα να τα διαχωρίσετε αυτό που σας λέω, αλλά είναι γεγονός. Στην Ελλάδα πού να βρεις ειλικρίνεια? Πού να βρεις ειλικρίνεια στην Ελλάδα, είστε τρελοί ρε. Τώρα θα μου πεις, όλη στη ζωή μας έχουμε πει ψέματα. Όλη στη ζωή μας, δεν μπορείς να αποφύγεις αυτό. Όλη στη ζωή μας θα τύχει κάπου να υπάρχει κάτι που δεν έχουμε θέσει σωστά. Μπορεί πολλές φορές και κατά λάθος να το κάνεις. Να έχεις ξεχάσει τι έλεγες πριν 20 χρόνια και να λες εγώ δεν το είπα ποτέ αυτό. Αυτό συμβαίνει σε όλους. Εμένα μου έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Πριν 10 χρόνια να έχω πει κάτι και να μου λέει ο άλλος, όχι ρε, το είπες, το θυμάμαι, και να λέω εγώ δεν το θυμάμαι να το έχω πει αυτό το πράγμα. Δεν το έχω πει εγώ αυτό ρε. Και όντως μου έβαλε το βίντεο και λέω όντως το είχα πει. Δεν το θυμόμουν, αλήθεια. Δεν είναι ότι έλεγα ψέματα. Δεν το θυμόμουν ρε αδερφέ. Φυσιολογικά είναι όλα αυτά. Άλλο όμως αυτό και άλλο να λες συνειδητά ό,τι λες. Θέλω να επενδύσουμε λίγο στην πνευματικότητα. Θέλω λίγο να καλλιεργήσουμε το μυαλό μας όλοι. Γιατί καλός ή κακός, το σχολείο, η σχολική ύλη και γενικά το πώς έχει εξελιχθεί ο κλάδος της παιδείας είναι για να απογοητεύεσαι. Είναι για να τρελαίνεσαι. Στην αρχαία Ελλάδα κάποτε πηγαίναν οι γονείς στους σοφούς και λέγανε «Σε παρακαλώ, μπορείς να αναλάβεις το παιδί μου». Σε παρακαλώ να του μάθεις πράγματα. Σε παρακαλώ να τον κάνεις εύστροφο. Σε παρακαλώ να του παρέχεις γνώση που διαθέτεις. Πρέπει να σκεφτείτε κι εσείς με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να εξηγείτε στα παιδιά σας ότι η γνώση είναι δύναμη. Ότι αν μπορούν να σκέφτονται, να έχουν αντίληψη. Μπορούν να κάνουν πολλά. Αλλά πού να βγάλεις άκρη. Στην Ελλάδα όλοι είναι προσωπολάτρες. Τι θα τους πλασάρει το σύστημα, η ψεύτικη ελπίδα, να από εδώ, να από εκεί, κάτι τσιράκια, κάτι στημένες πλεκτάνες, κάτι εφετζηλίκια, κάτι συμφεροντολόγοι που παρουσιάζουν κάτι που δεν είναι. Έτσι κυλάει η κατάσταση. Πού να βγάλεις άκρη. Αύριο άμα βγει κάποιος και λαϊκίσει και τους πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ είμαι, και ψέματα να λέει, άμα βγει και τους πει εγώ είμαι απόγονος του Μέγα Αλέξανδρου, εγώ θα σώσω την Ελλάδα, εγώ θα τους κόψω τα, να μην σου πω τι, και κάτι τέτοια, γουστάρει ο Έλληνας αυτό το είδος λαϊκισμού, το γουστάρει, ξέρεις, θα πει θα τους κόψει τα τέτοια αυτός, εγώ με αυτόν θα πάω. Και άμα το ρωτήσει πώς θα τους τα κόψει, θα τους τα κόψει, το είπε. Ρε, κι άλλοι έχουν επιτρέλες. Πώς θα τους τα κόψει. Αυτός ο πιασμένος, πιασμένος από παντού είναι. Από παντού πιασμένος είναι. Πώς θα τους τα κόψει. Το είπε, θα το κάνει. Και μετά όταν αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι τελικά αυτό το πρόσωπο δεν μπορούσε να τους τα κόψει, το γυρνάει το παραμύθι, κρύβεται στην τρύπα του, καταπίνει στραβά, κάνει γαργάρες, αρχίζει τις κολοτούμπες και πάει λέγοντας. Και πάει λέγοντας, φιλαράκια μου, έχω βαρεθεί. Έχω βαρεθεί με όλους αυτούς τους παρορμητικούς χαλβάδες. Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Δηλαδή έχεις από τη μία πλευρά όλους αυτούς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι τους κατέβει στο κεφάλι ή ότι τους συμφέρει, και από την άλλη έχεις τα στοιχεία. Και ο Έλληνας επιλέγει να ακούει αυτούς που λένε ό,τι θέλουν. Δεν κοιτάει τα στοιχεία. Πιάνει δηλαδή ο Άδωνης και λέει: έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση. Όλα είναι ρόδινα. Είστε μίζεροι. Και κάποιοι λένε: άρε, καλά λέει. Ρε φίλε, έλα εδώ. Δες τα στοιχεία. Δες εδώ. Άμα πάθεις κάτι, χτύπα ξύλο και πας στο νοσοκομείο, θα συνειδητοποιήσεις ότι ο Άδωνης σου λέει ό,τι να είναι. Όχι, σου λέει. Ρε, έλα εδώ. Πάμε μια βόλτα, ρε, στο νοσοκομείο να πάθεις, να πάθεις σοκ για το τι επικρατεί εκεί πέρα μέσα. Όχι. Ξεροκέφαλη. Βάλ τον, ρε, βάλ να τον ακούσουμε να γελάσουμε. Έλα. Άντε, βάλ να ακούσουμε να γελάσουμε λίγο, μαύρες μέρες. Δώσ' το να, έλα, ναι, να προκαλέσει λίγο έτσι. Έτσι, γιατί, βάλε να γελάσουμε.
3: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα, μύρλα και μιζέρια.
4: Εμείς
3: δεν συγχωρείτε δηλαδή, και εσείς και όλοι εσείς.
4: Εμείς
3: όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
4: Εμείς.
3: Ή εσύ, ποιο άλλο.
4: Να αποδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
3: Έλα τώρα, σα παρακαλώ πολύ τώρα. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε ΔΕΘ κόβαμε 50% και 30 και 40 και 20 και βάζαμε καινούργιους φόρους.
4: Έχει το Μητσοτάκη,
3: σου μειώνει φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
4: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
3: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται, μην πω τη λέξη μου, θα πω στην τηλεόραση, όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Στην τηλεόραση, όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Στην τηλεόραση, όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς.
2: Τον ακούς. Έχει βάλει πρώτη, έχει σφινώσει την προπαγάνδα και σου λέει τελείωσε. Όλος ο πλανήτης γκρεμίζεται και εμείς πάμε τέλεια. Ρε, οι άνθρωποι δεν έχουν αφάνεια, αγοραστική δύναμη, το ρεύμα έχει πάει στο Θεό, ιδιωτικό νερό έρχεται. Ρε, καίγονται. Ρε, δεν έχουμε καραντέρ. Ρε, το ένα, ρε, το άλλο. Ρε, σαπίζουν όλα, όλα υπολειτουργούν. Ρε, και στα νοσοκομεία. Ρε αδερφέ, τι μας λες? Πώς πάμε καλά που είστε καταχρεωμένοι σαν κόμμα, που είναι καταχρεωμένο το κράτος? Πώς πάμε καλά που αλωνίζουν οι μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας? Πώς πάμε καλά που εξαγοράζουν τα πάντα? Πώς, ρε αδερφέ, πάμε καλά? Πουλάει το δικό του τσιγκάνικο πρόλογο ο άνθρωπος. Με θράσος. Με θράσος.
3: Κι όλοι να μυρλιάζονται. Έλος.
5: Είμαστε. Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
3: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
5: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
3: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
5: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
3: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
5: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
3: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
2: Τέλος. Αποφασίζουμε και διατάζουμε. Υπολογαγός Νατάσα. Που έχει γεννηθεί με διαφορετικά γεννητικά όργανα. Τέλος. Δεν πρέπει να ασκείται κριτική, λέει ο Άδωνης. Τέλος, δεν πρέπει να ασκείται κριτική. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση. Και κάθεται δίπλα οι άλλοι με τα κουστούμάκια και τα φορεματάκια και τον ακούν. Και τον ακούει και ο ελληνικός λαός. Και μετά, άμα στείλει το τηλεκοντρόλ στην τηλεόραση και σπάσει η τηλεόραση, θα ακούς και μύρλα. Ε, φίλε. Εσύ φταίς. Εσύ φταίς που κάθεσαι και ανέχεσαι. Απλό είναι το πράγμα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Βαδίζουμε παράλληλα με την αλήθεια. Παλεύουμε για την αφύπνιση, για να μπορέσετε να καταλάβετε τι συμβαίνει. Γιατί είστε μπερδεμένοι, σας έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννα στους 98 και 4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Plus Κρήτη στους 95 και 8. Νότος News στους 97 και 8 στη Ρόδο. Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Εδώ, άσε. Πόντιος, είμαι σκυρός, σεφταλής και παλαλός. Έχετε κάνα πρόβλημα? Έχετε κάνα πρόβλημα? Έτσι με πατημένο γκάζι θα σας πηγαίνω. Από πίσω θα είμαι, κολοφάναρο. Μέχρι να σηκωθείτε να φύγετε, να πάτε μέσα σε 4 τείχους. Έλα οι ακρίτες. Έλα οι καρσλίδες. Θα παίζουν ντέι.

0: ξέρω.
1: Έλα να ανεβαίνουμε λίγο. Άντε μην το βάζω κάθε μέρα το τραγούδι αυτό.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3. Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και οι συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή επηρεάζουν την τιμή του πετρελαίου Brent, που πριν από λίγο διαμορφωνόταν στα 104 δολάρια, οδηγώντας την μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης πάνω από τα 2,10 ευρώ, με ακόμη υψηλότερες τιμές στην επαρχία και στα νησιά. Προβληματισμός για την επερχόμενη έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς οι εκτιμήσεις τοποθετούν την τιμή εκκίνησης κοντά στο 1,95 ευρώ το λίτρο. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, οι χαμένοι από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη είναι τα πιο λαϊκά τμήματα, είπε από την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Πλέον δεν ξεχωρίζει στην κυβέρνηση από το Πασόκ και το κόμμα Τσίπρα, επεσήμανε. Πολιτικό τσίρκο και κομματική φιέστα χαρακτήρισε τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας ότι έχει χάσει τον εκθεσιακό της χαρακτήρα. Παράλληλα, μιλώντας στον Focus FM, αναφέρθηκε στις τραπεζικές προμήθειες από τις συναλλαγές μέσω POS, υποστηρίζοντας ότι οι χρεώσεις στην Ελλάδα είναι υψηλότερες σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όπως είπε, τα έσοδα αυτά θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε κοινωνικές ανάγκες, όπως η κατασκευή κατοικιών για ευάλωτες οικογένειες. Στο Καστελόριζο σήμερα ο Πρωθυπουργός την Κυριακή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την απέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομής στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη χωρίς να προκύψει μέχρι στιγμής η αιτία θανάτου. Απαντήσεις αναμένονται από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Στον εισαγγελέα το ζευγάρι των εμπλεκόμενων γιατρών με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Σε εξέλιξη, πυρκαγιές σε αγροδασικές εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, με φωτιά να εκδηλώνεται στην Άνω Κορακιάνα της Κέρκυρας σε χαμηλή βλάστηση, στα Σκουρικάικα της Σάμου, καθώς και σε Λεώνα στον παλαιόκηπο της Γέρας στη Μυτιλίνη. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα και στο Μαρκόπουλο Αττικής. 4 συλλήψεις το τελευταίο 24ωρο στην Θεσσαλονίκη για 2 υποθέσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών από τον Εύρο προς το εσωτερικό της χώρας μας. Στην Ιεράπετρα μεταφέρθηκαν με σκάφη του λιμενικού 98 παράνομοι μετανάστες που εντοπίστηκαν στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην ηπειρωτική Ελλάδα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη καλός ο καιρός σήμερα, η άνεμη νότιο-δυτική με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
6: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα! Το κατάστημα τα Μάρια Σους δίνει 1+1.
12: Τι εννοείς?
11: Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
12: Μα το τα Μάρια Σους έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
11: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
12: Τα Μάρια Σους, 12ήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 3035.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
13: Μεταπολιτευτικά, υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτη. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι, ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
14: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα, κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πιστόλα. Καλησπέρα κύριε Πιστόλα.
15: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
14: Μ' ακούτε κύριε Πιστόλα?
15: Σας ακούω μια χαρά.
14: Ωραία. Καλησπέρα. Λίγο πιο δυνατά αν μπορείτε, γιατί σας ακούμε λίγο χαμηλά.
15: Οκ. Okay.
14: Έχετε Bluetooth ή κάποια ακουστικά?
15: Όχι, όχι, όχι, κανονικά είμαι.
14: Ωραία. Κύριε Πιστόλα, σαν νέος άνθρωπος συναντάω ότι στην Ελλάδα δεν λειτουργούν οι θεσμοί και έχω κατανοήσει μέσα από τα ρεπορτάζ ότι υπάρχουν τοποθετημένα πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές, τοποθετημένα πρόσωπα σε δικαστικές εξουσίες, τοποθετημένα πρόσωπα ακόμα και στην ελληνική αστυνομία, τα οποία δεν κάνουν τη δουλειά τους. Τα οποία δεν κάνουν τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνουν, τέλος πάντων. Και αναρχέμαι και λέω, πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα?
15: Κοιτάξτε, όταν όλα είναι κομματικά, διότι δυστυχώς έτσι πάει σε αυτή τη χώρα σε σημαντικό βαθμό. Όταν όλα είναι κομματικά και εμπλέκεται η πολιτική εκεί που δεν πρέπει να εμπλέκεται, τότε θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Όταν λέμε ανεξάρτητη αρχή, η ανεξάρτητη αρχή δεν πρέπει να είναι πραγματικά ανεξάρτητη. Δεν θα πρέπει να ελέγχεται για κανένα λόγο, είτε είναι αυτό στη δικαιοσύνη του οπουδήποτε αλλού, από το πολιτικό σύστημα.
14: Ναι, αυτή τη στιγμή όμως...
15: Καταλαβαίνετε, δεν συμβαίνει αυτό στη χώρα μας.
14: Ότι συμβαίνει αυτό.
15: Εννοώ ότι δεν συμβαίνει το ότι δεν ελέγχεται. Ελέγχεται. Αυτό εννοώ.
14: Ναι, γενικά θεωρώ ότι δεν το ελέγχει το πολιτικό σύστημα. Το ελέγχει η κυβέρνηση. Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε σε συγκεκριμένες καταστάσεις το ότι κάποια θεσμικά πρόσωπα, κάποιοι εισαγγελείς, ας το φέρω έτσι σαν παράδειγμα, δεν καταδικάζουν κάποιους ανθρώπους που εμπλέκονται σε σκάνδαλα. Και αναρωτιέται όλος ο κόσμος και λέει, μα πώς γίνεται να μην τους καταδικάζουν?
15: Ναι, δεν μπορώ να πω σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πάντως υπάρχει διάχυτη, αν θέλετε, η άποψη, αυτό που λέτε στον κόσμο, και ότι παρεμβαίνει η πολιτική στη δικαιοσύνη ή σε οτιδήποτε άλλες αρχές και κάποιοι πέφτουν στα μαλακά σε σχέση με κάποιους άλλους και αυτοί οι κάποιοι που πέφτουν στα μαλακά έχουν διασυνδέσεις. Αυτό δεν Προφανώς και αυτό κάνει τον κόσμο να απομακρύνεται και από τους θεσμούς, και το βλέπουμε στην κατάπτωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και από το ίδιο το πολιτικό σύστημα, έτσι, και τα πολιτικά κόμματα.
14: Ναι, πώς θα μπορέσουμε να κόψουμε, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, κύριε Πιστόλα, για να καταλάβουν όλοι και την ερώτηση, πώς θα μπορέσουμε να κόψουμε τις πολιτικές παρεμβάσεις στους θεσμούς?
15: Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε, αν θέλετε, σε, ενδεχομένως και σε αλλαγή κάποιων άρθρων του συντάγματος, αυτό θα πρέπει να φανεί, αλλά και νομίζω ότι είναι αλλαγή και νοοτροπίας. Δηλαδή, το όταν αποδέχεσαι ως πολίτης ότι αυτό είναι το normal, γιατί σε αυτό το επίπεδο έχουμε φτάσει, τότε θα συνεχίσει να γίνεται. Όταν όμως τιμωρείς το παραμικρό και το τιμωρείς σκληρά, τότε θα αρχίσουν να φοβούνται και δεν θα το κάνουν, θα το κάνουν σε πολύ μικρότερο βαθμό.
14: Δηλαδή, να αλλάξουμε τα άρθρα του συντάγματος, τι να πούμε δηλαδή, ότι το άρθρο 26 του συντάγματος που μιλάει για την αρχή, η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, το άρθρο 26 του συντάγματος, το οποίο αποτελεί ένα θεμέλιο του πολιτεύματος, να το αλλάξουμε αυτό. Ορίστε.
15: Τηρείται αυτό?
14: Δεν τηρείται, αυτό λέω. Μα είναι αντισυνταγματικό αυτό που κάνουν. Γιατί να αλλάξουμε τα άρθρα του συντάγματος? Αυτό ρωτάω.
15: Ενδεχομένως είπα να χρειάζονται κάποιες αλλαγές, αλλά το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας.
14: Αυτές τις αλλαγές που προτείνετε, για να τις καταλάβω, κύριε Πιστόλα, ποιες είναι αυτές οι αλλαγές?
15: Δεν μιλάω πάνω σε συγκεκριμένο πράγμα, γιατί για να πούμε τι αλλαγή χρειάζεται το καθένα, πρέπει να φέρουμε ένα συνταγματολόγο και να λέμε γι' αυτό θα πρέπει να αλλάξει το Α, το Β ή το Γ. Δηλαδή, αυτό που λέω είναι ενδεχομένως θα πρέπει να πάμε σε αλλαγή κάποιων ή σε θέσπιση κάποιων παραπάνω νόμων, ενδεχομένως όχι, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας από τον κόσμο.
14: Ναι. Ας πούμε, το άρθρο 87 του Συντάγματος που μιλάει για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης προστατεύει αυτό το θεσμό με κάποιο τρόπο. Ορίζει δηλαδή ότι οι δικαστές έχουν μια προσωπική ανεξαρτησία. Θέλω να σας κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μια προσωπική ανεξαρτησία, άμα δέχονται κάποια χρήματα, δηλαδή μπαίνουν, αυτό που έλεγε και ένας πολύ σοφός καθηγητής, όλοι οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο μπαίνουν σε μια φάση το να ξανασκεφτούν να πάρουν χρήματα για να γίνουν πιο πλούσιοι. Υπάρχει κάποιος ελεγκτικός φορέας που να είναι πάνω από τους εισαγγελείς, πάνω από τους δικαστές, ώστε αυτοί να μην δέχονται χρήματα και να παίρνουν τις ανάλογες αποφάσεις?
15: Κοιτάξτε, αυτό νομίζω ότι και εκεί πέρα πάμε σε επίπεδο αστυνομίας και επίπεδο δικαιοσύνης. Το ερώτημα είναι εάν και να υπάρχει, το ερώτημα είναι αν κάνει τη δουλειά και αν κάνει τη δουλειά, αν κάνει τα στραβά μάτια.
14: Αυτό λέω.
15: Πρέπει δηλαδή. Αυτό για να αλλάξει όλο αυτό το παιχνίδι, θα πρέπει οι πολιτικοί που είναι μέσα στο πολιτικό σύστημα να μην το δέχονται και από την άλλη οι δικαστές οι ίδιοι οι οποίοι περνάνε και είναι δικαστές να μην το δέχονται, αλλά να μην το δέχονται και οι πολίτες. Δηλαδή θέλει μια γενική αλλαγή νοοτροπίας, το οποίο ισχύει σε σημαντικό βαθμό σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Δεν ισχύει, ξέρετε, δεν είναι και οι υπόλοιποι, δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αυτό ακόμα και της κεντρικής Ευρώπης. Απλά δεν γίνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν μηχανισμοί που ελέγχουν, απλά αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ότι γίνεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ή φαίνεται να γίνεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι στις υπόλοιπες χώρες.
14: Εγώ θεωρώ το ότι ο ελληνικός λαός δεν το αποδέχεται, ότι και ακόμα και η αντιπολίτευση της χώρας δεν το αποδέχεται, αλλά δεν μπορεί να κάνει και κάτι, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι στη δημοκρατία οι περισσότεροι έχουν δίκιο, πράγμα που είναι παράλογο. Και όπως βλέπω για το άρθρο 101 του Συντάγματος για τις ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες υποτίθεται ότι είναι αυτοί οι ελεγκτικοί φορείς που θα έπρεπε, ας πούμε, να είναι ένα ανάγχωμα σε όλη αυτή τη διαφθορά, και ακόμα και στις ανεξάρτητες αρχές έχουν διορίσει πρόσωπα παράνομα για εμένα, έτσι, τα οποία εξυπηρετούν τα συμφέροντα και είναι άνθρωποι οι οποίοι χειραγωγούνται από αυτή την κυβέρνηση. Μπορώ να φέρω πάρα πολλά παραδείγματα. Για παράδειγμα, το ΑΣΕΠ, που κανονικά θα έπρεπε να παίρνουν τις θέσεις συγκεκριμένοι, οι οποίοι έχουν τα κατάλληλα πτυχία, τα κατάλληλα έγγραφα, το κατάλληλο βιογραφικό. Και τελικά μπαίνουν άνθρωποι με ένα τηλέφωνο. Το ξέρετε κι εσείς αυτό, κύριε Πιστόλα. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτές οι ανεξάρτητες αρχές να λειτουργήσουν σωστά, πείτε μου λίγο, για να καταλάβω.
15: Ο ΑΣΕΠ είναι μια υποτίθεται αδιάβλητη διαδικασία. Δεν ξέρω δηλαδή κάτι πάνω στο συγκεκριμένο που είπατε για τον ΑΣΕΠ, γιατί υποτίθεται ότι έχει συγκεκριμένα στοιχεία με τα οποία προχωράς και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το αλλάξεις εσύ. Γι' αυτό και έχει δημιουργηθεί ο ΑΣΕΠ. Τώρα το συγκεκριμένο που λέτε δεν το γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια. Αλλά το γεγονός ότι σε θέσεις κέρυες μπορεί να μπαίνουν άτομα με που έχουν πολιτικούς φίλους για να εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα, είναι κάτι το οποίο το πιστεύω και εγώ ότι γίνεται στην Ελλάδα, δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Σας το λέω, γίνεται και
14: αυτό, αυτό δεν μου αρέσει, κύριε Πιστόλα. Το ότι δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα δεν σημαίνει ότι, ότι είναι σωστό. Για μένα, πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Σωστό. Δηλαδή, για την ΑΔΕ, κύριε Πιστόλα, για να καταλάβετε τι εννοώ. Για την ΑΔΕ, έχουμε εκεί τον Πιτσιλή. Εγώ μιλάω με ονόματα. Ωραία. Ο Πιτσιλής ελέγχει συγκεκριμένους ανθρώπους. Εδώ στο ραδιόφωνο, ας πούμε, είμαστε καρανόμιμοι. Έρχονται συνέχεια, τους δίνουμε τα έγγραφα, κανένα πρόσωπο. Αλλού όμως, σε άλλες εταιρείες ή σε άλλους φορείς ή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή σε κάποιους συγκεκριμένα πρόσωπα, ας πούμε, που παίζουν ένα χαρακτηριστικό ρόλο σε όλο αυτό το σύστημα, δεν πάει ποτέ η ΑΔΕ. Δεν αναρωτιέται η ΑΔΕ ποτέ που βρήκανε τα χρήματα κάποιοι να κάνουν πράγματα. Εδώ έχουμε ακούσει για διευκρίνηση τα ποσά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι είναι επιλεκτική. Για ποιο λόγο?
15: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Αυτό το ξέρουν αυτοί οι οποίοι κάνουν τις έρευνες. Τώρα δεν μπορώ να μπω στο ποιος κάνει έρευνα και γιατί κάνει έρευνα και γιατί κάνεις τον Α και δεν κάνεις τον Β. Ποιο...
14: Ναι, σας φαίνεται λογικό εσάς αυτό το πράγμα?
15: Κοιτάξτε, θα σας πω. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που είναι λογικό. Σε κάποιες, όταν γίνονται παράδειγμα, επενδύσεις, έχεις κάποιους επενδυτές οι οποίοι τους βάζεις ως υψηλού ρίσκου, μετρίου ή χαμηλού ρίσκου. Όταν το έχεις αυτό, το στους υψηλού ρίσκου μπορεί να κάνεις έλεγχο κάθε έτος, ενώ στους χαμηλού ρίσκου μπορεί να κάνεις κάθε τρία έτη. Οπότε μια τέτοια συχνότητα, η διαφορά στη συχνότητα μάλλον, βασίζεται στο ρίσκο. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω η ΑΔΕ για ποιο λόγο κάνει τον έναν παραπάνω και στον άλλον λιγότερο.
14: Ναι, αλλά ρωτάω να με βοηθήσετε να καταλάβω πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, υπάρχει η προσωπική μου άποψη, είναι έτσι. Θεωρώ ότι είναι τοποθετημένο πρόσωπο και κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος, ποιος είναι ο αρμόδιος για να μπορέσει να σώσει τον Έλληνα πολίτη από μια τέτοια κατάσταση? Δηλαδή, ποια είναι η λύση?
15: Κοιτάξτε, αυτός ο οποίος την χώρα την διοικεί, αυτός είναι και ο αρμόδιος.
14: Άμα περιμένουμε από το Μητσοτάκη να αλλάξει τα πρόσωπα τα οποία υποτίθεται ότι η χειραγωγή υποτίθεται διορίζει, δεν νομίζω να έχει και λογική αυτό να τα αλλάξει αυτός. Μα ο ίδιος αυτό... εγώ λέω ότι τα τοποθέτησε εκεί.
15: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω πώς τοποθετήθηκαν. Υποθέτω ότι κάποιες από αυτές είναι πολιτικές προσλήψεις εντός εισαγωγικών. Δεν μπορώ να το γνωρίζω όμως, αλλά το σίγουρο είναι ότι αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει, έτσι, ειδικά όταν λες ότι έχεις ένα επιτελικό κράτος. Τι σημαίνει το επιτελικό κράτος? Τα πάντα περνάνε από σένα. Εφόσον τα πάντα περνάνε από σένα, περνάνε από σένα. Εφόσον τα πάντα περνάνε...

0: πηγαίνουν οι αλληλείς, για παράδειγμα, στο Υπουργείο και δεν τους δέχεται ο Υπουργός. Τι πάει να πει δεν τους δέχεται ο Υπουργός? Τι πάει να πει δεν ακούει τα προβλήματα του πολίτη? Υπάλληλοι μας είναι.
1: Αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Είναι υπάλληλοι μας, οι πολιτικοί. Έχουμε δημιουργήσει ένα πελατειακό κράτος, δεν είναι τωρινό, έχει πολλά χρόνια, ειδικά στη μεταβολή και πιο πριν τη μεταπολίτευση. Έχει δημιουργηθεί ένα πελατειακό κράτος και δυστυχώς, εξαιτίας του ότι η χώρα δεν έχει την ανταγωνιστικότητα η οποία θα έπρεπε, όλες οι δουλειές, ειδικά στην επαρχία, ή σε σημαντικό βαθμό, αν πω όλες οι δουλειές, γίνονται μέσα από τα πολιτικά γραφεία. Αυτό δημιουργεί εξαρτήσεις. Δημιουργεί την εξάρτηση του πολίτη από τον πολιτικό. Άρα, εάν για να κάνεις κάτι πρέπει να περάσεις από ένα πολιτικό γραφείο, τότε και να μην είσαι ευχαριστημένος από ό,τι γίνεται, αναγκαστικά θα πας να ψηφίσεις κάτι συγκεκριμένο. Και να μην το θες. Δεν το λέω γίνεται σε όλους τους πολίτες. Προφανώς δεν γίνεται σε όλους τους πολίτες. Αλλά αυτό το πελατειακό που έχουμε, το clientelism που λένε στην Ελλάδα, είναι πολύ υψηλότερο από άλλες χώρες.
0: Μιας και που μιλάτε για πελατειακό κράτος, το άρθρο 52 του Συντάγματος μιλάει για ελεύθερη και ανώθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης. Δηλαδή, τι λέει? Ότι ο κάθε πολίτης έχει την υποχρέωση να ψηφίζει χωρίς να δέχεται κάποια εξαγορά, χωρίς να δέχεται κάποια χρήματα, χωρίς να δέχεται, ας πούμε, κάποια θέση, χωρίς να πρέπει να παίρνει κάτι ως αντάλλαγμα, γιατί υπάρχουν, ας πούμε, και κάποιες καρέκλες που τους τάζουν, για να πάει να ψηφίσει. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι, κύριε Πιστόλα, που στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει. Τώρα, και αναρωτιέμαι κοιτάξτε, και λέω, για ποιο λόγο το εκλογοδικείο δεν κάνει κάτι για όλο αυτό?
1: Φταίει και το πολιτικό μας, το εκλογικό σύστημα σε αυτό. Σε σημαντικό βαθμό. Εάν είχαμε για παράδειγμα, γιατί, διότι δημιουργεί ανταγωνισμό σε πολιτικούς ή σε πολιτευτές του ίδιου κόμματος. Εάν είχαμε για παράδειγμα το εκλογικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου έχουμε περιφέρειες των 50.000 ψηφοφόρων, ας πούμε, σε μια περιφέρεια, ο πρώτος εκλέει, παίρνει την έδρα, τότε δεν θα το είχαμε αυτό ή θα το είχαμε σε πολύ μικρότερο βαθμό. Είναι πάρα πολύ υποψήφοι. Είναι πάρα πολύ υποψήφοι μέσα στο ίδιο το κόμμα. Είναι πολύ ισχυροί ανταγωνισμοί. Και αυτό έχει, αν θέλετε, παίζει τον ρόλο του. Προφανώς δεν είναι το μόνο. Αλλά παίζει ρόλο και το εκλογικό σύστημα.
0: Εσείς αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στην Αγγλία?
1: Εγώ είμαι στο Λουξεμβούργο.
0: Στο Λουξεμβούργο. Ωραία. Να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Πιστόλα. Ο ποινικός κώδικας και βασικά σε ποινικό επίπεδο, το άρθρο 164 του ποινικού κώδικα λέει ότι απαγορεύεται η νόθευση της εκλογής. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι με την επιστολική ψήφο, ακόμα και στη Γερμανία, γιατί μιλάτε και για άλλες χώρες, αλλά και στην Ελλάδα και στην Αμερική παλαιότερα το είχαμε δει, ένα μεγάλο ποσοστό προέρχεται από εκεί πέρα και βλέπουμε ότι εκεί δεν υπάρχει τόσο καλός έλεγχος. Και όλοι συζητάνε για την επιστολική ψήφο, ότι πρόκειται να αλλοιώσει αποτελέσματα. Τα λέω γιατί καλώς ή κακώς η Ελλάδα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Σε 6 μήνες από τώρα, φυσιολογικά θα πάμε σε εκλογές, αν δεν γίνει κανένα θερμό επεισόδιο. Αλλά πώς γίνεται να περνάνε τέτοια μέτρα και να επιτρέπεται από τον παγκόσμιο οργανισμό να γίνονται αυτά τα πράγματα?
1: Αυτό που λέτε έχει ξεκινήσει από τις ΗΠΑ αυτή η συζήτηση περί επιστολικής ψήφου ή όχι και το αν τι μπορεί να κάνει, γιατί κατά την άποψή μου έχει δημιουργηθεί αυτή η κουβέντα, διότι αυτοί οι οποίοι πάνε και ψηφίζουν επιστολικά είναι συνήθως άτομα από ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, δηλαδή περισσότερο κεντροαριστερά, ας το πούμε, στην Αμερική είναι περισσότερο των δημοκρατικών κλπ. Αυτό τι δημιουργεί? Δημιουργεί την αίσθηση στους υπόλοιπους, δηλαδή στους συντηρητικούς, στους δεξιούς, ότι πώς είναι δυνατόν αυτοί να έχουν υπερεκπροσώπηση τόσο μεγάλη στην επιστολική ψήφο. Είναι διότι ο τρόπος με τον οποίο ψηφίζουν, έχουν επιλέξει να ψηφίζουν με αυτόν τον τρόπο. Ενώ οι άλλοι συντηρητικοί αρχαιτοί έχουν επιλέξει να πάνε στην κάλπη να ψηφίσουν. Διότι θεωρούν επίσης αν θέλετε, την επιστολική ψήφο, ότι μπορεί να το βάλουν να μην τους πάρουν την ψήφο ή το οτιδήποτε. Έχουν μια καχυποψία απέναντι στην επιστολική ψήφο. Η άποψή μου δηλαδή είναι ότι δεν βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία η όλη συζήτηση, αλλά περισσότερο στην καχυποψία. Προφανώς και δεν λέω ότι αποκλείεται να γίνεται κάτι, αλλά σίγουρα.

0: κούραση σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι, πώς θα το καταπολεμήσουμε αυτό? Δηλαδή, ο Έλληνας πολίτης εκεί πέρα έξω μας ακούει, κύριε Απόστολε, αυτή τη στιγμή. Λέει, καλά είναι δυνατόν, λέει, εγώ να πηγαίνω να ψηφίζω, να υπάρχουν στους εκλογικούς καταλόγους νεκροί, οι οποίοι δεν έχουν αφαιρεθεί, να πηγαίνω να ψηφίζω, να βλέπω ότι παίρνουν 650 εκατομμύρια ευρώ κάτι εβραϊκές εταιρείες, οι οποίες συλλέγουν τα δεδομένα της εκλογικής διαδικασίας, να πηγαίνω να ψηφίζω και να έρχεται επιστολική ψήφος από το εξωτερικό, χωρίς κάποιος να ελέγχει αν υπάρχει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος ψήφισε το τάδε και στο φάκελό του έχει ένα έγγραφο ή την ταυτότητά του, και αν κανένας που παραλαμβάνει μπορεί να τα διαμορφώσει ανάλογα για να πάρει το δικό του κόμμα ή αυτοί που εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα. Και να αναρωτιέται όλα αυτά τα πράγματα, όπως και για τους εξαγορασμένους ψηφοφόρους, μέσα από σκάνδαλα όπως είναι το ΠΚΠ, μέσα από κάποιες διαδικασίες που τους δίνουν λεφτά να πάνε να ψηφίσουν κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, ή τους τάζουν μια καρέκλα ή τους βολεύουν τα παιδιά. Τα ξέρετε αυτά. Είναι δυνατόν μετά ο Έλληνας πολίτης να λέει ότι ναι, οι εκλογές θα βγάλουν το σωστό αποτέλεσμα και ο λαός θα κρίνει ποιοι θα κυβερνήσουν? Αναρωτιούνται και λένε όχι, κάνουν δεύτερες σκέψεις. Υπάρχει νοθεία στις εκλογές και είναι αποδεδειγμένο. Και πού είναι το εκλογοδικείο και πού είναι η δικαστική εξουσία και τίποτα δεν λειτουργεί. Και αρχίζουν να αποκτούν μια ένταση και πολύ φοβάμαι ότι πρόκειται να προχωρήσουμε και σε κάναν εμφύλιο σιγά σιγά.
0: Κοιτάξτε, δεν νομίζω υπάρχουν, για την επιστολική ψήφο υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για το αυτό που παίρνει τον φάκελο, τι βάζει μες στον φάκελο, πόσους σταυρούς έχει βάλει, το γραφειολογράφος. Δηλαδή υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας σε όλες τις χώρες για την επιστολική ψήφο. Τώρα αυτό το άλλο το οποίο είπατε, ότι κάποιοι μπορεί ακόμα και να χρηματίζονται για να ψηφίσουν κάτι συγκεκριμένο. Ναι, μπορεί να υπάρξει αυτό. Προφανέστατα είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, άρα δεν επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό το αποτέλεσμα, αν θέλετε. Δεν έχουμε μία, ξέρετε, δημοκρατία δεν είναι τέλεια ποτέ. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία που έχουμε τώρα, ακόμα και οι εκλογικές διαδικασίες, δεν είναι τέλειες. Έχουν τις ατέλειές τους. Το ερώτημα είναι για τον κάθε ψηφοφόρο: θα πας να ψηφίσεις? Διότι αν δεν πας να ψηφίσεις, θα αποφασίσουν άλλοι για σένα. Εάν η αποχή είναι 50%, σημαίνει ότι μισή, αν πάρουμε αυτό που είπατε ότι δεν υπάρχουν μέσα στους εκλογικούς καταλόγους, φεύγουν οι νεκροί, οτιδήποτε αυτοί οι έξτρα οι οποίοι υπάρχουν, και έχουμε τον κανονικό εκλογικό κατάλογο. Εάν εμείς δεν έχουν πάει να ψηφίσουν, η γνώμη τους απλά δεν μετράει. Δηλαδή δεν θα αποφασίσουν. Ένα αποτέλεσμα με 80% συμμετοχή μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό από ένα αποτέλεσμα με 50% συμμετοχή. Οπότε η άποψή μου είναι ότι παρόλο που μπορεί ναι, να υπάρχουν ατέλειες μέσα σε ένα σύστημα εκλογικό, θα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Διότι αλλιώς πώς θα βγω να διαμαρτυρηθώ άμα δεν ψηφίσω?
1: Ναι, απλά και όταν ψηφίζεις πρέπει να ξέρεις ότι η ψήφος πιάνει τόπο.
0: Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό το οποίο λέτε.
1: Γι' αυτό μιλάω και για την νοθεία, κύριε Πιστόλα. Γιατί ο κόσμος αμφισβητεί πλέον το ότι η ψήφος του πιάνει τόπο. Ακούμε τρελά πράγματα, ότι υπάρχουν εκλογικοί αντιπρόσωποι οι οποίοι σταυρώνουν ονόματα την ώρα που μετράνε ό,τι μετράνε, άμα υπάρχει κενό. Δηλαδή αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Δεν υπάρχει ένα
0: έλεγχο. Προφανώς και δεν είναι. Γι' αυτό και θα πρέπει αυτό που το οποίο είπατε, να γράφεις ολογράφος, αν βάλεις δύο σταυρούς για παράδειγμα, να γράφει ολογράφος δύο από κάτω, ώστε να μην μπορεί αυτός ο οποίος θέλει να βάλει έναν έξτρα σταυρό να τον βάλει.
1: Νομίζω πρέπει να δούμε λίγο και τι βγάζουν άκυρα, γιατί ο κόσμος και σε αυτό πολλές φορές πέφτει σε παγίδες, και αυτός που μετράει ας πούμε τα ψηφοδέλτια σου λέει αυτό τι είναι, δεν είναι στο κόμμα που με συμφέρει εμένα, το βγάζω άκυρο. Ελέγχει κανένας ξανά τα...
0: Επειδή υπάρχουν αντιπρόσωποι εκεί μέσα από τα κόμματα κλπ.
1: Όχι από όλα.
0: Όχι απ' όλα σίγουρα, αλλά σίγουρα υπάρχουν αντιπρόσωποι μέσα στα κόμματα. Δεν θεωρώ ότι αυτό που λέτε, αυτό που να γίνει, να υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις, και αν υπάρχουν. Δηλαδή μου φαίνεται ακραίο το συγκεκριμένο.
1: Ναι, αυτό που είπατε όμως είναι το κλειδί. Διότι σε κάποια κέντρα, κάποια κόμματα δεν έχουν τη δυνατότητα όπως άλλα να έχουν εκεί πέρα εκλογικούς αντιπροσώπους. Έχουν όμως, ας πούμε, αυτοί που κυβερνάνε, από όσο μας έχει πει εδώ πέρα ένας καλεσμένος, το ότι έχουν συγκεκριμένους ανθρώπους που πάνε και σταυρώνουν και μετράνε.
0: Υπάρχει όμως και η Φορεστική Επιτροπή,
1: Ναι, και περνάνε και στο πρωτοδικείο μετά όμως οι σακούλες οι μαύρες, κύριε Πιστόλα.
0: Υπάρχει η Φορεστική Επιτροπή, η οποία και αυτή είναι και ο δικηγόρος, ο οποίος και αυτός έχει όλη την ευθύνη για αυτό.
1: Βέβαια, αλλά υπάρχουν και καταγγελίες από πρόσωπα πολιτικά. Θα αναφέρω για παράδειγμα την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία νομικός είναι, δεν νομίζω να της κατέβει και από το κεφάλι να πάει να κάνει ένσταση και να ισχυρίζεται ότι έχει χάσει κάποιους ψήφους γιατί κάποιοι της ακύρωσαν ή γιατί υπήρχε, ας πούμε, μια κατάσταση περίεργη, και ποτέ κανένας δεν έκατσε να συζητήσει για αυτή την υπόθεση ή να λάβει σοβαρά αυτή την καταγγελία.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, η κυρία Κωνσταντοπούλου, η άποψή μου είναι ότι, δεν ξέρω για το συγκεκριμένο, αλλά γενικά οτιδήποτε λέει πρέπει να ελέγχεται σε σημαντικό βαθμό. Διότι προσπαθεί πολύ περισσότερο να κάνει show από το να δείξει την πραγματικότητα. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, μιλάω γενικώς αυτό το οποίο κάνει.
1: Ό,τι και αν προσπαθεί να κάνει όμως, εφόσον είναι ένας πολιτικός αρχηγός μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, πρέπει να ακούμε. Δεν έχουμε όλη την ίδια άποψη. Ούτε εγώ συμφωνώ με την κυρία Κωνσταντοπούλου, κύριε Πιστόλα. Ούτε εγώ συμφωνώ με την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και με όλη την ιδεολογία και με όλο αυτό εδώ πέρα που έχει. Αλλά σας λέω το ότι είναι ένας πολιτικός αρχηγός μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, κάνει μια καταγγελία και θέλουμε, δεν θέλουμε, πρέπει να την εξετάσουμε.
0: Ναι, αν έχει κάνει καταγγελία, δεν ξέρω αν έχει εξεταστεί ή δεν έχει εξεταστεί τι.
1: Πόσοι φάκελοι μπαίνουν σε αρχείο, κύριε Πιστόλα?
0: Όταν γίνεται μια καταγγελία, λογικά είναι να εξετάζεται και μετά να βγαίνει ένα πόρισμα.
1: Ναι, για παράδειγμα, τώρα για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Είναι δυνατόν να είναι στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών? Και, γιατί είναι παρόμοιο με αυτό που λέμε. Να βάζουν στο αρχείο, ας πούμε, υποθέσεις και καταγγελίες που δεν τους συμφέρει και να είναι μέσα στο σιρτάρι κλεισμένες και να τις αξιοποιούν όταν χρειάζεται και αν δεν χρειάζεται να μην τις ελέγχει κανένας. Το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι το πιο τρανό παράδειγμα για το ότι η δικαιοσύνη, αν δεν θέλει να προχωρήσει, δεν προχωράει.
0: Ναι, νομίζω ότι εκεί είναι αυτό που λέτε και την εμπιστοσύνη που υπάρχει απέναντι στους δικαστικούς και την εμπιστοσύνη που υπάρχει εν τέλει απέναντι στους θεσμούς από τους πολίτες. Δηλαδή, όταν βλέπουμε διάφορα σκάνδαλα, πάρτε τον ΟΠΑΚΕΠΕ για παράδειγμα ή οτιδήποτε, και δεν υπάρχει κάποιος να τιμωρηθεί για κάτι το οποίο συμβαίνει, τότε δημιουργείται στους πολίτες ένα αίσθημα τιμωρησίας, αυτό που λέτε, και μπαίνουν δεύτερες σκέψεις για πολλά πράγματα. Δηλαδή, πολλά από αυτά που σκέφτεται ο πολίτης μπορεί να μην ισχύουν στο τέλος, αλλά του έχει μπει το δικαίωμα να έχει αυτές τις σκέψεις από το γεγονός ότι δεν βλέπει σε διάφορα σκάνδαλα να τιμωρούνται υπεύθυνοι.
1: Ναι. Δεν τιμωρούνται και δεν τραβάνε και την υπόθεση από το αρχείο. Συγκεκριμένα έχουμε εδώ πέρα δικηγόρους, οι οποίοι είναι έτσι άψογοι. Τα εξηγούν τα πράγματα, για ποιο λόγο. Ο κύριος Κεσές, κύριε Πιστόλα. Ο κύριος Κεσές είναι ένας δικηγόρος, ο οποίος έχει θέσει πάρα πολλά ζητήματα και εξηγεί με κάθε τρόπο, ο Ζαχαρίας Κεσές, για ποιο λόγο θα έπρεπε να ξαναέρθει στην επιφάνεια η υπόθεση των υποκλοπών. Δεν τον ακούει κανένας. Δηλαδή οι δικαστές κάνουν τους παλαβούς. Αυτό πώς το εξηγείτε, για ποιο λόγο να συμβαίνει, επειδή εμπλέκονται κάποια πολιτικά πρόσωπα? Και εξυπηρετούν τα πολιτικά πρόσωπα, και επανερχόμαστε σε αυτό από το οποίο ξεκινήσαμε, το ότι μέσα από την πολιτική παρέμβαση δεν υπάρχει ανεξαρτησία στη δικαιοσύνη.
0: Αυτό είναι μια σκέψη την οποία μπορεί να κάνει κάποιος. Πάνω στη βάση αυτό που είπαμε, της έλλειψης εμπιστοσύνης στους θεσμούς και οτιδήποτε. Μια δεύτερη σκέψη η οποία μπορεί να είναι ότι η λειτουργία το έχει γίνει, το έχουν τσεκάρει, έχουν αποφάσει και αποφάσισαν να μπει στο αρχείο. Εφόσον έχει μπει στο αρχείο, ενδεχομένως να έχουν αποφασίσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι έξτρα, δηλαδή δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία για να βγει από το αρχείο. Αυτό νομίζω θα σου το απαντήσει καλύτερα ένας δικηγόρος.
1: Τι περισσότερα στοιχεία χρειάζονται για να μπορούμε να ξαναφέρουμε από το ότι ελεγχόταν ο αρχηγός, ότι παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΘΑ? Δεν χρειάζεται κάποιο άλλο στοιχείο. Για ποιο λόγο θέλει να μάθει ο ελληνικός λαός παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΘΑ?
0: Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, την οποία θέλω να τη μάθω και εγώ.
1: Για ποιο λόγο? Και είναι αυτή η υπόθεση στο αρχείο? Δηλαδή εδώ κοροϊδευόμαστε τώρα. Κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα με τη δικαιοσύνη.
0: Αυτό που λέτε είναι εύλογο ερωτήματα αυτά. Για ποιο λόγο παρακολουθούταν ο αρχηγός ΓΕΘΑ, για ποιο λόγο παρακολουθούταν ο Α, ο Χ, ο Β. Αλλά δεν είμαι εγώ να απαντήσω στο γιατί δεν έχουν απαντηθεί αυτά τα ερωτήματα. Νομίζω ότι...
1: Όχι, εγώ τη δική σας άποψη θέλω, έτσι. Δεν λέω ότι είστε εσείς ο αρμόδιος. Τη δική σας άποψη πάνω σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτά είναι πράγματα τα οποία συζητάει η ελληνική κοινωνία, κύριε Πιστόλα. Δεν ζητάω τα αρέστα από εσάς. Ζητάω να μου πείτε, να μου εξηγήσετε τη δική σας οπτική γωνία.
0: Η ελληνική κοινωνία. Το ερώτημα είναι εάν, δεν ξέρω καθόλου, εάν πρέπει να μάθουμε κάποια πράγματα ή κάποια πράγματα είναι, αν θέλετε, λόγω εθνικής άμυνας ή οτιδήποτε πρέπει να είναι μυστικά. Δεν το ξέρω, να σας πω τι να σας απαντήσω.
1: Ναι.
0: Όταν μπλέκονται παρακολουθήσεις, παράδειγμα του κ. Ανδρουλάκη ή οτιδήποτε, για ποιο λόγο παρακολουθούνται ο κ. Ανδρουλάκης και για ποιο λόγο δεν το έχουμε μάθει και για ποιο λόγο δεν έχει πάει ο ίδιος να μάθει.
1: Ναι. Επίσης, κάτι άλλο που συζητάει ο κόσμος και μου φαίνεται περίεργο για το σκάνδαλο, το οποίο είναι λίγο παλιό σχετικά, γιατί έχουμε και πόσα σκάνδαλα με την Οβάρτης, όπου βρέθηκαν σε έναν υπουργό αδιευκρίνιστα ποσά. Και ήρθε μια ορολογία καινούρια, τα αδιευκρίνιστα ποσά, που δεν ξέρει κανένας από πού έχουν έρθει, και ο αδιευκρίνιστος υπουργός και κάτι τέτοιες τρέλες. Και σας ρωτάω εγώ, κύριε Επιστολά, εσείς έχετε ποθενέσχες. Ελέγχεστε για το ποθενέσχες σας. Ελέγχεστε. Εγώ έχω ποθενέσχες, ναι. Ελέγχομαι για το ποθενέσχες. Ελέγχομαι. Αυτοί οι άνθρωποι, αφού δεν μπορούν να αιτιολογήσουν από πού βρήκαν αυτά τα λεφτά, για ποιο λόγο δεν έχουν επιπτώσεις.
0: Αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης να απαντήσει. Νομίζω η δικαιοσύνη έχει απαντήσει σε αυτό.
1: Τι έχει απαντήσει, ότι είναι αδιευκρίνιστα τα ποσά? Δεν υπάρχει αυτή η ορολογία στον ποινικό κώδικα. Αδιευκρίνιστα ποσά. Δεν υπάρχει. Τα λένε οι νομικοί.
0: Ναι, εγώ νομικός δεν είμαι. Οπότε,
1: ναι. Έχετε όμως πτυχίο στις οικονομικές επιστήμες. Δεν έχετε πτυχίο στις οικονομικές επιστήμες.
0: Οικονομικά έχω τελειώσει, ναι.
1: Ναι, τα οικονομικά τι λένε λοιπόν? Δεν πρέπει κάθε άνθρωπος να καταθέτει από πού βρίσκει τα λεφτά πλέον στο 2026 που ζούμε?
0: Θα πρέπει να ξέρουμε προφανέστατα από ποια πηγή είναι τα λεφτά τα οποία έχεις μέσα σε ένα λογαριασμό ή οτιδήποτε. Ναι, από ποια πηγή, ακόμα και όταν αγοράσεις κάτι, για παράδειγμα ένα σπίτι οτιδήποτε, θα σε ρωτήσουν
1: πού βρήκες τα λεφτά.
0: Πού έχεις τα λεφτά και εσύ θα προσκομίσεις το γεγονός ότι τα είχες στην τράπεζα και τα είχες στην τράπεζα επειδή δούλεψες.
1: Μπράβο, εγώ άμα κύριε Επιστόλα δεν έχω να πω από πού βρήκα τα λεφτά και είναι στο λογαριασμό μου, τι θα γίνει?
0: Εκεί πέρα είναι θέμα δικαιοσύνης. Δεν το ξέρω εγώ τι θα γίνει.
1: Μα δεν ξέρετε τι θα γίνει. Να σας πω, εγώ ξέρω τι θα γίνει. Να σας πω τι θα γίνει. Θα έρθει εφορία, θα μου κόψει ένα πρόστιμο, θα μου πούνε, έλα εδώ ρε μεγάλε, τι είναι αυτά τα 300 χιλιάρικα στο λογαριασμό σου? Έλα εδώ ρε φίλε, έχεις καμιά εμπλοκή με παράνομες δραστηριότητες? Τι ακριβώς συμβαίνει? Φυσικά και θα υπάρξουν.
0: Και από εκεί και πέρα εσύ θα απαντήσεις και θα δείξει τα στοιχεία για τα οποία δεν είναι παράνομες δραστηριότητες.
1: Μπράβο, συμφωνώ. Εγώ είμαι ένας Έλληνας πολίτης λοιπόν, και αυτός θα γίνει ο έλεγχος και να γίνει, και εγώ θα απαντήσω. Όταν μιλάμε όμως για ένα πολιτικό πρόσωπο, και όταν μιλάμε για μια φαρμακοβιομηχανία, και όταν υπάρχουν ανοιχτά ερωτήματα, το ότι υπήρχαν δωροδοκίες και εμφανίζονται και αυτά τα λεφτά, γίνεται λίγο πιο περίπλοκο, κύριε Επιστόλα.
0: Κοιτάξτε, έχει γίνει περίπλοκο το όλο θέμα με την Οβάρτης και με τους μάρτυρες, με το οτιδήποτε. Αλλά νομίζω ότι είναι μια ιστορία για την οποία η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί. Τώρα, για να ανοίξει πάλι η κουβέντα, πρέπει να υπάρχουν κάποια νέα στοιχεία. Υποθέτω. Υπάρχουν νέα στοιχεία.
1: Δηλαδή, όταν υπάρχει μια δικαιοσύνη, η οποία, λέω τώρα, για παράδειγμα, δεν μιλάω για το σκάνδαλο Νοβάρτης, αθωώνει έναν παιδοβιαστή. Παράδειγμα σας φέρνω. Ενώ υπάρχουν στοιχεία. Ή αφήνει να κυκλοφορεί ελεύθερος ένας παιδοβιαστής και την ίδια ώρα έχει καταδικαστεί. Το αποδεχόμαστε και λέμε η δικαιοσύνη λειτουργήσε και έβγαλε αυτό το πόρισμα και όλα καλά.
0: Αν έχει καταδικαστεί, πώς κυκλοφορεί ελεύθερα?
1: Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ για τους 4 ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο των υποκλοπών που έχουν καταδικαστεί σε 126 χρόνια και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Αυτό αναρωτιέμαι για το Λιγνάδι. Αυτό αναρωτιέμαι για πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι καταδικασμένοι και κυκλοφορούν ελεύθεροι.
0: Ναι, είναι καταδικασμένοι με τι ποινές είναι το ερώτημα.
1: 126 έτη. Δεν είναι αρκετά για να τους βάλουν μέσα. Εμένα, αν με πιάσουνε να έχω λογισμικό και να παρακολουθώ τον αρχηγό ΓΕΘΑ, κύριε Πιστόλα, θα με αφήσουν να κυκλοφορώ ελεύθερος?
0: Δεν νομίζω να σας αφήσουν να κυκλοφορείτε ελεύθερος.
1: Αυτό λέω κι εγώ. Άρα εδώ πέρα κάτι συμβαίνει, το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί είστε πολιτικός αναλυτής.
0: Είναι πάνω σε αυτό που λέμε για τον κόσμο, ο οποίος βλέπει κάποια πράγματα, ενδεχομένως να μην ξέρει και όλο το story, έτσι. Δηλαδή δεν είμαστε υποχρεωμένοι πολίτες. Δεν έχουμε το χρόνο, αν θέλετε, ως πολίτες, να ξέρουμε όλο το story μιας υπόθεσης. Οπότε βλέπουμε τι γίνεται, έχουμε την αντίληψή μας με βάση αυτά τα οποία ξέρουμε και λέμε ότι αυτός θα έπρεπε να ήταν, για παράδειγμα, θα έπρεπε να ήταν φυλακή. Και βλέπουμε κάποιον ο οποίος τελικά δεν είναι στη φυλακή. Μας δημιουργείται ένα αίσθημα ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν. Τώρα, αυτό το αίσθημα μπορεί να είναι βασισμένο στην πραγματικότητα ή και να μην είναι. Μπορεί να είναι, δεν λέω, αλλά το ότι δημιουργείται αυτό το αίσθημα στον κόσμο τον κάνει αυτομάτως να είναι επιπλέον καχύποπτος σε τέτοια ζητήματα, Άρα να εμπιστεύεται ακόμα λιγότερο τη δικαιοσύνη και να οδηγούμαστε σε ένα καθοδικό σπιράλ εμπιστοσύνης. Αυτό συμβαίνει.
1: Ναι, εντάξει, τότε δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη ο ελληνικός λαός, είναι κάτι που το ξέρουμε. Το θέμα είναι γιατί δεν υπάρχουν απαντήσεις. Για ποιο λόγο, ας πούμε, κυκλοφορεί ελεύθερος ένας καταδικασμένος. Αυτή είναι η ερώτηση. Εφόσον η μου είπατε ότι η δικαιοσύνη, για παράδειγμα, πήρε μια απόφαση για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Και είπε κάτι, μια τρέλα. Είπε μια τρέλα. Ναι, το Σύνταγμα λέει άλλα πράγματα όμως. Και αυτοί λένε μόνο τρέλες. Και αθωώνουν όλους τους δικούς τους. Και τι θα κάνει ο ελληνικός λαός. Θα αποδέχεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ενώ οι αποφάσεις είναι παράλογες και αντισυνταγματικές.
0: Τι μπορεί να κάνει ο ελληνικός λαός να μην τους ξαναψηφίσει. Αν θεωρεί ότι αυτοί φταίνε οποιοδήποτε φταίει για ένα συγκεκριμένο σκάνδαλο, τότε, και είναι πολιτικός αυτός, έτσι, αν θεωρεί ότι έχει κάποιος μια συγκεκριμένη ευθύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για παράδειγμα, τότε μπορεί στις εκλογές να μην τον ξαναψηφίσει.
1: Είστε υπέρ στο να υπάρξει ένα ειδικό δικαστήριο.
0: Αν είναι όμως, αν είναι αυτό το οποίο λέμε, μιλάμε για πολιτική ευθύνη τώρα. Αν η ευθύνη είναι δικαστική κλπ, τότε νομίζω ότι θα πρέπει να καλέσετε δικηγόρους, οι οποίοι δεν θα είναι και, αν θέλετε, συστημικοί, ούτως ώστε να σας πούνε το τι ακριβώς συμβαίνει και για ποιο λόγο κάποιος είναι έξω ή μέσα.
1: Ναι, σωστό. Εσείς θέλετε να υπάρξει κάποιο ειδικό δικαστήριο το οποίο, ας πούμε, θα βάλει στο σκαμνί υπουργούς, βουλευτές να δώσουν απαντήσεις, τραπεζίτες, διάφορους ισχυρούς ανθρώπους οι οποίοι είναι στο απειρόβλητο?
0: Απαιτείται ειδικό δικαστήριο γι' αυτό?
1: Βέβαια,
0: δηλαδή, απαιτείται. Δεν θα πρέπει να είναι ειδικό δικαστήριο για κάτι ειδικό?
1: Είναι ειδικό αυτό. Έχουν ασυλία και το άρθρο 86 δεν προβλέπει ασυλία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ούτε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, και χρειάζεται ειδικό δικαστήριο.
0: Κοιτάξτε, όταν πάτε σε τέτοιο και μιλάτε για τέτοια πράγματα, δηλαδή για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
1: Δεν το λέω εγώ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το λέει, έτσι. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μίλησε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης εδώ πέρα στο κράτος της Ελλάδας.
0: Ναι, το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ, έτσι, για να συμβαίνει κάτι, για να έχει. Θα πρέπει να έχει τα στοιχεία για να το πει.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προφανώς δεν λέει πράγματα τυχαία.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν είπα ότι διαφωνώ μαζί σας αυτό. Οπότε, εφόσον το λέει, θα πρέπει να ακολουθήσει και η δικαιοσύνη το δρόμο της. Τώρα, αν θα είναι ειδικό δικαστήριο ή οτιδήποτε άλλο, δεν είμαι αρμόδιος για να το πει αυτό.
1: Ναι, απλά ένα ειδικό δικαστήριο ίσως να μπορούσε να πάρει κάποιες απαντήσεις από συγκεκριμένα πρόσωπα. Είστε υπέρ της ασυλίας με το άρθρο 86 σε όλους αυτούς τους πολιτικούς?
0: Κοιτάξτε, να σας πω, εάν πάμε σε μία ασυλία, θα βρίσκονται όλη την ώρα πολιτικοί στα δικαστήρια. Το θεωρώ δεδομένο. Θα γίνονται συνεχώς μηνύσεις στους πολιτικούς. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι πιο ομαλό το να υπάρχει ένας βαθμός ασυλίας. Ενδεχομένως εκεί θα πρέπει να πάει, όταν είναι στα πολύ σοβαρά, να εκπίπτει η ασυλία αυτομάτως. Δηλαδή να μην χρειάζεται ψήφους στη Βουλή.
1: Θα αποφασίζει η δικαιοσύνη δηλαδή?
0: Ενδεχομένως ναι. Ενδεχομένως θα πρέπει αυτόματα, αν είναι σε συγκεκριμένο, από ένα επίπεδο, αν θέλετε, αδικήματος και πάνω, ενδεχομένως θα πρέπει να έχουμε μη ασυλία. Ενώ για τα πιο χαμηλά θα μπορούσε να είχαμε ασυλία. Δηλαδή ενδεχομένως να υπάρξει μια τέτοια, αν θέλετε, διάκριση ανάμεσα στα δύο.
1: Όταν κατηγορούνται δηλαδή, λέτε, για κακούργημα, να πηγαίνουν στα δικαστήρια.
0: Ναι.
1: Για οικονομικά εγκλήματα, ας πούμε, που είναι. Εδώ πέρα είδαμε 13 υπουργούς να παρετούνται μέσα ένα βράδυ που τους βάλανε να παραιτηθούν, έτσι. Γιατί τα ονόματά τους υπάρχουν μέσα σε μια δικογραφία και δεν ανεξερουθούν. Εσείς το βρίσκετε φυσιολογικό αυτό? 13 υπουργοί να παρετούνται μέσα σε μια νύχτα.
0: Πότε έγινε αυτό?
1: Με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και με τα ρουσφέτια και με όλα αυτά.
0: Εφτάσαμε τον αριθμό 13, δεν το είχα.
1: Ναι, 13 Βαρτζόπουλοι και τα λοιπά. Ναι, παραιτήθηκαν. 11, ή 11 ή 13, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως ήταν πάνω από 10 άτομα. Παραιτήθηκαν 10 και άτομα. Δηλαδή αλλάξανε το μισό υπουργικό συμβούλιο μέσα σε μια νύχτα και δεν ανεξερουθούν. Εδώ δεν το ξέρετε καν, φανταστείτε τώρα.
0: Όχι ότι είχε φτάσει τόσο μαζί, ήξερα ότι υπήρχαν παρετήσεις για το σκάνδαλο και πέρα, δεν νόμιζα ότι ήταν αρκετά χαμηλότερο ο αριθμός.
1: Ναι, μα έχει ξεμείνει από στελέχη η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει πλέον στελέχη για να βάλει στα υπουργεία.
0: Είναι αλήθεια το ότι η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, είναι και λογικό μετά από 7 χρόνια να έχει και πρόβλημα πάγκου πλέον. Δεν έχει πάγκο. Γι' αυτό και όπως είδαμε και στις τελευταίες, reshuffling, πώς το λένε, που άλλαξαν οι υπουργούς, μπαίνουν πάλι τα ίδια άτομα. Οπότε πηγαίνοντας στις εκλογές, δεν νομίζω ότι θα πάμε σε κάποιον άλλον ανασχηματισμό.
1: Επίσης, μπαίνουν σε υπουργεία άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον κλάδο. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα, εγώ ψυχολόγος είμαι. Έχουμε τώρα υπουργό ψυχικής υγείας, γιατί ο Βατζόπουλος ήταν εμπλεκόμενος σε αυτή τη δικογραφία. Έχουμε υπουργό ψυχικής υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πώς σας ακούγεται αυτή η πρόταση?
0: Αυτό συμβαίνει, θα σας έλεγα ότι συμβαίνει σε πολλές χώρες. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Για να.
1: Σε πολλές χώρες έχουν τον Άδωνη Γεωργιάδη υπουργό ψυχικής υγείας, που δεν έχει καμία σχέση με την ψυχική υγεία.
0: Πολλές χώρες έχουν υπουργούς, άτομα, πολιτικούς, οι οποίοι σε συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίοι δεν είναι του κλάδου.
1: Για ποιο λόγο όμως?
0: Δηλαδή, κοίταξε, μπορεί να είσαι ένας καλός μάνατζερ και να έχεις συμβούλους μέσα στο Υπουργείο, οι οποίοι είναι του κλάδου. Ο καλός μάνατζερ δεν χρειάζεται να είναι από κάποιο συγκεκριμένο, από κάποιο συγκεκριμένο κλάδο. Χρειάζεται να μπορεί να μαντζάρει καλά ο καλός CEO, για παράδειγμα. Εταιρεία μπορεί να έχει συμβούλους οι οποίοι είναι μέσα από εκεί.
1: Οπότε αυτά μας φάγανε. Οι συμβουλευτικές εταιρείες 600 εκατομμύρια δώσανε. Ακούστε με λίγο, κύριε Πιστόλα.
0: Μέσα στο Υπουργείο.
1: Ναι, μέσα στο Υπουργείο. Ακούστε με λίγο, κύριε Πιστόλα.
0: Το πήγα ταλού εσύ.
1: Ναι, όχι, οι σύμβουλοι μας φάγανε. Γιατί οι συμβουλές αυτές, από ό,τι φαίνεται, εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα. Για ποιο λόγο στο Υπουργείο Υγείας να μην υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρει από τον κλάδο της υγείας? Δηλαδή ένας γιατρός, ο οποίος έχει περάσει, έχει χειρουργήσει ή είναι κάποιο. Και άλλη ιδιότητα, έτσι. Τυχαία το λέω τώρα. Να ξέρει, ρε παιδί μου, πώς μπορεί κάποιος να πάει να δουλέψει στο νοσοκομείο, τι χρειάζονται τα νοσοκομεία, πώς λειτουργεί ο ΕΟΦ, τι φάρμακα θέλει ο καρκινοπαθής. Με μάνατζερ και με μιζαδόρους και με όλα αυτά, φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε.
0: Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν μέσα στα διάφορα υπουργεία, και στο Υγείας αλλά και σε άλλα υπουργεία, άτομα τα οποία προφανέστατα και γνωρίζουν τις λεπτομέρειες του αντικειμένου. Απλά ένας CEO, γιατί ο υπουργός είναι ο CEO, δεν γίνεται να ξέρει τις λεπτομέρειες. Και αν είναι, έχετε CEO, να ξέρετε, ένα CEO ο οποίος κάνει micromanagement και ξέρει όλες τις λεπτομέρειες για το καθένα, μπορεί να μην βγει τόσο καλό CEO από έναν ο οποίος βλέπει από πάνω και έχει οπτική καθαρά management.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι το να είναι συναφή η επαγγελματική δεξιότητα, δηλαδή είναι το να μπει ένας γιατρός, για παράδειγμα, ως υπουργός υγείας, ή το να μπει ένας στρατιωτικός, αν θέλετε, ως πρώην στρατιωτικός, τέλος πάντων, ως υπουργός εθνικής αμήνης, δεν σημαίνει ότι θα έχεις και καλύτερα αποτελέσματα.
1: Σίγουρα θα έχει περισσότερες γνώσεις από ό,τι έχουν αυτοί που δεν έχουν καμία σχέση με τον κλάδο.
0: Ο γιατρός ξέρει χειρουργή, για παράδειγμα. Μπορεί να μην ξέρει από management.
1: Ναι, το θέμα είναι όμως ότι ξέρει τον κλάδο. Εδώ ο άνθρωπος κάνει συγχωνεύσεις σε διάφορες ψυχικές, σε διάφορες κλινικές ψυχικής τέτοιας. Πώς λέγεται, μωρέ, σε διάφορα ψυχιατρία τα κάνει, συγχωνεύσει, κάνει ό,τι να είναι τώρα. Στον κλάδο δεν έχει. Ο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας, προσπαθεί να εξυπηρετήσει συμφέροντα. Είστε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, να σας το εξηγήσω λίγο πιο απλά, γιατί τώρα εδώ πέρα δεν το έδωσα να καταλάβει και στο ακροατήριο όπως έπρεπε. Υπάρχουν διάφοροι υπουργοί, οι οποίοι δεν κοιτάνε τον κλάδο, γιατί δεν έχουν γνώσεις πάνω στον κλάδο, και κοιτάνε απλά να φέρουν τις ιδιωτικοποιήσεις παντού. Και σας ρωτάω εγώ, εσείς είστε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, είστε υπέρ στο να υπάρχουν, ας πούμε, κάποια καρτέλ ενέργειας, να υπάρχουν ιδιωτικά. Πανεπιστήμια, να υπάρχουν ιδιωτικά νοσοκομεία?
0: Είμαι υπέρ σαφώς ιδιωτικοποιήσεων, όχι σε όλα.
1: Σε τι δεν πρέπει να γίνουν ιδιωτικοποιήσεις?
0: Δεν θα ήθελα, για παράδειγμα, το νερό να το δω να ιδιωτικοποιείται.
1: Έχει γίνει σχεδόν.
0: Ναι, σας λέω ότι σε νοσοκομεία προφανέστα να έχουμε ιδιωτικά νοσοκομεία. Ιδιωτικά πανεπιστήμια προφανώς και να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά
1: γιατί, σε τι εξυπηρετεί αυτό?
0: Συγγνώμη.
1: Σε τι εξυπηρετεί αυτό, αφού πληρώνουμε παράλληλα τόσους φόρους για να έχουμε δημόσια νοσοκομεία? Πληρώνουμε τόσους φόρους για να έχουμε δημόσια πανεπιστήμια. Άμα θέλουμε να γίνουν όλα ιδιωτικά, να μην πληρώνουμε τότε φόρους.
0: Τι πειράζει να έχουμε ιδιωτικά νοσοκομεία?
1: Τι πειράζει να έχουμε ιδιωτικά νοσοκομεία?
0: Ναι, δεν τα πειράζει.
1: Αφήνουν να καταραίουν τα δημόσια νοσοκομεία και πρέπει να έχει ο άλλος λεφτά για να σωθεί. Ναι, άμα υπήρχε ισορροπία. Αν υπήρχε ισορροπία.
0: Έχουμε.
1: Εδώ μιλάμε για το μονοπόλιο. Για το ρεύμα, να σας φέρω παράδειγμα το ρεύμα. Εδώ πέρα. Θέλω, δεν θέλω, παίρνω ρεύμα. Από ένα καρτέλ ενέργειας, από 5-6 ας πούμε ανθρώπους που δίνουν το ρεύμα και εκεί ρυθμίζουν αυτή τη τιμή. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό.
0: Σε αυτό που λέτε το συγκεκριμένο, επειδή το πήγα το συγκεκριμένο το ρεύμα, αν θέλετε, στα σούπερ μάρκετ, στη βενζίνη, στις τηλεπικοινωνίες, κλπ. Ναι, υπάρχουν στην Ελλάδα σοβαρές ενδείξεις ότι έχουμε καρτελοποίηση σε μια σειρά από, αν θέλετε, τομείς της οικονομίας. Αυτό δεν συνάδει με Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει. Και κατά την άποψή μου έχει ενταθεί αυτό τα τελευταία χρόνια.
1: Μα αυτό εκμεταλλεύεται τους πολίτες, ξεκάθαρο είναι. Κάποιοι βγάζουν κέρδος πάνω στις πλάτες μας.
0: Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Χωρίς να υπάρχει πλαφόν, χωρίς να σκεφτόμαστε ανθρώπινες ζωές, χωρίς να σκεφτόμαστε, ας πούμε, το ότι κάποιοι δεν μπορούν να επιβιώσουν.
0: Θα έπρεπε να είχαμε, αυτό ξέρετε όμως τι σημαίνει, έτσι, θα έπρεπε να είχαμε πολύ μεγαλύτερο και πιο ανοιχτό τον ανταγωνισμό. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει με ελαχιστοποίηση των εμποδίων να μπουν εταιρείες μέσα και σημαίνει περισσότερες εταιρείες για να ανταγωνιστούν μεταξύ τους. Αυτό λέω ότι καλό θα είναι να έχουμε περισσότερα νοσοκομεία ιδιωτικά, περισσότερα πανεπιστήμια ιδιωτικά, να ανταγωνιστούν μεταξύ τους, να φέρουν καλύτερες υπηρεσίες, να μειωθούν.
1: Το ιδιωτικό πανεπιστήμιο πρώτα απ' όλα είναι παράνομο, αλλά πέρα από αυτό, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τι θα προσφέρουν, κύριε Πιστόλα? Δηλαδή μπορεί ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο να δίνει ένα πτυχίο το οποίο είναι εισάξιο με ένα δημόσιο πανεπιστήμιο?
0: Σαφέστατα, υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία είναι πάρα πολύ καλά στον κόσμο.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή το Σύνταγμα.
0: Ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Το... Όχι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ήρθαν τώρα.
1: Ποια? Εσείς μιλάτε για το Χάρβαρντ?
0: Όχι, αυτό σας λέω. Όχι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία μας ήρθανε, ανοίξαμε την πόρτα και μας ήρθανε ουσιαστικά κατωτέρω επίπεδου. Ιδιωτικά πανεπιστήμια ήταν, δεν θα το πω φιάσκο, δεν ήταν επιτυχές το άνοιγμα της χώρας. Στον ιδιωτικό τομέα, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τι μπορούν να σου δώσουν? Μπορεί, τα σοβαρά μιλάμε τώρα, έτσι, για να είμαι σοβαρό.
1: Ακούω,
0: ένα σοβαρό επίπεδο,
1: ναι,
0: εκπαίδευσης. Mm-hmm. Δεν φεύγει κόσμος έξω, δηλαδή δεν φεύγουν τα παιδιά από εδώ να πάνε να σπουδάσουν στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία ή οπουδήποτε αλλού. Και εισαγωγή επίσης φοιτητών. Είμαστε Ελλάδα.
1: Αλλά δεν γίνεται να είναι εισάξια με τα δημόσια πανεπιστήμια. Δηλαδή, πώς θα σας το πω. Δηλαδή, γίνεται ένας άνθρωπος να σπουδάζει ιατρική 15 χρόνια σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο και στο ιδιωτικό, επειδή δίνει κάποια λεφτά περισσότερα, σε 5 χρόνια να παίρνει το πτυχίο και να είναι εισάξια αυτά τα πτυχία?
0: Δεν έχουμε τέτοια άποψη.
1: Έφερα ένα παράδειγμα. Ωραία. Γιατί υπάρχει αυτό? Στις τριετίες υπάρχει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που φέρανε αυτό.
0: Υπάρχουν. Πάντα είναι εξαρτάται με το πανεπιστήμιο και στα δημόσια εξαρτάται με το πανεπιστήμιο. Υπάρχουν πανεπιστήμια που είναι καλά. Και υπάρχουν πανεπιστήμια που δεν είναι καλά. Άρα, εάν πάμε, εγώ λέω, να έχουμε καλού επίπεδου ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί να πάει να σπουδάσει ο άλλος, παράδειγμα, στη Βουλγαρία και να μην αφήσει τα λεφτά στην Ελλάδα?
1: Μα το θέμα είναι που θα αφήσει τα λεφτά του ή αν θα μάθει την τέχνη.
0: Λέμε ότι είναι καλού επίπεδου. Άρα μαθαίνει την τέχνη. Είτε εδώ.
1: Ναι, αλλά σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ΣΤΕ, με το νόμο 5094 του 2024, οι απόφοιτοι έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας ελεγκτικός φορέας ο οποίος θα κρίνει αν το πανεπιστήμιο αυτό όντως δίδαξε τον φοιτητή αυτά που έπρεπε. Στο δημόσιο πανεπιστήμιο, πιο δύσκολα κάποιος παίρνει το πτυχίο του, γιατί περνάει μέσα από πόσες διαδικασίες. Ενώ στο ιδιωτικό που κυλάει το πράγμα με το χρήμα, ξέρετε πώς πάνε αυτά, κύριε Πιστόλα?
0: Δεν είναι, όχι.
1: Τι σας παρακαλώ τώρα.
0: Το πράγμα με το χρήμα κυλούσε σε συγκεκριμένες χώρες.
1: Σας παρακαλώ, το είδαμε πρόσφατα και με διάφορα πρόσωπα στην πολιτική σκηνή. Το ότι έχουν πτυχία τα οποία τα πήρανε, ένας θεός ξέρει πώς τα πήρανε.
0: Δεν ήταν πανεπιστήμιο αυτό. Αυτά που μου λέτε δεν ήταν πανεπιστήμια.
1: Σας λέω ότι με το χρήμα μπορούν να πάρουν χαρτιά.
0: Πώς λεγόταν αυτό?
1: Ποιο?
0: Southeastern University, κάπως έτσι.
1: Εσείς λέτε τώρα για τον κύριο Λαζαρίδη?
0: Ναι, γι' αυτό αναφέρομαι.
1: Ωραία, αφού αναφέρατε τον κύριο Λαζαρίδη, ο κύριος Λαζαρίδης πώς μπήκε σε αυτή τη θέση χωρίς να έχει πτυχίο?
0: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω και αυτό είναι μια ερώτηση την οποία την έχω κι εγώ.
1: Δηλαδή, είναι αυτό που λέγαμε για τον ΑΣΕΠ. Πώς πήρε τη θέση αυτή ένας άνθρωπος που δεν έχει τα ανάλογα έγγραφα?
0: Αυτό δεν ήταν ΑΣΕΠ.
1: Που πριν συζητήσαμε για τον ΑΣΕΠ, που yeah, άνθρωποι yeah, μπαίνουν σε θέσεις χωρίς να διαθέτουν ανάλογα έγγραφα. Έτσι και ο Λαζαρίς μπήκε μέσα σε μια θέση, όχι μέσα του ΑΣΕΠ φυσικά, ενώ δεν είχε τα ανάλογα έγγραφα.
0: Αλλά μην πούμε ότι ήταν ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο αυτό, ήταν μια ιδιωτική σχολή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πώς πήρε την καρέκλα είναι η ερώτηση.
0: Αυτό να ρωτήσετε αυτόν που την έδωσε.
1: Επιβεβαιώνομαι, κύριε Πιστόλα, γι' αυτό σας το αναφέρω αυτό, το ότι τοποθετούν πρόσωπα όπως γουστάρουν. Όπως γουστάρουνε και όπου γουστάρουνε, για να μπορούν να τους χειραγωγούνε. Δεν έχω άλλο χρόνο, ένα τελευταίο σχόλιο σας.
0: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό συμβαίνει. Απλά, όπως είπαμε πριν, δεν συμβαίνει στον ΑΣΕΠ, κατά την άποψη μου, γιατί αυτό είναι σε σημαντικό βαθμό αδιάβλητο. Αλλά, ναι, όταν παίρνεις κόσμο, τον οποίο τον παίρνεις στο γραφείο σου, και μετά τον παίρνεις χωρίς να έχει, για παράδειγμα, ένα πτυχίο ή οτιδήποτε, μετά νομίζω θα πρέπει να λογοδοτείς, έτσι.
1: Έτσι. Την επόμενη φορά, παρεμπιπτόντως, θα σας παρουσιάσω κάποια έγγραφα, τα οποία, αν θέλετε, μπορώ να σας τα αποστείλω και από τώρα, για ένα πολιτικό πρόσωπο του Τσίπρα, το οποίο είναι νέο στην πολιτική σκηνή, το οποίο έχει πάρει το πτυχίο του από συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, χωρίς να έχει πατήσει στα υποχρεωτικά μαθήματα. Έχουν κάνει καταγγελίες οι συμφοιτητές. Και εδώ πέρα κάτι έγινε, γιατί πιθανότατα ο πατέρας της ήταν υπουργός. Θα τα πούμε την επόμενη φορά αυτά, κύριε Πιστόλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι να έχετε. Ακούσαμε τον κύριο Πιστόλα για να δούμε λίγο πώς γίνονται τα πράγματα. Εντάξει, το να λέμε δεν γίνεται τίποτα στην Ελλάδα και όλα πάνε με βάση τη δικαιοσύνη δεν είναι και απάντηση. Έτσι, εδώ πρέπει να καταπολεμήσουμε τα προβλήματα. Όχι να λέμε ότι δεν υπάρχουν. Είναι πολλά τα προβλήματα και είναι πολλά τα ερωτηματικά. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Επανέρχομαι την τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Βάλε μαζονάκι. Μαζονάκι, θέλω να γυρίσω τα παλιά. Πω. Βάλε, τσίτωσέ το. Τραγουδάρα κι αυτό. Μαζί με τους Going Through. Δεν τους χώνεψα πολύ αυτούς.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε αγροταθασικές εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, με φωτιά να εκδηλώνεται στην Άνω Κορακιάνα της Κέρκυρας, σε χαμηλή βλάστηση στα Σκουράικα της Άμμου καθώς και στο Αμουδάρι Χανίων, φωτιά σε δασική έκταση και στην Εύβοια όπου ήχησε νωρίτερα το 112 για ετοιμότητα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα, ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών, αναφέρει το μήνυμα εξάλλου προς τους κατοίκους στον Παλαιόκηπο της Μυτιλίνης. Σε συναγερμό η πυροσβεστική και για φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Μαρκόπουλο Αττικής. Οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και οι συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή επηρεάζουν την τιμή του πετρελαίου Brent. Η τιμή του διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα $104, οδηγώντας την μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης πάνω από τα 2,10 ευρώ, με ακόμη ψηλότερες τιμές σε επαρχία και στα νησιά. Προβληματισμό στην ίδια ώρα για την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς οι εκτιμήσεις τοποθετούν την τιμή εκκίνησης κοντά στο 1,95 ευρώ το λίτρο. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε κάθε περίπτωση, χαμένη των εξαγγελιών είναι τα πιο λαϊκά τμήματα, είπε από την Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Πλέον δεν ξεχωρίζει, είπε, την κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης που οδήγησαν τους Έλληνες στην πτώχευση και την ανεργία, τώρα μαλώνουν για τα ψίχουλα των επιδομάτων που δίνουν σε όσους έκαναν ανέργους, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομής της ορώτου Γιώργου Μαζονάκη, χωρίς ωστόσο να προκύψει μέχρι στιγμής η αιτία θανάτου. Απαντήσεις αναμένονται από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. 4 συλλήψεις το τελευταίο 24ωρο στην Θεσσαλονίκη για 2 υποθέσεις παρανομής διακίνησης μεταναστών από τον Εύρο προς το εσωτερικό της χώρας μας. Στην Ιεράπετρα μεταφέρθηκαν με σκάφη του λιμενικού 98 παράνομοι μετανάστες που εντοπίστηκαν στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. 24ωρη λειτουργία σήμερα και αύριο στο μετρό Θεσσαλονίκης λόγω ΔΕΘ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην ηπειρωτική Ελλάδα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, έως 32 βαθμοί η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
8: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
9: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
8: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
10: Κι αν έχετε ζήσει,
8: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Να μου πει τον καταναφέρω τον Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρει.
10: Επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Ερέτη, καθημερινά 1 με 4. Focus FM 103,6. Μάχη FM 99 και 8. Ράδιο Γάμα στου 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στου 98 και 4. Ράδιο Χαλκιδική στου 98 και 8. Flash Κρήτη στου 95 και 8. Notos News στου 97 και 8 στη Ρόδο. Νέο FM στου 100. Νέο FM. Νέο FM. Ναι, δεν είναι καινούριο FM. Έτσι λέγεται. Νέο FM λέγεται. Δεν είναι νέο FM. Νέο FM. Στη Θεσσαλία. 103,3. Παρακαλώ στον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
10: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Πετράκη?
11: Καλά, εδώ πέρα. Θα το δούμε κύριε Σερέτη.
10: Κύριε Πετράκη, είχα μια συζήτηση πριν με έναν καθηγητή, με έναν πολιτικό αναλυτή, με τον κύριο Πιστόλα, και προσπαθούσα λίγο να πάρω κάποιες απαντήσεις, έτσι να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει. Η ερώτηση είναι απλή, κύριε Πετράκη, εσείς είστε πιο λαϊκός άνθρωπος, τα λέτε έξω τα δόντια. Για ποιο λόγο δεν επαναφέρουν την υπόθεση των υποκλοπών ή κάποιες άλλες υποθέσεις από το αρχείο όταν δεν τους συμφέρει? Πώς μπορούν και το κάνουν αυτό το πράγμα? Είναι απίστευτο.
11: Μπορούν πολύ εύκολα, ξέρετε, να το κάνουν. Διότι έχουν τη δικαιοσύνη στο τσεπάκι τους, μια κοινωνία που έχει βάψει να μην ασχολείται και να τα δέχεται αμάσιστα όλα, και έτσι λοιπόν έχουν το συνδυασμό αυτών των δύο πραγμάτων, στο οποίο τους κάνουν να είναι άτρωτοι και να μην υπολογίζουν τίποτα, να τα κάνουν όλα προκάλυπτα μπροστά στα μάτια της κοινωνίας και η κοινωνία να σιωπά και να τα δέχεται. Και η κοινωνία το μόνο που έχει να κάνει είναι να είμαστε μια κοινωνία, μια χώρα υποκριτών, ανθρωποφάγων, κανίβαλων, που χαιρόμαστε με το κακό και περιμένουμε ένα θάνατο για να πούμε καλά λόγια για κάποιον.
10: Α, μιλάτε τώρα για το Μαζονάκι, να φανταστώ.
11: Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αν αναλύσουμε το τραγικό αυτό περιστατικό του Μαζονάκι, θα δούμε πολλά από τα κακό σήμερα του λαού μας, κύριε Σερέτη.
10: Ναι, συμφωνώ.
11: Καταρχήν, θέλω να δώσω συλληπιτήρια στην οικογένειά του, πραγματικά. Και τον Γιώργο Μαζονάκι τον γνώριζα προσωπικά κοντά στα 30 χρόνια. Δεν ήμασταν φίλοι. Είχαμε μια καλή προσωπική σχέση. Πραγματικά. Και να σταματήσει την αποφαγία. Ξέρετε ποιο είναι το πιο τραγικό, κύριε Σερέτη? Δηλαδή που με κάνει και έχω αειδιάσει με τους ανθρώπους. Εγώ δεν θέλω να πάρω θέση ό,τι αφορά την οικογένεια. Γνωρίζω αυτή καλύτερα και κάποιοι άνθρωποι κοντίνοι. Έχω άποψη μέχρι ένα σημείο. Αλλά δεν είναι δουλειά μου να πάρω θέση στο κομμάτι. Αφορά οικογένεια και εκεί πέρα δεν ανακατεύομαι. Αλλά ποιοι βγαίνουν σήμερα και μιλάνε και κατηγορούν ανθρώπους, αυτοί που για 50 ευρώ επίδομα ξεπουλάνε τον εαυτό τους, τον αυτοσεβασμό τους, την αξιοπρέπειά τους, τα παιδιά τους, το μέλλον της κοινωνίας, της χώρας και του λαού. Και κατηγορούν τους άλλους για τα λεφτά. Και αυτοί που για ψίχουλα ξεπουλάνε τα πάντα, κάθε ιερό και κάθε όσιο, για να μπουν σε ένα δημόσιο, για να αρρωσθέτει, και δεν τους διαφέρει τίποτα άλλο. Και έχουν το θράσος να μιλάνε, για να το παίζουν οι θυτσί. Ξέρετε, κύριε Σερέτη, η αλητεία θέλει αρχές, θέλει ευγένεια. Αν δεν υπάρχουνε, δεν είναι αλητεία, είναι απλά τσογλάνια.
10: Ναι, κύριε Πετράκη, ωραία όλα αυτά που συζητάμε και αυτά που λέτε, αλλά εδώ πέρα βλέπουμε και κάποια πρόσωπα που θεωρούνται διάσημα, που βγαίνουν και τοποθετούνται και βγάζουν τη χολή τους. Ας πούμε για το Μαζονάκι, συγκεκριμένα εγώ για το Μαζονάκι θα σας πω. Ναι. Που λένε, έλα μωρέ, να σας πω και ποιος, ο Μουρατίδης βγαίνει και λέει, έλα μωρέ, 30 χρόνια έπινε ναρκωτικά, τώρα λογικό είναι να πάθει ανακοπή και κάτι τέτοιες τρέλες. Ρε φίλε, και περίμενες τώρα να φύγει από τη ζωή ο άνθρωπος, να βγεις να πεις την κακία σου? Και εσύ στη ζωή σου δεν έχεις πιει ναρκωτικά, ρωτάω? Δεν έχεις πιει? Δεν έχεις κάνει κάποια λάθη? Παράδειγμα, έκρινες ποτέ τον εαυτό σου?
11: Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν μια ευγενική ψυχή ανθρώπου. Είχε μια δημόσια εικόνα κόντρα ρολό σε αυτό που ήταν πραγματικά. Ήταν ένα πολύ ντροπαλό, συναισθαλμένο παιδί, δοτικός άνθρωπος. Ήθελε να βοηθάει και έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο που δεν το ξέρει η κοινωνία και ο λαός. Τι έκανε ο Γιώργος Μαζονάκης είναι δικό του θέμα. Δεν μας ενδιαφέρει. Και γυρίζει πίσω ο Μαζονάκης? Δεν γυρίζει. Τώρα λοιπόν τα υπόλοιπα είναι απλά ελεηνά ό,τι αναφέρονται. για το θάνατο του Γιώργου. Αν έκανε κακό, έκανε μόνο στον εαυτό του σε κανέναν άλλον άνθρωπο. Αυτοί που μιλάνε για το Μαζονάκι και όλα αυτά ευεργετηθήκανε από το Μαζονάκι και οικονομήσαν το Μαζονάκι. Και καλύτερα θα ήταν στο θάνατο να σκύψουν το κεφάλι και να ρίξουν το δέο το σεβασμό. Αλλά για ποιο σεβασμό μιλάμε, έχει χαθεί ο σεβασμός στις μέρες μας.
10: Δεν υπάρχει σεβασμός, δεν υπάρχουν θεσμοί, δεν υπάρχει τίποτα. Και τι να κάνουμε, κύριε Πετράκη, πώς θα γίνει δηλαδή σε αυτή τη ζωή?
11: Πόσο δεν αλλάζουμε, δεν θα αλλάξει τίποτα. Δεν θα λέμε αυτό τι θα κάνουμε. Πρώτα πρέπει να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι τον τρόπο σκέψης μας. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας, τον τρόπο αντίληψης, τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Μην ψάχνουμε λύσεις αλλού. Αυτή είναι η μόνη λύση. Να σταματήσουμε να είμαστε υποκριτές, να σταματήσουμε να φθονούμε την επιτυχία, να σταματήσουμε να θέλουμε να μειώνουμε ανθρώπους για να νιώσουμε σημαντικοί εμείς και να σταματήσουμε να ξαπουλάμε κάθε ιερό και όσιο για ένα μικρό χρηματικό ποσό και να προσπαθήσουμε πραγματικά να έρθει η εσωτερική αλλαγή μέσα μας. Οι μεγαλύτερες επαναστάσεις είναι εσωτερικές επαναστάσεις και ατομικές και κοινωνικές. Εμείς τα ίδια μπαντελάκια που τα ίδια μπαντελή μου, όσο ζει κανείς, τον λιδωρούμε, τον απαξιώνουμε, τον μειώνουμε, τον πετάμε στο πίσω το εξώτερο και όταν πεθάνει το καλύτερο παιδί και κλαίμε κροκοδίλα δάκρυα. Και ψάχνουμε να βρούμε τι και πώς. Τώρα μας ενδιαφέρει τι και πώς. Το μήνυμα που θα περάσει από το θάνατο Μαζονάκη είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μικρότητες μέσα σε ανθρώπους, συγγενείς, φίλους, γιατί αυτό που ήταν μόνος του τις τελευταίες μέρες να παραδειγματίσει όλους μας. Για να αφήσουμε στην άκρη μικρότητες, να αφήσουμε λίγο ψευτοεγωισμούς, λίγο πίκρες και να καταλάβουμε ότι όλα εδώ μένουν και ότι δεν ξέρεις το πρωί τους ξημερώνει και ότι μπορεί να μετανιώσεις μετά και μια ζωή που ήσουν από ένα από έναν άνθρωπο δικό σου μια δύσκολη στιγμή.
10: Πρέπει να κρίνουμε και κάτι ακόμα όμως και να σχολιάσουμε κάτι ακόμα. Το κρίνουμε αυτό. Αυτό θα το κρίνουμε. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι είναι και αχάριστοι και άκουσα τη συνέντευξη του κύριου Μαζονάκη στην οποία αναφέρθηκαν κάποια πράγματα για το πώς τελικά ακόμα και οι ανθρώπινες σχέσεις διαμορφώνονται και αλλάζουν. Και αυτό το βλέπουμε και στην πολιτική σκηνή, το βλέπουμε και στην κοινωνία, το βλέπουμε και παντού. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και κάποιοι άνθρωποι μπορεί χθες να ήταν καλοί, μπορεί χθες να τα λέγανε σωστά, αλλά τις επόμενες μέρες, τα επόμενα χρόνια να διαμορφώνονται καταστάσεις, να αλλάζουν απόψεις και τελικά να μην είναι οι ίδιοι. Και αυτό πρέπει να το καταλαβαίνουμε.
11: Βεβαίως.
10: Και να το αποδεχόμαστε. Γιατί έτσι έχει η κατάσταση. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές.
11: Απόλυτα. Ο ρεαλισμός βοηθάει στο να βρεθούν λύσεις και να προχωρήσεις μπροστά για ένα καλύτερο αύριο πραγματικά. Να μην εθνοτυφλούμε. Και να θέλουμε να ερμηνεύουμε τα πράγματα κατοδοκούν και ανάλογα την περίπτωση και την περίσταση όπως μας ευνοεί εμάς. Γιατί όσο το κάνουμε αυτό, τόσο κάθε μέρα και χρόνια θα γίνουν τα πράγματα. Απλά εμείς περιμένουμε ένα τραγικό περιστατικό για να ενδιαφερθούμε για τον άνθρωπο, να το παίξουμε καλοί άνθρωποι και ότι μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Δεν μας ενδιαφέρουν. Νιώθουμε καλά με τραγικά περιστατικά γιατί στην αντανάκλαση με εμάς λέμε εντάξει, εμείς είμαστε καλύτεροι, ζούμε. Ή αυτή η οικογένεια είναι πιο διαλυμένη από τη δική μας και πάει λέγοντας. Και νιώθουμε σημαντικοί και καλά με αυτό. Αλλά δεν κερδίζεις κάτι ουσιαστικό με αυτό. Απλά μια χαρά που δεν έχει καμία ουσία μέσα σου και καμία και μια, είναι μια έτσι ότι εντάξει υπάρχουν και χειρότερα. Αλλά το θέμα δεν είναι να υπάρχουν χειρότερα. Το θέμα είναι να παραδειγματιζόμαστε από τα καλύτερα.
10: Θέλω να μου πείτε την άποψή σας για όλο αυτό που γίνεται και με τη ΔΕΘ και με τους ανθρώπους οι οποίοι σπαταλάνε τόσο πολλά χρήματα. Μάθαμε πρόσφατα ότι υπάρχει μια εταιρεία η οποία είναι του Παύλου Μαρινάκη. Θα σας πω ακριβώς πόσα λεφτά. 300.000 ευρώ για ένα περίπτερο περίπου από ό,τι θυμάμαι. Και σπαταλάνε χρήμα. Δηλαδή κάνουν εταιρείες, παίρνουν δημόσιες συμβάσεις, αναλαμβάνουν κάποιες εργολαβίες και έτσι βγαίνουν κερδισμένοι. Όπως και για τον Ζαχαρό, τον δημοσιογράφο, που μάθαμε ότι έχει 40% μετοχές στη The Cube. Μια εταιρεία από το 2021 είχε 150 χιλιάρικα τζίρο. Το δεύτερο έτος είχε 300, το τρίτο 380, το τέταρτο 600, το πέμπτο 900. Και φυσικά και θα κάνω δεύτερη σκέψη, κύριε Πετράκη, το ότι μετά από όλες αυτές τις εταιρείες, τις εργολαβίες και το χρήμα, οι άνθρωποι αυτοί θα είναι φανατικά σε ένα κόμμα, στην κυβέρνηση συγκεκριμένα της Νέας Δημοκρατίας.

0: πούλμαν από άλλους νομούς για να δείχνουν μπούγιο, φέρνουν 5.000 αστυνομικούς για να προστατεύουν τους ηγέτες, τους αγαπητούς από την κοινωνία και γίνεται ένα κακοπαιγμένο θέατρο. Μέχρι τσίνιζε, τίποτα άλλο δεν είναι. Έχει γίνει τίποτα ουσιαστικό ποτέ στη ΔΕΘ. Τις ερωτήσεις που γίνονται δεν έχεις τίποτη. Ερωτήσεις σε φύλλα προσήμινα μέσα και αποκλεισμός όσων δεν είναι δικών τους. Και δηλαδή παίρνουμε στα σοβαρά μας τη ΔΕΘ. Δηλαδή δε μετά δεν μειώνουμε τους εαυτούς μας αν πάρουμε σοβαρά τη ΔΕΘ. Όσον αφορά τη ΔΕΘ του Μαρινάκη του Παύλου, συνδικαντής είναι κύριε Σενέτη, μόνο 300. Συνδικαντής είναι.
1: Κάθε περίπτερο.
0: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνετε, χιουμοριστικά το λέω.
1: Είναι πολλά τα περίπτερα, αυτό λέω, είναι πολλά τα περίπτερα.
0: Ναι, είναι πολλά τα περίπτερα. Δεν απλά λέω ότι αυτοί συνήθως παίζουν με δεκάδες εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι, θα μου πείτε εντάξει, από κάπου ξεκινάς και φτάνεις στα δεκάδες εκατομμύρια, είναι μεθοδικό στέλνετε. Όσον αφορά τον Ρώτο, αυτοί είναι οι δημοσιογράφοι συστημικοί. Πραγματικά είναι κανείς δημοσιογράφος που δεν έχει αποδειχθεί ότι έχει ευνοηθεί με κάποιο τρόπο από τις κυβερνήσεις τελευταίων ετών, οι συστημικές. Το συστημικό media, χρέη χαρισμένα, επιδοτήσεις, διαφημίσεις στις εφημερίδες τους που δεν έχουν την κυκλοφορία μεγάλη, σταθμή ραδιοφωνική, να επιδοτούνται με τεράστια ποσά διαφημιστικά, ενώ δεν αξίζουν με βάση την εθέαση, και κάθε το λαός και τους ακούει. Τι να λέμε κύριε Σερετή τώρα, θέλει παραπάνω ανάλυση. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι καλά του κάνουνε. Εγώ δεν θα μαλλιάσει η γλώσσα μου κύριε Σερετή, του λέω. Όχι, οι δικαιολογίες τελειώσανε για τον κόσμο. Δεν είναι κανείς που δεν ξέρει πλέον. Όλοι ξέρουν τι γίνεται. Υπάρχει Έλληνας που δεν τα ξέρει τα τεσσερέτη. Άλλα μαθαίνω τυφλή ή κάνει πως δεν θέλει να τα δεχτεί. Τα ξέρει όμως. Και τα αποδέχεται. Και γι' αυτό είναι ελεηνό και γι' αυτό δεν θα σου δούμε όσο σημαίνει αυτά την κοινωνία. Ξέρεις ότι τα παίρνει ο δημοσιογράφος, μπουγάδα στην μπουγάδα, ίδρυκα στην ίδρυκα, αρπακτή στην αρπακτή. Και το αποδέχεσαι. Και τον ακούς κιόλας και σου διαμορφώνει και άποψη. Τι να λέμε τώρα. Πραγματικά, τι να λέμε για το κομμάτι πάνω. Δηλαδή, φτάνει τη στιγμή και λες, εσύ, είναι δυνατόν. Όχι όμως είσαι, τι είναι δυνατόν. Γιατί δεν ζούμε το 90, το 80, που δεν υπήρχαν τα μέσα να ενημερωθεί κανείς, ενημερωνόταν από παλιότερα τα αρχικά κανάλια, δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς και τέσσερις εφημερίδες, που στην περισσότερη υπαρξία δεν φτάνανε και ποτέ. Υπήρχε μια άγνοια. Όλος ο κόσμος τώρα, ακόμα και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, γνωρίζουν την πραγματικότητα. Και δεν αλλάζουμε. Τότε τι παραπονιόμαστε. Τα κοινωνία, σαν λαός. Και μην περιμένουμε και καλύτερο αύριο.
1: Πώς θα υπάρξει ένα καλύτερο αύριο όταν υπάρχουν συστημικά τσιράκια τα οποία παίζουν το παιχνίδι τους. Μα στην ουσία όλοι αυτοί κάνουν κάτι συγκεκριμένο για να μπορέσουν κάποιοι να κερδίσουν λεφτά. Δεν βλέπω κάποιος να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που θέλει ο κόσμος πραγματικά. Γιατί ο κόσμος πραγματικά θέλει ένα ειδικό δικαστήριο, θέλει να τους βάλει φυλακή, θέλει να δεσμευτεί η περιουσία τους. Δεν κάνουν κάτι διαφορετικό από το να εξυπηρετούν. Δεν μπορούν, κύριε Πετράκη, δηλαδή, να προσπαθήσουν έστω τουλάχιστον να βάλουν έναν μέσα μαζί με τους εισαγγελείς. Έναν. Δεν έχω δει έναν, δηλαδή, είναι απίστευτο.
0: Η μεγαλύτερη μοίρα του κόσμου, κύριε Σελέτη, θέλει το ειδικό δικαστήριο, αλλά γιατί το ζητάει, για να πάρει ένα επίδομα 50 ευρώ ή μια θέση στο δημόσιο ή να της βρει μια κλίση ένας πολιτικός και να το αναλλάξει την Κυριακή των εκλογών στις κάλπες με το σταυρό στο όνομα του βουλευτή, του υποψήφιου. Άρα, λίγοι άνθρωποι που πραγματικά θέλουν αυτό που περιγράψετε, που θα ήταν το μόνο που στη χώρα μας θα οδηγούσε πράγματα σε ένα καλύτερο αύριο και θα παραδειγμάτιζε τους επόμενους ότι δεν μπορούν να τα κάνουν. Για τους περιμένει το δικό δικαστήριο και φυλακή. Όσο λοιπόν βλέπει και ο επόμενος, ο μεθεμόνος ο υπουργός, ότι εδώ, αυτοί, δεν ξυπνάνε τίποτα. Ούτε πάνε σαν τα μπούλια και ψηφίζουν πάλι τα ίδια κόμματα, τα ίδια πρόσωπα, νέος σήμερα της Γέρασα, Καραμαλής, Μητσοτάκης, Παπανδρέου, Σαμαράς. Και τώρα και Τσίπρας είναι. Δεν αλλάζει κάτι. Είναι ίδια και τα ίδια. Έτσι. Δεν θα υπάρξει ποτέ αλλαγή. Ποτέ δεν θα έρθει καλύτερο αύριο. Ούτε ειδικά δικαστήρια θα έρθουνε, ούτε τίποτα. Τίποτα. Μόλις γίνει ένας, ξεχνάει αυτά που λέει αντιπολίτευση και λέει τώρα είναι η ώρα για το μάμ το δικό μας. Τη μάχη τη δικιά μας. Να οικονομήσουμε εμείς και οι φίλοι μας. Πέρα δεν θα μείνουν και πολλά. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη το έχει καταφέρει σε τέτοιο επίπεδο να μην αφήσει και πολλά να πουλήσουν οι άλλοι. Να δώσουν στους δικούς τους. θα τα έχει δώσει

0: να έχουν φύγει, δυστυχώς. Και θα έχει υποθυσιεύσει το λαό και τους επόμενους πρωθυπουργούς που θα είναι σε μοιρία. Διότι θα εξαρτούνται όλα από τα συμφέροντα που έχει ορίσει ο κ. Μητσοτάκης. Και τότε δεν έχεις οικονομές, την ενέργεια, τα βασικά αγαθά της κοινωνίας, δεν κυβερνάει ο πρωθυπουργός, κυβερνάει αυτοί που τα έχουν στην κατοχή τους και τα ελέγχουν.
1: Για τους δύο πιλότους που χάθηκαν άδικα για μια ιδιωτική εταιρεία και για κάποια παράσταση, ποια είναι η άποψή σας, τι ακριβώς έχει συμβεί, είναι αυτοί οι άνθρωποι κατάλληλοι να κάνουν τέτοιου είδους δουλειά?
0: Κύριε Θερέτη, καταρχήν θα πιστεύω ένα συλληπιτήρια στην οικογένεια των Ηρών, γιατί οι Ηρών πέσανε στο καθήκον πάνω, δεν έχει σημασία πως δεν είχαν πάει σε ανασχέτηση, ήταν σε υπηρεσία. Άσχετα από σε υπηρεσία αυτή δεν είχαν καμία δουλειά να πάνε σε την υπηρεσία. Δεν είναι την πολεμική αεροπορία, ο ελληνικός στρατός γενικότερα, όλα τα όπλα για να πηγαίνουν στις ιδιωτικές επιδείξεις για να βγάζουν λεφτά κάποιοι. Αλλά οι πιλότοι κάνουν αυτό που τους διατάξανε. Και το βασικότερο όλων είναι πού έχουν φτάσει οι ένοπλες δυνάμεις. Σε ποιο σημείο παραμέληψης, εγκατάλειψης, με την κακή συντήρηση στα αεροσκάφη, δεν είμαι ο κατάλληλότερος άνθρωπος να τα κρίνω αυτά. Ερωτήματα δεν το όπως ο κάθε νοημονή ένας πολίτης. Και πολύ περισσότερο, τι δουλειά είχανε ένα ελληνικό αεροσκάφος με πιλότους Έλληνες σε μια ιδιωτική επίδειξη για να οικονομάνε κάποια συμφέροντα. Είναι και είναι ο υπουργός ακόμα στη θέση του, έτσι δεν είναι? Παρετήθηκε μήπως και δεν το άκουσα?
1: Όχι.
0: Δεν παρετήθηκε. Σε αυτή τη χώρα παρετείται κανείς?
1: Γιατί και να παρετηθεί, ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι να πληρώσουν για όσα έχουν
0: ναι,
1: κάνει.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σας αυτό που λέτε, αλλά τουλάχιστον έτσι. Να είχαμε να λέει, αλλά να δείξουν ότι για να φτάσουμε και στην αρχική μας συζήτηση, ότι το κάνουν ώρα προκάλυτα και δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Αν τα δείξει η κοινωνία όλα. Σκοτωθήκανε δύο πιλότοι, δύο ήρωες. Πάνω στο καθήκον, πάνω στην διαταγμένη υπηρεσία, για μια ιδιωτική εταιρεία, που δεν έχει καμία δουλειά να αεροσκάφηση με τους πιλότους, και ο υπουργός είναι σαν να μην έγινε τίποτα. Ο άλλος που μας ανακοίνωσε ότι να πάει σε πανηγύρι σε άνοιξη σεβασμού. Πραγματικά. Δηλαδή, πού πάμε και σε ρε τι. Το Βαρέλι πραγματικά, όλο λέμε πιάγαμε πάτο, δεν έχει πάτο, τελειώσαμε. Άπατο είναι το Βαρέλι που είμαστε.
1: Και τι θα κάνουμε.
0: Ο Λαζαρίδης δεν έγραψε ανάρτηση ότι θα τσιρώσω την επίσκεψή μου στο πανηγύρι λόγω πέρθυσης και σεβασμού στους πιλότους.
1: Ναι.
0: Που καταλαβαίνετε. Έγραψε. Σαν άρτησή του στα social media ότι θα ακυρώσω την επίσκεψή μου σε πανηγύρι. Τι έδειξε πένθος. Τι να πω, πραγματικά δηλαδή. Δεν ξέρω να κλάψουμε ή να γελάσουμε να μάθουμε τα γέλια. Δεν ξέρει κανείς να αντιδράσει ώρες με αυτούς.
1: Δεν ξέρουμε και πού μπορεί να φτάσει όλη αυτή η σαπίλα. Και...
0: Το γνωρίζεις. Τι είναι αυτός Παναγία μου. Εδώ μας απείλησε ότι αν φύγαμε στο δάχτυλο μας κάνουν οι Τούρκοι λέει. Δηλαδή, εκεί έχουμε φτάσει.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Γιατί με ένα θερμό επεισόδιο ακυρώνονται οι εκλογές και πάνε πιο κάτω μετά.
0: Βεβαίως. Και έχουμε πει και παλιότερα ότι μην, αν χρειαστεί και δύο ο Κούλης ότι έχει σοβαρό πρόβλημα, είναι ικανός να το σφίσει κιόλας. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη. Κανείς Έλληνας δεν έχει εμπιστοσύνη. Γιατί για την καρέκλα αυτή κάνουν τα πάντα. Αν και την έχει χάσει την καρέκλα του στην Δημοκρατία, ήδη αρχίσανε, όταν βλέπεις την ανεψιά του κύριε Σερέτη στο νέο σπιτικό που, κανάλι που πήγε και του κάνει επίθεση σε δρυμή κριτική, εκεί λέω να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα και να καταλαβαίνουμε και ότι δεν είναι αρμονική η συνύπαρξη των μελών της οικογένειας της Τάκης πλέον μεταξύ τους. Δεν του κάνει επίθεση τις τελευταίες μέρες η ανεψιά του, η δημοσιογράφος.
1: Ναι.
0: Αυτό δείχνει πράγματα.
1: Εννοείται.
0: Έχει αρχίσει η φαγωμάρα τεράστια κύριε Σερέτη μέσα.
1: Μέσα στη Νέα Δημοκρατία έχουν σοβαρό πρόβλημα, βέβαια.
0: Τεράστιο.
1: Μαλλιοτραβήγμα.
0: Το βασικότερο είναι εντός της οικογένειας υπάρχει και πρόβλημα. Δεν είναι δεμένοι όπως ήταν παλιότερα στις καταστροφές η οικογένεια του Στάκη. Υπάρχουν πολλά μέτωπα. Τώρα και στη συνέντευξη στο Λάλα ενός ανιψιού πρόσφατα για συγγική εμφάνιση. Κάποια άλλη θέλει να σπρώξει το παιδί της για επόμενο αρχηγό.
1: Ποιος πιστεύετε
0: ότι είναι?
1: Πιστεύετε, να κάνω μια ερώτηση τώρα. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα τώρα που όλοι ανήκουν στην οικογένεια, έτσι όπως το λέτε. Απ' τη μία είναι ο Ανιψιός, απ' την άλλη είναι ο Μπακογιάννης, απ' την άλλη είναι πολλά τα πρόσωπα. Ποιος πιστεύετε θα πάρει την περιουσία την κομματική?
0: Θεωρώ ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης δεν βλέπει κανένα από τους υπόλοιπους. Είναι πολύ πιο έξυπνος, πολύ πιο ικανός και ελέγχει ήδη το κόμμα.
1: Το ότι ελέγχει το κόμμα, ναι, το πιστεύω.
0: Εγώ μπορεί να έχω μια τεράστια δυσκολία με τον Δημητριάδη, αλλά έχω πει πολλές φορές ότι είναι με διαφορά ο πιο άξιος και ικανός απόγονος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Δυστυχώς γι' αυτόν δεν προωθήθηκε αρχικά, γιατί δεν είχε το κατάλληλο επίθετο. Ή ήταν ο ένας και ο Μπακογιάννης, ο άλλος Μητσοτάκης, άσχετα που ήταν εντελώς ακατάλληλοι, σαν προσωπικότητες, σαν μυαλά, και αυτό τον οδήγησε τον κύριο Δημητριάδη σε άλλα μονοπάτια. Αλλά από τα άλλα μονοπάτια κατάφερε να λήξει, όπως ήταν και το κόμμα της Δημοκρατίας. Και 70% συνέδρων είναι ελεγχόμενα από αυτόν. Να ξέρετε. Και άμα είδατε και συνέντευξή του για τη Λατινοπούλου και το Σαμαρά, διαφοροποίησε τη θέση του από την υπόλοιπη Νέα Δημοκρατία. Έχεις γέφυρες.
1: Λέτε λοιπόν ότι υπάρχει περίπτωση ο κύριος Δημητριάδης μαζί με το Σαμαρά να θέλουν να αρπάξουν από το Μητσοτάκι τη Νέα Δημοκρατία?
0: Εγώ σε ό,τι το λέω ένα πολύ πιθανό σενάριο. Βέβαια, δεν είναι ηλίθιος ο κύριος Δημητριάδης, το ξέρω πως δεν είναι ηλίθιος, δεν θέλει να πάει τώρα για αρχηγός, διότι γνωρίζει ότι ο επόμενος αρχηγός της Δημοκρατία μετά τον θείο του θα φάει πολύ ξύλο. Ξύλο εννοώ μεταφορικά, ότι θα είναι μια δύσκολη κατάσταση στη Δημοκρατία, γιατί μετά από τέτοια διακυβέρνηση θα κάνει κρότο μετά, πέφτοντας. Και τον παραδειγματίζει, θεωρώ, και η περίπτωση του Έβερ, μετά τον παππού του, που ήταν ένας αρχηγός που πήγε άπατος στην Δημοκρατία. Θα αφήσει λοιπόν τον επόμενο αρχηγό να φάει τα μούτρα του, και θα παρουσιαστεί αυτό στην κατάλληλη στιγμή ως ο σωτήρας της δεξιάς, της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
1: Κατανοητό.
0: Και πιστεύω ότι θα δικαιωθώ.
1: Πάντως βλέπω ότι το Μαξίμου δίνει γραμμή για το τι θέματα θα συζητιούνται. Δηλαδή, από τη μία δίνει γραμμή να συζητηθεί κάτι συγκεκριμένο για το ΠΑΣΟΚ. Απ' την άλλη δίνει γραμμή να συζητηθεί κάτι συγκεκριμένο για ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο. Απ' την άλλη, αλλά με αυτά τα παιχνιδάκια και με τις εντολές που δίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να συζητιούνται συγκεκριμένα πρόσωπα, δημιουργεί ένταση και φυσικά θέτει ζητήματα στην κοινωνία για τα οποία συζητάνε. Δηλαδή παίζει την μπάλα της πλήσης εγκεφάλου.
0: Βεβαίως. Μα είναι το μόνο που μπορεί να κάνει. Ξέρετε κάτι, τα καθεστώτα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχουν άλλο τρόπο λειτουργίας. Και να ξέρετε ότι όσο πλησιάζει η πτώση των καθεστώτων, τόσο πιο πολύ αδίστακτα και τόσο πιο πολύ προσπαθούν να παίξουν το παιχνίδι της προπαγάνδας και της πλήσης εγκεφάλου και της διχόνες και της διάσπασης μιας κοινωνίας και ενός λαού. Άμα δείτε, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μην οδηγεί στη διάσπαση. Εδώ έχουμε φτάσει στο 2026, να μιλάμε ακόμα, να έχουμε επαναφέρει ορολογίες και καταστάσεις εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί βολεύει το δίπολο, κύριε Σερέτη. Τους βολεύει το δίπολο. Οι κακοί αριστεροί, ο Τσίπρας, έχουν επιλέξει αντίπαλο του Τσίπρα. Επίτηδες. Για να συσπυρώσουν τη βάση. Μην πάτε στο άλλο κόμμα, να πάτε στο Σαμαρά, μην πάτε στο Βελόπουλο, μην πάτε στο ένα στο άλλο. Μείνετε εδώ, στο Μαντρί, διότι θα έρθει ο Τσίπρας. Που βεβαίως δεν πρέπει να έρθει ο Τσίπρας. Και τον Τσίπρα δεν με βολεύει αυτό. Κατά συνεννόηση γίνεται. Και ο Τσίπρας να λέει, μην πάτε στα άλλα κόμματα, η μόνη με ελπίδα να ρίξουν το Μητσοτάκι είμαι εγώ. Δώστε μου τώρα την ευκαιρία, έχω μάθει.
1: Ναι.
0: Είναι όλα συνονοημένα μεταξύ τους. Θέατρο είναι. Ένα κακοπαιγμένο, πάλι μια κακοπαιγμένη παράσταση. Πολλά στα μάτια του λαού να συμβαίνει. Και εμείς την δεχόμαστε. Και την ασπαζόμαστε κιόλας κάποιοι.
1: Βλέπω ότι διαθέτουν κάποιοι ισχυροί άνθρωποι κάποια συγκεκριμένα μέσα και αυτοί οι άνθρωποι μπορούν και συνεννοούνται και μεταξύ τους, όπως πολύ σωστά λέτε. Δηλαδή θεωρεί ο κόσμος, επειδή παίζουν μπαλίτσα, το ότι υπάρχει μια διαμάχη, αλλά στην πραγματικότητα εγώ βλέπω άλλα πράγματα. Να σας πω την αλήθεια, θεωρώ το ότι υπάρχουν τώρα τρία μέτωπα. Θα μιλήσω με ονόματα. Απ' τη μία υπάρχει η διαμάχη ανάμεσα στον κύριο Δημητριάδη και τον κύριο Μαρινάκη. Είδαμε όλοι να παίζουν και μπουνιές μέσα στα γήπεδα. Τα θυμάστε όλα αυτά, κύριε Πετράκη. Και υπάρχει και ο Μητσοτάκης. Αυτά τα τρία μέτωπα. Ποιος μου λέει εμένα, κύριε Πετράκη, ότι ο Μαρινάκης δεν πάει να τα βρει με το Μητσοτάκη για να μπορέσει να αποβάλει με αυτόν τον τρόπο το Δημητριάδη. Ή γιατί να μην τα έχει βρει ο κύριος Δημητριάδης με το Σαμαρά και να είναι απέναντι σε αυτούς τους δύο και να έχουμε εδώ πέρα έτσι μια μετοπική σύγκρουση.
0: Κύριε Σερέτη, αυτοί οι άνθρωποι, οι λεγόμενοι καρχαρίες που είναι ψηλά στην τοφική αλυσίδα, γιατί ο ωκεανός είναι η ζωή, μην μπερδευόμαστε, δεν έχουν, σήμερα είναι εχθροί, αύριο τα συμφέροντα τους συμπλέουν και είναι φίλοι και ξανά μεθαύριο είναι εχθροί. Όλα πιθανότητα στην άλλα που αναφέρατε και ακόμα πολύ περισσότερα μπορεί να συμβούν. Μπορεί να λέτε πράγματα που να λέτε αυτό, αποκλείεται. Μπορεί να κάνουμε το Μαρινάκι αγκαλιά με τον Μητριάδη που λέω λόγο. Σε είχα πέσει μπουλιές. Γιατί τις δομές όχι στην ύπνο συμβαίνει να βγαίνει τσοτάκις. Λέω ένα παράδειγμα. Δεν έχουν ιερό κι όσοι αυτοί κύριε Σερέτη. Ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους είναι η θυσία τους, ο Θεός τους. Τίποτα άλλο. Από το πρωί πάνω ήταν σκοτωμένοι. Ζήσαμε μια εποχή με τεράστιο πόλεμο στο ποδόσφαιρο ανάμεσα στο Μαρινάκι το Μελισανίδη. Τι ζήσαμε όλοι, την τοξικότητα. Σήμερα άλλη σχέση υπάρχει μεταξύ τους. Δεν έχουν αυτοί αυτά που έχουμε τα ποταπά και τον τρόπο σκέψης του απλού λαού ότι είμαστε φίλοι στα καλά στα κακά, εχθροί στα πάντα. Όχι, αυτοί είναι σήμερα φίλοι, αύριο εχθροί και κάνουμε αύριο φίλοι. Νικοφιλίες. Όλα είναι πιθανά κύριε Σερέτη όταν μιλάμε για κρίμα και καρέκλες. Δεν υπάρχει ιερό, δεν υπάρχει όσιο. Δεν υπάρχει μέτρο σε τίποτα.
1: Πρέπει όμως να υπάρχει και μέτρο.
0: Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει.
1: Και κάποια
0: όρια. Αλλά για να υπάρξει μέτρο, ποιος καθορίζει τα μέτρα και τα όρια και ελευθερέτη. Ποιος. Η δικαιοσύνη και η κοινωνία. Κανείς άλλος δεν τα καθορίσει. Όταν λοιπόν και η δικαιοσύνη εθελοτυφλεί και η κοινωνία απαξίει να ασχοληθεί και τα δέχεται, πώς θα υπάρξει μέτρο και όρια σε κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία να υπάρξει. Ετοιμαστείτε να κάθε μέρα που περνάει να δουλοποιείται και πολύ λαός, λαγιανισμός και απαξίωση. Και καλά μας κάνουνε. Δεν υπάρχει σωτηρία καμία έτσι.
1: Ναι, αλλά έχει αφήσει κοινωνία.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αντιμετωπίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η διάσπαση της οικογένειας Μητσοτάκης. Οι δύο ανυψίοι παλεύουν, ο ένας ανυψίος μαζί με τη μητέρα του που είναι η νονά της πολιτικής τώρα και πολλά χρόνια, η Δόνα Ντόρα.
1: Και όχι μόνο της πολιτικής, ναι.
0: Εντάξει, ανάφερα αυτό είναι, ξέρετε, ναι. για τη συγκεκριμένη περίπτωση διαδοχής του Γιώργου Μητσοτάκη. Η Ντόρα λοιπόν θέλει να προωθήσει το γιο της, ο Γρηγόρης προωθεί τον εαυτό του και ο Μητσοτάκης δέχεται κλίματα από παντού. Ο Δένδιας θέλει επιστολές σε βουλευτές της Δημοκρατίας, ο Πυρακάκης περιμένει, ο Άδωνης προσπαθεί να επιλέξει, αν και θεωρώ ότι επιλέξει ο Άδωνης την μεριά που θα πάει.
1: Ποια πλευρά διάλεξε λέτε?
0: Δεν είναι τυχαίο θεωρώ που για το μόνο πολιτικό που μίλησε με καλά λόγια και ανέφερε το όνομά του στη συνέντευξη του Λάου Δημητριάδης ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν υπήρχε κανένα ποτέ.
1: Δηλαδή θεωρείτε ότι έχει διαλέξει μέτωπο Δημητριάδη?
0: Αφού ελέγχει το κόμμα ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Αυτός ελέγχει το κόμμα.
1: Εγώ βλέπω ο Άδωνης να έχει διαλέξει τους Ισραηλινούς. Εκεί είναι ικανός να μετακομίσει στο Ισραήλ.
0: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης διάλεξε.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Μόνο κυπά δεν έχει φορέσει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Μα νομίζω έχει φορέσει.
1: Α, έχει φορέσει.
0: Νομίζω έχει φορέσει.
1: Α, έχει φορέσει.
0: Γιατί το προσβάλλετε τώρα τον Άδωνη, θέλω να του κάνει μήνυση.
1: Όχι, ας μου κάνει μήνυση. Να μας πει τουλάχιστον στη μήνυση μέσα αν φόρεσε κυπά.
0: Μα είναι τιμή του. Εδώ μας είπε ότι θα χρωστάμε την ελευθερία μας στο Ισραήλ. Και να κάνουμε το σταυρό μας να είναι καλά οι Ισραηλοί. Ο Υπουργός Υγείας, ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς θα δεχόμαστε. Πραγματικά, σας είπα στην προηγούμενη εκπομπή, ερωτήθηκα ότι θα μας δώσουν συγχωρικούς οι Εβραίοι, οι Ισραηλοί. Και είπατε εσείς σιγά μας δώσουν σωστά. Τελικά αποδεικνύεται ότι τους πειράζει την ασπίδα Σιλέα θα την ελέγξει το Ισραήλ, όχι εμείς.
1: Ναι, μια στιγμή. Ναι, πριν πάμε στην ασπίδα του Αχιλέα, τώρα μου έχει στείλει μήνυμα ένας άνθρωπος εδώ πέρα και μου λέει: το 2020 ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο Κώστας Μπάρκας, δέχθηκε, λέει, έντονη κριτική από το Κεντρικό Ισραηλίτικο Συμβούλιο Ελλάδος για σχόλιο του σχετικά με την κυπά του Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή, είναι γεγονός.
0: Μα το θυμάμαι τι έλεγε, έτσι.
1: Είναι γεγονός, δηλαδή.
0: Στο φίλο μου το ακροατή που το επισημαίνει, το θυμάμαι και εγώ τις φορές, και όχι μόνο μία και δύο φορές. Το τελευταίο διάστημα είναι πιεγαμένο τη συνήθεια.
1: Νόμιζα ότι έβαλε μαλλιά. Νόμιζα ότι έβαλε μαλλιά πίσω στο ροξάκι. Δεν κατάλαβα ότι ήταν κυπά.
0: Εντάξει, μαζί με τα μαλλιά, α, και αυτό. Εδώ τέλει θα παίζει διαφορά για να το κάνει προβολή καλύτερα.
1: Τι ζούμε, άμα κάνουμε λάθος φυσικά, να μας το πούνε, να το διορθώσουμε. Αλλά εδώ διαβάζω ότι υπάρχουν αυτά. Τέλος πάντων, για την ασπίδα του Αχιλλέα, που λέτε έχετε πολύ μεγάλο δίκιο. 3,1 δις για να ελέγχουν αυτοί τα λογισμικά.
0: Να είναι δυνατόν. Δηλαδή θα εξαρτώμαστε ανάλογα το συμφέρον του Ισραήλ, αν σου ηγέτη το χρειαστεί, τα γεωπολιτικά παιχνίδια. Δηλαδή ο Νετανιάχου είναι κολλητό με το Μητσοτάκη. Δηλαδή αν αύριο πέσει ο Μητσοτάκης και έρθει ο Σύψη άλλος, που δεν είναι αγμένος ο πρόεδρος Νετανιάχου και δεχτεί μια επίθεση στη χώρα μας, ενδέχεται να μην χρησιμοποιηθεί στους Άγιες Πλέον τα Ασυλαία, επειδή θα συμφέρει τον Νετανιάχου η πτώση του συγκεκριμένου πρωθυπουργού. Το κατανοεί ο ελληνικός λαός της, τι παιχνίδι φορτώνει στην πλάτη του, στα παιδιά του, το καταλαβαίνει. Θα πληρώνουμε τόσα χρόνια οι Έλληνες προεκλογούμενοι για ένα απλικό σύστημα που δεν θα ελέγξει ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο Έλληνας υπουργός αμήνης, ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Θα το ελέγχουν οι Ισραηλοί και ανάλογα τις συγκαιρίες, τα πρόσωπα και τα γεωπολιτικά παιχνίδια θα το χρησιμοποιούν και το δοκούν. Όχι, κύριε Σαρέτη. Όχι. Όχι. Τι να πω.
1: Ο Έλληνας δεν καταλαβαίνει, νομίζω. Λίγο το σχολιάζει, λίγο το ακούει, αλλά στην καθημερινότητά του το νιώθει, το ζει. Απλά δεν το καταλαβαίνει. Δεν ξέρω. Έχω απογοητευτεί. Δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς συμβαίνει και πώς συμβαίνει. Μερικοί δεν ξέρουν πώς λειτουργεί το σύστημα, κύριε Πετράκη. Εσείς ξέρετε. Οι περισσότεροι εκεί έξω όμως δεν ξέρουν.
0: Την καλή, την κακή.
1: Ναι, να μας πείτε και την
0: πραγματικά
1: κακή.
0: Είχα τη ζωή μου αυτή που είχα και επειδή στην νύχτα αλλά και ένα πολύ ισχυρό άνθρωπο για πολλά χρόνια δίπλα του και είδα πώς κυβερνείται η χώρα. Είδα τους πολιτικούς και τη μέρα που λειτουργούσαν στα γραφεία και σε πριμές συναντήσεις, σε συνομιλίες, αλλά και το βράδυ που ερχόταν στα μαγαζιά μας και στηριζόταν για να τους χειράσουμε και να γνωρίσουμε ένα κορίτσι ενώ ως ανήλικο και κοπέλα. Γιατί καταλαβαίνετε, έχουμε τρομάξει την ψυχή μας με αυτού.
1: Βέβαια.
0: Έχει τρομάξει την ψυχή μας. Και πόσο λιγή και μπλιώδης ήταν. Και ότι είναι ανθρωπάκια που άμα τους γνωρίσει έρχεται ο λαός, δεν φαντάζεσαι πώς θα απομυθοποιηθούν στα μάτια του. Είναι χωρίς ανάστημα, χωρίς τίποτα. Το μόνο που είναι ανέβηκαν ψηλά έρποντας και γλύφοντας σαν τα σκουλίκια. Δεν πετάξαν σαν να ετούτονε μου ψηλά, δυστυχώς. Και γι' αυτό όταν ανέβει κάποιος ψηλά έρποντας σαν το σκουλίκι, μην περιμένεις να φτάσεις ψηλά, να συμπεριφερθεί περήφανο όπως ένας αητός.
1: Εγώ βλέπω δυστυχώς να αρχίζουν να σπάνε οι δεσμοί μερικών προσώπων, γιατί καλώς ή κακώς κάποιοι δεν θα εκλεχθούν και ξέρουμε όλοι το ότι το σημαντικότερο για αυτούς είναι να πάρουν μια καρέκλα. Στη Νέα Δημοκρατία θα βγουν λιγότεροι άνθρωποι βουλευτές. Τι θα γίνει τη δεύτερη Κυριακή, κύριε Πετράκη? Μας έχουν μείνει 10 λεπτά και θέλω να το σχολιάσουμε. Την πρώτη Κυριακή θα πάνε όλοι, θα δώσουν τον αγώνα τους όταν θα έρθουν οι εκλογές για να εκλεχθούν βουλευτές. Τη δεύτερη Κυριακή τι θα κάνουν?
0: Κύριε Σερέτη, το μεγαλύτερο πρόβλημα θα θέσει τώρα στην Δημοκρατία. Εκτός το χτύπημα της οικογένειας που υπάρχει στο εσωτερικό, έχει αρχίσει μεγάλη φαγωμάρα ότι ακούνε και βουλευτές δικά επαρχίας που βλέπουν την κοινωνία απέναντι τους τελείως. Που ξέρετε, θέση είναι και λίγες στην επαρχία, δεν είναι παραπάνω, τις συγκεκριμένες βουλευτές, και έχουν αρχίσει τεράστια μουρμούρα και πόλεμο στο εσωτερικό της Δημοκρατίας. Και πολλοί είναι αυτοί που εισηγούνται, ακόμα και αλλαγή αρχηγού πριν τις κάλπες, που κάτι δεν θα γίνει ποτέ βέβαια, αλλά στην απελπισία τους πάνω χάνοντας θέσεις τους, φτάνουν σημείο ότι αυτό να το πετάνε στο τραπέζι. Θεωρώ ότι θα μείνει πάρα πολύ εξώ και μεγάλα νόματα της πολιτικής και όχι μόνο φοβούνται να χάσουν την καρέκλα τους, φοβούνται να χάσουν την ασυλία τους. Να τους τρομάζουν περισσότερα απ' όλα. Η δεύτερη γενική διαθέτη μετά θα γίνει όχι απλά. Θα εκπροσωπηθούν όλα τα όπλα στα τραπέζι, οι εκβιασμοί από το Predator, από άλλες καταστάσεις, θα ταχθούν δισεκατομμύρια πάλι να δοθούν για ψήφους. Πάση και σωθεί η μεγάλη δεξιά παράταξη, η λεγόμενη δεξιά, που στην ουσία είναι ο Μητσοταχισμός με το σημειωτικό Πασόκ. Τα δύο πιο κακό κείμενα της χώρας, της πολιτικής ζωής της χώρας, μαζί με τον κομμουνισμό. Που δεν έχει κυβέρνηση όμως κομμουνισμός ποτέ και δεν θέλει να κυβερνήσει ευτυχώς.
1: Να σας πω όμως κάτι για τον κομμουνισμό τώρα και για όλο αυτό που γίνεται. Βλέπω, μαλώνουν οι κομμουνιστές ακόμα. Μαλώνουν εδώ πέρα οι άλλοι από την άλλη πλευρά. Λένε τα δικά τους και ο Νταλγκάς μας τώρα τι λένε οι κομμουνιστές και τι λένε ο ένας και τι λέει ο άλλος. Εδώ πέρα πλέον πρέπει να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με δεξιά και αριστερά και με ιδεολογίες και με το τι πολίτευμα θα έπρεπε να έχουμε, γιατί πρέπει να γίνουμε ουσιαστικοί. Πρέπει δηλαδή να βρούμε μία λύση για αυτό που ζούμε τώρα. Όχι για αυτά που γινόντουσαν στο παρελθόν. Να αφήσουν λοιπόν η μισή τον Μάρξ, η άλλη μισή τον Στάλιν, η άλλη μισή τον Χίτλερ και να δούμε εδώ στην Ελλάδα πώς θα σώσουμε την πατρίδα μας. Γιατί η πατρίδα μας τελειώνει.
0: Θέλουμε τις καθυστερήσεις, το έχουμε πει και άλλες φορές. Και σωστά μας δείτε, το είπα και πριν σε αυτό που λέτε εσείς, ότι οι επίτηδες επαναφέρουν όρους εμφυλίου για να διχάζουν την κοινωνία και επειδή δεν θέλουν να συζητάνε για το σήμερα και το μέλλον, καταφέρουν το παρελθόν για να τσακώνονται η χρήσιμη λύθη της ιστορίας του ελληνικού λαού αυτή την εποχή. Και τον παππού του, του ένωσε με τον πουτάνε με τον Βελοσιώτη, του αλλού με τους δεξιούς, του άλλου με τους αριστερούς και να γελάνε μετά στα στούντιο όταν κλείνουν οι κάμερες οι κομμουνιστές με τους δημοκράτες και το κοινικείο της Βουλής. Δηλαδή τι βλαμμένοι είναι οι Έλληνες να πούμε, ναι. Τους κοροϊδεύουμε και το γυρνάνε 50 χρόνια πίσω πάλι. Καλά τους κάνουμε.
1: Κάποιοι συντηρούν αυτή την κατάσταση, ξέρετε.
0: Μα επίτηδες. Μα,
1: ναι, κάποιοι επίτηδες, άλλοι επειδή είναι απλά στον κόσμο τους. Δηλαδή κάθεται ο άλλος μαλώνει όλη μέρα με τους κομμουνιστές και ο κομμουνιστής αντίστοιχα κάτι μαλώνει όλη τη μέρα με τον άλλον που λέει ότι είναι ας πούμε ακροδεξιός, φέρνω σαν παράδειγμα, και μαλώνει ο ακροδεξιός με τον κομμουνιστή όλη μέρα και οι άλλοι κάνουν πάρτι.
0: Και κάνουν το πλεμάντε, ο κομμουνιστής ας το κάνει, έτσι αλλιώς αρνητής είναι σε όλα, όσοι λέει. Δεν θέλει να κυβερνήσει, δεν θέλει να κάνει τίποτα. Εδώ φτάσαμε να μην είναι δημοκράτες. Ο Άδωνης, όπου και να πάει, μιλάει με όρους εμφυλίου. Είναι υπουργός. Δεν λέει το σήμερα, το αύριο, το μέλλον. Μετάει την πολιτική συζήτηση, την ατζέντα, στον εμφύλιο. Να αφήνει τις μάζες να τσακώνονται και να γελάει αυτός και ομοίη του μετέπειτα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Δηλαδή, διέρευε και βασίλευε και εξαιρέθη. Διέρευε και βασίλευε. Από καταβολής που οι άνθρωποι της ανθρωπότητας φτιάξαν οι κοινωνίες και αρχίζουν να οργανώνονται, οι βασιλείς τότε και μετέπειτα οι τεχνοκράτες πολιτικοί των πολυεθνικών, τα πιόνια, εφαρμόζουν αυτό το σύστημα για να ελέγχουν τις μάζες και να κυβερνούν τις μάζες. Και να χάνουν τα δικαιώματά τους, να μην έχουν απαιτήσεις και να ζουν αυτοί καλά. Και ο λαός χειρότερα.
1: Ο λαός θα ζει έτσι κι αλλιώς χειρότερα. Το θέμα είναι ότι αντί για να ασχολούνται με αυτά που πρέπει, για άλλη μια φορά ασχολούνται με βλακίες. Και λέω βλακίες για ποιο λόγο? Γιατί αυτές οι βλακίες είναι απλά για να τις θυμάστε σε κάποια φάση όλοι εσείς εκεί πέρα έξω για το τι είχε συμβεί. Είναι ιστορικά γεγονότα. Συνήθως... Όταν έχουμε ένα πρόβλημα, πρέπει να βρίσκουμε τη λύση, κύριε Πετράκη, και όχι να ασχολούμαστε με πράγματα που δεν μας βοηθάνε.
0: Η συγκεκριμένη δεν είναι απλά την βλακεία, είναι η πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Έλληνες να σκοτώνουν Έλληνες, την νεότερη ιστορία, την παλιότερα γινόταν κατά κόρον, στην αρχαιότητα, λόγω ότι υπήρχαν πόλεις κράτη. Αλλά η μόνη περίπτωση που πρέπει να ανατρέχει στη μνήμη μας ο εμφύλος πόλεμος είναι για να αποφυγεί για το μέλλον. Να μας διδάσει ότι φτάνει ο διχασμός. Κάνει ο αλλοσκοτωμός μεταξύ μας και μόνο αν ενωθούμε και ενώσουμε τις δυνάμεις μας για ένα καλύτερο αύριο μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Αλλά αυτοί χρησιμοποιούν για τον εντελώς αντίθετο λόγο. Και αυτοί καλά κάνουν, αυτοί που το δέχονται ο λαός είναι υπεύθυνοι ακόμα και γι' αυτό. Και να ξέρετε, Θέλω να το πω αυτό πριν κλείσουμε την εκπομπή. Λέω να έχουμε φτάσει σε ένα συμπέρασμα ότι μην έχουμε και πολλές ελπίδες στις Ευρωπαίες αγγελέα, στις γενικότερα, σε αυτό το παιχνίδι που παίζεται. Γιατί θεωρώ ότι οι Ευρωπαίοι τα πάνε τα πράγματα μέχρι ένα σημείο, χρησιμοποιώντας τις Ευρωπαίες αγγελέα, χωρίς όμως να τους ενδιαφέρει και το τελικό αποτέλεσμα 100%. Το χρήμα τους ενδιαφέρει σίγουρα ή και κάτι άλλο που εμείς ακόμα δεν γνωρίζουμε, που πιέζουν τον Πρωθυπουργό, γιατί ανταλλάζουν με το να μην προχωράνε τις υποθέσεις μέχρι το μαχαίρι να φτάνει στο κόκαλο και ο Στερέτη. Γενικά δεν εμπιστεύουν και τους ξένους. Δεν έχουν την καλύτερη των προθέσεων να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό. Ποτέ δεν είχαν, σε όλη την ιστορία μας.
1: Η ιστορία μας όμως έχει αποδείξει το ότι όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να πάμε κόντρα σε όλα και όταν είμαστε ενωμένοι δεν μπορούμε να χάσουμε από κανέναν.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Ναι, αλλά
0: οι Έλληνες γίνεται... ενωμένους δεν μπορεί να τους κερδίσει κανείς. Ο Ερώτης είχε πει, νομίζω ή ο... Δεν είμαι νομίζω ή ο Ερώτης είχε γράψει. Δεν είναι πραγματικότητα. Και γι' αυτό φροντίζουν με όλους τους τρόπους οι Έλληνες να μην είναι ποτέ ενωμένοι και να έχουν απάλληλα διασφαλμένοι και να τακώνονται για το παρελθόν, για την αριστερά, για τη δεξιά, για τις ομάδες, για τα πρόσωπα, να λένε προσωπολάτε, σας ακούω πολύ σωστά και το λέτε στη μέση, και να πέφτουμε στις ίδιες παγίδες κάθε φορά, μα κάθε φορά, σε όλα στη ζωή. Από την πολιτική, από τον αθλητισμό, από την κοινωνική μας ζωή, από όλα. Έτσι λοιπόν, προκοπή δεν θα υπάρχει. Και κάτι άλλο που ξέρεις να πω στην αρχή,
1: ναι.
0: Λέει, ελεηνά ψέματα για ακόμη μια φορά ο Άδωνος Γεωργιάδης, που βγήκε και πήρε θέση ότι το μηχάνημα την κλινική που πέθανε ο Μαζό μέσα δεν γνωρίζανε. Υπάρχει βίντεο στην διαδίκτυα και έτσι μπορώ να σας το στείλω κιόλας, το βρήκα πριν την εκπομπή, το είδα, που σε ένα φόρουμ που διοργάνωσε το Υπουργείο Υγείας πριν 3 χρόνια νομίζω και το Υπουργείο Τουρισμού μαζί, ομιλεί η γιατρός η συγκεκριμένη, και αναφέρει ότι μόλις αγόρασε ένα μηχάνημα που κάνει αυτή τη διαδικασία ακριβώς. Το φόρουμ του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Τουρισμού. Υπάρχει διαδίκτυα στο στήλο. Για ακόμη μια φορά λοιπόν λένε ψέματα ότι δεν γνώριζαν. Δεν ξέρω αν έχει άδεια, δεν έχει, αν είναι κατάλληλη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι δικό αυτό το κομμάτι να παροθέτει. Εγώ λέω όμως ότι σε φόρουμ Υπουργείου Υγείας, Υπουργείου Τουρισμού, η ίδια γιατρός που έκανε τη διαδικασία αυτή που πέθανε ο Μαζονάκης, αν πέθανε από αυτό το δείξουν πιε και το δικαστικές, μάλλον τοξικολογικές, 100% που θα βγουν, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά ότι δεν γνώριζαν, γνώριζαν πολύ καλά.
1: Έτσι ακριβώς. Κύριε Πετράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλώς ήρθατε, κύριε Σερέτη.
1: Υγεία, καλό μεσημέρι να έχετε. Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη, ο οποίος τοποθέτησε τις δικές του απόψεις για άλλη μια φορά. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1:45, Γρηγόρης Σερέτης. Θα κλείσω με ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. 4 πήγε και μου είπαν πάλι φύγε, γιατί σε λίγο θα είναι 4 η ώρα. Και μου λένε σήκω φύγε, αδερφέ. Τι κάνεις, φτάνει τόσο. Κάθε μέρα 3 ώρες εκπομπή. Σήκω φύγε. Και να μιλήσω άσχημα. Καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του ζεύγους των γιατρών για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για αδίκημα το οποίο προβλέπει ποινή κάθειρξης που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 έτη. Οι δύο γιατροί παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία νωρίτερα. Ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομής της ορό του Γιώργου Μαζονάκη χωρίς να προκύψει μέχρι στιγμής η αιτία θανάτου. Απαντήσεις αναμένονται από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν την τιμή του πετρελαίου Brent που πριν από λίγη ώρα διαμορφωνόταν στα 104 δολάρια το βαρέλι, οδηγώντας τη μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης πάνω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά με ακόμα υψηλότερες τιμές στην επαρχία και στα νησιά. Προβληματισμός επικρατεί για την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς οι εκτιμήσεις τοποθετούν την τιμή εκκίνησης κοντά στο 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε κάθε περίπτωση, οι χαμένοι των εξαγγελιών είναι τα πιο λαϊκά τμήματα, είπε από τη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Πλέον δεν ξεχωρίζει την κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης που οδήγησαν τους Έλληνες στην πτώχευση και την ανεργία τώρα μαλώνουν για τα ψίχουλα των επιδομάτων που δίνουν σε όσους έκαναν ανέργους. Η ελληνική λύση δεν μιλά για τα επιδόματα του Ταμείου Ανεργίας αλλά για δουλειές με υψηλούς μισθούς που θα δώσουμε στους Έλληνες ώστε να τελειώσουμε με την ανεργία και τη φτώχεια, δήλωσε ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στο Καστελόριζο το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την Κυριακή ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Πυρκαγιές ξέσπασαν νωρίτερα σε αγροτοδασικές εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Φωτιά εκδηλώθηκε στην Άνω Κορακιάνα της Κέρκυρας, σε χαμηλή βλάστηση στα Σκουρκέικα της Σάμου, καθώς και στο Αμουδάρι Χανίων. Φωτιά και σε δασική έκταση στην Εύβοια, όπου ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών, αναφέρει το μήνυμα που στάλθηκε προς τους κατοίκους στον Παλαιό Κήπο Μυτιλίνης, σε συναγερμό η πυροσβεστική για φωτιά και στο Μαρκόπουλο Αττικής. 4 συλλήψεις το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για 2 υποθέσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών από τον Εύρο προς το εσωτερικό της χώρας. Στην Ιερά Πέτρα μεταφέρθηκαν με σκάφη του λιμενικού 98 παράνομοι μετανάστες που εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. 24ωρη λειτουργία σήμερα και αύριο για το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Σάββατο το σκηνικό του καιρού αλλάζει με την έλευση τοπικών βροχών καταιγίδων και πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα διατηρηθεί αρχικά ηλιοφάνεια, όμως η αστάθεια θα επεκταθεί σταδιακά ανατολικότερα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αύριο νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα πυκνώσουν. Υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπουρίνια, κυρίως από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις νότιο-νότιο-δυτική αρχικά και αργότερα βόρειο με ένταση 3-4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα στη ραδιοφωνική σφήνα στα σπόρα από τον Focus 103,6 και έχουμε και σφήνα στα σπόρα από τον Focus 103,6.

Φαλαϊτού στη Νέα Τούμπα. Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των εταιριών και των μελετητικών ομάδων που εργάζονται για το έργο, παρουσιάζοντας το αντικείμενο ευθύνης τους, τις εργασίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, καθώς και τα επόμενα βήματα του σχεδιασμού, όπως λέει η ΠΑΕΠΑΟΚ. Ήθελα να πω εδώ ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί η ΠΑΕΠΑΟΚ επιτέλους θα ανακοινώσει ποια είναι τα βήματα, γιατί το σχέδιο είχε μπλοκαριστεί πριν από λίγο καιρό για λόγους που μόνο κάποιοι άλλοι ίσως να γνωρίζουν. Γιατί λέχθηκε ότι ο Ιβάν Σαββίδης δεν του άρεσε κάτι, άλλαξε κάποια σχέδια κλπ. Τα ήθελε πιο βελτιωμένα, πιο ωραία, ενδεχομένως και πιο ακριβά μάλλον. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία, τι ακριβώς θα γίνει. Και πιστεύω προσωπικά ότι θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο στην Τούμπα, όπως τουλάχιστον λένε αυτοί οι οποίοι έχουν δει γενικότερα τις όλες προτάσεις που έχουν γίνει. Ελάχιστοι είναι, αλλά κάποιοι ψιλοβρωμάνε γενικά. Τα λένε δηλαδή. Ήθελα όμως να επισημάνω κάτι. Είχε γίνει μια συνάντηση στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ πριν από λίγες μέρες, όπου εμφανίστηκε ένας παλιός αετός μεγάλης ηλικίας, ο οποίος όμως τα πράγματα τα βλέπει πολύ καλά και διαφορετικά, γιατί το μάτι κόβει και το μυαλό. Και πέρασε κάποια μηνύματα στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Προφανώς μετά από αυτή την συνάντηση η οποία έγινε εκεί και τα μηνύματα ήταν σαφή και κάθετα, μάλλον ενημερώθηκαν οι άνθρωποι και της ΠΑΕ ότι πρέπει το θέμα του γηπέδου, το οποίο είναι βασικό και είναι θέμα που αφορά σε όλους τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, θα πρέπει να είναι από τα πρώτα που θα προχωρήσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πριν αλέκτορ λαλήσει η φωνή σε τρεις, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, βγαίνει η ανακοίνωση, μάλλον όχι ανακοίνωση, τέλος πάντων η διαρροή, η πληροφορία ότι σήμερα ημέρα Παρασκευή 11 του μηνός στις 6 ώρα το απόγευμα θα δοθεί αυτή η συνέντευξη τύπου και θα ανακοινωθούν τα πάντα όσον αφορά στο γήπεδο. Επειδή το θέμα το ξέρω πολύ καλά, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω, έστειλα το μήνυμα για το πώς έγινε η διαδικασία. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ενδεχομένως μπορεί να μην ξέρει πολλά πράγματα από αυτά τα οποία γίνονται εντός των τυχών, και καλό θα είναι να τα μάθει κάποια στιγμή, ίσως αργότερα, το τι ακριβώς έχει γίνει στο θέμα. Εγώ μένω στο ότι η Θεσσαλονίκη, ο Σαλονικιός, βεβαίως αν πάμε στην πλευρά του ΠΑΟΞΗ, ο ΠΑΟΞΗς οπαδός θέλει να δει την ομάδα του να μπαίνει και τον ίδιο να μπαίνει σε ένα καινούργιο γήπεδο. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Τώρα αυτό το γήπεδο, πώς ξεκίνησε η διαδικασία, πώς υπογράφηκε το μνημόνιο, πώς έγινε μια σύσκεψη προχτές πάλι με κάποια επίσκεψη που έγινε, όλα αυτά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα λεχθούν. Εγώ σταματώ εδώ γιατί δεν θέλω να το επεκτείνω. Γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα και γνωρίζω πώς προχωράνε οι διαδικασίες. Πάντως το σημαντικότερο όλων είναι αυτή η πρόταση την οποία θα παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ, να είναι κάτι το ωραίο, κάτι το πρωτοποριακό, το σύγχρονο, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στον δικέφαλο του Βορρά, στον κόσμο του, σε όλους να μπουν σε ένα στο πιο σύγχρονο γήπεδο και το πιο όμορφο γήπεδο της Ευρώπης, όπως έχει υποσχεθεί ο Ιβάν Σαββίδης ότι θα κάνει στην Τούμπα, στη Νέα Τούμπα δηλαδή. Άρα 6 ώρα θα έχει τελειώσει η εκπομπή μας, αλλά έχουμε εξαιρετικό ενδιαφέρον για να μάθουμε τι ακριβώς θα λεχθεί, έτσι, και θα το σχολιάσουμε, εννοείται ότι θα το σχολιάσουμε. Τώρα, σήμερα επειδή μιλάω για ΠΑΟΚ, υπάρχει το θέμα της αύξησης του Μπάνζα. Ο Μπάνζα ήταν να έρθει κάποια στιγμή νωρίς σήμερα, αλλά τελικά θα έρθει το βράδυ. Ήταν προγραμματισμένο να έρθει το πρωί. Υπήρχε μια καθυστέρηση πτήσης από το Άμπου Ντάμπι, έχασε την ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη και εξασφάλισε νέα πτήση και θα προσγειωθεί 8 και 25 στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Θα περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις ιατρικές και συνέχεια θα ακολουθήσουν οι τελικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση συμφωνίας με τον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν ο Μπάνζα θα είναι 8.30, 8 και 25 στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει με την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Ένα χρόνο δανεικός έρχεται από την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και αμέσως μετά θα φανεί αν ο ΠΑΟΚ τον κρατήσει οτιδήποτε. Είναι γκολτζής, παστελόνι, πραγματικά παστελόνι, είναι γκολτζής και προσωπικά πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή μεταγραφή, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα μέχρι στιγμής. Αυτό βλέπω, ότι είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Έχω δει και βιντεάκια, έχω δει και τα πάντα
Έχω δει και το πώς σκοράρει, πώς κινείται στην περιοχή.

Πολύ ωραίος παίκτης, μου άρεσε πάρα πολύ. Όπως τον είδα, δεν τον ήξερα να σου πω την αλήθεια, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ από τις κινήσεις που είδα, 3-4 βιντεάκια. Δεν χρειάζεται και παραπάνω. Να παίχτη πραγματικά τον βλέπεις και μπορείς να βγάλεις τα συμπεράσματά σου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα κάνει άλλη μία μεταγραφή εκτός από τον Μπάντζα, και θα είναι η μεταγραφή κεντρικού αμυντικού, ακόμη μία, γιατί δεν υπάρχει και τόσο πολύ μεγάλη ικανοποίηση από τις εμφανίσεις μέχρι τώρα του Ελουστόντο και του Χατζηδιάκου. Όχι ότι θα τους διώξει, αλλά θέλει μία ενίσχυση εκεί, και μάλιστα είπε ο προπονητής ότι επειδή ο Γιάκης μπορεί να παίξει ο χαφ, μπορεί να παίξει και δεξί μπακ, μπορεί να τον βάζει τις φορές που ο Κένι δεν θα αγωνίζεται. Θέλω να πω ότι ο Γιάκης διεκδικεί θέση στην ενδεκάδα στο παιχνίδι της Κυριακής ΠΑΟΚ Άρης, στο ντέρμπι της Τούμπας. Ενδεκάδα παρακαλώ. Μα βέβαια σίγουρος είναι ο Κώστας στην ενδεκάδα. Μπορεί να είναι και ο Γιάκης μαζί με τον Ζαφίρ. Είναι καλύτερος αυτή τη στιγμή από τον Σάντα Μαρία, λένε τελευταίες πληροφορίες, γιατί ήταν και, και έτοιμος ο παίχτης, δηλαδή δεν είχε θέματα. Κανονικά σήμερα θα αποφασίσει μετά την προπόνηση ο προπονητής τι ακριβώς θα γίνει. Στον ΠΑΟΚ να πούμε ότι υπάρχει μια άσχημη είδηση σημερινή, άσχημη είδηση. Έφυγε από τη ζωή το πρωί σήμερα ο Βασίλης ο Καραμίτσος. Ίσως οι πολλοί να μην τον ξέρετε, οι πιο πολλοί που με ακούτε. Αυτοί που ασχολούνται γενικότερα, ειδικότερα με τον ΠΑΟΚ και γενικότερα με το ραστεχνικό ποδόσφαιρο Θεσσαλονίκης και από το παρελθόν δεκαετία 80 και 90, ενδεχομένως θα τον ξέρουν, γιατί ο Βασίλης ο Καραμίτσος ήταν από τους καλύτερους παίχτες της δεύτερης ομάδας του ΠΑΟΚ, και στην πρώτη ομάδα είχε κάποιες μικρές λίγες συμμετοχές. Ήταν δεκάρι και έπεσε πάνω στον Κούδα. Δυο πόδια, ψηλός, παιχταράς, φοβερές επινοήσεις, πανέξυπνος μέσα στο γήπεδο, εκπληκτικός παίχτης, ο οποίος έφυγε, πήγε στην Καβάλα, διέπρεψε στην ομάδα της Καβάλας, δανεικός πήγε, τότε είχε φύγει και ο Παράσχος για την Καστοριά, αν θυμάστε κλπ. Ο Κόπανος το ίδιο. Είχαν φύγει παίχτες δεξιά και αριστερά, ήταν μέλος εκείνης της ομάδας που ήταν και ο Πέλιος μέσα και όλοι οι υπόλοιποι. Ο Πέλιος έπαιξε πρώτη ομάδα. Ο Καραμίτσος, ο Γιάννης, ο Ιωαννίδης, ο Βόβος. Αυτή ήταν η ομαδάρα του ΠΑΟΚ, η δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Την έζησα εγώ, όπως και η δεύτερη ομάδα του Άρη και η δεύτερη ομάδα του Ηρακλή. Ήταν παιδιά τα οποία θα σήμερα, αν παίζανε σήμερα, θα ήταν σίγουρα βασικοί στις ομάδες. Εκείνη την εποχή στον ΠΑΟΚ, με Κούδα, Σαράφη, Τερζανίδη, δεν είχες καμία τύχη στο κέντρο. Και θεωρώ ότι ο Βασιλάκης ο Καραμίτσος έφυγε, πήγε στην Καβάλα, έδειξε εκεί. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να παίξει στον ΠΑΟΚ αν δεν υπήρχε Κούδα. Πιστεύω εγώ, δηλαδή θα έπαιζε με Σαράφη και Τερζανίδη, στο κέντρο ο Καραμίτσος. Ο Καραμίτσος μετά έπαιξε την προοδευτική. Κάνω ένα μικρό αφιερωματάκι γιατί ήταν και φίλος μου. Τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του. Τα συλληπιτήρια, πάει να βρει και τον αδερφό του επάνω ψηλά, που έχει φύγει εδώ καιρό. Αδερφός του πολλά χρόνια στην Τούμπα. Οι Καραμιτσέοι είναι στην Τούμπα πολλά χρόνια. Είναι η οικογένεια, παοξίδικη οικογένεια, τους ξέρουν όλοι. Ο Βασιλάκης ο Καραμίτσος μετά έπαιξε ραστεχνικά, παιδιά, στην προοδευτική. Έχω δει τον Βασίλη Χατζηπαναγή να σουτάρει κόρνερ και να βάζει γκολ, 6 γκολ κλπ. Έχω δει όμως τον Καραμίτσο με τα ματάκια μου τα ίδια να σουτάρει από το αριστερό κόρνερ με αριστερό πόδι και να τη στέλνει στο γάμα το απέναντι, και από το δεξί κόρνερ με δεξί πόδι να το στέλνει στο γάμα το απέναντι. Δεν υπάρχει αυτό, με εξωτερικό φάλτσο και τα δύο. Σκεφτείτε τι σας λέω τώρα και μπορείτε να καταλάβετε ο άνθρωπος τι παίχτης ήταν. Δηλαδή μιλάμε και με τα δύο πόδια έβαζε γκολ από παντού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως και να το κάνουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Βασίλης ο Καραμίτσος, ο οποίος θα τον αποχαιρετήσουν όλη τη Δευτέρα το πρωί, ήταν ένα από τα ονόματα του ΠΑΟΚ. Ας είναι ελαφρύ το χρόνο που θα το σκεπάζει. Πάμε σε μια μουσική γέφυρα και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν, σας έδωσα λίγο έτσι με τον, αυτό το άσχημο με τον Βασίλη τον Καραμίτσο, τον νέο προηγουμένως. Είχα και ένα τηλεφώνημα που έχει να κάνει με μια μεταγραφή για την οποία ζήτησα, αλλά δεν, μέχρι στιγμής δεν είναι αυτό που πρέπει να το πούμε στον αέρα, γιατί κάποια πράγματα ενημερωνόμαστε κιόλας. Δεν προκύπτει. Ένας παίχτης δηλαδή για τον οποίο είχα μάθει το πρωί, είχα ζητήσει μια πληροφορία να μάθω αν τελικά ισχύει αυτό κλπ. Δεν προκύπτει από ό,τι τώρα μαθαίνω και γι' αυτό ζήτησα τη μουσική γέφυρα για να μάθω πέντε πράγματα. Λοιπόν, η αστυνομία, πάμε στο άλλο τώρα, επειδή παίζει πάω Κάρι στην Κυριακή, αλλά αμέσως μετά Καπάκι έχει το μάτς Άρης Ηρακλής. Η αστυνομία έδωσε άκυρο για ανταλλαγή εισιτήριων. Το κλίμα ήταν θετικό. Οι φίλοι του Άρη και του Ηρακλή συμφώνησαν, αλλά η στάση της αστυνομίας αλλάζει τα δεδομένα. Στην σύσκεψη η οποία έγινε για τα μέτρα ασφαλείας εν ώψη της αναμέτρησης πέμπτης αγωνιστικής και μετά διακόπτεται για τρεις εβδομάδες το πρωτάθλημα, η ελληνική αστυνομία τάχθηκε αρνητικά στο ενδεχόμενο οργανωμένης και μεμονωμένης μετακίνησης οπαδών του Ηρακλή. Παρά τη θετική διάθεση των δύο ΠΑΕ και την πρόθεση για ανταλλαγή εισιτηρίων, η αστυνομία απέρριψε το αίτημα για παραχώρηση ολόκληρου του πετάλου και συνέχεια το νέο αίτημα για περίπου 1.200 εισιτήρια. Με τα υπάρχοντα δεδομένα, η εισήγηση προς τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση αναμένεται να είναι αρνητική. Και ο τελικός λόγος ανήκει στον Υπουργό, ο οποίος θα αποφασίσει για το αν θα επιτραπεί τελικά η μετακίνηση. Ναι, μεν η αστυνομία λέει όχι, δεν περίμενα να πει ναι η αστυνομία, ήταν σίγουρο θα έλεγε όχι, αλλά την απόφαση την παίρνει ο Βρούτσης. Αν δεν υπάρξει αλλαγή στην απόφαση, τα δύο φετινά ντέρμπι, το πρώτο Άρη Ηρακλή και το δεύτερο Ηρακλή Άρη, θα διεξαχθούν χωρίς φιλοξενούμενους οπαδούς. Εδώ προσέξτε τώρα. Ο Ηρακλής θα έπαιρνε 1.200 εισιτήρια. Δηλαδή, η θύρα 1, μάλλον. Τη θύρα 1 θα έπαιρνε ο Ηρακλής, φυσιολογικά από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί στην 4 επάνω δεν παίρνει τόσο κόσμο, στη θύρα εκεί του ΠΑΟΚ, του Άρη, με συγχωρείτε, του Χαριλάου, επάνω ψηλά, που είναι στη γωνία, ας πούμε, θεωρείται θύρα 4 ονομάζεται εκείνη. Εκείνη η θύρα δεν έχει τόσα, δεν παίρνει τόσα, δεν μπορούν να μπουν τόσα διαρκείας, τόσα εισιτήρια εκεί. Άρα θα έπαιρνε όλη τη θύρα 1. Και αντιστοίχως οι οπαδοί του Άρη θα έπαιρναν στο Καφτατζόγλιο τη θύρα απέναντι από τη θύρα 10, όπου πηγαίνουν οι φιλοξενούμενοι. Τώρα, αν ο Βρούτσης αποφασίσει, θα γίνει αυτό. Αν ο Βρούτσης πει όχι, παιδιά, δεν θα γίνει αυτό. Πάντως θα είναι ένα πολύ καλό άλμα. Πάρα πολύ καλό άλμα το να μπορέσουμε να έχουμε έστω και σε τέτοιο ντέρμπι, και λέω σε τέτοιο ντέρμπι, δηλαδή πρωταθλήματος, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική, να έχουμε φιλάθλους και των δύο ομάδων. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Να δώσω μια είδηση για το Καφτατζόγλιο. 25 Σεπτεμβρίου θα παραδοθεί ο Χλεοτάπητας. 25 Σεπτεμβρίου, σήμερα έχουμε 11. Σε 14 μέρες. Άρα δεν θα προλάβαινε ο Ηρακλής ποτέ να παίξει εκεί, από ό,τι φαίνεται, μέχρι να φτάσουμε στις 25 του μηνός Σεπτεμβρίου, όταν και θα γίνει η παράδοση, παραλαβή του Χλωτάπητα, που θα είναι, λένε, κούκλα ο Χλωτάπητας και θα είναι καταπληκτικός για να το χρησιμοποιήσει ο Ηρακλής για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Αυτή είναι μια σημερινή πληροφορία που πήρα και τη δίνουμε στους φίλους που μας παρακολουθούν. Τώρα από εκεί πέρα. Υπάρχει μια ανακοίνωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που γιορτάζει τα 100 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και η UEFA είναι κομμάτι των εκδηλώσεων. Αυτή η εκδήλωση θα γίνει 15 Σεπτεμβρίου. 15 Σεπτεμβρίου. Σε αρχές της επόμενης εβδομάδος, την Τρίτη δηλαδή, η Θεσσαλονίκη γίνεται το σημείο όπου ένας ολόκληρος αιώνας, γράφει η ΕΠΟ, ελληνικού ποδοσφαίρου συναντά και επαναπροσδιορίζει τον εθνικό χαρακτήρα, το ευρωπαϊκό του παρόν και το μέλλον. Και βέβαια σε αυτή την εκδήλωση να πούμε ότι θα είναι και η UEFA, η οποία το 1954 έκανε τα πρώτα της βήματα και η Ελλάδα ήταν ανάμεσα στις ομοσπονδίες που έβαλαν το θεμέλιο από τις ιδρυτικές ομοσπονδίες, και από τότε κύλησε πολύ νερό στο ποδοσφαιρικό ποτάμι, όπως λέει η ανακοίνωση. 100 χρόνια ποδόσφαιρο, η ομοσπονδία θα κάνει νομίζω και κάποιες βραβεύσεις αν δεν απατώμε, αλλά θα είναι μια εκδήλωση η οποία θα γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη την προσεχή Τρίτη 15 του μηνός, 15 Σεπτεμβρίου. 100 χρόνια ΕΠΟ, 100 χρόνια ελληνική ποδοσφαιρική
ομοσπονδία. Λοιπόν, επειδή πήγα να πω κάποια πράγματα για τον Ηρακλή, ο οποίος παίζει αύριο, είπα μόνο για το άκυρο από την αστυνομία. Αύριο λοιπόν στο γήπεδο του Βόλου, στο Πανθεσσαλικό, παίζει ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο, ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό. Ο Ηρακλής, ο οποίος θα ήθελε να παίξει φυσικά στο Καφτατζόγλιο, αλλά επειδή δεν είναι έτοιμο το γήπεδο, γι' αυτό η δεύτερη έδρα που δήλωσε είναι το Πανθεσσαλικό. Και θα παίξει εκεί. Θα παίξει εκεί ένα παιχνίδι, πιστεύω, πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να το πάρει, γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι match κλειδί αυτό το παιχνίδι. Είναι match κλειδί. Και ο Ηρακλής στο μπάσκετ, για να πούμε και αυτό, έχει ένα τεστ δυνατό στη Ρουμανία. Ένα τεστ στη Ρουμανία. Ένα παιχνίδι, το πρώτο τεστ, 7:30 σήμερα. Δύο φιλικά παιχνίδια θα δώσει σε ένα τουρνουά εκεί που θα γίνει. Μπόρομιρ λέγεται, Autumn Cup. Θα παίξει με τη Βαλτσέα, την οικοδέσποινα. Το Σάββατο θα γίνει δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στη σερβική Μπόρατς Τσάτσακ. Και μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτό το παιχνίδι και σήμερα, αλλά και και το Σάββατο. Θα υπάρχει live streaming μέσω του επίσημου καναλιού της Βαλτσέα στο YouTube. Και βεβαίως στην αποστολή του Ηρακλή είναι ο Λεκιού, είναι ο Κουκ, είναι ο Μέλβιν, είναι ο Στάιλς, είναι ο Χόλκρερ, είναι ο Ντιάρα, είναι ο Χάτσον, είναι ο Σλαυτσάκης, ο Σίλας, ο Αρνόκουρος, ο Μάστρο Γιαννόπουλος και ο Σταυρακόπουλος. Αυτή είναι η αποστολή του Ηρακλή για αυτό το παιχνίδι που θα γίνει σήμερα αλλά και αύριο, για τα δύο παιχνίδια. Μην ξεχνάτε ότι ο Άρης παίζει στην Κύπρο. Ο Άρης έχει φτάσει εκεί, ένα ιδιαίτερα δυνατό τουρνουά. Έχει Μακάμπι, Τελαβίβ, Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας και έχουν μπει ήδη σε ρυθμούς αγώνα. Προετοιμασία συνεχίζεται επί κυπριακού εδάφους για τον Άρη και πρώτος αντίπαλος η Μακάμπι Τελαβίβ σήμερα στις 6 σε ένα φιλικό παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων και επιπέδου EuroLeague πραγματικά. Και θα συνεχιστούν και αύριο, ενώ αύριο υπάρχει και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Αρμάνι Μιλάνο στην Ιταλία. Αύριο το βράδυ, Σάββατο, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Αρμάνι. Μουσικούλα!

0: Ακούσαμε λοιπόν μουσικούλα, ακούσαμε λίγο ένα ωραίο τραγουδάκι και να πω ότι υπάρχει μια δήλωση και του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που λέει ότι στόχος είναι πλέον να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Η εθνική μας ομάδα του Nations League ετοιμάζεται για την πρώτη παρουσία έχοντας κερδίσει την άνοδο. Στον ίδιο όμιλο είμαστε με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Δεν είναι και εύκολα τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων λέει ότι ο μεγάλος στόχος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι η παραμονή στην πρώτη, στη Λίγκα 1, αναγνωρίζοντας και το υψηλό επίπεδο των αντιπάλων. Βέβαια να πω ότι υπάρχουν κάποια προβληματάκια με Καρέτσα, Κωνσταντέλια, θα παίξουν, δεν ξέρω αν θα παίξουν. Έτσι κι αλλιώς δεν ξέρω αν θα τον καλούσε τον Κωνσταντέλια. Ο Καρέτσας έχει και αυτός κάτι θεματάκια υγείας. Ευτυχώς το παιδί βγήκε και είναι εντάξει, από ό,τι πιστεύω, και όλα καλά να πάνε. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει με την, και με την εθνική ομάδα, η οποία και αυτή δίνει τον δικό της αγώνα. Θα δώσει με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς χωρίς τον Κωνσταντέλια, δυστυχώς, ο οποίος επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη. Βέβαια, να σας πω χτες ότι είδαμε άλλη μια σφαγή, για να κλείσω με αυτό που πάω στις διαφημίσεις, άλλη μια σφαγή σε παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αυτή τη φορά σφαγή στο μάτς με την Κηφισιά, όπου δόθηκε ένα πέναλτι το οποίο νομίζω ότι ούτε ο Αλαφούζος θα το σφύριζε. Και σήμερα βγαίνουν και μιλάνε διάφοροι ότι σωστά το δώσαν κλπ. Μιλάμε για γέλια και για κλάματα. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μια φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών. Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής. Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια. Tamaria Shoes. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6, την ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Αυτό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, η ΔΕΗ φέρνει τη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής στην πόλη μας, στην παραλία Θεσσαλονίκης, για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου, με ελεύθερη είσοδο παρακαλώ. Συναυλία ξεκινάει σε 9 το βράδυ, προβλέπεται αξέχαστη, και για να ζήσετε ακόμη περισσότερα πολιτιστικά δρόμενα, μπορείτε να μπείτε στο energyoutloud.gr, όπου θα βρείτε προσκλήσεις για τα μεγαλύτερα events της χώρας και πολλά μοναδικά δώρα από τη ΔΕΗ. Σπουδαία events και αξέχαστες στιγμές που μας χαρίζει για άλλη μια φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud. Και μετά από αυτό πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Focus 103,6. Επιστρέφουμε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία αξιοεισαγγελέα σε βάρος του ζεύγους των γιατρών για τον θάνατο τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για αδίκημα το οποίο προβλέπει ποινή κάθειρξης που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 έτη. Οι δύο γιατροί παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησαν και πήραν προθεσμία. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομής στο σωρό του Γιώργου Μαζονάκη, χωρίς να προκύψει μέχρι στιγμής σε αιτία θανάτου. Απαντήσεις αναμένεται να δοθούν από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν την τιμή του πετρελαίου Brent, που διαμορφωνόταν σήμερα στα 104 δολάρια το βαρέλι. Η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης εκτοξεύτηκε πάνω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά, με ακόμη υψηλότερες τις τιμές στην επαρχία και στα νησιά. Προβληματισμός επικρατεί για την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς οι εκτιμήσεις τοποθετούν την τιμή εκκίνησης κοντά στο 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε κάθε περίπτωση, οι χαμένοι των εξαγγελιών είναι τα πιο λαϊκά τμήματα, είπε από τη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Πλέον δεν ξεχωρίζει στην κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, που οδήγησαν τους Έλληνες στην πτώχευση και την ανεργία, τώρα μαλώνουν για τα ψίχουλα των επιδομάτων που δίνουν σε όσους έκαναν ανέργους. Η ελληνική λύση δεν μιλά για τα επιδόματα του Ταμείου Ανεργίας, αλλά για δουλειές με υψηλούς μισθούς που θα δώσουμε στους Έλληνες ώστε να τελειώσουμε με την ανεργία και τη φτώχεια, δήλωσε ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στο Καστελόριζο το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την Κυριακή ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Πυρκαγιές ξέσπασαν νωρίτερα σε αγροτοδασικές εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη είναι αυτή την ώρα η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένη στο Αλιβέρι της Βέρια, της Εύβοιας. Φωτιά εκδηλώθηκε στην Άνω Κορακιάνα της Κέρκυρας, σε χαμηλή βλάστηση στα Σκουρκέικα της Σάμου, καθώς και στο Αμουδάρι Χανίων. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών, ανέφερε το σχετικό μήνυμα που στάλθηκε προς τους κατοίκους των Παλαιόκηπων Μυτιλήνης. Σε συναγερμό τέθηκε νωρίτερα η πυροσβεστική και για φωτιά στο Μαρκόπουλο Αττικής. 4 συλλήψεις το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για 2 υποθέσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών από τον Εύρο προς το εσωτερικό της χώρας. Στην Ιερά Πέτρα μεταφέρθηκαν με σκάφη του λιμενικού σώματος 98 παράνομοι μετανάστες που εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. 24ωρη λειτουργία σήμερα και αύριο στο μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι θα στρέψει τα ρωσικά πυρηνικά όπλα προς τη Λιθουανία αν η συγκεκριμένη χώρα της Βαλτικής, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ και γειτνιάζει με τη Ρωσία, εγκαταστήσει στην επικράτειά της πυρηνικές κεφαλές από τα οπλοστάσια των συμμάχων της. Εάν πυρηνικά όπλα εγκατασταθούν σε λιθουανικό έδαφος και στοχεύουν εμάς, τότε, κατά συνέπεια, το έδαφος αυτής της χώρας θα βρεθεί αντιστοίχως στο στόχαστρο των δικών μας πυρηνικών όπλων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Το σκηνικό του καιρού αλλάζει αύριο Σάββατο με την έλευση τοπικών βροχών, καταιγίδων και πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα διατηρηθεί αρχικά η ηλιοφάνεια, όμως η αστάθεια θα επεκταθεί σταδιακά ανατολικότερα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα πυκνώσουν. Υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπουρίνια, κυρίως από το μεσημέρι και μετά και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις νότιο-νότιο-δυτική αρχικά και αργότερα βόρειο με ένταση 3 ως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6.
2: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος,

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Πάμε τώρα εμείς να μιλήσουμε για θέματα του ΠΑΟΚ με έναν άνθρωπο ο οποίος τίνει να γίνει και, είναι και σχολιαστής μας βέβαια και μας βοηθάει πάρα πολύ, ο Αλέξης Αλεξίου, και πλέον και ραδιοφωνικά και είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή. Τον καλησπερίζουμε. Αλέξη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νικό.
0: Και βέβαια το πρώτο που θέλω να σε ρωτήσω είναι, έχουμε ΠΑΟΚ Άρης και πριν από ένα ΠΑΟΚ Άρης στη Θεσσαλονίκη γίνεται χάμος, άσχετα σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι δύο ομάδες. Νομίζω από ένα σημείο και μετά αυτό που μετράει περισσότερο είναι ότι είναι δύο αιώνιοι αντίπαλοι.
1: Ένα είναι το El Clásico στη Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ Άρη, που είναι δύο πολύ μεγάλες ομάδες και είναι, πάντα έχουν ενδιαφέρον τα παιχνίδια τους.
0: Τώρα σήμερα με βάση την κατάσταση, γιατί έχει σχολιάσει και τον ΠΑΟΚ και εσύ και τον Άρη, με βάση την κατάσταση των δύο ομάδων, πώς πιστεύεις ότι θα παραταχθούν σε αυτό το παιχνίδι και τι να περιμένουμε να δούμε?
1: Κοίταξε, Νίκο, και οι δύο είναι λαβωμένοι.
0: Ναι.
1: Εμένα ο Άρης έχασε από την ΑΕΚ με κάτω τα χέρια, όπως επίσης και ο ΠΑΟΚ έχασε από τον Παναθηναϊκό με κάτω τα χέρια.
0: Σωστά.
1: Είναι δύο, ναι, είναι δύο. Έρχονται και οι δύο από άσχημα αποτελέσματα. Μπορώ να χαρακτηρίσω με ένα τίτλο για να το καταλάβει και ο κόσμος ότι είναι το παιχνίδι και για τους δύο πολύ ωριακό. Να το πω έτσι, ότι θα είναι δύσκολα και για τους δύο, όποιος δηλαδή χάσει την επόμενη μέρα. Να το πω για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Το ψυχολογικό μετράει πολύ και σε αυτό το παιχνίδι. Βέβαια και το αγωνιστικό βαθμολογικό, αλλά και το ψυχολογικό. Κερδίζει ένας από τους δύο, παίρνει πάνω του. Σωστά.
1: Έτσι ακριβώς, Νίκο, όπως το λες. Είναι ένα παιχνίδι που παίζουν και οι δύο σε τεντωμένα σκοινιά. Γιατί έρχονται από μία ήττα και οι δύο άσχημοι. Και πιστεύω ότι σε αυτό το παιχνίδι θα παιχτούν πάρα πολλά για τις δύο ομάδες.
0: Ναι, και επίσης να πω το εξής, ο Άρης, ο οποίος έφερε ισοπαλία 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης για το κύπελο, θεωρείται ένα θετικό αποτέλεσμα αυτό, ήταν εκτός έδρας δε χάνεις, θετικό αποτέλεσμα, έτσι, όπως και αν.
1: Ναι, ναι, αν το έχανε θα ήταν πολύ
0: δεν θα ήταν καλά, είχε φάει τα 5 από την ΑΕΚ, έχασε για την Τρίπολη, ήταν ψιλοβρώμα. Αν έκανε καμιά ήττα την Κυριακή στην Τούμπα, θα άρχισαν να σκέφτονται για προπονητή, γιατί στην Ελλάδα αυτά συμβαίνουν. Αλλά τώρα.
1: Έτσι, ναι. Όπως το λες, ναι. Νίκο, σήμερα στο κύπελλο έφερε 1-1, τουλάχιστον δεν έχασε. Μοιραστήκαν από ένα απόγευμα τον Αστέρα Τρίπολη, αλλά και την Κυριακή για τους προπονητές και τους δύο, να πω, και για τον κύριο Λύση και για τον κύριο Γρηγορίου, θα είναι πολύ δύσκολο και για τους δύο το παιχνίδι της Κυριακής.
0: Ναι. Βέβαια να πω σε αυτό το σημείο ότι ο Άρης μπορεί την Κυριακή να παίξει και για ισοπαλία στην Τούμπα. Δεν είναι άσχημο αποτέλεσμα και ισοπαλία για τον Άρη. Σωστά. Ενώ ο ΠΑΟΚ παίζει για ένα αποτέλεσμα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Με χ2 γλιτώνει ο Γρηγορίου. Με ένα χ. Θα έχει γκρίνια.
0: Ρε που καταντήσαμε. Και με χ αρχίζει και ψάχνει το λύση. Φυσιολογικά. Δηλαδή στην Ελλάδα. Αυτά γίνονται και συμβαίνουν συνέχεια, για να τα λέμε όλα. Βέβαια, εγώ δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ τώρα θα διώξει προπονητή ή ο Άρης θα διώξει προπονητή. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Και επειδή εσύ είσαι και υπέρ των προπονητών να τους δίνετε χρόνος γενικότερα, νομίζω συμφωνείς αυτό, έτσι.
1: Βέβαια, συμφωνώ ότι πρέπει να δώσεις χρόνο, να τον εμπιστευτείς, να έχουν εμπίστευση χρόνου οι προπονητές, γιατί δεν είναι εύκολη η δουλειά τους. Αλλά δυστυχώς, Νίκο, οι παράγοντες. Όταν κάτι δεν πάει καλά, τα φορτώνουν στους προπονητές για να γλιτώσουν αυτοί.
0: Ναι, σωστά. Πάντως να πω σε αυτό το σημείο ότι θα είναι ένα παιχνίδι, όπως είπες προηγουμένως, των λεπτών ισορροπιών. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη. Μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη για αυτό το παιχνίδι?
1: Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη, γιατί είναι ένα το El Clásico στη Θεσσαλονίκη. Θα μπουν και οι δύο πάρα πολύ δυνατά και οι δύο θέλουν την νίκη για τους δικούς τους λόγους. Εγώ εύχομαι να γίνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, να ανεβάσουν την απόδοσή τους και οι δύο, γιατί δεν είναι καλή η απόδοση που έχουν στα τελευταία παιχνίδια. και να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι για να το ευχαριστηθεί ο κόσμος.
0: Τώρα πάμε να δούμε λίγο πώς θα κατεβάσουν οι ομάδες, τις ενδεκάδες. Φυσιολογικά ο ΠΑΟΚ θα παίξει, ο ΠΑΟΚ βέβαια ο παίκτης ο Μπανζά, ο οποίος έρχεται αύριο, δεν προλαβαίνει, δεν θα είναι ούτε καν στην αποστολή, από Δευτέρα θα πιάσει δουλειά φυσιολογικά. Αλλά ο ΠΑΟΚ, έτσι ναι, ο ΠΑΟΚ θα έχει όμως δύο παίκτες, μάλλον, βέβαια θα το δούμε αυτό, μάλλον δύο παίκτες μπορεί να είναι από τις μεταγραφές του στην ενδεκάδα. Δηλαδή ο ένας να είναι ο Ντάνιελ Κώστα, ο οποίος είναι ο σέντερ μπακ και δεν έχει άλλον, μαζί με τον Μιχαηλίδη, και ο άλλος μπορεί να είναι ο Γιάκητς, ο Χαφ, μπορεί να παίξει μαζί με τον Ζαφίρη, λένε οι πληροφορίες.
1: Οι πληροφορίες λένε, αλλά δεν ξέρω αν μπορούν να προσαρμοστούν και αν έχουν προσαρμοστεί άμεσα, γιατί ο προπονητής κοιτάει αν μπορούν να μπουν στο σύνολο, γιατί δεν ξέρουν ακόμα ούτε τους παίχτες, αλλά για τη θέση του στόπερ μπορεί να το ξεκινήσει. Για το Χαφ μπορεί να του περάσει ένα αλλαγή, αλλά δεν το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Το τι γίνεται στην προπόνηση, το τι σκέφτεται ο προπονητής, πώς δουλεύει, και αυτά όλα παίζουν. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου ότι μπορεί να τους ξεκινήσει και τους δύο, αλλά θα είναι λίγο δύσκολο να του βάλει. Τώρα ήρθαν, δεν έχει δύο μέρες.
0: Ναι, αλλά δεν έχει. Για στόπερ, Αλέξη, δεν έχει άλλον. Παίζει ο Παταούλας μετά. Μόνο ο Παταούλας.
1: Το στόπερ μπορεί να το ξεκινήσει, αυτό είπα. Αλλά δεν. Τι να σου πω, Νίκο, είναι λίγο ρίσκο για τον προπονητή, αλλά αν είναι έτοιμος, αν τους έχει μετρήσει και τους δύο στη φυσική κατάσταση, αν οι εξετάσεις ήταν καλές και αν μπορούν, όλα είναι πιθανά.
0: Ναι, όλα μπορούν να γίνουν. Βέβαια στην περίπτωση του ΠΑΟΚ να πω ότι τα περιθώρια στενεύουν, η ήττα από τον Παναθηναϊκό είχε και μια αποβολή με τον Ελουστόντο, δεν ξέρω πώς σου γεμίζουν το μάτι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του ΠΑΟΚ που ήρθαν, ο Χατζηδιάκος και ο που είναι τραυματίας και ο Ελουστόντο που είναι τιμωρημένος. Για αυτούς, μήπως και για αυτούς χρειάζεται κάποιος χρόνος για να προσαρμοστούν.
1: Κοίταξε, μέχρι τώρα περίμενα περισσότερο από τον Χατζηδιάκο και από τον Ισπανό.
0: Ναι.
1: Τον Ελουστόντο. Δεν τα έχουμε δει ακόμα. Αλλά επειδή πολλές φορές συζητάμε, δεν πρέπει ο κόσμος να τους κρίνει άμεσα, γιατί όταν πάει ένας παίκτης, έρχεται από την Ισπανία στην Ελλάδα, θέλει κάποιο χρόνο προσαρμογής, και το έχουμε δει αυτό με πολλούς παίκτες που δεν ήταν καλοί και ξαφνικά ήταν το πρώτο βιολί στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Από κάποιους παίκτες θέλει λίγο υπομονή. Περίμενα πιο πολλά από τον Χατζηδιάκο, γιατί τον θεωρώ Έλληνα και ότι θα είχε προσαρμοστεί πιο γρήγορα στον ΠΑΟΚ. Αλλά θέλει λίγο υπομονή, δεν πρέπει να τους κρίνουμε αμέσως. Θα δούμε. Μέχρι στιγμής δεν έχουν την ανάλογη προσφορά.
0: Ναι. Περίμενες περισσότερα.
1: Ναι, περίμενα περισσότερα. Όπως και που λέγαμε και είπες προηγουμένως στην εκπομπή, ότι ο ΠΑΟΚ πήρε σεντερφόρ, χρειαζόταν οπωσδήποτε σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Και πολλοί κάναν και πήραν σεντερφόρ. Τώρα στο γήπεδο θα δούμε τι μπορεί να προσφέρει ο παίκτης που ήρθε.
0: Αυτός, κοίταξε Αλέξη, άμα λάβεις υπόψη σου τα στοιχεία του σκοραρίσματος κλπ. Έπαιζε ας πούμε 30 μάτς, έβαζε 19 γκολ. Δεν είναι καλά νούμερα είχε.
1: Μεγάλη δουλειά. Σε 30 μάτς έβαζε 19 γκολ.
0: 33 μάτς 19 γκολ. 32 μάτς 19 γκολ. Δηλαδή και 20 τόσα μάτς 16 γκολ. Δηλαδή δεν είναι άσχημη σαν τέτοιο. Σαν αποτελεσμό. Δηλαδή δείχνει ότι το έχει το παστέλωμα.
1: Είναι καλό ποσοστό, το παστελώνει φαίνεται, αλλά πρέπει να προσαρμοστεί και αυτός στην Ελλάδα. Έρχεται σε άλλες κλιματολογικές συνθήκες, σε άλλο πρωτάθλημα. Το βιογραφικό του είναι καλό. Περιμένουμε και αυτό να το δούμε στο χορτάρι, στον καζόν.
0: Ναι. Επίσης και ο Άρης πήρε παίχτη. Απλώς να πω ότι έχουμε σήμερα 10 Σεπτεμβρίου. Στις 15 του μηνός τελειώνει οι μεταγραφές όλες και ακόμα οι ομάδες παίρνουν παίχτες. Θα μπει και ο Ολυμπιακός παίρνει παίχτη και η ΑΕΚ θα πάρει παίχτη. Ναι, αλλά αυτοί έχουν κορμό. Η ΑΕΚ ειδικά έχει καλό κορμό. Ο Ολυμπιακός δεν έχει, αλλά. Έτσι, ναι.
1: Μόνο η ΑΕΚ έχει κορμό.
0: Ναι.
1: Και μετά του στέλνει προπονητέ. Όλου του στέλνει προπονητέ. Καταλαβαίνει τι γίνεται όταν φέρνει παίχτη κάθε δύο μέρε, κάθε εβδομάδα. Πότε να του μοντάρει, πότε να του δουλέψει, πότε να αφομοιώσουν το σύστημα. Όπω καταλαβαίνει, μέχρι τελευταία στιγμή κάνουν μεταγραφέ. Και στο τέλος, Νίκο, θα την πληρώσει ο προπονητής όπως την πλήρωσε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Από εκεί πέρα όμως, να πω εγώ ότι ο Άρης σήμερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από το στρατόπεδο, απέκτησε τον Σούταρ. Ο Σούταρ, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, έχει παίξει και στο Μουντιάλ, έχει παίξει και αντίπαλος εθνικής ομάδας, Σκοτσέζος, Μπετατζής, δεν καταλαβαίνει τίποτα δηλαδή, δυνατό παιδί. Έχει αδερφό που αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο, αλλά αυτός έρχεται, εδώ το βλέπουμε το Ζέκα βέβαια, αυτός έρχεται να παίξει στον Άρη, είναι κεντρικός αμυντικός, θα ενισχύσει την ομάδα, δεν ξέρω αν θα είναι στην Κυριακή, δεν νομίζω να παίξει στην Κυριακή, γιατί σε μία μέρα τι να προλάβει να κάνει κλπ. Πάντως ο Άρης θα έχει το Φαμπιάνο στην ενδεκάδα και θα έχει το Γένσεν, κεντρικό αμυντικό δήμο που δεν είναι σέντερ μπακ.

0: Ναι, είναι, πώς θα το δει κανείς, πάντως ο Άρης έχει κάνει ένα ξεκίνημα με δύο νίκες, έκανε και ένα διπλό με την Καλαμάτα στην Τρίπολη, έπαιξε και σήμερα στο ίδιο γήπεδο και στο μάζι με την Τρίπολη ήταν στο κύπελο, ήταν, πήρε την ισοπαλία που ήθελε. Ψυχολογικά είπες πολύ, πολύ σωστά ότι αν έχανε από τον Αστέρα Τρίπολης θα ήταν βρώμα η δουλειά, και ψυχολογικά μετά την πεντάρα από την ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟΚ μετά το 3-1 που έχασε τον Παναθηναϊκό, και αυτός πρέπει να σουλουποθεί ψυχολογικά. Όλα παίζουν ρόλο στο ποδόσφαιρο.
1: Βέβαια παίζουν ρόλο, και την Κυριακή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση από τους παίχτες και από των δύο ομάδων και από τους προπονητές και από τους παράγοντες. Είναι ένα παιχνίδι που όποιος κερδίσει θα ηρεμήσει, να το πω.
0: Ναι, σωστό.
1: Και όποιος χάσει θα έχει πρόβλημα.
0: Θα έχει πρόβλημα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κάτι άλλο και τελευταίο να σε ρωτήσω, όσον αφορά δηλαδή στην ομάδα του ΠΑΟΚ, να επικεντρώσω εκεί στο τελείωμα. Θα πάρει σεντερφόρ τώρα. Λέγεται ότι μπορεί να πάρει ο προπονητής, ζήτησε ένα ακόμη στόπερ και όχι δεξιμπακ. Γιατί λέει ότι ο Γιάκητς που ήρθε μπορεί να παίξει δεξιμπακ και αυτός, σε περίπτωση που θέλει να ξεκουράσει τον Κένι. Άρα λοιπόν η ουσία της υπόθεσης είναι ότι πάει και για ένα ακόμη στόπερ. Κλείνει με αυτά. Το ρόστερ πώς το βλέπεις σε γενικές γραμμές, αν λάβουμε υπόψη μας ότι έρχεται και αύριο και ο Μπαντζά?
1: Το γέμισε το ρόστερ. Τώρα το θέμα είναι να μοντάρει την ομάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα για το λύση.
0: Τρεις εβδομάδες.
1: Γέμισε, τον έφερε στόπερ, τον έφερε σέντερφορ, τον έφερε χαφ. Το γέμισε το στόπερ. Αλλά πάντα στις μεγάλες ομάδες πάντα θα έχουμε λήψεις. Το ξέρεις, Νίκο.
0: Ναι.
1: Και πάντα θα θέλουμε μεταγραφή. Αλλά αυτή τη στιγμή το ψιλογέμισε λίγο το ρόστερ.
0: Ναι.
1: Είναι κοιμάτο, θα έχει και πάγκο.
0: Ναι.
1: Θα έχει και πάγκο να μπορεί να κάνει αλλαγές, να διαμορφώσει λίγο το παιχνίδι του. Μπορεί εκεί που παίζει 4-2-3-1 με το σεντερφόρ που ήρθε να το γυρίσει σε 4-4-2, θα έχει πολλές λύσεις.
0: Ναι. Επειδή εσύ έπαιξε στόπερ, κεντρικός αμυντικός, τα λεφτά τα πολλά τα πέραν οι επιθετικοί, σωστά?
1: Ναι, όποιος παστέλνουν την μπάλα στο δίχτυ έπαιρνε τα λεφτά.
0: Αυτός έπαιρνε τα λεφτά. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ, αναρωτιούνται κάποιοι γιατί κάνει μεταγραφές με δανεισμό ενός έτους. Μα πλέον το ποδόσφαιρο εκεί έχει πάει. Αν δεν παίζει ο Μπαντζά στην ομάδα του εκεί πέρα, η ομάδα τον δίνει για να γλιτώσει και τα λεφτά του συμβολαίου. Το κάνουν και ελληνικές ομάδες αυτό. Και να πάει να παίξει κάπου αλλού ο παίχτης για να αποδώσει αυτά που περιμένουν να αποδώσει. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά από να δώσει τώρα, όπως έδωσε στην Augsburg 6 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια και πήρε το Γιαννούλη. Βέβαια, παρεμπιπτόντως σήμερα τον είδα το Γιαννούλη, είναι με, από πίσω έχει βάλει ένα σαν γυψάκι, γύψος είναι. Κάτι αυτοκόλλητα, κάτι καινούργια, ωραία, μοντέρνα συστήματα. Το πατάει το πόδι, το πατάει, αλλά στο ήρεμο, με παντόφλα. Έτσι όπως τον είδα.
1: Εντάξει, και ο Γιαννούλης ήρθε το παιδί, το περίμενα καλύτερο και το Δημήτρη. Νομίζω θα βοηθήσει με την πάροδο του χρόνου, αλλά σαν να τον έλειπε η φυσική κατάσταση, έτσι τον είδα εγώ στα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Σαν να τον έλειπε λίγο η φυσική κατάσταση.
0: Δεν είναι ο Γιαννούλης που βλέπαμε, ο πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Εκείνο δεν είναι.
1: Γι' αυτό προήρθε και ο τραυματισμός του. Δεν ήταν καλά, δεν πατούσε καλά.
0: Μάλιστα.
1: Στα παιχνίδια έτσι, εγώ που τον ξέρω πάρα πολύ καλά.
0: Εσύ μάλιστα να πω ότι καλά. Εσύ όπως μας έχεις πει, τον έχεις περάσει από εξτρέμ, τον έκανες μπακ.
1: Στον Πιερικό.
0: Στον Πιερικό. Έπεσε στον Πιερικό εξτρέμ ο Γιαννούλης. Και τον ξέρεις πολύ καλά από πιτσιρικά. Ξέρεις, ας πούμε, πότε είναι καλά ο παίκτης και πότε δεν είναι. Τον δούλεψε.
1: Ναι, ναι. Δεν τον είδα να πατάει πάρα πολύ καλά από την ώρα που ήρθε στον ΠΑΟ. Θα το βρει όμως. Σιγά σιγά θα το βρει.
0: Ναι, είναι καλός παίκτης.
1: Είναι καλός παίκτης.
0: Καλή μεταγραφή.
1: Θα το βρει.
0: Ναι. Είναι καλή μεταγραφή.
1: Όπως μπορούμε να πούμε λίγο.
0: Ναι.
1: Για να κάνουμε και λίγο.
0: Ναι.
1: Πρέπει λίγο να προσέξουμε για τον πιτσιρικά, γιατί πέσαν όλοι πάνω να τον φάνε.
0: Ποιον?
1: Τον Παταούλα,
0: τον στόπερ. Ναι, ναι.
1: Ναι. Θέλει λίγο προσοχή. Είναι ένα νέο παιδί και δεν πρέπει να τον κάψουν. Καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Σωστά.
1: Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν πρέπει να βγάλουν φωλή από ένα μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή το παιδί έχει τα

0: Δεν θέλει λίγο να το στηρίξουν και αυτό το παιδί.
1: Ναι.
0: Γιατί ξαφνικά έκανε το ΠΑΟ και φταίει μόνο αυτός. Δεν φταίει μόνο αυτός. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει.
1: Πώς το καταλαβαίνω, φυσικά. Και το λες πολύ σωστά, πολύ σωστά, γιατί και εσύ σαν πιτσιρικάς μπορεί να έκανες λάθη και όλοι κάνουμε λάθη και αργότερα. Και αν ο παίχτης αρχίσει τα αου αου και τον αφήσουν τώρα έξω, μπορεί και ψυχολογικά να γίνει ράκος. Σκοπός να μην το χάσει τον παίχτη. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι και πρέπει και οι πιο μεγάλοι που είναι στο σύλλογο συμπαίχτης να το βοηθήσουν το παιδί.
1: Εγώ νομίζω και
0: γιατί είδα,
1: και ο Βιερίνη.
0: Γιατί είδα, ναι, να και ο Βιερίνη και όλοι αυτοί είναι πρέπει να τους στηρίξουν το παιδί. Γιατί ναι, δεν φταίει αυτός που έχασε ο Πάκος τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, σωστά. Δεν φταίει μόνο αυτός.
0: Αυτή είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν φταίει μόνο αυτός. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Βέβαια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας είπες για μια ακόμη φορά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Bye.
2: Focus 103,6.

0: Θα πάμε αμέσως τώρα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και θα πάμε να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο, τον Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος είναι μαζί μας. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Και το πρώτο που έχω να ρωτήσω, Στέλιο, αναμενόμενο, Σίμων Μπάντζα.
1: Ναι, είναι ο παίκτης ο οποίος έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη του ΠΑΟΚ. Έχει υπάρχει πλήρη συμφωνία μεταξύ του ΠΑΟΚ, του ποδοσφαιριστή και της Αλτζαζίρας, στην ομάδα που ανήκει δηλαδή ο Σίμων Μπάντζα, ο 30χρονος Γάλλο-Κογκολέζος επιθετικός, ο οποίος είχε απασχολήσει τον ΠΑΟΚ και πριν από κάποια χρόνια. Πλέον, ενώ είχε προταθεί και στο ξεκίνημα του καλοκαιριού, πλέον οι συνθήκες ήταν πιο όριμες. Η Αλτζαζίρα δέχτηκε την πρόταση του ΠΑΟΚ. Η Αλτζαζίρα, η οποία πέρσι έδωσε ένα ποσό πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει το 80% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Πλέον τον παραχώρησε. Ο ΠΑΟΚ είδε τη συνθήκη, έκανε την κίνηση. Θετικός ο ποδοσφαιριστής. Αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Σίμων Μπάντζα να υπογράψει με τον ΠΑΟΚ και να ενταχθεί σιγά σιγά στις προπονήσεις της ομάδας. Ένας παίκτης ο οποίος με σημαντικό βιογραφικό, με σημαντική καριέρα και στη Γαλλία με τη Λανς και στην Τουρκία με την Τραμπζονσπορ και στην Πορτογαλία με την Πράγκα. Από εκεί τον αγόρασε η Αλτζαζίρα, επαναλαμβάνω, με ένα ποσό 8,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι. Και από ό,τι είδα από τα στοιχεία, παστελώνει. Είναι σκόρερ.
1: Ναι, κοίτα, είναι ένας παίκτης με πολύ καλό βιογραφικό. Εντάξει, okay. Αλλά θα δούμε. Κοίτα, έχουμε δει παίκτες με βιογραφικό να μην πιάνουν και έχουμε δει και παίκτες με. Έχουμε δει και παίκτες που ήρθαν χωρίς περγαμινές και έψεκαν. Okay.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Είναι πάντως μια πολύ καλή κίνηση, μια πολύ καλή μεταγραφή. Αν είναι υγιής, μπορεί να κάνει τη διαφορά στην Ελλάδα ο Μπάντζα.
0: Ναι, γιατί από ό,τι είδα και σε όλες τις ομάδες που έπαιξε, έπαιζε 35, αυτά συζητούσαμε προηγουμένως, 35, έβαζε 17, 18, 19 γκολ. Δηλαδή είναι μεγάλα τα νούμερα του φυσιολογικά.
1: Έχει πολύ καλά νούμερα. Έχει πολύ καλά νούμερα ο συγκεκριμένος. Πάρα πολύ καλά νούμερα.
0: Είναι εκτελεστικό.
1: Ναι, είναι πολύ καλός παίκτης, στα 30, σε πολύ μεστή ηλικία ο Μπάντζα, ο οποίος, επαναλαμβάνω, μπορεί να είναι ψηλός, να είναι 1,90, αλλά έχει τα στοιχεία που ψάχνει ο ΠΑΟ και στις εντάσεις και στο συνδυαστικό παιχνίδι και στο να κινηθεί πολύ γρήγορα εκτός περιοχής. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, επαναλαμβάνω, έχει το ύψος, αλλά έχει και τα στοιχεία που ψάχνει ο ΠΑΟ.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Αυτό πάει. Τώρα πάμε λίγο στην επόμενη μέρα με το μάτς ενόψει του αγώνα του ντέρμπι με τον Άρη. Πώς είναι τα πράγματα? Φαίνεται ότι ο Κώστα θα είναι βασικός.
1: Ναι, ότι ο Κώστα σίγουρα θα είναι βασικός. Πολύ πιθανό να είναι βασικός και ο Κρίστιαν Γιάκης. Πολύ πιθανό και αυτό.
0: Ναι.
1: Για τον Κώστα το θεωρώ δεδομένο. Για τον Γιάκης νομίζω ότι με 4-5 προπονήσεις, 4 για την ακρίβεια, δηλαδή από χθες που ήταν Τετάρτη, σήμερα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή, άλλο 4 προπονήσεις. Έχει τα στοιχεία τα οποία λείπουν από τη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ, οπότε είναι πολύ πιθανό να το δούμε να παίζει κιόλας στον Γιάκητς. Ο Κροάτης, ο οποίος ήρθε για να δώσει δύναμη στο κέντρο του ΠΑΟΚ, να δώσει ένα aggressive στοιχείο στη μεσαία γραμμή, το θεωρώ πολύ πιθανό να το δούμε να παίζει τον Κροάτη. Τώρα, στα υπόλοιπα αγωνιστικά ζητήματα, προφανώς ο Πάπα θα πάρει τη θέση του Γιαννούλη. Να δούμε ποιος θα παίξει το 10, αν θα παίξει ο Ουγγρέσιτς ή αν θα παίξει ο Πέλκας. Στην επίθεση θα συνεχίσει ο Ντιάγε. Και όπως είπαμε και το ερωτηματικό με Κρίστιαν Γιάκητς και η Σαντα Μαρία δίπλα στο Ζαφίρι, ναι, στη μεσαία γραμμή.
0: Διεκδική θέση λοιπόν ο Γιάκητς, κανονικά.
1: Ναι, ο Γιάκητς, ναι, φυσικά, ναι. Ναι.
0: Στέλιο, υπάρχει και η επέμβαση, γιατί ο Κωνσταντέλιας μπορεί να έφυγε από τον ΠΑΟΚ, αλλά θεωρείται παιδί του ΠΑΟΚ. Η επέμβαση που έγινε και μάλιστα χειρουργήθηκε, ξεκινά την αποκατάσταση, υπάρχει και φωτογραφία που με τον γιατρό του. Θα έρθει στη Θεσσαλονίκη από ό,τι λένε πληροφορίες, έτσι?
1: Ναι, θα έρθει, ναι. Θα έρθει. Αφού τελείωσε με την χειρουργική επέμβαση σήμερα και θα μείνει 2-3 μέρες ακόμα εκεί, θα έρθει να κάνει το πρώτο στάδιο της αποθεραπείας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Όπως συνέβη και με τον Τζάλοφ, ο οποίος Τζάλοφ πλέον έχει επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, έκανε την εγχείρηση στην Αγγλία, πήγε στη Ρωσία, έκανε εκεί το πρώτο διάστημα της αποθεραπείας. Και αφού πέταξε τις πατερίτσες και πλέον κινείται χωρίς πατερίτσες, έρχεται εδώ, ήρθε μάλλον εδώ και πήγε για πρώτη φορά σήμερα στη Νέα Μεσημβρία. Έτσι και ο Τέλιας, ο οποίος έκανε την εγχείρηση σήμερα και τις επόμενες μέρες θα έρθει στην Ελλάδα, να είναι και κοντά εδώ στην οικογένειά του, να περάσει το πρώτο κομμάτι της αποθεραπείας και να έρθει η ώρα μετά από ένα σεβαστό χρονικό διάστημα να ανέβει στη Γερμανία για το δεύτερο κομμάτι της αποθεραπείας του.
0: Νομίζω ότι και για τον, τον Τζάλοφ είναι ευχάριστο το ότι ο παίχτης επέστρεψε και πήγε και στην προπόνηση σήμερα κλπ. Προπονήθηκε ο Τσάλοφ. Ο Τσάλοφ όμως κάνει νομίζω ατομική προπόνηση, αν δεν απατώμαι, έτσι.
1: Ο Τσάλοφ, ναι, ατομικά κάνει. Κάνει μαζί με τους μακροχρόνια πόντες, το Μεϊτέ, το Σαρί. Κάνουν θεραπεία. Ναι, δεν έχει ακόμα πάρα πολύ χρόνο ο Τσάλοφ. Από το 27 θα πρέπει να τον υπολογίζουμε και μετά.
0: Α, από το νέο έτος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε.
2: Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Άρη και μετά το 1-1 στην Τρίπολη στο Κύπελλο. Ο Άρης, ο οποίος έχει παράπονα από τη διαιτησία του Τζίλου και από το Βαρίστα για ένα πέναλτι ζητάει στον Καρέ. 1-1 τελικό αποτέλεσμα με το Μωρό να σκοράρει μετά πολύ καιρό. Ο Γιάννης Παντελίδης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Και βέβαια να πω ότι ο Άρης δικαιούται να φωνάζει, γιατί στη φάση του πέναλτι τρώει κλωτσιά ο Γκαρέ μέσα στην περιοχή.
1: Πραγματικά απορώ τι βλέπανε εκεί. Άντε πες ο Τζίλος, okay, δεν το είδε. Εκεί στο VAR που έχουν και την άνεση του βίντεο και αυτά, ξεκάθαρα τρώει κλωτσιά εκεί ο Γκαρέ. Μάλλον δεν θέλουν να δώσουν το πέναλτι, δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο να πούμε.
0: Ναι.
1: Όχι ότι αλλάζει κάτι με την έννοια του ότι αν κέρδιζε ο Άρης δεν θα λέγαμε ότι ήταν super wow κτλ. Ο Άρης δεν ήταν καλός. Υπάρχουν βέβαια δικαιολογίες γι' αυτό. Έπαιξε με 7 διαφορετικούς παίκτες σε σχέση με την ΑΕΚ και γενικά εναλλακτική εντεκάδα με την παρουσία των δύο νεαρών που λέμε. Έπαιξε αριστερό μπακ ο Χαρούπας, που εντάξει το παιδί είναι δεκάρι, δεν είναι αριστερό μπακ. Έπαιξε ο Βοριαζίδης που τα πήγε και καλά βέβαια, δεν ήταν αρνητικός, ήταν καλός, αλλά γενικά είχαμε πάρα πολλές αλλαγές στην ομάδα που προφανώς ήταν κάτι που επηρέασε στο κομμάτι της συνοχής και στην καλή εικόνα. Εν πάση περιπτώσει, ο Άρης δεν νίκησε αλλά δεν έχασε κιόλα στην Τρίπολη. Θα μπορούσε να πάρει κάτι παραπάνω αν δίναν το πέναλτι, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορούν να βγουν κάποια σημαντικά συμπεράσματα από το σημερινό μάτς, όπως για παράδειγμα η ανάσταση, όσο υπερβολικό και αν ακούγεται αυτό, του Λόρεν Μωρόν, έτσι, βρήκε δίχτυα. Μετά από περίπου 8 μήνες είχε σκοράρει τελευταία φορά τέλη Ιανουαρίου σε έναν αγώνα πρωταθλήματος με τον Λεβαδιακό ο Ισπανός. Μπήκε ως αλλαγή και στην πρώτη επαφή που έκανε πέτυχε γκολ και μάλιστα ένα πολύ ωραίο γκολ, έτσι, πολύ δύσκολη θέση. Έφτασε τα 49 σε 113 εμφανίσεις ο Μωρόν και φώναξε παρόν με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει εν ώψη της συνέχειας της σεζόν, διότι βλέπουμε ότι για παράδειγμα ο Μυρ που προτιμήθηκε σήμερα και πάλι δεν ήταν καλός. Θα μου πεις ότι έβγαλε ένα ημίχρονο παίζοντας ως κάτι σαν αριστερό εξτρέμ, δεν έπαιξε κορυφή δηλαδή, κορυφή ήταν ο Κουαμέ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και στο δεύτερο μέρος που τον έβαλε κορυφή ο Γρηγορίου πάλι δεν έδειξε πράγματα. Η ουσία είναι ότι από τα 4 ουσιαστικά φόρ που έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή, ο μοναδικός που έχει τόσο καλή επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα είναι ο Μωρόν, και αυτό θα είναι ένα στοιχείο, αν θες, ποιητική αδεία, ένας πονοκέφαλος ευχάριστος, γιατί κανένας πονοκέφαλος δεν είναι ευχάριστος βεβαίως, αλλά έτσι όπως χρησιμοποιούμε την κλισέα τάκα στο ποδόσφαιρο, θα είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος για τον Γρηγορίου, για να δούμε πώς θα τον διαχειριστεί. Μάλιστα, στη συνέντευξη τύπου είπε ότι στις τελευταίες 10-15 μέρες ο Ισπανός δουλεύει καλά στις προπονήσεις και ότι θα παίρνει περισσότερο χρόνο. Να δούμε. Δεν ξέρω αν η σημερινή εικόνα του τον βάζει ως υποψήφιο να είναι βασικό στον ντέρμπι της Τούμπας. Σε κάθε περίπτωση όμως, από εδώ και στο εξής, μάλλον μπαίνει πιο δυνατά στην εξίσωση ο Ισπανός, ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τον καταρτισμό της εντεκάδας.
0: Ναι. Ωραία, για το μάτς λοιπόν της Κυριακής, βέβαια ακόμα είναι πολύ νωρίς για τον Άρη, γιατί σήμερα μόλις τελείωσε το μάτς με την Τρίπολη. Άρα, ίσως η Παρασκευή θα είναι η καθοριστική μέρα για τον Άρη, εννοείται. Να μαζέψει λίγο και τι είναι, ποιους έχει κλπ. Η μεταγραφή η οποία ανακοινώθηκε, δεν ανακοινώθηκε αλλά οριστικοποιήθηκε νομίζω σήμερα, του κεντρικού αμυντικού, έτσι, που νομίζω ότι το ήθελε πάρα πολύ και ο προπονητής, γιατί δεν έχει παίχτες, είναι γεγονός αυτό. Μιλάω για τον Σούταρ, έτσι, ο οποίος...
1: Ο οποίος
0: έχει και τον αδερφό του που παίζει σε υψηλό επίπεδο, έτσι.
1: Ναι, είναι και μια ωραία ιστορία τα δύο αδέλφια. Ο αδερφός του παίζει στη Λέστερ και ο αδερφός του παίζει στην Εθνική Αυστραλίας, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Σούταρ που παίρνει ο Άρης παίζει στην Εθνική Σκωτίας. Ναι, είναι μια ιστορία έτσι από αυτές τις περίεργες τις οικογενειακές. Ρίζες έχουν από την Αυστραλία. Ο ένας επέλεξε να παίζει με την Αυστραλία, ο άλλος παίζει με τη Σκωτία και οι δύο ήταν στο Μουντιάλ, έτσι, στην αποστολή. των ομάδων τους. Ο Τουάρη δεν έπαιξε καθόλου, αλλά ήταν στην αποστολή. Είναι μια κίνηση που στα χαρτιά δείχνει πάρα πολύ καλή, με την έννοια του ότι μιλάμε για να παίξει καλή ηλικία, 28 χρονών πρώτον. Δεύτερον, μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει κάνει 24 συμμετοχές με την Εθνική Ομάδα της Σκωτίας και ήταν και στο Μουντιάλ. Και δεν ξέρω τώρα αν το θυμούνται και οι Έλληνες φιλάθλοι, γιατί έχει προϊστορία με την Ελλάδα. Καταρχάς έχει παίξει και μάλιστα ως βασικός στα 4 τελευταία μάτς που έχει δώσει η Εθνική μας με την Εθνική Ομάδα της Σκωτίας.
0: Ναι.
1: Ενώ στο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει για το Champions League και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Με Rangers και Hearts.
0: Ναι.
1: Ανήκει ουσιαστικά ακόμη, γιατί δεν έχουν πέσει υπογραφές ακόμα στους Rangers. Μέχρι και πέρσι ήταν αρχηγός της σκοτσέζικης ομάδας. Το καλοκαίρι άλλαξε προπονητής και τέθηκε εκτός πλάνων. Ο Σούταρ γι' αυτό και δεν έπαιξε στα πρώτα μάτς στη σεζόν. Ο Άρης είδε μια ευκαιρία, έδωσε χρόνο στην όλη ιστορία, γιατί το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή θα ήταν δύσκολο να τον πάρει νωρίτερα. Τώρα που φτάνουμε σχεδόν στα μέσα Σεπτεμβρίου και έχουν κλείσει και οι περισσότερες αγορές, βρήκε την ευκαιρία, κατάφερε, συμφώνησε με τους Rangers. Κυριακή θα έρθει εκτός απρόοπτου ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και θα υπογράψει για 3 χρόνια με τον Άρη, και προφανώς έτσι αντιλαμβάνονται όλοι ότι προορίζεται για βασικός. Ενδεχομένως δηλαδή να είναι το δίδυμο Φαμπιάνο Σούταρ πλέον το βασικό για τον Άρη. Έχει καλά χαρακτηριστικά, είναι ένας παίκτης που κουμπώνει με έναν μπαλαδόρο στόπερ όπως είναι ο Φαμπιάνο. Αλλά όλα αυτά, έτσι, επαναλαμβάνω, στα χαρτιά, να το δούμε και μέσα στο γήπεδο τι εικόνα θα έχει, πώς θα δέσει με την ομάδα. Αν και πλέον νομίζω ότι με τη σημερινή του εμφάνιση, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, πήρε κάποιους βαθμούς και ο πιτσιρικάς ο Τιάμ. Έτσι, έπαιξε βασικός, είναι 18 χρονών, έπαιξε σήμερα το πρώτο του επαγγελματικό παιχνίδι, δεν είχε ξαναπαίξει άλλη φορά. Είχε παίξει σε ένα φιλικό με τον Άρη στην Ιταλία, τον είχαμε δει κιόλας με την Αταλάντα. Μετά τραυματίστηκε, έμεινε εκτός για περίπου έναν μήνα. Σήμερα του έδωσε φανέλα βασικού ο Γρηγορίου, και νομίζω ότι με την εικόνα που είχε κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, έδειξε ότι αν μη τι άλλο είναι ένας παίκτης που μπορεί να τον υπολογίζει για κάποια λεπτά άμεσα, ας πούμε, προπονητής του Άρη, αλλά σίγουρα έχει πολύ πολύ πολύ μέλλον. Έτσι, μιλάμε, είναι 18 χρονών ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.
0: Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε.
2: Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα στο Μάκη Ιωαννίδη, τον συνάδελφο, να μας δώσει το ρεπορτάζ του Ηρακλή, δεδομένου ότι έχουμε την ανακοίνωση για τα εισιτήρια, αλλά να δούμε τι θα γίνει. Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο. Ναι, όντως ο Ηρακλής σήμερα πολύ σύντομα πριν τον αγώνα με τον Ατρόμητο έβγαλε τα εισιτήρια. Όπως είπες, στα πέταλα 20, στα υπόλοιπα μέρη του γηπέδου 30 ευρώ θα είναι τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Τώρα, αναμένεται να υπάρχει κόσμος εκεί. Okay, τελευταίο παιχνίδι με αυτές τις συνθήκες. Ο Ηρακλής θεωρώ 100% δεδομένο ότι στον αγώνα με τον Λεβαδιακό θα επιστρέψει στο Καφτατζόγλιο. Άλλωστε υπάρχει και αυτή η μακροχρόνια διακοπή, μακροχρόνια για περίπου 3 εβδομάδες. Οπότε υπάρχει ο χρόνος για να μπορέσει να αποκατασταθεί ο Χολοτάπητας του Καφτατζογλίου. Τώρα, η ομάδα του Ηρακλή σήμερα βρέθηκε πριν από λίγη ώρα στη Διεθνή Έκθεση. Εκεί οι παίκτες είχαν την ευκαιρία λίγο να επισκεφτούν την έκθεση και το περίπτερο της ομάδας. Ευχάριστη ατμόσφαιρα, με κόσμο που βρέθηκε εκεί. Γενικά υπάρχει ένα αισιόδοξο κλίμα με την νίκη η οποία επιτεύχθηκε στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης. Τα αγωνιστικά τώρα, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει και πάνω κάτω το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του Ηρακλή. Μοναδικό ερωτηματικό είναι αν και κατά πόσο θα πάρει χρόνο συμμετοχή στο αρχικό σχήμα ο Μυρ, ο οποίος είχε αποβληθεί δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στην Τρίπολη γιατί είχε αποβληθεί στον αγώνα με τον Βόλο. Επιστρέφει λοιπόν στο αρχικό σχήμα, όπως επιστρέφει και ο Ματσάρη, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Yeah. Ο Ματσάρη θα είναι στον πάγκο της ομάδας, στο γήπεδο που αποβλήθηκε επιστρέφει, και κατά τα άλλα η ενημέρωση που υπάρχει κάνει λόγο ότι δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα, άρα συνεπώς και ο Χρωμάντα είναι έτοιμος και διαθέσιμος και αυτός για την ομάδα του Ηρακλή. Είπαμε ότι η Κιανόλευκη τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, είπα ότι μόνο ο Μυρ ίσως υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα, και υπάρχει και το ερωτηματικό μήπως και κινηθεί και για τον στόπερ τον Δανό, και δεν το βλέπω, καθότι ο Ρος με τον Τσάκλα κατάφεραν να είναι σε καλό επίπεδο, όπως και ο Πίνια, από τη στιγμή που η ομάδα δεν δέχτηκε γκολ δεν νομίζω να αλλάξει την αμυντική διάταξη ο Βάλτερ Ματσάρη. Με τα γραφικά, η Κιανόλευκη δεν είναι αδιάφορη, δεν σφύριζουν αδιάφορα. Υπάρχει χρόνος ακόμα, λίγη προθεσμία την επόμενη εβδομάδα. Κάτι σε στυλ εξτρέμ ψάχνει ο Ηρακλής, δηλαδή μια λύση μεσοεπιθετική, αλλά να έχει την ευκαιρία να παίζει και στα άκρα, αν παραστεί ανάγκη, και να υπάρχει τέτοιος παίκτης διαθέσιμος στην ομάδα. Και από εκεί και πέρα, η προετοιμασία, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, συνεχίζεται χωρίς προβλήματα.
0: Μάλιστα. Τα περιμένουμε και τις εξελίξεις. Το μάτς είναι ενδιαφέρον, το Σάββατο θα είναι. Μάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι, πω ότι δεν ξέρω, λογικά αναφερθήκατε στο πρόγραμμα μέχρι τη 16η αγωνιστική.
0: Όχι, θα το ανέφερα τώρα, αλλά πες το άμα θες.
1: Δεν το θυμάμαι όλα απόψε, είναι αυτονόητο. Απλά το επόμενο παιχνίδι που είναι και το τοπικό ντέρμπι, δηλαδή ότι ο Άρης υποδέχεται τον Ηρακλή. Το παιχνίδι αυτό γίνεται Σάββατο στο Κλεάν της Βικελίδης στις 7.30 ώρα. Αυτό που ενδιαφέρει τον Ηρακλή. Και αναφορικά με τον Ηρακλή, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μέχρι τη 16η αγωνιστική, όσα παιχνίδια έχει στο Καφτατζόγλιο, μόνο με τον Λεβαδιακό θα παίξει εντός έδρας Κυριακή και με τον Παναθηναϊκό. Όλα τα άλλα τα παιχνίδια είναι Σάββατο. Και μάλιστα βραδινές αργές ώρες. 9 η ώρα, νομίζω, κάπου εκεί.
0: Εντάξει, νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά είναι ξεκαθαρισμένα. Ότι ο Ηρακλής φέτος είναι λίγο μια χρονιά λίγο ψιλοπερίεργη γιατί δεν έχει το Καφτατζόγλιο, αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα παίξει και στο Καφτατζόγλιο.
1: Το θέμα, Νίκο, με τον Ηρακλή στα τηλεοπτικά του, και να το γνωρίζει αυτό ο κόσμος, είναι ότι παίζει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή είναι στο Sky και οι δύο, μοιράζει τα παιχνίδια, οπότε βάζει τον Παναθηναϊκό Κυριακή, τον Ηρακλή συνήθως το βάζει Σάββατο.
0: Ναι.
1: Έτσι θα πάει το μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν για τον Ηρακλή, γι' αυτό άλλωστε και στο Ηρακλής Παναθηναϊκός υπάρχει αυτή η ευχαίρεια για να παίξει Κυριακή και τον ορίζουν το παιχνίδι Κυριακή.
0: Πάντως στην επανέναρξη του πρωταθλήματος 10 Οκτωβρίου ο Ηρακλής παίζει Κυριακή 5 η ώρα με το Λεβαδιακό, σωστά, εδώ.
1: Ναι, αυτό είναι το μοναδικό κυριακάτικο μας.
0: Κυριακάτικο, και την ίδια μέρα έχει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Γι' αυτό δεν το δείχνει ο Sky τον Παναθηναϊκό. Δείχνει τον Ηρακλή ώρα 5 με το Λεβαδιακό. στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Το βλέπω και δεν το πιστεύω ότι γράφει Εθνικό Καφτατζόγλιο στάδιο.
1: Κάτσε να πάει πρώτα εκεί. Που ναι, θα πάει. Δεν νομίζω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν πάει. Αλλά αυτό λέει η λογική.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Μακή. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τσίβης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του ζεύγους των γιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για αδίκημα το οποίο προβλέπει ποινή κάθειρξης που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 έτη. Οι δύο γιατροί παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την απολογία τους. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομής στη σώρο του Γιώργου Μαζονάκη, χωρίς να προκύψει μέχρι στιγμής η αιτία θανάτου. Απαντήσεις αναμένονται από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν. Οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν την τιμή του πετρελαίου Brent που διαμορφώθηκε σήμερα στα 104 δολάρια το βαρέλι. Η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης εκτοξεύτηκε πάνω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά με ακόμη υψηλότερες τιμές στην επαρχία και στα νησιά. Προβληματισμός επικρατεί για την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς οι εκτιμήσεις τοποθετούν την τιμή εκκίνησης κοντά στο 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε κάθε περίπτωση, οι χαμένοι των εξαγγελιών είναι τα πιο λαϊκά τμήματα, είπε από τη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Πλέον δεν ξεχωρίζει στην κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα, σημείωσε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης που οδήγησαν τους Έλληνες στην πτώχευση και την ανεργία τώρα μαλώνουν για τα ψίχουλα των επιδομάτων που δίνουν σε όσους τους έκαναν άνεργους. Η ελληνική λύση δεν μιλά για τα επιδόματα του Ταμείου Ανεργίας, αλλά για δουλειές με υψηλούς μισθούς που θα δώσουμε στους Έλληνες, ώστε να τελειώσουμε με την ανεργία και τη φτώχεια, δήλωσε ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στο Καστελόριζο από το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην Κυριακή ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένης του Αλιβέρη της Εύβοιας. 4 συλλήψεις το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για 2 υποθέσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών από τον Εύρο προς το εσωτερικό της χώρας. Στην Ιερά Πέτρα μεταφέρθηκαν με σκάφη του λιμενικού σώματος 98 παράνομοι μετανάστες που εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. 24ωρη λειτουργία σήμερα και αύριο στο μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να περάσουμε και στη διεθνή επικαιρότητα. Το Ιράν θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα στο Ομάν συνομιλίες με χώρες του Περσικού Κόλπου για, τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ, τα οποία έχει αποκλείσει σε αντίπεινα για τον πόλεμο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι θα στρέψει τα ρωσικά πυρηνικά όπλα προς τη Λιθουανία αν η συγκεκριμένη χώρα της Βαλτικής, που είναι και μέλος του ΝΑΤΟ και γενιάζει με τη Ρωσία, εγκαταστήσει στην επικράτειά της πυρηνικές κεφαλές από τα οπλοστάσια των συμμάχων της. Αν πυρηνικά όπλα εγκατασταθούν σε λιθουανικό έδαφος και στοχεύουν εμάς, τότε κατά συνέπεια το έδαφος αυτής της χώρας θα βρεθεί αντιστοίχως στο στόχαστρο των δικών μας πυρηνικών όπλων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντίμητρη Πεσκόφ. Η Ινδία ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι και ο Ρώσος Πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω τις ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ των χωρών τους στο πλαίσιο συνομιλιών που κάλυψαν τομείς όπως η ενέργεια και η άμυνα. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών μέσα σε διάστημα 2 εβδομάδων, που πραγματοποιήθηκε παραμονή της ετήσιας συνόδου κορυφής των ηγετών των χωρών BRICS στην πρωτεύουσα της Ινδίας στο Νέο Δελχή, στην οποία αναμένεται να παραστούν μεταξύ άλλων ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο το σκηνικό του καιρού αλλάζει με την έλευση τοπικών βροχών, καταιγίδων και πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα διατηρηθεί αρχικά ηλιοφάνεια, όμως η αστάθεια θα επεκταθεί σταδιακά και ανατολικότερα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αύριο νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα πυκνώσουν. Υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπουρίνια, κυρίως από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις νότιο-νοτιοδυτική αρχικά και αργότερα βόρειοι με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Απόγευματινό Μαγκαζίνου.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίσε λάς κουτί 4x500 ml 3,99. Excel χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες αυτονόητες τιμές.
6: Πίνσελας κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
5: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Ξεκινάει το απογευματινό μαγκαζίνο, η καθημερινή σας ενημέρωση αυτή την ώρα από το Focus FM 103,6. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί και θα τα λέμε εδώ. Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Γιαννόγλου στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέχρι και το τέλος της εκπομπής με γραπτά μηνύματα στο Viber στον αριθμό 6907-483-484. Περιμένουμε τα γραπτά σας μηνύματα. Από όποια αν μας ακούτε φυσικά, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, το Viber είναι δωρεάν και μπορείτε έτσι να επικοινωνείτε μαζί μας όπως κάνετε άλλωστε με όλες τις εκπομπές του Focus FM. Αναλυτική ενημέρωση έχετε από τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές του σταθμού, καθώς οι ραδιοφωνικοί σας δέκτες είναι συντονισμένοι 24 ώρες το 24ωρο στους 103 και 6 και στον Focus FM. Μπορείτε όμως να έχετε αναλυτική ενημέρωση και πρέπει να το κάνετε πολλές φορές την ημέρα και από την ιστοσελίδα μας στην διαδικτυακή διεύθυνση www.focusfm.gr που είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Εκεί θα βρείτε ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, πολλά θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και άλλα ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού. Μέσα από την ιστοσελίδα μας ή εκτός Θεσσαλονίκης οπουδήποτε στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας όσοι είστε οπουδήποτε στον κόσμο, όλο τον χρόνο, όλες τις μέρες του χρόνου, 24 ώρες του 24ωρου, διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας ακούτε και το πρόγραμμα του Focus ζωντανά. Όσοι χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φαντάζομαι είστε πάρα πολλοί γιατί λίγο πολύ για τους περισσότερους είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας πλέον, είτε χρησιμοποιείτε το Facebook, το X, το TikTok, το YouTube, το Instagram, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να έχετε έτσι μια διάδραση και ενημέρωση βέβαια από τον Focus FM 103 και 6 είναι όποιο μέσο και να χρησιμοποιήσετε να γράψετε στην αναζήτησή του Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα του σταθμού και να την ακολουθήσετε. Και φυσικά υπάρχει και η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα. Την κατεβάζετε εντελώς δωρεάν, εύκολα, γρήγορα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στο κινητό σας από την ειδική ψηφιακή πλατφόρμα που υπάρχουν στα κινητά όλων μας. Για να κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές, μπαίνετε λοιπόν στην ψηφιακή πλατφόρμα. Εκεί που κατεβάζετε εφαρμογές, γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες όπως το ακούτε. Βρείτε την εφαρμογή του Focus με το λογότυπο, θα την κατεβάσετε και αυτό είναι όλο. Έχετε μαζί σας στην τσέπη σας τον αγαπημένο σας σταθμό και δεν χάνετε δευτερόλεπτο ενημέρωσης γιατί μέσα από αυτή την εφαρμογή όλες τις μέρες του χρόνου και όλες τις ώρες ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα διαδικτυακά και φυσικά επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Την καλησπέρα μας στη Ρένα, στον κύριο Νίκο, στο Δημοσθένη, έτσι τα πρώτα μηνύματα που βλέπω εδώ στο Viber. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά λίγο να δούμε επικαιρότητα, να δούμε τι γίνεται, όχι μόνο πολιτική επικαιρότητα, γενικότερα έχουμε αρκετά πράγματα έτσι να δούμε και να προσεγγίσουμε και σήμερα. Καταρχήν, είδηση που έρχεται έτσι την τελευταία ώρα και αφορά αυτή την υπόθεση με το θάνατο του τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη, έχουμε εξέλιξη με τους δύο γιατρούς που συνελήφθησαν χθες. Οι δύο γιατροί αυτού του ιδιωτικού ιατρείου που, εκεί όπου εξέπνευσε ο τραγουδιστής ασκήθηκε σε βάρος τους ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία από τον εισαγγελέα. Σε ό,τι αφορά τώρα στον ανακριτή στον οποίο παραπέμφθηκαν, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα. Η νεκροψία και νεκροτομή στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη ολοκληρώθηκε νωρίτερα, δεν προέκυψε κάτι από εκεί. Ωστόσο, αναμένονται οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις, μήπως ρίξουν περισσότερο φως σε αυτή την υπόθεση, στα αίτια του θανάτου βέβαια, του γνωστού τραγουδιστή. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη που υπάρχει και μένει να δούμε τι θα ακολουθήσει. Πάντως η δίωξη η οποία ασκήθηκε στους δύο γιατρούς και το αδίκημα αυτό το οποίο αναφέρεται στην δίωξη, η έκθεση, θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία,
προβλέπει ποινή κάθριξη που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 χρόνια. Έτσι, προφανώς όλα αυτά είναι θέματα σε δεύτερο χρόνο των δικαστικών αρχών που θα εξετάσουν την υπόθεση εντελεχώς και όταν έρθει η ώρα θα λάβουν την απόφασή τους.

Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα τώρα, για να μπούμε λίγο σιγά σιγά και στην υπόλοιπη επικαιρότητα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι συγκρούσεις που συνεχίζονται στην περιοχή εκεί της Μέσης Ανατολής εκτινάσουν την τιμή του πετρελαίου και πάλι. $104 το βάρελ σήμερα το Brent, κάθε μέρα που μιλάμε και όλο και παραπάνω. 100 ήταν χθες, πάνω από 100, σήμερα πήγε 104. Βέβαια δεν είναι μόνο οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου που διαμορφώνουν την τιμή στα καύσιμα που χρησιμοποιούμε όλοι μας, έτσι για να τα λέμε όλα και ξεκάθαρα. Σίγουρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παίζουν ρόλο, αλλά από εκεί και πέρα παίζει ρόλο το σε τι τιμή πουλάνε τα διελιστήρια και τι κέρδος βγάζουν, έτσι. Και παίζει ρόλο και το κατά πόσο κάθε χώρα διευκολύνει τους πολίτες της μέσω μειωμένης φορολογίας να υπάρχουν λίγο πιο συγκρατημένες τιμές, έτσι ώστε να ευκολύνεται ο πολίτης στον τομέα της ενέργειας και στα καύσιμα που χρησιμοποιεί. Όλα αυτά λοιπόν παίζουν το ρόλο τους, έτσι. Στη δική μας χώρα δυστυχώς, με όχημα τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, η αμόλυβδη έχει φτάσει ήδη στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και σε κάποιες περιοχές επαρχιακές και νησιά και τα λοιπά ακόμα παραπάνω και συνεχίζει να παίρνει την ανηφόρα. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο, έτσι. Τον Ιούνιο δόθηκε ένα 50-ρικο pass για να βάλουμε όλοι μισό ρεζερβουάρ βενζίνη και αυτό ήταν όλο. Από εκεί και πέρα ούτε φορολογία χαμηλότερη στα καύσιμα, ο δικός φόρος καυσίμων, ούτε ΦΠΑ χαμηλότερος, τίποτα. Βέβαια, ο κ. Παπασταύρου, υπουργός ενέργειας, είπε, λέει, ότι θα αυξήσουμε, λέει, την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά αν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο. Αποδίδονται όλα στις διεθνείς τιμές. Έτσι. Αλλά είπαμε, δεν είναι μόνο οι διεθνείς τιμές, οι οποίες είναι αυτές που είναι. Οι πολιτικές παίζουν ρόλο, οι τιμές των διελιστηρίων παίζουν ρόλο και πολλά άλλα.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, μίλησε χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη και είπε ότι χαμένη των εξαγγελιών είναι τα λαϊκά τμήματα και πλέον δεν μπορείς, λέει, να ξεχωρίσεις την κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Τσίπρα, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κουτσούμπας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε ότι Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης οδήγησαν τους Έλληνες στην πτώχευση και την ανεργία. Τώρα, λέει, μαλώνουν για τα ψίχουλα των επιδομάτων που δίνουν σε όσους τους έκαναν ανέργους. Η Ελληνική Λύση δεν μιλάει για επιδόματα του Ταμείου Ανεργίας, αλλά για δουλειές με υψηλούς μισθούς που θα δώσουμε στους Έλληνες ώστε να τελειώνουμε με την ανεργία και τη φτώχεια, ήταν η δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου. Ο Πρωθυπουργός τώρα βρίσκεται από το απόγευμα, τώρα θα βρίσκεται στο Καστελόριζο για 2 μέρες στο Καστελόριζο, προκειμένου να πάρει μέρος την Κυριακή να παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Τώρα βέβαια η παρουσία του Πρωθυπουργού ερμηνεύεται από κάποιους ως ένα ηχηρό μήνυμα και λοιπά απέναντι στην Τουρκία. Ηχηρό μήνυμα απέναντι στην Τουρκία είναι όταν σε προκαλεί να δείχνεις τις κόκκινες γραμμές σου με ξεκάθαρο τρόπο. Έτσι. Εντάξει, από εκεί πέρα η παρουσία ενός πρωθυπουργού προφανώς και επικοινωνιακά παίζει τον ρόλο της, αλλά δεν είναι μόνο επικοινωνιακό εδώ το παιχνίδι με την Τουρκία. Το παιχνίδι με την Τουρκία είναι θέμα στρατηγικής και θέμα πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Έτσι, δεν είναι επικοινωνιακό παιχνίδι αυτό που θα ταξιδέψει η εικόνα από τα μίντια. Λοιπόν, και το ζήτημα είναι στις προκλήσεις της Τουρκίας, τις καθημερινές και τις συνεχόμενες που εντείνονται μάλιστα το τελευταίο διάστημα και από αέρος και από θαλάσσεις, εκεί πώς ακριβώς απαντάς και στα διεθνή φόρα τι ακριβώς θέση παίρνεις απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, διεκδικώντας το αυτονόητο, έτσι, αυτούς οι οποίοι λένε ότι είναι συμμαχοί σου να στηρίξουν τα δίκαια της χώρας. Εκεί είναι το ζήτημα. Τι γίνεται και πώς γίνεται και αν γίνεται. Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε ότι σήμερα είναι και η πρώτη μέρα του νέου σχολικού έτους. Στα σχολεία της χώρας σήμερα έγιναν αγιασμοί, δόθηκαν και τα βιβλία και από Δευτέρα μαθήτριες και μαθητές στα Θρανία για τη νέα σχολική χρονιά. Να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά καλή σχολική χρονιά. Να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά καλή σχολική χρονιά.

0: Από την άλλη πλευρά, ελλείψεις σε μαθητές, λιγότεροι μαθητές, 21.000 λιγότεροι μαθητές σε σχέση με πέρυσι. Αυτό το είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, το είπαμε και σε χθες. Κυρίως το πρόβλημα είναι εμφανές σε νηπιαγωγεία και σε δημοτικά, απόρρια του δημογραφικού προβλήματος, έτσι. 21.000 μαθητές λιγότεροι για το φετινό σχολικό έτος. Τραγικό πραγματικά. Και να πούμε βέβαια για το τρέχον σχολικό έτος που ξεκινάει σήμερα ότι καταργούνται 75 σχολικές μονάδες, 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά συνολικά. Οι περισσότερες καταργήσεις σχολικών μονάδων εντοπίζονται στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία και τη Δυτική Μακεδονία. Αυτές οι περιοχές είναι που έχουν τις περισσότερες καταργήσεις σχολείων. Είναι τραγικό το φαινόμενο πραγματικά το να καταργούν σχολεία και πλέον το φαινόμενο αυτό δεν αφορά μόνο απομακρυσμένους οικισμούς, μικρά χωριά κλπ. Που μπορεί να μην έχουν μαθητές. Τώρα ένα χωριό ας πούμε με 10, 20, 50, 100 κατοίκους μπορεί να μην έχει μαθητές. Πλέον καταγράφεται και στα μεγάλα αστικά κέντρα και δείχνει πλέον ξεκάθαρα ότι το δημογραφικό πρόβλημα δεν είναι κάτι μακρινό, είναι κάτι που το ζούμε ήδη. Είναι μια πραγματικότητα που αλλάζει πλέον τα δεδομένα. Και όσο περνάνε τα χρόνια και δεν αλλάζει κάτι προς την αναστροφή του κλίματος, τα πράγματα θα γίνονται όλο ένα και χειρότερα. Βέβαια από πλευράς των δημοτικών σχολείων η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος έχει ήδη προαναγγείλει κινητοποιήσεις για τις 30 Σεπτεμβρίου με κύριο αίτημα τα προβλήματα όλα αυτά λειτουργίας των σχολείων, τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τις συνθήκες εργασίας και τις συνθήκες διαβίωσης των εκπαιδευτικών. Υπάρχουν περιπτώσεις ας πούμε εκπαιδευτικών οι οποίοι πηγαίνουν σε περιοχές όπου πηγαίνουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να διαβίουν σε αυτές τις περιοχές είναι τραγικές πραγματικά. Όλα αυτά είναι στην ατζέντα της απεργιακής κινητοποίησης που έχουν κηρύξει για τις 30 Σεπτεμβρίου οι δάσκαλοι, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας. Λοιπόν, πριν πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, έχουμε ένα έχουμε μια δήλωση που έκανε νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφορά και την πρώτη μέρα για τα σχολιά μας σήμερα, για τους μαθητές και τις μαθήτριες και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Μπορούμε να το ακούσουμε το ηχητικό, Αλέξανδρε? Ωραία, για πάμε να ακούσουμε.
1: Εμείς λέμε στα παιδιά ότι σκοπός της παιδείας είναι η γνώση, όχι μόνο δεδομένων, αλλά κυρίως αξιών για την Ελλάδα. Η Ελληνική Λύση λέει, τονίζει ότι η εκπαίδευση είναι να μαθαίνεις εκείνα που ποτέ δεν υποψιαζόσουν ότι αγνοούσες, όπως ανέφερε και ένας διανοούμενος. Γι' αυτό πρέπει όλα τα παιδιά να μάθουν ότι όχι μόνο στήρα γνώση είναι η βοήθεια για τη ζωή, αλλά κυρίως να έχουν αγωγή και ελληνοπρέπεια, την οποία οι δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί πρέπει να διδάξουν. Δυστυχώς φέτος οι εγγραφές ήταν λιγότερες από πέρσι και αποδεικνύει ότι το δημογραφικό πρέπει να λυθεί. Και αν συνυπολογίσουμε και τα αποτελέσματα της PISA, τότε έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε εμείς ως κυβέρνηση. Και εμείς που θα κυβερνήσουμε, όλα αυτά θα τα αλλάξουμε. Θα κάνουμε αγωγή, θα κάνουμε παιδεία ελληνική που αξίζει στα παιδιά μας. Καλή χρονιά, καλή εκπαιδευτική χρονιά σε όλους. Κάποιος να πει στον Πρωθυπουργό ότι η ΑΟΣ δεν είναι σαλάμι να το κόβει σε φέτες όπως σε βολεύει ή όπως σε αφήνουν οι Τούρκοι να βολεύει. Και εδώ μιλάμε για μειωμένη επίρρεια και 12 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης. Αυτό σημαίνει σαλαμοποίηση της ενιαίας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, η οποία αποδεικνύει ότι ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία διακατέχονται από φοβικά σύνδρομα απέναντι στον Ερντογάν και η λύση είναι μία. ΑΟΣ τώρα κανονική και 12 ναυτικά μίλια. Όλα τα υπόλοιπα είναι σαλαμοποίηση και φοβικό σύνδρομο της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στον Ερντογάν.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Λοιπόν, και μια και λέγαμε για τα σχολεία, πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, κάτι ακόμα. Όσοι έχετε παιδιά στα σχολεία, στα δημοτικά, στα γυμνάσια, στα λύκεια, έτσι, ρίξτε μια ματιά και στα βιβλία που δίδονται στα παιδιά. Τι περνάει μέσα από τα βιβλία, ας πούμε. Παράδειγμα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, εγχειρίδιο αγγλικών, το οποίο δίδεται στους μαθητές και παρουσιάζει σε κείμενό του την Τύλο ως ιδανικό παράδεισο υποδοχής και εγκατάστασης, λέει, όπως λέει χαρακτηριστικά, προσφύγων και μεταναστών. Την Τύλο. Μάλιστα. Λοιπόν, για ρίξτε μια ματιά έτσι και σε άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν και με τη Walk Agenda, και έτσι να δούμε τι, όσοι έχετε τα παιδιά στα σχολεία, ρίξτε μια ματιά στα βιβλία που δίνονται στα παιδιά, στο περιεχόμενο. Έχει σημασία.

0: Λοιπόν, δίνω μια ωραία πάσα στον Αλέξανδρο για να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Πολύ σύντομα θα είμαστε και πάλι πίσω για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber, στον αριθμό 6907-483-484. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, δωρεάν γραπτά μηνύματα, στο Viber, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. 6907-483-484. Πάσα στον Αλέξανδρο για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Δεν φεύγει κανείς, μένετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM και στο απογευματινό μαγκαζίνο.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα, 21,99. Αμερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό, 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Γρήγορος, λατρευτός,
1: μαχητικός, νικητής,
2: ξεκάθαρος,
3: όαση,
0: παγκόσμιος,
1: ρεαλιστής,
4: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
1: φιλαλής.

0: σταθμό τη αλήθεια.
1: Παρηγοριά στον άρρωστο.
2: Φω στο τούνελ.
3: Πυρηνική βόμβα. Το βέλο του Θεού.
4: Λιοντάρι, λιοντάρι.
5: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
6: Γροθιά στο κατεστημένο.
7: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
8: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
9: Η αντικειμενική ενημέρωση.
10: Το Α και το Ω.
11: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
12: Φόκου τυφώνα αλήθεια.
13: Μαχητέ από του ολίγου.
14: Αξιόπιστη ενημέρωση.
15: Φάρο τη αλήθεια.
16: Παρηγοριά, ελπίδα.
17: Ευτυχώ που υπάρχει.
18: Φόκου είσαι και όλο ο κόσμο σε ακούει.
19: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
20: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
21: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
20: Focus 103,6.

Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς μπορείτε πάντα να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Σήμερα είναι και μία έτσι ιδιαίτερη ημέρα μνήμης, θα λέγαμε. Όχι για κάτι που έγινε εδώ στην Ελλάδα, για κάτι που έγινε στις ΗΠΑ, αλλά σημάδεψε και συνεχίζει να σημαδεύει ολόκληρο τον πλανήτη. Και μιλάμε για την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, η μέρα εκείνη που έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι από τρομοκρατικό χτύπημα, και η μέρα που πραγματικά άλλαξε τον κόσμο, γιατί άλλαξαν πάρα πολλά από τότε εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Ακόμα και σήμερα στην καθημερινότητά μας, πράγματα τα οποία ζούμε σήμερα οφείλονται σε εκείνο το τρομοκρατικό χτύπημα των δίδυμων πύργων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα γίνονται επετειακές εκδηλώσεις μνήμης για τους χιλιάδες ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Περίπου 3.000 χάθηκαν μόνο στους δίδυμους πύργους, και αν υπολογίσει κανείς και τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι ήταν και στα υπόλοιπα σημεία, αλλά και αυτούς που έχασαν τη ζωή τους αργότερα απόρρια όσων εισέπνευσαν τοξικών ουσιών και τα λοιπά από την κατάρρευση των δίδυμων πύργων, ο αριθμός αυτός μεγαλώνει ακόμα, μεγάλωσε ακόμα περισσότερο. Βέβαια οι σημερινοί 25άριδες και 30άριδες ακόμα και πλάς ίσως, που ήταν κάποιοι που δεν είχαν γεννηθεί, κάποιοι που ήταν μικρά παιδιά, ενδεχομένως δεν θυμούνται, και σίγουρα δεν θυμούνται και δεν μπορούν να θυμούνται τι ακριβώς έγινε και να ξέρουν τι ακριβώς έγινε. Απομένει μόνο να τα διαβάσουν στα βιβλία ή να ψάξουν σε κάποια βίντεο να δουν πώς έγινε το γεγονός. Για τους μεγαλύτερους όμως δεν μπορεί να φύγει από τη μνήμη κανενός αυτή η μέρα που πραγματικά άλλαξε τον κόσμο. Να θυμίσουμε βέβαια ότι έτσι εντάχει για το συγκεκριμένο θέμα, για το συγκεκριμένο γεγονός, ότι καταλήφθηκαν εν πτήση 4 αεροπλάνα τα οποία ταξίδευαν από τις βόρειο-ανατολικές ΗΠΑ προς την Καλιφόρνια. Μάλιστα οι ομάδες αυτές των τρομοκρατών ήταν οργανωμένες μέσα στο αεροπλάνο, ήταν 4-5 άτομα στο κάθε αεροπλάνο μέσα, εκ των οποίων ο ένας ήταν πιλότος, είχε λάβει εκπαίδευση πιλότου για να μπορούν να πάρουν τον έλεγχο του αεροπλάνου στα χέρια τους και να το ρίξουν εκεί που θέλουν. Το πρώτο αεροπλάνο ήταν η πτήση 11 της American Airlines, η οποία έπεσε στον βόρειο από τους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, όπως λεγόταν, το World Trade Center, στο Μανχάταν. Ήταν 8:46 πρώτα λεπτά το πρωί τοπική ώρα. 10 λεπτά αργότερα, στις 9:03 πρώτα λεπτά, ο νότιος πύργος, ο άλλος από τους δίδυμους πύργους, χτυπήθηκε από την πτήση 175 της United Airlines, και μέσα σε διάστημα λιγότερο από μία ώρα και 40 περίπου λεπτά, τόσο ήταν που άντεξαν οι δύο πύργοι, κατέρευσαν και οι δύο. Βέβαια περιφερειακά γύρω από τους δίδυμους πύργους κατέρευσαν και άλλα κτίρια. Και έτσι σημαδεύτηκε ο πλανήτης ολόκληρος από αυτό το γεγονός. Βέβαια δεν ήταν μόνο αυτές οι δύο πτήσεις, όπως είπαμε, υπήρχε και άλλη μια πτήση, η πτήση 77 της American Airlines, η οποία έφυγε από τον Ντάλλας, κατελήφθη πάνω από το Οχάιο και συνετρίβη στο Πεντάγωνο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στις 9:37 πρώτα λεπτά, πρωινή ώρα, ώρα Ηνωμένων Πολιτειών. Και η τέταρτη πτήση, η τελευταία πτήση, ήταν η πτήση 93 της United Airlines, η οποία πετούσε με κατεύθυνση την Washington. Λέγεται ότι στόχος ήταν είτε ο Λευκός Οίκος είτε το Καπιτόλιο. Να πέσει, να ρίξουν δηλαδή οι τρομοκράτες πάνω στο Λευκό Οίκο ή στο Καπιτόλιο αυτή την πτήση. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, καθώς όπως λένε οι πληροφορίες, οι επιβάτες του αεροπλάνου, αντιλαμβανόμενοι τι ακριβώς έγινε, προσπάθησαν να ανακτήσουν τον έλεγχο, να αποτρέψουν τους αεροπειρατές. Τελικά απομακρύνθηκε η πτήση από το στόχο και κατέπεσε σε ένα χωράφι κοντά στο Σάνξβιλ της Πενσιλβάνια. Αυτή είναι η ιστορία όλη εκείνης της ημέρας. Βέβαια,
στη δική μας τη δουλειά τώρα έτσι στο δημοσιογραφικό χώρο, δεν μπορώ να την ξεχάσω εκείνη την ημέρα ομιλών. Επιτρέψτε μου έτσι και την προσωπική αναφορά, διότι τότε εργαζόμουν σε ένα τηλεοπτικό σταθμό και μπαίνοντας στις 3.30 το μεσημέρι για να ξεκινήσω τη βάρδιά μου, διαπιστώσαμε όλοι τι ακριβώς σημαίνει, γιατί ξέρετε όλο αυτό μεταδιδόταν από το CNN και από μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα live. Ζωντανά, δηλαδή μετά, μετά το πρώτο χτύπημα, αυτόματα ανοίξαν οι κάμερες στην Αμερική. Και όλος ο πλανήτης έβρεπε live. Τόσο το δεύτερο χτύπημα το είδαμε live, όσο και την κατάρρευση των δίδυμων πύργων και ό,τι ακολούθησε, τα παρακολουθήσαμε σε ζωντανή μετάδοση. Και φυσικά εκείνη την ημέρα δεν ασχοληθήκαμε με τίποτε, μα με τίποτε άλλο, πραγματικά, αλλά μόνο με αυτό το γεγονός. Είναι κάτι που επαγγελματικά να το πάρουμε, δεν μπορώ κανείς από εμάς, ούτε εγώ, ούτε και η Δέσποινα Εμποτίτση που ήμασταν στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό, δεν μπορούσα, προφανώς και δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε έτσι εκείνη την ημέρα. Βέβαια, όπως είπα, πολλά πράγματα άλλαξαν στην καθημερινότητά μας από αυτό το γεγονός, από την κατάρρευση των δίδυμων πύργων. Κάποιοι νεότεροι ίσως δεν μπορούν να τα αντιληφθούν, γιατί δεν έχουν μέτρο σύγκρισης με το πώς ήταν πριν τα πράγματα. Οι παλαιότεροι όμως σίγουρα θυμούνται. Καταρχήν άραξαν οι μετακινήσεις μας και η ασφάλεια στις μετακινήσεις μας. Μέχρι και σήμερα, τα αεροπορικά ταξίδια για παράδειγμα. Οι έλεγχοι που γίνονται στα αεροδρόμια. Όσοι θυμάστε πριν το 2001 πώς μπαίναμε σε ένα αεροπλάνο, έτσι, με τι είδους ελέγχους. Και τι έγινε αμέσως μετά από αυτό. Καθιερώθηκαν τότε οι έλεγχοι με ανιχνευτές μετάλλων, καθιερώθηκε αυτό που κάποιοι έχουν χοντρήσει όλα στα παπούτσια, τους αφαιρούν τα παπούτσια στον έλεγχο, οι ζώνες που βγάζουμε τη ζώνη στον έλεγχο, έτσι για να μην τυχόν έχει από κάτω κάτι. Αυτά καθιερώθηκαν μετά την κατάρρευση των δίδυμων πύργων, μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Επίσης η απαγόρευση των υγρών που μεταφέρουμε μέσα στην καμπίνα, αυτό με τα 100 ml. Πόσοι από εσάς δεν έχει τύχει να ταξιδέψετε, έτσι, το λέω και για τους νεότερους που ενδεχομένως ακούνε και ελέγχουν τα μπουκαλάκια, αν είναι 100 ml ή μεγαλύτερο, αν είναι μεγαλύτερο σας το παίρνουν το μπουκαλάκι. Αυτό είναι απόρρια του τρομοκρατικού χτυπήματος της 11ης Σεπτεμβρίου. Η πρόσβαση συγγενών και φίλων στις πύλες αναχώρησης, αυτό δηλαδή που κάποτε ας πούμε όταν ταξιδεύαμε μπορούσε κάποιος που σε συνόδευε στο αεροδρόμιο να φτάσει μέχρι την πύλη αναχώρησης, να σε αποχαιρετήσει και τα λοιπά. Τώρα δεν περνάει, από ένα σημείο και μετά δεν περνάει αν δεν έχει εισιτήριο για να ταξιδέψει. Και αυτό τότε καθιερώθηκε. Έτσι. Και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά στην καθημερινότητά μας. Οι κάμερες ασφαλείας. Άρχισαν οι πόλεις, άρχισαν παντού να γεμίζουν κάμερες ασφαλείας από τότε. Μέχρι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τόσο πολλές κάμερες ασφαλείας. Αυτό κυρίως είναι στην Αμερική πιο εμφανές, αλλά πλέον άρχισε να γίνεται και στην Ευρώπη και σε εμάς εδώ, έτσι. Για προκειμένου να ελέγχουν οι κάμερες. Ποιος είναι ο καθένας, τι είναι. Και όχι μόνο αυτό. Οι παρακολουθήσεις τηλεφωνημάτων, οι παρακολουθήσεις μηνυμάτων, διαδικτυακής δραστηριότητας, έτσι. Όλα αυτά είναι απόρρια της 11ης Σεπτεμβρίου. Και βέβαια. Τα βιομετρικά δεδομένα, τότε καθιερώθηκαν και τα διαβατήρια αυτά που έχουμε σήμερα με τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, με τα μικροτσίπ, τα ψηφιακά αποτυπώματα, η αναγνώριση των προσώπων στα σύνορα, όλα αυτά, έτσι, που τα ζούμε σήμερα στην καθημερινότητά μας και τα βλέπουμε, καθιερώθηκαν αμέσως μετά την 11η Σεπτεμβρίου, για να καταλάβουμε τι ακριβώς ρόλο έπαιξε εκείνη η μέρα, έτσι.

Βέβαια δεν ήταν μόνο αυτό. Ακολούθησαν και πολεμικές συγκρούσεις από τις ΗΠΑ. Να θυμίσουμε ότι μετά τους δίδυμους πύργους έγινε και η εισβολή των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν προκειμένου να καθαιρέσουν το καθεστώς των Ταλιμπάν και να εξουδετερώσουν αργότερα τον ηγέτη της Αλ-Κάιντα, τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, ο οποίος αρχικά τότε αρνούταν οποιαδήποτε εμπλοκή του, αργότερα όμως το 2004 ανέλαβε και επίσημα την ευθύνη για αυτές τις επιθέσεις και ξέρουμε αργότερα πως εξουδετερώθηκε και ο Μπιν Λάντεν από τις ΗΠΑ.

Επίσημος απολογισμός τώρα από εκείνη την ημέρα μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι 2.977 θάνατοι. Μιλάμε για το χώρο εκεί του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου. 25.000 τραυματίες και φυσικά, όπως είπαμε, και άλλες χιλιάδες άλλοι άνθρωποι είχαν μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία τους και έχασαν τη ζωή τους αργότερα εξαιτίας αυτού του γεγονότος, και όσων εισέπνευσαν από τα τοξικά που εισέπνευσαν από την κατάρρευση των δίδυμων πύργων βρισκόταν εκεί γύρω και σε κοντινές περιοχές. Οι ζημιές τότε σε υποδομές, σε ιδιοκτησίες, όλα αυτά σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις, όχι εκτιμήσεις, τον επίσημο απολογισμό, ανήλθαν σε περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Και μέχρι σήμερα φυσικά παραμένει η πιο θανατηφόρα τρομοκρατική επίθεση που έχει συμβεί ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία.

Ακόμα και σήμερα βέβαια υπάρχουν άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι που είναι ζωή και είχαν ζήσει εκείνες τις μέρες και είχαν βρεθεί είτε μέσα στους δίδυμους πύργους και κατάφεραν να ξεφύγουν πριν την κατάρρευσή τους, είτε περιμετρικά εκεί γύρω που ήταν άνθρωποι που πηγαίναν στη δουλειά τους το πρωί, έτσι, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ ήταν 4 παρά 20, στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πρωινή ώρα, έτσι 9 παρά 20 κάπου εκεί ήταν η πρώτη... το πρώτο χτύπημα. Λοιπόν, οπότε ήταν άνθρωποι που εκείνη την ώρα πηγαίναν στις δουλειές τους και βίωσαν αυτό που έγινε. Ακόμα και σήμερα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που διηγούνται αυτές τις ιστορίες και το πώς κατάφεραν να γλιτώσουν και όσα είδαν και όσα έζησαν, και πραγματικά είναι ένα γεγονός το οποίο αξίζει κανείς να ψάξει, έτσι, τις πτυχές του, τις λεπτομέρειές του. Μιλώ για τους νεότερους που δεν το είδαν και δεν το έζησαν, έτσι, και να μάθει περισσότερα πράγματα για το τι έγινε τότε. Ο φίλος μας ο Δημοσθένης μας θυμίζει και το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου εκεί δίπλα στους δίδυμους πύργους που βρισκόταν, το ελληνοορθόδοξο εκκλησάκι, το οποίο αποκαταστάθηκε αυτό, φίλε Δημοσθένη, έτσι, τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι μόνο αυτό όμως, πολλά κτίρια γύρω εκεί κατέρευσαν όπως είναι αναμενόμενο. Για φανταστείτε δύο ουρανοξύστες, όσοι δεν τους έχετε δει οι νεότεροι, ψάξτε λίγο στο ίντερνετ να τους δείτε πώς ήταν, για να καταλάβετε τι είναι να καταραίει όλο αυτό το πράγμα εκεί σε μια περιοχή. Αλλά όπως είπαμε, το πιο σημαντικό απ' όλα ήταν ότι άλλαξαν πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας από τότε, άλλαξαν πολλά πράγματα στις ζωές μας και στον τομέα της ασφάλειας και στον τομέα των ταξιδιών, έτσι, πράγματα που τα ζούμε ακόμα και σήμερα.

Αλέξανδρε, θυμάσαι εσύ τη μέρα εκείνη που ήσουν, α? Μάλιστα. Λοιπόν, ο Γιαννόπουλο θυμάται εδώ το σκηνικό πολύ καλά με τους δίδυμους πύργους. Λοιπόν, έτσι είναι. Τι να πούμε. Λοιπόν, αυτό ήταν έτσι ένα μικρό έτσι αφιέρωμα, ας πούμε, μια μικρή αναφορά που κάναμε για να θυμηθούμε λίγο αυτή τη μέρα, η οποία είναι χαρακτηριστική μέρα, έτσι, 11η Σεπτεμβρίου. Βέβαια, όπως είπαμε, σήμερα υπάρχουν σε όλες τις ΗΠΑ εκδηλώσεις που γίνονται, μνήμης για αυτήν την μέρα που σημάδεψε τον πλανήτη.

Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας ο Βασίλης προσπαθεί να μας γράψει κάποια άλλα πράγματα για ασφαλιστικές αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν και 40 δισεκατομμύρια δολάρια, λέει τότε. Μια από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές απώλειες στην παγκόσμια ιστορία. Φυσιολογικό, Βασίλη μου. Φυσιολογικό, δεν είναι? Αλλά από εκεί και πέρα αυτό είναι το λιγότερο. Ασφαλιστικές αποζημιώσεις και όλα αυτά. Το κυρίαρχο γεγονός δεν είναι αυτό. Το κυρίαρχο γεγονός είναι αυτό που έγινε, ο απόϊχός του, έτσι, ο αντίκτυπος που είχε σε όλο τον πλανήτη και βέβαια οι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους. Εκεί πρέπει να σταθούμε. Τα υπόλοιπα όλα είναι δευτερεύοντα.

Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα μέχρι να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Και αν έχετε και εσείς κάτι να θυμάστε από εκείνη την ημέρα, προλαβαίνετε να στείλετε ένα μήνυμα να το διαβάσουμε στο Viber στο 6907 483 484.

Λοιπόν, κλείνοντας να πούμε για κάποια πράγματα που είναι σημαντικά από τη διεθνή επικαιρότητα. Καταρχήν, έχουμε συνάντηση στην Ινδία του Ρώσου Προέδρου του Βλάντιμιρ Πούτιν με τον Ναρέντρα Μόντι, τον Πρωθυπουργό της Ινδίας. Συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω τις σχέσεις των δύο χωρών σε τομείς όπως η ενέργεια και η άμυνα. Είναι η δεύτερη συνάντησή τους μέσα σε δύο εβδομάδες. Αυτή τη φορά έγινε στο Νέο Δελχή, στην Ινδία, εκεί όπου θα διεξαχθεί η σύνοδος κορυφής των ηγετών των χωρών των BRICS, έτσι. Και αναμένεται να παραστούν εκεί και ο Κινέζος πρόεδρος, ο Xi Jinping, και ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν. Θα βρίσκονται εκεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ιράν, να σημειώσουμε ότι τη Δευτέρα στο Ομάν πρόκειται να γίνουν συνομιλίες των Ιρανών με τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου για τα στενά του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν, όπως ξέρουμε, έχει αποκλείσει σε αντίπεινα για τον πόλεμο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Αυτό ανακοινώθηκε επίσημα από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Θα συσκεφτούν δηλαδή μεταξύ τους οι χώρες του κόλπου να δούμε τι θα προκύψει και από αυτήν την συνάντηση. Το ζήτημα είναι βέβαια κάποια στιγμή να προκύψει πλήρης αποκλιμάκωση της όποιας έντασης ή, αν θέλετε να το πούμε απλά, το τέλος των πολεμικών συγκρούσεων, έτσι, για να μπορούμε να έχουμε και το άνοιγμα των αγορών στην ενέργεια, την ελεύθερη δίωδο των πλοίων εκεί που μεταφέρουν πετρέλαιο, και να έχουμε και αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου που επηρεάζουν σημαντικά όλες τις χώρες του κόσμου και κυρίως στην Ευρώπη. Τώρα που βλέπουμε και η Ευρώπη που πηγαίνει και προς το χειμώνα, θα έχει σημαντικές επιπτώσεις σε αυτή η κατάσταση αν συνεχιστεί. Το σημαντικό είναι να οδηγηθούμε στο τέλος αυτής της κατάστασης και σε πλήρη αποκλιμάκωση. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα, τα δευτερεύοντα, είναι μια άλλη συζήτηση. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση που ήσασταν μαζί μας, για τα μηνύματά σας. Πρώτα Θεός με το απογευματινό μαγκαζίνο. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Εκτάκτως θα τα πούμε μαζί και το πρωί της Κυριακής 9 με 11. Καθώς η καλή συνάδελφος η Βάγια Μπουγιουκλή θα αποσιάζει και αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε αύριο θα είναι μαζί σας η Δέσποινα Εμποτίτση, την Κυριακή θα είμαι εγώ μαζί σας 9 με 11 το πρωί στην εκπομπή και στην πρωινή ζώνη βέβαια με τα δελτία ειδήσεων. Με το απογευματινό μαγκαζίνο θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Από τον αμέσως μετά ακολουθεί η Εύη Καγιά, κωδικός Εύη με τη δική της εκπομπή, το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Στις 8 και στις 9 θα έχουμε δελτία ειδήσεων για την ενημέρωσή σας. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόπουλο που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ, ένα καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε με το απογευματινό μαγκαζίνο και πάλι τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πιλ Ελλάς κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευούλα σήμερα. Σήμερα πήγανε τα παιδάκια μας σε αγιασμό. Και ουσιαστικά ξεκίνησε το σχολείο. Δόξα τω Θεώ. Διότι ο φυσικός χώρος των παιδιών είναι το σχολείο, κατά τη γνώμη μου. Όταν το σχολείο είναι σωστό και όταν σε μαθαίνει πράγματα. Γενικώς όμως το σχολείο είναι μία μικρή κοινωνία. Ακριβώς μία μικρή κοινωνία. Η κοινωνία των παιδιών. Και έτσι πρέπει να παραμείνει. Αλλά σήμερα σκεφτόμουν και το άλλο. Πόσο άδικη είναι αυτή η ζωή. Ξυπνούσαμε εμείς οι γονείς σαν παιδιά για να πάμε στο σχολείο. Ή πιο σωστά μας ξυπνούσαν οι γονείς μας για να πάμε στο σχολείο και τώρα είμαστε αναγκασμένοι να ξυπνάμε κι εμείς τα παιδιά μας. 12 ολόκληρα χρόνια. Για σκεφτείτε το, δεν είναι τραγικό? Μία που ξυπνούσαμε για να πάμε εμείς και μία που ξαναξυπνάμε για να στέλνουμε τα παιδιά μας. Φοβερό. Και μόνο η σκέψη με ανατρίχιασε σήμερα. Καλά κουράγια λοιπόν και για αυτή τη σχολική χρονιά. Καλή σχολική χρονιά, να ευχηθώ σε όλους. Υπομονή στους γονείς που ξυπνάνε, ξυπνάνε τα παιδιά τους και πάνε στη δουλειά τους. Και 5 μέρες κάθε εβδομάδα έχουν αυτή την αγωνία. Καλή αρχή λοιπόν. Και πριν μπω στα έτσι σοβαρά θεματάκια που σας έχω μαζέψει για σήμερα, θέλω να μιλήσω λίγο για τους απατεώνες που εκτός από το ότι οργανώνουν νοθεία στις εκλογές, οργανώνουν και νοθεία στις δημοσκοπήσεις, οργανώνουν και νοθεία και στις διαδικτυακές δημοσκοπήσεις. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Δεν το αντέχετε να βλέπετε στις πρώτες θέσεις ή στην πρώτη θέση την ελληνική λύση, έτσι, με τίποτα. Δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι ότι ψηφίζαμε σε μια δημοσκόπηση η οποία έλεγε ποιο κόμμα θα ψηφίσετε, ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός κτλ. Και κάποια στιγμή προς το τέλος της δημοσκόπησης, πριν κλείσει η δημοσκόπηση, λίγες ώρες πριν κλείσει για να μην το πάρουν και πολύ χαμπάρι, νοθεύσανε τη δημοσκόπηση, ρε παιδιά. Δηλαδή είναι τραγικό. Πόσο άρρωστοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Πόσο άρρωστοι είναι, πόσο αρρωστημένα μυαλά είναι. Στην ερώτηση ποιο κόμμα σκοπεύετε να ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές, κάποια στιγμή είδαμε, την έχουν φωτογραφίσει ευτυχώς, γιατί ξέρουμε ότι η νοθεία παίζεται παντού έτσι πλέον. Η ελληνική λύση ήταν πρώτο κόμμα με 19,9% και περίπου 5.000 ψήφους. 3 ώρες μετά, φεύγουν ως διαμαγείας. 2.500 ψήφοι εξαφανίστηκαν. Τους πήρε ο αέρας. Και πήγανε στη Νέα Δημοκρατία. Και τη δώσανε πρώτη με 18,6%. Φοβερό! Και για να μην φανούν ότι κλέβουν μόνο από την ελληνική λύση, ανεβάσανε και κάποια άλλα κόμματα, κατεβάσανε κάποια άλλα κόμματα, δηλαδή πειράξανε τα πάντα. Έλα όμως που υπάρχουν και τα screenshot και μερικοί τραβούσανε και screenshot φωτογραφίες. Σε λιγότερο λοιπόν από 3 ώρες και πριν κλείσει η δημοσκόπηση, για να παραμείνει το δημοσκοπικό αποτέλεσμα και να φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν μπροστά με 18,6%, αφαιρέσανε 2.500 ψήφους από την ελληνική λύση. Βρε απατεώνες, καλά τους λέω απατεώνες, απατεώνες και λίγα λέω, γιατί είναι κανονική εγκληματική οργάνωση, με όλες τις δράσεις μιας εγκληματικής οργάνωσης. Καλά λέει η Κοβέση.
εγκληματική οργάνωση. Δύο λέξεις που περιγράφουν αυτή την κυβέρνηση τέλεια. Είναι δυνατόν? Τι αρρωστημένα μυαλά είναι? Πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω. Φοβερό. Και έτσι νομίζετε θα πάτε μπροστά, με ψέματα, και με νοθεία στις επόμενες εκλογές πάλι? Για να δούμε πόση νοθεία θα κάνετε όταν από ένας εκλογικός αντιπρόσωπος είναι σε κάθε εκλογικό τμήμα. Για να δούμε πόσο μπορείτε, πόση νοθεία θα κάνετε. Θα κάνετε στην επιστολική ψήφο, ξέρετε εσείς, ξέρετε. Αλλά 2% θα κλέψετε, παραπάνω δεν μπορείτε. Θα φάτε τέτοιο μαύρισμα στις εκλογές που θα πάει σύννεφο. Πιο μαύρο και από το μαύρο. Καταχνιά. Αυτή τη φορά βλέπεις, δεν κατάφερε να πείσει με ψέματα στη ΔΕΘ, γιατί πλέον ο κόσμος ξέρει. Αμόλυσε βέβαια το Μπουλντόκ, τον Μπίπι, να μας λέει ότι στην Ελλάδα όλα καλά. Είμαστε πρώτοι και με διαφορά από τις υπόλοιπες χώρες, έτσι. Όλα είναι καλά στην Ελλάδα. Τα φτιάξε η πρωθυπουργάρα μας. Έλα όμως που οι στατιστικές άλλα λένε. Πρωτιά έχουμε στα χειρότερα και τελευταίοι είμαστε στα άλλα. Αρχές Σεπτεμβρίου, να ξεκινήσω έτσι λίγο πιο χαλαρά. Αρχές Σεπτεμβρίου έγινε μια έρευνα της PISA που αφορά στη δημοσίευση αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ. PISA 2025. Δημοσιεύτηκε λοιπόν το χάλι μας. Αναλυτικά. Γενικευμένη πτώση επιδόσεων των 15χρονων μαθητών σε παγκόσμιο επίπεδο, είπαμε, θα ξεκινήσουμε χαλαρά. Ακόμη και σε χώρες με παραδοσιακά ισχυρά εκπαιδευτικά συστήματα όπως η Γερμανία. Καταγράφεται λοιπόν ένα ιστορικό χαμηλό, έτσι. Πτώση των επιδόσεων. Όσα επισημαίνει ότι αυξάνεται το ποσοστό των μαθητών που δυσκολεύονται στην κατανόηση κειμένου και σε βασικούς μαθηματικούς υπολογισμούς. Βέβαια, αφού όλη μέρα σκρολάρουνε, όλη μέρα βλέπουνε βιντεάκια. Τους έμεινε εγκέφαλος, λέω εγώ. Και αυτό δεν συμβαίνει φέτος και δεν συνέβη το 2025. Αυτό έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Απλά είναι στο πικ του τώρα. Ο ΟΣΑ τι λέει? Σαν ένας από τους κύριους παράγοντες λέει, είναι η διάσπαση προσοχής λόγω αλόγιστης χρήσης αλγορίθμων και social media. Η μειωμένη συνήθεια ανάγνωσης εκτενών κειμένων, καθώς και τα κατάλοιπα της πανδημικής περίοδου. Καταλάβατε? Καταλάβατε. Πάμε τώρα στα στοιχεία στην Ελλάδα, σε αυτή την υπέροχη χώρα, Πίπι, άκου να μαθαίνεις. Στην μέτρηση συμμετείχαν 6.858 Έλληνες μαθητές από 229 σχολεία. Έχω να σας πω ότι και το σχολείο μας είχε λάβει σε αυτή την έρευνα. Τους δόθηκαν κάποιες ερωτήσεις λοιπόν, οι περισσότεροι γονείς το γνωρίζετε. Τους δόθηκαν κάποιες ερωτήσεις τις οποίες έπρεπε να τις απαντήσουν μέσα σε περίπου μία διδακτική ώρα. Δεν τους είπανε τα αποτελέσματα, απλά τα στείλανε κατευθείαν για ανάλυση στο Υπουργείο, στην πρωτοβάθμια. Δεν ξέρω που τα στέλνουν, μάλλον πρωτοβάθμια. Χαμηλές επιδόσεις. Σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες μαθητές δυσκολεύεται στην κατανόηση απλών κειμένων και σε βασικές μαθηματικές πράξεις.
η Ελλάδα παραμένει κάτω από το μέσο όρο του ΩΣΑ. Πίπη, ακούς? Στα μαθηματικά, η Ελλάδα που γέννησε τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και την κατανόηση κειμένου. Παράλληλα καταγράφονται μεγάλες αποκλίσεις ανάλογα με τον κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο και τον τύπο του σχολείου. Δημόσιο με ιδιωτικό. Ποιοι προηγούνται παγκοσμίως? Χώρες και περιοχές όπως η Σιγκαπούρη, η Κίνα, με περιοχές όπως το Πεκίνο και Σαγκάι, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα συνεχίζουν να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις της κατάταξης. Πίπη, ακούς? Ξέρω. Θα στα πούνε. Μάθαινε λοιπόν κι εσύ. Η Ελλάδα είναι πρώτη σε δημόσιο χρέος. Το πιο μεγάλο χρέος σε σύγκριση με τον ΟΑΕΔ, με τον ΑΕΠ, 141%. Είναι πρώτη σε μακροχρόνια ανεργία. Οι περισσότεροι άνεργοι που μένουν άνεργοι για πάρα πολύ καιρό είναι στην Ελλάδα. Είναι πρώτη σε ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα και το νερό τους. Είναι πρώτη σε πτώση εισοδήματος. Το εισόδημα έπεσε πιο πολύ από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το 2010. Πάμε να δούμε και σε ποια είναι τελευταία. Τελευταία είναι στην ελευθερία του τύπου. Η χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελευταία είναι σε αγοραστική δύναμη μισθών. Και σχεδόν τελευταία σε εισόδημα. Οι άνθρωποι βγάζουν λιγότερα χρήματα σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους. Δεύτερη χειρότερη είναι στο μέσο μισθό. 18.000 ευρώ το χρόνο. Και, όπως σας είπα πριν από λίγο, από τις χειρότερες σε επιδόσεις μαθητών, βάσει την έκθεση της ΟΣΑ. Άρα, πού είναι καλύτερη, Πίπη? Βγαίνετε, μωρέ, δεν ντρέπεστε, μεγάλοι άνθρωποι. Εγώ δεν θα πω επειδή είστε πολιτικοί. Μεγάλοι άνθρωποι, βρε, να βγαίνετε να λέτε μέσα από το γυαλί, δημόσια στον κόσμο, τόσα ψέματα. Γιατί τι είναι ο άλλος, ηλίθιος? Δεν θα ψάξει, δεν θα δει, δεν θα ακούσει, δεν βλέπει την τσέπη του που αδειάζει τις πρώτες μέρες μετά την πληρωμή? Τι θα πιστέψει, ότι είναι καλοπληρωμένος, ε? Δεν βλέπει που έχουμε τους περισσότερους φόρους από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση? Σε λίγο θα μας ζητάνε 100% του μισθού να το δίνουμε σε φόρους. Και τώρα μιλάμε για παράλογες φορολογίες, έτσι. Αγοράζεις κάτι πληρώνοντας ΦΠΑ. Όταν θέλεις να το πουλήσεις, πάλι πρέπει να πληρώσεις. Αφού το πλήρωσες αγοράζοντάς το, πλήρωσες και το φόρο μέσα σε αυτό. Όταν το πουλήσεις, επειδή έχεις ανάγκη και πρέπει να το πουλήσεις, πρέπει να ξαναμπεί το χέρι το μακρύ της εφορίας να σου ξαναπάρει χρήμα. Είστε με τα καλά σας, μωρέ. Είναι εξοργιστικό, πραγματικά είναι εξοργιστικό. Τώρα, μία νέα μελέτη για την ασφάλεια των εμβολίων mRNA έφερε στο φως αχαρτογράφητες έως τώρα επιδράσεις στη δομή του ανθρώπινου οφθαλμού. Η συγκεκριμένη μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό, στο επιστημονικό περιοδικό Οφθαλμική Επιδημιολογία και εξετάζει τις επιδράσεις του εμβολίου της Pfizer στο ενδοθήλιο του κερατοειδούς. Αυτό που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική αυτή τη μελέτη είναι ότι καταγράφει μετρήσιμες δομικές μεταβολές
σε μια ομάδα υγιών νέων ενηλίκων, χωρίς κανένα προηγούμενο οφθαλμολογικό, ιστορικό ή ιστορικό νόσηση από κορονοϊό.

συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο πριν από τη λήψη του εμβολίου. Αποκλείστηκαν άτομα με ιστορικό οφθαλμικής νόσου, χρήστες φακών επαφής ή άτομα που είχαν νοσήσει από τον ιό SARS-CoV-2. Και τέλος, οι επανέλεγχοι πραγματοποιήθηκαν περίπου 75 μέρες μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης του εμβολίου. Για την αποτύπωση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν απεικονιστικά συστήματα υψηλής τεχνολογίας, όπως η τοπογραφία κερατοειδούς, Sirius, και η κατοπτρική μικροσκοπία Tommy, επιτρέποντας τους ερευνητές να μετρήσουν με ακρίβεια χίλιοστού τα κύτταρα του κερατοειδούς. Τα ευρήματα τώρα. Πρώτον, τι αλλάζει? Η πυκνότητα ενδοθυλιακών κυττάρων. Η αρχική μέση πυκνότητα ήταν, για παράδειγμα, 2.500 κύτταρα ανά τετραγωνικό χιλιοστό. Μετά από 75 μέρες, η πυκνότητα υποχώρησε στα 2.378 κύτταρα, δηλαδή μία μείωση της τάξεως του 8,4%, που κρίθηκε στατιστικά σημαντική. Δεύτερον, ο δείκτης ποικιλομορφίας κυττάρων, που αυξήθηκε από το 39% στο 42%. Στην οφθαλμολογία, η αύξηση της ποικιλομορφίας υποδηλώνει ότι τα κύτταρα χάνουν την ομοιομορφία τους, κατάσταση που συνδέεται συχνά με κυταρικό στρες. Τρίτον, η εξαγωνικότητα. Το ποσοστό των κυττάρων που διατηρούν το φυσιολογικό εξαγωνικό τους σχήμα μειώθηκε από το 50% στο 48%. Ένδειξη πιθανής διαταραχής στη φυσιολογική αρχιτεκτονική του ιστού. Τέλος, το κεντρικό πάχος κερατοειδούς. Παρατηρήθηκε αύξηση του πάχους από τα 533 στα 548 μικρόμετρα. Η αύξηση του πάθους του πάχους του κερατοειδούς σχετίζεται συχνά με κατακράτηση υγρού, δηλαδή με ήπιο ή πρώιμο ήδημα. Τώρα, για να κατανοήσουμε αυτές τις αλλαγές και το πόσο σημαντικές είναι, πρέπει να ανατρέξουμε στη φυσιολογία του ματιού. Το ενδοθήλιο είναι η εσωτερική στιβάδα του κερατοειδούς. Η κύρια λειτουργία του είναι να αντλεί υγρό έξω από τον κερατοειδή και να τον διατηρεί στεγνό και διαφανή ώστε να περνάει το φως. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι τα κύτταρα του ενδοθυλίου δεν αναγεννώνται. Γεννιόμαστε με ένα συγκεκριμένο αριθμό τέτοιων κυττάρων που μειώνεται φυσιολογικά με πολύ αργό ρυθμό κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Όταν παρατηρείτε ταχεία απώλεια τέτοιων κυττάρων, ο οργανισμός δεν μπορεί να τα αντικαταστήσει και τα εναπομείναντα κύτταρα διωγγώνονται για να καλύψουν τα κενά. Είναι μη φυσιολογική διόγκωση, το καταλαβαίνετε. Αν η πυκνότητα των κυττάρων πέσει κάτω από κάποιο οριακό επίπεδο, ο κερατοειδής χάνει τη διάβγειά του, οδηγώντας σε ίδημα και θόλωση της όρασης. Αυτό γίνεται φυσιολογικά στα γεράματα. Τώρα, τα ερωτηματικά της ομάδας ερευνητών είναι τα εξής. Αν η μείωση των κυττάρων σταματά μετά τις 75 μέρες ή συνεχίζεται με ραγδαίο ρυθμό? Αν ο ιστός καταφέρνει να σταθεροποιηθεί χωρίς μακροπρόθεσμες επιπλοκές? Και ποιοι είναι οι ακριβείς βιολογικοί μηχανισμοί που προκαλούν τη μεταβολή αυτή? Και φυσικά η δημοσίευση αυτής της μελέτης στο επιδημιολογικό οφθαλμικό περιοδικό προσθέτει συγκεκριμένα ποσοτικά δεδομένα στην επιστημονική βιβλιογραφία. Υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή φαρμακοεπαγρύπνηση και περαιτέρω οφθαλμολογική έρευνα προκειμένου να αξιολογηθούν πλήρως οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις των τεχνολογιών mRNA στον οφθαλμικό ιστό. Τι να πω. Δηλαδή αυτά τα mRNA κατέστρεψαν τον κόσμο, κατέστρεψαν όλα τους τα όργανα όσοι επέλεξαν να μπουν στο παγκόσμιο αυτό πείραμα. Ένα προς ένα. Και τι άλλο θα βγει?
Δεν γνωρίζουμε.

Δεν ξέρουμε. Και το άγνωστο πολλές φορές είναι τρομακτικό. Βέβαια, έχω να σας πω ότι δεν έχουν όλοι το ίδιο άγχος, όλοι οι γιατροί το ίδιο άγχος και όλοι οι ερευνητές το ίδιο άγχος, ειδικά όταν έχουν μπουκωθεί με κάποια εκατομμύρια, όπως βλέπουμε στη Διάβγεια, για να κάνουν έρευνες. Ποιος χρηματοδοτεί αυτές τις έρευνες? Η Pfizer. Τι είναι η Pfizer? Η εταιρεία που χρηματοδοτεί μια μελέτη για να τις βγάλει, να τη βγάλει μέλι γάλα, να τις βγάλει όλα τις τα σκευάσματα μέλι γάλα. Ποιοι πήρανε χρήματα για να κάνουν μελέτες, ε? Και ποιοι δεν θα βγάλουν ποτέ μα ποτέ κάποια τέτοια αντίστοιχη μελέτη στην Ελλάδα? Θα σας πω αμέσως. Τα στοιχεία είναι στη Διάβγεια. Βασιλακόπουλος, 800.000 ευρώ για δήθεν έρευνες, συν 20.000 ευρώ για κάθε εμφάνισή του στην TV. Τζανάκης, 2,5 εκατομμύρια για δήθεν έρευνες, χωρίς να έχει ερευνητική ομάδα, την έφτιαξε αργότερα, αφού τα τσέπωσε. Ε? Και μου ήρθε και στο δικαστήριο να μου το παίξει μάγκας. Σε ποιον, εμένα? Και 20.000 ευρώ για κάθε εμφάνιση στην τηλεόραση. Μαγιορκίνης. Είδατε γιατί είχε λιγουρίτσες και ήταν σε διακοπές, σε πεντάστερα. Ε? Γιατί πήρε 16 εκατομμύρια ευρώ. Εξού και να μην πω τι τώρα. Και οι διακοπές και οι λιγουρίτσες. Με 16 εκατομμύρια ευρώ για έρευνα, πας και σε ένα πεντάστερο. 365 μέρες το χρόνο. Ο Μέγας Ψάλτης, Σωτήρης Τσιόδρας. Αυτός είναι ο μεγάλος καθηγηταράς και μεγάλος ψάλτης, γι' αυτό και πήρε μόλις 34 εκατομμύρια ευρώ για δήθεν έρευνες. Τα πρώτα 30 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα υπόλοιπα 4 από το Δημόσιο Ταμείο του Κράτους. Το κόστος της αγοράς των εμβολίων, που δήθεν είναι δωρεάν μέχρι τον Ιούλιο, ήταν στα 756 εκατομμύρια. Είπατε κάτι? Ναι. Επίσης 180 εκατομμύρια μέσα σε 2 χρόνια σε γιατρούς και φαρμακοποιούς. Ε? Γιατί άραγε? Πάμε σε διάλειμμα. Σκεφτείτε τα ποσά. Έχετε λίγο χρόνο στο διάλειμμα να σκεφτείτε τα ποσά. Πάμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το α και το ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
21: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
22: Καραγιάννη τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
21: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
22: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
21: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
22: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
21: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και πάλι. Παρασκευούλα σήμερα. Ο αγιασμός των παιδιών μας τελείωσε, θα λέγαμε, επιτυχώς. Βέβαια δεν έλειψαν και τα παρατράγουδα. Στο ένα σχολείο μαλλιοτραβιούνται μαθήτριες. Στο άλλο σχολείο λείπουνε καθηγητές. Στο τρίτο σχολείο, επειδή έκλεισαν και πολλά σχολεία, στηβάζουν τα παιδιά πολλά σε αίθουσες για να καταφέρουν να περάσουν αυτή τη σχολική χρονιά. Η κατάσταση είναι μαύρη κωμωδία στην εκπαίδευση. Και κάθε Σεπτέμβριο ζούμε περίπου τις ίδιες καταστάσεις. Το αφήγημα της ετοιμότητας παίζει όλο το καλοκαίρι, αλλά καταραίει πριν καν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Τα σχολεία συγχωνεύτηκαν πλέον, γιατί όπως ξέρετε έκλεισε πάνω από 100 σχολεία ο Τρισκατάρατος. Εξάλλου, μας το έχει πει ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται όλοι να γίνουμε επιστήμονες, Δεν μας θέλει ο Κουραμπιές επιστήμονες, θέλει εργάτες γης ο Κουραμπιές. Οπότε πρόχειρα συσσωρεύσανε τα παιδιά από 25-30 σε κάθε τάξη, αλλά αυτό δεν πειράζει, γιατί εμείς, ξέρετε, προσέχουμε, όπως το είπε, την επικοινωνία, όχι την ουσία. Επικοινωνιακά λοιπόν οι επισκέψεις του Κουραμπιέ ήταν πολύ προσεκτικές σε δημοτικά σχολεία, εκεί που τα μικρά παιδιά με την αθωότητά τους θα χαμογελάσουν στις κάμερες και είναι τα ιδανικά θύματα που θα χρησιμοποιηθούν για την προπαγάνδα του. Έτσι, όλο χαμόγελα, αγκαλίτσες, σέλφι. Γιατί σήμερα, λέει ο Κουραμπιές, επιτρεπόταν, λέει, το κινητό στο σχολείο και οι σέλφι. Οι νόμοι, όποτε μας βολεύουν, καταργούνται, όπως καταλαβαίνετε, αρκεί να το λέει η ηγετάρα μας. Πήγε λοιπόν να επισκεφθεί δημοτικό. Γιατί σου λέει ένα γυμνάσιο ή ένα λύκειο φαντάζει απαγορευτικό περιβάλλον. Φανταστείτε τι συνθήματα θα μπορούσαν να ακουστούν εκεί μέσα. Έτσι. Το θέμα όμως, πέραν από τα επικοινωνιακά και πέρα από όλα αυτά, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό όταν, αφού έχει να κάνει με την εκπαίδευση και με τα καινούργια βιβλία. Τι θα βλέπουμε κάθε χρόνο, Θεέ μου? Τι θα βλέπουμε από εδώ και πέρα? Ούτως ή άλλως τώρα βλέπουμε ότι το ανώμαλο εντάχθηκε στα πλαίσια του φυσιολογικού. Το παράνομο δεν είναι παράνομο όταν καταργεί την παρανομία ένας πρωθυπουργός. Γενικότερα έχουμε χάσει την μπάλα. Θυμάστε πριν από μέρες που σας είχα πει ότι στη Δευτέρα Δημοτικού παιδιά ηλικίας μόλις 7-8 ετών θα δουν ένα βιβλίο όπου εισάγονται έννοιες και κοινωνικά μοντέλα όπως η ομοφιλοφιλική οικογένεια, την ώρα που τα παιδιά ακόμη παλεύουν να κατανοήσουν και να κατακτήσουν τις βασικές έννοιες της ανάγνωσης και της γραφής. Πρέπει να περάσει αυτή η εικόνα στο υποσυνείδητό τους και μάλιστα για να παραμείνει η εικόνα τους ζητάνε μέσα από το βιβλίο να μιλήσουν για τη δική τους οικογένεια και σε ποιον τύπο ανήκει. Έχω τοποθετηθεί από αυτού, δεν θέλω να επαναληφθώ. Απλά σας θύμισα το γεγονός. Και επειδή το βαρέλι δεν έχει πάτο, πλέον έβγαλε ένα ρεπορτάζ το Voice News σήμερα, που είναι πραγματικά αποκαλυπτικό παράδειγμα αυτής της ιδεολογικής διολίσθησης. Και μιλάμε για το σχολικό εγχειρίδιο των Αγγλικών. Στην πραγματικότητα, ένα κείμενο της Τράπεζας Θεμάτων
πρώτης λυκείου με τον τίτλο A Refugee's Dreamland, δηλαδή κάπως η ονειρεμένη χώρα ενός πρόσφυγα. Σε αυτό το κείμενο λοιπόν, μέσα στο εγχειρίδιο, προβάλλεται η Τήλος ως ένα ιδανικό παράδεισο υποδοχής και εγκατάστασης προσφύγων και μεταναστών. Ωραίο. Τι λέτε. Η Τήλος. Μιλάμε για το διαμάντι των Δωδεκανήσων, έτσι. Που ουσιαστικά τώρα, σε αυτό το εγχειρίδιο, προβάλλεται ως τον ιδανικός παράδεισος υποδοχής και εγκατάστασης. Λαθρέων. Μάλιστα εδώ γεννάται και το ερώτημα. Μήπως σε αυτή την προβολή έχει βάλει και το χεράκι της και η τοπική αυτοδιοίκηση του νησιού. Δεδομένου ότι η δήμαρχος της Τήλου είναι ευρέως γνωστή για τις δράσεις της και τις θέσεις της υπέρ των μεταναστών. Την ώρα που η κυβέρνηση ψεύδεται, ισχυρίζεται δημόσια, τέλος πάντων, ότι ασκεί μια αυστηρή και αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική, τέτοιου είδους πράξεις μας δείχνουν το πραγματικό της πρόσωπο. Μας λένε ξεκάθαρα ότι και πάλι λένε ψέματα. Από τη μία λοιπόν έχουμε τη μανία της πολυπολιτισμικότητας, από την άλλη έχουμε την κατάργηση της παραδοσιακής οικογένειας και τέλος την αντικατάστασή μας από τους λαθρέους. Τα λέω, αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Όσο και να θέλεις να το ωρεοποιήσεις, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Το αποτέλεσμα μετράει. Αγαπάς την παραδοσιακή οικογένεια και μου προωθείς γάμους ομοφιλοφίλων και ψηφίζεις και νόμο. Αγαπάς την πατρίδα σου, αλλά τα σύνορά της, όπως σας έλεγα και πριν, δεν τα κλειδώνεις. Και αφήνεις ανεξέλεγκτα να εισέρχονται ξένοι, λαθρέοι. Και μάλιστα τους διαφημίζεις και ένα νησί. Πια την Τήλο. Στείλ τους ένα ξερονήσι. Και να πηγαίνει πλοίο κάθε εβδομάδα να τους δίνει τρόφιμα. Δεν κατάλαβα. Και να το σκάψουν και πέρα να το κάνουν αεροδρόμιο. Να το σκάψουν, να το φτιάξουν, να το αξιοποιήσουν. Να δουλεύουν, αφού τρώνε, αφού πληρώνονται. Ας κάνουν κάτι χρήσιμο. Εγώ αν ήμουν ηγέτης, αυτό θα έκανα. Θέλεις φίλε να φας, όπως δουλεύω εγώ και όπως δουλεύει όλος ο κάθε έντιμος πολίτης αυτής της χώρας, δουλεύει για να βγάζει τα προς το ζήν, θα κάτσεις και θα δουλέψεις. Δεν έχεις μόρφωση. Εννοείται δεν έχεις μόρφωση, γιατί αλλιώς δεν θα ερχόσουν. Θα ήσουν σε κάνα πανεπιστήμιο της χώρας σου να διδάσκεις. Δεν έχεις τίποτα, κανένα εφόδιο. Ωραία. Μπορείς να σκάψεις. Μπορείς να χτίσεις. Μπορείς να καλλιεργήσεις. Τράβα στο ερημονήσι. Εγώ θα σου δώσω όλα τα απαραίτητα υλικά. Ξεκίνα. Να φτιάξεις το δικό σου σπίτι, φίλε. Να δούμε πόσα πίδια βάζει ο σάκος. Και αν γινόταν έστω μία φορά και αυτό, να δείτε τι δυσφήμιση θα έτρωγαν και πόσο θα μειωνόντουσαν οι ροές. Επίσης, αν μία φορά, και σας το έχω ξαναπεί, στέλναμε μία καραβιά όπως ήρθαν, τους μαζεύεις από την παραλία και τους πας πίσω από εκεί που ήρθανε. Θα ξανάρχονταν ή θα λέγανε για μισό λεπτό, θα δώσω εγώ 3-4-5 χιλιάρικα στο διακινητή για να φτάσω στην παραλία, να δω αν είναι αμμώδης και να με γυρίσουν πίσω επί τόπου, για μια βόλτα δηλαδή. Να δεις από στόμα σε στόμα πώς θα γινότανε και θα σταματούσαν οι ροές. Αλλά όταν έρχονται εδώ, τους ταΐζεις, τους ποτίζεις, τους δίνεις σπίτι και κάθονται και κοιτάζουν τον ουρανό φιλοσοφώντας, γιατί δεν κάνουν καμία δουλειά, φυσικά θα έρθουν όλοι. Ποιος δεν θα ήθελε μια τέτοια ζωή? Ποιος? Κανείς. Μια τέτοια ζωή ονειρευόμαστε όλοι. Να καθόμαστε να μας πληρώνουν και να είναι τα πάντα εξασφαλισμένα.
να ζούμε ζωή χαρισάμενη. Μόνο διακοπές. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Αλλά δεν ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί. Εγώ πιστεύω ότι τους θέλουν εδώ πέρα γιατί έχουν πάρει κάτω από το τραπέζι πάρα πολύ χρήμα για να τους δέχονται. Και όταν έχεις λαδωθεί, που λέμε και στο χωριό, δεν μπορείς να μιλήσεις, ούτε μπορείς να πάρεις δραστικά μέτρα κατά αυτού που σε λάδωσε. Έτσι δεν είναι? Αυτή ήταν η συμφωνία προφανώς. Να έρθουν καμιά δεκαριά εκατομμύρια εδώ για να τα τσεπώνει ο εκάστοτε υπουργός μαζί με την κυβέρνησή του. Κάνω λάθος? Πάντα πρέπει να ακολουθούμε το χρήμα. Έτσι δεν είναι? Πού ακριβώς λοιπόν πέφτει το χρήμα? Ξέρουν αυτοί που τα τσεπώνουν. Ξέρουμε κι εμείς, αλλά πώς θα το αποδείξουμε? Αυτό είναι το θέμα. Πώς θα αποδεικνύεις αυτό? Και προφανώς όταν έχει να κάνει με χρήμα η υπόθεση, αυτή η κυβέρνηση μας έχει αποδείξει περίτρανα ότι το χρήμα το έχει για Θεό. Εκεί τελειώνει και ο πατριωτισμός και ο εθνικισμός και όλα. Τελειώνουνε. Εκεί που ξεκινάει και ρέει τον Μπικικίνι. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Γιατί δεν μπορεί μόνο εγώ να έχω σκεφτεί αυτή τη λύση, να έρθει ένα καράβι να τους γυρίσει όλους πίσω μία μέρα και να γίνει ντόρος και να ξέρουν ότι έρχονται, αλλά θα φεύγουνε, θα γυρίζουν πίσω. Δεν μπορεί να το έχω σκεφτεί μόνο εγώ. Όχι, δεν είμαι εγώ η ευθεία. Απλά μερικοί άνθρωποι βάζουμε την πατρίδα μας πάνω απ' όλα και όχι την τσέπη μας πάνω απ' όλα. Και η πατρίδα μας χάνεται. Και ο λαός μας αντικαθίσταται. Από ανθρώπους που δεν έχουν καμία διάθεση να ενσωματωθούν. Καμία απολύτως διάθεση, τους βλέπουμε. Έρχονται πιστεύοντας ότι εδώ πέρα είναι η γη της επαγγελίας. Θα τους ικανοποιήσουμε τις σεξουαλικές τους ορέξεις. Θα τους ταΐσουμε. Θα τους ποτίσουμε. Θα τους δίνουμε επιδόματα. Και θα βιάζουν τις γυναίκες και τα κορίτσια μας. Άμα χορτάσει το αρκούδι, τι θα θελήσει? Σεξ. Φυσιολογικό πράγμα. Φυσιολογικότατο. Ειδικά όταν έχουν ζήσει μια ζωή με γυναίκες που τις βλέπανε με μπούργα, με χιτζάμπ, καλυμμένες μέχρι τον αστράγαλο και ξαφνικά έρχονται σε μια χώρα όπου, εντάξει, τα έχουμε πετάξει όλα έξω. Φυσικά δεν φταίμε εμείς. Εμείς έχουμε αυτό τον πολιτισμό. Δεν έχουμε τον πολιτισμό της σαρίας, δεν έχουμε τον πολιτισμό του χιτζάμπ. Αυτοί όμως, φανταστείτε, για αυτούς η ένδυση με το μισό μέτρο ύφασμα είναι προκλητική. Και νομίζουμε ότι στη χώρα μας, οι γυναίκες, η χώρα μας μάλλον ολόκληρη, ένας τεράστιος οίκος ανοχής. Έτσι μας βλέπουνε. Αυτός είναι ο πολιτισμός τους. Δεν τους κατηγορούμε για τον πολιτισμό τους. Αλλά δεν μπορούν να ενσωματωθούν στο δικό μας. Θέλουν να αναγκάσουν τις γυναίκες μας. Το λένε στους δρόμους, το λένε στην Αγγλία. Βγαίνουν, υπάρχουν βιντεάκια στο διαδίκτυο. Υπάρχει, χαμός γίνεται. Ότι πρέπει να ντυνόμαστε όπως δίνονται οι γυναίκες τους. Που κρύβονται ολόσωμα. Ολόσωμη στολή. Σαν το Δίτη που πάει να βιντεοσκοπήσει τους καρχαρίες. Ολόσωμη στολή. Έτσι θέλουν τις γυναίκες μας. Άρα θέλουν να φέρουν τους δικούς τους νόμους στη χώρα μας. Δεν θέλουν να ενσωματωθούν σε καμία περίπτωση. Και τα παραμύθια, όταν δεν έχουν δράκο, δεν είναι ενδιαφέροντα. Το παραμύθι ότι μπορούν να ενσωματωθούν είναι σκέτο παραμύθι. Και πολύ άσχημο μάλιστα. Με κακό τέλος. Τώρα, πάμε λίγο σχετικά με την πλασμαφαίρεση. Και όλο αυτό το ντόρο που έγινε γύρω από την θεραπεία του συγχωρεμένου πια Μαζονάκη. Η πλασμαφαίρεση είναι μια
ιατρική επεμβατική μέθοδος, κατά την οποία αφαιρείται το αίμα του ασθενούς από το σώμα, διαχωρίζεται στα συστατικά του, στα άμορφα και έμορφα κύτταρα, απομακρύνεται το υγρό μέρος του αίματος, δηλαδή το πλάσμα που περιέχει παθογόνες ουσίες, και επιστρέφονται τα κύτταρα στον οργανισμό μαζί με υγρό αναπλήρωσης, κυρίως λευκοματίνη ή πλάσμα από δότες. Φανταστείτε ότι αυτή η μέθοδος εισήχθη για πρώτη φορά σαν επίσημη θεραπευτική μέθοδος το 1900, τη δεκαετία του 60, και στόχο είχε την αντιμετώπιση αυτοάνωσων και νευρολογικών νοσημάτων. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις αφαιρούνται οι πρωτεΐνες, για τα αυτοάνωσα μιλάω, του ανοσοποιητικού συστήματος που επιτίθεται στους ιστούς του ίδιου του οργανισμού, αφαιρούνται ανοσοσυμπλέγματα που προκαλούν φλεγμονή σε διάφορα αγγεία και όργανα, και λένε ότι γίνεται και αποτοξίνωση. Εγώ να σας πω, αυτό το τελευταίο δεν το πιστεύω, γιατί οι τοξίνες είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφαιρεθούν με αυτή τη μέθοδο. Τώρα, το Guillain-Barré μπορεί, ναι, να καλυτερεύσει ή και να εξαλειφθεί με αυτή τη μέθοδο. Η σκλήρυνση κατά πλάκας λένε ότι έχει μεγάλη βελτίωση και τα λοιπά και τα λοιπά. Το αν τώρα αυτή είναι και μία μέθοδος που διαφημίζεται ότι είναι κατά της γύρανσης και τα λοιπά και τα λοιπά, κοιτάξτε κάτι. Αν το πάρουμε από την άποψη ότι ναι, καθαρίζεται ο οργανισμός από βλαβερά κύτταρα, σε ένα αυτοάνωσο σας μιλάω, ουσιαστικά ανανεώνονται τα κύτταρα, μπορεί αυτό να φανεί και στο δέρμα. Αυτό θα είναι για 1-2 μέρες κατά τη γνώμη μου, έτσι. Οι τοξίνες ξανασυσσωρεύονται, τα βλαπτικά στοιχεία που ακόμη και από το περιβάλλον στο οποίο ζούμε καθημερινά περνάνε μέσα μας, τοξίνες και δηλητήρια τα οποία ο οργανισμός μας προσπαθεί συνεχώς να καταπολεμήσει. Άρα δεν μπορείς να πεις ότι θα φαίνεσαι νέος για τον επόμενο μήνα, ούτε καν, εντάξει. Πιο πολύ μου μοιάζει με μύθο που χρησιμοποιείται από κάποιους επιτίδιους που θέλουν ξεκάθαρα να βάλουν χέρι στις καταθέσεις σε μεγάλα ποσά καταθέσεων όλων αυτών που θέλουν στα 50 τους, στα 60 τους να φαίνονται 20άριδες. Εντάξει. Τώρα, αν ο Μαζωνάκης είχε πάει, όπως γράφεται σε πολλά σχόλια που βλέπω στο διαδίκτυο, για να αποτοξινωθεί από την πρωτεΐνη ακίδα, επειδή και σε καμπάνιες υπέρ των εμβολίων εμφανίστηκε, αλλά και ο ίδιος είχε κάνει 1, 2, 3, δεν ξέρω πόσα σκευάσματα, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Έτσι, μπορεί να είχε πάει για αυτό. Όμως δεν υπάρχει άλλος τρόπος αποτοξίνωσης μέχρι στιγμής αποτελεσματικός, εκτός από το πρωτόκολλο που είχε δώσει ο Dr. Peter McCullough. Θυμάσαι, σας το είχα πει μέσα από αυτή την εκπομπή αρκετές φορές. Αυτό το πρωτόκολλο είναι με νατοκινάση, είναι με κουρκουμίνη, με βρωμελίνη, με αστάξανθίνη, βιταμίνη D3 και K2 και μαγνήσιο. Και αυτά πρέπει να λαμβάνονται καθημερινά για περισσότερους από 6 μήνες, ούτως ώστε να υπάρξει βελτίωση κάποιων παρενεργειών
των mRNA σκευασμάτων ή θεραπεία αυτών. Από ό,τι είχε πει ο Dr. Peter McCullough, έχει δει σε χιλιάδες ασθενείς που έχει εξετάσει και έχει προτείνει το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, έχει δει τεράστια διαφορά πριν και μετά. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρωτόκολλο μέχρι στιγμής. Και σας έχω ξαναπεί, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει και αντίδοτο. Δεν θα το μάθουμε όμως εμείς. Το πιο πιθανό είναι το έχει, ότι το έχει και το ξέρει μία μικρή ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είχαν άμεση σχέση και με τη δημιουργία αυτού του γενετικού τροποποιητή του mRNA που όλοι γνωρίζουμε. Αυτά ήθελα να σας πω. Προσέξτε από τσαρλατάνους. Έχει γεμίσει ο κόσμος. Και δυστυχώς, όσο πιο απελπισμένος είσαι και όλο και περισσότερο πιο απελπισμένοι γινόμαστε στην Ελλάδα, τόσο πιο εύκολο θύμα γίνεσαι για όλους αυτούς τους τσαρλατάνους. Προσέξτε τα μάτια σας 400. Αυτά. Παραμένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη. Η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πήρε να λύσει το μαύρο πρόβατο. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του ζεύγους των γιατρών για το θάνατο τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για αδίκημα το οποίο προβλέπει ποινή κάθειρξης. Μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 έτη. Οι δύο γιατροί ζήτησαν και πήραν από τον ανακριτή προθεσμία για την απολογία τους. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομής της όρο του Γιώργου Μαζονάκη χωρίς να προκύψει μέχρι στιγμής αιτία θανάτου. Απαντήσεις αναμένεται να δοθούν από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν την τιμή του πετρελαίου Brent που διαμορφώθηκε σήμερα στα 104 δολάρια το βαρέλι. Η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης εκτοξεύτηκε πάνω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά με ακόμα υψηλότερες τιμές στην επαρχία και στα νησιά. Προβληματισμός επικρατεί για την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης καθώς οι εκτιμήσεις τοποθετούν την τιμή εκκίνησης κοντά στο 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε κάθε περίπτωση, χαμένοι των εξαγγελιών είναι τα πιο λαϊκά τμήματα, είπε από τη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Πλέον δεν ξεχωρίζει στην κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα, σημείωσε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Κυριακή ο Πρωθυπουργός θα παραστήσει στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Κάποιος να πει στον Πρωθυπουργό ότι η ΑΟΣ δεν είναι σαλάμι να το κόβεις σε φέτες όπως σε βολεύει ή όπως σε αφήνουν οι Τούρκοι να βολεύει. Και εδώ μιλάμε για μειωμένη επίρρεια και 12 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης. Αυτό σημαίνει σαλαμοποίηση της ενιαίας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, η οποία αποδεικνύει ότι ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία διακατέχονται από φοβικά σύνδρομα απέναντι στον Ερντογάν. Και η λύση είναι μία. ΑΟΣ τώρα κανονική και 12 ναυτικά μίλια. Όλα τα υπόλοιπα είναι σαλαμοποίηση και φοβικό σύνδρομο της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στον Ερντογάν, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Τέσσερις συλλήψεις έγιναν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για δύο υποθέσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών από τον Εύρο προς το εσωτερικό της χώρας. Στην Ιερά Πέτρα μεταφέρθηκαν νωρίτερα με σκάφη του λιμενικού σώματος 98 παράνομοι μετανάστες που εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. 24ωρη η λειτουργία σήμερα και αύριο στο μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα στο Ομάν συνομιλίες με χώρες του κόλπου για τη στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ, τα οποία έχει αποκλείσει αντίπεινα για τον πόλεμο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ιρανικό Υπουργείο των Εξωτερικών. Το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι θα στρέψει τα ρωσικά πυρηνικά όπλα προς τη Λιθουανία αν η συγκεκριμένη χώρα εγκαταστήσει στην επικράτειά της πυρηνικές κεφαλές από τα οπλοστάσια των συμμάχων της. Αν πυρηνικά όπλα εγκατασταθούν σε λιθουανικό έδαφος και στοχεύουν εμάς, τότε κατά συνέπεια το έδαφος αυτής της χώρας θα βρεθεί αντιστοίχως στο στόχαστρο των δικών μας πυρηνικών όπλων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντιμήτρη Πεσκόφ. Η Ινδία ανακοίνωσε σήμερα ότι ο πρωθυπουργός της χώρας Ναρέντρα Μόντι και ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν συμφώνησαν να συνεχίσουν περαιτέρω τις ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ των χωρών τους στο πλαίσιο των συνομιλιών που κάλυψαν τομείς όπως η ενέργεια και η άμυνα. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση των δύο ηγετών μέσα σε δύο εβδομάδες που πραγματοποιήθηκε παραμονή της ετήσιας συνόδου κορυφής των ηγετών των χωρών BRICS στην πρωτεύουσα της Ινδίας, στο Νέο Δελχή, στην οποία αναμένεται να παραστούν μεταξύ άλλων και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιν Πινκ και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζέσκιαν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Το σκηνικό του καιρού αλλάζει αύριο Σάββατο με την έλευση τοπικών βροχών, καταιγίδων και πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα διατηρηθεί αρχικά ηλιοφάνεια, όμως η αστάθεια θα επεκταθεί σταδιακά ανατολικότερα. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν. Υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπουρίνια, κυρίως από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις νότιο-νοτιοδυτική αρχικά και αργότερα βόρειο με την ίδια ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή πριν λαλεί στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκου.
0: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

παγωμένου εφιάλτε. Κάτι απρόσωπα λαμπάκια τη νύχτο δανείζει. Σαν υδρο ανέρα στου αντάρτε. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί τη τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές.

0: Βρίσκω σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι, μείνε ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο το τρόμο.

κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια παπωμένο. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Το αστερό του

Λοιπόν. Καλησπέρα, Focus 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Τώρα θα, σήμερα βέβαια είναι πάντα η μέρα των ακροατριών και των ακροατών, αλλά ένας πολύ καλός μου φίλος, γνωστός είναι, θα λέγαμε και σχεδόν πολύφημος, ο πλαστικός χειρούργος Ιωάννης Λύρας. Με πήρε τηλέφωνο, τον πήρα μάλλον τηλέφωνο γιατί μου ζήτησε να μιλήσουμε και μου λέει, κοίτας κάτι, θέλω να το συζητήσουμε σε ό,τι αφορά τουλάχιστον αυτή την ιστορία με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οπότε δεν μπορούσα να του πω όχι και με μεγάλη μου χαρά θα τον φιλοξενήσω εδώ στην εκπομπή στις 8:35. Βέβαια, έπρεπε να κοιτάξω να δω και τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία. Θα σας δώσω ορισμένα πράγματα για να το έχετε υπέρ σας και δεν ξέρω σε ποια από όλα θα απαντήσει ο Ιωάννης Λύρας. Θα πρέπει να σας πω ότι επίσης είναι μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου. Τώρα, δηλαδή έχει και μια θεσμική ιδιότητα πέρα από την εμπλοκή του στον χώρο της άσκησης της ιατρικής του τέχνης. Ο κύριος Μαζονάκης προσήλθε στο ιατρείο του Κορονακίου για να υποβληθεί λοιπόν σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, έφτασε στις 1,5 ώρα και όχι στις 4 όπως αρχικά είχαν αναφέρει οι εμπλεκόμενοι. Και εδώ δημιουργείται ένα κενό τριών ωρών που αποτελεί και ένα κεντρικό σημείο της έρευνας. Βέβαια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου εκεί διαπιστώθηκε και ο θάνατος του. Από ό,τι είδα στη συνέντευξη που έδωσε ένας από τους τραυματιοφορείς, από τους νοσηλευτές μάλλον του ΕΚΑΒ, ο πρώτος που πήγε με τη μηχανή για να παραδώσει, τέλος πάντων για να δώσει τις πρώτες βοήθειες, είπε ότι βρισκόταν σε κατάσταση ανακοπής, άρα και θανάτου. Τώρα, όσο αφορά τη δικογραφία, μας έλεγε προηγουμένως εδώ ο Κώστας ότι απαγγέλθηκε κατηγορία για το κακούρημα της ανατηφόρας έκθεσης με συναυτουργία σε βάρος των δύο γιατρών, που φτάνει μέχρι τα 10 χρόνια κάθειρξη. Βέβαια, η οικογένεια, από ό,τι έμαθα, θα ζητήσει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου με ανθρωποκτονία με δόλο. Το περίεργο βέβαια για μένα, αλλά και μπορεί και να μην είναι, δεν είμαι γιατρός, ότι τα αποτελέσματα της νεκροτομής κάνουν λόγο για απροσδιόριστη αιτία θανάτου. Και θα εξεταστούν και από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Ιατρικής Αθηνών. Οι δύο τώρα γιατροί, ο ένας είναι ο γιατρός ο Ηλίας Θοδωρόπουλος, παθολόγος, ιδιοκτήτης του Stem Cell Clinic στην Καρνεάδου 11, στην καρδιά του Κορονακίου, αν και παρουσιάζεται ως επικεφαλής της κλινικής, το βράδυ της 9 Σεπτεμβρίου κατέθεσε ότι η γυναίκα του διαχειρίζεται το ιατρείο και ότι ο ίδιος δεν έχει καμία εμπλοκή. Το γεγονός ότι το ιατρείο βρίσκεται στο όνομά του φυσικά ενέχει τα ότι εγείρει ζητήματα αστικής και ποινικής ευθύνης. Βέβαια, άλλο πράγμα το ιατρείο και άλλο πράγμα cell clinic ή τέλος πάντων η χρήση της λέξης clinic που σημαίνει κλινική. Όσον αφορά τώρα τη σύζυγό του, την κυρία Ιωάννα Γιάκα ή Γάκα μάλλον, εδώ υπάρχει μια τεράστια αντίφαση. Ο διοκτήτης αναφέρει ότι η λειτουργία αυτής της μονάδας είχε αναλάβει η σύζυγός του, που είναι γιατρός και γυναικολόγος. Ο κύριος Πατούλης, θα το ψαντήσουμε και πιο κάτω, ερωτηθείς αν προβλέπεται να κάνει τέτοια επέμβαση γυναικολόγος, απάντησε ότι στο φάγελό του ιατρείου έχει δηλωθεί παθολόγος ο σύζυγος και άνευ ειδικότητος η σύζυγος, η οποία όμως δηλώνει ότι έχει αποκτήσει και δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο στην κβαντική ιατρική και εμφανίζεται στο χρυσό οδηγό ως ολιστική ιατρός με την ένδειξη εναλλακτικές θεραπείες και ως ιατρική διευθύντρια του Ινοσφαίρεσης Athens. Πρέπει να σημειώσουμε ότι και το Ινοσφαίρεση Athens Clinic και το Stem Cell Clinic χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση. Διαφήμιζαν όλα αυτά τα χρόνια βλαστοκύτταρα, ολιστική ιατρική, φιλτράρισμα πλάσματος, 24ωρη προσωπική εξυπηρέτηση, με το ζεύγος να έχει χτίσει σχέση εμπιστοσύνης με εκπροσώπους της Showbiz. Το κλίνικ της επωνυμίας είναι εμπορικό αυτοκόλλητο. Νομικά, φυσικά, δεν υπήρξε ποτέ κλινική, αλλά εδώ υπάρχει ένας δόλος, παραπλάνηση.
Από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών είχε πάρει άδεια παθολογικού ιατρίου με συστεγαζόμενο γιατρό άνευ ειδικότητας, δήλωσε ο κύριος Πατούλης. Και το ιατρείο έχει άδεια από το 2013 στο 2025, όπου έγινε επαναληπτικός έλεγχος. Δεν βρέθηκε τέτοιο μηχάνημα. Ακούστε, γιατί έχει εδώ πάρα πολύ παρασκήνιο, 100% από αυτά που θα σας πω παρακάτω, και θα σας αφήσουν και με το στόμα ανοιχτό. Η επίσημη ανακοίνωση αυτή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είχε χορηγήσει λοιπόν βεβαίως λειτουργίες παθολογικού ιατρίου με ιατρείο άνευ ειδικότητας που συστεγαζόταν. Στους χώρους αυτούς, όπως είπε ο κύριος Πατούλης, δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμασφαίρεσης. Υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που τα ιδιωτικά ιατρία και πολυιατρία παίρνουν από το 11 βεβαίως λειτουργίες από τον Οικείο Ιατρικό Σύλλογο, όχι άδεια όμως από κρατική αρχή. Ιδιωτικές κλινικές αδειοδοτούνται από την περιφέρεια. Δηλαδή, ο κ. Πατούλης ως περιφερειάρχης Αττικής το 2019 με 2023 και ταυτόχρονα και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, καθόταν σε δύο καρέκλες αδειοδότησης του ιδιωτικού τομέα της Αττικής. Η πλασμαφαίρεση δεν προβλέπεται σε καμία από αυτές τις δύο κατηγορίες εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος και γίνεται μόνο σε 4 δημόσια νοσοκομεία από εκπαιδευμένους γιατρούς. Υπάρχει και μια σύγχυση στις καταθέσεις που αξίζει να σημειώσουμε. Την άδεια για τη χρησιμοποίηση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης τη δίνει ο Ιατρικός Σύλλογος. Αλλά δεν την δίνει σε ιδιωτικά ιατρία, όπως κατέθεσε η Διευθυντήρια του Ευαγγελισμού. Απ' την άλλη μεριά, η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου λέει κάτι άλλο. Ο καθένας μπορεί να αγοράσει όποιο μηχάνημα θέλει, να το βάλει στο ιατρείο του. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Το θέμα είναι ότι αυτή η ιατρική πράξη δεν πρέπει να γίνεται σε ιατρείο. Ποιος ακριβώς λοιπόν αδειοδοτεί μηχανήματα πλασμασφαίρεσης και ποιος το αδειοδοτεί, είναι λοιπόν ένα ανοιχτό ερώτημα, γιατί άμα είναι να το πάρεις και να το βάλεις στο ιατρείο σου, αλλά δεν θα γίνει ιατρική πράξη, τι νόημα έχει να το αγοράσεις. Βεβαίως υπάρχουν οι δύο επιτόποι έλεγχοι από την αρμόδια επιτροπή τον Ιούνιο, τον Νοέμβριο και τον Νοέμβριο του 2025, που είχε προηγηθεί ένας έλεγχος. Αφού μάλλον έχει προηγηθεί ο έλεγχος το 24. Κατά αυτούς τους ελέγχους, σύμφωνα με τον κύριο Πατούλη, δεν είχαν εντοπιστεί μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Και στην αυτοψία μετά τον θάνατο, είναι δύο αυτά που. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά αυτό το κρύωμα με έχει σακατέψει. Λοιπόν, η εξήγηση που δίνεται για τους άκαρπους ελέγχους λέει ότι έχουμε 15.000 ιατρία. Λίγες επιτροπές δυστυχώς. Όταν μπαίνει μια επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου, ώσπου να γνωστοποιήσει ποια είναι, μπορούν να κρύψουν, έχουν χρόνο αντίδρασης, δεν είμαστε διοκτική αρχή. Για το τι είχε δηλωθεί στο φάκελο, είχε δηλώσει πολύ συγκεκριμένα μηχανήματα, όπως μηχανήματα οζονοθεραπείας, ένα μηχάνημα ίντιγκο, ένα μηχάνημα για κάποια θεραπεία εντέρου. Δεν υπήρξε γνωστοποίηση στον Ιατρικό Σύλλογο μηχανημάτων της πλασμαφαίρεσης. Η οζονοθεραπεία και η υδροθεραπεία εντέρου και η συσκευή ίντικο, κβαντικό biofeedback, είναι δηλωμένα στο φάκελο ενός παθολογικού ιατρίου και ο Ιατρικός Σύλλογος τα θεώρησε συμβατά με την ειδικότητα. Είπαμε, η ιστοσελίδα διαφήμιζε δημόσια το Inusferesis Detox. Δεν χρειαζόταν κάποια έφοδος, ήταν καταγραμμένο στο Google. Τώρα, αυτό που μου κάνει λοιπόν εντύπωση, και εδώ θα μείνετε όλοι σεκός, ότι το Υπουργείο Υγείας παραχώρησε αιγίδα στο First Health Travel International Conference, στα πολύ ωραία ελληνικά που χρησιμοποιούμε, γιατί είναι ελληνική, όπως καταλάβετε, αυτός ο τίτλος, όπου παρουσιάστηκε από την κυρία Γάκα τόσο η πλασμαφαίρεση όσο και τα μηχανήματα. Και στο βίντεο φαίνονται οι πρώην Υπουργοί Υγείας, ο κ. Στάνος Πλεύρης και ο Βασίλης Κικίλιας, να μιλούν σχετικά για τη θεραπεία στο πλαίσιο του συνεδρίου. Αλλά και ο κ. Πατούλης. Άρα, ξέραν ότι υπήρχαν αυτά τα μηχανήματα. Από τη διοργάνωση έγινε πλήρως διαδικτυακή στις 4 και 5 Μαΐου του 2023. Διοργανωμένο από το Institute of Social and Preventive Medicine του καθηγητή Γιάννη Τούντα.
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Τουρισμού και την Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με το Ξενοδοχικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Διανόησης. Χαιρετισμό απέθυνε και ως πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας, Ελιτούρ, ο κύριος Πατούλης. Τώρα, με ποια ιδιότητα την καλέσανε? Συμμετείχε λοιπόν με την ιδιότητα γυναικολόγος ολιστική ιατρός και το θέμα ήταν ο ρόλος των εναλλακτικών θεραπείων. Παιδιά, όλα είναι στα αγγλικά, αλλά κάνω μετάφραση αυτόματα γιατί έχουμε τρελαθεί από την ελληνικότητα των αγγλικών. Λοιπόν, στο επίσημο site του συνεδρίου φιλοξενούσε αναλυτική παρουσίαση των θεραπευτικών πρακτικών της. Το προφίλ της στο site του συνεδρίου υπάρχει ακόμα και απαριθμεί το κβαντικό biofeedback

0: Πρόκειται για ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας ενέκρινε δαπάνη 8.000 και πλέον ΦΠΑ για την οικονομική υποστήριξη του συνεδρίου, καλύπτοντας τα branding, την ιστοσελίδα, διερμηνία, γραμματιακή υποστήριξη κτλ. Ο κύριος Πατούλης εκεί φοράει τρία καπέλα. Το ένα είναι του Ελτούρ, πρόεδρος, είναι, καταγράφει λοιπόν, Περιφερειάρχης Αττικής, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πρόεδρος του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών, πρόεδρος και της Ελτούρ, που είναι στην ουσία το λόμπι του ιατρικού τουρισμού που ο ίδιος ίδρυσε. Η περιφέρεια χρηματοδότησε και ο Ιατρικός Σύλλογος ήλεξε τρεις φορές και δεν είδε. Προσέξτε λοιπόν πόσα πράγματα εδώ εμφανίζονται, γιατί συμμετείχε και σε ένα συνέδριο του 25 στο Cirrus Healing Waves Festival. Έχουμε πήξει στην αγγλική γλώσσα, ας πούμε. Προφανώς δεν απευθύνονται στους Έλληνες, γιατί προφανώς απευθύνονται έτσι. Το λες στα αγγλικά, ας πούμε, κάτι, I'm the fixer, ας πούμε, είναι κάτι παραπάνω. Ναι. Δεν ξέρω στα πόσα από αυτά θα μας απαντήσει ο Ιωάννης Λέρας, να ξέρετε ότι μπορεί να έχει τη φήμη ενός διάσημου πλαστικού χειρουργού, αλλά γνωρίζοντας τον άνθρωπο δεν έχει καμία εικόνα, ας πούμε, να ξέρετε ότι είναι ένας πολύ ανατρεπτικός, πολύ, θα λέγαμε, αναρχοαυτόνομος άνθρωπος, μέσα στον χώρο της ιατρικής βεβαίως. Δεν ξέρω στα πόσα θα μπορεί να απαντήσει σε όλα αυτά τα οποία θα τον ρωτήσω. Μπορεί να μην έχει και άποψη, να μην έχει γνώμη. Εγώ πάντως ερωτήσεις θα τις κάνω. Και νομίζω ότι θα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον αυτή όλη η ιστορία. Ας πάμε λιγάκι στο μικρό διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Ταμάρια Shoes δίνει ένα συν ένα. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
5: Μα το Ταμάρια Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής. Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! Ένα συν ένα και για ανδρικά παπούτσια. Ταμάρια Shoes. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με

0: τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Λοιπόν, για να βρείτε τα καλύτερα events της χώρας και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα, μπείτε στο Energy Cloud, energyoutloud.gr. Ενέργεια μουσική εμπειρίες από την ΔΕΗ. ΔΕΗ Energy Out Loud παρουσιάζει την πολύγλωτη συναυλία 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα στην παραλία Θεσσαλονίκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. ΔΕΗ Energy Out Loud.

Οπότε, περιμένοντας να συνδεθούμε τον Γιάννη τον Λύρο, έχω να προσθέσω τα εξής λοιπόν. Ο κύριος Πατούλης είπε, δεν συμμετείχα στο συνέδριο με την έννοια της ομιλίας. Υπήρχε ένα βίντεο στο οποίο μας ζητήθηκε να μιλήσουμε για τον ιατρικό τουρισμό. Με τον ιατρικό τουρισμό ασχολούμαι εδώ και 15 χρόνια, πιστεύω στις δυνατότητές του. Η Επιστημονική Επιτροπή είναι υπεύθυνη ενός συνεδρίου που ορίζει ποιοι θα μιλήσουν. Εγώ ήμουνα από την πρώτη στιγμή, βγήκα και είπα για αυτή τη γιατρό ότι είναι άνευ ειδικότητας και είναι και η γραμμή του Υπουργείου κτλ. Και λέω στο δεύτερο συνέδριο το 2000. Α, έχουμε τον.

Λοιπόν, εντάξει, μέχρι να μπορέσουμε να συνδεθούμε. Λοιπόν, τώρα. Δεν υπάρχει δημόσια πρόταση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να αδειοδοτήσει πλασμαφαίρεση

0: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο λοιπόν και πάλι στον αέρα. Μαζί μας έχουμε τον πλαστικό χειρούργο, τον κύριο Ιωάννη Λύρα, τον μαύρο λύκο εγώ του λέω. Καλησπέρα Γιάννη, σε ευχαριστώ που έτσι δημιουργήθηκε αυτό. Βέβαια ξέρεις, πρέπει να ξέρεις ότι στην εκπομπή γενικώς δεν φιλοξενώ ζητήματα, ξέρεις, τέτοιου είδους και τα λοιπά, αλλά επειδή έχει ενδιαφέρον και επειδή έχω λυπηθεί με την απώλεια αυτού του ανθρώπου, θεωρώ δηλαδή, η γνώμη μου είναι ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας λυπημένος άνθρωπος στην πραγματικότητα για πολλούς λόγους στη ζωή του, και επειδή έχω μεγάλη εκτίμηση και σε σένα και σε αυτά τα οποία θα μοιραστείς μαζί μας, είπα θα το κάνω. Λοιπόν, θα ξεφύγω από την πολιτική, τη φιλοσοφία και την κοινωνιολογία και θα πάμε στην ιατρική τέχνη. Καλώς ήρθες λοιπόν στο Πριν Λαλείς το Μαύρο Πρόβατο.
1: Καλώς σε βρίσκω, Αλέξανδρε, μετά από τόσα χρόνια περάσαμε τόσες ωραίες στιγμές μαζί, στα ταξίδια μας στην Ιταλία και όλα τα άλλα ταξίδια που έχουμε κάνει μαζί, τις συζητήσεις. Ναι. Και μην ξεχνάς ότι και αυτό το οποίο ανέφερες, ο Γιώργος Μαζονάκης, είναι ένα μέρος της φιλοσοφίας.
0: Σωστά, σωστό. Σωστό και αυτό. Βεβαίως, έχεις δίκιο. Γιάννη, είναι πάρα πολλές ερωτήσεις που έχω να σου κάνω. Δηλαδή, ό,τι προλάβα να ετοιμαστώ μέσα στο σύντομο χρόνο από τη στιγμή που μιλήσαμε και τη στιγμή που ξεκινούσε η εκπομπή. Αλλά θέλω να ξεκινήσεις πρώτα εσύ και σιγά σιγά θα έρθουν και οι ερωτήσεις οι οποίες έχω ετοιμάσει για σένα. Για πες.
1: Είναι και εγώ πολλά που έχω να σου πω, γιατί αυτή η υπόθεση είναι μια βεντάλια που έχει ανοίξει κατά τη γνώμη μου με πολύ ακατάλληλο τρόπο. Πρώτα απ' όλα δεν έπρεπε να μάθουμε στα πλαίσια της νομικής επιστήμης καθόλου το όνομα του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας ασθενής του οποίου έπρεπε να προφυλάξουμε τα προσωπικά δεδομένα. Δεν μπορεί να μας λένε όλοι για τα προσωπικά δεδομένα, να μας βάζουν να πατάμε κουμπάκια ότι αποδεχόμαστε και δεν αποδεχόμαστε τα cookies και τελικά να μαθαίνουμε τα πάντα για τον Μαζονάκη. Δηλαδή πώς προφυλάχθηκε η ιστεροφημία του. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι διαφωνώ και εκμεταλλεύομαι την εκπομπή σου, με την καλή έννοια εκμεταλλεύομαι, για να καταγραφεί η διαφωνία μου με την άποψη των αρχών, με τη θέση των αρχών. Όλοι οι πρόεδροι έχουν μιλήσει και έχουν εκφραστεί ήδη χωρίς να ξέρουν καν τη δικογραφία. Πρόσεξε, δεν λέω ότι οι γιατροί είναι αθώοι, σε καμία περίπτωση. Προφανώς είναι ένοχοι από την ομολογία τους κιόλας. Αλλά αυτό δεν επιτρέπει σε καθένα να σκυλεύει την υπόθεση, γιατί όπως έβαλα στο Instagram μου, αυτό ακούγεται σαν μια τραγωδία του Αριστοτέλη, που θέλει να δείξει στους ανθρώπους ότι μπορούσαν να είναι και αυτοί στη θέση του Μαζονάκη και απλά την κλείτωσαν. Το τρίτο είναι ότι πράγματι οι γιατροί έκαναν σοβαρό λάθος. Και αυτό οφείλεται στην απληστία των ανθρώπων που οι μεν ασθενείς ζητούν να πάνε σε ένα γιατρό να τους κάνει πριγκίπισες και σούπερμαν με ματζούνια μέσα από τη φλέβα, και οι δε, χωρίς να κοπιάσουν καθόλου, να κάνουν κάποιες σοβαρές ειδικότητες, να γίνουν νευροχειρουργοί, να γίνουν ορθοπαιδικοί, να γίνουν χειρουργοί σπονδυλικής στήλης, νευροχειρουργοί και ουρολόγοι, χωρίς να κοπιάσουν, με μια ενεσούλα μέσα στη φλέβα υπόσχονται ότι όλα θα πάνε καλά και οι άνθρωποι θα ζήσουν για 250 χρόνια. Οι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν για 250 χρόνια βρήκαν το τέρι τους, αυτούς τους γιατρούς. Άρα είναι πολύ μεγαλύτερο το θέμα από αυτό το νομικό ιατρικό όπως παρουσιάζεται σήμερα στη δημοσιογραφία. Το καλό όμως της ιστορίας, του αφήνω χώρο για να κάνεις τις ερωτήσεις σου, είναι ότι σήμερα ξέρουμε όλοι ότι όταν βάζεις πράγματα στη φλέβα σου για να γίνεις νέος, μάλλον θα πεθάνεις. Άρα όλοι ξέρουμε ότι η πλασμαφαίρεση είναι μόνο για ασθενείς και όχι για αυτούς τους ματαιόδοξους που θέλουν να μείνουν για πάντα νέοι.
0: Βέβαια είναι η εποχή της τυραννίας, όπως λέω, της νεανικότητας, που έχω αρθογραφήσει, έχω κάνει εκπομπή γι' αυτό και θα ήθελα μια μέρα να κάνουμε μια εκπομπή πάνω σε αυτό το ζήτημα, αυτή την μανία των ενηλίκων να αδειάσουν το χώρο και το χρόνο με την νεανικότητα. Αυτό που διάβασα και δεν ξέρω βέβαια πρώτα απ' όλα αν ισχύει, είναι ότι κάποια στιγμή βρέθηκε ότι μέσα από την, μάλλον ενώθηκε με τη μακροζωή αυτή η ιστορία με την πλασμαφαίρεση, όταν το 2005 μια ομάδα τον Ιρίνα και Μάισελ Κόμποι ένωσε χειρουργικά την κυκλοφορία, λέει, ενός νέου και γέρου ποντικού, παραβίωση ονομάζεται αυτό, και ο γέρος ποντικός έδειξε νεότερος. Πάνω σε αυτό βασίζεται όλη αυτή η ιστορία με το αίμα, γιατί έχουμε ακούσει άπειρες για αδενόχρωμα, γιατί υπάρχει μια γενικώς μανία. Έχω διαβάσει μελέτες στον παρελθόντα χρόνο ότι όντως μπορεί να λέω τώρα, εδώ πέφτουν και δισεκατομμύρια από τους μεγάλους των 4-5 της τεχνοφεουδαρχίας, δηλαδή από τους ηγέτες των OpenAI και τα λοιπά, λεφτά χοντρά σε αυτή την ιστορία με την νεότητα μέσω του αίματος. Αυτό συμβαίνει όντως με την πλασμαφαίρεση ή είναι ένας μύθος στην ουσία? Γιατί μπήκες πολύ χοντρά και μ' άρεσε ο τρόπος που τάχωσες, οπότε για πες μου.
1: Κοίταξε, είπες τη μαγική λέξη αδενόχρωμα. Αυτό σημαίνει διακίνηση ανηλίκων, όπως γίνεται η παράνομη εμπορία οργάνων, γίνεται και η παράνομη εμπορία αίματος ανηλίκων. Γιατί θα βρουν το αδενόχρωμα, γιατί ο ανήλικος άνθρωπος, ένα παιδάκι που είναι ενός έτους, μέχρι να γίνει 10 ετών, αυξάνεται συνεχώς το μέγεθός του, αυξάνεται συνεχώς οι δυνατότητές του.
0: Τι λες τώρα?
1: Κάποιες ορμόνες το κάνουν να μεγαλώνει πολύ γρήγορα. Αυτό έκαναν παλιότερα οι μεγάλες ηθοποιοί. Παίρνανε τα προβατάκια, τα γάλακτος, και παίρνανε το αίμα τους και το μετακίζανε μέσα στο δικό τους αίμα. Δηλαδή δεν είναι καινούριο αυτό. Απλά τότε ήταν πιο πρωτόγνωρο, πιο πρωτόγωνο, πιο πρωτόλιο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν ήταν επιστημονικά τόσο προηγμένο. Πράγματι, μέσα στο αίμα των παιδιών και στο αίμα των νεαρών ζώων, των νεαρών παιδιών και των νεαρών ζώων, υπάρχει αδενόχρωμα και αυξητική ορμόνη, όπως και πολλές άλλες ορμόνες αύξησης. Λοιπόν, πράγματι, κάποιοι τρελοί ψυχοπαθείς επιστήμονες σκέφτηκαν, ψυχοπαθείς, το λέω ξανά, το ξαναλέω, και δεύτερη και τρίτη φορά, σκέφτηκαν ότι αν πάρεις το αίμα των παιδιών και το μεταμοσχεύσεις, το μετακίσεις μέσα σου ή άλλους ιστούς, θα μείνεις για πάντα νέος. Αυτό έχει να κάνει με την επιστημονική φαντασία, διότι ο οργανισμός του απορρίπτει, ο δικός μας οργανισμός, απορρίπτει ό,τι είναι ξένο, ό,τι είναι πρωτεϊνικό ξένο, το απορρίπτει. Δεν μπορείς λοιπόν να πάρεις το αίμα ενός ξένου οργανισμού και να το βάλεις στο δικό σου αίμα, γιατί θα απορριφθεί αμέσως. Όχι μόνο δεν θα ενσωματωθεί, όχι μόνο δεν θα σε κάνει πιο νέο, ούτε θα σε κρατήσει για πάντα νέο, αλλά θα το απορρίψει αμέσως με μια αλλεργική αντίδραση. Όχι αυτή την αλλεργική που λέμε από αλλεργία, εννοούμε μια ανοσοβιολογική αντίδραση. Συνεπώς, άρα εδώ πρόκειται για μια ψεύτικη βιομηχανία υπόσχεσης αιώνιας νεότητας μέσα από ουσίες που βρίσκονται στους οργανισμούς των νέων παιδιών και των νέων ζώων. Είναι μια ψυχοπάθεια αυτό που συμβαίνει. Αυτό όμως που πραγματικά μπορώ να σου απαντήσω για να μην είμαι αρνητικός ζήτηση μαζί σου, Αλέξανδρε, είναι το εξής, ότι πράγματι η γενετική θα οδηγήσει μέσα από την μοριακή βιολογία και μέσα από την ιολογία, τους ιούς δηλαδή, θα οδηγήσει σε μια μεταμόρφωση ή μια βελτίωση των γονιδίων μας, ώστε να ζήσουμε πιο πολύ και πιο καλά. Αυτό θα γίνει. Είναι αυτό που έγινε στο εργαστήριο της Wuhan στην Κίνα, όταν βγήκε αυτός ο COVID-19. Εκεί έγινε για το κακό, αλλά υπάρχουν εργαστήρια που εργάζονται για το καλό κιόλας.
0: Καταλαβαίνω.
1: Στην γονιδιακή θεραπεία.
0: Μάλιστα. Αυτή εδώ η μέθοδη, καταρχάς πρέπει να σου πω, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Εδώ βλέπω ότι η κυρία Γάκα συμμετείχε σε διοργάνωση του Υπουργείου Υγείας που, μισό λεπτό να δω λιγάκι πώς λεγόταν αυτό εδώ, το
1: τουρισμός,
0: μπράβο, του 2023, όπου εκεί ανακοινούν ότι έχει φέρει μηχανήματα. Ήταν παρόν ο κύριος, δεν λέω τίποτα περισσότερο, λέω ποιοι ήταν παρόντες, ήταν ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Κικίλιας, ο κύριος Στατούλης, και δεν εμφανίζονται όλοι αυτοί και δεν θέλουν, μια υπόθεση κάνω, ότι δεν γνωρίζαν ότι εκεί ανέφερε ότι έχω φέρει μηχανήματα, είμαι χαρούμενη και τα λοιπά, συμμετέχει ως πώς το λέει αυτό, κβαντική ιατρική και ολιστική, δεν ξέρω βέβαια, θα μου πεις κιόλας αν η ιατρική, η καθιερωμένη μαζί με την ολιστική μπορούν να συνδυαστούν, αλλά εδώ εμφανίζονται όλοι ότι δεν ξέρουν τίποτα, ενώ αυτό κυκλοφορεί, διαφημίζεται, φαντάζομαι και υποθέτω, επειδή έχουμε ζήσει μαζί στην Αθήνα σε αυτόν τον κόσμο τον περίεργο των διακεκριμένων πολύθυμων ανθρώπων, τα γνωστά μεταξύ τους, ξέρω εγώ, να κάνω εκεί, κάνω αυτό, και εμφανίζονται όλοι δεν ξέρουν τίποτα.
1: Εγώ δεν θέλω να προσχωρήσω στην πολύ ορθή, κατά τη γνώμη σου, υποψία για θεωρία συνωμοσίας.
0: Δεν θέλω να κάνω συνωμοσία.
1: Θα σου πω τα εξής, επειδή είμαι γνώστης του γεγονότος, γιατί εγώ είμαι στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου, εκλεγόμενος από το 18 μέχρι σήμερα αδιαλείπτος.
0: Okay.
1: Επειδή έχω διαχειριστεί πάρα πολλές υποθέσεις και ως εισηγητής και ως αναπληρωτής γενικός γραμματέας και ως απλό μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου όλα αυτά τα χρόνια, πρέπει να σου πω ότι όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει να στείλει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις σαν και αυτές, όλες αυτές οι υποθέσεις αναλύονται πλήρως και με πολύ δικαιοσύνη, το επιβεβαιώνω αυτό, το Ιατρικό Συμβούλιο του Ιατρικού, το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών είναι αδιάβλητο, το επιβεβαιώνω αυτό, επειδή είμαι μέλος του, αναλύεται και πραγματικά έχουμε αφαιρέσει άδειες από γιατρούς οι οποίοι έχουν παραπλανήσει το κοινό. Σε αυτή την κατηγορία. Πρώτη φορά βέβαια για πλασμαφαίρεση. Mm-hmm. Όμως θέλω να σου πω το εξής. Ο Πατούλης έχει ένα πρόβλημα. Θέλει να μεγαλουργήσει στον ιατρικό τουρισμό. Είναι μια φαντασίωσή του ότι η Ελλάδα, η χώρα του Ιπποκράτη, μπορεί να γίνει κέντρο παγκόσμιας διακίνησης όμορφων ανθρώπων.
0: Όμορφων ανθρώπων.
1: Υγιών ανθρώπων. Το λέω διακίνησης γιατί...
0: Αυτό είναι λίγο ρατσισμός μου μοιάζει, έτσι, όμορφη και υγιής.
1: έχει κολλήσει τον Ιπποκράτη, ο Πατούλης. Okay. Και επειδή έχει κολλήσει τον Ιπποκράτη, έχει καλές προθέσεις, έχει αφήσει μεγάλο χώρο, γκρίζα ζώνη, σε πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν φορτωθεί επάνω του και του έχουν υποσχεθεί οτιδήποτε για τον ιατρικό τουρισμό. Αυτό το συμβούλιο, το οποίο συμμετείχε αυτή η άγνωστη τότε γιατρός, ήταν ένα συμβούλιο του ιατρικού τουρισμού και όλοι κολλάγανε, και εγώ είχα κάνει τότε μια ομιλία, όλοι κολλάγανε και υποσχόντουσαν στον Πατούλη ότι ο καθένας με τη δικιά του μέθοδο θα φέρει τουρίστες στην Ελλάδα και θα φέρει ένα εισόδημα στο τουριστικό προϊόν της Ελλάδος και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα και τα λοιπά και η χώρα του Ιπποκράτη. Άρα ο Πατούλης έχει καλές προθέσεις. Δεν ξέρω, πρόσκειο, δεν ξέρω τα έσω τα οικονομικά δεν τα ξέρω. Απλώς εγώ ξέρω αυτό που ζω στον ιατρικό σύλλογο κάθε μέρα. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν αυτή την γυναίκα την οποία ο Πατούλης αποκάλεσε σήμερα απατεώνα, όπως και το σύζυγό της, εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Ναι, αλλά γιατί. Το έκανε ο Πατούλης. Μέσα σε μια δικιά
0: μοιάζει λίγο απεταξάμιν, κάπως έτσι μοιάζει τώρα αυτή.
1: Ναι, κάπως έτσι, ναι. Πράγματι, ο Πατούλης έχει στριμωχτεί τώρα. Γιατί πραγματικά μέσα σε αυτή την μεγαλομανία του εντός εισαγωγικών, και ας μου το συγχωρήσει ο ίδιος αν το ακούσει, αλλά θα το πω με την καλή πρόθεση, γιατί τον συμπαθώ τον κύριο Πατούλη, καλές προθέσεις γενικά. Και είναι ένας άνθρωπος που ανοίγει πολύ το παιχνίδι στους ανθρώπους, ίσως και αυτό είναι το μεγάλο του λάθος. Δηλαδή μπορεί να προσελκύει μέσα γύρω του ανθρώπους που είναι πραγματικά λαμόγια ή απατεώνες. Αλλά ο ίδιος μπορεί να μην το ξέρει, δεν το κάνει επίτηδες.
0: Σωστά, καταλαβαίνω.
1: Γιατί όχι, όταν κάποιος πάει να γίνει πολιτικός, προσελκύει τους πάντες. Ξέρεις τι γίνεται γύρω από ανθρώπους που θέλουν να γίνουν πολιτικοί. Ο Πατούλης πάντα ήθελε να γίνει πολιτικός. Πάντα το κόβανε. Οπότε τώρα το θέμα δεν είναι αν είναι ο Πατούλης εμπλεγμένος σε αυτήν την ιστορία. Το θέμα είναι αν οι έλεγχοι που έγιναν από τον Ιατρικό Συμβούλιο, από τον Ιατρικό Σύλλογο, είχαν μέσα έναν ποντικό, αυτό που λένε rat, δηλαδή αν κάποιος ενημέρωνε αυτούς τους ανθρώπους...
0: Και μαζεύαν τα μηχανήματα.
1: Αν ενημέρωνε κάποιους ανθρώπους ότι θα έρθει ένας έλεγχος, που να μην το ξέρει ο Πατούλης, και να πηγαίναν οι άνθρωποι, οι κανονικοί οι ελεγκτές, και να λέγανε δεν βρήκαμε τίποτα, αφού τα μηχανήματα ήταν στην ταράτα. Ναι. Λοιπόν, αυτό μπορώ να το πιθανολογήσω, ότι κάποιοι μέσα από τον Ιατρικό Σύλλογο, διοικητικοί ίσως, ή ακόμα και γιατροί, δεν το αποκλείω, μπορεί να λέγανε ότι σήμερα θα έρθει έλεγχος σε αυτή την επιχείρηση, στην άλλη επιχείρηση. Οπότε τώρα υπήρχε ένα θέμα, ότι αν είχαν ενημερωθεί αυτοί, πραγματικά ο ελεγκτής δεν έβρισκε τίποτα. Όμως και αυτό ακόμα που λέμε τώρα είναι παράληψη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Δεν γίνεται να αφήνουμε αυτό το άτομο, αυτά τα δύο άτομα να έχουν μηχανήματα δύο πλασμαφαίρεσης, που είναι παράνομο πλήρως, όπως είπε και ο υπουργός και ο υπουργός, και να μην συμβαίνει τίποτα γι' αυτό. Πρέπει κάποιοι του ελέγχου τουλάχιστον πρέπει να ελεγχθούν. Αυτή μπορεί να τους ελέγχουν.
0: Επειδή εντάξει, αυτή η ζωή που είχαμε. Δεν ξέρω αν θυμάσαι την Πέννη την Ξανάκη, τέλος πάντων, μια τραγουδίστρια της εποχής εκείνης που κάναμε παρέα. Όχι εσύ, αλλά εμείς από την πλευρά της Τζόκια, έτσι. Λοιπόν, ξέρεις τι έγραψε σήμερα. Έγραψε, λέει, ότι αυτή η γυναίκα ήταν υπεύθυνη και από το ιατρείο της έφυγε νεκρή ή τέλος πάντων πέθανε. Αν θυμάσαι, η Ιφηγένεια Γιαννακοπούλου, μια στιχουργός, μεγάλη σπουδαία λογοτέχνης, κειμενογράφος, ήταν ένα πολύ. Είχα πάει κιόλας στην κηδεία της τότε την εποχή εκείνη, που ήταν και ο Χίος μέσα και τα λοιπά. Στην κηδεία όλα αυτή. Μαζεύτηκε πάρα πολλούς κόσμους. Ήταν ένα ευνίδιο γεγονός. Και λέει ότι τότε ήταν της χορήγησε κάποια περίεργη ουσία, αλλά δεν την ονόμασε, την κατονόμασε δηλαδή ότι αυτή είναι η γιατρός το 2004. Η οποία ευθύνεται για την απώλεια της Ιφηγένειας Γιαννακοπούλου. Δεν ξέρω
1: αν. Μιλάς για τη γιατρό που μιλάμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ότι ποτέ κανένας δεν είναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι. Δηλαδή, οι άνθρωποι όταν ξεκινάνε την πορεία τους προς το αθέμητο κέρδος, δεν τους σταματάει τίποτα. Θα είναι πάντα μεγάλο το ταξίδι και κάποια στιγμή θα σταματάει απρόοπτα, όπως συνέβη τώρα. Δηλαδή, νομίζω ότι εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Το κέρδος. το οποίο προσδιορίστηκε από την επιθυμία των ανθρώπων να μείνουν νέοι. Συγγνώμη.
0: Παρά τίποτα, μη στάνω και εγώ κρυωμένος είμαι. Don't worry.
1: Όχι, καλά, αλήθεια. Αυτό το κέρδος, λοιπόν, είναι ένα μεγάλο κίνητρο για να παραβιάσεις κόκκινες γραμμές ηθικής και λογικής. Εγώ δεν θέλω να είμαι κοντά σε αυτό. Όπως είπα και σήμερα σε κάποιο κανάλι, εγώ ποτέ δεν έχω κάνει ενέσιμη θεραπεία σε φλέβα χωρίς να υπάρχει αναισθησιολόγος, το οποίο θα το κάνει ο ίδιος. Άρα από εκεί και πέρα ξεκινάει από τα αρχές του αυτό. Αν αρχίσεις να βάζεις το κυπέλι, θα τις εντυπωσιάσει για μένα.
0: Πιστεύεις ότι έχει ξεφύγει η ιατρική από το στόχο της με όλη αυτή την ιστορία της αυτής της νεανικότητας, με όλα αυτά τα μαγικά κόλπα, snake oil τα λέγαμε παλιά, δηλαδή το λάδι από το φίδι, ας πούμε, που το φίδι δεν βγάζει ποτέ λάδι, αλλά είναι αμερικανισμός σε κάποιο βαθμό και μένει ανεξέλεκτο μέσα από τις, στην πραγματικότητα, από αδυναμία ή από δεν ξέρω από τι άλλο, μέσα στο πλαίσιο του ιατρικού συλλόγων.
1: Κοίταξε, μέσα στον ιατρικό σύλλογο έχουμε όλα τα φρούτα, και τα καλά και τα κακά. Οπότε τώρα εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Είμαστε καμιά 25.000 γιατρούς στην Αθήνα μόνο.
0: Πολύ, πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Ναι, τώρα πού να ελέγξεις 25.000 γιατρούς. Είναι θέμα αρχών. Πράγματι, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πρέπει να λειτουργούν ακόμα περισσότερο. Όλοι μας κατηγορούν όλους μαζί για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς μας. Η αλήθεια είναι όμως ότι όταν υπάρχει τέτοιο νομικό πλαίσιο, το οποίο έχει ψηφίσει η Βουλή, η Βουλή των Ελλήνων, η οποία δίνει με έναν νόμο τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε γιατρό, αν επιδικό τους, να κάνει ό,τι του έρθει, ό,τι του έρθει.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, ο νόμος λέει, μάλιστα αν πεις στα δελτία τύπου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στη σελίδα του, στη ιστοσελίδα του, θα δεις πόσες αλλαγές νόμου έχουν γίνει. Παραδείγματος χάρη, πέρυσι είχαμε περιορίσει στους δερματολόγους και τους πλαστικούς όλες τις ενέσιμες θεραπείες προσώπου και σώματος. Μετά πίεσαν οι συντεχνίες των όλων των αναδικοτήτων και λένε γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, η οφθαλμία.
0: Ας κάνουμε γι' αυτό.
1: Και υποχώρησε η πολιτική ηγεσία. Υποχώρησε. Διότι σκέφτηκε πώς είναι η πλαστική 500. Αγνώρισε τους. Πώς είναι οι δερματολόγοι 6.000. Πώς είναι οι υπόλοιποι άλλες 20.000. Πόσες ψήφοι είναι αυτοί, αυτές. Αυτές είναι 20.000 ψήφοι. Άσε τους πλαστικούς. Δεν θα τα κάνει χειρουργός αυτά όλα. Θα τα κάνει όποιος τούρθει. Γιατί αυτός θα ψηφίσει αυτόν που νομοθετεί. Η Βουλή των Ελλήνων είναι το μεγάλο αμαρτωλό όργανο στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου. Διότι ό,τι νόμος υπάρχει έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων. Δεν έχουμε δεύτερο όργανο, δεν έχουμε γερουσία.
0: Ναι, σωστό.
1: Ωραία. Και οι δικαστές, στους οποίους θα πάνε τώρα αυτοί οι δύο κατηγορούμενοι, θα κρίνουν την υπόθεση με βάση τα προϊόντα της έρευνας των ανακριτών, όμως και με βάση την ομολογία που υπάρχει από τη Βουλή των Ελλήνων. Πιθανολογώ, Αλέξανδρε,
0: θα
1: το πω στην εκπομπή σου πρώτη φορά, πιθανολογώ ότι ο άντρας θα αθωωωθεί και η γυναίκα θα πάει για πλημέλημα με 3 χρόνια φυλακή με αναστολή. Αυτό πιθανολογώ στην εκπομπή σου.
0: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση και θα σε αποδεσμεύσω. Σου φαίνεται περίεργο το ότι οι ιατροδικαστές δεν μπορούν να έχουν ακριβή εικόνα αιτίας θανάτου? Εμένα μου έκανε εντύπωση. Γιατί
1: Όχι. Επειδή το ξέρω ότι μπορεί να υπάρχει υποψία στο κοινό, σε ενημερώνω με 4 ιατροδικαστές, μεταξύ των οποίων και ο Καλογριάς, ο οποίος είναι εξαιρετικός και αδιάβλητος. Ο Καλογριάς είναι εξαιρετικός και αδιάβλητος. Ο διευθυντής της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Είναι αδιάβλητος, πλήρως. Okay. Το υπογράφω πλήρως. Με 4 ιατροδικαστές το πόρισμα είναι ακριβές και αληθινό. Δεν υπάρχει καμία υποψία για...
0: Γι' αυτό την απροσδιοριστία, τέλος πάντων, ότι δεν μπορούν να εντοπίσουν τον λόγο.
1: Πράγματι, εγώ πιστεύω ότι ο Μαζονάκης έφυγε με υπόταση και αριθμία και απλή...
0: Άρα ανακοπή. Κατευθείαν από τη... Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ανάμεσα στη στιγμή που μπήκε και στη στιγμή που έφυγε. Δηλαδή τελικά ότι ήταν ζήτημα της πλασμαφαίρεσης αυτή η διαδικασία. Έπεσε η υπότασή του, όπως είπες και στη μια
1: κάψα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν λάθος της πλασμαφαίρεσης, γιατί είναι μια προβλεπόμενη επιλογή. Πρόσεξε. Και αν είχε γίνει σε νοσοκομείο, θα μπορούσε να έχει λυθεί ή θα μπορούσε και να μην έχει λυθεί. Δεν το ξέρουμε.
0: Σωστό, ναι, θα μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Αν είχε λυθεί, αν είχε γίνει αυτά που έπρεπε, δεν ξέρουμε αν έγιναν, γιατί δεν ήμασταν εκεί. Σου λέω, εν τέλει πιστεύω ότι λόγω έλλειψης στοιχείων ο άντρας θα αθωωωθεί και η γυναίκα θα πάρει 3 χρόνια με αναστολή.
0: Ωραία, θέλω τη δέσμευσή σου.
1: Για πλημέλημα. Πρόσεχε, όχι για κακούργημα.
0: Ναι, κατάλαβα. Θέλω να την υπόσχεσή σου, θα κάνουμε μια εκπομπή μαζί για την τυραννία της ομορφιάς και για αυτό που συμβαίνει στην εποχή μας.
1: Μεγάλη μου χαρά, Αλεξάνδρε. Στείλε μου την εκπομπή για να την έχω.
0: Βέβαια, θα σε στείλω, εννοείται. Έγινε, Γιάννη. Χαιρετώ, καλό βράδυ και χάρηκα, παλιέ μου καλέ μου φίλε, που τα ξαναείπα μέσα στο και έτσι.
1: Δυνατή συζήτηση.
0: Να σε καλά, αδερφέ. Χαιρετώ. Χάρηκα, γιατί με το Γιάννη το Λύρα, όταν ξεκινούσε την άσκηση του αυτής της τέχνης πλαστικής, τα πρώτα βήματα του κάναμε τότε πολύ καθημερινή παρέα, με όλες τις αγωνίες και τις προσπάθειες του να διακριθεί. Και θα διαπιστώσετε, γιατί είναι ο μοναδικός μέχρι τώρα που έχει αποδεχθεί ότι η ιστορία με το αδενόχρωμα είναι πραγματικότητα. Δεν είχα ξανακούσει ποτέ γιατρό να αποδέχεται δημόσια, όχι στην Ελλάδα και δεν ξέρω και αν και το εξωτερικό, ότι η ιστορία του αδενοχρώματος και αυτό με τα παιδιά είναι μια πραγματικότητα. Οπότε πιστεύω ότι όταν θα κάνουμε εκπομπή μαζί θα έχει πάρα πολλά να μας πει. Λοιπόν, μεταξύ έχουμε να πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη του Focus 103,6. Οπότε πάμε στις ειδήσεις, μετά λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πίσω εδώ στο στούντιο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
3: Focus στον κόσμο.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή επηρέασαν την τιμή του πετρελαίου Brent που διαμορφώθηκε σήμερα στα 104 δολάρια το βαρέλι. Η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης εκτοξεύτηκε πάνω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο, με ακόμα υψηλότερες τιμές στην επαρχία και στα νησιά. Προβληματισμός επικρατεί για την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς οι εκτιμήσεις τοποθετούν την τιμή εκκίνησης κοντά στο 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά αν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές του αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε κάθε περίπτωση, χαμένοι των εξαγγελιών είναι τα πιο λαϊκά τμήματα, είπε από τη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Πλέον δεν ξεχωρίζει στην κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα, σημείωσε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Κυριακή ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Κάποιος να πει στον Πρωθυπουργό ότι η ΑΟΣ δεν είναι σαλάμι να το κόβεις σε φέτες όπως σε βολεύει ή όπως σε αφήνουν οι Τούρκοι να βολεύει. Και εδώ μιλάμε για μειωμένη επίρρεια και 12 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης. Αυτό σημαίνει σαλαμοποίηση της ενιαίας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, η οποία αποδεικνύει ότι ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία διακατέχονται από φοβικά σύνδρομα απέναντι στον Ερντογάν, και η λύση είναι μία. ΑΟΣ τώρα, κανονική και 12 ναυτικά μίλια. Όλα τα υπόλοιπα είναι σαλαμοποίηση και φοβικό σύνδρομο της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στον Ερντογάν, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του ζεύγους των γιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για αδίκημα το οποίο προβλέπει ακόμα και ποινή κάθειρξης που μπορεί να φτάσει και τα 10 έτη. Οι δύο γιατροί ζήτησαν και πήραν από τον ανακριτή προθεσμία. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομής στη Σόρο του Γιώργου Μαζονάκη, χωρίς να προκύψει μέχρι στιγμής αιτία θανάτου. Απαντήσεις αναμένονται από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που θα γίνουν. 4 συλλήψεις το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για 2 υποθέσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών από τον Εύρο προς το εσωτερικό της χώρας. Στην Ιερά Πέτρα μεταφέρθηκαν νωρίτερα με σκάφη του λιμενικού σώματος 98 παράνομοι μετανάστες που εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. 24ωρη λειτουργία σήμερα και αύριο στο μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Το Ιράν θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα στο Ομάν συνομιλίες με χώρες του κόλπου για τα στενά του Ορμούζ, τα οποία έχει αποκλείσει σε αντίπεινα για τον πόλεμο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι θα στρέψει τα ρωσικά πυρηνικά όπλα προς τη Λιθουανία αν η συγκεκριμένη χώρα εγκαταστήσει στην επικράτειά της πυρηνικές κεφαλές από τα οπλοστάσια των συμμάχων της. Αν πυρηνικά όπλα εγκατασταθούν σε λιθουανικό έδαφος και στοχεύουν εμάς, τότε κατά συνέπεια το έδαφος αυτής της χώρας θα βρεθεί αντιστοίχως στο στόχαστρο των δικών μας πυρηνικών όπλων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντίμητρη Πεσκόφ. Η Ινδία ανακοίνωσε σήμερα ότι ο πρωθυπουργός της χώρας Ναρέντα Μόντι και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω τις ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ των χωρών τους στο πλαίσιο συνομιλιών που κάλυψαν τομείς όπως η ενέργεια και η άμυνα. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντησή τους μέσα σε διάστημα 2 εβδομάδων που πραγματοποιήθηκε παραμονή της ετήσιας συνόδου κορυφής των ηγετών χωρών BRICS στην πρωτεύουσα της Ινδίας και στην οποία αναμένεται να παραστούν μεταξύ άλλων ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Το σκηνικό του καιρού αλλάζει αύριο Σάββατο με την έλευση τοπικών βροχών, καταιγίδων και πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά και βόρεια της χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα διατηρηθεί αρχικά ηλιοφάνεια, όμως η αστάθεια θα επεκταθεί σταδιακά και ανατολικότερα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις οι οποίες σταδιακά θα πυκνώσουν. Υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπουρίνια κυρίως από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις νότιο-νοτιοδυτική αρχικά και αργότερα βόρειο με ένταση 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
2: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκο και μετά από αυτή τη συζήτηση που είχαμε με τον Γιάννη Τολίρα, οι γραμμές ανοίξανε 2310-500-676 και 2310-500-677 για όποιον θέλει να καλέσει, να πει τη γνώμη του κτλ. Συγγνώμη που βάλαμε αυτό εμβόλυμα, αλλά νομίζω ότι καλά κάναμε και ακούσαμε και πράγματα τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και από τις πλευρές που τα εξετάζουμε εμείς τα θέματα. Έχουμε γραμμή. Όχι. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλά. Τρέχεις εδώ και μισή ώρα, δεν σε έχω αφήσει να μπεις στο, να τερματίσεις. Λοιπόν, Δημοσθένη, έλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Εννοείται, σ' ακούστηκε εδώ. Προσπάθω να σε πιάσω. Μετά κατάλαβα ότι είχες και εκτάκτος.
0: Τι να κάνω.
1: Τα μαθαίνεις στα νέα.
0: Για πες από ποια πόλη. Για λέγε.
1: Το μαύρο πρόβατο τον έχουν στήσει στον τοίχο και εκεί πάνω αυτό που έχει το ανακριτικό,
0: ναι,
1: η αστυνομία,
0: ναι,
1: το μέτρο ρε εσύ. Ποιο μαύρο πρόβατο πιάσανε στο live σου?
0: Ποιο μαύρο?
1: Στο, στο YouTube ρε εσύ.
0: Τι, πιάσανε το μαύρο πρόβατο στο YouTube?
1: Α,
0: τι...
1: ναι. Τέλος πάντων, προφανώς εγώ το είδα αυτό και σε τρολάρω τώρα, αλλά όντως βγαίνει αυτό πριν συνδέθει στο YouTube.
0: Τι? Τι βγαίνει? Ένα μαύρο τρόπο, πρόβατο που το συλλαμβάνουνε?
1: Ναι, δεν κάνω πλάκα τώρα, σοβαρά μιλάω.
0: Είναι... Μήπως με, με προειδοποιούν.
1: Κάτσε εσύ, είναι τέτοιο ρε, είναι το σλόγγαν της εκπομπής. Λοιπόν, να σημειώσουμε ότι σήμερα είναι 25 χρόνια από τους δίδυμους πύργους.
0: Σωστά.
1: Ναι, και, έπεσε, και το τρίτο αεροπλάνο έπεσε στον Πεντάγωνο και νομίζω υπήρχε και ένα τέταρτο, δεν το καλό θυμάμαι αυτό.
0: Υπήρχε ένα τέταρτο το οποίο έπεσε στην Πενσιλβάνια. Τώρα όλα αυτά είναι πολύ μυστήρια. Γιατί τότε, εκείνη την ημέρα καταρχάς, έτυχε να είμαι στο γραφείο στην εταιρεία που δούλευα και τα παρακολουθούσα ζωντανά σε σύνδεση. Κάπου ήταν 4 η ώρα το απόγευμα και είχαμε μείνει με τον φίλο μου εκεί με άναυδη. Αλλά ποιο είναι το ζήτημα? Το ζήτημα είναι ότι μένει στο Πεντάγωνο, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη μυθολογία γύρω από την 11η Σεπτεμβρίου. Το αεροπλάνο που υποτίθεται έπεσε στο Πεντάγωνο δεν μπορούσε να πέσει. Καταρχάς, αν παρακολουθείς και δει κάποιος τι ακριβώς ζημιά έγινε, η ζημιά δεν αντιστοιχεί πάνω σχάρη στην πτώση ενός Boeing 747 που υποτίθεται ήταν αυτά που είχαν απαγάγει η της Al-Qaeda. Αυτό που έπεσε στον Πεντάγωνο ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Είχε κάνει μία τρύπα στη βάση. Ναι, στη βάση. Δεν είχε το χώρο σε σχέση με το... Μπροστά από το Πεντάγωνο περνάει σε μια πολύ κοντινή απόσταση ένας roundabout. Αυτά τα κυκλοφοριακής γέφυρες κυκλοφορίας που δεν δίνουν το περιθώριο ενός τέτοιου μεγέθους αεροσκάφους να πλησιάσει σε μια οριζόντια... Πρέπει να κάνει δηλαδή μια πτώση περίεργη που δεν βγαίνει. Trajectory που λένε στα ελληνικά, η βολή δεν βγαίνει.
1: Δηλαδή πιστεύεις ότι δεν ήταν αεροπλάνο και δεν ήταν κάτι άλλο αυτό που είδαμε στις
0: τότε, σύγωρα, ναι, ναι, όχι για, την, όχι για τους δίδυμους πύργους, και εκεί δεν ξέρω.
1: Δεν λέω για τους δίδυμους πύργους, για το Πεντάγωνο.
0: Ναι, λέει, για το Πεντάγωνο, ναι, δεν μπορούσε, δεν ταιριάζει. Έχει μιλήσει πάρα πολλούς κόσμος γι' αυτό. Δεν ταιριάζει το αποτύπωμα που έμεινε από αυτό, γιατί δεν υπήρξανε ούτε φτερά, ούτε οτιδήποτε θα έμενε μετά από μια πτώση ενός αεροσκάφους πάνω σε ένα κτίριο και μάλιστα κτίριο των 5 ορόφων. Δεν μιλάμε για καμία, τεράστιο κτίριο είναι.
1: Μα το άλλο δεν σας κάνει εντύπωση?
0: Και το άλλο, το ότι έπεσε στην Πενσιλβάνια, πάλι δεν βρήκα μόνο ένα αποτύπωμα.
1: Ναι.
0: Δεν βρήκανε δηλαδή αεροπλάνο. Είναι περίεργη γενικά η 11η Σεπτεμβρίου. Δεν θέλω να κάνω συνωμοσιολογία, αλλά...
1: Όχι, απλώς σε να μου κάνει εντύπωση. Εγώ το άλλο λέω. Mm. Ότι δεν είχε πυραυλική ομπρέλα γύρω από το κτίριο. Αυτό μου κάνει με έναν εντύπωση.
0: Καλά, εντάξει, εκείνη την ημέρα υποτίθεται είχαν μία άσκηση. Αντίστοιχη, δηλαδή, αυτό που γινόταν στην πραγματικότητα, το NORAD το είχε σαν άσκηση σε παιχνίδια, ας το πω έτσι. Ό,τι δίθεν έχουν κάποιοι αεροπειρατές καταλάβει αεροπλάνα και αυτή ήταν η άσκηση που είχε η Αμερικάνικη αεροπορία εκείνη την ημέρα. Οπότε όλο αυτό μέχρι τη στιγμή που τέλος πάντων δόθηκε μια εικόνα ότι κάτι συμβαίνει είναι πραγματικό, μέχρι εκείνη τη στιγμή αυτοί που παρακολουθούσαν το, θα λέγαμε, τα ραντάρ και όλης της Αμερικής, υπάρχει
1: ναι,
0: το ΝΟΡΑΤ,
1: ναι.
0: Το θεωρούσαν ότι ήταν μέρος της άσκησης.
1: Ναι, μου κάνει φοβερή τύπος, αλλά εγώ πιστεύω, προσωπική μου άποψη, έτσι, χωρίς να περιπλάσω εσάς, ότι εσχεμένα έγιναν όλα. Για ναι, να μας περάσουν...
0: άμα δεν ήτανε, πρόσεξε κάτι, αν δεν ήτανε, πως λέγεται, δουλειά από τα μέσα, από ό,τι φαίνεται μέσα από τις συνεντεύξεις που έχει πάρει και τα αφιερώματα που έκανε ο Τάκερ Κάρσον πριν από κανένα εξάμηνο, εφτάμηνο, πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, νομίζω 9 επεισόδια σε σχέση με την 11η Σεπτεμβρίου, αυτό που διαπιστώθηκε 100% ήταν ότι οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ είχαν πλήρη γνώση αυτού που θα συνέβαινε και δεν το εμπόδισαν να γίνει.
1: Εγώ άλλο λέω, ότι εσχεμένα μήπως το αφήσαν έτσι για να μας περάσουν στην πλήρη ψηφιοποίηση, στην πλήρη παρακολούθηση με τεχνητά μέσα.
0: Ναι.
1: Αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί παλιότερα σε ένα τηλεφώνημά μου μετά τις γιορτές, το μέσα το Πάσχα, είχα ξυγεί αέρα και είχαμε συζητήσει για την 11η Σεπτεμβρίου, για τα νέα μέτρα παρακολούθησης, τις κάμερες.
0: Ναι, όλα. Είναι ο Patriotic Act 2001. Είναι αυτό που ξεκινάει όλη η ιστορία με τις παρακολουθήσεις, τις επιτηρήσεις και όλα αυτά.
1: Περίεργος. Κανένας Εβραίος, λένε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι δεν σκοτώθηκε ούτε ένας Εβραίος. Είχαν φύγει όλοι.
0: Δεν ξέρω τώρα να σου πω γιατί γι' αυτό.
1: Τώρα που... αυτό ναι, μου φαίνεται και με ένα λίγο κουλό, έτσι. Απλώς λένε κακές γλώσσες.
0: Εντάξει. Το γεγονός είναι πάντως ότι υπήρχαν κάποιοι που δεν πήγαν στο γραφείο τους.
1: Αυτή ναι, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Εν τω μεταξύ, εγώ όταν το πρώτο είδα εγώ στην τηλεόραση, δεν καταλάβαινα τι ακριβώς έβλεπα. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μια ταινία.
0: Video game, ξέρω. Όχι.
1: Ναι, σοβαρά δεν κάνω πλάτη. Δηλαδή δεν είχα συνειδητοποιήσει τι έβλεπα. Γιατί θυμάμαι εκείνη την μέρα άκουγα μουσική. Άκουγα. Και είχα ανοίξει την τηλεόραση, έτσι για παρέα, αλλά στο μιούτ. Και ξαφνικά έβλεπα αυτές τις εικόνες. Λέω εντάξει, είχα μια χάζη ηλίθια ταινία, θα είναι αμερικάνικη.
0: Όχι, δεν ήταν αυτή η
1: ταινία.
0: Απευθείας μετάδοση.
1: Γιατί ήταν ώρα.
0: Και επίσης αυτό ήταν τρομερό, γιατί πληρώσανε τότε, πληρώσανε τα κανάλια του CNN παντού σε όλο τον κόσμο για να μεταδοθούν αυτά. Δηλαδή, δεν πλήρωσαν τα κανάλια που αναμετάδιδαν.
1: Αναμετάδιδαν. Μπορεί και ήταν ακριβή τότε.
0: Ναι, γιατί ήταν ακριβό το μέσο του διαδικτύου και του μάλλον λοδωρηφόρου. Οπότε δόθηκαν τρελά λεφτά για αυτό το πράγμα. Δηλαδή για να αναμεταδοθεί σε όλο τον κόσμο. Αυτό επίσης ύποπτο. Τέλος πάντων. Αυτά δημοσταν να ακούμε.
1: Αυτά να μην σου κρατάω και τη γραμμή.
0: Να σε
1: καλώς από τον κύριο Αντωνάκης.
0: Επίσης,
1: και καλή συνέχεια την εκπομπή σου, χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά, Θεέ μου, και ευχαριστώ. 2310-506-76, 2310-506-77, για όποιον θέλει να πάρει τηλέφωνο εδώ στην εκπομπή, να πει τη γνώμη του, σκέψη κτλ. Έχουμε γραμμούλα, ωραία. Παρακαλώ. Να, κατάλαβα. Ναι. Ναι.
2: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά εσείς?
0: Καλησπέρα, καιρό έχω να σας ακούσω. Καλά έλειπα και εγώ, θα μου πείτε ένα μήνα.
2: Και καλά, μεσολάβησε το καλοκαίρι όσο να είναι.
0: Το καλοκαίρι.
2: Και εσείς λείπατε και εγώ έλειπα, τέλος πάντων.
0: Περάσετε καλά?
2: Καλά, μια χαρά.
0: Ωραία.
2: Στο γενικό πλαίσιο.
0: Οκ, okay. Για πες.
2: Δεν έχω να προσθέσω τίποτε εξάλλου. Εσείς κάνετε τόσο, εσύ Αλέξανδρε κάνεις τόσο διεξοδικές, τέλος πάντων, αναλύσεις. Οπότε δεν...
0: Ουδείς αλάθητος καταρχάς και εντάξει.
2: Δεν είναι θέμα λάθος.
0: Μα τι λέω.
2: Αλλά είναι εμβρυφής και με πολύ προσοχή, τέλος πάντων. Mm. Έτσι. Αλλά σήμερα δεν θέλω να προσθέσω τίποτε.
0: Okay. Κανένα ποίημα?
2: Α, ναι. Η ποίηση νομίζω πολλές φορές...
0: Να χαλαρώσουμε λίγο.
2: Τα λέει καλύτερα.
0: Έχετε και ωραία φωνή.
2: Α, καλά. Η δική σου είναι ωραίτερη.
0: Καλά, δεν ξέρω να κάνουμε αγώνα. Το δρόμο.
2: Όχι, γιατί και τα τραγούδια, το να τραγουδάς ωραία είναι μεγάλο προνόμιο, δηλαδή μεγάλο χάρισμα. Έτσι.
0: Ναι, εντάξει, μην κάνεις κοκκινήσου τώρα.
2: Όχι, δεν είναι κοπλιμέντο. Απλώς έτσι μου ήρθε τώρα.
0: Ωραία.
2: Σαν απάντηση στα λεγόμενά σου.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, ένα ποίημα της Δήμουλα θα διαβάσω.
0: Αμέ.
2: Αυτό το συμπεριέλαβα ακούγοντας και την τελευταία εκπομπή. Λέω, αυτό το ποίημα ταιριάζει πάρα πολύ, έτσι νομίζω τουλάχιστον. Λοιπόν, η γλυκιτά τη αβεβαιότης.
0: Αυτά είναι.
2: Ναι. Τρισάγια κάθε τόσο για να δοθεί η υπηκότητα νεκρού στον κακοιμημένο δούλο σου. Ύψιστε, τι εννοείς? Άλλο νεκρός και άλλο δούλος. Και από πότε επιτρέπεται να κοιμούνται έτσι βαθιά ατιμόρυτοι οι δούλοι? Τον κακοιμημένο δούλο σου, Θεέ μου, αν απελευθερώνει ο θάνατος, όπως μας το υπόσχεται παρήγορη η γλυκιτάτη αβεβαιότης, εσύ γιατί τον θες δε και καλά δουλέμπορο? Τον κακοιμημένον, περί ύπνου πρόκειται, Κύριε? Μα του κολλάει ύπνος του νεκρού, έτσι εύκολα νιστάζει η απώλεια της ζωής. Εδώ εμείς, δούλοι του απάνω κόσμου ακόμα, κι όμως ποιος κρίνει μάτι, αν δεν τον ανουρίσει, όπως ξέρει μόνο η γιαγιά του η βεβαιότης, με τη γλυκιά της ρόδινη αφύπνιση. Κύριε, μήπως όταν ενέκρινες αυτούς τους ανελαίτους ανταγωνιστικούς ψαλμούς ήσουν ακόμη άνθρωπος? Έτσι έχει η ποιητική ειρωνία, βέβαια.
0: Βεβαίως.
2: Νομίζω ότι πήγε να κάνει
0: πολύ καλό.
2: Ναι. Και κάτι άλλο θα ήθελα.
0: Παρακαλώ.
2: Η στιχουργός, η πολύ γνωστή λέγεται Ιφηγένεια Γιαννοπούλου.
0: Ιφηγένεια Γιαννοπούλου, ναι.
2: Γιαννοπούλου.
0: Είπα Γιαννακοπούλου, μπορεί να έκανα λάθος.
2: Δεν πειράζει. Ναι. Απλώς τη θυμήθηκα γιατί είναι εξαιρετική. Ακόμα λέω είναι γιατί τα τραγουδία παραμένουν.
0: Okay. Λοιπόν,
2: έτσι. Καλό βράδυ, ευχαριστώ.
0: Επίσης, ναι, εξαιρετική ήταν η Ιφηγένεια και εξαιρετικά γλυκό πλάσμα. Κάναμε παρέα, δηλαδή ήταν για όλους μας ένας εφηβιασμός, ναι, τότε αυτή η ιστορία.
2: Είχε την τύχη να τη γνωρίσει, εγώ, ναι, την άκουγα πολλές φορές στην τηλεόραση όταν τις φέρνω.
0: Την εποχή εκείνη ασχολούμουν με αυτά εδώ, Αθήνα ήμουνα. Τέλος πάντων, το έφερνε το πράγμα να γνωρίζω πολύ κόσμο από αυτή την πλευρά.
2: Μεγάλη τύχη αυτή. Αλλά και εμείς είχαμε την τύχη στην τηλεόραση, ναι, να παρουσιάζουν αξιόλογια.
0: Βέβαια, τότε την εποχή εκείνη, ναι. Μετά.
2: Βέβαια, μετά παρακμιακά πράγματα.
0: Μετά άρχισε η κατάπτωση και οι πτώσεις.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Πάλι καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, 2310-506-76 και 2310-506-77 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Πάλι ευτυχώς που ήμουν έτοιμος να πω τώρα πράγμα. Λοιπόν, παρακαλώ.
3: Ναι, παρακαλώ.
0: Ναι, παρακαλώ, εσύ παρακαλώ και εγώ.
3: Ήθελα να κάνω κάτι, μια καταγγελία, να μάθω κάτι. Μ' ακούτε?
0: Ναι, πολύ καλά.
3: Ναι, για τους ξηροτρόφους. Έβγαλαν ένα νόμο που πρέπει να γράφουμε να με ποιος μπαίνει στο Μαντρί, ποιος βγαίνει με αριθμό ταυτότητας, αριθμό αυτοκινήτου.
0: Αλήθεια τώρα?
3: Ναι, γι' αυτό ήθελα στον Αλέξανδρο να τα πω αυτά. Το ξέρει αυτό το πράγμα?
0: Όχι, δεν το ξέρω. Ο Αλέξανδρος είμαι. Το
3: ξέρετε, παίρνω γι' αυτό, σας ακούω. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Με πήραν από το κτηριατρίο και με λένε, πήρα στην Ομοσπονδία και μου λένε ότι πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει. Αν σε πιάσουνε χωρίς να έχεις το βιβλίο αυτό, χωρίς ένα βιβλίο, πάρεις το βιβλίο να αγοράσεις, ναι, και να γράφεις ήρθε ο τάδι, έφυγε τάδι ώρα, με τον αριθμό, τα αυτότητα και τέτοια. 5.000 πρόστιμο, λέει, αν τι και σε πιάσουν να μην έχεις γραμμένο το, κάποιος που θα έρθει εδώ πέρα να μην επισκεφθεί.
0: Δηλαδή και κάποιος θα περάσει.
3: Αγοράσει, εγώ που είμαι, θα μην επισκεφθεί κόσμος. Για ποιο λόγο, λέω, ράβε. Έτσι λέει ο νόμος, λέει.
0: Και αυτά μέχρι τα πρόβατα τα έχεις, ας πούμε, στο βουνό εκεί πέρα, στη έξω αφημένα.
3: Εκεί πρέπει να έχεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπορώ να μιλήσω τον Αλέξανδρο να τον πω?
0: Ναι, βρε, εγώ είμαι ο Αλέξανδρος.
3: Γιατί?
0: Ο Αλέξανδρος είμαι, κάτι.
3: Α, ναι, εντάξει, γιατί ακούω το ράδιο.
0: Ναι, τα ακούσα από δύο φορές.
3: Αυτό γιατί παίρνω το συνέδριο, ακούω κάθε βράδυ. Κάνεις την καλύτερη εκπομπή, ενημερώνεις τον κόσμο, λέμε. Αλλά αυτός ο Μητσοτάκης, τι στο διάλογο θέλει με αυτό, τι θα κερδίσει?
0: Τι θα κερδίσει?
3: Ναι.
0: Τον πληρώνουν για να μείνουμε χωρίς πρόβατο.
3: Ναι, δηλαδή θα κάνει τηρία, μας έκανε να μην παίρνουμε φράγκο, να μην κάνουμε, να μην και να μας λέει τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα. Τι να πω τώρα. Βιβλίο λοιπόν εσόδου-εξόδου, αρχείο επισκεπτών, ζητούν ικτινιατρικές υπηρεσίες. Ως μέτρο βιοασφάλειας δεν μπορεί να έρθει κανένας και είναι λασπωμένες οι μπότες του. Είμαστε με τα καλά μας.
3: Τι να πω ρε παιδί μου, τι να πω, δεν καταλαβαίνω τι μου είναι αυτό. Να σαγηθεί να φύγει από πάνω να ησυχάσουμε. Λοιπόν, να μην σηκάσουμε.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
3: Αυτό πες τον κύριο Βιλόπουλο να δούμε τι να
0: γίνει. Έγινε αδερφέ, χαιρετώ. Να είσαι καλά.
3: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη, αλλά αυτό που είπε ο άνθρωπος είναι πραγματικό. Βιβλίο εσόδου-εξόδου, αρχείο επισκεπτών, ζητούν ικτινιατρικές υπηρεσίες ως μέτρο βιοασφάλειας. Δηλαδή, ρε παιδιά, στους ελέγχους λέει για την ευλογιά, η υπηρεσία επαληθεύει μαζί με την περίφραση και τις απολυμάνσεις τροχών υποδημάτων, την τήρηση αρχείου επισκευών, τη χρήση προστατευτικής ένδυσης και υπόδεισης. Πού είναι η κάπα, ρε? Μια κάπα φορούσε ο Τσομπάνος και δεν γνωριστέναν τα πρόβατά του. Το ίδιο πλαίσιο λέει ζητά περιορισμό των επισκεπτών που έρχονται σε εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα, αφού δεν κολλάει από άνθρωπο σε ζώο. Είσαι ζώο. Πες μου ρε φίλε, είσαι ζώο αυτός που... Δηλαδή τι θέλετε να κάνετε, το φτάσει να μην μπορούν οι άνθρωποι να λειτουργήσουν τις μονάδες τους. Είμαστε με τα καλά μας. Πού θα το βάλει δηλαδή? Θα τη βάλει στην είσοδο εκεί που έρχεται, που έχει τα ζώα που μυρίζουν? Έχεις πάει ρε άνθρωπε ποτέ να επισκεφθείς στάνι? Πού θα το βάλει αυτό το χαρτί ο άνθρωπος? Στο πλαίσιο λέει ζητά και περιορισμό των επισκεπτών που εισέρχονται σε εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα, με ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις. Τι να πω. Ακούω. Ο κτηνίατος λέει ευκτροφής και ελεκτής της ΔΑΟΚ. Ο οδηγός του Βυτίου Γάλακτος που είναι και ο πιο συχνός επισκέπτης καθημερινά μέρα παραμέρα που περνά από δεκάδες στάβλους. Η διανομή ζωοτροφών. Το συνεργείο της Κουράς. Το κούρεμα των προβάτων ακόμα γράφεται στα επίσημα λοιπόν ως Κουρά των προβάτων. Ποιοι άλλοι

Από μόνο του είναι θέμα αυτό εδώ. Τι γράφουν? Ημερομηνία και ώρα εισόδου και εξόδου. Όνομα τεπώνυμο, ιδιότητα, σκοπός επίσκεψης, αριθμός οχήματος. Από ποια άλλη εκμετάλλευση προήλθε ή προς ποια πηγαίνει, αν έγινε απολίμαση και υπογραφή. Σκοπός του βιβλίου είναι ο επιδημιολογικός έλεγχος. Αν εμφανιστεί εστία, οι αρχές ανοίγουν το βιβλίο για να βρουν ποιος μπήκε τις τελευταίες 21 μέρες. Θα μας πούνε ποιος μπαίνει και βγαίνει επίσημα στο βιβλίο εσόδου-εξόδου του Μαξίμου, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Υγείας. Γιατί επιδημιολογικά κυκλοφορεί και η μίζα και η εξαγορά και οι συνομιλίες και τα μυστικά και τα υπόγεια και τα παρασκήνια. Κρατάνε βιβλίο. Άμα ξεσπάσει μια επιδημία μίζας, μπορούμε να ελέγξουμε τα βιβλία σας? Γιατί είναι γνωστές και συχνές αυτές οι επιδημίες. Πιο συχνές από τις επιδημίες της ευλογιάς. Ωρε φίλε, τι τραβάνε και δεν τα ομολογάνε. Τι γίνεται εσύ. Αλήθεια τώρα, 23-10-500-676. Τα βάλουν και σκάνερ, λέει, με το κινητό, ειδική εφαρμογή. Και στα πρόβατα, τσιπάκια, τσιπάκια και τσιπάκια. Γιατί ξέρετε, τα τσιπάκια φέρνουν τσιπάκια. Διότι όταν πουλάς τσιπάκια, είναι εύκολο να αγοράσεις και ένα τσιπάκι. Εσύ που έχεις κλείσει την συμφωνία. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, τώρα, όπως έψαχνα για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τον Γιάννη τον Λύρα. Λοιπόν, η ιστορία, λοιπόν, όπως σας έλεγα, ξεκίνησε από ένα πείραμα και μια παρεξήγηση. Έλεγα, λοιπόν, το 2005, αυτή η ομάδα των δύο, της Ειρήνα και της Μίκαελ Κόμποϊ, ένωσε χειρουργικά την κυκλοφορία ενός νέου και ενός γέρου ποντικού. Ο γέρος ποντικός έδειξε νεότερος. Οι περισσότεροι ξεχνούν ότι ο νέος ποντικός γέρασε. Ο κόσμος κράτησε το μισό πείραμα. Έτσι γεννήθηκε η αγορά του νεανικού πλάσματος, η οποία κατέληξε στον Brian Johnson, που παίρνει πλάσματα από τον 17χρονο γιο του, από το 23, και ανακοινώνει κάθε λίγους μήνες ότι δεν ανοιχνεύτηκε στην πραγματικότητα κανένα όφελος. Η δεύτερη εκδοχή, λοιπόν, είναι πιο ενδιαφέρουσα από αυτή που πουλάει το κολονάκι. Όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο στενά και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά όχι κολονάκι. Ο Κόμποϊ, οι Κόμποϊ μάλλον, γυρίσανε, λέει, το πείραμα ανάποδα. Το πείραμα ανάποδα. Δεν είναι ότι το νεανικό αίμα δίνει κάτι. Είναι ότι το γερασμένο πλάσμα

Ξέρεις, τι λένε, ο βήχας και το χρήμα δεν κρύβεται. Εγώ δεν έχω χρήμα, έχω βήχα. Δεν μπορώ να το κρύψω. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, συγγνώμη παιδιά, τι να κάνω. Αχ, αχ, αχ, Θεέ μου. Είναι ότι το γερασμένο πλάσμα περιέχει φλεγμονώδεις παράγοντες που γεννούν τον οργανισμό. Οπότε λέει, αν το αραιώσεις με αλατούχο διάλειμμα και λευκοματίνη χωρίς καναδότη, τα ζώα βελτιώνονται. Το 2020 λοιπόν δημοσίευσαν την αραίωση στα ποντίκια. Το 2022 μια μικρή κλινική μελέτη σε ανθρώπους με τον Dolby Kiprof γράφει για την διάλυση του παλιού πλάσματος και ότι μειώνει τέλος πάντων τον άνθρωπο, την βιολογική του ηλικία του ανθρώπου. Τον μικραίνει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Μικρό λοιπόν δείγμα, δείχτες βιολογικής ηλικίας και όχι κλινικά αποτελέσματα. Και έτσι το 24 βγήκε το Erratum. Αυτό είναι όλο λοιπόν το επιστημονικό οικοδόμημα πάνω στο οποίο στέκεται μια βιομηχανία δισεκατομμυρίων, παιδιά. Οι ίδιοι επιστήμονες που την έθρεψαν την απογυρίσουν. Να το έχετε υπόψη σας, γιατί μπορεί να σας μπει καμιά τρελή ιδέα να θέλετε να, όπως λέμε στο Botox και τις, πώς το λένε, Botox και μασέλες, να θέλετε να απαλλαγείτε πέρα από τις μασέλες, να κάνετε και μια έτσι αλλαγή αίματος, νεανικότητας κτλ. Να βγείτε στη βόλτα. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια σειρά από παρενέργειες, συσσωρεύονται βλάβη νεφρών, βλάβη του ύπατος, τοξικότητα. Αν είσαι υγιής και θέλεις να βελτιώσεις, λέει, το τένις σου, λέει, πρέπει να το σκεφτείς δύο φορές. Η φράση που αξίζει λοιπόν να κρατήσουμε είναι: αχ, πρέπει να ξεφορτωθούμε την αφέμαξη. Η θεραπεία στη Silicon Valley είναι η αφέμαξη του Μολιέρου με γερμανικό φίλτρο. Τώρα, οι θεραπείες κοστίζουν 36.000 δολάρια και ορισμένες κλινικές πουλούν ακόμα και νεανικό πλάσμα 15.000 δολάρια το λίτρο, παρά την απαγόρευση του FDA. Και υπάρχουν και θάνατοι. Το μηχάνημα της κυρίας Γάκα είναι η ευρωπαϊκή παραλλαγή, ιδιόκτητη μορφή διπλής διήθησης πλάσματος, αντιγμένη σε Γερμανία και Ελβετία, που πωλείται στην Ευρώπη για χρόνιες φλεγμονές, περιβαλλοντολογική τοξικότητα και μεταϊκά σύνδρομα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν διατίθεται. Και η γλώσσα του προϊόντος λοιπόν είναι υπό την αιγίδα δύο υπουργείων, είναι βαρέα μέταλλα, τα μικροπλαστικά, τα φυτοφάρμακα, τα ετομοκτώνα και πίσω φρέσκο και καθαρό αίμα. Η γλώσσα του detox λοιπόν είναι αυτή, όχι, είναι της νεφρολογίας. Μάλιστα. Τώρα, ψάχνοντας λοιπόν, γιατί μου είπε μια φίλη, ξέρεις, λέει, ότι έτσι και ασπρίσανε και τον Τζάκσον. Και λέω, αλήθεια? Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα, μια και η εκπομπή έχει γίνει χαλαρή και τα λοιπά. 2310-506-76, 2310-506-77 για όποιον θέλει να πάρει τηλέφωνο εδώ. Ακούστε λοιπόν ποια είναι η πραγματική ιστορία για το πώς έγινε λευκός ένας μαύρος. Ο Τζάκσον λοιπόν είχε λεύκη, αυτοάνωσο νόσημα που καταστρέφει τα μελανοκύτταρα κατά κοιλίδες και είχε και λύκο. Και μάλιστα το είχε ομολογήσει δημόσια το 1993 στο show της Oprah Winfrey και το επιβεβαίωσε και η νεκροψία το 2009. Το δέρμα του λοιπόν είχε γεμίσει άσπρες κοιλίδες με σκούρο φόντο. Η λύση λοιπόν που του έδωσε ο δερματολόγος του Arnold Klein ήταν να αποχρωματίσει το υπόλοιπο ώστε να ομοιομορφωθήσει το λευκό. Και το φάρμακο ήταν η μονοβενζόνη, κρέμα που σκοτώνει μόνιμα τα μελανοκύτταρα, εγκεκριμένη ακριβώς για ένα στάδιο εκτεταμένης λεύκης. Στο σπίτι του βρέθηκαν σωληνάρια, συν υδροκινώνη, συν απόλυτη αποφυγή ηλίου, συν πούδρα και μαγιάς. Δηλαδή δεν έγινε άσπρος, απλώς έζησαν το χρώμα του τι έχει απομείνει. Και πάντα, αλήθεια, το είχα πραγματικά στην περιέργειά μου, λοιπόν, ότι γιατί έγινε άσπρος αυτό το παλικάρι. Δεν θα μου πείτε, έκανε τόσες παρεμβάσεις, η τυραννία της νεότητας και βεβαίως του ναρκισισμού και της αυταρέσκειας, που λίγο πολύ, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία βεβαίως, την έχουμε όλοι. Αυτό λοιπόν που μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση όταν ήμουνα στην Τανζανία και ήμουνα εκεί 5 χρόνια σχεδόν, όχι σχεδόν, μου έκανε εντύπωση ότι όλες οι μαύρες, και αυτό δεν είναι πλάκα, ήθελαν να γίνουν λευκές. Σε τέτοιο βαθμό λέγαμε ότι αν είχαμε κάποιο προϊόν που θα μπορούσε να τις αποχρωματίσει τις μαυρούλες, θα είχαμε βγάλει τα άντερά μας σε χρήματα. Λοιπόν, ήταν τέτοια η μανία τους για να αποκτήσουν λευκό δέρμα, όπου οι πισίνες, γιατί υπάρχουν πισίνες, παιδιά, συγγνώμη, νομίζετε ότι στην Τανζανία δεν υπάρχουν πισίνες? Βεβαίως υπάρχουν. Υπάρχει βέβαια και μεγάλη φτώχεια, αλλά υπάρχουν και πισίνες και στα ξενοδοχεία και σε δημόσιες πισίνες κτλ. Κτλ. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι βλέπει Ινδικό και δεν είναι και τόσο ασφαλές να μπαίνεις μέσα στα νερά εκεί. Έχουν τεράστιους βράχους, φτιάχνουν τετράγωνα ολόκληρα μέσα στη θάλασσα, προς αποφυγή βεβαίως από τους καρχαρίες που κυκλοφορούν. Λοιπόν, το έχουν, το γνωρίζουν οι μαύροι ότι υπάρχουν καρχαρίες, δεν είναι τόσο βλάκες. Λοιπόν, οπότε προτιμούν να πάνε σε πισίνες. Βάζουν τόσο χλώριο μέσα στις πισίνες, φοβερό, όπου μετά αυτός που βγαίνει, ή αυτή που βγαίνει τέλος πάντων, το δέρμα του έχει πάρει μια ασπρίλα, που βέβαια θα φύγει με το πρώτο λούσιμο, με νερό κτλ. Κτλ. Αλλά ήταν, που κάνει εντύπωση όλο αυτό. Ανάστροφος ρατσισμός. Εκπληκτικό, εκπληκτικό, εκπληκτικό. Τέλος πάντων, η ιστορία βέβαια, αναλογία με το Κολονάκι και την ιστορία αυτή με τον Μακαρίτη, τον Γιώργο τον Μαζονάκη, που πραγματικά θεωρώ ότι ήταν ένα βασανισμένο παιδί, και πραγματικά σκέφτομαι όταν ακούω τον πρώην μάνατζερ του να βγαίνει και να μιλάει, θα έπρεπε να ντρέπεται για πάρα πολλούς λόγους. Τέλος πάντων, δεν βρίσκεται βέβαια στο δέρμα, είναι στο θάνατο. Τον Τζάκσον το σκότωσε το 2009 η προποφόλη αναισθητικού χειρουργείου που του χορηγούσαν κάθε βράδυ στο υπνοδωμάτιό του ο προσωπικός του γιατρός, ο Κόνελ Μάρι, για να κοιμηθεί χωρίς μόνιτορ, χωρίς οξυγόνο και χωρίς εξοπλισμό ανάνυψης. Αυτή είναι η ιστορία. Και απορώ πως είχαν πάρει όλα αυτά τα μηχανήματα, δεν ξέρω αν ένας απεινιδωτής θα μπορούσε να κάνει κάποια δουλειά στην προκειμένη περίπτωση. Δεν είμαι γιατρός. Έχουμε γραμμή. Ωραία. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα από Σέρες, εγώ είμαι.
0: Καλώς το φίλο μου.
1: Καταρχήν θέλω να καταγγείλω ότι έχω πάρει πολλές φορές, αλλά δεν με ακούγατε. Τέλος πάντων.
0: Με καταγγείλεις τα μισό, με καταγγείλεις τώρα.
1: Η καταγγελία γενικώς, τέλος πάντων, δεν ξέρω ποιος ευθύνεται.
0: Πάντως εγώ ότι όταν σε ακούω, σε βγάζω κατευθείαν. Μάλλον με το που έρχεται η γραμμή τη βγάζω κατευθείαν. Δεν ξέρω ποιος είναι. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο θέμα, ξέρεις, μασονίας να σε κόβουμε κάτι τέτοιο. Από μένα δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
1: Κανένα πρόβλημα. Για τον κύριο τον Βοσκό, τον κτηνοτρόφο που είπε ότι τους βάζουν να γράφουν βιβλία κτλ. Θέλω να θυμίσω ότι από τότε που ξέσπασε και ο κορονοϊός αλλά και τα προβλήματα στην κτηνοτροφία, έχουν εγκαταστήσει στα σύνορα κάποια μηχανήματα δήθεν για απολίμανση, ναι, για αυτούς που μπαίνουν στην Ελλάδα, ναι, τα οποία δουλεύουν κάπου-κάπου για τα μάτια του κόσμου. Επίσης τα μηχανήματα αυτά είναι πλημελώς κατασκευασμένα, δηλαδή για να φανταστείτε ότι οι Βούλγαροι σε βρέχουν δεξιά-αριστερά πάνω και κάτω από το σασί με μπεκάκια, ενώ οι δικοί μας είναι σαν αγιασμός αυτό που ρίχνουν. Μάλιστα. Όταν δουλεύουν τα μηχανήματά μας.
0: Κατάλαβα.
1: Άρα λοιπόν από την αρχή αυτό το πράγμα ήταν στημένο, το κράτος δεν το ενδιέφερε η απολίμανση, δεν το ενδιέφερε αν θα μπει ο κορονοϊός από...
0: Η ευλογιά στην προκειμένη περίπτωση.
1: Ή και η ευλογιά των προβάτων, ας πούμε. Λοιπόν, οπότε αποδεικνύει αυτό ότι απλά θέλουν να ζωρίσουν περαιτέρω τους παραδοσιακούς κτηνοτρόφους. Φεύγω από αυτό το θέμα. Ήθελα εγώ να πω κάτι σχετικά με το χρήμα. Είχες πει κάποτε ότι οι τράπεζες παράγουν χρήμα εκ του μη όντως.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, προσυπογράφοντας αυτή την άποψη, θέλω να πω μια άποψη πάνω στο θέμα των φαν. Οι τράπεζες έχουν πάρει τα δάνεια του κόσμου και τα έχουν πουλήσει σε φαν. Όμως, μια ερώτηση που εγώ τουλάχιστον όπου την απίφθηνα δεν πήρα απάντηση είναι το εξής. Έχει η τράπεζα μια σύμβαση με έναν ιδιώτη. Ποιος μου λέει εμένα ότι αντί να την πουλήσει αυτή τη σύμβαση σε ένα φαν, την ίδια σύμβαση μπορεί να την πουλήσει σε δύο και τρία φαν.
0: Μάλιστα.
1: Ακούγεται τρελό.
0: Εντελώς.
1: Γιατί να μην συμβαίνει όμως. Δεύτερον, αν ένας οφειλέτης έχει έναν εγγυητή και αυτός ο εγγυητής κυνηγείται όπως και ο οφειλέτης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν λοιπόν η τράπεζα πουλήσει σε ένα φαν το δάνειο του οφειλέτη και σε άλλο φαν
0: το δάνειο του εγγυητή.
1: Όχι το δάνειο.
0: Δεν είναι την εγγύηση.
1: Τον εγγυητή, ας το πούμε έτσι.
0: Καλό.
1: Λοιπόν, ποιος μου λέει εμένα ότι πληρώνοντας παράδειγμα ο οφειλέτης, ξοφλώντας το δάνειο, δεν θα συνεχίσουν να κυνηγάνε οι άλλοι τον εγγυητή.
0: Μέχρι
1: υπάρχει κάποια τρόπος επικοινωνίας αυτών των δύο φαν μεταξύ τους, ή μπορεί ο οφειλέτης να πει παιδιά σας πληρώνω, αλλά σταματήστε να κυνηγάτε τον συγγενή μου, ας το πούμε. Μπορεί να το πει αυτό? Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να το πει.
0: Αν είχαν και τέτοιο... Και να είχαν τη δυνατότητα επικοινωνίας, θα την είχαν κόψει για να μπορέσουν να τα πάρουν και από τους δύο.
1: Ναι, αυτό πιστεύω, ότι δηλαδή ειδικά με αυτό το θέμα των φαν γίνονται όλο αυτό το πάρτι και παίρνουν λεφτά, ζητάνε λεφτά, δηλαδή ένα δάνειο 10-20 χιλιάδων μπορεί να έχει στοιχήσει, ας πούμε, οι απαιτήσεις των τραπεζών να είναι στο δεκαπλάσιο, γιατί ακριβώς τα μοιράζουν από εδώ, από εκεί, τα σπάνει και δεν μπορεί ο κόσμος να βρει καμία άκρη.
0: Που βρίσκεται να βρει την άκρη, ναι, έχεις δίκιο.
1: Αυτό. Καλό βράδυ και τα λέμε. Γεια χαρά.
0: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Έχουμε γραμμή. Okay. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Νίκος Κλητσίκας.
0: Καλό στον Νίκο. Έχω χάσει και την ακοή μου με την αυτή η ιστορία με το κρύωμα.
2: Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, δεν θα έπαιρνα, γιατί θα ήμουν πολύ συνωμοσιολόγος.
0: Δηλαδή είμαστε και οι δύο, δεν χρειάζεται, δεν πειράζει αδερφέ μου. Εγώ εδώ σήμερα είχα ομολογία ότι υπάρχει το αδενόχρωμα. Μέχρι τώρα δεν έχει τολμήσει κανένας γιατρός να το πει αυτό το πράγμα.
2: Το είχαμε μιλήσει παλιά.
0: Ναι, το ξέρω. Ναι. Αλλά, οπότε, σ' ακούω.
2: Ξεκινάω με τον κτηνοτρόφο, έτσι, γιατί το άλλο θέμα είναι λίγο βαρύ. Η 11 Σεπτέμβρη.
0: Ναι, για τον...
2: Του Αλιέντε και των δίδυμων πύργων.
0: Okay.
2: Δεν νομίζω ότι... Δηλαδή αυτό είναι ένα πράγμα που σήγησε εσύ στην εκπομπή σου, γιατί πήρε ο κτηνοτρόφος.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μια παρανοϊκή πράξη κάποιων γραφειοκρατών στο Υπουργείο Γεωργίας, Κτηνοτροφία κλπ.
0: Αλλά...
2: Αυτές είναι οδηγίες, πολύ απλές.
0: Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοείς.
2: Ναι, να πω κάτι πολύ απλό. Αν εσύ βάλεις στη γλάστρα του σπιτιού σου ή αν έχεις ένα μικρό κήπο ντομάτα, μπορεί να πας φυλακή. Αυτό έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία. Αν φυτέψεις μια πατάτα. Αυτό γίνεται πάντα, η επίκριση, είναι η προστασία του πολίτη, το καλό του πολίτη. Που σημαίνει ότι θα κλείσω τα πάντα και θα έχω μόνο τις μεγάλες φάρμες που θα είναι οι πολυεθνικές, ας πούμε, για να μην πάμε πάλι στη συνωμοσία του Gates. Το ίδιο συμβαίνει παντού. Και η απορία είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα, η πολιτική των κομμάτων, οι τομείς δηλαδή που έχουν τα κόμματα, στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, στην εξωτερική πολιτική κλπ. Όλα αυτά τα γνωρίζουν πολύ καλά. Όπως τα γνωρίζουν και τα συνδικάτα, γιατί συμμετέχουν μια φορά τη βδομάδα όλα τα συνδικάτα, με χρήματα δικά μας βέβαια, έτσι, του ελληνικού λαού, πηγαίνουν και ενημερώνονται. Είτε αυτό αφορά τις συντάξεις, δεν είναι δηλαδή τρέλα του, για να πάω στις συντάξεις, του Κατρούγκαλου ο νόμος. Είπε, τον είπε ότι είναι δικός του ο νόμος, όπως τον είπε η Φορνάρο στην Ιταλία, ο αντίστοιχος Γάλλος είναι πανομοιότυπη. Δεν είναι του Χατζηδάκη, του κακού δεξιού η μεταρρύθμιση. 11 Απρίλη αποφασίστηκε και βγήκε η οδηγία, αυτό που θα έχουμε είναι ήδη προαποφασισμένο, είτε με δεξιά είτε με αριστερή κυβέρνηση. Αλλά να γυρίσω στον κτηνοτρόφο. Κανείς λοιπόν δεν ενημερώνει, οπότε διαδηλώνουν οι αγρότες για τα αγροτικά προϊόντα τους, διαδηλώνουν οι κτηνοτρόφοι, διαμαρτύρονται. Όλα αυτά έχουν μια αιτιολογία που αν κάποιος την αναζητήσει, όχι εμείς που συνομιλούμε τώρα εδώ, σε λύση να βάλει δηλαδή το μαχαίρι στο κόκαλο, θα του πούνε ότι είναι για το καλό του. Γιατί όταν εσύ έχεις 15 πρόβατα και 20 γίδια, έτσι, για την επιβίωσή σου, και δυο γουρουνάκια για να σφράξεις τα Χριστούγεννα, μπορεί να κάνεις κακό στον συνάνθρωπό σου. Αυτή είναι η λογική. Η λογική είναι ότι να διαμαρτύρονται τώρα, έβλεπα σήμερα, στο Αιτωλικό η Αλλής. Μα η Αγία πρέπει να απαγορευτεί, είναι μια οδηγία. Δεν είναι θέμα πώς ξεκίνησε με επίτροπο τη Δαμανάκη, δηλαδή τα προσωποποιούμε και τα βάζουμε κομματικά. Εκείνοι που δεν λένε, όλοι δηλαδή δεν λένε την πραγματικότητα. Δεν μπορείς να ψαρέψεις, κύριε. Θα έρθει η ώρα λοιπόν που, όπως παλιότερα αν έπεφτε από το καναρίνι λίγο και χρήσε μια γλάστρα, μπορεί να σε πει ο χωροφύλακας μέσα και δεν το ξέρε η κυρία.
0: Α, ναι, σωστό, για το χασίς λες.
2: Ναι.
0: Χασισιά.
2: Δεν μπορείς, δηλαδή δεν γίνεται. Πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να τελειώνουν. Και αυτά δεν τα αντιμετωπίζει κανένας. Όλοι λένε θα αναπτύξουμε τον πρωτογενή τομέα. Πώς θα έχεις κοινή γεωργική πολιτική, κοινή αλλιευτική πολιτική, πώς θα ψαρέψεις? Μπορεί να είναι μολυσμένο το ψάρι, άρα θα φας ιδιοτροφείου, που υποτίθεται είναι μια εγγύηση. Όλα λοιπόν αυτά τα πράγματα αποδεικνύουν ότι ουσιαστικά μπήκαμε σε μια προεκλογική περίοδο. Κανείς δεν τα αναφέρει. Κανένας. Πρέπει να έχει βιβλίο. Γιατί πρέπει να έχει βιβλίο? Πρέπει να έχει βιβλίο πόσο λίπασμα ρίχνει και πρέπει να κρατάει και τις σακούλες του λιπάσματος ο Γιώργος. Αυτά είναι οδηγίες και εφαρμόζονται σε μας. Καθυστερούν λίγο γιατί θα επιθέτουν ζητήματα. Δεν μπορείς να έχεις στο χωριό κότες. Μα έχω ένα φίλο από τη γέφυρα, το Γοργοπόταμο, έτσι στο χωριό.
0: Okay.
2: Απαγορεύονται. Πήγανε λοιπόν και τα κρύψανε στο βουνό τα 5 κότες για τα αυγά τους, ας πούμε, γιατί απαγορεύεται. Αυτά λοιπόν δεν θα επιτρέψουν καμία ανάπτυξη. Είναι λόγια του αέρα. Και άκουγα σήμερα ένα κόμμα που ήταν στη Θεσσαλονίκη σε εσάς, που λέει ο άλλος ότι εγώ είμαι, λέει, τεχνοκράτης, ειδικός και τα ξέρω για την ιατρική.
0: Μάλιστα.
2: Μαρούφες. Άρα έχουμε τελειώσει.
0: Η Κωνσταντοπούλου έδινε νομίζω συνέντευξη σήμερα.
2: Όχι, το άκουσα από έναν καθηγητή πανεπιστημιακό σε σύνδεση που είναι, λέει, στο πολιτικό συμβούλιο της κυρίας Καριστιανού.
0: Α, οκ.
2: Και λέει, εμείς είμαστε τεχνοκράτες. Τεχνοκράτης σημαίνει δολοφόνος.
0: Σωστή.
2: Όχι επειδή το Παντελέας Παπαντελέω, επειδή έτσι είναι.
0: Μην τους λες τέτοια.
2: Ναι, δηλαδή καλεί ο υπουργός και λέει, εγώ θέλω να μου κάνεις αυτό, δεν με νοιάζει πώς, γι' αυτό σε πληρώνω, να μου το κάνεις έτσι. Άρα λοιπόν δεν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα για καμία, κανενός είδους ανάπτυξη. Κανένας.
0: Θα πεθάνουμε της πείνας. Εσύ βέβαια είσαι τυχερός, έχεις κάτι καβάζες. Εμείς θα κάνουμε.
2: Μα το θέμα είναι ότι ο έλεγχος θα φτάσει μέχρι... δεν θα μπορέσεις να την κλειτώσεις ακόμη κι αν πας σε ένα χωριό 30 κατοίκων. Αυτό είναι το τραγικό. Και είναι σιγά σιγά. Ας θυμηθούμε έτσι ειδησιογραφικά, πριν ένα χρόνο, ενάμιση, στην Κρήτη, σε μια σε ένα νομό που ήδη μπήκε σε μια εφαρμογή. Έγινε δηλαδή μια προσπάθεια. Αυτό θα γίνει παντού. Στην Ολλανδία σήμερα τις μικρές φάρμες που πουλάνε, πήγε ο γιος μου ας πούμε διακοπές εκεί, που πουλάνε τυριά, γιαούρτια, δική τους παραγωγή.
0: Ναι.
2: Τις κλείνουνε, τις κλείνει το κράτος. Λέει, κύριε, εσύ δεν είσαι πιστοποιημένος για μαζική παραγωγή που να έχεις και εκεί.
0: Τα ίδια έχουν κάνει και στη Βρετανία. Δηλαδή απαγορεύουν τις φάρμες να μπορέσουν να διαθέσουν κρέας. Δηλαδή αυτό που είσαι μέχρι κάποια εποχή τέλος πάντων. Τώρα απαγορεύεται. Δεν μπορεί δηλαδή μια φάρμα να δώσει κόψη, δηλαδή να σφάξει ένα. Δεν μπορεί να σφάξει κάτι δικό της και να το μοιράσει στους γείτονες. Να το μοιράσει, δεν λέω να το πουλήσεις. Δεν μπορεί να το μοιράσει.
2: Να το παρήσεις. Εγκληματίζεις, γιατί μπορεί να κάνεις κακό στο συνάνθρωπο. Αυτή είναι η επίσημη δικαιολογία. Ή πας μια βόλτα Πελοπόννησο, ας πούμε, και λέει ο άλλος αυγά, λέει, πουλάει εδώ, η καρπούζια. Αυτό απαγορεύεται, κύριε. Είμαστε Ευρωπαίοι, είμαστε πολιτισμένοι. Δεν μπορείς να φας την ντομάτα που κάνεις στον κήπο σου. Πρέπει να πας να την αγοράσεις. Από τη βιομηχανική μαζική παραγωγή του συγκροτήματος.
0: Σωστό.
2: Το ίδιο και εξαιρώντας προς στιγμήν τα πρόβατα και τα κατσίκια, απαγορεύεται να παράξεις μοσχάρια. Έχεις απαγόρευση. Μόνο εκτροφή δικαιούσε να κάνεις. Θα είναι παράνομο αν, όπως είπες, βρεις ένα τράβρο ή σπρώξεις μέσα τεχνικά την γονιμοποίηση. Είναι απαγορευμένο. Η Ελλάδα απαγορεύεται να παράξει. Γιατί υπάρχει το κεντρικό όργανο, η κοινή κτηνοτροφική, γεωργική και παγευτή πολιτική που σου λέει αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς είμαστε σε αυτή την κατάσταση.
0: Θα ξυπνήσει μια μέρα, δεν ξέρω, ή θα πέσει, ή θα πεθάνει κοιμόμενος μάλλον.
2: Μα το θέμα είναι ότι όλοι βρίσκουμε ένοχο τον πολίτη. Το θέμα είναι ότι αυτά που λες εσύ, όχι μόνο για αυτά τα ζητήματα, δεν τα λένε αυτοί που έχουν τον δημόσιο σε εισαγωγικά λόγο των κομμάτων. Δηλαδή τι να πει ένα κόμμα, ότι εγώ που αναγκαστικά σας λέω ότι δεν μπορείτε να παράξετε, δεν μπορεί να έχετε ανάπτυξη πρωτογενούς τομέα. Μα άμα θα το πει δεν θα πάρει ψήφους. Είναι πολύ απλό. Άμα πει την αλήθεια δηλαδή.
0: Μα τι λέει, προηγουμένως είχα το Γιάννη τον Λίρα, τον πλαστικό χειρού, και και που λέει ότι πώς είναι, λέει, η πλαστική, λέει 500. Πώς είναι οι δερματολόγοι 6.000. Πώς είναι οι άλλοι 20.000. Πού θα πάρω τους ψήφους, δώσ' το.
2: Μα επειδή ίσως τα ξέρει καλύτερα από μένα, και είναι μια ασθένεια που περνάει σε όλο το κύκλωμα. Δηλαδή έρχεται κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, λέει να καταργήσουμε να πηγαίνει κάποιος που έχει νόσημα, να περνάει υγειονομική επιτροπή, ένας που έχει κομμένο χέρι, δεν φυτρώνει το χέρι.
0: Θα περνάει φόρο ζωής.
2: Ναι, λέγανε λοιπόν εκεί οι γιατροί του ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές, να μια ωραία ενέργεια που δεν έχει κόστος, γιατί όλα πλέον τα βάζουν λογιστικά. Έτσι. Να μην περνάνε οι άνθρωποι να παίρνουν το καράβι από τη Ζάκυνθο στο άλλος για να πάει να περάσει στην Πάτρα Υγειονομική Επιτροπή. Ωραία, έρχεται το ΠΑΣΟΚ, αυτά τα απλά που θα μπορούσε να τα κάνει μέσω για διευκόλυνση του κόσμου. Δεν τα κάνει. Γιατί δεν τα κάνει? Δεν τα κάνει γιατί ο Υπουργός διορίζει επιτροπές. Οι επιτροπές δεν κάθονται εκεί οι γιατροί. Έχουν μια γραμματέα που βάζει τη σφραγίδα και τέλειωσε. Έρχεται η κυβέρνηση της αριστεράς με τον Πολάκη. Και λέει κάνει μια κεντρική επιτροπή για έλεγχο με 100 γιατρούς, λέει, στο Υπουργείο Υγείας. Η πελατεία. Το καταλαβαίνεις δηλαδή?
0: Πολύ καλά.
2: Δεν αντιμετωπίζεται.
0: Λοιπόν, να σου πω, επειδή έχει φτάσει 10 η ώρα, Δευτέρα κάνουμε εκπομπή για την 11η Σεπτεμβρίου.
2: Ναι, να κάνουμε. Είναι και του Αλιέντε, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, 9 η ώρα, ετοιμάσου. Θα σε πάρω μέχρι τις 10. Θα συζητήσουμε για την 11η Σεπτεμβρίου της Χιλής και της Αμερικής. Οκ. Τέλεια. Okay. Λοιπόν, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι εσύ καλά. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Φτάσαμε λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος λοιπόν για τη σημερινή μας εκπομπής. Συγγνώμη παιδιά για το βήχα, συγγνώμη για το φτάνισμα. Δεν μπορώ, τι να κάνω, δεν ελέγχεται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλες και όλους σας που ήσασταν συντονισμένοι εδώ, συχνότητα του Focus 103,6 ή στο κανάλι στο Alex Τσίγκος. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για την υποστήριξη που μου δίνει στον ήχο, στη μουσική και στη τραγούδια. Καλύπτει τα κενά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus. Ακολουθεί η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο τον Σελεμέζογλου. Γεια σου Γιώργο. Έλα ρε. Έλα να σε κολλήσω λίγο γρήπη. Για πες. Τι? Θα μπω μέσα στην εκπομπή σου. Αυτό είναι σεξουαλικό είναι αυτό.
3: Περαστικά, περαστικά.
0: Ναι, για λίγη.
3: Αγαπάς τόσο πολύ το ραδιόφωνο, ναι. Που και κρυωμένος εδώ παρών.
0: Τι έπρεπε να κάνω? Ήρθα για να σας κολλήσω, να αποκτήσω συντρόφους.
3: Όχι, σε άλλο μικρόφωνο. Σε άλλο μικρόφωνο ακροτές. Μιλάεις, άλλο πήρα εγώ. Λοιπόν, να προγραμματίσεις, αν θέλεις εννοείται. Και ευχαρίστω να πω και τη δική μου άποψη για την νέα σχολική χρονιά.
0: Τρίτη.
3: Βέβαια. Ναι, ναι.
0: Τρίτη λοιπόν η νέα σχολική χρονιά, τα νέα σχολικά βιβλία, κάτι διαβάζω τέρατα. Σαν να πηδούν τα The Monsters. Το λέω και ελληνικά, Monsters. Λοιπόν, τι γίνεται, ναι, βεβαίως. Ναι, πρέπει να πω ότι ο Γιώργος βασικά δεν είναι από αυτό που λέει, δείχνει. Έχει πολλές ιδιότητες. Είναι και αυτό, δηλαδή είναι μουσικός παραγωγός.
3: Χουντίνι, χουντίνι.
0: Ναι, είναι ταυτόχρονα όμως και εκπαιδευτικός, ήταν και διευθυντής σε σχολείο κτλ.
3: 32 ολόκληρα χρόνια.
0: Ναι, οπότε και είναι και σαν τους αγωνιστές στον χώρο της παιδείας, για να τα λέμε και αυτά. Εντάξει τώρα. Θα μου δώσει το πεντακοσάρικο μετά.
3: Ναι, ναι, ναι. Για πες. Είμαι ανάμεσα σε αυτούς, ναι. Που όπως έγραψε, γράψαν πολλές σελίδες με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, έβγαλαν κραυγή και είπαν δεν συνεχίζω εγώ αυτή τη μορφή εκπαίδευσης, γιατί δεν είναι αυτή η μορφή εκπαίδευσης που θα βοηθήσει τα παιδιά.
0: Ωραία.
3: Θα τα πούμε όμως. Θα τα πούμε.
0: Να τα πούμε Δευτέρα, την Τρίτη, 8.30 ώρα.
3: Ναι, ναι.
0: Θα έρθεις εδώ,
3: Εδώ θα ήμουν.
0: Ναι, όχι επειδή θα με πάρεις τηλέφωνο και μετά θα έρθεις εδώ.
3: Χαρά μου, όχι, όχι ποτέ. Περαστικά. Έγινε. Και πάλι, περαστικά.
0: Ευχαριστώ. Έγινε. Okay. Λοιπόν, κλείσαμε. Φύγαμε.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Κέραιο κέραιο, λες παιδιά.
0: Φταγμένος.
5: Ωραία.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικών. Το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6.
9: Τι καλά πάντως που δεν είσαι παντρεμένος.
10: Αγαπητή μου, ο παντρεμένος είναι σαν τον κακό λύκο.
9: Δηλαδή?
10: Όλη μέρα κυνηγάει κοκκινοσκουφίτσες και το βράδυ πάει σπίτι και τρώει τη γιαγιά.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάμε για την αποσυμπίεσή μας. Καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις. Απόψε, Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη, σας έχω ετοιμάσει ένα ταξίδι που ξεκινάει από το 79 και φτάνει μέχρι το 2001. 25 χρόνια λοιπόν ενδιάμεσα, που έχει δίσκο, έχει funk, έχει ευρωπαϊκή pop, έχει ελληνικό hip hop, έχει ελληνικό dance, humor. Θα πάμε στούντιο 54, θα ακούσουμε ABBA, Ace of Base, Soul to Soul, Michael Jackson, Ήμις Κούμπρια και άλλα πολλά. Και βέβαια ξεκινήσαμε με τον κύριο Sex Bomb, τον Tom Jones, και μεταφράζεται κυριολεκτικά. Τώρα τι να το μεταφράσω αυτό, δεν υπάρχει λόγος. Για μια γυναίκα εκρηκτική, λόγω γοητείας, και ο στιχουργός δεν βρήκε καλύτερη λέξη παρά αυτή. Τραγούδι που κυκλοφόρησε το 99. Λεωνίδας Καρυπίδης στον ήχο. Καλησπέρα Λεωνίδα. Γιώργος Σόιλα Μέζογλου στο μικρόφωνο. Μείνετε εδώ.

Αν αγαπάς, αν αγαπάς πραγματικά, αλλά έχεις και μία ανασφάλεια μέσα σου, αυτό το τραγούδι είναι ακριβώς για σένα. Μιλάει για τον φόβο. Μη χάσεις αυτό που έχεις και την ανάγκη να νιώσεις πλήρως αγαπημένος, αγαπημένη. Είναι ένα τραγούδι για το θάρρος να ζητάς αγάπη χωρίς όρους. Και είναι ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 80. Και όπως έλεγα και χθες, επειδή τελευταία παίζει πάρα πολύ δεκαετία του 80, τουλάχιστον με φωτογραφίες που επεξεργάζεται και η τεχνητή νοημοσύνη, και γι' αυτό το λόγο διάλεξα σήμερα να ακούσουμε κάποια τραγούδια από αυτή την υπέροχη δεκαετία που τουλάχιστον εγώ την έζησα στο 100%, μιας και τότε ήμουν έφηβος. Το κομμάτι γράφτηκε από τον Μπένι Άντερσον, για τους νεότερους, στα φωνητικά η τότε πανέμορφη, και σήμερα βέβαια όχι επειδή μεγάλωσε, η Αγνέθα Φέλτσγκοκ, και ηχογραφήθηκε το 80, κυκλοφόρησε όμως το 81. Λοιπόν, για σας που έχετε σκοπό το Σαββατοκύριακο να το περάσετε όμορφα, αυτό το Σάββατο 12 Σεπτέμβρη η ΔΕΗ φέρνει τη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής στην πόλη μας, στην παραλία Θεσσαλονίκης, για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου με ελεύθερη είσοδο. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και προβλέπεται αξέχαστη. Και για να ζήσετε ακόμα περισσότερα πολιτιστικά δρόμενα, μπείτε στο energyoutloud.gr, όπου θα βρείτε προσκλήσεις για τα μεγαλύτερα events της χώρας και πολλά μοναδικά δώρα από τη ΔΕΗ. Σπουδαία events και αξέχαστες στιγμές που μας χαρίζει για άλλη μία φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud.

0: Coming to my life. Έλα στην ζωή μου. Πρόσκληση. Πρόσκληση σε κάποιον, κάποια να μπει βαθιά στην καθημερινότητά σου. Joyce Sims έφυγε το 22 στα 63. Χωρίς πολύπλοκους στίχους το κομμάτι, περιγράφει την επιθυμία να μοιραστούμε τη ζωή με κάποιον, μια πρόσκληση που παραμένει το ίδιο σε γενευτική, είτε το 87 είτε σήμερα, 1987. Λοιπόν, λίγο πολύ εκείνο το διάστημα, εκείνα τα διάστημα, το διάστημα που κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι, ήταν η χρονιά που η house μουσική άρχισε να ταξιδεύει από το Σικάγκο στη Νέα Υόρκη και μετά εδώ στην Ευρώπη. Και τότε, λίγο πριν κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο κομμάτι, είχαμε το κράχ. Το κράχ του Οκτωβρίου εκείνης της χρονιάς που ταρακούνησε την παγκόσμια ιστορία. Μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα, τραγούδια όπως το Come Into My Love έδιναν έτσι στον κόσμο μία νότα αισιοδοξίας, χαράς μέσα από το χώρο.
1: Ποιος είναι εδώ?
2: Εμείς οι δύο.
3: Από κάτι τσακφίνες.
1: Τι θέλετε τίποτα?
3: Έχετε από το καλάδα, ρε.
1: Πορτοκαλάδα θέλετε?
3: Ναι.
1: Από πορτοκάλια?
3: Όχι, από μουσμούλα.
1: Καλό.
3: Να που το ρίξανε και δυο στις τσακφίνες και πως θα βγάλω μάκρι. Έχετε πορτοκαλάδα, ρε.
1: Πορτοκαλάδα θέλετε?
3: Πορτοκαλάδα, λιμονάδα,
1: οτι λιμονάδα θέλετε?
3: Άγια λεμονάδα.
1: Από λεμόνια.
3: Ωρε, τι θα γίνω με αυτό, ρε. Ρε, έχεις τα καζόσα.
1: Καζόσα,
3: σόδα, σόδα,
1: οτι λεμόνια. Ωρε,
3: τι θα γίνω με σένα.
1: Ναι, μια μου λένε λεμονάδα, μια πορτοκαλάδα, μια σόδα. Τι θέτε.
3: Από εδώ, μια κιόξο. Πορτοκαλάδα.
1: Πορτοκαλάδα θέλετε.
3: Στα σοά, μην το ξαναπάμε αυτή την αρχή.
1: Πορτοκαλάδα θέλετε.
3: Πορτοκαλάδα.
1: Να θα δω.
3: Α, και δώτε μου τέλος πάντων. Να σε μπερδεύουμε. Ρε, εσύ, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός είναι αυτός.
1: Έλληνας είναι.

Πόσο όμορφη είναι η ζωή όταν μάθουμε να εκτιμούμε τα απλά πράγματα. Μια σκέψη που ταιριάζει απόλυτα με το τραγούδι, με το ρυθμό, εμπνευσμένο, όπως είπε το ίδιο το συγκρότημα, από μια τζαμαϊκανή ρέγγι μπάντα που έπαιζε δίπλα στο στούντιο.

Σας έχω ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε το 92, ελληνικό. Είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος σαν αστραπή πέρασε από Ελλάδα και αποφάσισε να συνεχίσει από εκεί που ήρθε, από την Αμερική. Άρης Τόμας, για αυτούς που δεν θυμήθηκαν, για αυτούς που είναι λίγο μεγαλύτεροι. Περαστικά και σε σένα, τι γίνεται? Α, δεν θα τη γλιτώσω εγώ από εσάς.

Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr.

0: Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Μακρύς Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Μακρύς Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.

0: Focus FM 103,6, δεύτερο μέρος της εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις. Κορίτσια, μικρά και μεγάλα, πριν από σύζυγος, μητέρα, σύντροφος ή ό,τι άλλο περιμένουν οι άλλοι από εσάς, να είστε πρώτα ο εαυτός σας. Αυτό το μήνυμα πέρασε η Gloria Gaynor με το συγκεκριμένο τραγούδι και έχει περάσει μισός αιώνας. Βέβαια υπήρχε και το I Will Survive και η Gaynor συνέχισε με συνέπεια να μεταφέρει τα μηνύματά της. Πρώτα να είσαι γυναίκα, ένα μήνυμα αυτοσεβασμού πριν από οτιδήποτε άλλο. Και για την ιστορία που πάντα μας αρέσει έτσι να πιάνουμε και να αναφέρουμε, γράφτηκε αρχικά από τον Πολ Σεμπάστιαν και Λάνα Σεμπάστιαν, αλλά και τον Μίσαελ, έτσι αναφέρει εδώ το Second Hands Songs, και πρώτο κυκλοφόρησε από μία τραγουδίστρια, την Λέονορ Ομάλεϊ, το 80. Γνωστή σε όλο τον κόσμο βέβαια η Gloria Gaynor από το I Will Survive, που τότε αυτό κυκλοφόρησε το 78. Η ιστορία εδώ είναι ουσιαστικά η ίδια η πορεία της Gaynor μετά τη θριαμβευτική επιτυχία της στη δεκαετία του 70 για το I Will Survive που ανέφερα λίγο πιο πριν, που έγινε ύμνος χειραφέτησης για γενιές και γενιές γυναικών. Η Gaynor συνέχισε να τραγουδά και τη δεκαετία του 90, προσαρμόζοντας τη φωνή της στους νέους έτσι αμερικάνικους αλλά πρώτα ευρωπαϊκούς dance ήχους της εποχής, για τους παλαιότερους και τους νεότερους. Δεκαετία 90.
1: Καλά, αντερχόμαστε στα διάλα. Εσύ, όχι παλαμάκια. Παλαμάκια, όχι εσύ. Θα παλαμοκροτάνε αυτοί που πληρώνουν. Όχι εσύ που θέλαμε τρισκυμολείς στο γράψει σβήσε τη βδομάδα για σένα, έτσι. Άντε, μπράβο. Κουβάλεις και την νηψιά σου, θα μας κάνει την όμορφη.
2: Για νηψιά μου, βρε, γυναίκα μου είναι.
1: Γυναίκα σου,
2: ναι.
1: Δικιά σου,
2: όχι του γείτονα. Με αγάπησε και με πήρε.
1: Σε αγάπησε,
2: ναι.
1: Τι αγάπησε που σένα, βρε, κατ' ομούστακι. Ο άντρας είναι αυτός.
3: Ναι.
1: Άντρας σου,
3: ναι.
1: Καλά να πάτσεις κι εσύ.
3: Γιατί ζήκω.
1: Τι το λυπήστηκε στο κομμωδίνο, εμείς αυτού στο χωριό του πνίγουμε στο νεροκίτ για να μην χαλάσει ράτσα.

Αυτό το Strong Enough to Walk On Through the Night ανήκει στην θρυλική ντίβα της δίσκο Loletta Holloway. Και βέβαια δεν μιλάει μόνο για ερωτικό πάθος, αλλά και για κάθε είδους ενθουσιασμό που σβήνει με τον καιρό. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Μπορεί να είναι ένα χόμπι, ένα όνειρο, μία φιλία. Και μπορεί, σύμφωνα με το τραγούδι, με λίγη προσπάθεια να ζωντανέψει ξανά. Dan Hartman, Relight My Fire, από το 79.

Κάθε φορά που ξεπερνάμε μια δύσκολη περίοδο, γυρνάμε πίσω στη ζωή, back to life, λίγο διαφορετική, με νέες ερωτήσεις για το πώς θέλουμε πλέον να ζήσουμε και τι κόσμο θέλουμε γύρω μας. 1989, η χρονιά που έπεσε το τείχος του Βερολίνου. Να μην το ξεχνάμε.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις κάθε βράδυ 10 με 11. Ξεφεύγουμε από τα καθημερινά. Κάνουμε όπως θα το ξαναπώ, δεν πειράζει, την αποσυμπίεσή μας. Το χρειαζόμαστε. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. 1989, Κάρον Βίλερ, Back to Life. Και η ίδια έχει αποκαλύψει πως το τραγούδι το εμπνεύστηκε από μία δική της εμπειρία. Είχε βρεθεί πολύ κοντά στο θάνατο και επέστρεψε στη ζωή. Stomp έχουμε για τη συνέχεια. Brothers Johnson, The Brothers Johnson. Χτύπα το πόδι ή πάτα δυνατά στο ρυθμό. Μια λέξη που περιγράφει ακριβώς αυτό που κάνει το σώμα όταν ακούει ένα ρυθμικό κομμάτι και θέλει να το ακολουθήσει. Και αυτό από την ίδια δεκαετία, 1980.

Focus FM 103,6 και αυτό το Σάββατο 12 Σεπτέμβρη η ΔΕΗ φέρνει τη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής στην πόλη μας, στην παραλία Θεσσαλονίκης, για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου, με ελεύθερη είσοδο. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9 και προβλέπεται αξέχαστη. Και για να ζήσετε ακόμα περισσότερα πολιτιστικά δρόμενα, μπείτε στο energyoutloud.gr, όπου θα βρείτε προσκλήσεις για τα μεγαλύτερα events της χώρας και πολλά μοναδικά δώρα από τη ΔΕΗ. Σπουδαία events και αξέχαστες στιγμές που μας χαρίζει για άλλη μία φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud.

0: Και εγώ νιώθω άντρας και πολλά βαρύς και δεν το φωνάζω.
1: Σιγά μου, ρε, τι πολλά βαρύς, καφές είσαι.
2: Πάμε για καφέ. Στο σπίτι.
1: Γιατί όχι, τσίμπησε. Μου χαρίζετε το ονοματάκι σας.
2: Βαγγέλης.

0: Είναι κάποια τραγούδια που είναι τόσο διαχρονικά, βάζουν και λίγο έτσι αλλά το πίπερο για τα πάρτι της νεότερης εποχής. Πρωτότυπο του 75 σε ένα πολύ πετυχημένο remix, KC and the Sunshine Band, και τον Party Pupils, και έχουμε άλλο ένα, άλλο ένα έχουμε. Okay, γιατί να μην τα ακούσουμε, για πάμε.
1: Εντάξει, εγώ δεν είχα διαβάσει τίποτα, αλλά ήταν δύσκολα τα θέματα, να σου πω την αλήθεια.
2: Οι συμμαθητές σου πώς τους είδες, τι λένε?
1: Όλοι τούβλα είμαστε.
3: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: Σαν τον David Hasselhoff, ορμό στην παραλία και σούρνογια στο σύμβιο τη θεία μου τη Λία.
1: Και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος του απόψινου ταξιδιού μας, φίλες και φίλοι των μουσικών ανιχνεύσεων. Κάπως έτσι κάναμε την εκφώνηση στα ραδιόφωνα εκείνα, τα πειρατικά που ανεβαίναμε πάνω στην ταράτσα να γυρίσουμε από εδώ και από εκεί την κεραία για να μας ακούνε καλύτερα. Εκεί που θέλαμε να μας ακούνε καλύτερα, τι να κάνουμε, δεν είχαμε τον εξοπλισμό που σήμερα έχουν τα ραδιόφωνα. Αν φτάναμε μέχρι στο κέντρο της πόλης, ήμασταν τρεις ευτυχισμένοι. Τέλος, δεν λέω περισσότερα, σας αφήνω το μικρόφωνο στον Τζόρνταν, ο οποίος έχει πάντα να μας πει ξεχωριστά πράγματα. Το τραγούδι, παρένθεση, το διάλεξα γιατί μιλάει για θάλασσα, πάμε όλοι για παραλία και από ό,τι είδα αύριο είναι ευκαιρία να πάτε, μία από τις τελευταίες θα πω να πάτε θάλασσα, καλώς θα είναι ο καιρός. Κάτσε λίγο, προλαβαίνω, κάπου εδώ το έχω, ναι, τι λέει, υψηλή θερμοκρασία, θα φτάσει τους 30, τη νύχτα δεν μας ενδιαφέρει, σκεπαζόμαστε, έχουμε το σεντόνι μας, γενικά, καλός καιρός για δραστηριότητες, εξωτερικές δραστηριότητες. Φιλιά πολλά, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Λεωνίδα Καρυπίδη. Τα λέμε, την ερχόμενη Δευτέρα. Bye bye.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνα, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρήμα, μουτσάτσος!
21: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, παύλα 45, παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν οι εκπομπές σου μοιάζουν με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα σου δώσει συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων. Την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό πρωτάθλημα. Εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη Λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σταβίδης να του τα λέει κι αυτό στην Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν κάνε αυτή κομμίνη, πάω πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
5: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον λαό. Την αγάπη μας, Focus FM 103.6, Παρασκευή σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδος. Και φυσικά μια Παρασκευή η οποία είναι και τελειώνει και η έκθεση τώρα, ξεκινάνε τα σχολεία, είναι η αρχή της σεζόν, αν θέλετε, στα σχολεία, η αρχή της σεζόν, γιατί από τις αρχές Σεπτεμβρίου ξεκινάει, υποτίθεται, η σεζόν. Έτσι, η ενεργειακή, δηλαδή, για όλες τις μάζες των ανθρώπων, έτσι, δουλειές και λοιπά, να πούμε, ξεκινάνε από τώρα, γιατί τελειώνοντας είναι αυτό που λέμε, όσο πας για το καλοκαίρι, Απρίλιος, Μάιος, άντε λίγο υπομονή ακόμα, τελειώνουμε, τελειώνουν τα σχολεία, οι φοιτητές εκεί έχουν εξεταστικές, ξέρω εγώ, να πούμε, τα ποδόσφαιρα τελειώνουν, οι άλλες οι δουλειές, οι περισσότερες φεύγουν, τα μαγαζιά, τα χειμουνιάτικα, τα περισσότερα κλείνουν, πάνε για σεζόν. Καταλαβαίνετε, και το καλοκαίρι είναι μια κοινωνία η οποία υπολειτουργεί, ας πούμε, στο κομμάτι της business, ας πούμε, έτσι. Και φυσικά κοιτάνε οι άλλοι να ξεκουραστούν, είναι ένα κομμάτι το καλοκαίρι το οποίο θέλει σιγά σιγά ο κόσμος να το απολαύσει. Αυτός που τυραννιέται το χειμώνα θέλει το καλοκαίρι, φίλε, ένα μήνα, ξέρω εγώ, να το απολαύσει, έτσι, να ξεκουραστεί, να του κάνει λίγο ελαφριά, να γυρίσει κάποια μέρη. Άλλοι πάλι περιμένουν το καλοκαίρι για να οικονομήσουν, γιατί το χειμώνα ταλαιπωρούνται, έτσι. Είναι σεζόν, είναι διάφορες άλλες δουλειές, είναι άλλοι που δουλεύουν, έτσι, με καλοκαιρινά αντικείμενα. Και εντάξει. Αλλά η ουσία είναι ότι το φθινόπωρο μπαίνουν όλοι λίγο πολύ, πόσο λένε, στα το κεφάλι κάτω και ξεκινάνε πάλι από τα ίδια. Μία τέτοια εποχή ξεκινάει τώρα, να πούμε, ή αν θέλετε ξεκίνησε λίγο πριν από λίγο, λίγες μέρες, θέλετε μια-δυο εβδομάδες, θέλετε. Πάντως είναι αυτό το κομμάτι τώρα, η αρχή ενός πάλι δύσκολου χειμώνα που ακολουθεί. Τρόποι επικοινωνίας οι γνωστοί, ή αν θέλετε ο γνωστός, μέσω μηνυμάτων, με τον αριθμό του Viber εκεί τον γνωστό, πρέπει να το έχετε μάθει απ' έξω αυτό. Το λέω εγώ την ημέρα πάρα πολλές φορές και νομίζω το λένε όλοι οι παραγωγοί εδώ και οι δημοσιογράφοι που κάνουν εκπομπές. Έτσι, 6907-483-484. Αυτό πρέπει να το έχετε μάθει απ' έξω. Μπορεί το δικό σας το νούμερο να μην το ξέρετε, αλλά αυτό σίγουρα θα το ξέρετε. 6907-483-484. Μια Θεσσαλονίκη η οποία είναι φουλαρισμένη από κόσμο. Πολύ πράγμα, όχι να παρκάρεις. Δεν μπορείς, ούτε να περπατήσεις με τα πόδια μπορείς. Σε τέτοιο στυλ έχει φτάσει η δουλειά. Μιλάμε για μερμήνια κόσμος έξω. Και καταλαβαίνετε, μπαίνει και η επαρχία, ήρθαν και οι εισαγόμενοι, ήρθαν και αυτοί από τις διακοπές τους και λοιπά, να πούμε, έτσι. Ωραίο πράγμα. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, περιμένουμε τους Σαββατοκύριακο να τα παιχνίδια, να δούμε τι γίνεται, τι μελιγενέστε, τι θα δουν τα μάτια μας πάλι. Τον Παναθηναϊκό του πάνε τρένο. Πως μπρόξιμο κανονικό, ρε φίλε. Κάθε μάτς πέναλτι και ο άλλος παίρνει κόκκινη κάρτα, να πούμε, αντίπαλος. Αυτά δεν τα έκανε, δεν γινόντουσαν ούτε στην εποχή του Κοκαλιστάν. Ο Κοκαλιστάν τότε, τέτοια εποχή, εντάξει, ξέραμε, ρε παιδί μου, κίτρινες κάρτες στα στόπερ, κόκκινη σε κάποια φάση ο αντίπαλος και πέναλτι η ομάδα μας. Ειδικά εκείνη την εποχή με τον Μπάγεβιτς, Κόκαλης Μπάγεβιτς στο δίδυμο εκεί της ιεραρχίας. Στον προεδρικό θόκο και στον τεχνικό θόκο, να πούμε, μακελελέ στα γήπεδα μέσα. Χειρουργείο, στυλ 051 με τη μεγάλη τη λάμα εκείνου, η στυλ την ξέρετε, να πούμε, που κόβουν τους κορμούς τα δέντρα, τα μεγάλα, να πούμε. Έμπαινε μέσα και με τη λεμιτό μου έπαιρνε αβέρτα. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για όργια του Παναθηναϊκού. Μιλάμε για όργια. Και ένα τέτοιο όργιο έγινε πάλι εχθές. Στον Παναθηναϊκό και φυσικά εκεί με εκείνο το πέναλτι ουρακοτάγκο. Μιλάμε για ουρακοτάγκους τώρα, έτσι. Πέναλτι που, αν θέλετε, και εκεί οι Κογκολέζοι δεν το δίνουν. Άμα πάτε στο Κονγκό τέτοια πράγματα, δεν δείτε. Λοιπόν, και διαιτητής στο όνομα αυτού, Ματσούκας. Νέο μοντέλο, παιδιά. Νέο Ματσούκας, κάτι με λέει. Α, η Ματσούκα, εκείνη είναι άλλη. Εκείνη είναι άλλη Ματσούκα. Εδώ μιλάμε για Ματσούκα τώρα, ξέρετε τι θα πει Ματσούκα. Και το κυριότερο. Αυτόν τον Ματσούκα, τον τύπο αυτόν που τίναξε την μπάγκα εχθές εκεί πέρα με το πέναλτι Μαϊμού, τον έχουν τέταρτο στο ΠΑΟ Κάρης. Τέταρτο στην Τούμπα ΠΑΟ Κάρης. Δεν είναι μόνο αυτός που θα σηκώνει τις πινακίδες. Έτσι, είναι, παίζει και αυτός το ρόλο του ο τέταρτος.
Τέταρτος λοιπόν στην Τούμπα, δίπλα στον Ιταλιάνο Κολόμπο και στις πτέρυγες εκεί παραδίπλα θα είναι ο τέταρτος, ο Ματσούκας, ο οποίος ήταν ο καμικάζι να πούμε στο Παναθηναϊκός Κηφισιά. Τι άλλο να πούμε, τον ΠΑΟΚ του πάνε, ξέρετε πως τον πάνε, έτσι, ο πόλεμος γίνεται, δεν μιλάει ο Σαβίδης, το Σαβίδη είναι 11 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα ρίξαν και τους πύργους, έτσι, τους δίδυμους, τους κάνανε, τους προσγειώσανε στο έδαφος να πούμε. 11 λοιπόν του Σεπτέμβρη, κρατήστε την ημερομηνία, ο Τζόρνταν μιλάει τώρα, θα δείτε, θα έρθει πάλι η εποχή που θα γλύφουν το Σαβίδη αυτοί που τον κράζουν τώρα. Και αυτοί που τον κυνηγάνε τώρα θα τους κάνει πάλι να αρχίζουν σπάτουλα τη γλώσσα και να τον γλύφουν πάλι και να το λένε ο ευεργέτης μας και ο αυτός μας και λοιπά και τον ακετάλλο και κύριος να πούμε με όλα του και αυτά του και ξέρω εγώ και οι αντίπαλοι μετά, έτσι, γιατί ξέρετε ποιο είναι. Στην αρχή μόλις έρχεσαι, μπαίνεις στα ρουθούνια ξέρω εγώ και λοιπά, σε εμφανίζεσαι εν πάση περιπτώσει στην πιάτσα που λέμε, δεν σε δίνουν σημασία, δεν ασχολείται κανείς μαζί σου. Μόλις βλέπουν ότι πας να τους ενοχλήσεις, έχεις τη δυναμική και το ένα και τ' άλλο να πούμε, έτσι αρχίζουνε, σε κοροϊδεύουνε. Μόλις βλέπουν όμως για τα καλά έχεις μπει στα ρουθούνια τους και θα τους είναι θέμα χρόνου να τους πας το απέναντι να μπούμε όλους μαζί και να τους κάνεις, πως είπαμε, κοκτέιλ, αρχίζουν σε πολεμάνε όλοι μαζί σε πολεμάνε. Και μόλις τους καταπίνεις και τους κατουράς κανονικά να πούμε αυτούς όλους, μετά τι γίνεται, ξέρετε παιδιά, αρχίζουν και σε γλύφουν και σε προσκυνάνε και σε παραδέχονται, βέβαια, και θέλουν να είναι όλοι μαζί σου. Αυτά που κάνετε, δεν μην πάτε μακριά, δείτε την περίπτωση Σαβίδη τώρα. Έτσι, από το 14 που ήρθε, από το 12 που ήρθε στην Ελλάδα, δείτε σιγά σιγά τη διαδρομή του, να πούμε έτσι, τα πρώτα χρόνια και λοιπά, να πούμε, σημασία του δίνανε, τον κοροϊδεύανε μετά τον πολεμήσανε και μετά τον γλύφανε. Δείτε τα λίγο. Και μετά για να κοιτάξουν να τον ξαναπολεμήσουν από εδώ, γιατί μπήκε στα ρουθούνια τους κανονικά, δεν μιλάμε τώρα για λιμάνια, για έτσι, όχι μόνο ΠΑΟΚ, δεν μιλάμε για πολύ πράγμα τώρα, έτσι. Φέρανε άλλον για να στρέψουν τον κόσμο δίπλα στον άλλον, δηλαδή χρησιμοποίησαν πολλά πράγματα για να πολεμήσουν το Σαβίδη. Πάλι δεν μασάει. Τι να μασίσει τώρα. Άνθρωπος ο οποίος τα έβαλε με όλο το σύστημα απέναντι, με όλο. Και τους είπε κιόλας, θα σας κάνω ένα κοκτέιλ όλους μαζί. Τώρα τι να τους καταλάβει τώρα. Τι να τους καταλάβει. Εγώ λέω είναι θέμα χρόνου. Και μάλλον το είπε κιόλας στις πράλες. Έτσι, πότε ήταν, πριν κάνα 2-3 μέρες, σε ένα φίλο του Γη Κοζανίτη να πούμε, τον είπε. Λίγο υπομονή θέλει και χρόνο. Είναι δύο κουβέντες με πολύ νόημα. Όποιος μπορεί να του καταλάβει, να του πιάσει. Λοιπόν. Έχουν γνώση οι φυλακές, να ξέρετε. Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει τα πάντα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ γνωρίζει τα πάντα. Μιλάμε για την διοίκηση, για όλο το πλάνο, για το παιχνίδι της Κυριακής. Είτε αγωνιστικά είτε εξωαγωνιστικά, γνωρίζει τα πάντα, να ξέρετε. Έτσι, τα πάντα, όταν λέω τα πάντα, εννοώ όλα τα πάντα. Λοιπόν, και φυσικά κατεβαίνει ο ΠΑΟΚ να παίξει το παιχνίδι που ξέρει. Και μετά βλέπουμε τι μπορεί να συμβεί. Ο Ματσούκας είναι τέταρτος πάντως και ένας τύπος διαιτητής Ιταλός, Κολόμπο εν ονόματι, ο οποίος είχε μπλεχτεί και σε σκάνδαλο στην Ιταλία, τον φέραν εδώ, είναι πρώτης κατηγορίας, δεν είναι elite, να σφυρίξει να πούμε το παιχνίδι αυτό. Μπράβο Γκαγκάτσι. Ο Γκαγκάτσις είναι, όπως λέγαμε, ουδής αχαριστότερος του ευεργετηθέντος. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν εδώ, παιδιά, να ξέρετε, από τον τελικό κυπέλλου σας τα λέω, δεν τα λέω τώρα που είναι Σεπτέμβρης, από τον Απρίλιο σας τα λέω αυτά. Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, δηλαδή 5 μήνες τώρα. 5 μήνες σας τα λέω. Έτσι. Δώσανε το κύπελο στον Όφι. Το κάνανε να πούμε, πώς το λένε, το κάνανε απευθείας ανάθεση. Του το πήρανε και για να μην το κάνει αυτό ο Γκαγκάτσης, τα χαμουδίθεν το έπαιξε και πώς το λένε, στεναχωρεμένος, έβαλε τον κουμπάρο του, τον Τζόρτζογλου, να το κάνει απονομή αυτός. Λοιπόν, ωραία πράγματα, σας παραδέχομαι. Μπράβο, Γκαγκάτσι, σε παραδέχομαι. Και δεν μου λες, ρε Γκαγκάτσι,
Τι γίνεται εκεί με τον Παναθηναϊκό, πώς σε πέραν βόλτα εκεί, εσένα, τον Λανουά, τον Βαλέρη, όλους εκεί πέρα και τον πάτε τρένο. Τρένο τον Παναθηναϊκό, τρένο. Πώς τον πάτε, πώς γίνονται αυτά, ρε φίλε. Πώς γίνεται, τέτοια αγάπη να πούμε, τέτοιο γύρισμα, πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε. 100 χρόνια ιστορία ο ΠΑΟΚ είχε την καλύτερη ομάδα, έπαιξε το κορυφαίο ποδόσφαιρο, παραδοχή όλων αυτό, έτσι. Ούτε με PlayStation λέγαμε εδώ δεν μπορεί να τον παίξει τον ΠΑΟΚ. Τα θυμάστε εδώ πέρα. Και ο ΠΑΟΚ δεν πήρε τίποτα, ρε φίλε. Δεν πήρε πρωτάθλημα, δεν πήρε κύπελο, δεν πήρε ούτε δεύτερη θέση, τίποτα. Τίποτα. Και ο Γκαγκάτσης σκοφεύει. Είναι, πιστεύω, από τους υπεύθυνους, τους πολύ υπεύθυνους για όλο αυτό που συνέβη πέρσι. Όχι στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ έχει τα δικά του προβλήματα. Φταίει και ο οργανισμός ΠΑΟΚ. Φταίνε και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά και ο Γκαγκάτσης έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για όλα αυτά που γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μεγάλη αγάπη με τον Όφη. Αλήθεια, εκεί είναι και ο Καρυπίδης, δεν πήγε. Μετά τη φυγή του Λουτσέσκου, Καρυπίδης, πού τον πήγατε, ρε, για πείτε μας, τον τεχνικό διευθυντή στον Όφη, δεν πήγε. Τι διάλογο συμπτωματικά είναι όλα αυτά εκεί πέρα, ρε φίλε. Αυτά όλα, δηλαδή, χάθηκαν τόσες ομάδες. Χάθηκαν τόσες ομάδες. Δηλαδή, γιατί δεν τον πήρε μαζί τον Λουτσέσκου, ρε παιδί μου, εκεί στα Εμιράτα που πήγε να πούμε στην Αραβία. Γιατί δεν έτυχε να πάει κάπου αλλού, ξέρω εγώ, να δουλέψει κλπ. Λέω τώρα, τόσο σύμπτωση είναι αυτό, ρε φίλε. Τέλος πάντων, αυτά έχει πολύ δρόμο μπροστά, θα τα μάθουμε, θα τα κάνουμε. Όλα θα μαθευτούν. Ουδέν κρυπτών, λέει, υπό τον ήλιο. Να ξέρετε, όλα θα βγουν στο μεϊντάνι που λέμε. Άλλοι έχουν την ικανότητα να τα βγάζουν λίγο πιο νωρίς, τι να κάνουμε. Υπάρχει τέτοια ικανότητα. Και άλλοι κοφεύουνε. Σημασία έχει η παρουσίαση που έγινε σήμερα εκεί στον ΠΑΟΚ, στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη νέα τούμπα, έτσι. Μιλάμε για τους συντελεστές ή αν θέλετε τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε εταιρείες οι οποίες αναλάβανε όλο αυτό το κομμάτι, το project, να το παρουσιάσουν και να μιλήσουν για τη δουλειά που έχουν κάνει μέχρι τώρα και τη δουλειά που θα κάνουν και τι περιμένουν και όλο το πλάνο τελικά, έτσι. Ένα πράγμα που το περιμέναμε, για να είμαστε ειλικρινείς, αρχές Αυγούστου νομίζω ήταν. Τελικά μετατέθηκε ένα μήνα μετά, ήρθαν το Σεπτέμβριο, δεν πειράζει. Και το οποίο φυσικά τους άκουσα εγώ με πολύ μεγάλη προσοχή. Για τη νέα τούμπα μιλάμε. Έτσι, για όλους τους ανθρώπους που μιλήσαν εκεί πέρα. Σε 40 μήνες λένε θα γίνει το γήπεδο από τη στιγμή που πάρει την οικοδομική άδεια στα χέρια του και αρχίζει το γκρέμισμα. Δηλαδή, με το που αρχίσει και γκρεμίζει η τούμπα, όταν με το καλό πάρει την άδεια στα χέρια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έτσι, και την πάρουν αυτοί οι πολιτικοί μηχανικοί κλπ. Να πούμε, είπανε ότι σε 40 μήνες θα παραδώσουν μια γηπεδάρα από τα κορυφαία της Ευρώπης, από τα καλύτερα της Ευρώπης, έτσι. Και φυσικά, 40 μήνες από την έναρξη, ναι. Και φυσικά είναι πολλά ακόμα που θα γίνουν, όπως η υπογειοποίηση, όπως κάποια άλλα θέματα εκεί πέρα, πάρκινγκ, ιστορίες, πολλά πράγματα να πούμε. Και νομίζω ότι ακόμα και την, υπάρχει πολλή δουλειά, έτσι, υπάρχει άδεια κατεδάφισης. Υπάρχει προέγκριση, υπάρχει έγκριση, υπάρχει. Μιλάμε για έργο τεράστιο, εκατομμυρίων τώρα, έτσι. Αυτά όλα. Εν τω μεταξύ, το σίγουρο είναι, ένας πονοκέφαλος έχει φύγει, μια υποψία, αν θέλετε, έχει φύγει, ότι κάποια φάση ακούστηκε να λένε ότι για τη λεωφορεία αρχαιοτήτων, αν και είναι 100% σίγουρο ότι δεν θα βρεθούν ευρήματα, γιατί μέχρι τώρα δεν βρέθηκε τίποτα, έτσι. Εκεί πάνω. Κάποτε που είχα μιλήσει πριν από πολλά χρόνια με τον πρόεδρο του Ρασέγγι, τότε τον Θανάση του Κατσαρή, μου λέει, τι να δει εκεί πάνω, δεν υπήρχε τότε, με λέει, τι το πολύ πολύ κάνα μνήματα, κάνα κόκαλο άμα βρουν, λέει, δεν υπάρχουν αρχεία και τέτοια. Λέμε τώρα 10 χρόνια πίσω τώρα, έτσι, ή αν θέλετε μπορεί και πιο λίγο, 6-7 χρόνια πίσω, κάπου εκεί. Λοιπόν, γηπεδάρα, όπως είπαμε, με το καλό, όλα γίνονται δια της υπομονής, παιδιά, και της θέλησης. Αν δεν υπάρχει υπομονή και θέληση, δεν γίνεται τίποτα. Όλα γίνονται δια της υπομονής και της θέλησης. Και εγώ
σας λέω ένα πράγμα για να το τυπώσετε. Οι άνθρωποι που έχουν αρχές πάνω τους δοκιμάζονται στα δύσκολα. Στα δύσκολα δοκιμάζονται οι σχέσεις των ανθρώπων. Και όσοι έχουν αρχές μέσα τους, εκείνοι είναι άξιοι, έτσι, άξιοι με προσωπικότητα και φυσικά μπορούν να βασιστούν κάποιοι άλλοι πάνω τους. Τέλη του Δεκέμβρη λοιπόν θα κατατεθεί η αίτηση. Υπολογισμός είναι κάνα τρίμηνο μετά θα εγκριθεί, δηλαδή Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, κάπου στα τέλη Μαρτίου θα εγκριθεί, αρχές Απριλίου κλπ. Η άδεια, θα πάρουν την άδεια δηλαδή στα χέρια τους και κάπου εκεί πέρα μετά το τέλος του πρωταθλήματος Ιούνιος θα είναι, τέλη Μάη θα είναι, ξέρω εγώ κάπου κατά εκεί. Όλοι θα τρέχουμε να παίρνουμε λίγο τούπλο από την Τούμπα, έτσι κανένα κομμάτι τσιμέντο για ενθύμιο να πούμε. Άλλοι θα το κάνουμε κορνίζα, άλλοι θα το περάσουμε, το βάλουμε στο εικονοστάσι. Γιατί για πολλούς ο ΠΑΟΚ είναι θρησκεία. Το γήπεδο να πούμε ιερός χώρος, έτσι, ο ναός το λέμε, του ποδοσφαίρου. Και πολλά άλλα, να με συγχωρήσουν οι παπάδες και οι δεσποτάδες. Αλλά τι να κάνουμε, μιλάμε με όρους αθλητικούς εμείς. Χρησιμοποιούμε και λίγο θρησκευτικούς. Για να δείξουμε, ρε παιδί μου, τη μεγάλη πίστη που έχει ο λαός του ΠΑΟΚ στην ομάδα.

Τον Μπαουκάρη στην Τούμπα. Θέλει προσοχή. Είναι απέναντι από το Σαββίδι, το βάζουν εμπόδια. Θα το δείτε το έργο, να ξέρετε. Θέλει πολύ προσοχή και ο αντίπαλος είναι ιδανικός στο να σε τον βάλουν να σε δημιουργήσει το πρόβλημα. Όχι ο αντίπαλος, τον διαιτητή μιλάμε, τον τέταρτο μιλάμε και όλα αυτά τα παρατράγουδα που ξανά τα βάλανε μπροστά να πούμε στο ποδόσφαιρο. Άρα λοιπόν το ποδόσφαιρο είναι συμφέροντα, έτσι όλοι κοιτάνε την πάρτη τους δυστυχώς. Λίγοι, πολύ λίγοι μετρημένοι στα δάχτυλα είναι αυτοί που θέλουν το καλό, το γενικό καλό του ποδοσφαίρου. Όλοι κοιτάνε την πάρτη τους και την πάρτη της ομάδος. Τίποτα δεν κοιτάνε παραπάνω. Δεν τους ενδιαφέρει. Όλοι θέλουν το καλό του ποδοσφαίρου. Προσέξτε λίγο τι θα σας πω. Το καλό του ποδοσφαίρου και το 50-50 όταν αδικούνται. Όταν ευνοούνται, είναι όλα καλά να κάνουν οι άλλοι ομάδες. Έτσι σε λένε. Κάντε ομάδα σε λένε.

Μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο μετά ο ΠΑΟΚ με το καλό, όταν ξεκινήσει και ολοκληρωθεί μετά από 40 μήνες κατά τα λεγόμενα αυτών, μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο θα δώσει ανάσα, πρώτα απ' όλα θα δώσει τη δυναμική που πρέπει στο σύλλογο να εκτοξευθεί, να γίνει αυτόνομος οικονομικά, να είναι ένα πράγμα το οποίο θα το λατρεύουν, θα το θαυμάζουν όλοι άπαντες, θα το ζηλεύουν οι εχθροί, θα το θαυμάζουν οι φίλοι της ομάδος, και φυσικά ένα γήπεδο το οποίο κάθε μέρα θα έχει ζωντάνια και κάθε μέρα θα κονομάει ο σύλλογος από αυτό εδώ πέρα το γήπεδο, και θα είναι αυτόνομο. Είναι αυτό που έλεγε ο Σαββίδης, ότι θα τον κάνω τον ΠΑΟΚ αυτόνομο, να μην εξαρτάται από μένα, να εξαρτάται από τον εαυτό του, να βγάζει λεφτά κάθε χρόνο, να συντηρείται, να μην υπάρχει θέμα, να πούμε έτσι, μόνος του να τα βγάζει. Τώρα τα έσοδα από το γήπεδο, τις ακαδημίες, από παντού να πούμε, και φυσικά να μεγαλουργεί στα γήπεδα μέσα και όχι μόνο στα γήπεδα, παντού να πούμε, στην Ευρώπη, γιατί αν δεν έχεις και γήπεδο καινούριο, για να μπει στα 20 καλύτερα κλαμπ της Ευρώπης, όπως είπε να πούμε, ξεκινάς και από το γήπεδο. Μεγάλο πράγμα το γήπεδο. Έτσι, 33-34 χιλιάδες λένε αυτοί. Εγώ πώς πιστεύω ότι θα το κάνει λίγο παραπάνω ο Σαββίδης, θα βρει την άκρη να το κάνει, να το φτάσει εκεί μέχρι το 41 που λέει 926, να δούμε. Πιστεύω το 4, η θύρα 4 και το 1926, ας πούμε, ενδεικτικά το λέω, ή αν θέλετε συμβολικά. Νομίζω κάποια στιγμή θα το φέρει μέχρι και εκεί. Πιστεύω, δεν είναι πολύ. Άμα το χτυπήσει 3 μέτρα παρακάτω, μπορεί να κάνει άλλα 3-4 σκαλιά παρακάτω και τελείωσε. Θέλει πολύ προσοχή το παιχνίδι της Κυριακής, έτσι. Τα πάντα είναι πιθανά. Μπορεί να σου τεινάξουν το μάτι στον αέρα, να μιλήσω και λίγο πιο λαϊκά. Είναι ο αντίπαλος ιδανικός και θα σου λένε, ξέρεις κάτι, ήρθα εγώ εκεί πέρα μέσα να πούμε και εσύ. Δηλαδή, άμα ανοιχτεί το σκληρό παιχνίδι των αντιπάλων, ο διαιτής, πώς μπορεί να το κάνει, δηλαδή, πώς λένε, αρένα, έτσι. Να ανοιχτεί το σκληρό παιχνίδι, να μην τους κυτρινίζει, να τσατίσει τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ φυσικά μπορεί να τσατίσει εύκολα, γιατί και η ομάδα του ΠΑΟΚ δεν είναι καλά πειθαρχημένη, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και να νευριάσουν κάποιους και να γίνει μια ιστορία και να φάει καμιά κόκκινη και να έχουμε ιστορίες για αρκούδες πάλι. Έτσι. Και φυσικά βούτυρο στο ψωμί αυτών που θέλουν τη ζημία του ΠΑΟΚ, τη ζημία του, πόσο λένε, με το νου τους που θέλουν να φύγει και ο Σαββίδης και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Μαζεύτηκαν τα μηνύματα, τα διαβάσουμε μετά το διάλειμμα. Να ανοίξουμε και τις γραμμές για τον κόσμο. Focus FM λοιπόν 103.6 2310 500 676, 2310 500 677 οι γραμμές. Πάμε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνα αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς που υπάρχει.
3: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
22: Αρρίτα, μουτσάτσος!

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6.
1: Με κομπιούτερ και με κουπάκια, New Age, Jazz Rock, Extra στο κεντρό, με τσατζίκι και με σουβλάκια. Δεν μπορώ να την βρω.
0: Καλή εκπομπή, Ιορδάνη. Υπάρχει ένας, λέει, που διδάσκει συνεχώς. Το F αγωνίζεστε. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Έτσι είναι. Καλή εκπομπή, κύριε Ιορδάνη. Ευτυχία, Ρουμπιώτη, Νικήτη. Ένα τραγούδι αφιέρωση, λέει, για τον κύριο Γιάννη, λέει, Τζιοβάνι. Το δίχτυ. Τάκης Μπίνης. Α. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Ιορδάνη.
0: Καλώς ήρθα.
2: Τι, είναι πάλι πρώτος, βγήκα, τι γίνεται, όχι, δεν βγήκα δεύτερος.
0: Άμα, ναι, χθες έφαγανε στη στροφή, ο γιώτης έφαγε.
2: Ο γιώτης με έφαγε, ναι. Μα αυτό είναι το θέμα, βγαίνω δεύτερος, τι πρώτος τώρα.
0: Τι δεύτερος.
2: Τι.
0: Άμα ήθελε ο γιώτης να βγει πρώτος, θα ζουν δεύτερος, να ξέρεις.
2: Τι είναι αυτά τώρα, είμαστε μυρωδιώδες ή δεν είμαστε.
0: Βέβαια, τι. Για πρωινό είχε ο γιώτης, μην νομείς.
2: Ο γιώτης.
0: Ναι, άμα θέλει, τι.
2: Εντάξει, μωρέ, αυτά είναι τυχαία τώρα, ξέρω.
0: Σήμερα ήρθε ένας φίλος μου Δημοσθένης από τον Πειραιά για να με δει.
2: Ζωολογείς. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι Δημοσθένηδες εδώ στον Πειραιά.
0: Είστε πολύ, αλλά σκόρπιοι, να ξέρεις.
2: Ναι, τώρα εντάξει. Τότε το Δημοσθένης, μου την αλήθεια, δεν είναι πολύ αρέσει όνομα.
0: Κόψε το Δήμο και να μείνει το Σθένης.
2: Δεν μ' άρεσε να κόβω ονόματα.
0: Κόψε
2: αλλά...
0: το Σθένης, να μείνει ο Δήμος.
2: Το αγαπημένο μόνο, τα αγαπημένα μου ονόματα είναι τα χριστιανικά πιο πολύ.
0: Να σε ξαναβαφτίσουμε, άμα είναι, ρε μεγάλε.
2: Κανένας Νικόλαος, κανένας Γιώργης, κάτι τέτοια. Mm. Ναι, πολύ μ' αρέσουν αυτά τα ονόματα. Λοιπόν, εχθές. Που βγήκε ο ακροατής και μπέρδεσε τα τραγούδια.
0: Ναι.
2: Αυτό το τραγούδι που είπε Ήλιος Θεός του Βασίλη Σκουλά.
0: Κομματάρα είναι αυτό, να ξέρεις.
2: Κομματάρα, σου είχα ζητήσει και παλιότερα.
0: Με λάθος αυτό με το ζήτησες και δεν μπορούσαμε να το βρούμε, μάλλον.
2: Όχι, άλλο θέλω να σου πω.
0: Α, το παίξαμε παλιά.
2: Το έχεις παίξει το Ήλιος Θεός. Mm. Σου είχα ζητήσει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και μάλιστα πολύ κοντά εκείνες μέρες. Αυτό έγινε και δύο φορές το είχα ζητήσει το Ήλιος Θεός, αν θυμάμαι καλά. Και σου είχα ζητήσει και ένα τραγούδι πολύ. Μέσα είχε πέσει. Θυμάστε τους παπαροκάδες.
0: Το έργο.
2: Όχι, ρε, το έργο.
0: Ποιο?
2: Που είχαν γράψει τα τραγούδια και πέσανε μέσα για τα τσιπάκια.
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Σου είχα ζητήσει και το έπαιξες κιόλας.
0: Δεν το θυμάμαι όμως.
2: Το τσιπάκι.
0: Ναι.
2: Αυτό το τραγούδι είχε παιχτεί για πρώτη φορά το 98, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
2: Πριν το 2000.
0: Ναι.
2: Και αν προσέξεις, ψάχτω, οπότε έχεις χρόνο, και θα πάθεις πλάκα. Δηλαδή, αυτά που λέγανε τότε...
0: Οι παπαροκάδες.
2: Τα ζούμε τώρα.
0: Ναι, για θα το βγάλουμε να δούμε, παπαροκάδες.
2: Ναι, ψάχτε το.
0: Ναι.
2: Γιατί γράψαν και άλλα τραγούδια. Μάλιστα. Είναι πολύ ωραία. Αν και τους έχουμε κατακρίνει κάποιοι τους παπαροκάδες, δεν με ενδιαφέρει τώρα τι παίζει. Αλλά εγώ... Επικεντρώνομαι στα τραγούδια που γράψανε και πέσανε μέσα. Λοιπόν, να πούμε για αύριο καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, για μεθαύριο.
2: Με
0: ναι.
2: τον Άρη.
0: Ναι.
2: Τώρα για αυτόν τώρα το περίεργο τον τύπο τώρα, το Γκλόμπο, όπως τον λες.
0: Κολόμπο.
2: Κολόμπο, ναι.
0: Μαφιός ο Κολόμπο.
2: Ναι, εσύ να τα βλέπεις που λες μόνο ότι μόνο οι Έλληνες διαιτητές είναι... Ότι είναι. Δεν φύγεται σε όλο τον κόσμο από ό,τι έχω προσέξει.
0: Αυτός δεν διαφέρει πολύ με τους Έλληνες.
2: Πώς?
0: Αυτός ο Κολόμπο δεν διαφέρει πολύ από τους Έλληνες, μην νομείς.
2: Εντάξει, εγώ πιστεύω κάποια στιγμή, το εύχομαι κιόλας, να καθαρίσει το χώρο του ποδοσφαίρου, δηλαδή η διαιτησία να είναι καθαρό. Δεν ξέρω μπομπάλα και το ξέρεις.
0: Τέλος πάντων. Πες αυτά που ξέρεις, άστα τα άλλα για αυτούς που ξέρουνε.
2: Μπράβο, ναι, όχι, αυτό ήθελα να πω, ναι. Ότι να είναι τίμιο το ποδόσφαιρο, ναι. Γιατί το ποδόσφαιρο ανοίγει ορίζοντες.
0: Ναι.
2: Κακά τα ψέματα.
0: Και τις τσέπες ανοίγει όμως, κουνουμάναλι.
2: Εσύ, να σου πω κάτι, ένα λεπτό. Σου είχα πει και παλιότερα. Πρέπει να υπάρχει το ποδόσφαιρο και όλα τα αθλητικά.
0: Ναι, αλλά οι οικονόμα, μερικοί κουνουμάνε, πώς το λένε.
2: Ναι, εντάξει, πρέπει να πληρωθούν παίχτες.
0: Όχι αυτό ρε, ένα γκολ μπορεί να πάρει άλλους 20 εκατομμύρια τώρα.
2: Για τους παίχτες λες.
0: Όχι, για τους παράγοντες μιλάω ρε.
2: Εντάξει, αυτά είναι θέματα πολύ τεχνικά που δεν τα ξέρω. Εγώ τα ξέρεις εσύ, αλλά εγώ σου λέω το άλλο.
0: Δεν είναι τεχνικά, παρασκηνιακά είναι αυτά.
2: Παρασκηνιακά, ναι, σωστά, παρασκηνιακά, ναι. Συγγνώμη. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω ότι, για παράδειγμα, όταν παίζουν αγώνα ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟ και όλες αυτές οι ομάδες, δεν φέρνει χρήμα στον τόπο τους.
0: Πώς δεν φέρνει, εννοείται, αφού έχουν...
2: Αυτό...
0: Λαοθάλασσα από πίσω τους ακολουθεί βέβαια.
2: Αυτό λέμε φίλε μου, αυτό λέμε. Ότι εγώ θέλω να υπάρχουν οι ομάδες όλες και θέλω να αναπτυχθούν και οι ομάδες β' και τρίτης κατηγορίας. Καταλαβες, δηλαδή να... Ναι. Τέλος πάντων να μην λέμε πολλά όπως λέει και ο Γιώτης. Να πω
0: ναι.
2: Καλημέρες στο Γιώτη,
0: ναι.
2: Στον Κοσμοκαλόγερο, στο Μπάμπι μας, στον Μπαμπίκο, στο Γιάννη και στον Γιώργο Κώστα Μπίλεβερ, όλους αυτούς που μου λένε και ζήτω, και τους ευχαριστώ. Φίλε, καλό Σαββατοκυριακό.
0: Έγινε, τα λέμε.
2: Βλέπεις, εγώ είμαι σύντομος,
0: Ναι, το βλέπω, μετά από ένα τέταρτο.
2: Θα σου πω πως είμαι στη γραμμή, με 14 λεπτά με 10 λεπτά αναμονή. Χαιρετώ.
0: Έγινε, τα λέμε, για χαρά. Έλα, φίλος.
3: Καλημέρα, κύριε Τζόλε.
0: Καλώς τον, για την Πέτη.
3: Ένα μεγάλο ευχαριστώ για μια εβδομάδα. Ένα ευχαριστώ για μια εβδομάδα που σε απολαμβάνω.
0: Είσαι ωραίος, πολύ ωραίος.
3: Υγεία.
0: Τηρείς την υπόσχεση.
3: Ναι. Α, όχι, βέβαια. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορώ να περιμένω εγώ 12 η ώρα να σε ακούω. Με έχεις τρελάνει, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Έχω να κοιμηθώ. Η ώρα 12 πάνε χρόνια από τόσο που σε απολαμβάνω.
0: Ναι.
3: Υγεία και ευλογία λοιπόν σε σένα, ναι. Στην οικογένειά σου, στα παιδιά σου.
0: Ευχαριστώ.
3: Υγεία και ευλογία στον Ηχολήπτη.
0: Ναι.
3: Και στο άξιο επιτελείο του Focus και καθώς στους αγαπητούς φίλους ακροατές.
0: Στους ηχολήπτες, γιατί είναι πολλά τα παιδιά.
3: Τώρα είναι ένα, δεν είναι.
0: Τώρα είναι ένα.
3: Τους ηχολήπτες, ναι. Τους αξιότιμους ηχολήπτες.
0: Ο άλλος κάνει ρεπό αυτού νου.
3: Ναι.
0: Ο άλλος, ο τρίτος κάνει το ρεπό του Δευτέρου. Να ξέρεις.
3: Όπως είναι και από το πρωί ως το βράδυ.
0: Ο ένας κάνει το ρεπό του.
3: Στους άξιους λοιπόν ηχολήπτες και στο αξιότιμο επιτελείο του Focus. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Εγώ πάντα σημειώνω κάτι.
0: Ναι.
3: Να πω, αλλά δεν έχω τίποτα να πω. Μόνο μια ερώτηση θέλω να πω,
0: ναι.
3: Που άκουσα σήμερα από τον κύριο Βερόπουλο. Ο Μιστακίδης είναι Πόντιος ή όχι?
0: Κοίταξε να δεις, δεν γνωρίζω.
3: Γιατί άκουσα που είπε ο Βερόπουλος, δεν είναι Πόντιος, δεν είναι Κωνσταντινοπολίτης.
0: Δεν γνωρίζω, για να μην
3: ειλικρινείς. Γιατί το είδης είναι, γιατί μπορεί να έχει δίκιο και η γυναίκα μου λεγόταν Αρβανιτίδου, αλλά ήταν από την πόλη, από εκεί.
0: Ναι, δεν γνωρίζω.
3: Ναι, δεν είναι Πόντιος λέει.
0: Αυτό με τα επίθετα. Είναι λίγο περίεργο, εντάξει.
3: Ναι, και η γυναίκα μου του λέω Αρβανική δεν είμαι, λέει. Πού ήταν, από την Μπούρσαλη, γονείς μου, από την Μπούρσαλη.
0: Μπούρσα είναι Μπούρσαλης που λέμε.
3: Ναι, αλλά σε είδης τελειότανε.
0: Ναι.
3: Αρβανικίδης, κατάλαβες. Παιδιά, δεν είναι Πόντιος, λέει. Τελειώδης είναι Κωνσταντινούπολη, δεν είναι Πόντιος. Αυτό ήταν αφού.
0: Η Προύσα δεν είναι στην Κωνσταντινούπολη. Ποιο εδώ είναι, προποντίδα είναι. Πήγα εγώ. Προποντίδα είναι, εδώ μεριά είναι.
3: Στην Τουρκία δεν είναι.
0: Στην Τουρκία είναι, αλλά είναι στην Προποντίδα, δεν είναι στην Κωνσταντινούπολη.
3: Τέλος πάντων, μικρά σιάρια, όπως θα
0: πει. Δεν μπορείς να πεις είμαι Κωνσταντινούπολη, άμα είσαι Προύσαλης. Προύσαλης.
3: Α, ναι, όχι. Από την Προύσα ήταν της γυναίκας μου το σόι. Αλλά για τον Μουστακίδη, Κωνσταντινούπολη ήταν. Αυτό με είπε, αυτό ήταν να πω. Κατά τα άλλα, αν ήθελα να πω.
0: Άκουσε με λίγο, Αυτό με τα επίθετα, για να το ακούει και ο κόσμος.
3: Ναι.
0: Είναι ένα. Δηλαδή. Με είπανε μικρό εμένα, όταν ήμουν μικρός, μου λένε κοίταξε, Ίδης Άδης Όπουλος είναι επίθετα ποντιακά, μου λένε. Λοιπόν, εγώ στην πορεία των χρόνων όμως γνώρισα Ίδης που να μην είναι Πόντιος. Γνώρισα, γνώρισα Όπουλος, σε Όπουλος δηλαδή, που να μην, εκεί στην Πάτρα τώρα, οι περισσότεροι είναι Γιαννακόπουλος, Παπαγιαννόπουλος, Χαραλαμπόπουλος, αυτή τα επίθετα εδώ. Δεν είναι πόντι έχει αυτή εκεί πέρα.
3: Πώς γίνεται αυτό, πώς θα γίνεται, πώς γίνεται αυτό το πράγμα όμως.
0: Με κάνει εντύπωση, καταλάβεις. Δηλαδή είναι κάποια επίθετα, δεν είναι πόντι.
3: Ναι,
0: τώρα,
3: είπε.
0: Όσον αφορά τώρα το. Από την Προύσα που με λες και την.
3: Από το σώτη τη γυναίκα μου, ναι.
0: Ποιος, εσύ?
3: Όχι εγώ, εμείς είμαστε την τραπέζα. Το σώτη τη γυναίκα μου που
0: πήγανε
3: κάημένη.
0: Η Προύσα. Είναι στην Τουρκία, είναι κοντά στην Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν είναι Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή από εκεί μπορεί να είναι άλλα 150-200 χιλιόμετρα.
3: Ναι, καλά, υπάρχουν. Δηλαδή στην Προύσα δεν υπάρχουν πόντια. Ή και στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν πόντια. Δεν υπάρχουν.
0: Πρόσεξε. Άκου να δει. Η Προύσα είναι στην Προποντίδα.
3: Ναι, δεν υπάρχουν πόντια.
0: Μπορεί να υπάρχουν, δεν γνωρίζω. Α, αλλά δεν είναι original Bondi δηλαδή.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ πήγα εκεί πέρα, πρόσεξε.
3: Ναι, ναι.
0: Είναι η Προποντίδα.
3: Ναι.
0: Πρώτο Πόντο δηλαδή, Προποντίδα. Μετά είναι η Κωνσταντινούπολη και μετά μπαίνει στον Πόντο.
3: Μάλιστα.
0: Εγώ και τα μέρη πήγα στην Παντέρμα. Δεν ξέρω αν ξέρει. Πάνορμο.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ερτέκ, το Αρτάκι.
3: Ναι.
0: Η Προύσα, που λέμε Προύσαλη, λέει. Είμαι ναι. από την Προύσα, Προύσαλη. Γελίπολο, εδώ στα Δαρανέλια. Λάψακου απέναντι. Αυτά τα περπατήσαμε όλα με το.
3: Εσύ μόνο εδώ, εσύ. Εγώ σε ακούω που εκεί... σου λένε οπουδήποτε. Άρα εκεί τα γνώριζα, εκεί τα γνώριζα. Τώρα που θα πάω στην Τίνο, θα μου πει α, τα γνώριζα, είμαι σίγουρο.
0: Εκεί...
3: Δεν υπάρχει μέρο που να μην πήγε. Ναι. Συγχαρητήρια και μπράβο.
0: Εντάξει, υπάρχουν και μέρη που δεν πήγαμε, δεν τα πήγαμε όλα. Ναι.
3: Αυτά λοιπόν ήθελα ναι. να πω και. Κατά τα άλλα, εγώ πάω.
0: Αλλά να ξέρεις είναι μια μαγεία. Δηλαδή βλέπεις εκεί στον εύξενο πόντο, στον εύξενο πόντο, στην Προποντίδα μέσα, τα νησάκια φαίνονται όλα. Τα, πώς θα λένε τα άλλα τα νησάκια, τα...
3: Δεν πήγα σε αυτά τα μέρη, κύριε. Όταν εγώ, όσο ζω στη γυναίκα μου, από το 2000 μέχρι το 2015 που πέθανε, δύο φορές το χρόνο πηγαίναμε στην πόλη. Θέλω να πήγαινα να καθόμουν γονατιστό μπροστά στην Αγία Σοφιά. Δύο φορές το χρόνο. Δεν ήμουν κοσμογυρισμένος να πάω εδώ εκεί. Εκεί πήγαινα, μ' άρεσε
0: πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Ναι. Μας πήραν τα καλύτερα μέρη, άστα να πούμε.
3: Ναι, ναι. Αυτά ήθελα να πω. Ήθελα να πω και για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει.
0: Πέστε.
3: Ακόμα ο ΠΑΟΚ, ο Αϊτός. Δεν ύψω σταθερά του, πιστεύω σιγά σιγά να τα υψώσει και άμα τα υψώσει αλλοί μόνο τους. Αλλά όπως λες και εσύ, άσχημο κυνηγητό, άσχημο ναι. κυνηγητό. Αυτά ήθελα να πω και ήθελα να πω ένα τραγούδι από εδώ και πέρα θα σε λέω, γιατί όπως και εμένα μου ζητάγανε τραγούδια, για σένα είσαι ο Μπουζουξής και δεν θα σε βάλει τραγούδι, θα σε πω κύριε Μπουζουξή. Mm. Την περασμένη εβδομάδα κύριε Μπουζουξή μου ήθελα ένα τραγούδι να το αφιερώσω στις άπιστες γυναίκες της. Αφιλότιμες γυναίκες δεν το βάλατε. Δεν πειράζει.
0: Το ξέχασαμε. Για πες να το
3: βάλω. Δεν πειράζει.
0: Σήμερα θα το βάλω. Το βάλω.
3: Και σήμερα δεν κάνω όπως άλλοι. Δεν μου το έβες. Δεν πειράζει. Κάνε το πρόγραμμα.
0: Όχι, όχι. Θα το βάλουμε σήμερα. Τι
3: έκανε. Δεν πειράζει, αγόρι μου.
0: Δεν...
3: Λοιπόν,
0: πες το λίγο.
3: Ξύμω, θέλω να μου παίξει το τραγούδι.
0: Ναι.
3: Αντί να μου βάλεις να μου παίξει το τραγούδι για τις γυναίκες που κάνουν πολλά, πολλά άσχημα στους άντρες τους, τους αλληπορούν.
0: Ναι.
3: Ένα της Ακελαρίου.
0: Ναι.
3: Ένα της Ακελαρίου που λέει αυτός ο άνθρωπος.
0: Ακουμάταρα,
3: αφιερωμένο
0: στους άνθρωπους.
3: Όχι άπιστες, στις γυναίκες που ταλαιπωρούν τους άντρες κάθε ναι. λίγο με μουρμούρι.
0: Ήταν ο άλλος μου αυτός, βέβαια, ρε τα Σακελαρίου.
3: Αυτός ο άνθρωπος αυτός.
0: Έχω ρίξει ζεμπέκικα πάνω σε αυτούς ζεμπικές.
3: Ο καλύτερος άνθρωπος που λέει.
0: Ναι.
3: Όχι αυτός ο άνθρωπος.
0: Ποιος?
3: Ο καλύτερος άνθρωπος.
0: Α, ο καλύτερος άνθρωπος.
3: Ναι, ναι, όχι αυτός ο καλύτερος άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
3: Σου έκανε καλέ και όλο τον τρελαίνεις. Το ξέρει ο Κολύμπης.
0: Α, αυτό λες εσύ. Εγώ
3: νομίζω ότι
0: το άλλο η Διαμάντη το λέγει. Τώρα μπερδεύτηκα, ναι.
3: Ο καλύτερος άνθρωπος, δεν ξέρω αν το λέγει η Διαμάντη.
0: Όχι, όχι, η Ρίτα το λέει.
3: Ο Ρίτα το λέει.
0: Ναι. Ναι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάλι καλή συνέχεια.
0: Okay.
3: Και καλό Σαββατοκύριακο, κύριε.
0: Επίσης, κύριε Γιάννη, επίσης. Γεια. Έλα, φίλος.
4: Πολύ καλημέρα, φίλε.
0: Σε πάγανε στην ευθεία εσένα σήμερα.
4: Λοιπόν, όχι, κοιμόμουν έξω. Άνοιξα το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
4: Άνοιξα το ραδιόφωνο, ρε Τζόρδαν.
0: Ναι.
4: Και βγήκα έξω και με έπιασε ένα. Δεν κοιμάμαι πολύ, ρε Τζόρδαν.
0: Ναι.
4: Αλλά με έπιασε ένα γλυκό ύπνο έξω.
0: Ναι. Γιατί.
4: Λοιπόν, αλλά και πάλι. Μερικοί θα τους δώσουμε το χρυσό αγαλματάκι. Το αγαλματάκι που λένε μιλάν και δεν σταματημό δεν έχουνε.
0: Και μετά λένε κιόλας δεν μιλήσεις, δεν κρατάω πολύ το χρόνο.
4: Λοιπόν, το πρώτο που θα κάνεις,
0: ναι.
4: σε άκουσε και θα το τραγουδήσεις από τα ψηλά πατώματα.
0: Οπό.
4: Θα το βάλεις. 12 και 35 κάπου τότε.
0: Ναι.
4: Δεν πιστεύω να σήμερα να με κάνεις το χατήρι γιατί είναι Παρασκευή.
0: Ναι.
4: Λοιπόν,
0: από τα ψηλά πατώματα, ναι.
4: Βέβαια, το ξέρω ότι είσαι τραγουδισταράς και θα το τραγουδήσεις και εσύ.
0: Ναι. Μπορεί να φαλτσάρω λίγο, αλλά δεν πειράζει.
4: Δεν πειράζει. Στη Ρίτα Σακελαρίου και σε Στέλιο Καζαντήρη. Είσαι αετός.
0: Ναι, ναι.
4: Γι' αυτό κάποιος τους ψήφισε και σαν το Διονύση. Το Διονύση το θυμάσαι.
0: Φιλαράκι μου είναι ο Διονύση.
4: Το ψήφισες ή δεν το ψήφισες.
0: Φιλαράκι είναι ο Διονύση. Μαζί τα τρώγαμε.
4: Τι σημασία έχει αυτό. Είχανε γενομαγειρίο
0: ναι,
4: και πήγε ένας γύφτος. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Αν το πω το όνομά του.
0: Όχι, μην το λες.
4: Το... Ναι, ναι.
0: Ο Στεφάνος, ο Στεφάνος.
4: Όχι, ένα άλλο παιδάκι ήταν με ένα κουρσάκι.
0: Ναι.
4: Ντάτσουνι και ένα μπορντό. Έφαγε. Έφαγε και γλυκό, δεν ξέρω φρούτο αν έφαγε. Λέει, τώρα θα πάω να φέρω τα λεφτά από το αυτοκίνητο και θα σε πληρώσω. Ακόμα έρχεται τόρτα.
0: Δεν πειράζει, αυτά γίνονται.
4: Λοιπόν,
0: έχει ταΐσει ο Κυρνίκος εκεί πέρα πράγμα, τον κόσμο όλο να.
4: Νίκο το λέγανε τον παπά του
0: Διονύση. Ναι, ο Κυρνίκος.
4: Που είχαν και το περίπτερο. Είχαν και περίπτερο.
0: Το περίπτερο
4: λέγανε.
0: Μετά από 20 χρόνια το είχαν το περίπτερο.
4: Ναι, άργησανε να το κάνουν, τζόντα μου, ναι. Λοιπόν, για όλο το ασπρόμαυρο λιπαρό, για το μεγάλο τον πρόεδρο του Πυρσού Πετρίαση, κάτι κάνανε στο γήπεδο Τζόρνταν και δεν με ξέχασε. Ακούγαν μου, θα αρχίσει η ποδοσφαιρική σεζόν σε λίγες μέρες. Ο Πυρσός θα αρχίσει, το ερασιτεχνικό δηλαδή θα αρχίσει.
0: Ναι.
4: Και με βάλανε μουσική ποντιακά διάφορα, μελακλωθήκανε. Και με έστειλε ψητά με έστειλε. Δεν με ξεχνάει ο μεγάλος ο Τσέμπτης ο Γόλης.
0: Κάνα κρασί σε έστειλε.
4: Κρασί δεν χρειάζεται, Τζόρνταν. Το μόνο που ήθελα κάνα πυράκι αν υπήρχε, αλλά δεν πειράζει.
0: Μια κάσα μπύρες παγωμένες μέσα σε έστειλε.
4: Τι το πέρασες ρε Τζόρνταν μου. Τι είμαστε, μωρά είμαστε που πίναμε τα βουίσκια. Ή τίποτα άλλο και άνοιγε το λαρύγγι μας.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, Τζόρνταν, για όλο το ασπρόμαυρο λιπαρό είναι φιλαράκια. Πάντα με σκέφτονται.
0: Ναι.
4: Για τον Κώστα από τον Μπίλεφεν, το οποίο τον άλλο μήνα, Τζόρνταν μου, έρχεται ο Κώστας από τον Μπίλεφεν. 5 Οκτωβρίου λέει. Ή τη Σάλκε Μπρελόκ να μας στείλει, ή τη Αρμίνια Μπίλεφεν. Δεν είπαμε να μας στείλει 100 ευρώ ή 200,
0: ναι.
4: Είναι ένα μπρελόκ για το φίλο το γιώτη.
0: Ένα σουβενίρ βέβαια, να το θυμόμαστε βέβαια.
4: Αφού μόνος του το είπε, Τζόρνταν, είναι καλός ο Κώστας.
0: Ναι.
4: Μόνος του το είπε, εμείς δεν το ζητάμε, φέρε με ένα πουκάμισο, φέρε με μια γραβάτα και τα διάφορα, ένα μπρελόκ τι αξία έχει ένα σουβενίρ από τη Γερμανία.
0: Έτσι.
4: Λοιπόν, το Κώστα από τον Μπίλεφεν, το Κώστα από την Άουσα, το φιλαράκι και εκείνο να πάντα μας σκέφτεται. Το Δημοσθένη από τον Πειραιά. Το μεγάλο το φίλο μου το Κρέμτζι, αυτός είναι πραγματικός φίλος. Τον περνάω 13 χρόνια Τζόρνταν, αλλά δεν με αφήνει από κοντά με έχει. Είναι φιλαράκι.
0: Ναι.
4: Γύρισε από τις διακοπές του, τα παιδιά πήγαν σχολείο. Λοιπόν, για τον Μπάκη, ο πιο παλιός παοκτής στην Πετριά, και τον Κουερίνο μίλησε ο Πάκης από την Πετριά. Λέει, Νέτο, τι κάνεις ρε Νέτο, λέει, καλά ο Νέτο. Στην Τούμπα τον είδε, ήταν στη Θήρα 2 τότε.
0: Ναι.
4: Τον Κόβι τον ήξερες από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
4: Τον έκανε, ήμουνα τζόρτα μου στη Θήρα 2, τον έκανε μία τρίπλα τον Κόβι ο Κουερίνο, ήτανε προς τη Θήρα 2. Στη Θήρα 3 τον έριξε την μπάλα με φάλτσο, με εσωτερικό φάλτσο προς τη μεριά του ΑΟΥ. Ο Κόβης μπήκε μέσα προς το γήπεδο και ο Γκουερίνο έφυγε από την άλλη μεριά. Ήταν μεγάλος παίχτης ο Γκουερίνο.
0: Ναι.
4: Το θυμάστε καθόλου?
0: Έχω μιλήσει μαζί του, ρε. Το θυμάμαι κιόλας.
4: Μίλησες μαζί του?
0: Βέβαια.
4: Και ο Δαμανάκης, ο Γιάννης. Ήτανε μπράβο το φιλαράκι. Το συνάντησα στην Πρίγκιπος Νικολάου παλιά, Αλεξάνδρους Βόλου, και το λέω τι θα κάνουμε ρε Γιάννη με τον Όφη, παίζαμε. Λέει θα παίξουμε μπάλα αγόρι μου και θα κερδίσουμε. Δεν έκανε τη φίρμα να κάνει πως είναι κάποιος και να μην μας μιλήσει.
0: Ναι. Και τελικά λοιπόν, παίξαμε μπάλα και κερδίσαμε.
4: 3-0. Είπε θα παίξουμε μπάλα αγόρι μου και θα κερδίσουμε, και πράγματι είχαμε κερδίσει 3-0 από τα Χανιά, και στάζει το στόμα του με αμπέλια και τέτοια πρέπει να έχει.
0: Ναι. Μπορεί.
4: Και στάζει το στόμα του, τα μιλάει για τον ΠΑΟ, στάζει το στόμα του μέλη. Λοιπόν, για το φίλο μας το Γιάννη από το Κουρουσάν. Λοιπόν, για το φίλο μας το Γιάννη από το Κουρουσάν.

0: τώρα κάποιοι θα με βρίζουν.
1: Δεν πειράζει.
0: Το 179 και το 189 ιρλανδικά παιχνίδια, άμα βγήκαν εκεί, καλώς κι αν δεν βγήκαν, ζαμά αφού δεν θα πεθάνουν κιόλας.
1: 179 και 189.
0: 189, ναι.
1: Το 179 βγήκε 0-1.
0: Ναι.
1: Και το 189 είναι...
0: Σεν Πάτρικ Σάμπρο.
1: 2-0. Και τα δύο τα χάσες.
0: Και τι να κάνουμε αφού ξέρεις ότι χείρι παίζω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Ζόρτα μου, καληνυχτό και σε παρακαλώ βάλ' του okay. Από τα ψηλά πατώματα.
1: Έγινε, έγινε.
0: Καληνύχτα, καληνύχτα Ζόρτα.
1: Καληνύχτα, από τα ψηλά πατώματα στο διάλειμμα τώρα σε λίγο. Πάμε διαλυματάκι, Focus FM 103 και 6 λοιπόν. 2310-500-676, 2310-500-677. Γεια σου Αποστόλη φιλαράκι μου. Σοχός. Ψηλά εκεί, δροσιά, ωραία πράγματα. Ιορδάνη, βάλε το τραγούδι των Παπαροκάδων, λέει, Ελλάδα μου σε αγαπώ. Αυτό στο καπάκι μετά. Τα ψηλά πατώματα πρώτα του λέει και μετά στο καπάκι αυτό. Και άκου στίχο, λέει, να τρελαθείς. Σε περιμένω, ζωή, αδερφέ μου. Αποστόλη, αυτό είναι σίγουρο να το ξέρεις. Από τα ψηλά πατώματα, βάλε και τους Παπαροκάδες. Πες τον γιο ότι λέει ότι θα τον φέρω ένα μπρελόκ από το Νιου Τσέρσι, λέει, και ας μην τον ξέρω, λέει. Γιώτη, ένα φιλαράκι μου, ο Γιώργος λέει ότι από το Νιου Τσέρσι που ζει όταν θα γυρίσει τώρα, τώρα όχι, όταν θα έρθει δηλαδή, γιατί τώρα έφυγε εδώ ήτανε, θα σε φέρει ένα μπρελόκ και εσένα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, Focus FM 103 και 6 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.

0: Focus με 103,6. Γεια σου Γκούλα. Με στέλνει μήνυμα μια φιλνάδα μας, μου λέει πολλούς τρελούς μαζί σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, Focus FM 103,6, επιστροφή στο στούντιο, 2310-500-676-677 οι γραμμές εδώ. Είμαστε πολύ, πάρα πολύ τρελοί, να ξέρετε. Έλα φίλος.
1: Καλημέρα Τζόρνταν.
0: Ακόμα ένας, έλα φίλε.
1: Καλημέρα Τζόρνταν.
0: Καλημέρα Γιώργο.
1: Τι κάνουμε?
0: Προσπαθούμε. Εσείς τι κάνετε?
1: Όλοι προσπαθούμε. Εδώ στον αγώνα.
0: Πληρότητα πες.
1: Στην όπερα 100%, στο ξενοδοχείο 67.
0: Μια χαρά είσαι ρε μπαγάσα.
1: Γεμάτη μέρα σήμερα.
0: Ανεβαίνει ο κόσμος εκεί στο Ελσίνκι, έχει πράγματα.
1: Έχει διάφορα. Έχει διάφορα. Ναι, επέστρεψα στη δουλειά μου κάμια εβδομάδα. 9 μέρες άρρωστος, άρπαξα μια ίωση, μια ίωση. Τώρα που αλλάζει ο καιρός είναι εύκολο να κολλήσεις.
0: Ναι. Έχετε και υγρασία εκεί πάνω, δεν έχετε?
1: Έχουμε. Εντάξει, τι
0: Ολολίμνες και ποτάμια έχει, κύριε Βλέ.
1: Ακριβώς, έτσι είναι, αγαπητέ Τζόρνταν. Εδώ, στον αγώνα, μια καλημέρα πήρα να πω. Καλή συνέχεια.
0: Okay, να είσαι καλά, για χαρά. Έλα φίλε.
2: Εγώ να έρθω, εσύ που είσαι?
0: Γεια σου Τάσο, γεια σου Λαράκη. Την αγάπη μου και σου Κλικής.
2: Καλά Γιώργα.
0: Γεια σου Διαμαντή. Έλα ρε παπί.
2: Τι κάνουμε?
0: Προσπαθούμε να είμαστε καλά, εσύ?
2: Τι να προσπαθούμε, και προσπάθεια και ακόμα.
0: Εσύ τι, το πέτυχες?
2: Εγώ?
0: Ναι.
2: Την Κυριακή που ασχολήθηκα με τον Τζόντρικο πέτυχα.
0: Α, θα.
2: Ναι, θα.
0: Με το θα.
2: Με το θα δεν γίνεται ομάδα.
0: Με το θα τι να γίνει?
2: Λέω, με κοβά δεν γίνεται τίποτα. Ούτε ομάδα γίνονται, ούτε άνθρωποι γίνονται, ούτε τίποτα γίνονται.
0: Μπράβο, έτσι πες.
2: Ακούω γενικό που είπα.
0: Ούτε τον Τζόκερ θα τον πάρεις με το θα.
2: Ακούγα που είναι όλα ελεγχόμενα βεζόγα, τι να πάρει τώρα.
0: Δεν ξέρω.
2: Πέραμε παλιά σήμω, πριν 10 χρόνια, 15, και μέρα παραμέρα πέραμε 200-300 ευρώ. Τώρα πάνε κάτι από κοπρέι μέχρι το βράδυ, βάλε 10 ευρώ, παίζει 1 ευρώ την ημέρα, εγώ δικικά δεν παίρνω. Απλά λέω αυτά που βλέπω, γιατί από εδώ μέσα, επειδή βγαίνω και μιλάω για διάφορα, τα μεκαδίδουν την περιοχή και με έχουν βγάλει και κοκαδόρο.
0: Άμα πηγαίνεις και τα λες, τι...
2: Μα δεν... Όχι βρε, από εδώ που μιλάω σου λέω. Τι να πηγαίνω και να λέω, αφού έχω προπόκο να πάω 5-6 μήνες.
0: Δηλαδή δεν παίζεις τίποτα?
2: Όχι, δεν παίζω, τι να παίζω. Τι να παίζω, ρε, ελεγχόμενα είναι. Πριν 10-15 χρόνια σε δούσε, τώρα πάει να παίξει όλη μέρα το κύμο, δεν κερδίζει τίποτα. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Βαλέρη, και ευχαριστώ πολύ αδερφούλη, χαίρομαι ότι τώρα χρόνια σημαίνω. Και χαίρομαι και από ποιο να είναι. Εγκαστή. Αλλά δεν φταίει εσύ. Υπάρχει που δεν σε διώχνει και εσένα την κομπιτελείο του, και δεν απαιτεί,
0: ναι,
2: να γίνονται εκλογές. Όπου κονέβαλε αυτό τον τύπο, τον Χρυσόκομο Κακάτη, εκεί που κονέβαλε, έχει ακόμα αφαιρέσει την Προεδρία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν επιτρέπεται για ένα Γερμανό που κοθεωρούν και ελίοι να παρασέρνεται από κουβάρ, από κουβαρίκα. Τι εννοώ? Να είπε στην ευθύνη πάνω να πηγαίνω έβλεπε. Να πήγαινε να το έβλεπε. Λέει η κοίδα από πλαϊνή κάμερα. Και γιατί να μην κοβεί από κανονική κάμερα, λέω εγώ.
0: Μέσα.
2: Και πότε να βάλει αυτή η ΕΠΟ γραμμή πήγα από την ΕΣΥΕ. Θα βλέπουμε αν περνάει μπάλα, δεν περνάει. Πότε να κουκάλει. Μήπως οι ομάδες θέλουν να κουκάλουνε. Λέω εγώ. Κάποιοι ομάδες που ευνοούνται μόνιμα. Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Θα πάω να πέσει την μπάλα, πάω και η Κυριακή να πάρει κοπερνίδια, πράγμα. Κάτσι. Και να πηδεί και η Κουβιαϊκέ. Κουβιαϊκέ είναι πόδια. Να πηδεί και κανονικά με κοπερνίδια και να πάρει κοπερνίδι. Άρα μπορεί να και δει και αφού τον Άρη, με αυτή την ομάδα που έχει, με οποιαδήποτε ομάδα έχει ο Πάοκ αυτή τη στιγμή, είχε άσχημο τη μοίρα του. Απλάνικα πράγματα.
0: Ναι.
2: Εν κάθε κανονική ομάδα μπορεί να μην έχουμε αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω αυτόν τον άλλο που πήρανε κοφόρα από πού πήρανε από κα εμμυράκα. Γιώργα.
0: Τι είπες.
2: Αυτόν τον κοφόρα από πού πήρανε από κα
0: από εκεί δανεικό, ναι, για ένα χρόνο. Αλλά 17 καλουστάρικα θα πάρει.
2: Κατά πάρει τι προφορά γάει το γήπεδο.
0: Θα το δούμε ρε φίλε, τι να κάνουμε. Και όποιον αγοράς 4 εκατομμύρια.
2: Όποια αγορά κάτι, και όποια αγορά είναι κανονικά, αλλά το καλοκαίρι σπάνια κάνει όποια αγορά.
0: Άμα τον κάνει θα τον πάρει, άμα τον κάνει πώς θα τον πάρει.
2: Για μένα, από τη μέρα που έβγε ο Πρίγιο Βεβανί και ένα γιακουμάκι, από εκεί και πέρα κοχάω. Για φόρμουλα, όχι. Από εκεί και πέρα κοχάω. Θα βγει και δήλωση που λέω ότι έκανε ο Σαββίδη εκεί που την έκανε γιατί έχω τη διάβαση, θα διαβάζω όλα. Λοιπόν, αυτή είναι μελλοντική η δήλωση. Πολύ μελλοντική είναι. Και κακόμουνα και ευκόμουνα κόρα, τι εννοεί, για με κάκο καλοκαίρι εννοεί. Ή για πιο μεκά.
0: Θα δούμε.
2: Για ευνόηχου λόγου κολλώ μετά το καλοκαίρι, έτσι. Αυτοί που έχουν μυαλό και είναι καπολογικά βρώμενα, καταλαβαίνουν γιατί κολλώ. Και βυτικά υπάρχει ένα πόλεμο εκεί πάνω και βυτικά υπάρχουν εδώ άλλα διάφορα από άλλα σύγμα και δικασίδη μεριά για το λιμάνι. Και βυτικά κάποια στιγμή πρέπει αυτή η κυβέρνηση από μόνη να αποκριθεί και να φύγει. Θα σε πάρω μαζί μου και όλα μια μέρα να πάμε κάτι πίγον και καλονίζει να δει και επικρατεί.
0: Πού?
2: Να σε πάρω.
0: Πού?
2: Κάτι πίγον να κομμείο να δει και επικρατεί.
0: Τι επικρατεί.
2: Ε, που πάω πρωί και θα βγει σήμερα για ένα παθολογικό και ένα καρδιολογικό. Που θα πάει για κάποια προβλήματα που έχω εγώ και θα σε βγάλουν και τρελό. Και μόλι πάω να πληρώσω την ίδια ώρα μετά από 10 λεπτά που θα δούμε από το κομμείο και πάω και κοιτάτε πληρώσω. Έλα μαζί μου να δει και θα σε πει ο Ορφανίακρο και τι θα κάνει. Ε, που δεν κάνουν κάτι δουλειά σου. Και λοιπόν κάποια βράδυ εγώ ήμουν από Ιπποκράτιο και εγώ ασέπα για κάποια προβληματάκια που είχα ένα νούμερο από το απόγευμα και με είδα καθημερώματα 4 και 5 ώρα το πρωί. Από το απόγευμα. Και μιλάει από το Καρακιωδάκο τώρα. Ο υπουργό μιλάει για υγεία. Ποια υγεία που την έχει ιδιώτε. Που η υγεία μα είναι ιδιωτική και δεν κοπήραμε χαμπάρι. Που άμα μας είπε κάτι άμα δεν έχουμε λευκά, καήκαμε. Ναι, κοπροκαλώ να έρθεις μαζί μου. Δύο φορές κοπέτυχα. Την κοασέπα που έκανε εγγένεια την καλλιανικά. Αλλά επειδή είχα κάποιο θέμα, ούτε είχα κουράγιο να πάω. Να του πω σήμα την κουβαλάκα. Που βγαίνει την κάμερα και λέει διάφορε χαλομάρε. Που βγαίνει και λέει από γιακού κάνουν κουκομεία και κοάλβα την κοβίκα την κοκάμα. Ένα κουπροκοπικό να ρωτήσει τι ελλείψη έχουνε. Ήδη και ήδη είναι. Που μα κάνουν και πολιτική κόρα οι Ριλιοπόλε. Που γίνανε και υπουργοί υγεία. Πέτσι λέγω εδώ κουμπουλεκέμα και κουδικά βοήθεια που είναι απλοκοπικά όλοι με κόμμα μου με στέλνε και σε έχουν την αναμονή και δεν σε βοηθάνε και σε λέει την τελική. Ναι και έχω κάτι μη δέχει δίκιο. τα νοικοκομεία που λειτουργούν. Ακόμα έχει δημόσια. Κάνουν πέντε έργα και κάτι παπάλια νοικοκομεία και κατηγορούν έργα. Έλεγα δίκως εκλογία σήμερα τι έργα κάνανε. Ουσιαστικά αναβαθμίκανε κάποια γραφεία ή ακρών και κατηγορούν έργο. Και καγιανικά το ίδιο. Και τις μία κάτι πήρα να κάνουνε. Απλά βάλα κάτι εγώ για μηχανήματα. Που έπρεπε να είχα γίνει εδώ σε 50 χρόνια, όχι τώρα. Λοιπόν, εγώ την Κυριακή άμα προτείνω για Κοπερνίδη πάω Κάρι, σε ημίχρονο άκου τελικό με αποβολή. Ακούτε Γιώργα. Με ακούτε.
0: Ναι.
2: Ναι, την Κυριακή λέω προτείνω.
0: Ναι.
2: Τι μήκρονο άκου τελικό, πάω κάτι με αποβολή.
0: Αποβολή σίγουρα θα έχουμε να ξέρεις.
2: Ναι, εγώ ξέρω, για αυτό λέω.
0: Θα του τεινάξουν το μαζί λες.
2: Εγώ προλίγο πριν που έκανε εκπομπή που ανέβαγα για κουβαλέρι. Και τι θα κάνουνε, Γιώργα. Ο κανείς αν ύπαρχο την επομένα τι άντε κάνουνε. Ο κανείς αν ύπαρχο την επομένα τι άντε κάνουνε. Για πες μου. Εδώ δεν βλέπει ο Γερμανό τώρα. Το είδε από την πλαϊνή κάμερα ο Βαρίκα. Και ο Γερμανό αντί να πάει να κοβεί ο ίδιος για εκεί. Κοπέρα την Κοκκούκου. Και το Παναθηναϊκό έδινε όλα τα σπόρια.
0: Δεν, δεν είχαμε το πλάνο λέει. Μας δουλεύουν.
2: Ποιο πλάνο δεν είχατε ρε.
0: Στα μούτρα
2: μας. Αλλού κι αλλού ο Παπαπέκρου, ο Κόλεπτα ήτανε. Ο Γιου Παπαπέκρου, ο Χιδηρόπουλο. Ο Κόλεπτα ήτανε κοβάρ για να επικυρώσει τον κόλπο που ήταν καθαρό. Ο Κόλεπτα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλού κι αλλού κάκουνε και τα βλέπουν ο κόλπο 10 λεπτά. Ποιο πλάνο δεν είχατε, ποιο δουλεύουνε μωρέ. Ο Παναθηναϊκός να σε πω κάτι. Τα τρία τελευταία χρόνια, λοιπόν, παρατηρώ ότι βιαϊκά κουμπάει για πάνω να μιλάω πάω
0: Παναθηναϊκός. Ρε, φέτος είναι το κάτι άλλο, ρε.
2: Περίμενα ολοκληρώσω να μην νομίζω κάνω οι φίλοι που, που είναι Παναθηναϊκοί να μην νομίζω ότι λέω κάτι που βάζουν Παναθηναϊκοί.
0: Την αλήθεια δεν λες, φίλοι μου και φίλοι σου.
2: Τα τελευταία τρία χρόνια πάω Παναθηναϊκού, η βιαϊκά είναι υπέρ Παναθηναϊκού. Απλά πράγματα είναι.
0: Μάλιστα.
2: Τα μεγαζίμα παιχνίδια, κάτω την Αθήνα εκεί. Πες μου.
0: Τι να πω, το ξέχασα τώρα, εκείνη την ώρα θα σου έλεγα. Τέλος πάντων.
2: Τι να πες, για το παλέκο, να... το λέει, το λέει.
0: Ναι, φυσικά το λέμε, δεν το λέμε. Την αλήθεια θα λες
2: και πού. Το λέει, αλλά ποιος ακούει.
0: Ακούνε, μη στεναχωρίζεις, μια χαρά ακούνε.
2: Και που ακούνε, τι κάνει πάει.
0: Τι να κάνει, πάει, τι να κάνει, να διώξει ο Βαλέρη.
2: Δεν μπορούν να κάνουν να φύγει η ΕΠΟ.
0: Εσύ έβγαλε ανακοίνωση, δεν την είδες.
2: Πότε έβγαλε ανακοίνωση.
0: Για τον κόλ του Παναθηναϊκού.
2: Κάτι είδα, κόλα ολόκληρη για... ανακοίνωση δεν ξέρω.
0: Για, το, για το πέναλι που δεν έδωσε στον ΠΑΟΚ, δεν το είδες.
2: Καλά, αυτό το είδα, κάτι, αυτό το ξέρω.
0: Το ρακοτάκο που πήρε χθες, το είδες.
2: Για τον Παναθηναϊκό μιλά.
0: Ναι.
2: Βγάλανε και κάτι άλλο για αυτό, ότι υπάρχει λέει καινούριο κανονισμό λέει που είπε ο Λανουά.
0: Τι λένε.
2: Για την συγκεκριμένη βάση μιλάμε.
0: Τι είπε, τι είπε κανονισμό, δεν είπε, τι και θα πει κανονισμό. Ρε. Κολλημένο χέρι δεν είναι, δεν υπάρχει τίποτα. Ρε.
2: Πρώτα πρώτα σηκώνει το κοπόδι για να διώξει την μπάλα. Και στη σημαίνει αυτό, δεν υπάρχει καμία πρόσθεση.
0: Ναι.
2: Τα χέρια πέφτουνε. Τον αέρα ο Καλίνε, ένα χέρι δεν μπορεί να είναι έτσι κρατημένο. Γιατί.
0: Ναι.
2: Από τη στιγμή που σηκώνει το κομπόδι για να διώξει την μπάλα, για μένα δεν υπάρχει πρόσφυγη. Και δύο φίλοι που παρασυναγεί που με ρωτήκανε, κοντά να κονίπα προκοπικά πολύ λίγο, εγώ προκοπικά δεν έχω έδινα, δεν υπάρχει για μένα πέρακι. Τον είπα. Και τον είπα για ποιο λόγο, δεν υπάρχει πρόσφυγη.
0: Μάλιστα.
2: Και ο φίλος του Πόλου με έστειλε ένα μήνυμα, πιστεύω να ακούει, φίλε Πόλ, από τη στιγμή που σηκώνει το κοπουδαράκι για να διώξει την μπάλα, κοχεράκι δεν το βλέπω να πηγαίνει, κοπόδι βλέπω πρώτα να πηγαίνει και μετά κοχεράκι. Που σημαίνει δεν υπάρχει πρόεδρο.
0: Μάλιστα.
2: Και βγήκανε κάποιοι άλλοι διαϊκέ, λοιπόν, που βγαίνουν και εκπομπέ,
0: ναι,
2: οι οποίοι τα ίδια είπαν και για αυτό το πράγμα. Γιατί δεν υπάρχει πέναλτι.
0: Μάλιστα.
2: Γιώργα, σήμερα εγώ θέλω ένα τραγουδάκι.
0: Πάρ' το γρήγορα, πάρ' το γρήγορα.
2: Μια ρεμπεγιά θέλω.
0: Θα τη χορέψεις.
2: Όχι, δεν θα τη χορέψω.
0: Τι.
2: Η Ευδοκία και η ρεμπεγιά θέλω.
0: Ναι.
2: Τα καλά δυο λέω.
0: Το μυρολόι, ναι.
2: Όχι το μυρολόι.
0: Της Ευδοκίας, το μυρολόι της Ευδοκίας, τι θέλεις.
2: Α, ναι.
0: Έγινε, κλείσε, για χαρά.
2: Έγινε, καλά, καλό, καλό βράδυ.
0: Για χαρά, για χαρά. Καλησπέρα Τζόρνταν, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, Μιχάλης. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Επίσης, να είσαι καλά. Καλησπέρα Τζόρνταν, είναι αλήθεια, λέει, ότι συναντήθηκαν σύνδεση με τον Σαββίδη, λέει, στο Μακεδονία. Μάλλον σύνδεση μεταξύ τους. Μόνο από σένα θα μάθουμε, λέει, την αλήθεια. Καλή εκπομπή. Να σε πω την αλήθεια, δεν είμαι καλά ενημερωμένος σε αυτό το κομμάτι και δεν το πιάνω. Όταν θα ενημερωθώ, θα σας το πω. Καλησπέρα Ιορδάνη, μπήκε το νερό στα βλάκι, λέει, Νέα Τούμπα, σημαντικό φορ, δυνατό τον βλέπω, λέει, και έπεται συνέχεια. Μελέτης φιλαράκι μου, λέει η Ιορδάνη, ναι, γεια σου Μελέτη. Η Νέα Τούμπα είναι δρομολογημένη εδώ και καιρό, δεν είναι τώρα. Είπαμε, Δεκέμβρη η αίτηση, κάπου το Μάρτι θα την πάρει την άδεια, τέλη του Μάρτι κάπου κατά εκεί, και μετά αρχίζει σιγά σιγά μόλις τελειώσει η σεζόν. Με την άδεια στο χέρι ρίχνει στο γήπεδο, βέβαια. Άντε, λέει, ξεκίνησε η Νέα Τούμπα, λέει, 40 μήνες θα είναι έτοιμη, λέει, 35.000 θεατές. Ας το δώσουν από τώρα, λέει, το πρωτάθλημα, λέει, στον Βάζελο να τελειώνουμε. Πάω, Γκάρης, τι σκορ βλέπεις? Τι σκορ βλέπω? Κόκκινη κάρτα σίγουρα. Μη σε πω και κανένα δυο. Έτσι βλέπω εγώ. Σκορ τώρα, τι σκορ να βλέπω? Τι σκορ να δεις τώρα με αυτούς τους κάγκουρες που μπλέξαμε εκεί μέσα τώρα? Ο Ματσούκας Τζόρνταν είναι από τα μέρη μας, λέει. Νίκος Αγρίνου, ναι, από κατά εκεί είναι, ξέρω. Από εκεί ήταν και ο Κόμης. Παπαχρήστος. Από Αγρίνιο Τζόρνταν, καλησπέρα Νίκος. Γεια σου Νικόλα, γεια σου Βλαρακή. Άλλο μοντέλο αυτός. Για να δούμε, λέει, θα του διαβάσεις. Τους Έλληνες διαιτητές, λέει, δεν τους θέλεις, λέει. Οι ξένοι σε αδικούν. Πρέπει να γυρίσει επιγόντως ο Σταυρίδης, λέει, να σπάζουν τα πόδια των αντιπάλων καράμπελας και να μην δίνει ούτε φάουλ. Ναι. Κάνα Διαμαντόπουλο να κάνει ανατροπή το Στρέζο, να μην δίνει τίποτα, να πούμε ο Στρέζος στον Ζαμπά να κάνει ανατροπή στο Ηράκλειο, να μην δίνει τίποτα, να πάρετε τις μεζούρες, να μετράτε τα δουγάρια. Τέτοια πράγματα, ρε. Τέτοια πράγματα, ρε. Έλα, φίλος.
3: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι.
3: Καλά σύνδεται το μήνυμα. Καλημέρα καταρχήν εδώ.
0: Τι καλημέρα? Την έφαγε την καλημέρα.
3: Γιατί?
0: Είπε καλά σε λέει το μήνυμα. Πρώτα καλημέρα λέει
3: το μήνυμα. Καλημέρα εδώ. Καλά σύνδεται το μήνυμα.
0: Τι καλά
3: μέρα. Με Έλληνες δεν είσαι ευχαριστημένος. Με ξένους δεν είσαι ευχαριστημένος. Τι μου θέλει να φέρουμε Ιδιάνους.
0: Εσύ. Ο...
3: Με ξένους διαμαρτύρεστε πάλι. Ε.
0: Περίμενε λίγο. Περίμενε.
3: Βάλε πτέει ο διαχείρισε δεν έδωσε πέναντι. Εκείνο δεν έδωσε.
0: Περίμενε λίγο. Ο Ματσούκας είναι Έλληνας, δεν είναι ξένος.
3: Εγώ διαβάζω το μήνυμα που
0: φτιάχνει. Α, τι έστειλε από του. Εγώ είπα δεν θέλω ξένους.
3: Είσαι ευχαριστημένος με τους ξένους.
0: Μέχρι να σβήσει ο ήλιος ξένους.
3: Είσαι ευχαριστημένος μέχρι
0: σήμερα. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος ξένους.
3: Σε ρωτάω, είσαι ευχαριστημένος.
0: Όχι, αλλά μέχρι να σβήσει ο ήλιος ξένους.
3: Όχι, δεν, αλλά μέχρι να σβήσει ο ήλιος
0: ξένους. Άντε πάλι τα ίδια. Ελληνικά το λέω, ρε. Δεν γουστάρω τους Έλληνες.
3: Και γουστάρω τους ξένους.
0: Βέβαια.
3: Αλλά λες όχι. Δεν είμαι ευχαριστημένος.
0: Απόλυτα όχι.
3: Α. Ακούγεσαι γι' αυτό.
0: Εσύ δεν ακούγεσαι, νομίζει.
3: Με τι είσαι ευχαριστημένος τώρα?
0: Είπα όχι Έλληνες. Ο Ματσούκας είναι Έλληνας, δεν είναι ξένος.
3: Λέω στο Ματσούκα, δεν μιλάω μόνο για το Ματσούκα εγώ.
0: Ουρακοτάγκο μπέναλτι έδωσε, το είδες?
3: Λοιπόν.
0: Δεν το είδε, αυτός δεν είδε. Κάτι
3: θέλω να πω τώρα, λοιπόν, πάρτε λίγο.
0: Ναι. Πες, δεν το είδα, ρε.
3: Ποιο έλεγε, για ποιο μπέναλτι μιλάς?
0: Εχθές πώς κέρδισε ο Παναθηναϊκός την Κηφισιά?
3: Δεν το είδα στο δεύτερο μήνυμα.
0: Δεν σε λέω εγώ, δεν το είδε.
3: Δεν το είδα στο δεύτερο
0: μήνυμα. Άμα δεν το είδες, δεν μιλάς τότε για πράγματα που δεν είδες.
3: Εγώ άλλο λέω τώρα, με ξένος δεν είσαι, με Έλληνες δεν είσαι, τι θέλει.
0: Για πράγματα που βλέπεις δεν τα καταλαβαίνεις και για πράγματα που δεν βλέπεις μιλάς. Πώς γίνεται αυτό?
3: Μια ζωή κλάψα εσύ, δεν το λέω. Λοιπόν, κάτι θέλω να πω.
0: Εσύ παίρνει ο Παναδυναϊκός. Ο Παναδυναϊκός παίρνει πέναλτι σε κάθε μάτς, τα βλέπεις αυτά.
3: Καλά, για έχει λαγή που θα αφήσει, να ξέρεις.
0: Ναι, ναι. Τραγούδα.
3: Εσύ τραγούδα δεν κάνεις στο μικρόφωνο.
0: Τραγούδα, τραγούδα.
3: Εγώ θα τραγουδήσω και ξέρω να τραγουδάω.
0: Ο ΕΦ αγωνίζεσαι κάτι ήξερε.
3: Αυτό το ΕΦ αγωνίζεσαι, μου λες ο τραγουδιάρης δεν σε έκανε.
0: Κάτι ήξερε και...
3: Δεν σε έκανε.
0: Κάτι ήξερε και το γύρναγε όλο το καλοκαίρι το ναι, τρόπο ναι. Σε όλη την Ελλάδα.
3: Ναι, κάτι ήξερε αυτός.
0: Ε, βέβαια. Άμα έπαιρνε και φέτος, δεν θα το γύρναγε το πέρσινο.
3: Ε, φέτος δικό μας είναι να το ξέρω.
0: Ναι, καλά το ξέρω, άντε.
3: Άφησες την ΑΕΚ τώρα με τον Παναθηναϊκό ασχολείσαι.
0: Καλά, και καλά. Με τον Όβη. Τώρα θα σας πλακούσω τα σκαμπίλια στο Champions League και θα σε φτιάξω εγώ, μη σαν αγωγής.
3: Κάτσε λίγο, κάτσε μισό λεπτό.
0: Καλά, καθιστός είμαι, Γιάννη, καθιστός.
3: Είπες το λίγο κάτι για τα δοκάρια, είπες εκεί.
0: Ναι.
3: Υπάρχει νόμος που παίρνουμε με τα δοκάρια, ναι ή όχι?
0: Έλα βρε, φτάει καρακιούς λίγια είναι τώρα.
3: Θα πεις ναι ή όχι απάντα.
0: Τα δοκάρια δεν είναι χαμηλά μόνο για εσάς και για τον αντίπαλο είναι χαμηλά.
3: Απάντα, υπάρχει νόμος αυτό.
0: Ακούσεις, λέω, υπάρχει φυσικά.
3: Άμα υπάρχει, μην μιλάς, τα μάθατε.
0: Αλλά μάθατε στα χαρτιά και στα δικαστήρια εσείς, τα μάθατε αυτά.
3: Καλά.
0: Τι καλά. Δηλαδή, άμα ήταν χαμηλά τα δοκάρια μόνο για εσάς ήτανε, για τον Ατρόμητο δεν ήτανε?
3: Εμείς τα μετρήσαμε, υπάρχει νόμος που πρέπει να μετρηθούν τα δοκάρια.
0: Ρε ρόμπα γίνατε σε όλη την Ελλάδα, ξεφτυλιστήκατε.
3: Εσύ τραγούδα, λάψηση.
0: Ξεφτυλιστήκατε.
3: Καλά, ξεφτυλιστήκαμε.
0: Γιατί.
3: Λοιπόν, κάτι θέλω να πω. Λαρεζάκη, και κάτι για το πάξιμο.
0: Τώρα περίμενε λίγο. Και κάτι ακόμα να σε πω για να κλείσουμε τα δοκάρια. Ο Ντερβίσης ξέρει τι λέει.
3: Υπάρχει νόμος, τελείωσε.
0: Ναι, υπάρχει νόμος. Ο Ντερβίσης ξέρει τι λέει. Φτιάξτε τα. Ωραίος, αυτός που είναι ωραίος.
3: Για πες μου τι λέει.
0: Φτιάξτε τα δοκάρια σας και αύριο το απόγευμα τέτοια ώρα ξαναπαίζουμε. Παίζουμε εδώ πέρα. Έτσι λέει.
3: Έτσι λέει.
0: Ναι, όχι πάμε κάνουμε ένσταση, κάνουμε τα χαρτιά. Τέτοιο που θα τον πάρουμε στα χαρτιά.
3: Γιατί δεν ήξερα να πείσω. Στο τέτοιο εκεί, στον Ατρόμητο, δεν πέσαμε.
0: Χάρτινη είστε, άντε, πάμε παρακάτω.
3: Δεν ξέρω, ήταν κοντά τα δοκάρια, δεν ξέρω, θέλω
0: να ρωτάω. Πήγατε να φάτε τρεις βαθμούς στα χαρτιά.
3: Για να μετρήσω, μισό λεπτό τώρα, για να μετρήσουμε εμείς τα δοκάρια, κάτι ξέραμε να μου.
0: Ε, βέβαια.
3: Δεν πήγαμε και μετρήσαμε έτσι.
0: Ρουφιάνους παντού έχετε, δεν ξέρετε.
3: Ναι, εντάξει. Κάτι θέλω να πω τώρα για τον μπάσκετ. Μισό λεπτό, άπησε με λίγο.
0: Ε, το ρίξες τον μπάσκετ.
3: Λοιπόν, Λαρετζάκη. Για το Λαρετζάκη αυτό το. Σήκω φύγει από την ΑΕΚ. Δεν επιτρέπεται να φοράς την φανέλα της ΑΕΚ.
0: Μόνο 20 πόντους φάγατε ρε. Τι
3: βλέπεις. Άσε να πω κάτι τώρα στον πράγμα.
0: Σε φιλικό παιχνίδι σας έκανε.
3: Έκανε ομάδα στην πάξη του και μιλάγαμε.
0: Ο Παναδυναϊκός σας διέλυσε να μου.
3: Θα μ' αφήσεις να μιλήσω τώρα άλλο να πω.
0: Μίλα ρε. Ποιος σε κρατάει.
3: Λοιπόν Λαρετζάκη. Τσίκο άφησε, βγήκε, βγάλε την φανέλα της ΑΕΚ και Τσίκο φύγε. Εμείς δεν ξεχνάμε που μας έκανες ιστορίες και με τα χέρια. Που έδινες κάτι πράγματα και τέτοια να μου.
0: Αυτά θα τα έλεγες πριν τον πάρετε.
3: Εντάξει.
0: Πριν τον πάρετε.
3: Και μισό λεπτό. Και πρόεδρε Αγγελόπουλε.
0: Ναι. Κράξονα.
3: Τελείωσες από τους αεξίδες, να ξέρεις.
0: Τι έκανες.
3: Είσαι τελειωμένος.
0: Γιατί.
3: Από όλους τους αεξίδες είσαι τελειωμένος.
0: Γιατί επειδή δίνεις τον Ολυμπιακό το αυτό.
3: Ναι, γιατί θα το δώσετε τότε.
0: Πιο μεγάλη ομάδα είναι. Εμείς δεν θα κάνουμε τέτοια.
3: Πιο μεγάλη ομάδα και ζητάει κήπεδο από την ΑΕΚ.
0: Για να εξυπηρετηθεί. Μπορεί να το θέλει για προπονήσεις.
3: Άρα είναι πιο μικρή για να ζητάει κήπεδο.
0: Αφού εσείς δεν έχετε γήπεδο, ρε.
3: Εσείς έχετε γήπεδο?
0: Ε, βέβαια.
3: Τι γήπεδο έχετε?
0: Δικό μας. Ιδιόκτητο.
3: Κρατικό λέγεται το γήπεδο.
0: Ιδιόκτητο λέγεται. Στον Αλφα Σίγμα ανήκει. Ιδιόκτητο.
3: Ανήκει στον Αλφα Σίγμα, τα μάθαμε, τα ξέρουμε πώς είναι.
0: Αλφα Σίγμα είναι ιδιοκτησία. Το δικό σας πες μας και πιανού είναι ιδιοκτησία.
3: Του κράτους.
0: Μήδες κρατικού το δικό σας είναι.
3: Και ρωτάω, επιτρέπεται να αφήσουν τέτοια κτίρια να γίνουν ερείπια? Απάντησε.
0: Α, τι λες.
3: Ας
0: το δώσουν στο Περιστέρι να το δώσουν. Σε εσένα γιατί το δώσανε?
3: Πού να το δώσουνε?
0: Στο Περιστέρι.
3: Ποιο Περιστέρι είναι αυτό?
0: Στο μπάσκετ, το Περιστέρι δεν έχει.
3: Εσένα γιατί δεν έχεις το κράτος εκεί?
0: Κάτσε λίγο, ας το δώσουν στο Καματερό. Εσύ γιατί το πήρες?
3: Μισό λεπτό. Αυτά όλα τα κτίρια που βλέπεις εκεί πέρα ήταν Ολυμπιακά έργα.
0: Ναι, γιατί να το πάρεις εσύ?
3: Ποιος θα το πάρει?
0: Σε είπα, το Περιστέρι.
3: Γιατί γήπεδο είχαμε εμείς.
0: Άρα για εσάς το κάνανε, δεν το κάνανε για τα έργα.
3: Κάνανε για τους Ολυμπιακούς αγώνες, τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Άλλο τώρα. Λέω, το γήπεδο σας το δώσανε για εσάς. Δεν σας το δώσανε για να μην χαλάσει το γήπεδο.
3: Για μας. Για το δώσανε, το κάνανε για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ήρθε έτσι βολικά και πήραμε το γήπεδο.
0: Ξέρουμε ρε, ότι το ξέρουμε.
3: Πού να παίξουμε τώρα, στον Νίκο Κούμας. Πλάκαμε κάτι τώρα.
0: Να βρείτε γήπεδο ρε φίλε, γιατί δεν το πάρετε.
3: Θα φτιάξει γήπεδο κράτος και μιλάς κιόλας να μου.
0: Άκου θράσος που έχουνε, σιγουράν και το δάχτυλο τους, βλέπεις.
3: Πήραν
0: αυτό το γήπεδο μας. Δεν μου λες. Πάμε να δούμε τα γήπεδα, τις άδειες.
3: Ποιες άδειες?
0: Το γήπεδο, να δούμε που ανήκει το γήπεδο. Μόλις πάμε στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και δούμε το γήπεδο, πού ανήκει, ξέρεις τι γράφει.
3: Πού ανήκει.
0: Αλφα σίγμα ΠΑΟΚ, ιδιώκτητο γήπεδο λέει.
3: Πόσα στέματα πήρα τα
0: πει. Ιδιώκτητο γήπεδο λέει ρε η άδεια.
3: Ιδιώκτητο ναι. Γήπεδο λέει η άδεια.
0: Φυσικά. Αλφα σίγμα ΠΑΟΚ.
3: Πάλι πετραλιά δεν είπε καλά, θα στήσουμε
0: ρε, γήπεδο. Το γήπεδο λέει ιδιώκτητο. Αλφα σίγμα.
3: Υπάνει πάλι πετραλιά δεν είπε καλά.
0: Τα δικά τα πει. Την άδεια ρε με την άδεια μέτρας.
3: Μισό λεπτό λίγο, αλλάξουμε λίγο, ας κάνουμε μια άδεια.
0: Άμα πάμε στο δικό σας το γήπεδο και φέρουμε την άδεια, τι γράφει, ξέρεις.
3: Αφημί, έχετε και τι αλλάξει τα αφημί στο πάση.
0: Άντε πάλι, γυρνάει κολουτούμπα κάνει πάλι τα ίδια.
3: Εσύ και είσαι κολουτούμπες κάνεις.
0: Ρε, πού ανήκει το γήπεδο του μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ξέρεις.
3: Μισό λεπτό λίγο εδώ. Μισό λεπτό, ας κάνουμε μια άδεια. Προχθές ήρθε ο Μητσοτάκης, προχθές ήρθε εκεί στη Θεσσαλονίκη το, που είχε το... την έκθεση. Την έκθεση. Με τα αυτιά μου άκουσα από σένα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε
0: δεν
3: ότι
0: είπα.
3: Θα βοηθήσει το ΠΑΟΚ να γίνει το γήπεδο, αλλά δεν είπε το όνομα του κυρίου Σαββίδη.
0: Δεν είπα ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε θα βοηθήσει, είπα. Αλλιώς το είπα.
3: Τι είπες, αυτά που ξέρω τα είπες.
0: Ο Μητσοτάκης είπε αυτά ναι. που λέγαμε εμείς.
3: Δεν, δεν είπε όνομα, είπες μόνο.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Τον επενδυτή είπε ο ιδιώτης επενδυτής, δεν είπε όνομα. Ναι.
3: Άρα δέχεται τη βοήθεια του κράτους.
0: Αυτά κατάλαβες.
3: Αυτό κατάλαβα, για πες μου, τι κατάλαβες.
0: Εγώ τα κατάλαβα όλα, εσύ δεν κατάλαβες τίποτα.
3: Εγώ τα λέω κύριε Μισό, ο Πρωθυπουργός. Θα βοηθήσουμε για το γήπεδο της Τούμπας.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν είπε όνομα το κύριο Σαββίδη.
0: Όχι, θα βοηθήσουμε, είπε.
3: Τι είπε.
0: Κατατίθεται η αίτηση για την άδεια το Δεκέμβριο.
3: Θα βοηθήσουμε, δεν είπε.
0: Όχι, και το καλοκαίρι, πρόσεξε τι είπε, και το καλοκαίρι θα ξεκινήσουν οι εργασίες.
3: Ναι.
0: Ό,τι χρειαστεί ο ΠΑΟΚ από το γήπεδο θα τον βοηθήσουμε, λέει ότι κάναμε
3: α,
0: και.
3: Μπράβο,
0: άκουσε με λίγο. Ό,τι κάναμε ναι. λέει και με τις ομάδες της Αθήνας με τα γήπεδα
3: και
0: που.
3: Αθήνας,
0: με τα γήπεδα
3: α,
0: που.
3: Που
0: περίμενε λίγο να σε πω, βρε.
3: Και, φτάνει, αυτό που με είπε, φτάνει,
0: και στο καπάκι λέει δεν θα βάλει όλα τα λεπτά ο επενδυτής ιδιώτης.
3: Θα βάλει και το κάτω.
0: Δεν είπε ο κύριος Σαββίδης.
3: Δεν είπε και εσείς,
0: άρα στο πίσω μέρος του μυαλού του, εάν ξαναβγεί τον Απρίλιο που θα έχουμε εκλογές,
3: ναι.
0: μήπως τον βάλει πάλι εμπόδια και θέλει να φέρει το φίλο του Μητσακίδη. Αυτό λέω.
3: Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Πού να τα καταλάβεις αυτά, ρε Γιάννη.
3: Μισό λεπτό, ρε Τζόταλ.
0: Στα είπα λατινικά, στα είπα ποντιακά, δεν τα καταλάβεις.
3: Θα με αφήσεις να μιλήσω λίγο.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνεις.
3: Αυτά που είπε μέχρι στιγμή εννοεί ότι θα βοηθήσει και το κάτω.
0: Τον ιδιώτη επενδυτή είπε, δεν είπε το όνομα Σαββίδης.
3: Δεν το είπε το όνομα Σαββίδης.
0: Για ποιο λόγο.
3: Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Αυτά, από το σύνορα αυτά σε λέω και πάλι δεν τα ξέρεις.
3: Πρέπει να πει το όνομα Σαββίδης.
0: Ε, βέβαια.
3: Είπε να βοηθήσουμε το γήπεδο της Τούμπας. Άρα βοήθεια το κάτω θέλει.
0: Κάτσε να δούμε ρε φίλε. Τι βοηθεια, κάτσε να δούμε.
3: Καταλαβαίνεις και λέω ή όχι.
0: Όχι.
3: Πού να καταλαβαίνεις.
0: Μέχρι τώρα εμπόδια βλέπαμε από το κράτος. Κάτσε να δούμε και τι βοήθεια.
3: Άμα στο δάνε αυτός.
0: Κλείσε να πάμε σε διάλειμμα. Για χαρά. Για χαρά. Καλό ξημέρωμα. Καλό Σαββατοκύριακο. 2310-506-76-2310-506-77. Στα είπα πολλές φορές δεν τα κατάλαβες. Τον ιδιώτη επενδυτή λέει, τονίζει. Κρατάει μια πισινή, δεν ξέρεις τι γίνεται σου λέει. Μετά άμα ξαναβγεί, τα εμπόδια θα είναι ακόμα πιο χοντρά. Μέχρι τελευταίας δρανίδος. Θα τους χορέψει όλους τους αφήτες, θα το ξέρεις. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM με το καλημέρα.
5: Καλημέρα από Νάξο.
6: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
7: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
8: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
9: Καλημέρα από Κορδελιό.
10: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
4: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
4: Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Εδώ λοιπόν επιστροφή Focus FM 103 και 6. Καλώς ήρθε και ο Σιμών Μπαντζά στην ομάδα μας, Τζόρνταν. Είναι πολύ καλό φορό, να ξέρεις, μου λέει. Μακάρι να μας βγει. Μακάρι. Το θέμα είναι ποιος θα τον ταΐζει τώρα. Γεια σου Βαγγέλα, την αγάπη μου εκεί στην πανέμορφη Ελβετία. Γεια σου Κώστα Δούκα. Γεια σου Φλαράκη. Καλησπέρα, καλημέρα φίλε μου Τζόρνταν. Σε σένα, στον Νικολίπτη και σε όλους τους ακροατές σου ανά τον κόσμο. Εύχομαι από καρδιά σε όλους και σε όλες υγεία και του Χριστού την ευλογία. Με το τραγούδι με τίτλο «Δικιά μου είναι η ζωή» με τον Σταμάτη Γονίδη. Ευχαριστώ πολύ, προκαταβολικά μάλιστα. Σημείωσε το σαν πρακτικά να πούμε. Δικιά μου είναι η ζωή, ο Γονίδης. Γιώργος από Βέρεια. Τζόρνταν καλησπέρα. Φίλε μου, λέει, είσαι η μόνη ΠΑΟΚ εκπομπή που γνωρίζεις και έχεις άποψη με γνώση τα λεγόμενα σου. Συμφωνώ, λέει, σε όλα. Ευχαριστώ, να είσαι καλά Γιώργα ρε. Τι να κάνουμε, όλοι δεν μπορούν να πιάνουν μικρόφωνα και να λένε αυτά που γνωρίζουν, γιατί τα κεφάλια τους είναι άδεια. Πρέπει να πούνε και κάποια πράγματα που δεν γνωρίζουν. Όπως για παράδειγμα, έχω κάτι πουθανάδες και κάτι ποτάδες. Μιλάμε να πούμε για κεφάλια άδεια κανονικά.

έχουν κάτι κεφάλια σαν τα βόδια έτσι μεγάλα και μέσα άχυρο, τίποτα. Και μιλάω για τους πουθενάδες, ξέρετε. Καλησπέρα φίλε μου Τζόρνταν, Κώστας από Μπίλεβελτ. Καλησπέρα αγαπητέ μου φίλε μου Γιώτη. Θέλω να σε ενημερώσω ότι σε έχω πάρει ένα μπουφάν χειμωνιάτικο. Να το ξέρεις φίλε μου Γιώτη. Είσαι ψυχάρα. Την καλησπέρα μου λέει στον Κώστα από την Άουσα. Την καλησπέρα μου στο Δημοσθένη. Ζήτω ζήτω Πόντιος ο Ιβάν Σαβίδης. Πάμε μαζί του λέει έξω. Έξω οι κοπριές από τον Ιβάν Σαβίδη. Ζήτω ο φίλος μου Τζόρνταν. Πάμε δυνατά με την πανέμορφη Καστοριά και το Μπίλεβελτ. 5 Οκτωβρίου θα είμαι Ελλάδα. Μπράβο. Μπράβο Κώστα. 5 Οκτωβρίου να είσαι Ελλάδα, να προσέχεις, να μας έρθεις υγιέστατος. Αλλά πάρε και ένα μπρελόκ για το γιοτι ρε, μαζί με τον Πουβάν. Θέλει και τον μπρελόκ. Η Αρμίνια Μπίλεβε τη Σάλκε λέει. Γεια σου Κώστα Τασούλα, γεια σου φιλαράκι μου καλό. Γεια σου Ιεραπόστολε του ΠΑΟΚ. Η Ιορδάνη καλησπέρα σε όλους τους ακροατές της εκπομπής μας και ιδιαίτερα σε σένα που είσαι εδώ και πολύ καιρό η φωνή. Τασούλας, τον καρτάσι σου. Ζήτω ο ΠΑΟΚ μας, ζήτω και ο Ιβάν Σαβίδης μας. Να δώσουμε λέει πολλούς χαιρετισμούς στον Σάκη από Αθήνα που δουλεύει νύχτα παρκαδόρος λέει με αριανό οπαδό ξεχασμένο από τη ζωή και την κοινωνία. Χαχα, ωραίος. Έλα φίλε, έπεσε, δεν πειράζει. Τζόρνταν, κοίτα πώς κατάντησαν τον Μέγα Αλέξανδρο. Καλά, αυτό που γίνεται εκεί στην παραλία είναι ντροπή, ε. Έσχος ντροπή. Δήμαρχε, δεν ξέρω τώρα τι έγινε. Μόλις ενημερωθούμε καλά, θα πας και εσύ μου φαίνεται το κράξι μόσο, έτσι. Δηλαδή, κλείσανε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου να βάλουν τη σκαλωσιά να τραγουδήσει ο Ρέμος. Ε, δεν τρέπεστε λίγο κατά κύριε. Δηλαδή, ρε Δήμαρχε, επειδή είσαι Ηρακλειδέας. Το φίλο στον Ηρακλειδέα του Ρέμο θα κλείσουμε τον Μέγα Αλέξανδρο. Τι είναι αυτά που ακούμε. Καλημέρα Ιορδάνη από το κέντρο του Λονδίνου. Λουτσέσκου θα λένε και θα κλαίνε. Οι διώκτες του. Πάλι πρώτος είναι λέει. Όπου πηγαίνει διδάσκει ποδόσφαιρο. Την αγάπη μου Βασίλη. Γεια σου Βασίλη. Ναι έχει 5 μάτς, 5 νίκες. 15-5 ήταν γκολ. Άμαθα. Πήρε και το Super Cup εκεί. Και εδώ εμείς ψαχνόμαστε τώρα ακόμα. Δεν ακούτε κιόλας ρε. Δεν ακούτε κιόλας.

Αυτό τι μοντέλο είσαι εσύ ρε φίλε, 881 δεν μπορώ να σε καταλάβω. Μεγάλο μοντέλο. Γηπεδάρα λέει ο άλλος, ο νηστικός λέει Καρβέλια ονειρεύεται, φάτε σανό, αν δεις γήπεδο να χτίζεται λέει γράψε με. Εδώ μας λέτε λέει ότι δεν τον αφήνουν να κάνει λέει μεταγραφές λόγω του πολέμου. Ποιος θα είπε όλα αυτά ρε? Ποιος τα λέει αυτά? Ποιος είπε για γήπεδα δεν θα κάνουμε γήπεδα και δεν κάνουμε μεταγραφές, δεν τον αφήνει ο πολέμος? Ποιος τα είπε αυτά ρε? Δηλαδή για πες μου καταρχήν τι εμβόλιο έκανες, ποια μάρκα έκανες, να ξέρω, να ξέρω πώς θα σε μιλήσω. Και συνεχίζει ο Μυρωδιάς. Πόσο στημένη είναι η δουλειά λέει. Ξαφνικά έπεσε θέμα γήπεδου για να ηρεμήσει ο κόσμος. Άκου, άκου. Το γήπεδο αυτό ήταν προγραμματισμένο να γίνει 4 αυτή η κουβέντα 4 Αυγούστου. Μετατέθηκε να πούμε για να ολοκληρωθούν όλοι αυτοί που το δουλεύουν να πούμε, έτσι οι εταιρείες αυτές, για να ολοκληρώσουν αυτά εδώ πέρα για να μπορούν να μιλήσουν τον κόσμο. Και μεταφέρθηκε να πούμε ένα μήνα μετά. Δώσε σανό λέει. Μ' αρέσει που τρώσε εσύ το σανό.

Με ξένους λέει γκρινιάεις. Με Έλληνες γκρινιάεις. Με ξένους διαμαρτύρεσαι, λέει τι δε. Εγώ δεν είπα για ξένους τώρα. Τελικά έχετε πολλά θέματα εσείς, πολλά προβλήματα. Είπα εγώ γκρινιάζω με ξένους. Αλλά άμα ένας ξένος είναι ένα μοντέλο ο οποίος μπλέχτηκε σε σκάνδαλα, να μην τα πούμε δηλαδή, πώς θα γίνει τώρα. Ε? Εσύ γκρινιάζεσαι εκεί πέρα στο Βόλο. Πέναλτι θέλατε, αυτά θέλατε, για διαιτησίες λέγατε. Ο ΕΦ αγωνίζεστε μήνυση την ΕΠΟ ήθελε να κάνει. Καλά κάνετε και γυρνάτε το κύπελο του πρωταθλητή να πούμε σε όλη την Ελλάδα. Άλλο πότε θα το ξαναπάρετε τώρα, για να δούμε. Πήρε το γήπεδο Σταλιώση ο Αγγελόπουλος, λέει ερείπιο, λέει. Το έφτιαξε με 4 εκατομμύρια φιλαράκι. Δεν βάζεις ούτε τα σκαλοπάτια, να ξέρεις. Και βγαίνεις ρε άσχετε και λες γιατί το έδωσε, λέει, το κράτος. Άκου, άκου. Τι λέει ρε φίλε, να σας πούμε και ευχαριστώ που σας το έδωσε, που το πήρατε ρε φίλε. Βρε ούστ που θα πάρετε γήπεδο βρε. Που θέλετε και γήπεδο, ευνοούμενες όλες. Πεσώσατε τη χώρα να πούμε όλο τον κόσμο.

Είστε ωραίοι, σας παραδέχομαι. Η προπαγάνδα λέει έπιασε για τον διαιτησία, έπιασε για διαιτησία να τους σπάξουν τον Άρη. Ναι, ναι. Πάει για πρωτάθλημα ο Άρης για να τον σπάξουνε. Για πες μας γιατί πάει ο Άρης, να ξέρουμε. Γιατί και αυτοί δεν ξέρουν γιατί πάνε. Για πες μας εσύ που ξέρεις βρε μυρωδιά, γιατί πάει ο Άρης. Δεν τολμούνε να ψελίσουν ότι πάνε για κύπελο. Ούτε, ας το πρωτάθλημα εδώ και δεκαετίες δεν το λένε, δεν τολμούν. Γιατί σου λέει θα μας γελάνε από τώρα, θα μας κοροϊδεύουνε. Για κύπελο δεν τολμούν να μιλήσουν. Λένε εάν έρθουν βολικά, εάν θα δούμε. Είμαστε σε καλό δρόμο, θα δούμε. Εσύ γιατί είπα για πρωτάθλημα πάω, φυσικά γιατί πάω. Γιατί να πάω εγώ, για πρωτάθλημα πάω. Με σας θα γελάσουμε φέτος, κάτσε να το δεις. Κάτσε να το δεις τι θα γίνει φέτος. Θα γελάσουμε πολύ φέτος. Μετά να ξέρεις εγώ δεν έφαγα γκολ από τον τερματοφύλακα της αντίπαλης ομάδος. Γέλαγε όλη η Ευρώπη μέσα σας.

Ήθελα να πω κάτι στην αρχή, το ξέχασα, αλλά τώρα το θυμήθηκα. Το θυμήθηκα, πρέπει να το πω. Καμία σχέση δεν είναι αθλητικού περιεχομένου. Είναι, παιδιά, υπάρχει ένας παππούς στην Κώστα Ρίκα 119 χρονών. 119 χρονών. Χωσέ Φλόρες. Παίζει να είναι και ο κορυφαίος στην Ευρώπη. Δηλαδή, όπως λένε, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο πιο γυραιότερος του κόσμου, έτσι. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας άλλος. 119 χρονών. 120. Γεννήθηκε, ρε φίλε, αυτός, δηλαδή, πότε γεννήθηκε. Πότε γεννήθηκε αυτός. Το 1905. Όχι 5, το 7. Το 7. Πω, πω. 1907. Πριν τους παγκόσμιους πολέμους.

Σε παραδέχομαι ρε φίλε, έχεις μυαλό. Ούτε τις κατσίκες στο μυαλό έχεις ρε φίλε, σε παραδέχομαι. Κηφισιά λέει πάει για πρωτάθλημα και σφάχτηκε. Δεν σφάχτηκε. Για πες μας η Κηφισιά, σφάχτηκε ή δεν σφάχτηκε. Για στείλτε μηνύματα και πείτε μου, σφάχτηκε η Κηφισιά ή δεν σφάχτηκε. Αλλά δεν βγάλει ανακοίνωση. Τι ανακοίνωση να βγάλει ο Πρίτσας, αφού είναι ο παδός του Παναθηναϊκού. Πάει και στο γήπεδο, μα διαρκές παίρνει.

0: Please, I'm a baker. Put your hands in
1: the air. Γεια σου Τασούλη, την αγάπη μου κυσικές. Ζόρταν, γεια σου λέει, χάρη την ντροπή της προσφυγιάς, πάντα έπαιρνε ό,τι κόκαλο της έριχναν οι δύο μεγάλοι της Αττικής. Φέσωσαν την χώρα και μιλάνε κιόλας, λέει. Φωνάζει ο κλέφτης να αποβιδίουν οι κουκύρες. 5 χρόνια δεν είχαν ομάδα σε άλλα εθνική, σε κανένα άθλημα, λέει. Σε παρακαλώ να τους το θυμίζεις τακτικά αυτό. Ναι, 5 χρόνια δεν είχαν σε κανένα άθλημα τίποτα. Focus FM 103.6, 2310, 506.76, 506.77. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να ακούσουμε τους παπαρουκά. Και επιστρέφουμε να ακούσουμε τη...

0: ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ο σταθμός της αλήθειας.
2: Παρηγοριά στον άρρωστο.
3: Φως στο τούνελ.
4: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
5: Λιοντάρι, λιοντάρι.
6: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
7: Γροθιά στο κατεστημένο.
8: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
9: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
10: Η αντικειμενική ενημέρωση.
11: Το Α και το Ω.
12: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
13: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
14: Μαχητές από τους ολίγους.
15: Αξιόπιστη ενημέρωση.
16: Φάρος της αλήθειας.
17: Παρηγοριά, ελπίδα.
18: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Grandma Baker, put your hands in the air, give me all your money.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή. Ωραία κομμάτια ρε φίλε, ε. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Έλα φίλος.
2: Έλα Τζορντάν.
1: Έλα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, τώρα το μαθαίνω εγώ.
1: Ποιο?
2: Από σένα το άκουσα. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ο Αγγελούδης είναι Ηρακλειδέας.
1: Ναι.
2: Μα τώρα εξηγείται, γι' αυτό έδωσε άδεια στο Ρέμο που ήταν κάποτε πρόεδρος, που είναι Ηρακλειδέας και ήταν κάποτε πρόεδρος στον Ηρακλή.
1: Καλά, αυτό δεν πειράζει ρε παιδί μου. Το άγαλμα του Αλεξάνδρου για τους σκεπάστηκε.
2: Ναι, μα έλα, εδώ με κάνει εντύπωση εμένα. Ρε Αγγελούδη Δήμαρχε, άμα σε βρω από κοντά θα σου τα ψάλω. Εσύ υποτίθεται βγήκες για να διώξεις το δεξιό το ζέρβα, έτσι, με ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Υποτίθεται κεντροαριστερός, έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και τι δουλειά έχεις εσύ τώρα να κάνεις, να δίνεις εντολή να κάνει τη συναυλία ο Ρέμος. Ο Ρέμος δεν πήρε από μόνος του αυτή την πρωτοβουλία να την κάνει μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εγώ πιστεύω είναι εντολή από τον Μεγάλο Μαξίμου, από τον Μητσοτάκη, για να δημιουργήσει ο Μητσοτάκης. Ήξερε ο Μητσοτάκης, είναι ύπουλος ο Μητσοτάκης. Ο συνήθως οι κριτικοί είναι ύπουλοι, φημίζονται για την παπησιά τους, για την υπολότητα. Εγώ πιστεύω δόθηκε εντολή από τον Μητσοτάκη στο Ρέμος, λέει κάτι να εκεί μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να δημιουργηθεί αναστάτωση, να εξεγερθεί όλος ο λαός και μετά να γίνει σούσουρο και τζερτζελές, να μην ασχολείται με την ακρίβεια, με τα προβλήματα που μας βάζει ο Μητσοτάκης και να ασχολούνται με τη συναυλία του Ρέμου. Να μην πατήσει κανένας μες στη συναυλία του Ρέμου. Πότε θα γίνει, Τζόρνταν, αυτή η συναυλία, πώς το μιλώς?
1: Αύριο.
2: Αύριο θα γίνει.
1: Ναι.
2: Ναι, γι' αυτό άκουγα κάποιον άλλο που έλεγε...
1: Σήμερα ήρθε με βρήκε ένα παιδί, ο οποίος είναι από την Αθήνα και είναι αυτός στο τεχνικό κομμάτι που βάζουν τις καλωσίες και τα αυτά και...
2: Ναι.
1: Ήρθε με βρήκε, μια ώρα ήμασταν μαζί.
2: Γι' αυτό άκουσα εγώ κάποιον άλλον παραγωγό από άλλη εκπομπή που έλεγε, λέει αύριο, λέει θέλω, λέει εύχομαι, λέει στο Θεό να με ακούσει, λέει να βρέχει, λέει καταρακτουδός, λέει να ρίχνει, λέει καρεκλοπόδαρα, να ματαιωθεί η συναυλία. Είναι ντροπή, λέει στο Ρέμο, λέει να προσβάλλει, λέει το Μέγα Αλέξανδρο, λέει το άγαλμα, λέει δεν μπορούσε κάπου αλλού να την κάνει. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο Μητσοτάκης είναι ύπουλο στοιχείο. Φημίζονται οι κριτικοί για την παμπισιά του, για την υπουλότητα. Σαν τους Μακεδόνες, ντόπρους ανθρώπους δεν υπάρχει.
1: Καλά, μην βάζεις εδώ χέρι στη φωτιά.
2: Όχι, εγώ λέω την αλήθεια. Οι πιο ντόπροι είναι όσοι είναι μαζεμένοι στη Μακεδονία. Ντόπιοι, πόντοι, μικρασιάτες. Ο πιο ντόπρος λαός είναι αυτοί που είναι όλοι συγκεντρωμένοι. Εκεί κάτω στην Κρήτη όλοι οι παμπέστητες και ύπουλοι είναι. Εγώ πιστεύω είναι χέρι του Μητσοτάκη δάχτυλος. Ο Ρέμος είναι κομματικό μέλος της Νέας Δημοκρατίας, σου λέει Ρέμο, Αντωνάκη, κάτι να μπροστά εκεί πέρα, να προκαλέσει την οργή του λαού για να δημιουργηθεί ντόρος και τζερτζελές, να μην ασχολούνται με τα προβλήματα που μας βάζει ο Μητσοτάκης, με την ακρίβεια, με την ανεργία, με την ψηφιακή ταυτότητα. Ρε, να μην βγάλει κανένας ψηφιακή ταυτότητα, ρε. Ό,τι έλεγε ο Λιακόπουλος πριν 20 χρόνια βγαίνουν αληθινά.
1: Μέσα.
2: Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, Τζόρνταν, θέλω να βάλεις το ποντιακό του τραγούδι του Καραπανογιωτίδη, πώς το είπαμε τώρα, κάτσε τώρα, την Κρουσιά. Εχμαλώτος επιάστασης η Κρουσιά που λέει, με το Καραπανογιωτίδη που μου αρέσει πολύ, πάρα πολύ. Έτσι, Τζόρνταν.
1: Πώς το είπες?
2: Η Κρουσιά.
1: Μάλιστα.
2: Με το Καραπανογιωτίδη το τραγούδι ξεκινάει με ωραία αυτό μουσική και λέει «Εχμαλώτος επιάστασης η Κρουσιά να πάνε». Κατάλαβες, είναι πάρα πολύ ωραίο ποντιακό τραγούδι. Πολύ μ' αρέσει.
1: Για δες λίγο. Αυτό είναι.
2: Α, μπράβο, ναι Τζόρνταν. Ντάξει. Πολύ μ' αρέσει. Ναι. Αυτό. Μπορείς να το βάλεις τώρα να το πεις.
1: Τώρα. Κάτσε.
2: Άντε Τζόρνταν, καλό Σαββατοκύριακο να σε ευχηθώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Άντε να σε έχει καλά ο Θεός.
1: Απόλαυσε το λοιπόν.

Εδώ είμαστε, επιστροφή. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Κουματάρες. Και το μοντέλο συνεχίζει. Σας πειράζει τώρα η συναυλία του Ρέμου, ε? Όταν ο Τσίπρας σε πουλούσε το όνομα της Μακεδονίας, λέει, πού είσαι, ρε Μακεδονομάκι? Αλήθεια, ήθελα να ξέρω τι μοντέλο είσαι εσύ, ρε φίλε. Εσύ πού ήσουν τότε, για πες μας.

Έχουμε ντέρμπι κορυφής την Κυριακή. Βέβαια, Πανάθα Πανετολικός. 9-9, ντέρμπι κορυφής. Έχουμε ντέρμπι τοπικό, ΠΑΟΚ Άρης. Έχουμε ντέρμπι ουραγών, Κηφισιά Λεβαδιακός. Κολοκοτρονίτσι ΑΕΚ παίζει, αυτά την Κυριακή όλα. Και Καλαμάτα Νουπουσού Βόλος. Και αύριο Σάββατο έχουμε Ολυμπιακό Σόφι, τώρα που ξεδίπλωσε ο Ολυμπιακός, που διώξανε το με τη Λίμπαρ. Over 3,5 το παιχνίδι. Και πότε Ηρακλής Ατρόμητος Αθηνών, εγώ αυτό λέω 1-1 σκορ θα δει, να δούμε. Καλαμάτα Νουπουσού Βόλος διπλό. Το ίδιο και το Κολοκοτρονίτσι με την ΑΕΚ. Και η Φυσιά Λιβαδιά Άσο, έτσι τα βλέπω εγώ, ε. Πάω Κάρης, λέω κόκκινη κάρτα σίγουρα και Άσο. Και Παναθηναϊκός Πανετολικός. Αυτό λέω να το βάλω, παιδιά, Άσο. Κόκκινη ο αντίπαλος και πέναλτι ο Παναθηναϊκός. Και over 3,5. Σιγά σιγά θα πιάνουμε το στοίχημα, ρε φίλε. Θα είναι άραγε εκεί στον Παναθηναϊκό ο Γκαγκάτσης μέσα στο κήπεδο.

0: Έλα, φίλος.
1: Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση.
0: Δύο, μία δώρο δίνω.
1: Γιατί με έκοψες πολύ, άκοψα.
0: Άκοψα.
1: Ναι, γιατί είπες τώρα, κλείσε, πάμε για διαφημίσεις.
0: Ναι, περάσαμε το ωράριο, πέρα το τηρούμε.
1: Λοιπόν.
0: Πέρα το τηρούμε αυστηρά.
1: Σε έχω ακούσει πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Να λες, εύχομαι να εύχονται να μην τελειώσει ο πόλεμος.
0: Ναι. Η
1: αλλά εύχομαι σαν Γιάννης να τελειώσει ο πόλεμος.
0: Οι εχθροί του ΠΑΟΚ.
1: Μισό λεπτό να τελειώσω.
0: Ναι.
1: Τα δύο ο κύριος Σαββίδης.
0: Ναι.
1: Με το άλλο από Καβάλα.
0: Ναι.
1: Τι εννοείς με αυτό.
0: Το είπες μόνος σου.
1: Τώρα που έχει πάλι μου τι εννοείς. Δηλαδή τι, δεν μπορεί να κάνει κουμάντο τι.
0: Λεφτά, μπορεί να φέρει λεφτά. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα.
1: Για πού κάνετε μεταγραφές.
0: Τι σε νοιάζει ένα που κάνουμε μετά.
1: Από τον Κωνσταντέλια την πούληση.
0: Ποια Κωνσταντέλια, με μυρωδιά.
1: Γιατί, απάντησε μου.
0: Γιατί να σε απαντήσω, τα ενδοοικογενειακά.
1: Αυτό έχει πρόβλημα, πώς κάνετε μεταγραφή για τώρα.
0: Βρε, τι μεταγραφή, τι είναι αυτά που λες τώρα, ρε.
1: Δεν μπορεί να τα βάλει πέρα μαζί μου, ναι,
0: ή όχι. Είσαι μυρωδιά, χαμπάρ δεν έχει τι λες, ρε.
1: Εγώ είμαι μυρωδιά, εσύ. Αφού έχει πρόβλημα, πώς μου κάνετε
0: μεταγραφή. Δεν μπορεί να φέρει 500 εκατομμύρια, ρε φίλε.
1: Ρωτάω από περιέργεια, τώρα.
0: Τι περιέργεια, από αμάθεια πες, δεν γνωρίζω και ρωτάω.
1: Όχι, δεν είναι αμάθεια.
0: Δεν γνωρίζεις. Δεν είναι περιέργεια, δεν γνωρίζεις τίποτα από αυτό ρωτάς.
1: Λοιπόν, εγώ έρχομαι να τελειώσει ο πόλεμος Ζόρτα στην Ουκρανία.
0: Να εύχεσαι να μην τελειώσει.
1: Είδα, να εύχομαι να μην σκοτώνεται ο τζάμπα κόσμος.
0: Ναι, να μην σκοτώνεται, βέβαια.
1: Τώρα, πλάκα με κάνεις.
0: Όχι, σοβαρά. Να μην σκοτώνεται.
1: Λοιπόν, είδα τώρα, μπήκα στο Facebook λίγο. Καινούριο γήπεδο στο ΠΑΟΚ 34.000 θέσεων. Και ακούω τώρα σε ένα τύπο, το πρόλογο λίγο άκουσα. Που είπες, εγώ πώς πιστεύω να κάνει 41-42.000 θέσεων,
0: ναι.
1: Άμα κάψει λίγο. Το πιστεύω λίγο, αυτό το πιστεύεις δηλαδή.
0: Γι' αυτό λέγεται πιστεύω.
1: Αυτό δεν λέγεται πιστεύω, εσύ δεν έχεις τη γνώμη σου τώρα.
0: Όχι, λέω πώς πιστεύω.
1: Έχεις πληροφορίες ότι θα γίνουν έτσι δηλαδή.
0: Πώς πιστεύω, λέω εγώ, ότι θα το κάνει τόσο.
1: Άρα όταν λες πώς πιστεύω να το κάνω τόσο, έχεις πληροφορίες ότι θα γίνει 41-42.
0: Όχι, ρε, το πιστεύω μου είναι.
1: Αυτή είναι η γνώμη σου, δεν το πιστεύω σου.
0: Το πιστεύω μου είναι, ρε. Τι θα πει η γνώμη μου.
1: Το πιστεύω μου, ρε, τόσο.
0: Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα το κάνει 41 τόσο.
1: Το προπονητικό, τότε να κάνω ερώτηση, το προπονητικό κέντρο έγινε.
0: Την άδεια περιμένει τώρα, ρε.
1: Την άδεια περιμένει.
0: Ναι, πώς θα κάνει μέσα εργασίες τέτοιο κτίρια και αυτά.
1: Μάλιστα, αυτή είναι η ερώτηση ήθελα να ακούσω τότε, από περιέργεια που σε έκανα.
0: Στην απάντηση.
1: Να απαντήσεις.
0: Τώρα με κάνεις 2-3, αλλά δεν πειράζει.
1: Όχι, θα έρθεις με το άλογο Καβάλα, λες.
0: Φυσικά.
1: Γιατί δεν έχετε τώρα εδώ πέρα στην Ελλάδα, έρχεται, τον βλέπω.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, να φύγει το εμπάρκο, θα φύγουν αυτά, θα μπορεί να περπατάει το χρήμα, κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Να πω καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο, με έφυγε η περιέργεια τώρα.
0: Σε έφυγε.
1: Ναι, πολύ.
0: Τι θα κάνετε στο Κολοκοτρονίτσι.
1: Τι το έδωσε εσύ.
0: Εγώ το έδωσα διπλό.
1: Διπλάρα είναι από εδώ μέχρι την Κύπρο.
0: Λες.
1: Τι λέω ρε Ζόρτα. Χρειάζεται και να εξηγήσουμε πώς θα γίνει το διπλό μέσα στη Τρίπολη. Καταρχήν η Τρίπολη για σένα έχει ομάδα. Που μπορεί να κοντράρει την ΑΕΚ.
0: Δεν έχει ομάδα.
1: Τον Άρη στο Κύπρο το κόντραρε όμως. Ένα ήρθαν. Να ακούς ή όχι.
0: Τον Άρη στο Κύπρο εντάξει γύρω είναι League Face. Άλλο είναι γύρω.
1: Ζόρταν εδώ. Έχει ομάδα η Τρίπολη τώρα να σκοντάρει την ΑΕΚ, αλήθεια να μην πεις.
0: Ζοριστήκατε.
1: Κανένα δεν ξέρεις τι γίνεται, μπάλα είναι.
0: Ζοριστήκατε σε κάνα δύο παιχνίδια.
1: Ζόταν, γιατί είναι όταν λέμε Κύπριο είναι διαφορετικό παιχνίδι και το πρωτάθλημα διαφορετικό, για ποιο λόγο.
0: Η Κηφισιά σας έκανε κηδεία, ε.
1: Ποια Κηφισιά.
0: Όχι, πού, με ποιο κάνατε κελά.
1: Με την Κηφισιά είναι ένα.
0: Αυτό, ναι, κηδεία σας έκανε.
1: Με την κελά είναι αυτό.
0: Τι είναι, πήρατε. Πανηγυρίσατε, πήρατε πόντο. Επιτυχία είναι.
1: Θέλω να μια περιέργεια πάλι ερώτηση περιέργειας. Γιατί το κύπελο, ένα παιχνίδι είναι κύπελο και το άλλο πρωτάθλημα είναι διαφορετικά παιχνίδια. Για ποιο λόγο λέει, αυτό είναι το κύπελο διαφορετικό παιχνίδι. Στο πρωτάθλημα θα... Ποια απάντησε μου λίγο.
0: Διαφορετικό παιχνίδι. Άμα δεν σε ενδιαφέρει το
1: κύπελο. Όχι, δεν έχεις ακούσει αυτό. Εσύ το λες.
0: Ναι, άμα δεν σε ενδιαφέρει το κύπελο, εντάξει.
1: Μόνο αυτό, από αυτή την άποψή μου, δεν θα μην ενδιαφέρει το κύπελο
0: ναι.
1: Ή βάζουνε, κάνουν rotation δηλαδή.
0: Είναι διαφορετικό παιχνίδι το κύπελλο, ρε φίλε.
1: Ναι, για ποιο λόγο δεν τότε.
0: Γιατί είναι άλλος θεσμός. Δεν του δίνουν και πολύ σημασία όταν πήγε αγώνας πρωταθλήματος.
1: Δεν τότε, μισό λεπτό λίγο. Θυμάσαι που αποκλειστήκαμε από τον Μηχανιώνια, από τον Μηχανιώνια.
0: Ναι, λέγεται. Αυτά δεν ξεχνούνται, Γιάννη. Αυτά δεν πέρα τα ρωτάς. Δεν ξεχνούνται.
1: Όχι, άλλο. Εσύ αποκλείστηκες, δεν θα μείνει, δεν θα το πει.
0: Ναι, Άγιος Νικόλαος, βέβαια, εδώ.
1: Ναι. Αυτές οι ομάδες, όπως ξέρω, όταν παίζουν με το ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό.
0: Τα δίνουν όλα.
1: Θέλουν να τα δίνουν όλα να αποδείξουν ότι έχουν ομάδα και έχουν καλούς παίκτες, δεν πάει πάλι καμιά μεταγραφή.
0: Ακριβώς έτσι είναι.
1: Συμφωνήσει ή όχι.
0: Ήταν το μοναδικό σωστό που είπε σήμερα αυτό εδώ, το τελευταίο. Που συμφωνώ δηλαδή.
1: Τόσο καιρό που παίρνετε δεν είναι σωστά δηλαδή.
0: Όχι, σήμερα λέω.
1: Από το σήμερα είναι το σωστό αυτό που είπα το τελευταίο.
0: Ναι, ένα αυτό και ένα το τραγούδι που είπες.
1: Ποιο?
0: Το προχθεσινό, το ωραίο.
1: Ποιο τραγούδι?
0: Ποιο έβαλες προχθές και το τραγούδισα και εγώ, ρε. Το ξέχασα. Ένα πολύ ωραίο. Τον τίτλο πες μου.
1: Καλά μέσα τα χρόνια μου που ξέρω να μην κοντά.
0: Ναι, πω. Τι κομμάτερα είναι αυτό, Γιάννη.
1: Ναι, αφήνουμε κανένα ρετσίνα με αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, ρε φίλε, πω. Τι κομματάρα είναι.
1: Τέλος πάντων, τόταν. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, με υγεία.
0: Με υγεία πάνω απ' όλα, βέβαια, εννοείται, γεια.
1: Άντε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Βλέπω το Λεβαδιακό φέτος να φουντέρνει, ρε φίλε. Ούτε γκολ έβαλε. Τρεις αγώνες, ούτε γκολ. Το Κολοκοτρονίτσι δεν το κάνουν γιατί εντάξει και οι άλλοι ξέρουν από μπάλα. Θα την βρουν την άκρη. Αλλά νομίζω Λεβαδιακός και Καλαμάτα μάλλον. Θα δούμε. Είναι λίγο νωρίς ακόμη βέβαια. Θα δούμε όμως.

Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Θα είναι το Σαββατοκύριακο, καλό θα είναι. Θα έχει ένταση, θα έχει αυτό. Θέλω να δω άλλο τι εμπόδια θα βάλουν τον άνθρωπο.

0: Λοιπόν, αυτά παιδιά, αυτά. Είπαμε προσοχή στην Τούμπα, γιατί είναι πολύ, πολύ περίεργο. Πολύ περίεργο να δω τις αντιδράσεις από κάποιους, εάν συμβεί κάτι. Αλλά έχουν γνώση οι φύλακες, να ξέρετε. Και να θυμίσω ότι ο διαιτητής που έπαιξε Παναθηναϊκό και Φυσιά χθες είναι τέταρτος στο παιχνίδι της Τούμπας. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, υγεία πάνω απ' όλα και τη Δευτέρα το βράδυ εμείς εδώ ξανά, πιστά, λίγο μετά τις 11 τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr